0: Η μουσική λειτουργήσε σαν ένας μύθος που ενώνει χιλιάδες ανθρώπους. Ο Λουκιανός ξέρει το μυστικό. Άπαξ και βρει το κοινό στοιχείο που ενώνει 100 ανθρώπους, μπορεί να το κάνει και με 100.000 ανθρώπους. Μια ωραιότατη ανάμεση.
1: Δεν νομίζω ότι αυτή η βραδιά μπορεί να επαναληφθεί εύκολα στις μέρες μας. Ήταν μια ευτυχισμένη στιγμή. Ήταν ο κόσμος ένα άλλο μήκος κύματος, είχε μια άλλη ξενιασιά, μια άλλη ανάγκη κτλ. Αυτό που προσέφερε η Βουλιαγμένη, πέρα από όλα τα άλλα, είναι ότι ήταν μια πρώτη πρόταση για να σταματήσουν οι συναυλίες να γίνονται στα γήπεδα, να ψάξουμε άλλους χώρους. Έχω την εντύπωση ότι αυτό η Βουλιαγμένη οδήγησε στο να γίνονται πια συναυλίες στα ποτάμια, στα κάστρα, στους λόφους, ξέρω εγώ στα αυτά. Βγήκε αυτό το πράγμα μέσα από τα γήπεδα που ήταν ένας πολύ σκληρός χώρος για μουσική.
2: Σημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ, σε ένα αερόστατο θα πούμε όλοι να συνεχίσουμε στον ουρανό.
3: Σήμερα είναι Δευτέρα 25 Ιουλίου. Κοίμησης Αγίας Άνης, Ευπραξίας Ολυμπιάδος. Ανατολή Ηλίου στις 6:22. Δύση στις 20:41. Πανσέλινος.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
2: Εγώ είμαι παράδειγμα.
3: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
4: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
5: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα? Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου? Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
7: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
8: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας. Γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
9: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
10: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
0: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πόλεμο χαρί, πόλεμο κάπηλα και προσεχώς πυρηνοκίνητα μανάρια μου. Καλώς ήλθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη και τι εβδομάδα και τι βίντεο για χάρη της εβδομάδας που μας πέρασε θα έχουμε σήμερα. Όλο το βίντεο έχει από πάνω ένα τεράστιο τίτλο τυπωμένο σε μπλουζάκι. Αλήθεια τώρα ρε μαλάκες. Προσέξτε, δεν κάναμε λάθος. Δεν είναι μια ελληνική έκφραση, ελληνικότατη, πιο ελληνική δεν έχει το από το αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, αλλά γραμμένη με λατινικούς χαρακτήρες, βγαλμένη από το πανέξυπνο και πολύ μορφωμένο μυαλό του Γκάς Πορτοκάλος, ή δεν θυμάμαι το μικρό, το Πορτοκάλος ήταν σίγουρα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές στα βίντεό μας ότι όλος ο πλανήτης θα πεθάνει από πυρηνικά, εμείς από τα γέλια. Την εβδομάδα που μας πέρασε αυτό αλλάζει σιγά σιγά. Γιατί? Ακούσαμε, διαβάσαμε και χαρήκαμε, δεν το συζητάμε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάπου στην Ευρώπη που είχαν μαζευτεί με άλλους σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δήλωσε: ώρα να εξετάσουμε αν η πυρηνική ενέργεια έχει ρόλο στο ενεργειακό σύστημα. Δηλαδή, όπως λέει παρακάτω, έχει έρθει η ώρα για τη χώρα μας να διερευνήσει αν η πυρηνική ενέργεια και ειδικά οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο κτλ. Κτλ. Άρα, σκέφτεται σοβαρά να βάλει στη χώρα μας πυρηνικούς αντιδραστήρες για την παραγωγή ενέργειας. Δεδομένα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκαν όλοι οι άνθρωποι που ακόμα δουλεύει το μυαλό τους σε αυτή τη χώρα ήταν: τι μπορεί να πάει άσχημα, Σε μια χώρα όπου χάσαμε 5 γυναίκες από έκρηξη σε εργοστάσιο μπισκότων, σε μια χώρα που χάσαμε 57 ανθρώπους επειδή 2 τρένα πήγαιναν αντίθετα και δεν υπήρχε ούτε φανάρι να τα σταματήσει ούτε τίποτα άλλο, σε μια χώρα που για να μην βγουν τα σκατά στο δρόμο βάζουμε ένα φορτηγό πάνω στο καπάκι, σε μια χώρα από εκεί που πας στο δρόμο απλώς ανοίγει ο δρόμος και σε καταπίνει, σε μια χώρα λοιπόν τέτοια, αν βάλουμε και πυρηνικά εργοστάσια, τι κακό μπορεί να συμβεί? Τίποτα από όλα τα προηγούμενα, γιατί αυτή τη φορά θα τα κάνουμε όλα τέλεια. Έλα όμως που η χώρα μας έχει και άλλο ένα θεματάκι. Είναι σεισμογενής. Και μάλιστα δεν είναι απλά σεισμογενής. Είναι πολύ σεισμογενής. Εδώ κουνάει για ψιλοπίδημα. Όλη η χώρα είναι show. Έτσι, belly dance πάει η χώρα, δεν είναι. Δεν κάθεται ακίνητη καθόλου. Ο Κυριάκος λοιπόν, πριν μερικά χρόνια, είχε πει ότι στη χώρα μας είναι αδύνατον, αποκλείεται, ούτε για αστείο, να αποκτήσουμε εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας. Γιατί? Γιατί έχουμε πολλούς σεισμούς. Όχι εμείς. Ο Κυριάκος, πριν παίξει. Αλήθεια τώρα ρε μαλάκες. Πυρηνικά εργοστάσια στην Ελλάδα.
1: Αν ισχύει ότι ταχθήκατε υπέρ της χρήσης πυρηνικής ενέργειας.
2: Να ξεκινήσω το δεύτερο. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια. Είμαι απόλυτο σαφής σε αυτό. Νομίζω ότι αυτό απηχεί και τη συντηρητική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ένας εκ των οποίων είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή εξαιρετικά σεισμογενή. Άρα το ζήτημα δεν αφορά την Ελλάδα.
0: Τι έγινε, παιδιά? Τι άλλαξε ξαφνικά και άλλαξε γνώμη ο Κυριάκος? Σταμάτησαν στη χώρα οι σεισμοί? Ούτε για αστείο. Άρα τι άλλαξε? Να σας πω τι υποψιάζομαι. Όσον αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως γνήσιος Μητσοτάκης, προφανώς έχει πια στην κατοχή του νέα δεδομένα για το θέμα της παραγωγής ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια. Οπότε όταν έχεις νέα δεδομένα, έχεις και νέα οπτική. Όσον αφορά όμως τον ελληνικό λαό, αυτό που σίγουρα άλλαξε και δεν το φαντάζομαι, το έχουμε διαπιστώσει όλοι μας, είναι η σχέση των Ελλήνων απέναντι στον άδικο και τυχαίο θάνατο. Οι Έλληνες πια το έχουν αποδεχθεί. Αν δεν είναι οι ίδιοι τα θύματα, άντε και τα παιδιά τους, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά βρε παιδιά, γίνονται και ατυχήματα, δηλαδή θα διακόψουμε τα πάντα επειδή σκοτώθηκαν 5. Τώρα, ελπίζω ο Κυριάκος, μια γνώμη Κυριάκο από το Zaralix TV, να το ξανασκεφτεί και να μην μπλέξουμε με πυρηνικά σε αυτή τη χώρα που όλα προβλέπουν και προμηνύουν ατύχημα και δυστύχημα. Πρόσεξε, θυμήσου λίγο το παλαμοκρότημα του Head of Diaspora, είναι αυτή η λογική εδώ. Θυμάσαι? Λοιπόν, ο Κυριάκος έχει βάλει 500.000 μετακλητούς πλέον στο ελληνικό κράτος. Εντάξει, έχουμε πιο πολλούς μετακλητούς από ό,τι είχαμε ποτέ. Αν δείτε λοιπόν αυτό το παλαμοκρότημα εδώ, αν βάλεις παιδιά 5.000 άτομα ταυτόχρονα σε κλειστό χώρο, με τη φάτσα του Κυριάκου απέναντι βέβαια, δεν το συζητάμε, για να έχουν ένα κίνητρο, πιστεύω, δεν είμαι ειδικός, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια τέτοιας δυναμικής όπως η πυρηνική. Γνώμη μου. Εντάξει, γνώμη μου. Τώρα, επειδή έφαγα κάτι φάσκελα εδώ στο γύρισμα από τα 1500 μανάρια, τι μαλακίες λες, θα κάνουμε ενέργεια από το παλαμοκρότημα. Παιδιά, καταρχάς είπα γνώμη μου. Δεύτερον, αν δουλέψει αυτό, θα φωτίσουμε όλο το σύμπαν. Και τρίτον, είναι μια δουλειά η οποία ταιριάζει στον Έλληνα και Και ου. Γιατί διαβάζουμε αυτή την έρευνα και μάλιστα διαβάζουμε και αυτόν τον τίτλο, ο οποίος λέει: η έρευνα που έκανε έξαλλους όλους τους Έλληνες κάτω από το μέσο όρο στο χάρτη του παγκόσμιου IQ. Μας βγάλανε ηλίθιους, μας βγάλανε χαζούς, μας βγάλανε φελούς. Και πάρα πολλοί Έλληνες, όπως λέει εδώ το δημοσίευμα, θύμωσαν, τσαντίστηκαν, στεναχωρήθηκαν. Γιατί? Γιατί? Παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Καταρχάς, η έρευνα αυτή και τα αποτελέσματά της είναι ξεκάθαρο ότι είναι προϊόν ζήλιας, φθόνου. Μας ζηλεύουν, μας φθονούν. Εντάξει, μας έχουν βάλει στο μάτι. Δεύτερον, δείτε το θετικό. Όπως με την πυρηνική ενέργεια κάποιοι θα πεθάνουν, αλλά κάποιοι θα γεμίσουν με νέα δεδομένα την τσέπη τους, καλό και κακό δηλαδή, έτσι και με αυτή την έρευνα δείτε μόνο το καλό. Ο πιο σίγουρος τρόπος να κατακτήσουμε οι Έλληνες όλο τον πλανήτη, καλή ώρα όπως ο Μεγαλέξανδρος, είναι να γίνουμε όλοι ηλίθιοι. Όλοι. Και πώς θα κατακτήσουμε τον πλανήτη αν γίνουμε όλοι ηλίθιοι? Έλα παιδιά, ούτε τα βασικά. Δεν έχετε ακούσει ποτέ ότι η βλακεία είναι ανίκητη? Τι να μας κλάσουνε? Αχώρια που αν είσαι τελείως φελός, δεν παίρνεις καμπάλι δηλαδή και να πεθάνεις και αυτό δεν έχει σημασία. Δεν θυμάστε τις ταινίες, αυτές τις ταινίες τρόμου του Hollywood, που λένε τσάμπα πήγε χαζή. Αυτό. Έτσι θα πάμε όλοι. Ή τσάμπα θα πάμε, ή θα κατακτήσουμε τον πλανήτη. Όπως και να έχει, κερδισμένοι θα είμαστε. Μια χαρά είναι η έρευνα, τιμή και δόξα. Και γιατί να μην βγάλει η έρευνα αυτή ότι οι Έλληνες είμαστε κάτω από τον παγκόσμιο χάρτη, από τον παγκόσμιο μέσο όρο χάρτη IQ, παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Υπάρχει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα, ο οποίος θεωρείται ρήτορας. Εντάξει, είναι η αρσενική Εύα Μπράουν, η κατακόσμων Σπυρίδων Άδωνης Μικρό Γεωργιάδης. Ο ρήτορας. Δείτε το ρήτορα τώρα. Βγάλτε IQ, δείτε.
3: Αυτό δεν είπα που για να τα ξέρουμε όλα.
0: Τώρα, υποψιάζομαι ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει γνώση της έρευνας περί IQ πριν κυκλοφορήσει παγκόσμια. Γιατί, εκτός ότι μας προετοιμάζει για δουλειές οι οποίες δεν θέλουν ιδιαίτερο μυαλό, που λέγαμε πριν, παραγωγή ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας, αξιόπιστη όσο η πυρηνική, δεύτερον, μας προετοιμάζει όλους και όλες να πάμε στο στρατό. Είναι χαζός όποιος πάει στο στρατό? Όχι. Αλλά είναι βέβαιο, όποιος έχει πάει στο στρατό το έχει μάθει από μέσα, ότι το να είσαι στρατιώτης δεν χρειάζεται και ιδιαίτερο μυαλό. Μπορεί να έχει καθόλου μυαλό. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, βασικά πράγματα, αγκαρίες, όπλο, λύσιμο, δέσιμο και να πάρει να σκοτωθείς για μια ιδέα που υπάρχει μόνο στο θολό μυαλό σου και στην τσέπη του εφοπλιστή ή των πολιτικών που αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζουν και τις συνθήκες. Έτσι λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, ο κύριος Δένδιας, συγγνώμη, είπαμε εδώ, ο κύριος Αντεγαμίτσου Δένδια λοιπόν, ο οποίος θέλει νεκρούς και θέλει να μπούμε στην ψυχολογία να δεχθούμε φέρετρα με σημαίες, και το Υπουργείο του, κυκλοφόρησαν ένα βίντεο όπου καλούν και τις γυναίκες, τα νέα κορίτσια, να πάνε για ένα χρόνο στο στρατό. Γιατί? Για να προσφέρουν στην πατρίδα, βρε. Τι σας πέρασε από το μυαλό? Τίποτα άλλο? Ξεράστε.
4: Θυμάμαι τον αδερφό μου εκείνο το πρωί να περνά την πύλη του στρατοπέδου. Και σκέφτηκα ότι θέλω κι εγώ να προσφέρω. Τότε άρχισα να βλέπω πιο καθαρά ότι η ευθύνη για την πατρίδα αφορά και μένα. Όχι σαν κάτι μακρινό, αλλά σαν κάτι που θέλω να είμαι κομμάτι του. Η συμμετοχή είναι προσωπική επιλογή. Από φέτος μπορούν και οι γυναίκες να υπηρετούν εθελοντικά για 12 μήνες στο στρατό ξηράς. Εάν είσαι 20 έως 26 ετών, μπορείς να δηλώσεις τη συμμετοχή σου έως τις 31 Μαρτίου στο army.gr.
0: Όπως έχετε καταλάβει λοιπόν, εδώ στην πατρίδα το κράτος και η κυβέρνηση όχι μόνο είναι η νούμερο ένα σύμμαχη των σιωνιστικών δολοφόνων, τρομοκρατών και καθαρμάτων του Ισραήλ, αλλά έχουν αποφασίσει να κάνουν και την Ελλάδα Ισραήλ. Άντρες και γυναίκες στο στρατό. Δεν έχουμε φτάσει βέβαια, ούτε έχουμε κάνει τα εγκλήματα που έχει κάνει το κράτος του Ισραήλ. Απ' την άλλη, είμαστε οι καλύτεροι βοηθοί και οι πιο μεγάλοι υποστηριχτές στον πλανήτη. Εξαιρείται βέβαια η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός δεν μπορεί να τους περάσει κανείς. Αλλά μας έχουν βάλει στο πρόγραμμα αυτό. Στρατό όλοι, όχι ιδιαίτερο. Μην τα σκέφτεσαι αυτά τώρα. Να πεθάνει ο μαλάκας, να ζήσουμε εμείς. Και ο περιούσιος λαός του Θεού. Βέβαια. Μην ξεχνάτε όμως, πριν πάτε να καταταγείτε, ότι ο Θεός στην Ελλάδα είναι της κωμωδίας, όχι ο Γιαχβέ. Θα γελάσουμε πολύ. Τώρα, υπάρχει περίπτωση, έως μην πω βεβαιότητα, ότι όλα τα προηγούμενα που έχουμε πει μέχρι τώρα είναι όλα fake news, ψεύτικες ειδήσεις. Γιατί στη χώρα μας, όπως και σε όλο τον πλανήτη, σαρώνουν οι ψεύτικες ειδήσεις σε κάθε επίπεδο. Γι' αυτό η ελληνική κυβέρνηση, που είναι η επιτομή της αλήθειας και της ειλικρίνειας, δεν έχει καμία σχέση με ψεύτικες ειδήσεις και τοξικό λόγο, όπως αρέσει να λένε, έκανε ένα συνέδριο την εβδομάδα που μας πέρασε. Το συνέδριο, όπου θέλετε να σας ορκιστώ, όπου θέλετε ορκίζομαι. Μα τα μπακ της ΑΕΚ που δεν έχει. Λοιπόν, το συνέδριο αυτό ονομάστηκε Αλήθεια Athens Forum. Το αλήθεια ήταν γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά με ελληνική γραμματική. Αλήθεια, με έψιλον γιώτα. Το Athens δεν ήταν Αθήνα, ήταν Athens. Πιο πορτοκάλος πεθαίνεις. Πιο μπαστουνοβλαχιά. Από μια γαμάτη ιδέα που είχε ένας δαπίτης για ένα συνέδριο που θα στήσουμε, δεν θα βρεις πουθενά εκτός από δάφτους. Είναι ακριβώς το Head of Diaspora. Το ίδιο. Μαλάκα. Δηλαδή, και αναρωτιέσαι, μα δεν βρέθηκε ένας μία να πει, ρε παιδιά, θα ξεφτυλιστούμε. Τι είναι αυτά που κάνετε? Τι εννοείται αλήθεια και το γράφετε έτσι? Σόπαρ, είναι γαμάτη ιδέα, άκου που σου λέω. Το έχω δει και σε ταινίες. Ποιες ταινίες? Πάμε λοιπόν παρακάτω. Και α και ου. Αυτό το συνέδριο εδώ πέρα που ήταν γαμάτο κόστησε 170 χιλιάρικα, τα οποία πλήρωσε από την τσέπη του ο ελληνικός λαός, που όπως είπαμε πριν, επειδή τον ζηλεύουν, έχει μέσο όρο IQ κάτω από το παγκόσμιο. Όμως τι σημασία έχουν τα λεφτά αν είναι να πετύχει το συνέδριο? Και το συνέδριο πέτυχε. Δείτε ένα βίντεο. Τρεις και ο Χούχος. Εδώ. Στα αρχίδια τους βέβαια που δεν πήγε ο κόσμος. Άμα κόβανε εισιτήρια θα κλαίγανε. Ε, βγείτε μάνα μου στην ελεύθερη αγορά να κόψει εισιτήρια για το θέαμα που κάνετε. Αλλά χαιρεστήκανε για τα εισιτήρια. Τα έχουν πληρωμένα από πριν. Έχουν φτιάξει μια εταιρεία που κάνει εκδηλώσεις. Οπότε να κι αν μπείτε, να κι αν δεν μπείτε. Εσείς είστε ζώα που τα έχετε πληρωμένα από την τσέπη σας και δεν πάτε να γελάσετε. Εκεί λοιπόν έκαναν ένα φόρουμ, όχι συνέδριο, φόρουμ, γιατί για τα fake news. Στο φόρουμ αυτό για τα fake news συμμετείχαν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, όπως ο Χατζηνικολάου, ο Ευαγγελάτος, ο Χιώτης, ο Ζαχαρός και διάφοροι άλλοι τέτοιοι καλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι πήγαν να μιλήσουν, δεν ξέρω τι, για τη διασπορά ψεύτικων ειδήσεων. Τώρα υπάρχουν δύο τρόποι να μιλήσεις γι' αυτό. Ή να το ξέρεις το θέμα από μέσα, ή να έχεις πέσει θύμα. Τώρα, τι να σας πω, ό,τι καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά, επειδή η λίστα των Α Δέλτα που συμμετείχαν σε αυτό το φόρουμ είναι τεράστια, θα σας έκανε πάρα πολύ καλό στην υγεία και στη γνώση για το τι συμβαίνει στον κόσμο να μπείτε να δείτε όλη τη λίστα αυτών που συμμετείχαν εκεί και να ξέρετε τουλάχιστον από πού δεν πρέπει να ενημερώνεστε ποτέ, εκτός αν θέλετε να γελάσετε. Ενημέρωστε κι αλλιώς έχετε βρει στη σάτυρα. Εκεί βρείτε το γέλιο. Τώρα, αν σας φαίνεται μεγάλη τρολιά να βγουν να μιλήσουν για fake news και ψεύτικες ειδήσεις δημοσιογράφοι που δουλεύουν στα μεγάλα ΜΜΕ και είστε έτοιμοι και έτοιμες να πείτε αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, κρατηθείτε λίγο, γιατί αυτά εδώ έχουν ξαναγίνει και χειρότερα. Σας θυμίζω ότι στη χώρα μας έχει γίνει συνέδριο για την απεξάρτηση, όπου είχαν χορηγούς μια εταιρεία που πουλούσε αλκοόλ, μια εταιρεία τσιγάρων και μια εταιρεία στοιχηματική. Θα είχαμε και έναν έμπορο ναρκωτικών, αλλά είναι γνωστό, στην πατρίδα μας δεν υπάρχουν τέτοιοι. Σας θυμίζω ότι έχει γίνει συνέδριο για τα στημένα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο και είχαν καλέσει και μίλησε τον Αχιλλέα Μπέο. Επίσης, σε αυτό το πνεύμα και μετά το αλήθεια τώρα ρε μαλάκες φόρουμ, πιστεύω ότι σύντομα, όταν με το καλό τελειώσει ο πόλεμος, θα κάνουμε ένα συνέδριο για την σεξουαλική κακοποίηση των ενηλίκων και θα καλέσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να μας πει τις εμπειρίες του. Να το χοντρίνουμε λίγο. Θα μπορούσαμε μετά να κάνουμε και ένα συνέδριο, να φωνάξουμε όλους τους συμμάχους εδώ, ένα συνέδριο για την ευθανασία των ανηλίκων και να καλέσουμε τον ειδικό επί του θέματος, Μπίμπι Νετανιάχου. Για να το απογειώσουμε λίγο, για να το ελαφρύνουμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα συνέδριο για το σοβαρό πρόβλημα της μικροφαλίασης, με τίτλο συνεδρίου «Το μέγεθος δεν μετράει, μετράει μόνο η τεχνική», και κεντρικό ομιλητή έναν άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος είναι ρήτορας, δηλαδή το έχει με το λόγο και τα λέει εύκολα. Την αρσενική Εύα Μπράουν, ο οποίος θα μπορούσε να ξεκινήσει το λόγο του έτσι.
5: Το μέγεθος δεν μετράει. Αυτό που μετράει είναι η ουσία. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε για το συγκεκριμένο συνέδριο. Ακούστηκαν βαριές κουβέντες. Και είχαμε και μια στιγμή ειλικρίνειας και αυτοκριτικής. Φαντάζομαι ότι όλοι ξέρετε, όσοι έχετε social media, ότι τέλος πάντων υπάρχουν ομάδες τρολ, οι οποίοι συντονισμένα, ποιος ξέρει από πού, συντονισμένα επιτίθενται στους συγγενείς των θυμάτων των τεμπών, σε αντιπάλους, σε κάποιον που δεν συμπαθούν, σε αυτούς που έγραφαν παραδείγματος χάρη, μα πείτε μας ποιοι ήταν στη λίστα Μίχου και διάφορα άλλα τέτοια. Ποιοι έχουν φτιάξει και ποιοι πληρώνουν και στελεχώνουν αυτές τις ομάδες. Μέχρι τώρα είχαμε μόνο υποψίες ότι αυτό το κάνει η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πλέον δεν έχουμε υποψίες, έχουμε βεβαιότητα, γιατί έχουμε τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος λέει, ξέρω εγώ, το έχω ξανακάνει. Κυριάκος, όχι εμείς. Περίμενε. Αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες, το είπε.
6: Το να μπορέσεις να χτίσεις σήμερα μία εκστρατεία αναπαραγωγής μιας συγκεκριμένης είδησης με ψεύτικους λογαριασμούς είναι μια σχετικά απλή υπόθεση. Το έχουμε δει εμείς στη χώρα μας.
0: Αν και εμείς το έχουμε δει, Κυριάκο μου, αυτό έλεγα πριν. Είδατε, το έχουμε δει, λέει ο Κυριάκος, πόσο εύκολο είναι να φτιάξει μια τέτοια ομάδα. Αν εμείς δεν το έχουμε δει, πόσο εύκολο είναι μια τέτοια ομάδα να κάνει δολοφονία χαρακτήρων δεξιά και αριστερά, γιατί έχουν αντίθετη γνώμη από αυτή που έχει κυβέρνηση. Όμως εκεί ακούστηκαν και βαριά και σημαντικά πράγματα. Ένας δημοσιογράφος, έτσι δηλώνει ο ίδιος, ο οποίος λέγεται Σταμάτης Ζαχαρός, σε μία από τις συζητήσεις του φόρουμ, του αλήθεια τώρα ρε μαλάκες φόρουμ, είπε ότι πρέπει να σταματήσει η ανωνυμία στο διαδίκτυο. Και όποιος γράφει οτιδήποτε στο Facebook, στο Twitter ή οπουδήποτε αλλού, πρέπει να ξέρουμε, λέει, όνομα, αριθμό ταυτότητας και διεύθυνση. Τέλεια. Μπορούμε να ξέρουμε, ας πούμε, και τις πηγές ενός δημοσιογράφου που θα κάνει μια σημαντική αποκάλυψη? Ισχύει το ίδιο? Τι να σας πω, αυτός είναι δημοσιογράφος. Εμείς είμαστε χαβαλέδες.
7: Γιατί δεν σκέφτεται η κυβέρνηση να καταργήσει την ανωνυμία στο διαδίκτυο? Δηλαδή, μήπως πρέπει να αυστηροποιήσετε τους κανόνες και όποιος μπαίνει να σχολιάσει να πρέπει να γνωρίζουμε την IP του και τον αριθμό δελτίου ταυτότητάς του?
2: Λοιπόν,
0: εμείς εδώ θα συμφωνήσουμε με την πρόταση του δημοσιογράφου Ζαχαρού, με μια μικρή παραλλαγή όμως. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε το ονοματεπώνυμο, ούτε ο αριθμός ταυτότητας όποιου γράφει ό,τι γράφει στα social media ή λέει κάτι στα ΜΜΕ. Αντιθέτως, εμείς θα θέλαμε, χωρίς να ξέρουμε ούτε όνομα ούτε ταυτότητα, να μαθαίνουμε από πριν αυτός που λέει ό,τι λέει και στα social media και στα ΜΜΕ, να ξέρουμε από πού πληρώνεται. Δεν μας ενδιαφέρει κανόνα καθόλου το όνομά του. Από πού έρχονται τα νέα δεδομένα για να έχει νέα άποψη, νέα γνώμη ή να υποστηρίζει την παλιά. Γιατί ο κύριος εδώ, ο οποίος είναι κρίμα που είναι δημοσιογράφος, γιατί πραγματικά έχει μια πάρα πολύ ωραία φυσιογνωμία, έχει μια, αυτό που λέμε στο θέατρο, δηλαδή τρομερή φάτσα. Είναι, στο θέατρο θα σάρωνε, στο σινεμά δεν θα απογειωνότανε. Ο κύριος ξεκάθαρα θα μπορούσε να παίξει, ας πούμε, στον άρχοντα των δαχτυλιδιών, τον Γκόλουμ, ο οποίος θα έλεγε My precious απευθείας ανάθεση. Και το λέμε το My precious απευθείας ανάθεση, γιατί όπως διαβάσαμε, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος που δηλώνει δημοσιογράφος, όλος τυχαίος, ό,τι κάνει και στα social media και στα ΜΜΕ που εργάζεται, είναι πάντα υπέρ της κυβέρνησης. Ο λόγος του, οι απόψεις του, η γνώμη του για κάθε θέμα είναι ακριβώς η ίδια και πολύ πιο υποστηρικτική από την κυβέρνηση για ό,τι κάνει ή πρόκειται να κάνει η κυβέρνηση. Και εντελώς αντίθετη, μην πω και προσβλητική καμιά φορά, σε όποιον διαφωνεί με αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Τώρα, απαγορεύεται κάποιος δημοσιογράφος να ταυτίζεται η γνώμη του με τη γνώμη της κυβέρνησης? Σε καμία περίπτωση. Αν η γνώμη του είναι, πρέπει να την πει με θάρρος. Έλα όμως που, όπως μάθαμε ακριβώς την επόμενη μέρα, ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος έχει φτιάξει μια εταιρεία μαζί με κάτι άλλους και ενώ αυτή η εταιρεία δεν είχε και ιδιαίτερο τζίρο, τα τελευταία χρονάκια έχει απογειωθεί ο τζίρος της και όλες οι δουλειές που κάνει είναι, έλα σας αφήνω να μαντέψετε, ιδιωτική πρωτοβουλία. Είχαν μια καινοτόμο ιδέα με το δημόσιο. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Ναι, με το δημόσιο λοιπόν. Όλες οι δουλειές που κάνει εδώ ο Λεβέντης και στην εταιρεία που συμμετέχει με 40% είναι με το δημόσιο. Πάμε να διαβάσουμε μερικές έτσι για το κέφι. Να είναι, my precious. Τον 11ο λοιπόν του 25 διαβάζουμε διενέργεια εκδήλωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Από κάτω, διενέργεια εκδήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα ελληνική δικαιοσύνη. Οι μεγάλες αλλαγές, wow, είχαν και θέμα. Όλα αυτά είναι κάτι εκδηλώσεις, κάτι ψηλοσυνέδρια, τα οποία τα φτιάχνει, τα κάνει, τα δημιουργεί, τα στελεχώνει η συγκεκριμένη εταιρεία, στην οποία συμμετέχει και ένας δημοσιογράφος, όπου τυχαίνει η γνώμη του να ταυτίζεται πάντα με τη γνώμη της κυβέρνησης σε κάθε θέμα. Συνεχίζουμε από κάτω. Πολλή δουλειά. Προμήθεια που αφορά στη διαφημιστική καμπάνια της ημέρας καριέρας ΔΥΠΑ στο Βόλο. Wow! Τι παπατζίδες είναι, μαλάκα. Κοίτα εδώ και συνεχίζει αυτό το πράγμα. Σύμβαση για τη διοργάνωση ημερίδας στα πλαίσια του έργου με κωδικό σε 710. Ωραίο ακούγεται αυτό. Ταιριάζει και με τις υποκλοπές. Συνεχίζουμε. Ανάθεση υπηρεσιών για τη στρατηγική και τη διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τι λέτε, ρε παιδιά. Σύμβαση για τη διοργάνωση ημερίδας στα πλαίσια του έργου με κωδικό σε 170 και δεν συμμαζεύεται. Μια ακόμα απόδειξη μετά τον Παπαχλιμίτζο, τον τρομερό και φοβερό δημοσιογράφο και οπαδό της ελεύθερης οικονομίας και της ελεύθερης αγοράς, ότι άρπρο κάποιον που δηλώνει φιλελεύθερος και πάλι νέο φιλελεύθερος καλύτερα στην Ελλάδα, αν του κόψεις το κρατικό χρήμα για ένα μήνα, θα ψοφήσει από την πείνα. Στεγνά. Και ο λόγος που θα ψοφήσει από την πείνα είναι γιατί όταν θα πάει να ζητήσει από τον γείτονα ένα πιάτο φαΐ και θα του πει πεινάω, ο γείτονας θα του πει: όπα φίλε, εσύ δεν είσαι οπαδός ελεύθερης αγοράς. Ναι. Όποιος δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει. Φιλιά. Και επειδή σε λίγο θα μιλήσουμε για την εταιρεία που διοργάνωσε το συγκεκριμένο φόρουμ, αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, και για τεράστια ποσά, ας ξεκινήσουμε τα ποσά λίγο πιο μαλακά από την εταιρεία του δημοσιογράφου Ζαχαρού, η οποία, όπως διαβάζουμε εδώ στην εφημερίδα των Συντακτών, λέγεται The Cube Εταιρεία Συμβούλων ΙΚΕ. Όλοι αυτοί είναι σύμβουλοι και συμβουλεύουν την κυβέρνηση. Παρεμπιπτόντως, η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα έχει δώσει 1,5 δις σε εταιρείες που δίνουν συμβουλές στην κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν μπορεί ο καθένας και η καθεμία να καταλάβει, ακόμα και στη χώρα που μας βγάζουν κάτω από το μέσο όρο του παγκόσμιου IQ, πώς ακριβώς γίνεται τα ΜΜΕ να συμπεριφέρονται έτσι στην κυβέρνηση και πώς ακριβώς γίνεται στα social media να διαβάζουμε αυτά τα τερατώδη που διαβάζουμε. Αλλάζουν τα δεδομένα, καταλαβαίνετε. Όταν έρθουν νέα δεδομένα, η ιδεολογία σου προσαρμόζεται. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ ότι η εταιρεία που συμμετέχει ο Ζαχαρός ξεκίνησε διστακτικά. Λέει με τζίρο 152 χιλιάρικα και καθαρό κέρδος μετά από φόρους 82 χιλιάρικα. Το 2022 όμως απογειώθηκε, γιατί αν είσαι καλός στη δουλειά σου θα βγάλεις και περισσότερα. Πήγε στα 388 χιλιάρικα, μετά πέρασαν τα κέρδη τα 302 και το 2023 ο τζίρος έφτασε στα 600 χιλιάρικα και πάει λέγοντας. Αν σας φαίνονται αυτά πολλά για τον Ζαχαρό και την εταιρεία του, η οποία διοργανώνει συνέδρια αποκλειστικά για το κράτος, πάμε λοιπόν να δούμε για την εταιρεία που διοργάνωσε αυτό το συνέδριο, αλήθεια τώρα δε μαλάκες, όπου όπως διαβάζουμε εδώ σε δημοσίευμα, την έχει ένας που είναι κολλητός του Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Εδώ να δείτε φράγκα. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ από το site της εφημερίδας Δημοκρατία, Παύλος Μαρινάκης, ο κολλητός του, έλαβε 5.333.879 ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Τι να κάνει ο κολλητός του, σύμφωνα με την εφημερίδα, λέγεται Μπότσης, και αυτός έχει φτιάξει μια εταιρεία από το 2019, από το 2010 λέει, την έχει φτιάξει, μια μικρή εταιρεία, η οποία έπαιρνε λέει κάτι μικροσυμβάσεις από το δημόσιο και συνήθως ήταν των 50 έως 150 ευρώ και αυτό που πρόσφερε ως υπηρεσία ήταν να τυπώνει επαγγελματικές κάρτες. Τηλεφωνούμε να έχω εδώ μία, ας πούμε, πρόχειρη, η οποία έχω καλά ντροπή που τη δείχνω, είναι κλασικά κομμένη για τσιβάνα. Okay. Πάμε, να σφύγει αυτό στο μοντάζ. Και μας λέει λοιπόν εδώ το δημοσίευμα, από τα 50 και 150 ευρώ για business card που έπαιρνε ο τύπος από το δημόσιο, έφτασε τα τελευταία χρόνια στα 5.333.879 ευρώ και 46. Αλήθεια τώρα ρε μαλάκες. Αλήθεια, τι, πλάκα κάνουμε. Και επειδή μπορεί αυτά να μην τα πιστεύετε, γιατί όπως είπαμε πριν, όταν σε μια χώρα γίνεται συνέδριο αλήθειας, αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, για τα fake news, είναι πάρα πολύ πιθανό και εμείς να είμαστε φορείς και διασπορείς των fake news. Οπότε θέλω να μου γεμίσετε εδώ τη μούρη με ό,τι γράφει εδώ το δημοσίευμα, με αυτές τις συμβάσεις που έχει κάνει η εν λόγω εταιρεία, που είναι του κολλητού του Μαρινάκη, με το δημόσιο. Βάλε πράγμα και διαβάστε ποσά. Σας αφήνω να απολαύσετε υπεύθυνα όλα αυτά τα χρήματα εδώ που βλέπετε μπροστά μου. Είναι χρήματα από την τσέπη του λαού, που σύμφωνα με μια έρευνα, γιατί μας ζηλεύουν, είναι ο λαός με το IQ κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Όμως παιδιά, δεν πληρώνουμε μόνο συνέδρια, εμείς ως λαός είμαστε κυμπάριδες, ανοιχτοχέριδες, τα πληρώνουμε όλα. Έτσι λοιπόν πληρώνουμε και την ακρίβεια, η οποία όπως μας ανακοίνωσαν πριν ακόμα ξεκινήσει ο πόλεμος, θα έρθει λόγω του πολέμου. Σας θυμίζω ότι ακόμα πληρώνουμε την ακρίβεια που είχε έρθει πριν από τον προηγούμενο πόλεμο, ο οποίος θα τέλειωνε μέσα σε 2 εβδομάδες, αλλά κρατάει 5 χρόνια. Μιλάμε για Ρωσία-Ουκρανία. Τώρα σε αυτό τον πόλεμο μπήκε από πάνω άλλος πόλεμος με άλλη ακρίβεια. Ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος την προηγούμενη εβδομάδα μας είχε πει, αν θυμάστε, ότι έχει ένα σχέδιο, θα την νικήσει, αλλά δεν μας είπε το σχέδιο. Αυτή τη βδομάδα μας είπε και το σχέδιο. Λοιπόν, αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, αυτό το λέει ο Τάκης Θεοδωρικάκος για την ακρίβεια.
8: Αυτά είναι ενισχύπια τα μέτρα.
9: Είναι ενισχύ τα μέτρα.
8: Αυτός ποιος είναι ο στόχος των μέτρων αυτών, κύριε Υπουργέ, για να καταλάβω.
9: Είναι...
8: Λέει ένας κόσμος, θα δούμε να πέφτουν οι τιμές με τα μέτρα αυτά. Όχι. Τι θα δούμε στην αγορά, τι θα δούμε στην αγορά, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος.
9: Με αυτά τα μέτρα οι τιμές δεν θα πέσουν. Έχει όμως την επίπτωση ότι δεν μπορεί να κερδίζουν παραπάνω από ένα λογικό σημείο,
8: εδώ,
9: το οποίο
8: πάντως
9: ήταν αυτό που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα.
0: Ορίστε, αυτό ήταν το σχέδιο. Δεν θα πέσουν βέβαια οι τιμές, θα ανέβουν οι τιμές. Αλλά θα ανέβουν μέχρι ένα σημείο όπου δεν θα κερδίζουν τρελά αυτοί που μας πουλάνε τα πανάκριβα προϊόντα. Βέβαια, ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος ίσως να μην γνωρίζει, και όπως θα έλεγε ο Μητσοτάκης, δεν είναι και υποχρεωμένος να γνωρίζει. Έχετε κάποια έρευνα να μας δείξετε. Οι εταιρείες, όπως ας πούμε σούπερ μάρκετ, τρόφιμα κλπ., λένε, δεν ξέρουμε εμείς, λένε ότι κάνουν άλλες εταιρείες οι οποίες δημιουργούν μια τριγωνική σχέση μεταξύ τους και αυτό που εμφανίζουν ως ποσοστό κέρδους δεν είναι ακριβώς αυτό που κερδίζουν. Γιατί ενδιάμεσα στον αρχικό προμηθευτή και τον τελικό πολιτή υπάρχει ένας μεταπολιτής που ανήκει στην ίδια εταιρεία που είναι η εταιρεία που είναι ο πολιτής, και το πιο πιθανό είναι ότι είναι η ίδια εταιρεία που είναι και ο προμηθευτής, και μεταξύ τους κάνουν ένα ωραίο τριγωνάκι, το οποίο τριγωνάκι μας θυμίζει πάρα πολλά πράγματα ευχάριστα, αλλά όπως και να το δείτε το τρίγωνο, σε γαμίσει καταλήγει. Ποιον νου θα γαμίσει? Του καταναλωτή. Τώρα, έχουμε και μια ακρίβεια η οποία λέει θα έρθει λόγω της αύξησης των καυσίμων. Τα καύσιμα λέει θα ακριβήνουν γιατί οι κακοί Ιρανοί, που τους επιτέθηκαν οι άλλοι που είναι καλοί, έκλεισαν τα στενά του Ορμούζ. Ακριβαίνει το πετρέλαιο, ακριβαίνει η βενζίνη, ακριβαίνουν οι μεταφορές, ακριβαίνουν όλα. Εδώ τώρα λοιπόν έχουμε πολλά να πούμε. Πρώτον, μην είστε τόσο επιθετικοί και καχύποπτοι με τα διηλιστήρια. Τι είναι τα διηλιστήρια? Είναι αυτές τα τεράστια, οι τεράστιες κατασκευές, δεξαμενές τα λοιπά, που έχουν οι ελληνόψυχοι εφοπλιστές μας, ο Βαρδινογιάννης, ο Μελισανίδης και λοιποί, όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι, και εκεί αποθηκεύουν τα καύσιμα που με κόπο, υδρότα, άγχος και αγωνίες φέρνουν εδώ για να βγάλουν λεφτά. Όχι, για να έχουμε εμείς βρε πετρέλαιο. Αλλά τίποτα δεν σέβεστε. Η κυρία Σδούκου της Νέας Δημοκρατίας μας εξήγησε ότι το διηλιστήριο δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Πρέπει να το δούμε με λίγο ενσυναίσθηση. Πριν δείτε το βίντεο. Αλήθεια τώρα ρε μαλάκες. Δεν είναι AI. Έτσι το είπε.
10: Τα περιθώρια κέρδους επίσης των διηλιστήριων εξαρτώνται από πάρα πολλούς παράγοντες. Από τη διεθνή ζήτηση, από τις εξαγωγές, από τα διηλιστικά περιθώρια που έχει κανείς. Θέλω να πω ότι δεν είναι έτσι απλό. Πάμε να παρέμβουμε εκεί για να... γιατί, να σας πω και κάτι. Όταν ένα διηλιστήριο πρέπει να παραγγείλει κάποιους τόνους για να καλύψει τις συνθήκες, τις καταναλωτικές ανάγκες μιας χώρας, πρέπει να βγάλει από την τσέπη του κάποια δισεκατομμύρια για να πληρώσει, για να αγοράσει αυτό το πετρέλαιο που χρειαζόμαστε εδώ στη χώρα. Για να έχει και αυτό την πιστοληπτική ικανότητα να αγοράσει, να δώσει τα δισεκατομμύρια, να αγοράσει το πετρέλαιο για να το χρησιμοποιήσουμε εμείς εδώ όλες τις ανάγκες.
11: Κυρία Σδούκου, τι λέμε, έχει 2-2-20 βενζίνη στα Δωδεκάνησα. Ο κόσμος που πάει εκεί να βάλει βενζίνη για να πάει στη δουλειά του, μάλλον θα πάει με τα πόδια όπου να είναι.
12: Και η ίδια βενζίνη στην Κύπρο.
11: Κυρία Σδούκου, 1,30. Η οποία Κύπρος παίρνει καύσιμα από εμάς.
10: Το ζήτημα που θέτετε απασχολεί αυτή τη στιγμή όλο τον κόσμο.
11: Απλά στις χώρες.
0: Καταλάβατε. Περνάνε δύσκολες ώρες στα διηλιστήρια. Δεν είναι έτσι απλό, άιντε, ότι είναι ο άλλος εφοπλιστής, έχει τα πάντα, έχει τη χώρα. Περνάει δύσκολα, έχει λεφτά, τα ρισκάρει. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Όπως δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα να καταλάβουμε πώς ακριβώς ρυθμίζονται και από ποιους οι τιμές των καυσίμων. Παραδείγματος χάρη. Εγώ να το δεχτώ, είμαι κι εγώ μέρος του λαού που το IQ του είναι κάτω από το μέσο όρο του παγκόσμιου χάρτη. Ίσως γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω βασικά πράγματα για τη λειτουργία του καπιταλισμού και της ελεύθερης οικονομίας σε σχέση με τη χώρα μας. Όπως στη χώρα μας έχουν ήδη ακριβήνει τα πανάκριβα ήδη καύσιμα εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Ναι, ναι. Η Κύπρος έχει δεχθεί πολεμική επίθεση. Δηλαδή, αν ανοίξει τα ΜΜΕ της Ελλάδας, θα πιστέψεις ότι στην Κύπρο γίνεται πόλεμος. Στην Κύπρο λοιπόν που γίνεται πόλεμος, τα καύσιμα είναι πιο φτηνά από την Ελλάδα που δεν γίνεται πόλεμος. Η Βουλγαρία που δεν έχει πόλεμο επίσης έχει πιο φθηνά καύσιμα από την Ελλάδα που επίσης δεν έχει πόλεμο, αλλά η Ελλάδα φυλάει με δικά της όπλα τη Βουλγαρία στην πιθανότητα του πολέμου. Η Ελλάδα που ούτε κινδυνεύει από τον πόλεμο ούτε γίνεται πόλεμος έχει πιο ακριβά καύσιμα από τις προηγούμενες δύο. Για να το κλείσουμε, η Κύπρος, δεν ξέρω για τη Βουλγαρία, η Κύπρος όμως σίγουρα προμηθεύεται καύσιμα από τα δηληστήρια των ελληνόψυχων εφοπλιστών μας που προμηθευόμαστε κι εμείς. Είναι δύσκολος ο αγαπημένος ο καπιταλισμός. Γι' αυτό είναι καλύτερα, παιδιά. Πραγματικά, δηλαδή, άμα δεν καταλαβαίνεις πώς δουλεύει, καλύτερα να είσαι θεόχαζος και να σε δουλεύουν. Νομίζω είναι πιο εύκολη ζωή. Αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Ε? Λοιπόν, αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Like στα βίντεο. Αλήθεια, έτσι. Αλήθεια, όχι πλάκα. Like. Subscribe. Κάντε εγγραφή. Πατήστε ειδοποιήσεις να σας έρχεται ειδοποίηση. Στείλτε τα βίντεο στους φίλους ή τους εχθρούς σας να τους τα πρίξουμε. Όσοι και όσες θέλετε να ενισχύσετε το κανάλι μας, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο. Ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και πάμε και στις παραστάσεις από Αθήνα. Τέλος, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Του χρόνου πάλι. Έχουμε λοιπόν αυτό το τετραήμερο που έρχεται. Παρασκευή και Δευτέρα στην Καβάλα, Σάββατο και Κυριακή, Κομωτινή και Ξάνθη. Συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα. 27 Μαρτίου στην Καλαμάτα, 28 στην Τρίπολη και Δευτέρα 30 Μαρτίου στη Σαλονικάρα στο αγαπημένο μας Αριστοτέλειον, η τελευταία παράσταση για φέτος, και στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουμε λοιπόν τον Απρίλιο. Για πρώτη φορά ερχόμαστε στη Ζάκυνθο. Σάββατο 4 Απριλίου, Κυριακή 5 Απριλίου στην Άρτα. Μετά Πάσχα, εκτός αν πέσουν πυρηνικά. Μετά το Πάσχα, 25 Απριλίου Σάββατο στις Βρυξέλλες. Πασόκ η παράσταση. Οι Βρυξέλλες είναι όλες Πασόκ. 29 και 30 Απριλίου στα Γιάννενα, Τετάρτη και Πέμπτη. 9 Μαΐου του Αγίου Χριστοφόρου, μην ξεχνάτε, στην Κοπενχάγη. 10 Μαΐου στην Στοκχόλμη. 23 Μαΐου στο Έσεν στη Γερμανία και 24 Μαΐου στην Φραγκφούρτη στη Γερμανία. Τέλος, 7 Ιουνίου Κυριακή στην Αναρχομάνα Ζηρίχη, η παράσταση που ήταν 8 Μαρτίου και αναβλήθηκε γιατί δεν την πάλευε ο προφήτης. Και συνεχίζουμε. Και πάμε στις υποκλοπές, οι οποίες δεν αφορούν την πατρίδα μας, απλώς έτυχε να γίνουν στην πατρίδα μας. Υποκλοπές λοιπόν, την εβδομάδα τα έχουμε πει τα προηγούμενα, με αυτό το φοβερό και τρομερό πλημελιοδικείο το μονομελές, που έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα που ξέραμε από πριν. Και παρόλο που αυτοί απέδειξαν στο δικαστήριο ότι όλο αυτό το κατασκοπευτικό σύστημα Predator αφορούσε, ή Predator όπως λένε μερικοί, θα δείτε παρακάτω, αφορούσε την ελληνική κυβέρνηση και δεν μπορούσε να αφορά κάποιον άλλον εκτός από την ελληνική κυβέρνηση, οι άνθρωποι, οι υπουργοί και λοιποί που ήταν παρακολουθούμενοι από το Predator επιμένουν ότι αυτή είναι μια υπόθεση ιδιωτών και έχουν δίκιο. Αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Πάμε να δούμε γιατί έχουν δίκιο. Βγήκε λοιπόν σε μια εκπομπή την εβδομάδα που μας πέρασε ο κύριος Ντίλιαν της εταιρείας Ιντελέξα. Είναι γνωστή εταιρεία, Ισραήλ κτλ., που πουλάει αυτό το λογισμικό. Και είπε λοιπόν στην τηλεόραση κάτι το οποίο δεν είχε πει ούτε στο δικαστήριο. Γιατί ο κύριος που θα δείτε τώρα στο δικαστήριο αρνήθηκε να απαντήσει σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Γιατί ενώ αρνήθηκε στο δικαστήριο, ξαφνικά του ήρθε η διάθεση να απαντήσει. Είπαμε. Πολλές φορές οι συνεντεύξεις στην τηλεόραση δεν γίνονται για να πει κάποιος τη γνώμη του. Γίνονται για να φύγει το μήνυμα από αυτόν τον μαφιόζο και να το πάρει ο άλλος ο μαφιόζος. Έχει γίνει και στο παρελθόν. Γυρίστε τα βίντεο πίσω. Πάμε να δούμε λοιπόν ο κύριος Ντίλιαν εδώ σε ποιον στέλνει το μήνυμα.
12: Ένας εκ των τεσσάρων καταδικασμένων ιδιωτών επικοινώνησε με την εκπομπή. Είπε πως θα απαντήσει σε μία ερώτηση. Του ζητήσαμε να μας πει ξεκάθαρα ποιοι ήταν οι πραγματικοί πελάτες του στην Ελλάδα. Αν συνεργάστηκε με κρατικές υπηρεσίες, ελληνικές αρχές, ιδιώτες ή οποιονδήποτε Έλληνα αξιωματούχο. Στην απάντησή του δήλωσε αθώος, αναφέροντας πως η εταιρεία του παρέχει τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου. Δείχνει δηλαδή την κυβέρνηση και ποιον ακόμη. Ας δούμε ολόκληρη τη δήλωση και μετά ας επιχειρήσουμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι.
13: Πρώτον και σημαντικότερο, θα αναμένουμε την καθαρογραφή της απόφασης του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, προκειμένου να τη μελετήσουμε και να αποδείξουμε την αθωότητά μας με κάθε νόμιμο τρόπο, όπως ακριβώς κάνουμε σταθερά από την πρώτη στιγμή. Διότι καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο, ούτε μια μαρτυρία δεν μας συνέδεσε με τις φερόμενες πράξεις. Μάλιστα, αυτό έχει αποτυπωθεί επίσης σε δηλώσεις που έγιναν δημόσια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, από άλλους και ακόμη και από ενάγοντες. Λειτουργούμε αυστηρά σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς εξαγωγών, παρέχοντας τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Ουδέποτε έχουμε διεξάγει δραστηριότητες επιτήρησης, ούτε έχουμε λειτουργική πρόσβαση μετά την παράδοση των συστημάτων. Η ευθύνη για την νόμιμη χρήση αυτών των τεχνολογιών βαρύνει τις αρχές που τις αποκτούν και τις λειτουργούν, ακριβώς όπως ορίζουν τα διεθνή πλαίσια πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του διακανονισμού Wassener για τον έλεγχο εξαγωγών συμβατικών όπλων και αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης, της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της διαδικασίας Παλμάλ.
0: Το ξέραμε ότι αυτή η εταιρεία πουλάει αυτό το λογισμικό μόνο σε κυβερνήσεις. Το ξέραμε. Το είχε παραδεχτεί ποτέ η εταιρεία? Όχι, αλλά το ξέραμε από άλλους ανθρώπους. Τώρα λοιπόν το παραδέχτηκε και η εταιρεία. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Τίποτα. Γιατί ο κύριος Ντίλιαν έχει καταδικαστεί πρωτόδικα στο δικαστήριο. Άρα είναι ένοχος. Άρα ως ένοχος δεν μπορεί να ενοχοποιήσει κάποιον. Όπως λένε και οι δικηγόροι, ένοχος, ένοχο, ουπί, έτσι λένε. Θέσφατον, νομικό θέσφατον, έτσι λένε οι γνώστες. Εμείς όπως είπαμε είμαστε θεόχαζοι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ούτε πώς ανεβαίνει ή κατεβαίνει η τιμή στις εμπόλεμες ή στις μη εμπόλεμες χώρες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τις υποκλοπές. Κατά τη γνώμη μας, είμαστε θεόχαζοι, αυτή η δήλωση του Ντίλιαν ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση. Μάγκες, δεν το μαζεύουμε λίγο αυτό το δικαστικό? Γιατί όπως ξέρετε και όπως ξέρουν όλοι, γιατί αυτά έχουν ακουστεί στη δίκη, όλο το υλικό καταγραφής και βιντεοσκόπησης πολύ πιθανό έχει πάει εκτός από εκεί που αγόρασαν το Predator, δηλαδή από μια κυβέρνηση. Ποιος ξέρει ποια κυβέρνηση, ποιος ξέρει ποιας χώρας. Έχει πάει και σε άλλα τρίτα και τέταρτα πρόσωπα. Δεν το μαζεύουμε κάπως. Η κυβέρνηση λοιπόν δυσκολεύεται να το μαζέψει κάπως. Αλλά μέχρι να βρει τον τρόπο να το μαζέψει κάπως, πέταξε μπροστά τους λαγούς. Πέταξε μπροστά τον καπνό ή αλλιώς τα ορφανά του Λάος. Το θυμάστε το Λάος του Καρατζαφέρη? Τα θυμάστε τα στελέχη, τα γαμάτα του Καρατζαφέρη που ακόμα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου? Ποιοι ήτανε, η Αρσενική Εύα Μπράουν, ο Χουντάλας ο Βορύδης, το ριχόσπερμα του Αδόλφου ο Θάνος ο Πλεύρης και ο Κυριάκος Βελόπουλος που πουλάει κυραλιφές για τον Μπούτσο. Έτσι λοιπόν αυτοί ακόμα παίζουν σημαντικό ρόλο σε μια πατρίδα που, όπως διαβάσαμε πριν, το IQ, μιλάμε συνέχεια τα ίδια, αλήθεια τώρα λέμε ρε μαλάκες. Πάμε λοιπόν να δούμε με το που έγινε όλη αυτή η δήλωση πώς ξαμολύθηκαν σε 2 μέρες κολλητά και τα 3 ορφανά του Καρατζαφέρη να κάνουν δηλώσεις χαλαρές ότι δεν τρέχει και τίποτα. Δεν είναι και τόσο σημαντικό που έχουν δίκιο το θέμα των υποκλοπών. Με σειρά εμφανίσεως. Χουντάλας, το ριχόσπερμα του Αδόλφου και η Αρσενική Εύα Μπράουν.
14: Ω, τι ξέρω. Το τι ξέρει η εισαγγελία είναι μια άλλη συζήτηση.
15: Δεν σας έχει κοινοποιηθεί?
14: Ούτε μου έχει κοινοποιηθεί ποτέ.
15: Ναι.
14: Δηλαδή, κύριε Τάδε μου, ελάτε ως μάρτυρας.
15: Γιατί σας

0: Σκάει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν πάτε να πείτε πρωθυπουργέ, τι γίνεται εδώ πέρα, πού βρισκόμαστε?
1: Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, αυτό που λέτε και είναι και η προσωπική μου περίπτωση. Εγώ ενημερώθηκα από την αρμόδια αρχή ότι υπήρχε ένα μήνυμα το οποίο ήταν γύρω στο Μάιο του 2021, το οποίο μάλιστα με παγίδευσε. Το λέω έτσι, ας πούμε,
2: πατήσατε, δηλαδή,
1: αφηγηματικά. Ήταν ουσιαστικά ένα δημοσίευμα το οποίο προφανώς ήταν και παγιδευμένο, το οποίο ανέφερε ότι εγώ θα αποσυρθώ και δεν θα πολιτευτώ στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών, και μου είχε έρθει ένα μήνυμα από έναν αριθμό που τελικά αυτός ο αριθμός αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε, και έλεγε ότι Θάνο, δεν μπορούν να λένε για σένα αυτά τα πράγματα, ότι δεν θα κατέβεις. Οπότε αυτό το μήνυμα είναι το μήνυμα το οποίο με παγιδεύει. Εμένα μου ήρθε η ενημέρωση. Μόλις μου ήρθε η ενημέρωση, αυτό το οποίο αποφάσισα να κάνω ήταν να παρακολουθήσω την εξέλιξη της υπόθεσης.
0: Κύριε
1: Εγώ
0: Πλεύρη,
1: αυτό το οποίο επέλεξα ήταν να παρακολουθήσω μια υπόθεση που ελέγχεται δικαιοσύνη.
0: Αυτό είναι πολιτικό αγκάθι για την κυβέρνηση, κατά τη γνώμη σας?
3: Όποιος, κύριε Στάθη, κάνει τη δική μου τη δουλειά και πιστεύει ότι κανένας δεν παρακολουθεί το τηλέφωνο, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
4: Αυτό είναι μια...
3: So simple as that. Κοιτάμε τώρα με το τηλέφωνο, κοιτάμε το 2026. Έλα τώρα, παρακαλώ πολύ.
4: Δεν σου κουδιάζει κανέναν.
3: Είναι τελείως αδιάφορο.
4: Κύριε Γεωργιάδη,
3: δεν παρούν το τηλέφωνο. Ενώ κάνει αυτή τη δουλειά.
4: Μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Ένα υπουργό κυβέρνηση.
3: Εγώ το βλέπω.
4: Θεσμικά.
3: Εμένα δεν με ρώτησε. Τη δικιά μου γνώμη δεν ρώτησε. Αδιάφορο θέμα.
4: Αδιάφορο θέμα.
3: Τελείω.
4: Ότι μπορεί να σου έχει φυτέψει το χωριό κάποιο.
3: Να προσέξει το τηλέφωνο, μην έχει τίποτα που έχει σημασία. Αυτή είναι η σωστή απάντηση.
4: Μα είναι δυνατόν το δεχόμενο ότι μπορεί να μου καρφώσει κάποιο ένα κοριό?
3: Βεβαίως, ναι.
4: Τώρα να πάρει κρατική εμπλοκή.
3: Παράνομη δεν υπήρξε ούτε υπάρχει.
4: Εσείς γιατί δεν προσφύγατε? Αυτό δεν προσφύγατε στη δικαιοσύνη.
3: Κρατική εμπλοκή παράνομη ούτε υπήρξε.
4: Εσείς γι' αυτό δεν προσφύγατε στη δικαιοσύνη?
3: Μα δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή. Τελεία. Δεν υπάρχει.
5: Έχουν δίκιο λοιπόν εδώ και τα τρία ορφανά του Καρατζαφέρη να συμπεριφέρονται έτσι απέναντι σε αυτό το σοβαρό θέμα των υποκλοπών. Γιατί? Γιατί δεδομένα το να παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατού ή το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, συν τις γυναίκες και τα παιδιά τους, συν όποιους συναντούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί αυτοί συναντούν και υπουργούς άλλων χωρών, του εξωτερικού. Το να το κάνεις λοιπόν αυτό στη χώρα μας, σίγουρα δεν είναι κατασκοπία. Γιατί? Γιατί η χώρα μας είναι Αμερικανο-Ισραηλινή απικία. Κατασκοπία στη χώρα μας είναι όταν κάποιος κατασκοπεύει, ψάχνει να βρει στοιχεία ή μυστικά που αφορούν το Ισραήλ στη χώρα μας και τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας. Τότε είναι κατασκοπία και έχουμε αποδείξεις γι' αυτό. Πρώτον, αυτή η Ισραηλινή εταιρεία που παρακολουθούσε και τον αρχηγό στρατού και το μισό Υπουργικό Συμβούλιο δεν διώκεται από κανέναν από τους παρακολουθούμενους για κατασκοπία, ούτε καν από το ελληνικό κράτος. Ο Σμήναρχος που είχαν πιάσει πριν δύο μήνες, ο οποίος έκλεψε μυστικά του ΝΑΤΟ, κατηγορήθηκε και πήγε φυλακή. Γιατί? Για κατασκοπία. Δεν έκλεψε μυστικά γενικά και αόριστα, πήγε μέσα για κατασκοπία. Ο Γεωργιανός που πιάσε να φωτογραφίζει τη Σούδα διώκεται για κατασκοπία. Όταν κάποιος φωτογραφίζει την αμερικάνικη βάση της Σούδας, είναι κατάσκοπος. Γιατί? Γιατί μαθαίνει τα μυστικά της χώρας στην οποία ανήκει ο χώρος. Όταν όμως κάποιος παρακολουθεί το τηλέφωνο ή βιντεοσκοπεί τις προσωπικές στιγμές, μπορεί και στο κρεβάτι ενός υπουργού, τότε δεν είναι κατάσκοπος, είναι κουτσομπόλης. Και θέλει να μάθει αν είναι αλήθεια αυτό που λέγεται δεξιά και αριστερά. Είναι όντως τόσο μικρό? Αλήθεια ακούγεται η φράση για τον τύπο, δεν λέω ποιον, μη μας σφυρίξει καμιά μήνυση, ότι είναι τόσο μικρό σαν σφυρίχθρα, που πραγματικά η αγαπημένη του έκφραση όταν βλέπει βίζιτα είναι «έλα να στον σφυρίξω». Απαπα. Όχι κατασκοπία. Αυτό είναι για μεσημεριανή εκπομπή. Αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Λέμε ψέματα. Αφήνουμε πίσω μας αυτή τη χαρούμενη ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί εδώ στο στούντιο, όπου 1500 μανάρια αγκαλιασμένα έτσι τραγουδάνε «στον σφυρίζω». Ταραρι, ταραρι. Και πάμε πού? Στον πόλεμο. Ο πόλεμος δεν έχει πλάκα, εκτός αν είσαι Έλληνας πολιτικός. Έχουν όλα πλάκα. Ορμούς. Ο κακός χαμός γίνεται με τον πόλεμο στο Ιράν, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει θα τελειώσει σε 4-5 μέρες και δεν πρόκειται να τελειώσει ούτε σε 4-5 χρόνια, δυστυχώς για όλους μας και κυρίως για τους Ιρανούς, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματικά έχει χάσει την μπάλα, τουλάχιστον μηντιακά. Γιατί προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει χάσει καθόλου την μπάλα, έχει χάσει το μέτρημα. Δείτε εδώ τι έβγαλε το Forbes για την περιουσία του Ντόναλντ Τραμπ από τότε που ανέλαβε για δεύτερη φορά πρόεδρος. Και ξεκίνησε ένα σκασμό πολέμους, όπως είναι γνωστό. Δείτε, κάθετα. Εντάξει, άρα χαζός δεν είναι. Άλλο είναι

0: το παίζει λιγάκι. Αλλά μερικές στιγμές, ακόμα και αυτοί που το παίζουν λιγάκι, έρχεται η ώρα που λένε πίπες. Δηλαδή, όσο ρήτορα και να είναι ο άλλος, από μαλακία σε μαλακία, θα την πει χοντρή. Δείτε λοιπόν πόσο ψύχρεμος είναι στην ίδια συνέντευξη τύπου και πώς τα λέει τα πράγματα. Και έτσι, κι αλλιώς, κι αλλιώτικα.
1: If we ever needed help, they won't be there for us. I've just known that for a long period of time. We have some that are really enthusiastic. They're coming already. This is a need. Need would be one of the big boys. If we need their mine boats, or if we need anything, any piece of apparatus that they may have because of a situation that they have, they should be jumping to help us. We want them to come and help us with the Straight. My attitude is, we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them.
0: Μπορεί λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ ως επιχειρηματίας να έχει ξεσχιστεί στα κέρδη αυτά τα χρόνια που είναι πρόεδρος, όμως σε προσωπικό επίπεδο το άγχος και το πρόβλημα και το βάσανο είναι ξεκάθαρο. Αυτό το ότι κάτι τον τρώει είναι ξεκάθαρο. Τι τον τρώει, τι άλλο. Τον τρώει το γεγονός ότι οι Ιρανοί είναι τέτοιες κουφάλες που δεν στείλαν ανήλικα στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, που ξέρει ακριβώς τι να κάνει και το Ισραήλ με τα ανήλικα και ο Ντόναλντ Τραμπ με τα ανήλικα. Στείλανε ενήλικες. Και αυτό ήταν unfair, όπως έχει πει σε άλλη συνέντευξή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν άδικο, δεν ήταν σωστό. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μάθει να κουλαντρίζει ανήλικα. Όπως και ο Νετανιάχου έχει μάθει να κουλαντρίζει ανήλικα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς αντιμετωπίζει η σάτιρα αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα που απασχολούν όλο τον πλανήτη στην τελετή για τα βραβεία Όσκαρ. Συνάδελφε, Κόναν Ομπράιαν, πάρ το πάνω ρε λεβέντη μου. Αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, αυτό είναι αλήθεια.
2: It's the first time since 2012, that there are no British actors nominated for best actor or best actress. Yeah. British spokesperson said, yeah, well, at least we arrest our pedophiles. So, we got that going for us.
0: Αυτός είναι ο λόγος που τη σάτυρα, όλοι αυτοί οι σάτυροι, τη συγχαίρονται παγκόσμια. Οι Ευρωπαίοι τι θα κάνουν τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, έχει ζητήσει από όλους τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ και εμείς να στείλουν δύναμη και καράβια στο στενό του Ορμούζ για να λυθεί αυτό το ζήτημα. Ποιος απομένει να στείλει ναυτικό να υποστηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε αυτή τη μάχη του καλού με το κακό? Το κακό είναι το Ιράν. Δεδομένα, ποιος? Υποψιαζόμαστε η μοναδική κυβέρνηση που εκπροσωπεί έναν λαό ο οποίος είναι κάτω από το μέσο όρο IQ στον παγκόσμιο χάρτη, όπως λένε οι έρευνες που τον ζηλεύουν. Και γιατί να στείλει η κυβέρνηση ναυτικό? Μα γιατί άλλο? Το έχουμε ξαναπεί. Η βλακεία είναι ανίκητη. Κάπως πρέπει να ξεκινήσουμε να κατακτήσουμε τον κόσμο. Ας ξεκινήσουμε από τα στενά του Ορμούζ. Όντως τώρα, θα στείλει η Ελλάδα ναυτικό? Γιατί να μην στείλει, ε? Έχει στείλει και στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί που δεν έχει στείλει, ούτε πρόκειται, είναι στη Μαύρη Θάλασσα. Θα το πούμε σε λίγο. Στην Ερυθρά έχει στείλει. Τι έστειλε να κάνει? Να φυλάει τα καράβια των ελληνόψυχων εφοπλιστών μας. Και τους λέμε ελληνόψυχους γιατί μόνο στην ψυχή έχουν την Ελλάδα. Στη σημαία του καραβιού δεν έχουν την Ελλάδα. Έχουν τον Παναμά, έχουν τη Τζαμάικα, κάτι άλλο. Την Ελλάδα όμως δεν την έχουν στη σημαία. Με μια εξαίρεση. Πάμε να δούμε τι έγινε λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε. Ο Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, που διοργανώνει, αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, φόρουμ και συνέδρια, δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν θα στείλει δυνάμεις στο Ορμούζ. Δεν την αφορά το ζήτημα. Ο άλλος Μαρινάκης, ο οποίος δεδομένα είναι πιο κοντά στην έννοια πρωθυπουργός από ότι αυτός που συναντιέται κάθε μέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης, δηλαδή ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έγραψε άρθρο σε βρετανική εφημερίδα όπου λέει: παιδιά, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Και να αφήσουμε τις πολλές συνεδριάσεις και να δούμε τι θα κάνουμε να μείνουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά. Εσείς, αν το παίζατε στο στοίχημα, ποιος λέτε να επικρατήσει? Και εδώ λοιπόν έρχεται το λογικό ερώτημα κάτω στα σχόλια του βίντεο: και γιατί ρε πονηρέ δεν έχουμε στείλει ακόμα μια φρεγάτα στα στενά του Ορμούζ? Θα είχαμε στείλει, παιδιά. Θα είχαμε στείλει. Ο λόγος που δεν έχουμε στείλει ακόμα ήταν κρυφός. Τώρα, τις ξέφυγε? Δεν κρατήθηκε? Το είπε ως λαγός? Δεν ξέρουμε. Αλλά η Σοφία Βούλτεψη είπε ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που ακόμα δεν έχουμε στείλει φρεγάτες στα στενά του Ορμούζ. Αλήθεια τώρα, αυτό κι αν είναι αλήθεια τώρα. Σοφία.
3: Η Ερυθρά Θάλασσα που είναι μεγάλη, τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά, δεν είναι φτιαγμένα για πόλεμο. Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά, δεν είναι φτιαγμένα για πόλεμο.
0: Το είπε! Και αφού το είπε, σιγά μην δεν το κάναμε εμείς μπλοζάκι. Αχ, καλέ, μη, όχι, όχι από τα στενά του Ορμούζ. Μη, σας παρακαλώ, είναι πολύ στενά εκεί.
4: Όχι τον κοιμώνα στο Ορμούζ, είναι πολύ στενά.
0: Το είπε, προσέξτε. Μπορείτε να γελάτε μέχρι να πεθάνετε, αλλά η Σοφία Βούλτεψη έχει δίκιο. Όντως, δεν μας παίρνει για πόλεμο στα στενά του Ορμούζ, γιατί είναι πολύ στενά. Πού το ξέρει η Σοφία, διαβάζει ιστορία, πού να το ξέρει. Ε, πώς νικήσαμε οι Έλληνες τους Πέρσες στις Θερμοπύλες, ενώ ήμασταν 300 και αυτοί ήταν χιλιάδες, πώς τους νικήσαμε? Επειδή μπλέξανε στα στενά. Γιατί η ταινία 300 άγγιξε τόσο πολύ την ψυχή του Έλληνα, ε? Όχι μόνο γιατί με πονηριά στα στενά, έχει δίκιο η Σοφία, κερδίσαμε τους Πέρσες, αλλά είχε και μια φράση που εκφράζει την πλούσια ελληνική γλώσσα. Αού, αού, αού. Και όπως έχω μάθει από ρουφιάνους φίλους μου στο Hollywood, η κανονική φράση στο γύρισμα ήταν αού, αού και δάπνου δου φουκού. Και το κόψαν οι κουφάλες. Τώρα δεν θέλω να το. Ιρανοί ήταν πάντως. Είχαν Ιρανό στο μοντάζ και το κόψε. Αν χρειαστεί θα πω και το όνομά του. Όχι σε εσάς, στο Βαγγέλη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα γιατί έχει δίκιο η Σοφία. Γιατί είναι στενά. Είναι στενά. Και το ξέρουμε από την πραγματική ζωή τι θα συμβεί όταν πας να μπλέξεις με κάτι που είναι στενό. Δεν το ξέρετε? Το ξέρετε και από την προσωπική ζωή σας. Θυμηθείτε την πρώτη φορά που προσπαθήσατε να κάνετε σεξ. Το ξέρετε και από τις τσόντες. Κάθε φορά που σε αυτό τον πλανήτη ακούγεται σε ένα διαμέρισμα, σε ένα πλατό, σε μια παραλία, σε ένα δάσος, σε μια σκηνή στο κάμπινγκ, αχ, μη εκεί, σε παρακαλώ, είναι στενά. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Παγκόσμια. Τι γαμίσαμε? Ελπίζουμε να σας πείσαμε για το πόσο τεράστιο δίκιο έχει η Σοφία η Βούλτεψη και μπράβο της που τόλμησε να το πει δημόσια για ποιο λόγο δεν πρέπει να πάμε στα στενά που είναι πολύ στενά του Ορμούζ και πάμε τώρα στην πραγματική πραγματικότητα και τα στενά του Ορμούζ και αν πρέπει να στείλουμε ναυτικό, πολεμικό ναυτικό για να ανοίξουν τα στενά προς χάρη των εφοπλιστών. Ε, βέβαια. Πάνω απ' όλα οι εφοπλιστές. Κοιτάξτε να δείτε. Ειδικοί στα οικονομικά δεν είμαστε. Κάτι είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα που ξεκίνησε ο πόλεμος για το αν θα κάνει πρώτα μπούμ η οικονομία ή πρώτα μπούμ τα πυρηνικά. Το συνεχίζουμε και αυτή την εβδομάδα και ας μην συμμετέχουμε σε φόρουμ αλήθειας. Αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Το Ιράν είπε ότι θα περάσει όποιο πλοίο θέλει, όποια σημαία και αν έχει, εκτός αν ανήκει σε χώρα που επιτίθεται στο Ιράν. Εμείς ακόμα δεν έχουμε επιτεθεί, αλλά κάτσε να δούμε. Αρκεί τα πλοία που θα περάσουν να πληρώσουν με γουάν και όχι με αμερικάνικο δολάριο. Ήδη πέρασε ένα, πληρώνοντας με γουάν. Και οι ελληνόψυχοι εφοπλιστές μαζί με τους άλλους, ό,τι ψυχή και αν έχουν εφοπλιστές, δεν κάνουν κάτι και να συνεχιστεί η δουλειά τους και τα κέρδη τους και να μην σκοτώνονται οι άνθρωποι στους πολέμους. Ας πληρώσουμε το άλλο νόμισμα, να συνεχιστεί η ζωή όπως ήταν και πριν. Ε, υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό? Μόνο αν ο Θεός είναι το χρήμα υπάρχει πρόβλημα. Εσείς τι πιστεύετε? Είναι ο Θεός το χρήμα? Και ενώ γίνεται όλη αυτή η κουβέντα με τους εφοπλιστές μέσα, γιατί για τα δικά τους συμφέροντα μιλάμε, για τα στενά του Ορμούζ, δεν γίνεται καμία κουβέντα για το αν θα στείλουμε ή όχι πολεμικό ναυτικό στη Μαύρη Θάλασσα. Όπου την προηγούμενη εβδομάδα, όπως διαβάζουμε εδώ και μας το ανακοίνωσε ο Μπιλ Κικίλ ο ίδιος, όχι απλά ελληνικών συμφερόντων πλοίο, ελληνικών συμφερόντων πλοίο με ελληνική σημαία πάνω, πράγμα σπάνιο, χτυπήθηκε από ντρόουν στη Μαύρη Θάλασσα. Και όπως λένε εδώ, χτυπήθηκε από τους Ουκρανούς. Άρα, πώς δεν έχουν ξεκινήσει ήδη ο Κίμωνας και τα άλλα τα παιδιά να πάνε στη Μαύρη Θάλασσα, αφού ξέρουμε ποιοι ακριβώς χτυπάνε πλοία με ελληνική σημαία? Ίσως γιατί οι Ουκρανοί είναι σύμμαχοι. Και εμείς τις συμμαχίες δεν τις χαλάμε, ρε μαλάκες, έτσι για το τίποτα, ε? Αν ακόμα λοιπόν δεν έχετε καταλάβει για ποιο λόγο συζητάνε να στείλουμε στο Ορμούζ και στο Ιράν ναυτικό, ενώ δεν συζητάει κανείς να στείλουμε ναυτικό στη Μαύρη Θάλασσα και την Ουκρανία, είναι πάρα πολύ απλά γιατί ακόμα δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν στην Κύπρο που έχει πόλεμο να είναι πιο φθηνά τα καύσιμα από την Ελλάδα που δεν έχει πόλεμο, ενώ τα καύσιμα στην Κύπρο τα προμηθεύονται από δεξαμενές των εφοπλιστών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Πρέζα όμορφη. Και επειδή πάμε προς το φινάλε, να βάλουμε τη σωστή μπλούζα, γιατί αλήθεια θα πούμε τώρα, ρε μαλάκες. Ο λόγος λοιπόν που δεν θα στείλουμε ποτέ εκεί στρατό και ναυτικό είναι γιατί με τους Ουκρανούς είμαστε σύμμαχοι. Είναι ακριβώς ο ίδιος λόγος που ποτέ δεν στείλαμε πραγματικά, πραγματικά, όχι για τις παρελάσεις, στρατό στην Κύπρο. Γιατί με τους Τούρκους είμαστε επίσης σύμμαχοι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Είναι ο ίδιος λόγος που υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε στρατό στο Ιράν, ναυτικό δηλαδή, γιατί με τις Ηνωμένες Πολιτείες είμαστε σύμμαχοι. Είναι ο ίδιος λόγος που είμαστε οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του ναζιονιστικού κράτους του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει ακόμα και σήμερα τη γενοκτονία στη Γάζα και μόλις ξεκίνησε εδώ και δύο εβδομάδες μια νέα γενοκτονία και όχι πόλεμο στο Λίβανο. Το Ισραήλ στο Λίβανο χτυπάει πολυκατοικίες, κατοικημένες περιοχές, πανεπιστήμια και νοσοκομεία. Ορίστε. Η ίδια τακτική πάντα. Επίσης, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι όσοι από το Λίβανο, επειδή θα σας ενοχλούν οι πρόσφυγες σε λίγο καιρό, οι πρόσφυγες που έρχονται να λιώσουν τον πολιτισμό μας, ανακοίνωσε λοιπόν ότι όσοι εγκαταλείπουν την εστία τους στο Λίβανο, δηλαδή όσοι δεν κάθονται να σκοτωθούν, να δολοφονηθούν από το Ισραήλ, απαγορεύεται να επιστρέψουν. Αυτό λέγεται ή γενοκτονία αν μείνεις ή επικισμός αν φύγεις. Δεν έχει άλλη εξήγηση. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν των γαμάτων συμμάχων που έχει το ελληνικό τριμπούρδελο, οι Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα που μας πέρασαν, το έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά πλέον το ανακοίνωσαν επίσημα και το έκαναν, ξεκίνησαν όχι πόλεμο πια, ξεκίνησαν όπως ακριβώς οι σύμμαχοί τους, το Ισραήλ δηλαδή, γενοκτονία στην Κούβα. Στην Κούβα αυτή τη στιγμή διαπράτεται, είμαστε στην αρχή μιας γενοκτονίας. Η Κούβα είναι σε αποκλεισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω από 60 χρόνια τώρα. Η πάμπτωχη Κούβα λοιπόν, πάνω από 60 χρόνια τώρα, έχει τους καλύτερους γιατρούς. Έχει βρει φάρμακα που δεν τα έχουν βρει εταιρείες που έχουν όλο τον πλούτο του πλανήτη, ενώ εκεί δεν έχουν τίποτα. Η Κούβα λοιπόν αυτή τη στιγμή, από αυτό το κάθαρμα Ντόναλντ Τραμπ, απειλείται με αφανισμό. Κοιτάξτε δήλωση του Τραμπ για την Κούβα. Ό,τι θέλουμε την κάνουμε. Σαν παιδάκι.
5: I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor.
6: Taking Cuba.
5: Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now.
0: Η Κούβα λοιπόν επισήμως από χθες είναι σε γενικό blackout. Γιατί? Γιατί το πετρέλαιο που προμηθευόταν από τη Βενεζουέλα το κλέβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και όποια άλλη χώρα έχει προσπαθήσει να στείλει πετρέλαιο ή βοήθεια στην Κούβα, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το ναυτικό τους το κλέβουν στεγνά. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα έκλεψαν ένα μεγάλο μέρος του χρυσού της Βενεζουέλα. Όπως κλέβουν το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Έτσι λοιπόν έχουν αποφασίσει να καταδικάσουν τους Κουβανούς στο σκοτάδι, στην πείνα και στον αφανισμό. Μέσω της πείνας. Και όλος ο πλανήτης παρακολουθεί. Πού και πού γίνεται και μια διαδήλωση. Έγινε και εδώ στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα. Και μπράβο σε αυτούς που την κάνανε. Την έκανε το κουκουέ. Και ήταν και μεγάλη. Και μπράβο σε αυτούς που συμμετείχαν. Όμως παιδιά, έχουμε αλλάξει πίστα. Τελείως. Και πια, φαντάζομαι το έχετε καταλάβει όλοι, τίποτα δεν γίνεται. Ούτε με μία διαδήλωση, ούτε με 10 διαδηλώσεις. Αν η διαδήλωση δεν έχει στόχο να λύσει το πρόβλημα και όχι απλώς να διαμαρτυρηθεί για το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι να έχει μία χώρα που θεωρείται πολιτισμένη, όπως εμείς θεωρούμε τη χώρα μας, όπως όλοι οι Ευρωπαίοι θεωρούν τις χώρες τους, μία χώρα που έχει ιστορία και παρελθόν, να έχει και να ανέχεται στην πατρίδα της σχέσεις και πρεσβείες και βάσεις με γενοκτόνους, παιδοκτόνους και παιδοβιαστές υπεριαλιστές. Ή το λύνεις ή δεν το λύνεις. Να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Νίκαια, Κατράκιο Θέατρο.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
10: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
11: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν έναν συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
12: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
13: Εγώ πρώτος.
12: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
13: Πολλές υπογραφές.
12: Τις
13: 30.000 θα τις
12: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
13: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
12: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
13: φίλος
12: να πάω
13: σου.
12: Σε μέρη.
13: Φίλο σου.
12: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
13: Αριστοφάνη.
14: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Θέλω να καλημερίσω σήμερα έναν καλό φίλο, θέλω να πιστεύω, της εκπομπής, κυρίως όμως ένα πρόσωπο με το δικό του πάντα διακριτό δημόσιο λόγο, έργο και γραφή, τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Καλημέρα κύριε Κοντογιώργη.
16: Καλημέρα και όλες μου τις ευχές για τις μέρες αυτές.
15: Κύριε Κοντογιώργη, επειδή περισσότερο θέλω να αναλωθούμε στην εσωτερική κατάσταση της χώρας, που πολλοί μου ζήτησαν μάλιστα σε αυτό ακριβώς το σημείο, που είναι ένα σημείο καμπής, να ακουστεί ο Γιώργος Κοντογιώργης. Παρόλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω τι σκέψεις κάνετε με αυτή την παγκόσμια εικόνα, εικόνα φρενοκομείου, σφαγίου και προβολής ισχύως ηγετών, οι οποίοι, θα το πω λαϊκά, είναι άλλα ντάλλον τελικώς.
16: Να σας πω κάτι. Όταν μελετούσα το Θουκυδίδη, όπως ξέρετε έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο μου «Η Δημοκρατία και ο Πόλεμος στο Θουκυδίδη», είχα και εγώ αυτή την εντύπωση του φρενοκομείου που κινείται σε ένα επίπεδο στιγνών συμφερόντων που μπορεί να τα θεραπεύσει η ηθική, ο ανθρωπισμός και πολλά άλλα. Εκεί όμως διαπίστωσα ότι πρέπει κανείς να αναζητήσει τα αίτια αυτής της πραγματικότητας. Το πρωταρχικό αίτιο είναι αυτό που ζούμε και σήμερα ή που ζούσε και ο Θουκυδίδης εκείνη την εποχή, δηλαδή αυτό που αποκαλώ κρατοκεντρισμός. Το ένα κράτος δίπλα από το άλλο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχει στο διακρατικό πεδίο μία σχέση πολιτιακή ώστε να ρυθμίζεται η πραγματικότητα με νόμους σε ένα πολιτιακό πλαίσιο και εκεί να ξέρει κανείς πώς θα παίξει το αντίστοιχο παιχνίδι του συμφέροντος. Υπάρχει μία τάξη πραγμάτων. Προσπαθούν να βάζουν κάποιους κανόνες, οι οποίοι όμως παραβιάζονται από αυτούς που τους βάζουν, από τους ισχυρούς. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που είναι σχέσεις δύναμης, που σε τελική ανάλυση επιλύονται τα προβλήματα που υπάρχουν, δηλαδή τα συμφέροντα σε επίπεδο πολέμου, άρα δύναμης, είναι αναπόφευκτο. Πότε εμφανίζεται η μεγαλύτερη αυτή επίκληση της ισχύως? Όχι τόσο όταν ανέρχεται μία δύναμη, αλλά όσο όταν χάνει, όταν αισθάνεται δηλαδή ότι πρέπει να προβεί σε αναδιάρθρωση των κανόνων ώστε να διατηρήσει την ισχύ της. Αυτό συμβαίνει σήμερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρισκόμαστε δηλαδή σε παγκόσμιο επίπεδο σε μία δυναμική πραγματικότητα η οποία κατατείνει στο να κρατήσει από την παγκόσμια κυριαρχία της η Αμερική όσο γίνεται περισσότερα και επομένως μια νέα αναδιανομή του κόσμου. Αυτό τι δηλώνει? Ότι όποιος ελέγχει, όπως και στο παρελθόν, τις πρώτες ύλες, αυτός κατορθώνει να διατηρεί την ισχύ του στο παγκόσμιο επίπεδο. Εν προκειμένου λοιπόν αυτό που συμβαίνει στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι μία προσπάθεια η Δύση και συγκεκριμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες να συγκρατήσουν αυτό που είναι το ουσιώδες για την η ατμομηχανή του κόσμου, δηλαδή τις πρώτες ύλες, τις στρατηγικές πρώτες ύλες. Επιχειρήθηκε με δύο τρόπους, όπως ξέρετε, να γίνει αυτό. Το πρώτο ήταν με τη λεγόμενη άνοιξη στις αραβικές χώρες, δηλαδή την εσωτερική αποσταθεροποίηση κατά τον παλαιό τρόπο που όταν δεν μας βόλευε μια πολιτική αλλάζαμε κυβέρνηση ή επιβάλαμε δικτατορία, και πολιτική η οποία οδήγησε σε μεγάλη αποσταθεροποίηση την περιοχή με τις γνωστές στη συνέχεια μετακινήσεις στο επίπεδο των προσφυγικών ροών. Σήμερα ζούμε μια νέα πραγματικότητα όπου με τον Τραμπ καταβάλλεται μια διπλή προσπάθεια, αφενός να ελεγχθούν με την άμεση επίκληση της βίας, της εξωτερικής βίας, έχουν καταφέρει να ελέγξουν την υπόλοιπη περιοχή στη Μέση Ανατολή, απέμενε ο μέγας κίνδυνος που είναι το Ιράν. Δεν είναι που θα ήταν, αν θέλετε, στις σκέψεις πολλών ανθρώπων το θεοκρατικό καθεστώς που κινεί τα νήματα αυτού του πολέμου είναι αυτό που το είπε με πολύ απλό τρόπο ο Τραμπ, να ελέγξουμε τα πετρέλαια. Απεδείχθη λοιπόν ότι αυτό το εγχείρημα δεν είναι τόσο εύκολο όσο θα νόμιζε κανείς. Έχει παρατηρηθεί δε ότι παντού όπου παρενέβησαν με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν. Από το Βιετνάμ μέχρι και άλλα σημεία. Και στο Αφγανιστάν κλπ. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν έχουν το ιστορικό βάθος της γνώσης που επιβάλλει οποιαδήποτε τέτοιου είδους δυναμική παρέμβαση μιας υπερδύναμης για να ξέρει τα όρια της.
15: Κύριε Κοντογιώργη, επειδή δεν θέλω να σταθούμε σήμερα σε αυτό το κεφάλαιο, θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Παρόλα αυτά, η εισαγωγή σας με βάζει στον πειρασμό να σας ρωτήσω. Επειδή πάντα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, μιλάγαμε μαζί για αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι της εθνικής κυριαρχίας, χώρες ή χώροι. Και επειδή στο δημόσιο διάλογο των τελευταίων ετών επανέρχεται διαρκώς ένα κρίσιμο δίλημα. Θέλουμε χώρες ή απλούς χώρους. Και η διάκριση δεν είναι λεκτική, είναι βαθιά πολιτική, ιστορική, θα έλεγα και υπαρξιακή για κάθε κοινωνία που επιθυμεί να ορίζει το παρόν και το μέλλον της. Μια χώρα είναι συλλογικό υποκείμενο. Θυμίζω αυτά που έχετε πει περιληπτικά. Διαθέτει ιστορική μνήμη, πολιτιστική συνέχεια, θεσμούς που εκφράζουν τη βούληση των πολιτών και ένα κοινό δημόσιο χώρο. Αντίθετα, ένας χώρος είναι κάτι ουδέτερο, ένας γεωγραφικός χάρτης. Πιστεύετε ότι αυτό θα βιώνουν οι κοινωνίες από εδώ και στο εξής στην παγκόσμια σφαίρα?
16: Όπως ξέρετε, έχω εισαγάγει την έννοια της διαφοράς μεταξύ χώρου και χώρας για να δείξω ακριβώς ότι η διεθνής των αγορών και μία εκδοχή των υπερδυνάμεων περισσότερο εκφράστηκε από την πρώτου Τραμπ περίοδο, θέλουν ακριβώς την αποεθνικοποίηση των χωρών ή την πολυεθνικοποίηση, ώστε να γίνουν εσωτερικό παρανάλωμα βίας, γιατί οι ταυτότητες είναι πολύ ισχυρό ελαττήριο για την κίνηση των ανθρώπων, και έτσι να κυβερνούν οι διεθνείς των αγορών και οι υπόλοιποι που συνηγορούν με τις πολιτικές αυτές χωρίς έλεγχο, διότι ο έλεγχος μπορεί να γίνει μέσα στις χώρες μόνο και όχι στην παγκοσμιότητα. Εκεί δεν υπάρχει πολιτικό σύστημα, υπάρχει η βία. Και εδώ λοιπόν υπησέρχεται το μεγάλο δίλημα που υπάρχει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφενός να υποστηρίξουν αυτού τη μορφή της παγκοσμιοποίησης, που σημαίνει και διάρρηξη της εσωτερικής εθνικής συνοχής, άρα και της εθνικής ανεξαρτησίας, και από την άλλη να πάρουν πίσω ό,τι συνέβη προηγουμένως, δηλαδή να μεταφερθεί η παραγωγική βάση της Δύσος στην Κίνα και στις άλλες περιοχές της Ασίας, που αυτό συνεπάγεται τη μεταβολή ηγεμόνα. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό πρόβλημα σήμερα που αντιμετωπίζει η Δύση. Δεν ξέρω πόσο πολύ το έχουν αντιληφθεί οι ηγεσίες, αμφιβάλλω, διότι αυτοί που καθορίζουν με βάση τα συμφέροντά τους και όχι με βάση μια στρατηγική όλη αυτή την πολιτική είναι αυτό που αποκαλώ διεθνής των αγορών, που είναι το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, από το τραπεζικό μέχρι το χρηματιστηριακό, που παράγει πλούτο χωρίς παραγωγική βάση, και απ' την άλλη η παγκόσμια εκμετάλλευση της υπεραξίας.
15: Αφήνω... Ναι, ναι, παρακαλώ.
16: Το κεντρικό ζήτημα σήμερα, ότι επειδή αισθάνεται, και ο φόβος, ξέρετε, είναι πολύ ισχυρό στοιχείο για την κίνηση των χωρών και όλων των άλλων συντελεστών της παγκόσμιας κατάστασης, επειδή αισθάνονται λοιπόν ότι κάτι φεύγει κάτω από τα πόδια τους, λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως το Ιράν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση διότι δεν βρίσκεται σε αρμονία με αυτό που αποτελεί διεθνές σύστημα. Έχει βάλει ως στόχο να καταστρέψει ένα κράτος που δεν του αναγνωρίζει την ύπαρξη, διότι ιστορικά συνέβησαν όσα συνέβησαν, και το έχει περικυκλώσει. Χαμάς, Χεσμπολάχ, Χούτις, πώς λέγονται οι άλλοι κλπ. Και που αυτό δημιουργεί μια μεγάλη αναταραχή και στα διεθνή δίκτυα διακίνησης προϊόντων, υπηρεσιών και πλούτου και πρώτων υλών, αλλά και στο ίδιο το κράτος του Ισραήλ. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα είναι αυτή τη στιγμή που συμπλέκεται με αυτό που είναι εντελώς δευτερεύον αλλά που έχει την αξία του, το γεγονός δηλαδή ότι συγκρούονται επίσης ένα θεοκρατικό καθεστώς με χώρες οι οποίες έχουν αυτό που δεν θέλουμε να αναγνωρίσουμε, αλλά αυτό που είναι εκλόγιμη μοναρχία.
15: Θέλω με αφορμή αυτό και κάνοντας γέφυρα, γιατί θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρα, να έρθουμε στα καθημάς. Αυτό για το οποίο σας ζήτησα να συνομιλήσουμε σήμερα. Και θέλω να σας ρωτήσω με τρία μεγάλα κατά βάση μέτωπα. Θυμίζω, υποκλοπές, δεν είναι μόνο αυτά βέβαια, Τέμπη και ο ΠΚΠ. Είναι δυνατόν στη δημόσια σφαίρα του πολιτικού συστήματος η συζήτηση να γίνεται αν είναι ένα μικρορουσφετάκι εξυπηρέτησης πολιτικής διαμεσολάβησης του ψηφοφόρου, αν είναι 2 χιλιάρικα το ρουσφέτι ή 5, αυτό είναι το ζήτημα τελικώς, στην επιφάνεια ή μιλάμε για βαθιά σκάνδαλα τα οποία στην ουσία κατακριμνίζουν κάθε αντίληψη που μπορεί να είχε και ο πιο καλοπροαίρετος περί θεσμικών λειτουργιών στην Ελλάδα.
16: Σας θυμίζω ότι την κατακλίδα του τι συμβαίνει σήμερα την αποτύπωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς έχουμε την πλειοψηφία στη Βουλή, εμείς θα αποφασίσουμε αν υπάρχει σκάνδαλο και αποφασίσαμε ότι δεν υπάρχει. Με άλλα λόγια, έχουμε εδώ μία πραγματικότητα η οποία είναι βαθιά ριζωμένη σε αυτό που αποκαλώ κομματοκρατία. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτοί που είναι συντελεστές του πολιτικού συστήματος και οι οποίοι ουσιαστικά είναι τοποθετημένοι για να υπερασπίζονται το δικό τους σύνταγμα, είναι αυτοί που το κάνουν, πώς να το πω για να είμαι ήπιος, κουρελόχαρτο. Κουρελόχαρτο διότι το παραβιάζουν οι ίδιοι κατά κόρον. Κουρελόχαρτο διότι σε όλα σχεδόν τα άρθρα του βάζουν τη ρήτρα όπως ο νόμος ορίζει. Δηλαδή όπως μας γουστάρει θα το ρυθμίζουμε. Και κουρελόχαρτο επίσης διότι όλα τα δευτερεύοντα άρθρα του συντάγματος τα ακυρώνουν ακόμα και τις θεμελιώδεις βασικές αρχές που καθιερώνονται σε αυτά που δεν είναι μεταρρυθμίσιμα. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μία πραγματικότητα που πρέπει να την γνωρίζουμε και η πραγματικότητα αυτή έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι το τι είναι το καθεστώς αυτό που ζούμε και το δεύτερο είναι πώς εφαρμόζεται αυτό το καθεστώς. Έχουμε λοιπόν και μόνον έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε τα σκάνδαλα, μία εκλόγιμη μοναρχία και δεύτερον μία εκφυλισμένη εκλόγιμη μοναρχία. Δεν το λέω από παραξενιά, ξέρετε, ή από οτιδήποτε άλλο, αλλά αναλογιστείτε ότι στην παγκόσμια βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένα εγχειρίδιο οτιδήποτε που να λέει ότι εκτός από το δικό μας, από το σημερινό πολιτικό σύστημα, υπάρχουν και άλλα. Αυτό που μας λέει είναι ότι υπάρχει το σημερινό πολιτικό σύστημα και υπάρχει και η εκτροπή του, δηλαδή ο αυταρχισμός. Όταν κανείς μπαίνει σε αυτό το δίλημα, και είναι μαρξισμός και φιλελευθερισμός εδώ, που μας δηλώνει ακριβώς αυτό το δίλημα ότι μόνο η οικονομία κινεί τα πράγματα, ενώ η πολιτική, το σύστημα της οικονομίας και της πολιτικής και όλα τα άλλα θα παραμείνουν εδώ και δεν πρόκειται να πάνε πιο πέρα. Μας λένε δηλαδή ότι ζούμε σήμερα την πεμπτουσία της εξέλιξης που ζουν τα λιοντάρια, τα ζώα που δεν εξελίσσονται, δεν συσσωρεύουν γνώσεις και δεν μπορούν να παραγάγουν ένα καινούριο καθεστώς. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα και το θέτω ως κρίσιμο ζήτημα γιατί πρώτα να ξεκινήσουμε από τον εκφυλισμό του. Ποιο είναι το κέριο θεσμικό ζήτημα το οποίο δεν προβλέπει το Σύνταγμά μας. Τα κόμματα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ρύθμιση ως προς το τι είναι τα κόμματα, πώς οργανώνονται, πώς λειτουργούν, πώς ελέγχονται, τίποτε απολύτως. Αλλά αν φύγουμε από αυτό, ας μπούμε, θα σας πρότεινα σε μία συζήτηση,
15: ναι,
16: ως προς τον τρόπο που αντιμετωπίζονται ορισμένα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, με την υπόθεση των Τεμπών. Τι ακούμε, ότι πρέπει να ψάξουμε εάν ο υπουργός είχε πρόθεση να βλάψει ή όχι. Αυτό είναι γενικός κανόνας. Λοιπόν, διευκρινίζω ότι στην πολιτική εξετάζεται η εξ αντικειμένου βλάβη και όχι η πρόθεση, αν είχε δηλαδή πρόθεση να βλάψει ή όχι. Και αυτό είναι προφανές γιατί. Διότι δεν λειτουργεί για δικό του συμφέρον κάποιος όπως στην ιδιωτική του ζωή, λειτουργεί ως υποτιθέμενος εντολοδόχος. Δεν είναι εντολοδόχος, αλλά όμως εάν δεν δεχθείς ότι η εξ αντικειμένου βλάβη αξιολογείται ως προς τον έλεγχο και την ευθύνη, τότε σημαίνει ότι είσαι όπως ο Λουδοβίκος. Έχεις όλη τη δυνατότητα να κάνεις οτιδήποτε και να μην υπάρχει καμία ευθύνη. Ποιος θα μας πει ότι τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον έφτιαξε κάποιος σήμερα για να βλάψει την κοινωνία? Ότι είχε πρόθεση να βλάψει την κοινωνία. Ήθελε να διευκολύνει κάποιους. Εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο ερώτημα. Όταν πηγαίνει ο υποψήφιος για εξυπηρέτηση πολίτης για να ζητήσει την διευκόλυνσή του, να το πω έτσι, θα έχει δύο λόγους. Είτε ότι θέλει να παραβεί τον νόμο και κατά παράβαση να ευνοηθεί, είτε διότι δεν εξυπηρετείται και επομένως ζητάει τη βοήθεια του πολιτικού για να έχει αυτό το οποίο δικαιούται. Προσέξτε, ο μεν βουλευτής ή ο υπουργός δεν θα σκεφτεί εκείνη την ώρα πώς θα φτιάξουμε το σύστημα ώστε να μην ξανάρθει αυτός και διαμαρτυρηθεί ή για να μην ξανάρθει να ζητήσει παραβατική δική μου συμπεριφορά. Mm-hmm. Κοιτάει πώς θα εξυπηρετήσει το συγκεκριμένο, δηλαδή να προβεί και σε μια νέα παράβαση καθήκοντος. Γιατί εάν εξυπηρετήσεις τον έναν, ακόμα και για ένα δίκαιο αίτημα, σημαίνει ότι παρακάμπτεις το γεγονός ότι δεν δουλεύει καλά το σύστημα και αναγκάζεται να έρθει σε σένα για εξυπηρέτηση.
15: Είναι μόνο αυτό στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ? Προφανώς δεν θα κάνουμε περίπτωση ολογία.
16: Είναι γενική αρχή αυτή, ναι, γιατί ναι, μιλάνε για ρουσφέτη.
15: Άλλο ρωτώ, είναι μόνο αυτό ή εδώ μιλάμε για κοινοτικό χρήμα και δικό μας χρήμα? Όταν λέμε κοινοτικό δεν είναι γενικός και ουδέτερα η κοινότητα, είμαστε και εμείς μέσα σε αυτή την ευρωπαϊκή κοινότητα. Μάλιστα. Είναι μόνο αυτό ή είναι στοχευμένες παρεμβάσεις από ένα σύστημα που θέλει να ελέγξει για λόγους ψηφοθυρίας, ικανοποιώντας, αν θέλετε, μια εκλογική πελατεία?
16: Είναι καθετοποιημένη η διαφθορά. Δεν αφορά μόνο τον πολιτικό, αφορά το σύνολο και τον τελευταίο υπάλληλο. Πείτε μου κάτι, εάν έχετε ένα πρόβλημα και πάτε στον υπάλληλο να σας εξυπηρετήσει και δεν σας εξυπηρετεί και σας προτείνει και αυτό διαφθορά, να τον καρτζιλικώσετε και πάτε να το καταγγείλετε, πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε? Απλώς θα τιμωρηθείτε και θα χάσετε και αυτό που θα μπορούσατε να πάρετε με τα χίλια παρακάλια ή με τη διαφθορά. Σημαίνει δηλαδή ότι ο πολίτης δεν έχει καμία δυνατότητα να ζητήσει ευθύνες. Γνωρίζω υπόθεση που είναι στα δικαστήρια 18,5 χρόνια και προδικάζεται ότι θα συνεχίσει κι άλλο. Γνωρίζω υπόθεση που χρειάζεται μία απλή βεβαίωση που παραμένει σε εκκρεμότητα στην οικοδομία της χώρας επί ένα χρόνο και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να επιβάλλει ο πολίτης αυτή τη δυνατότητα που έχει, το δικαίωμα που έχει να ζητήσει την εξυπηρέτησή του. Τι θα κάνει ο πολίτης λοιπόν όταν το σύστημα, το καθεστώς μάλλον, λειτουργεί έτσι. Στην απελπισία του θα πάει και στο πολιτικό. Θα κάνει τι δηλαδή. Θα του γίνει εθισμός στο τέλος ο τρόπος που θα λύσει τα προβλήματά του.
15: Άρα σε αυτό το καθετοποιημένο, όπως το αναφέρεται, σύστημα διαφθοράς που εντάσσεται σε ένα πολιτικό σύστημα με εκλεγμένο μονάρχη, εσείς το έχετε πει, εσείς το έχετε καθιερώσει στη δημόσια σφαίρα, θέλω να σας ρωτήσω, η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή, όπως γίνεται από το ίδιο σύστημα, είναι εκτός τόπου και χρόνου κατά τη γνώμη σας? Πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, για να χρησιμοποιήσω ένα ποδοσφαιρικό όρο?
16: Είναι προφανές. Θα σας πω κάτι για να δείτε ποια είναι η τραγικότητα του πράγματος που δεν την αγγίζει κανείς. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει επιστροφές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιος θα τις πληρώσει? Ποιος πληρώνει την καταδίκη ενός υπαλλήλου ή του δημοσίου για κάτι το οποίο δεν έκανε? Το δημόσιο. Ο υπάλληλος ή ο πολιτικός που ευθύνεται εκλήθη να πληρώσει με την περιουσία του. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή πόσο καθετοποιημένο είναι το σύστημα. Αντί να ζητήσει, αντί πρώτα να ευθύνεται ο υπάλληλος, το σύνολο των υπαλλήλων και που εμπλέκονται σε μια υπόθεση, είτε είναι μεγάλο σκάνδαλο είτε είναι μια μικρή παραβατικότητα, δεν έχει σημασία. Αντί να εμπλέκεται και να ευθύνεται ο υπουργός και ο πρωθυπουργός για όλο τον τομέα της αρμοδιότητάς του, όχι μόνο για ό,τι, για ό,τι παραβατικά γίνεται, αλλά και για ό,τι δεν γίνεται. Γιατί άκουγα κάποιον που έλεγε, μα εάν ευθύνεται κάποιος για τις πράξεις του, δεν θα υπογράφει. Μα και αυτό πρέπει να υπόκειται στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό το σκοπό είναι εκεί, για να υπογράφει και να κάνει συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες πρέπει να προσδιορίσουμε. Τι σημαίνει δημόσιο χώρο, δημόσιος χώρος, και τι σημαίνει δημόσιες πολιτικές.
15: Θέλω, κύριε Κοντογιώργη, να κάνετε μια μικρή παύση. Θα πάω σε αναγκαστική διακοπή. Επιστρέφοντας, σας προειδοποιώ, όσο μπορεί κανείς να προειδοποιήσει τον καθηγητή Κοντογιώργη, ότι θα σας συντριγκάρω λίγο. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή. Επανήρθαμε. Υπενθυμίζω ότι Μεγάλη Πέμπτη συνομιλούμε με τον καθηγητή Γιώργο Κοντογιώργη. Κύριε Κοντογιώργη, σε όλα αυτά που περιγράφετε και επειδή εισαγωγικά αναφερθήκατε στην τοποθέτηση του αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος και υπουργού υγείας, εγώ θα το προεκτείνω. Ο ίδιος άνθρωπος στις τελευταίες ημέρες, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει πει, πρώτον, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας νέος θεσμός που θα κριθεί. Δεν είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά που μας λέει είναι ποινικά κολάσιμα και στην τελική μπορεί να κάνει και πολιτική από τις Βρυξέλλες σε βάρος της κυβέρνησης. Και αν τα αποπληθωρήσω, σε 3,5 δις που διακινεί ετησίως ο ΠΚΠ, μιλάμε συνολικά, αν πούμε ότι όλοι φταίγαν, για 700 με 800.000, ούτε το 1%. Πώς τα ακούτε όλα αυτά?
16: Και θα γίνει και ένα ευρώ να ήταν κατάχρηση, είναι αξιόπινο. Δεν μετριέται με το ποσόν. Αλλά εδώ παρακάμπτεται κάτι στο συλλογισμό αυτό. Ότι χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μάλιστα Έλληνες εισαγγελείς που έχουν την κάλυψη της Ευρώπης, γιατί διαφορετικά δεν θα έκαναν τέτοιες πράξεις που κάνουν, για να αποκαλυφθεί το σκάνδαλο. Εάν δεν παρενέβαινε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα υπήρχε σκάνδαλο? Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Προσέξτε, μιλάνε όλοι ότι πρέπει η δικαιοσύνη να μην διορίζεται από την κυβέρνηση. Μα τελικά έτσι που είναι η δικαιοσύνη, δεν χρειάζεται να τεθεί έτσι το ζήτημα, διότι πρώτα-πρώτα υπεύθυνος για τη δικαιοσύνη είναι ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, αλλά και το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής δικαιοσύνης είναι ότι δεν απονέμει δικαιοσύνη. Και δεν χρειάζεται, ακούστε κάτι, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για την δικαιοσύνη που απονέμεται με μεγάλο κόστος και μετά από πολλές δεκαετίες. Έτσι. Αλλά όταν δηλαδή δεν υπάρχει πια αντικείμενο. Αλλά ας σταθούμε λίγο στα πεπραγμένα των μεγάλων θεσμών, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
15: Συγγνώμη κύριε Κοντογιώργη, εσείς καλά το λέτε, αλλά πείτε μου σας παρακαλώ, τι φέρουσα αντίληψη έχει η κοινωνία όταν ένας υπουργός, εν προκειμένου ο Κώστας Αχιλλέα Καραμαλή, στην υπόθεση των Ντεμπών, πέρασε και δεν ακούμπησε, καν δεν έδωσε εξηγήσεις, απαλλάχτηκε στην εξεταστική και τώρα ενδέχεται να διωχθεί για κακούργημα για την υπόθεση που κατά τα άλλα τα κυβερνητικά χείλη λένε ότι είναι απλές υποθέσεις ρουσφετιού. Καταλαβαίνετε.
16: Μα αυτό ακριβώς λέω, ότι τώρα εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και γι' αυτό δεν θα τη γλιτώσει κατά πάσα πιθανότητα. Αν και κανείς δεν ξέρει πώς θα το διαχειριστούν. Αλλά απ' την άλλη, αναλογιστείτε σε μια ευνομούμενη χώρα τι θα σήμαινε. Ο υπουργός για τα Τέμπη να έχει σύμβουλό του, το γιο του εισαγγελέα, πρώτο σύμβουλό του, το γιο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι κουμπάρος του θείου του. Και αυτό το θεωρούν ομαλότητα. Ποιος το είπε αυτό για τον κύριο Ντογιάκο, πείτε μου σας παρακαλώ, γιατί το ξέρω από παλιά. Ξέρω την πολιτεία του. Ο γιος του, χρειάστηκε να ψάξω λίγο, είναι σε όλες τις υποθέσεις που έχουν να κάνουν με εφοπλιστές καλώς ή με τα δάνεια που δόθηκαν στα funds και που αφαιρούνται οι ιδιοκτησίες από τους πολίτες. Για ποιο είναι το σύνολο έτσι, το οποίο το έχουν οικοδομήσει σε επίπεδο πολιτικού καθεστώτος. Όταν βλέπετε τον Πρωθυπουργό, τον τωρινό Πρωθυπουργό, να λέει ότι θα διορθωθεί η κατάσταση παραπέμποντας στο Σύνταγμα. Προσέξτε, μέχρι τώρα ξέραμε ότι όταν κάτι δεν πήγαινε καλά, ψηφίζαν ένα καινούριο νόμο, αλλά δεν άγγιζαν το καθεστώς της διαφθοράς και της διαπλοκής. Τώρα ακούμε μια εξελιγμένη μορφή. Παραπέμπει στο Σύνταγμα και στην αναθεώρησή του. Και τι μας λέει? Ότι δύο πράγματα θα διορθώσουν την κατάσταση. Να γίνουν οι βουλευτές λιγότεροι και να υπάρχει το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού.
15: Μερικώς ασυμβίβαστο βέβαια, γιατί θα υπάρχει επιλογών και θα επανέρχεται. Αλλά γιατί δεν είναι ένα βήμα, θα σας πει κάποιος?
16: Δεν είναι ούτε μισό.
15: Ούτε μισό.
16: Το γελίο πεθαίνει. Πρώτα-πρώτα, εάν οι βουλευτές δεν είναι 300 και είναι 150, τότε δεν θα γίνεται η διασπορά της διαφθοράς στους βουλευτές. Οι 150, αν δεν προλαβαίνουν, θα φτιάξουν και εταιρείες για να διαχειρίζονται όλη αυτή τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Οι βουλευτές θα υπάρχουν. Το δεύτερο είναι το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Τι μας λέει? Δηλαδή ο υπουργός που δεν θα είναι βουλευτής, το είπε και με αναστολή, πόσο γελίο ακόμα γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι είστε εσείς, εγώ, οποιοδήποτε, που δεν είμαστε βουλευτές για να επανέλθουμε με ελπίδες. Τι σημαίνει δεν θα επενδύσει στη διαπλοκή και στη διαφθορά για ίδιον όφελος, αφού δεν ελέγχεται, δεν θα επενδύσει στη διαπλοκή και στη διαφθορά για λογαριασμό διείσδυσης του κόμματος και για πολλά άλλα? Ξέρετε, όταν το μυαλό του ανθρώπου, ενός πολιτικού αρχηγού που παίζει το ρόλο του Πρωθυπουργού, κινείται μέσα στο πλαίσιο αυτής της κομματοκρατίας και της διαφθοράς και του τρόπου της μεταβολής του δημόσιου χώρου σε ιδιωτικό χώρο, δεν μπορεί να βγει από αυτό. Ακούω τώρα ότι επικαλούνται και ένα σχέδιο, σχολιασμό μάλλον συντάγματος που έφτιαξαν κάποιοι, μεταξύ των οποίων ο Γεραπετρίτης, ο Μάνος, ο Βουρλούμης, που ουσιαστικά δηλαδή τους το έφτιαξε αυτός που προαλήφεται τώρα να φτιάξει και την νέα αναθεώρηση ή να προτείνει λύσεις, ο Αλιβιζάτος. Ξέρετε τι λέει εκεί? Είναι τραγικό για τους υπαλλήλους. Πρέπει, λέει, σας λέω τώρα τα δευτερεύοντα, γιατί τα πρωτεύοντα είναι ακόμα πιο τραγικά. Και αυτό θεωρείται καινοτόμο, λέει, σύνταγμα. Πρέπει, λέει, να επιλέγουμε υπαλλήλους που να απολαμβάνουν ειδικής μισθολογικής μεταχείρισης. Δεν διανοούνται ότι ο πολίτης πρέπει να έχει δικαίωμα να ζητάει ευθύνες και να ελέγχονται οι υπάλληλοι που ενέχονται σε αυτό αμέσως μέσα στο μήνα. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Όταν καταγγείλεις έναν υπάλληλο και θα πάρει σύνταξη και δεν θα έχει ακόμα κριθεί η τύχη του, δεν έχει κανέναν. Όλα είναι φτιαγμένα κατά τρόπο που να δουλεύουν για λογαριασμό της κομματοκρατίας και των συμφερόντων τους. Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δω, να ελέγξω μία υπόθεση ανάθεσης έργου, εργολαβίας. Ο υπεύθυνος εκεί που υποτίθεται ότι τον ενδιέφερε, ένας μεγάλος φορέας, έφτιαξε τη μελέτη, την προσέφερε δωρεάν, λέει, στο Υπουργείο και το Υπουργείο του την ανέθεσε και εννοείται έκανε τον προϋπολογισμό και όπως θα ήθελε, κατά τον ίδιο τρόπο, χωρίς τίποτα άλλο. Ξέρετε τι έφτιαξε? Ένα φαραωνικό έργο για να ελέγξει έναν πολύ δευτερεύοντα χήμαρο. Λοιπόν, πού πάμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο? Εάν ο πλούτος που έχει παραχθεί στην Ελλάδα, εάν ο πλούτος που έχει εισέλθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πλούτος που έχει εισέλθει από τους Έλληνες στο εξωτερικό, όποιο και αν είναι, είχε επενδυθεί παραγωγικά, η Ελλάδα θα ήταν στην πρώτη γραμμή του πλούτου, του εισοδήματος του ΑΕΠ στην Ευρώπη και όχι στην τελευταία.
15: Άρα οι συζητήσεις αυτές είναι στην ουσία, επαναλαμβάνω, για να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Εσείς έχετε πει και σχετικά πρόσφατα αλλά και στο παρελθόν ότι έχουμε ένα σύστημα πολιτικό με τέτοιο τείχος προστασίας των πολιτικών που δεν μπορεί να τους πιάσει κανένας νόμος. Τέτοιο περίτεχνο, λέτε, στο παρελθόν καλλιτέχνημα δεν το έχει σκεφτεί κανείς άλλος.
16: Κοιτάξτε, έχω πει κάτι χειρότερο, ότι τόσο εφάνταστα προστατευτικό είναι που αν εκαλείτο ο πιο διακεκριμένος κακοποιός του κόσμου, ο Αλ Καπόνε, δεν θα το είχε φτιάξει τόσο περίτεχνο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει. Προσέξτε, η πρώτη αρχή για να διορθωθεί μια πραγματικότητα είναι η ευθύνη. Η ευθύνη από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό ή τον Βουλευτή μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο. Η άμεση απόδοση ευθύνης στην οποία θα συμμετέχει ο πολίτης. Ο πολίτης βλάπτεται. Όχι ο διαπλεκόμενος, αλλά ο πολίτης ως πολίτης. Και αυτός που υποχρεούται ή θέλει να πάει να γίνει διαπλεκόμενος. Διότι ο κανόνας, εάν εφαρμόζεται και είναι ουδέτερος, δηλαδή ισχύει έναντι όλων, τότε προστατεύει και αυτόν που θέλει να γίνει ήρωας, να παίξει το δημόσιο ρόλο του ή να γίνει ηγέτης, αλλά και αυτόν ο οποίος είναι αδύναμος ή επιρρεπής στη διαπλοκή και στη διαφθορά. Αυτό δεν υπάρχει. Η ευθύνη, λοιπόν. Εάν υπάρχει η ευθύνη καθετοποιημένη και προσωπική, όπως είπα πριν, εάν βλάψεις το δημόσιο και ζητηθεί αποζημίωση από οπουδήποτε επιστροφή χρημάτων, εσύ θα πληρώσεις με την περιουσία σου πρώτα και με τη φυλάκησή σου και μετά οι άλλοι. Κατακόρυφα. Αφού υπάρχει ευθύνη, υπάρχει και ο έλεγχος για να αναζητηθεί η ευθύνη. Και αφού υπάρχει αυτή η ευθύνη, υπάρχει και η ανάκληση, κύριε Σαχίνη. Οι πλειοψηφίες είναι στιγμιαίες, δεν μπορούν να έχουν διάρκεια. Η πλειοψηφία οποιοδήποτε κόμματος ή η μειοψηφία του, αν είναι στην αντιπολίτευση, έχει να κάνει με την ώρα της εκλογής. Δεν σημαίνει ότι την έχει πρίκα για τη συνέχεια. Αυτά είναι η πονηρά φύση του καθεστώτος. Πρέπει να ελέγχεται ανά πάσα στιγμή, που σημαίνει ότι εάν δεν συμφωνεί η κοινωνική συλλογικότητα. Υπάρχουν τρόποι, δεν θα τα πούμε τώρα αυτά. Όποιος θέλει, ας το συζητήσουμε. Εάν δεν συμφωνεί η κοινωνική συλλογικότητα για να της δώσει νομιμοποίηση, πρέπει αμέσως να ανακληθεί ο ένας βουλευτής ή το σύνολο της κυβέρνησης. Και λέω και η αντιπολίτευση. Προσέξτε.
15: Ναι, λέτε και η αντιπολίτευση, αλλά θα σας κάνω πάλι μια ερώτηση ίντριγκα. Σε αυτή τη φάση η αντιπολίτευση και να ήθελε, σου λέει δεν μπορώ. Είναι 41%. Ό,τι και να έχει προκύψει, όσο μεγάλο και να είναι, ακόμη και υποκλοπές. Γιατί εδώ τίθενται και θέματα εθνικής ασφάλειας. Δεν μπορώ. πώς θα οδηγήσω σε μία διέξοδο εκλογών, για παράδειγμα.
16: Ακούστε λίγο.
15: Με το υφιστάμενο σύστημα, κύριε Κοντογιώργη.
16: Το υφιστάμενο σύστημα έχει συνενέσει σύσσωμη αντιπολίτευση. Συνενεί να είναι δυσανάλογη η εκλογή, δηλαδή η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος.

0: Διαβάσετε το Σύνταγμα, θα δείτε. Για να ψηφιστεί νόμος πρέπει να περάσει από την κυβέρνηση ή να το εισηγηθεί η κυβέρνηση, πέραν του ότι κατέχει την πλειοψηφία. Ακούμε απ' την άλλη την αντιπολίτευση να λέει πρέπει να μας παραδώσει την έδρα ο βουλευτής που διαφώνησε. Μα αυτό είναι αντισυνταγματικό, γιατί το επικαλείτε. Ξέρετε, η αντιπολίτευση είναι τα ίδια, μην πω τι.
1: Εδώ τώρα υπάρχει πολιτική διέξοδος. Εδώ, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, με όρους επικαιρότητας. Ακούω πολλούς, ακούστε κύριε Κοντογύρη, ακούω πολλούς που λένε ότι αν η αντιπολίτευση σύσσωμη πραγματικά έβλεπε ότι εδώ πέρα έχουμε παρακμή στο απόγειο των θεσμών, δεν είχε παρά να πάνε μες στη Βουλή, να παραιτηθούν όλοι, να υποχρεώσουν και τους επιλεχόντες τους να μην καταλάβουν τις έδρες και να οδηγηθούμε έστω σε αναπληρωματικές εκλογές.
0: Εγώ πρόσεξα κάτι, κύριε Σαχίνη, ότι καμία πλευρά της αντιπολίτευσης, όταν ο Πρωθυπουργός εξήγηλε αναθεώρηση του συντάγματος, δεν είπε τίποτε διαφορετικό από αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Και πάλι την ευθύνη των υπουργών και των βουλευτών την παραπέμπουν σε αυτά τα ειδικά δικαστήρια και στα άλλα.
1: Γιατί το άρθρο 86 δεν πρέπει να αλλάξει? Εσείς είστε από τους πρώτους που το έχετε πει.
0: Προτείνει στην περίοδο της κρίσης και των μνημονίων να ανασταλεί.
1: Μάλιστα. Τώρα αλλά που ανοίγει αυτή η συζήτηση, εσείς είστε αρνητικός, θα πει κάποιος? Ή δεν λέτε αυτό?
0: Για ποια συζήτηση?
1: Για το άρθρο 86.
0: Μα το έχω πει επανειλημμένα. Ακούστε, εάν μπείτε στο ίντερνετ θα διαπιστώσετε ότι με τον τότε βουλευτή και υπουργό και μετά πρόεδρο του κράτους, του είχα πει γιατί δεν αναστέλλεται το 86 του συντάγματος να πάνε ακόμα και οι πεθαμένοι στη φυλακή. Να τους αναστήσουμε, να τους δικάσουμε να πάνε, γιατί είναι...
1: Σωστά, το είχατε πει. Εγώ ρωτώ τώρα, κύριε Κοντογιώργη, αφού λένε όλα τα κόμματα ότι πάμε σε αναθεώρηση του άρθρου 86, ή λέτε ότι αυτό που πάνε δεν είναι στην ουσία η αναθεώρησή του?
0: Φαίνεται, κύριε Σαχίνη. Έχω προτείνει επίσης λύση και στην υπάρχουσα κατάσταση, την οποία μάλιστα την είχα κάνει διάλογο στην τηλεόραση με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μου έλεγε ότι παραβιάζουμε το Σύνταγμα. Προσέξτε. Να έρθει ο φάκελος λοιπόν, ξέρετε η πονηρά φύση του συντάγματος λέει αφθορεί, δηλαδή αν διαπιστώσει, υποψιαστεί ο ανακριτής ότι ο υπουργός έχει διαπράξει αδίκημα, να μην το εξετάσει, να το στείλει κατευθείαν εκεί για να μην εκτεθεί. Προσέξτε λίγο, εγώ είπα κάτι πολύ απλό, να σταλεί η δικογραφία στη Βουλή, η Βουλή να μην την ανοίξει και να τη στείλει κατευθείαν σε αυτή την σαθρή σε σύνθεση δικαιοσύνη που έχουν βάλει τους δικούς του εκεί, δικούς τους για να τους εξοραίζουν και να τους απαλλάσσουν. Αλλά έστω σε αυτή τη δικαιοσύνη. Και βρέθηκε συνταγματολόγος να οικειοποιηθεί τη συγκεκριμένη πρόταση που είχε σκοπό να πάψει η Βουλή να έχει δικαστική αρμοδιότητα για να λευκάνει έναν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τώρα, από τα Τέμπη. Βλέπετε δηλαδή πόση ευφυΐα διαστροφής κατέχει τους συνταγματολόγους, τους πολιτικούς επιστήμονες και επίσης βεβαίως με πρωταρχικούς δράστες τους πολιτικούς. Δεν υπάρχει ελπίδα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να μας λέει ότι θα το διατηρήσουμε όπως είναι. Βλέπουμε τους υπουργούς του να λένε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο και εν πάση περιπτώσει έτσι γίνεται με όλους. Όλοι να πάνε λοιπόν στη δικαιοσύνη. Το Βυζάντιο που δεν τους αρέσει, ξέρετε, είχε μία ρήτρα ότι οτιδήποτε αφορά στο δημόσιο, περιουσία ή οφειλή, είναι απαράγραφτη. Και αυτοί ψήφισαν στο Σύνταγμα μετά από μια εκλογική αναμέτρηση να παραγράφονται τα αδικήματα των πολιτικών εναντίον του δημοσίου. Ας εμπνευστούν λοιπόν, αλλά δεν έχουν την πρόθεση αυτή να αλλάξουν το καθεστώς. Το θεωρούν τόσο φυσικό και στη συνέχεια έχουν και μια τάση άλλη να ενοχοποιούν την κοινωνία ότι τους πιέζει. Μα η κοινωνία τους πιέζει πρώτον γιατί την έχουν συνηθίσει να φέρεται έτσι και δεύτερον διότι είναι σε αδιέξοδο. Τι θα κάνει ο πολίτης που δεν μπορεί να βρει το δίκιο του? Τι θα κάνει ο πολίτης ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος

0: με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που είναι σαφώς αντισυνταγματικές και οι οποίες μαζί με την πολιτική της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων, εξαφανίζουν την Ήπεθρο, την κάνουν νεκρά φύση.
1: Θέλω, κύριε Κοντογιώργη, να κάνω τη δεύτερη αναγκαστική διακοπή. Θα επιστρέψω, γιατί νομίζω ότι φτάνουμε στο πιο κρίσιμο σημείο αυτής της συνομιλίας σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη. Σύντομη διακοπή. Εδώ είμαστε πάλι, τελευταίο μέρος της συνομιλίας με τον κύριο Κοντογιώργη. Κύριε Κοντογιώργη, με βάση αυτά που περιγράφετε, θέλω να σας ρωτήσω, άρα να αντιλαμβάνομαι σωστά από τη σκέψη σας, η συζήτηση περί αναθεώρησης βαθύτερης, επιφανειακότερης του συντάγματος του υπάρχοντος είναι σε εντελώς λάθος βάση. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι αυτό που θα έπρεπε να ανοίξει ως συζήτηση από την ίδια την κοινωνία ή με την ίδια την κοινωνία να πρωταγωνιστεί είναι η αλλαγή πολιτεύματος, είναι η αλλαγή του ίδιου του συντάγματος σε συντακτική βάση, ή δεν φταίει το σύνταγμα αλλά το πώς το κατέντησαν το πολιτικό σύστημα. Ποια είναι η πραγματική απάντηση εδώ?
0: Ακούστε λίγο. Έχει περισσότερα του ενός επίπεδα η απάντηση. Το πρώτο είναι εάν υπάρχει αρμονία μεταξύ της κοινωνικής βούλησης και της πολιτικής τάξης για το τι πολιτικό σύστημα θέλει. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ως προς αυτό ότι εάν σε μένα και σε εσάς μας έδιναν μία εκπομπή και μία δημοσκοπική εταιρεία κεντρικού καναλιού και βάζαμε τα ζητήματα ως προς το πολιτικό σύστημα που θέλει η κοινωνία, σας διαβεβαιώ ότι η ατζέντα, η πολιτική ατζέντα θα ήταν εντελώς διαφορετική. Θα είχε η κοινωνική συλλογικότητα ως συλλογικότητα και όχι το κάθε άτομο χωριστά, θα είχε εντελώς ανατρέψει τα δεδομένα. Γίνεται τρομακτική χειραγώγηση, κύριε Σαχίνη, με βάση την αρχή της ενιαίας σκέψης. Δημοκρατία το καθεστώς, δημοκρατία το καθεστώς, δημοκρατία το καθεστώς. Δεν παίζει έτσι το σύστημα στα μυαλά των ανθρώπων, εάν τους βάλεις σε μια διαδικασία σκέψης έξω από τις παροπίδες και το σπήλαιο του ενιαίου χαρακτήρα του καθεστώτος. Το δεύτερο είναι ως προς το πώς μου το διατυπώσατε για να, για να είμαι συγκεκριμένος, να μην πλατιάσω.
1: Αν μιλάτε για αλλαγή πολιτεύματος, δεν εννοώ αλλαγή πολιτεύματος για να μην έχουμε παρεξηγήσει εδώ, έτσι. Λοιπόν, σπέβδω να πω. Αλλά εσείς έχετε πει ότι αυτό δεν είναι καν δημοκρατία.
0: Το πολιτικό αυτό καθεστώς είναι καθεστώς. Καλά, δημοκρατία δεν είναι. Δημοκρατία κυβερνάει κοινωνία. Αντιπροσώπευση μοιράζονται εντολέα και εντολοδόχο. Τώρα είναι εντολέας και εντολοδόχος ένας. Τι να κάνουμε δηλαδή? Ό,τι και να λέμε, η πραγματικότητα διδάσκει. Και κυρίως διδάσκει και αυτούς που παίζουν τους διανοούμενους παγκοσμίως, οι οποίοι είναι οι μεγάλοι, αποδεικνύονται ότι είναι οι μεγάλοι απατεώνες, που έχουν πιστέψει βέβαια ότι δεν είναι απατεώνες σε επίπεδο πολιτιακής τυπολογίας. Λοιπόν, εάν είναι ανατάξιμο, είναι το ερώτημα. Μπορεί αυτό το καθεστώς να λειτουργεί όπως λειτουργεί, εν πάση περιπτώσει, ένα δυτικό καθεστώς που έχει τα λόμπι στην κορυφή, έχει διαφθορά και αυτό, αλλά λειτουργεί και ο δημόσιος χώρος. Εξυπηρετείται και ο πολίτης εφού ετάχθη. Όχι. Πάνε φυλακοί και κάποιοι υπουργοί, κάποιοι πρωθυπουργοί, πρόεδροι. Πάνε. Εδώ όλα αυτά δεν υπάρχουν και δεν θέλουν να τα αλλάξουν, όπως ξέρετε. Άρα λοιπόν δεν είναι ανατάξιμο για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι διότι ζουν μέσα στη διαπλοκή και στη διαφθορά, είναι βαθιά χωμένοι μέσα στην κομματοκρατία και δεν θα το αλλάξουν. Το δεύτερο είναι ότι και παγκοσμίως πάμε σε μια άλλη εποχή όπου η σχέση κοινωνίας και πολιτικής θα αλλάξει. Διότι, κύριε Σαχίνη, όταν η οικονομία γίνεται πανίσχυρη, δεν μπορεί να αλλάξει με τον πόλεμο στις διακρατικές σχέσεις για να γίνει παγκόσμια η πολιτική στη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων. Μέσα στις χώρες θα γίνει, θα διαμορφωθεί η καινούργια ισορροπία μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι δεν υπάρχει άλλο πολίτευμα εκτός αυτό και η αυταρχική εκτροπή, και να πούμε ότι αυτά είναι στο παρελθόν πια, εξυπηρέτησαν συνθήκες της εξόδου από τη φεουδαρχία και σήμερα πάμε σε άλλη εποχή που την επιτάσσει η ψηφιακή τεχνολογία, που είναι η μετάβαση σε μία έστω κατά προσομοίωση αντιπροσώπευση. Δηλαδή σε ευθύνη, σε έλεγχο, σε ευθύνη και σε πλήρη ανάκληση, αν θέλετε, της εντολής. Με άλλα λόγια, να γίνει αντιπροσωπευτικό, έστω κατά το ελάχιστο, αλλά που να αφορά το σύνολο. Ο βουλευτής να ελέγχεται ανά εξάμηνο στην τοπική του περιφέρεια, ο υπάλληλος να ελέγχεται καθημερινά για τη συμπεριφορά του και να απονέμεται η δικαιοσύνη στον πολίτη μέσα σε κλάσμα χρόνου, ο πολιτικός στην περιοχή ευθύνης του να υπέχει την ευθύνη συν τον υπάλληλο και βεβαίως όπου απαιτείται να δοθεί αποζημίωση για τη βλάβη που προκλήθηκε, πρώτος υπεύθυνος να είναι αυτός ο οποίος διέπραξε το πρόβλημα και όχι κάποιος άλλος. Από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον Υπουργό και τον υπάλληλο. Αυτό είναι το ζήτημα. Και αυτό συνιστά την έννοια της μεταβολής πολιτείας. Αυτό είναι η παγκόσμια κίνηση που θα φτάσει πολύ γρήγορα. Δεν μπορεί να δημιουργηθούν καινούργιες ισορροπίες μεταξύ οικονομίας και κοινωνίας.
1: Άρα ένα νέο σύνταγμα χρειάζεται και μέχρι τότε πώς.
0: Ένα νέο σύνταγμα, αλλά εάν θέλουν να διασωθούν ή να διασώσουν τη χώρα, διότι έτσι την οδήγησαν σε υπαρξιακό πρόβλημα, πρέπει να λάβουν μέτρα τα οποία θα τους βάζουν τους ίδιους σε καθεστώς ευθύνης. Αναλογιστείτε, προσέξτε, τι θα κάνει ο υπάλληλος εάν ξέρει ότι θα υποστεί προσωπικά τις συνέπειες με την περιουσία του και με την ποινική του ευθύνη εάν δεν εξυπηρετήσει τον πολίτη ή αν διαπράξει παρανομία. Δεν θα προσέχει να μην το ξανακάνει. Ο ίδιος ο πολιτικός τι θα κάνει εάν ξέρει ότι οποιαδήποτε ρουσφετολογική ή άλλη διαφθορά εάν ανακαλυφθεί θα υπάρχει ευθύνη. Να πάμε στο πολιτικό χρήμα, κύριε Σαχίνη. Ξέρουμε ότι το κράτος πληρώνει, χρηματοδοτεί τα κόμματα. Ελέγχει πού πηγαίνουν τα χρήματα. Πείτε μου, δεν θα έπρεπε να καταθέτει πρόταση εναρμονισμένη αναλογικά με τα άλλα κόμματα κάθε κόμμα και να λέει τόσα μου χρειάζονται και να καθορίζεται από το κράτος. Δεν θα έπρεπε στο πλαίσιο αυτό να κάνει απολογισμό, να φέρνει αποδείξεις που να ελέγχονται για την πραγματικότητά τους ώστε να ξέρουμε πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Δεν θα έπρεπε να ελέγχεται η ιδιωτική χρηματοδότηση. Όταν κάποιος παίρνει ιδιωτική χρηματοδότηση, είτε κόμμα είτε πρόσωπο, σημαίνει ότι δημιουργεί ευθύνες απέναντι σε αυτόν που τον χρηματοδοτεί. Αλλιώς οι ευθύνες αυτές θα πληρωθούν από το δημόσιο προϋπολογισμό και από τις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν θα πληρωθούν από τον υπάλληλο που παίρνει τις απολαβές αυτές ή από τον πολιτικό. Εάν αυτά δεν γίνουν, δεν έχουμε ελπίδα. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω βεβαίως ότι δεν θα γίνει τίποτε. Αυτή τη στιγμή κάνουν κλέφτοπόλεμο και απέναντι στις ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου να πέσουν στα μαλακά. Και μην ακούτε, γιατί εδώ στήθηκε όλο αυτό το πλέγμα της διαφθοράς που έχει συμβάλλει καθοριστικά στο να εξαφανιστεί κάθε υπαίθρια δραστηριότητα, δηλαδή η ύπαιθρος στην Ελλάδα τίνει να γίνει σε ελληνιακό τοπίο και μάλιστα όπως μας λένε στο όνομα της, του περιβάλλοντος, αλλά αυτή η πραγματικότητα όμως συνεπάγεται ευθύνες. Δεν θα έπρεπε να ζητηθούν ευθύνες από αυτούς οι οποίοι παίρνουν τέτοια μέτρα εναντίον της οποιασδήποτε ανάπτυξης της Πέθρου. Εναντίον της ιδιοκτησίας, κύριε Σαχίνη. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, μάλλον το Σύνταγμα προβλέπει ότι η αρχή της επικουρικότητας επιτρέπει στην αυτοδιοίκηση να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Η αυτοδιοίκηση ανέλαβε πρωτοβουλίες για να αναγνωρίζει δρόμους. Δηλαδή, κατά λογική ακολουθία, εάν έχετε μία ιδιοκτησία, πού την επιβεβαιώνετε ότι το συμβόλαιό σας ανάγεται μέχρι 100 ή 200 χρόνια, σημαίνει ότι είχατε δρόμο να μπείτε μέσα. Τότε ο δρόμος ήταν το μονοπάτι με έμφορτο γαϊδουράκι, όπως λεγόταν. Σήμερα λοιπόν έρχεται το Συμβούλιο Επικρατείας και λέει πρέπει να αποδείξεις ότι από το 1923 υπήρχε δρόμος. Πώς θα το αποδείξεις? Με 5 χιλιάρικα, μου είπε κάποιος εμένα όταν ρώτησα. Διαφθορά. Λοιπόν, πήρε την απόφαση λοιπόν αυτή και την έκανε υπόθεση του Υπουργείου. Τελείωσε η ιδιοκτησία στην Ήπεθρο. Κατά την ίδια έννοια που έχει προσθέσει 1002. Αν θα ήθελε το Σύνταγμα, η πολιτική τάξη, να φτιάξει ένα Σύνταγμα που θα αναβιώσει την Ήπεθρο, θα έπρεπε να όριζε παραδείγματος χάρη την έννοια του δάσους. Τη συγκροτούν αυτά τα δέντρα και αυτή η έκταση. Και να είναι δάσος που θα είναι παραγωγικό για τη ζωή των κατοίκων. Όπως είναι παντού. Το δάσος δεν είναι νεκρά φύση. Είναι τρόπος ζωής των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν τι συμβαίνει. Έχουν αφήσει σε ασάφεια το τι είναι δάσος και έχουν εισαγάγει παγκόσμια πρωτοτυπία την έννοια της δασικής έκτασης. Ξέρετε γιατί? Για να μην μπορέσει ο ιδιώτης που άφησε το χωράφι του και μετανάστευσε, ή ο ιδιώτης που ήταν αριστερός ή δεξιός αναλόγως με τις συνθήκες, ή οποιοδήποτε άλλος, να επανέλθει και να ασχοληθεί με το χωράφι, την ιδιοκτησία του. Βγήκε, λέει, αήφιλο και πλατήφιλο, πουρναράκι δηλαδή. Μετέβαλαν το πουρναράκι και τα αήφιλα σε ιερά δέντρα όπως η Ινδί την Αγελάδα. Και αυτό το θεωρούν πολιτική.
1: Για να έρθουν μετά μεγάλες αλυσίδες εταιριών να επενδύουν σε αυτούς τους ίδιους χώρους.
0: Θα αλλάξουν την νομοθεσία όταν θα εξαϊλώσουν. Μέχρι τώρα δεν λέγανε στον κόσμο να επενδύει στη γη. Και πλήρωσε πάρα πολλά ο καθένας να αγοράσει ένα χωράφι, ένα κτήμα, ένα οικόπεδο. Σήμερα του λέει αν δεν έχεις 25 μέτρα, το λένε τυφλό αυτό που δεν έχει αναγνώριση με ΦΕΚ. Προσέξτε. Και αυτό το θεωρούν πολιτική. Και στη συνέχεια είναι δακρύβρεχτη γιατί η Ήπεθρος ερημώνει. Μα την ερημώνουν αυτοί. Και την ερημώνουν διαχειρός του συντάγματος που έφτιαξαν.
1: Άρα κύριε Κοντογιώργη, φτάνοντας προς το τέλος μιας ακόμη ενδιαφέρουσης συνομιλίας, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εδώ θέτεται θέματα βαθύτερου εκδημοκρατισμού που θα έπρεπε να αφορούν την κοινωνία. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αυτή η διατύπωση του όρου εκλόγιμη μοναρχία στις μέρες μας είναι έτσι απλά ξερή ή έχει και επιπρόσθετα χαρακτηριστικά με αυτά που βλέπετε να συμβαίνουν?
0: Η εκλόγιμη μοναρχία έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, κύριε Σαχίνη, που καθορίζει τα πάντα. Ότι το πολιτικό σύστημα το ενσαρκώνει το κράτος και δια του κράτους ο πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός με την παρέα του. Σημαίνει ότι η κοινωνία είναι ιδιώτης. Προσέρχεται στις κάλπες με ένα περιεχόμενο ψήφου που λέει θα εκλέξεις τον επόμενο μονάρχη μεταξύ αυτών που οι μηχανισμοί θα σου προσδιορίσουν. 2, 3, 1 όση. Και στη συνέχεια πήγαινε στο σπίτι σου, στον ιδιωτικό σου χώρο. Δεν έχεις καμία πολιτική αρμοδιότητα. Είναι ιδιώτης. Αυτή είναι η εκλόγιμη μοναρχία. Εντολέας και εντολοδόχος είναι ο ένας μαζί με την παρέα του. Αυτό λοιπόν το καθεστώς, και μάλιστα στην εκφυλισμένη εκδοχή τη δική μας που τοποθετεί τον μονάρχη και την παρέα του στην υπεράνω του νόμου, αυτή είναι η έννοια της ασυλίας και όλων των άλλων του 86 κλπ, σημαίνει τι? Ότι δεν έχει κανένα λόγο να ακούσει την ανάσα της κοινωνίας. Δεν έχει κανένα λόγο να συνομιλήσει με την κοινωνία και τα συμφέροντα της χώρας. Έχει όλους τους λόγους να κλειστεί σε ένα γραφείο με 2, 3, 5 μεγαλοεπιχειρηματίες, με αυτούς που θα διαπλακεί και θα μοιράσει τον Ουφέ για να κάνει τις δουλειές του. Και εσύ δεν έχεις καμία δυνατότητα, δεν έχεις καν ένομο συμφέρον να ζητήσεις το φάκελο για ένα αδίκημα, για μια διαφθορά που κατήγγειλες. Εάν πάει στη δικαιοσύνη, οτιδήποτε θα τελειώσει μετά από 15-20 χρόνια. Είναι φτιαγμένα όλα στην εκφυλισμένη εκλόγιμη μοναρχία τη δική μας σε αυτή τη βάση. Αυτό δεν έχουμε ελπίδα. Όταν λοιπόν μιλάω για εκλόγιμη μοναρχία, πρέπει ο πολίτης να συνειδητοποιήσει ένα πράγμα. Ότι δεν μπορεί να έχει ελπίδες στην εναλλαγή των κομμάτων, γίνεται συνένοχος στο έγκλημα, διότι και ο επόμενος τα ίδια θα κάνει, όπως δείχνει και η διαχρονία του ελληνικού προβλήματος, εάν πάει να ψηφίσει. Συνεπώς αυτό που πρέπει να κάνει είναι να τους βάλει απέναντι με μαστίγιο λόγου και πράξης, να τους αναγκάσει να προβούν σε αυτό που θα όφυλαν να κάνουν για να μείνουν έστω στην ιστορία, διότι αυτό το σύστημα δεν παράγει και φιλοδοξία, ξέρετε. Δεν υπάρχει κανείς από αυτούς που θα φιλοδοξήσει να ανέβει. Λένε είναι, δεν εργάστηκε ποτέ, είναι από αστική οικογένεια, είναι ότι... Είτε είναι από την τελευταία αγροτική οικογένεια, είτε είναι από μεγαλοαστική οικογένεια, το ίδιο θα πράξει, διότι το ίδιο καθεστώς μέσα στον κομματικό σωλήνα εκεί οδηγεί. Αλλιώς δεν επιβιώνει. Με ρωτάνε πολλοί, μια και το κλείνουμε το θέμα αυτής της συζήτησης, με ρωτάνε πολλοί γιατί δεν παρεμβαίνω στα μέσα ενημέρωσης. Μα στα μέσα ενημέρωσης, εάν θα καλούσαν εμένα, το είπα πριν, θα άλλαζα την ατζέντα. Όπως έδειξε ο Πρωθυπουργός λοιπόν, δεν θέλει αλλαγή ατζέντα, θέλει μέσα στο καθεστώς αυτό να προχωρήσει, όπως και οι άλλοι πολιτικοί. Τα άλλα κόμματα. Πρόσφατα, μου αρέσει να λέω παραδείγματα. Βρέθηκα σε μια επαρχιακή πόλη και ήταν εκεί ο εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος της αντιπολίτευσης. Και όταν του έθεσα αυτά τα ζητήματα, η απάντησή του ήταν: σας ξέρουμε κύριε Κοντογιώργη, σας διαβάζουμε, αλλά δεν είναι αυτά που είναι επιλογή μας.
1: Έχω ένα τελευταίο γενικότερο ερώτημα φτάνοντας στο τέλος. Κύριε Κοντογιώργη, σε έναν κόσμο που αλλάζει όπως τον περιγράψατε στην αρχή και αλλάζει με ένα βίαιο τρόπο και με τις κοινωνίες με τη δικιά τους πίεση και το άγχος της καθημερινότητας, ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία σας για τον τόπο αυτό, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα?
0: Κοιτάξτε, η αγωνία μου είναι ότι μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα ή θα είναι ακροτηριασμένη η χώρα ή θα είναι ο πληθυσμός της ίσως και μειοψηφία. Πάντως θα έχει μικρύνει δραματικά με καμία ελπίδα ανάταξης. Δυστυχώς, εάν θέλουμε η χώρα αυτή να υπάρξει και έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για να υπάρξει, είναι μια ιστορική χώρα που αντιπροσωπεύει έναν πολιτισμό που είτε το θέλουμε είτε όχι είναι μέρος του, έστω στην εκφυλισμένη αυτή εκδοχή, είναι μια χώρα που οφείλουμε, έχουμε καθήκον να την προστατεύσουμε. Ούτε σε χώρο να τη μετατρέψουμε, ούτε σε οτιδήποτε που να είναι η ντροπή της εποχής μας. Γιατί εκεί καταλήγουμε αυτή τη στιγμή. Και τα εξοραίζουν όλα όπως ξέρετε. Επομένως η υπόθεση δεν είναι της ύπαρξής μας, δεν εξαρτάται από τους ξένους, εξαρτάται από μας. Είτε μιλάμε για συσχετισμούς με τους γείτονες, είτε μιλάμε για οικονομική πραγματικότητα, για κοινωνική, για οτιδήποτε, για παρουσία μας στο διεθνές επίπεδο, είναι δική μας ευθύνη. Οι ξένοι κάνουν τις δουλειές τους. Εμείς τι κάνουμε στο πλαίσιο αυτό? Ποιος λαιλάτισε τη χώρα, κύριε Σαχίνη, στη διάρκεια της μεταπολίτευσης? Ποιος την εξευτέλισε και μετά την παρέδωσε στους δανειστές όταν την πτώχευσαν για να μας αποτελειώσουν? Ξέρετε κανέναν από αυτούς να προσήχθει στη δικαιοσύνη για να ξέρουν και οι επόμενοι τι θα κάνουν και πώς θα προσέχουν? Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα και όχι ποιο κόμμα θα βγει. Είναι οι ίδιοι και μοιάζουν σαν μια σταγόνα νερού όλοι. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Και όλοι είναι σύμφωνοι να διατηρηθεί αυτό το καθεστώς χωρίς να αλλάξει το παραμικρό. Βλέπουμε τις προτάσεις που κάνουν. Μηδενικού διαμετρήματος δεν μας βγάζουν ούτε στο ελάχιστο από αυτή την πραγματικότητα. Και να σας πω και ένα νέο αν θέλετε. Πραγματοποίησα 5 τρίωρες διαλέξεις με το ερώτημα τι σύνταγμα θέλουμε, τι πολιτεύμα θέλουμε, το οποίο θα βγει σε βιβλίο.
1: Α.
0: Θα περιέχονται και οι προτάσεις και η αιτιολογία των προτάσεων και γιατί δεν έχουμε άλλη διέξοδο παρά μόνον αυτή. Όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί δυστυχώς, αν αποτιμήσουμε την ελληνική ιστορία από την ώρα που συγκροτήθηκε αυτό το κράτος μέχρι σήμερα, θα διαπιστώσουμε ότι η αιτία είναι μία. Το πολιτικό σύστημα αυτού του κράτους, το οποίο οδηγεί στη διαπλοκή και στη διαφθορά και στην εξαφάνιση του ελληνικού κόσμου, εξιστήματος. Οι μεγάλες ήττες του ελληνικού κόσμου, δεν πάω να το επαναλαμβάνω, έχουν πραγματοποιηθεί στην Αθήνα διαχειρός της ελληνικής πολιτικής τάξης.
1: Να υποθέσω από τις εκδόσεις Αρμός.
0: Από τις εκδόσεις Αρμός.
1: Καλά υπέθεσα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία μας. Και αντί άλλης ευχής, θα ήταν εύκολο να πω ο καθένας σας κοιτάξει μέσα του για τη δική του Ανάσταση. Θα πω αυτό το απλό που έλεγε ο παππούς μου που ήταν αγρότης. Καλή λαμπρή, κύριε Κοντογιώργη.
0: Βεβαίως καλή λαμπρή. Διότι αυτό είναι το καθιερωμένο ιστορικά πανηγυρικό ύφος και ήθος των Ελλήνων για τις μέρες αυτές που έρχονται.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα από το Ηράκλειο.
0: Και από μένα. Ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά δε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
9: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
10: για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
11: Μην το χάσετε.
12: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
13: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
14: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το τελευταίο διάστημα ο Πρωθυπουργός έχει ανοίξει μία συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ανεξάρτητα από ποια είναι τα κίνητρά του, αν πραγματικά ενδιαφέρεται για ένα άλλο Σύνταγμα ή πρόκειται για μια προσπάθεια αλλαγής της ατζέντας, η κουβέντα έχει ξεκινήσει. Και το δεδομένο είναι ότι εμείς οι πολίτες δεν συμμετέχουμε σε αυτήν την κουβέντα και δεν δείχνουμε ίσως και το ενδιαφέρον που πρέπει να δείξουμε. Γιατί έχουμε πιστεί ότι το Σύνταγμα είναι ένα κείμενο το οποίο δεν μας αφορά, ότι αφορά κάποιους λίγους, τους πολιτικούς, κάποιους από εμάς τους δημοσιογράφους, τους επιστήμονες, συνταγματολόγους που ασχολούνται με αυτό. Δεν είναι έτσι και αυτή η κουβέντα είναι πάρα πολύ σοβαρή και πρέπει να έχουμε και εμείς οι πολίτες και ενδιαφέρον και συμμετοχή. Ένας συνταγματολόγος υπογράφει ένα βιβλίο στο οποίο μας δείχνει τον δρόμο για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτή την κουβέντα και είναι απέναντί μας στο στούντιο του Militaire News. Είναι ο κ. Στάκης Βιδάλης, απέναντί μου, συνταγματολόγος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ για την πρόσκληση.
0: Υπογράφεται αυτό το βιβλίο Το Φρούριο των Πολιορκητών. Θα μας πείτε καταρχήν για τον τίτλο. Γιατί όταν το διαβάζει, Ανατομία ενός όπλου είναι ο υπότιτλος. Ναι, δεν παραπέμπει αμέσως στο Σύνταγμα.
1: Όχι, αλλά παραπέμπει στο Μιλιτέρ πάντως.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Σωστά.
1: Δεν έγινε όμως γι' αυτό. Δηλαδή, το Φρούριο των Πολιορκητών είναι μια πάρα πολύ ωραία φράση που την οφείλουμε, όσο και αν φαίνεται περίεργο, σε μια παλιά εποχή, στην εποχή της Επανάστασης του 1848 στη Γαλλία, στο επαναστατημένο Παρίσι. Εκεί τα πράγματα είχαν φτάσει στο όριο. Και κάποια στιγμή η μοναρχική, το μοναρχικό κόμμα της τάξης, όπως το λέγανε τότε, είπε ότι ας αφήσουμε τα ψέματα, η νομιμότητα δεν μας βολεύει, πρέπει να πολεμήσουμε με τα δικά μας όπλα όπως τα ξέρουμε. Γιατί? Γιατί το Σύνταγμα πλέον δεν προστατεύει εμάς τους πολιορκούμενους, αλλά προστατεύει αυτούς, δηλαδή το λαό, τον επαναστατημένο λαό, που είναι οι πολιορκητές. Αυτό το απόσπασμα, ας πούμε, από τη θέση των μοναρχικών μας το μετέφερε ο Μάρξ σε μια αποστροφή, ας πούμε, της περιγραφής που κάνει και εκείνα τα γεγονότα. Και εκεί οφείλεται ο τίτλος. Το Σύνταγμα είναι το φρούριο των πολιορκητών. Εμάς μας το θύμιζε από τότε που είμαστε φοιτητές, ο δάσκαλός μου, ο Αριστόβουλος Μάνες, που είναι ο κορυφαίος συνταγματολόγος μετά τον πόλεμο στη χώρα μας. Και μας το θύμιζε ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι το Σύνταγμα δεν είναι για τους λίγους. Το Σύνταγμα είναι για τους πολλούς και τους αδύναμους. Αυτοί είναι που επέβαλαν κάποια στιγμή το Σύνταγμα, πάντοτε αυτοί επιβάλλουν το Σύνταγμα, και αυτοί έχουν συμφέρον να διεκδικούν την εφαρμογή του. Συνεχώς. Και μάλιστα όποιο και αν είναι αυτό το Σύνταγμα. Δηλαδή ακόμη και ένα Σύνταγμα που δεν είναι συντηρητικό, έχει πιθανόν μέσα διατάξεις που φαίνονται αναχρονιστικές ή οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να εφαρμόζεται. Η εξουσία, κάθε εξουσία που πάντοτε έχει τους λίγους δυνατούς, τους ισχυρούς, οικονομικά ισχυρούς, κοινωνικά ισχυρούς, έτσι, ακόμη και πολιτισμικά ισχυρούς, έχει πάντοτε συμφέρον να κινείται χωρίς κανόνες.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει τους κανόνες η εξουσία. Ακόμη και αν συμβιβάζεται με κανόνες, με νόμους και πολύ περισσότερο με το Σύνταγμα που είναι ο καταστατικός, ας πούμε, νόμος μιας κοινωνίας. Κάποια στιγμή αισθάνεται άσχημα, δεν μπορεί. Αισθάνεται να στριμώχνεται και θέλει να το ξεπεράσει, θέλει να ξεφύγει. Ξεφεύγει καταστρατηγώντας το, αλλοιώνοντας το ή παραβιάζοντας το ανοιχτά. Γι' αυτό οι πολλοί έχουν συμφέρον το Σύνταγμα να τηρείται. Αυτό το είδαμε πολύ καλά. Νομίζω είναι το καλύτερο παράδειγμα που έχουμε από την σύγχρονη ιστορία μας. Με τα Ιουλιανά και την Αποστασία,
0: ναι.
1: Έτσι, πριν από τη Χούντα. Τι έγινε τότε? Τότε ήταν τελευταία φορά που ο κόσμος στους δρόμους φώναξε για να τηρηθεί το Σύνταγμα. Φώναξε το σύνθημα 114, έτσι. Το 114 σήμαινε ότι το Σύνταγμα, η τήρηση του Συντάγματος επαφιόταν, ας πούμε, στον πατριωτισμό, έτσι έλεγε, στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Δηλαδή, πάρτε το στα χέρια σας. Και για ποιο Σύνταγμα μιλούσαμε? Μιλούσαμε για το Σύνταγμα της εποχής μετά τον Εμφύλιο, δηλαδή το Σύνταγμα των νικητών του Εμφύλιου. Ένα Σύνταγμα φοβικό, ακραία συντηρητικό, με πολλές έτσι διατάξεις μέσα που σήμερα μας προκαλούν, θα μας προκαλούσαν αλλεργία σε οποιοδήποτε σύγχρονο άνθρωπο. Ένα σύνταγμα από τα χειρότερα που είχε η Ελλάδα, το σύνταγμα του 1952. Κι όμως το σύνθημα ήταν 114, τηρήστε το σύνταγμα, γιατί η εξουσία είχε ξεφύγει. Ακόμη και από αυτό το σύνταγμα. Και τότε έλεγε ο Ηλίας Ηλιού το περίφημο «θα τους ταράξουμε στην ομιμότητα». Αυτό σήμαινε. Βασιστείτε πάνω σε αυτά, τα έχουμε κερδίσει με αίμα, τα έχουμε κερδίσει με αγώνες, είναι εκεί που είναι, είναι ένα συμβιβασμός, ασφαλώς είναι ένα συμβιβασμός, αλλά πρέπει να διεκδικήσουμε την τήρησή του. Και δυστυχώς αυτό σήμερα είναι ένα ζητούμενο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι ένα ζητούμενο.
0: Υπάρχει συγκεκριμένο παράδειγμα. Εγώ εξεπλάγει είναι ότι η ελληνική κοινή γνώμη στην πλειοψηφία της, τώρα εντάξει δεν είμαι δημοσκόπος, αλλά δεν ενοχλήθηκε από τον τρόπο που το Σύνταγμα πετάχτηκε στο καλάθι των αχρήστων για χάρη αυτών που η κυβέρνηση ονόμασε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ανεξάρτητα συμφωνεί κάποιος, διαφωνεί με το αν πρέπει να λειτουργούν ή όχι ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, το ότι μια κυβέρνηση περιφρονεί με τόσο εκοφαντικό τρόπο το Σύνταγμα θα έπρεπε κανονικά να είχε προκαλέσει κάποια αντίδραση.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Τώρα, με αυτή την αφορμή, δεν μπορώ να μην κάνω μια αναφορά στην τραγωδία που ζήσαμε αυτές τις μέρες με τις κοπέλες.
0: Τις δύο κοπελιές που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο.
1: Ναι. Και εκεί ξεκίνησε μια συζήτηση, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για την ποιότητα της εκπαίδευσης, για τις πανελλαδικές εξετάσεις,
0: ναι,
1: για το τι σημαίνει, ας πούμε, εκπαιδευτικό σύστημα, σχολείο, προθάλαμος, ας πούμε, των πανεπιστημίων και το καθεξής, όλο αυτό. Η εκπαίδευση είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σοβαρό, το ξέρουμε. Δεν είμαι αντίθετος εγώ με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν έχω
0: αλλά
1: μία
0: πανεπιστημίων,
1: θέση.
0: Όχι.
1: Αρκεί να είναι, ναι, πανεπιστήμια και αρκεί όταν, εφόσον το θέλουμε, αρκεί να το κάνουμε σωστά, δηλαδή να
0: ακριβώς
1: γίνει αλλάζοντας το άρθρο του Συντάγματος που λέει ότι απαγορεύεται η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Απαγορεύεται. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση πώς αυτό το απαγορεύεται έγινε επιτρέπεται με διάφορες κατασκευές. Ήταν πρώτα η κατασκευή του κυρίου Πιερακάκη που έφερε τον νόμο. Έτσι ήταν τότε υπουργός παιδείας. Έπειτα το ότι οι δύο κορυφαίοι, οι δύο πιο προβεβλημένοι, εν πάση περιπτώσει, συνταγματολόγοι της χώρας μας, το υποστήριξαν αυτό. Ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Αλιβιζάτος. Το υποστήριξαν αυτή τη θέση. Και τέλος ήρθε και το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας και μας είπε ότι, ξέρετε κάτι, εδώ υπερισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο και, εν πάση περιπτώσει, οι καιροί έχουν αλλάξει, άρα όλα καλά. Λοιπόν, όταν το Σύνταγμα έχει μία τέτοιου είδους διατύπωση, απαγορεύεται, τόσο απόλυτη, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς κάτι άλλο εκτός από το απαγορεύεται. Δεν υπάρχει περιθώριο να ρίξει νερό σε αυτό στο κρασί, ας πούμε, αυτού του Συντάγματος. Δεν είναι δυνατόν να διαστρέφεται έτσι και στο τέλος να καταλήγει να είναι ένα μη κατανοητό κείμενο. Το ίδιο πράγμα πρέπει να σας πω ότι έγινε λίγα χρόνια νωρίτερα στη βαθιά κρίση μέσα, το 2012, με τα δάση, με τη χρήση των δασικών εκτάσεων. Στη χρήση των δασικών εκτάσεων το Σύνταγμα λέει ότι αυτές οι εκτάσεις, εφόσον καούν, είναι αναδασωτές υποχρεωτικά και οποιαδήποτε άλλη χρήση, λέει το Σύνταγμα, αποκλείεται. Μια τόσο έντονη διατύπωση όσο το απαγορεύεται για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το αποκλείεται. Έγινε, μην είστε και τόσο σίγουροι ότι αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Γιατί είπε τότε το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Συμβούλιο της Επικρατείας το είπε αυτό, και το υποστήριξαν και οι συνταγματολόγοι. Ευτυχώς όχι οι περισσότεροι, όπως ευτυχώς δεν υποστήριξαν και τα των ιδιωτικών πανεπιστήμιων μείον οι περισσότεροι. Λοιπόν, είπαν ότι, μα ξέρετε κάτι, στα δάση μέσα έχει φτιάξει ο στρατός ήδη στρατόπεδα σε αναδασωτές περιοχές. Άρα, αυτό σημαίνει ότι όλα μπορούν να γίνουν κάποιες χρήσεις για λόγους, ας πούμε, εθνικού συμφέροντος ή οτιδήποτε. Μα αναρωτηθήκαμε αν έκανε καλά ο στρατός που έφτιαξε στρατόπεδα μέσα σε αναδασωτές εκτάσεις. Μήπως εκεί ήταν η πρώτη παραβίαση του συντάγματος και πέρασε έτσι. Λοιπόν, ήθελα να πω με αυτό, αυτά τα δύο παραδείγματα είναι πολύ χτυπητά παραδείγματα, αλλά ήθελα να πω το εξής, ότι το Σύνταγμα δεν είναι ένας οποιοσδήποτε νόμος. Δεν είναι ούτε αστικός κώδικας, ούτε ποινικός κώδικας, ούτε κώδικας οδικής κυκλοφορίας, δεν είναι τέτοια πράγματα. Το Σύνταγμα είναι η συμφωνία που έχει κάνει μια κοινωνία για το πώς θέλει να ζήσει, πώς θα είναι το πλαίσιο της κοινωνικής ζωής, ώστε να είναι ειρηνική και παραγωγική κοινωνική ζωή, δημιουργική κοινωνική ζωή. Είναι λοιπόν κυρίως ένα κείμενο κοινωνικοπολιτικό. Δεν είναι κυρίως ένα νομικό κείμενο. Βέβαια έχει μια νομική διάσταση, έντονη νομική διάσταση, αλλά είναι ένα κείμενο που αφορά την κοινωνία. Και επειδή αφορά την κοινωνία το Σύνταγμα, η κοινωνία πρέπει να μπορεί να το καταλαβαίνει, να επικοινωνεί με το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα είναι σαν τη γλώσσα. Πρέπει να, αυτά που λέει μέσα να τα εννοεί, να τα εννοούμε, να τα καταλαβαίνουμε και να μην διαστρέφονται κατά το δοκούν από διάφορους επαείοντες ή μη, έτσι ώστε το απαγορεύεται να γίνεται επιτρέπεται και το αποκλείεται να γίνεται δεν αποκλείεται. Η γλώσσα δεν επιτρέπει τέτοιου είδους αλλαγές, το ίδιο δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους αλλαγές και οι συνταγματικές διατάξεις. Αυτό θα ήθελα, αν θέλετε, από εδώ θα ήθελα να ξεκινάει εγώ μια συζήτηση για το Σύνταγμα. Ότι το Σύνταγμα είναι ένα κείμενο βασικά απλό και οπωσδήποτε κατανοητό. Οποιοδήποτε κάνει τον κόπο να κάτσει να διαβάσει το Σύνταγμα θα καταλάβει γιατί μιλάει. Οποιοδήποτε, δεν χρειάζεται, αρκεί να ξέρει να διαβάζει. Και έτσι είναι, έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Δεν πρέπει να διαστρέφονται οι λέξεις, δεν πρέπει να διαστρέφεται το νόημα με διάφορες κατασκευές που, αν θέλετε για την γνώμη μου, τουλάχιστον ως προς το άρθρο 16 για τα δάση είπαμε, αλλά ως προς το άρθρο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ήταν και λάθος η κατασκευή και νομικά λάθος η κατασκευή περί υπεροχής του ευρωπαϊκού δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει μιλήσει σαφώς ότι ρητές διατάξεις του Συντάγματος υπερισχύουν πάντοτε και δεν επικρατεί το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό είναι σαφές, ναι. Υπάρχει νομολογία, υπάρχει δικαστική απόφαση, μια απόφαση που αφορούσε την Πολωνία, που το έλεγε, το λέει ρητά και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία αυτό. Ήταν και λάθος λοιπόν η κατασκευή, η νομική κατασκευή, αλλά αυτό ήταν το λιγότερο.
0: Αναφερθήκατε στα Ιουλιανά το 65 και στο ότι ο κόσμος υπερασπίστηκε εκείνο το κακό σύνταγμα, όπως είπατε. Αρχίσουμε και χάνουμε την επαφή μας με το Σύνταγμα στη μεταπολίτευση, που θεωρούμε ότι είναι ένα κείμενο που δεν μας αφορά, ότι αφορά μόνο τους πολιτικούς και δεν το διαβάζουμε καν κατά τα ψέματα.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι που προσπαθώ να τονίσω σε αυτό το βιβλίο, ότι ουσιαστικά η ιστορία, η νεότερη ιστορία μας χωρίζεται σε δύο περιόδους και μιλάω λέγοντας νεότερη ιστορία, εννοώ την ιστορία από την Επανάσταση, έτσι, την ανεξαρτησία μας στη συνέχεια μέχρι σήμερα. Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιόδους. Η μία περίοδος είναι η περίοδος που την αποκαλώ εγώ, πάλι με όρους μιλιτέρ, πολεμικό συνταγματισμό. Η άλλη περίοδος είναι η περίοδος της μεταπολίτευσης, ουσιαστικά των τελευταίων 50 ετών δηλαδή, που είναι μια περίοδος, εγώ την ονομάζω, η περίοδος του συνταγματισμού της εξουσίας. Στην περίοδο του πολεμικού συνταγματισμού, που είναι και η πιο μεγάλη, το Σύνταγμα όντως έπαιζε ρόλο για τους πολλούς. Είτε ήταν αντικείμενο διεκδίκησης, είτε ήταν αντικείμενο υπεράσπισης. Αλλά έπαιζε ρόλο για τους πολλούς το Σύνταγμα. Και ήταν κάτι, ήταν ένα κριτήριο με το οποίο πάντοτε ήταν ένα κριτήριο με το οποίο πάντοτε γινόταν, δείχναμε την εξουσία το ότι δεν μπορεί να το τηρήσει, δεν τηρεί το κριτήριο. Ήταν ένα ιδανικό το Σύνταγμα που διεκδικούσε ο κόσμος την τήρησή του. Αυτό συνέβη σε διάφορες περιόδους της ιστορίας. Εγώ θα ξεχώριζα, αν θέλετε, την περίοδο της έλευσης του Βενιζέλου. Εκεί ο κόσμος διεκδίκησε σύνταγμα χωρίς βασιλιά. Διεκδίκησε συντακτική συνέλευση. Είπε τέρμα η αναθεώρηση των συνταγμάτων, ξεκινάμε από την αρχή. Θέλουμε μια συντακτική συνέλευση και δεν θέλουμε παλάτι. Γι' αυτό θέλουμε συντακτική συνέλευση. Ο Βενιζέλος δεν θέλησε να κάνει αυτό το βήμα τότε. Πιθανόν σωστά. Οι ιστορικοί το κρίνουν καλύτερα αυτό. Συνέχισε, αλλά λίγα χρόνια αργότερα, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, μετά τη δίκη στο Γουδί, είχαμε στην πραγματικότητα αυτή την εξέλιξη, μία μεταπολίτευση όπου πλέον δεν υπήρχε παλάτι. Ήταν η πρώτη προεδρευόμενη δημοκρατία μας. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική στιγμή όπου ο κόσμος σε συλλαλητήρια επέβαλε ένα σύνταγμα. Η άλλη στιγμή που εγώ τη θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντική είναι η στιγμή της κυβέρνησης του Βουνού. Η κυβέρνηση του Βουνού είναι στην πραγματικότητα ένα πείραμα, ένα καταλυτικό πείραμα στις συνθήκες, τις τρομερές συνθήκες της κατοχής, όπου ένα μέρος ελεύθερης Ελλάδας υπαγόταν σε μια συντεταγμένη εξουσία, αποφασισμένη δημοκρατικά και με πρόεδρο μια σπουδαία μορφή, μια πολύ μεγάλη μορφή του ελληνικού συνταγματικού δικαίου, τον Αλέξανδρο Σβόλο, δάσκαλος του Αριστόπουλου Μάνες. Λοιπόν, αυτή την περίοδο δοκιμάστηκε το αν μπορούσαμε πραγματικά να ζήσουμε ελεύθερα σε αυτές τις συνθήκες, τις δύσκολες συνθήκες. Και το πείραμα πέτυχε. Λοιπόν, το θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Πέτυχε το πείραμα παρά το ότι η πλειοψηφία, η κύρια δύναμη, όπως ξέρετε, εκείνη την εποχή στο ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ που είχαν απελευθερώσει εκείνη τα μέρη, ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που ξέρουμε πώς λειτουργούσε με τα σταλινικά πρότυπα και που, όπως και να το κάνουμε, δεν ήταν το ιδανικό του μία εξουσία τέτοιας μορφής. Το ιδανικό του ήταν μία εξουσία τύπου λαϊκής δημοκρατίας ή Σοβιέτ ή ό,τι θέλετε, που τελικά θα υπήρχε μία υπαγωγή των πάντων στο πολιτικό γραφείο του κόμματος ή στην κομμουνιστική διεθνή εκείνης της εποχής. Δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Λειτουργήσε αυτό το μοντέλο, λειτουργήσε κανονικά. Υπήρχε πράγματι δημοκρατική εξουσία, αλλά μετά όλα χάθηκαν για τους γνωστούς λόγους. Δεν χρειάζεται. Αυτά ήταν δύο μεγάλα παραδείγματα του πολεμικού συνταγματισμού, πολύ σημαντικά παραδείγματα. Τα είχαν προετοιμάσει ακόμη και πριν από την Επανάσταση τα κείμενα του Ρήγα, έτσι, η χάρτα του Ρήγα, η ελληνική νομαρχία, του Ανώνυμου, τα επαναστατικά συντάγματα στη συνέχεια μέσα στον αγώνα και το καθεξής. Πολύ σημαντικά. Με τη μεταπολίτευση αυτό όλο αλλάζει. Γιατί στη μεταπολίτευση έχουμε ένα μύθο ο οποίος εξακολουθεί και επικρατεί σήμερα, το μύθο του ότι επιτέλους ζούμε σε μία δημοκρατία ελεύθερη, όπου οι θεσμοί λειτουργούν ιδανικά, τέλεια, είμαστε αναπτυγμένη δημοκρατία, άρα έχουμε λίγο πολύ βάλει τα πράγματα σε έναν αυτόματο πιλότο, άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε και πάρα πολύ λόγο για το Σύνταγμα. Και έτσι το Σύνταγμα άρχισε να απομακρύνεται από τους πολίτες. Αυτή κατά τη γνώμη μου είναι η εξήγηση. Βέβαια όλο αυτό ανατράπηκε με τη χρεοκοπία.
0: Ναι.
1: Η χρεοκοπία τι σήμαινε? Σήμαινε ότι ξυπνήσαμε κάποια μέρα και είδαμε ότι τελικά αυτή η τέλεια δημοκρατία, αυτοί οι θεσμοί που λειτουργούν άψογα, ίσως να μην λειτουργούν και τόσο άψογα, γιατί μια χώρα που έχει ένα σύνταγμα το οποίο πραγματικά εφαρμόζεται και θεσμούς που πραγματικά λειτουργούν, δεν φτάνει να χρεοκοπήσει έτσι. Μάλιστα, όταν δεν έχει πραξικοπήματα, όταν δεν έχει πολέμους, όταν έχουν ξεπεραστεί όλα αυτά από το παρελθόν. Και επιπλέον έχει ένα δεύτερο προϋπολογισμό αυτών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων που ήρθε μετά το 1981, ας πούμε, όταν με την πλήρη ένταξή μας. Υπήρχαν χρήματα λοιπόν και χρεοκοπήσαμε. Έτσι. Εκεί τα πράγματα άρχισαν να θολώνουν και εκεί νομίζω φάνηκε για πρώτη φορά η ανάγκη να ξανασκεφτούμε το Σύνταγμα και να ξανασκεφτούμε το πόσο σημαντικό είναι μια κοινωνία να μπορεί να εφαρμόζει αυτά που συμφωνεί, τα προγραμματικά, τα βασικά πράγματα που συμφωνεί, και ιδιαίτερα όταν αυτά αφορούν τις σχέσεις, τις βασικές σχέσεις που έχουμε μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, μεταξύ των πολλών και των λίγων, των αδύναμων και των δυνατών. Πρέπει να εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία, αυτήν αποτυπώνει, αυτήν υποστασιοποιεί το Σύνταγμα. Η συνέχεια, νομίζω, μετά την χρεοκοπία είναι καταστροφική. Δηλαδή, είχαμε μία διαρκή απαξίωση του Συντάγματος στα χρόνια που ακολούθησαν. Μιλάμε για τα τελευταία 15 χρόνια. Η πανδημία ήταν μία περίοδος πολύ δύσκολη για όλους, αλλά και εκεί είχαμε απαξίωση του Συντάγματος. Όπως επίσης φαίνεται ότι με τις συζητήσεις, με τις πρόσφατες εξελίξεις σε ορισμένα πολύ κομβικά θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως είναι η τραγωδία των Τεμπών, η υπόθεση των παρακολουθήσεων, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη και η ακρίβεια, θα σας έλεγα, είναι σύμπτωμα της απαξίωσης του συντάγματός μας, το ότι η εξουσία δεν εννοεί το Σύνταγμα, εννοεί να συμπεριφέρεται αυθαίρετα έξω από κανόνες.
0: Για την ακρίβεια πώς το συνδέεται?
1: Η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο που, όπως ξέρουμε, εξηγείται από τους κυβερνώντες ως εισαγόμενο.
0: Ναι.
1: Φαινόμενο. Ωστόσο, ξέρουμε ότι στην η ελληνική αγορά απέχει πάρα πολύ από το να είναι οργανωμένη σαν μια κανονική ανταγωνιστική αγορά δυτικού τύπου. Υπάρχουν
0: καρτέλ και τα λοιπά.
1: Υπάρχουν παγιωμένες καταστάσεις. Όταν υπάρχουν παγιωμένες καταστάσεις και δεν λειτουργούν οι αρχές που πρέπει να επιβλέπουν τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, εκεί πέρα υπάρχει θέμα θεσμών, υπάρχει θέμα Συντάγματος. Νομίζω ότι η κατάσταση της οικονομίας με την ακρίβεια, η ακρίβεια δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και αυτό το δείχνει ο ρυθμός του πληθωρισμού στην Ελλάδα που είναι πολύ μεγαλύτερος από το μέσο όρο της κοινότητας, της Ένωσης. Λοιπόν, η ακρίβεια είναι ένα δείγμα του ότι το άρθρο του Συντάγματος που μιλάει για την εθνική οικονομία ουσιαστικά δεν εφαρμόζεται. Έχει παραμεριστεί από τους κυβερνώντες. Αφήνουν τα πράγματα να λειτουργήσουν χωρίς έλεγχο, κάτι που σημαίνει ότι ευνοούνται συμφωνίες κορυφής, ευνοείται η δημιουργία καρτέλ, και αυτό είναι εις βάρος των πολλών, των αδύναμων, εσάς και εμένα, που βλέπουμε τι γίνεται, ας πούμε, κάθε φορά, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στο πρατήριο της βενζίνης, είτε οπουδήποτε, στα σχολεία των παιδιών, στα φροντιστήρια των παιδιών, οπουδήποτε. Είναι θέμα θεσμών, λοιπόν.
0: Από τις προτάσεις που έχει δημοσιοποιήσει ο Πρωθυπουργός, τι συμπέρασμα βγάζετε? Επειδή, κακά τα ψέματα, δικό μου το σχόλιο, πάρα πολλοί κόσμος και αρκετοί δημοσιογράφοι νιώθουμε ότι οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών και ειδικά των τελευταίων 7 ετών θυμίζουν στη λειτουργία του λίγο καθεστώς. Ο έλεγχος των μέσων ενημέρωσης, όλο αυτό το κλίμα κάνει όλο και περισσότερους ανθρώπους να μιλούν για καθεστώς. Συμφωνείτε με αυτή την υποψία που υπάρχει, εν πάση περιπτώσει? Ας μην πω ότι είναι βέβαιο.
1: Εάν δεν υπάρχει ήδη αυτό, οπωσδήποτε έχουμε μπροστά μας ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Οι προτάσεις, να ξεκινήσω λίγο από τις προτάσεις, ναι, πρώτα, της αναθεώρησης, την κυβερνητική πρόταση της αναθεώρησης, κατά τη γνώμη μου, έχει μία σαφή στόχευση. Η στόχευση είναι ο έλεγχος και της νομοθετικής λειτουργίας, πέρα από τη δικαστική. Για την εξάρτηση της δικαστικής λειτουργίας δεν γίνεται απολύτως τίποτα στην πραγματικότητα, αλλά υπάρχει μία επιπλέον τάση σε αυτή την πρόταση να ελεγχθεί και η Βουλή, να ελεγχθεί και η νομοθετική λειτουργία. Με τις διατάξεις περί της ίδρυσης και λειτουργίας κομμάτων που θα γίνεται με κοινό νόμο, ποιος θα είναι αυτός που θα αποφασίζει για τα κριτήρια της λειτουργίας, αυτός που θα φέρνει τον νόμο, δηλαδή η πλειοψηφία, η κυβερνητική, με το λεγόμενο θεσμό της αυτοδιάλυσης της Βουλής, δηλαδή δεν θα χρειάζεται πλέον το εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας για να διαλύεται η Βουλή. Όχι ότι εφαρμόστηκε ποτέ αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν εφαρμόστηκε, αλλά τουλάχιστον τηρούνταν κάποια προσχήματα. Τώρα δεν θα χρειάζονται πια καν προσχήματα, όποτε θέλει η κυβέρνηση.
0: Ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις, ας πούμε.
1: Θα διαλύει τη Βουλή.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα πρέπει, γι' αυτό η Βουλή θα πρέπει να, είναι, να συμμορφώνεται, ας πούμε, με μια κατάσταση ώστε να μην διαλυθεί. Και τέλος, η πρόβλεψη για το εκλογικό σύστημα περί εύλογης αναλογικότητας, τι σημαίνει εύλογη αναλογικότητα, mm-hmm, και εξασφάλιση της κυβερνησιμότητας. Πέρα από ότι, τώρα εδώ υπάρχει, να μου επιτρέψετε να πω, ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα εκφραστικό, δηλαδή ακούμε διάφορες λέξεις, ας πούμε, που είναι λέξεις επικοινωνιολόγων, λέξεις, δεν ξέρω, είναι πάντως... Είναι προβληματικές ακόμη και αυτές οι διατυπώσεις. Δεν είναι δυνατό. Κάπως πρέπει να δουλεύεται η γλώσσα πριν προβάλλεται όταν μιλάμε για μια αναθεώρηση του συντάγματος. Δεν γίνεται να μιλάμε όπως μιλάνε οι επικοινωνιολόγοι, ας πούμε, και μας τα δίνουν να τα πούμε. Είναι πολύ μεγάλη κακοφωνία αυτό, ας πούμε, στο δημόσιο λόγο. Εν πάση περιπτώσει, κυβερνησιμότητα σημαίνει, φαίνεται ότι θα πρέπει με τον ένα με τον άλλο τρόπο η αναλογικότητα να υποχωρεί. Δηλαδή μπορεί να έχουμε φαινόμενα όπου θα υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ των ψήφων που θα έχουν καταμετρηθεί και της κατανομής τους και της κατανομής των εδρών στη Βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το είχαμε ζήσει προδικτατορικά σε μία περίοδο όπου είχε εφαρμοστεί το πλειοψηφικό σύστημα από τις πρώτες κυβερνήσεις Καραμάλι, όπου είχαμε ακριβώς αυτό. Η κυβέρνηση αναδείχθηκε το πρώτο κόμμα με κοινοβουλευτική πλειοψηφία, παρόλο που είχε λιγότερες ψήφους. Λοιπόν, αυτά όλα είναι κακά δείγματα, είναι δείγματα τάσης για τον έλεγχο της νομοθετικής λειτουργίας, τον έλεγχο της Βουλής. Αν ολοκληρωθεί αυτό, δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσει.

0: παράδοση, εδώ που τα λέμε η δικαστική λειτουργία στην Ελλάδα σε ανεξαρτησία, δεν είχε τέτοια παράδοση. Οι καλύτερες συνθήκες που λειτουργήσε ήταν οι συνθήκες όντως της μεταπολίτευσης, δεν επιβεβαίωσε την ανεξαρτησία της εκεί που έπρεπε. Έπρεπε να την επιβεβαιώσει την ανεξαρτησία της η δικαιοσύνη στην αξιολόγηση των τριών μνημονίων, δεν το έκανε και εις βάρος των αδύναμων, και αυτό παρόλο που ήταν σαφές ότι κάποιοι κέρδισαν πολύ σε αυτή την υπόθεση, την περίοδο, και δεν το έκανε και σε άλλες περιπτώσεις, όπως την υπόθεση του Predator, των Τεμπών, και βέβαια σε αυτό που βλέπουμε τώρα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και του καθεξής. Έχουμε λοιπόν ένα θέμα με τη δικαιοσύνη που θα έπρεπε να είναι το μεγάλο αντίβαρο. Φοβάμαι ότι εάν συνεχίσει έτσι η κατάσταση και αν προχωρήσει, τότε όντως θα έχουμε καθεστώς. Και επιπλέον το λέω αυτό γιατί στην εποχή μας αυτό που βλέπουμε είναι ότι η χρήση της τεχνολογίας, κυρίως από τους κρατούντες, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα, τίνει στο να υποκαταστήσει ουσιαστικά τους θεσμούς και να καταστήσει περισσότερο προστατευμένη την εξουσία από τον έλεγχο των πολιτών. Αυτό έχει συμβεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Η δικιά μου η δουλειά είναι η μελέτη των επιπτώσεων της τεχνολογίας στη δημοκρατία και στα δικαιώματα. Η παγκόσμια τάση είναι αυτή, η τεχνολογία τίνει όλο και περισσότερο να γίνεται εργαλείο στα χέρια των κρατούντων για να θωρακίσουν περισσότερο την εξουσία, και την εξουσία τους και να κινούνται ευκολότερα εκτός κανόνων. Πρέπει να πω εδώ ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε την τεχνολογία. Ασφαλώς χρειαζόμαστε την τεχνολογία.
1: Ξέρετε πώς τη χρησιμοποιούμε, πώς τη χρησιμοποιεί η εξουσία.
0: Πώς τη χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, αλλά κυρίως τι εγγυήσεις έχουμε ότι η τεχνολογία θα λειτουργεί στο πλαίσιο των αξιών που έχουμε, στις οποίες έχουμε καταλήξει ότι θέλουμε να ζούμε σαν ελεύθερη κοινωνία, σαν ανοιχτή κοινωνία. Δεν γίνεται να κάνουμε συγκέντρωση τόσο μεγάλου όγκου προσωπικών δεδομένων για τον, ουσιαστικά για τις κινήσεις του καθενός στην περίοδο της πανδημίας, με το πρόσχημα του ότι θέλουν να ελεγχθούν οι μετακινήσεις του κόσμου για να μην μεταδίδεται ο ιός, όταν δεν ξέρουμε αυτά τα δεδομένα πού κατέληξαν, πού καταλήγουν. Ναι. Ένας τεράστιος όγκος δεδομένων. Ποιος τα τηρεί αυτά τα δεδομένα? Υπάρχει κάπου σε κάποια μορφή cloud, ας πούμε, τηρούνται αυτά τα δεδομένα? Είναι δημόσιο αυτό cloud? Υπάρχει δημόσιος έλεγχος? Έχουν πάει σε ιδιώτες, σε ιδιωτικές μορφές τήρησης, ας πούμε, και κυκλοφορίας? Είναι πρόβλημα, αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ένα μόνο παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε την πράσινη ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές. Δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι το ζήτημα του περιβάλλοντος είναι απλώς ζήτημα του να πιάσουμε κάποια νούμερα, ας πούμε. Δεν μας λέει αυτό το άρθρο του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος. Όταν αποφασίζουμε ότι πρέπει να εγκατασταθούν, παραδείγματος χάρη, φωτοβολταϊκά πάνελ ή ανεμογεννήτριες, πρέπει να σκεφτόμαστε τι συνέπειες θα έχει για το γύρο χώρο. Οι ανεμογεννήτριες θα μείνουν εκεί, υπάρχουν μελέτες, οι οικολόγοι μας τα λένε πάρα πολύ καλά αυτά και νομίζω με μεγάλη τεκμηρίωση, και όχι μόνο οι Έλληνες. Υπάρχουν μελέτες που μας λένε ότι καταστρέφεται η βιοποικιλότητα. Υπάρχει πολύ μεγάλη χορύπανση. Τα συστήματα που εγκαταλείπονται εξακολουθούν και ρυπαίνουν το περιβάλλον. Βρίσκονται εκεί και ρυπαίνουν. Αυτά όλα δεν είναι περιβάλλον? Δεν πρέπει να τα συμπεριλαμβάνουμε στην εξίσωση? Είναι οι ανεμογεννήτριες μόνο μια ωραία ευκαιρία, ας πούμε, για να κάνουμε έχουμε ανάπτυξη, ας πούμε, πράσινης οικονομίας?
1: Και την ίδια ώρα που έχεις υποτιθέται αγωνία

0: για το περιβάλλον, καταργήσει διάταξη για τις αναδασώσεις.
1: Καταργήσει διάταξη για τις αναδασώσεις και βέβαια προκρίνεις λύσεις τύπου περιορισμού, μάλλον διακοπής της λειτουργίας των λιγνητών, των λιγνητορυχείων στις περιοχές. Οι τοπικές κοινωνίες τι θα κάνουν, πώς θα περάσουν αυτή την φάση.
0: Και πώς θα αντιμετωπίσει και η χώρα την ενεργειακή κρίση που έχει προκύψει.
1: Ναι. Το λέω αυτό γιατί συμβαίνει, επειδή είμαι εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα τεχνολογίας και δικαιωμάτων. Αυτή την εποχή ασχολούμαστε πάρα πολύ με τις επιπτώσεις της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια στις τοπικές κοινωνίες. Τους είπα εγώ στους συναδέλφους μου εκεί, τους είπα την περίπτωση των λιγνητών στην Ελλάδα, αυτής της απότομης διακοπής και τι μπορεί να σημαίνει για τις τοπικές κοινωνίες. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν στην Αγγλία, στην Ουαλία, στο Βέλγιο, που έχουν πολύ μεγάλα ανθρακορυχεία και το καθεξής. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι τελικά θέμα θεσμών και θέμα και η τεχνολογία πρέπει να υπαχθεί στους θεσμούς. Πρέπει να είναι υπεύθυνη τεχνολογία. Πρέπει να είναι υπεύθυνη τεχνολογία. Το ξέρουμε ότι ίσως δεν είναι γνωστό αυτό και εγώ τώρα το έμαθα. Έχει γίνει εδώ και χρόνια μία ολόκληρη συζήτηση για το πώς τα παιδιά θα εξοικειωθούν με την τεχνητή νοημοσύνη, παλιότερα τους υπολογιστές, τα διάφορα gadgets, το ίντερνετ και ούτω καθεξής, διαδικτυακά μαθήματα, όλα αυτά πολύ ωραία. Ξέρουμε ότι, μάθαμε ότι ένα από τα ακριβότερα ιδιωτικά σχολεία στη Silicon Valley, στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που πάνε τα παιδιά των στελεχών του Big Tech, των μεγάλων τεχνολογικών, εκεί πάνε τα παιδιά τους. Απαγόρευσε τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής στους μαθητές μέχρι να πάνε στο γυμνάσιο.
0: Μάλιστα. Δεν το ήξερα μόνο εγώ, όχι.
1: Λοιπόν, το έμαθα και εγώ γιατί έκανε μία ανάρτηση στα social media ένας εξαιρετικός ομότιμος καθηγητής της πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Σέργιος Θεοδωρίδης, που μας έδωσε αυτή την πληροφορία για να δείξει. Ο άνθρωπος έχει ζήσει την τεχνολογία από μέσα. Έχει, ναι. Δηλαδή, ξέρει πάρα πολύ καλά και ξέρει τους κινδύνους. Και μας έδωσε αυτό το στίγμα. Αυτή στη Silicon Valley είναι λιγότερο, ας πούμε, υποψιασμένη από ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι και οι κυβερνήσεις μας που προβάλλουν με έναν τρόπο, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, χαζοχαρούμενο τη σύγχρονη τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Κύριε Βιδάλ, θα κάνουμε σίγουρα μια εκπομπή ξεχωριστή για την τεχνολογία και τα δικαιώματά μας. Θα ήθελα να κλείσουμε. Είπατε κάποια στιγμή στην κουβέντα μας ότι στη μεταπολίτευση πιστέψαμε και πιστεύουμε ακόμα ότι έχουμε δημοκρατία, ότι λειτουργούν οι θεσμοί. Οι θεσμοί δεν λειτουργούν, το έχουμε καταλάβει. Δημοκρατία. Εδώ πλέον βιώνουμε σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, αλλά θα έλεγα ότι μέχρι κάποιο σημείο υπήρχαν και κάποια όρια. Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε τη δημοκρατία του ενός και για αποφάσεις πάρα πολύ σημαντικές. Δεν είναι μόνο για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Η χώρα τοποθετήθηκε σε πολύ μεγάλες διεθνείς πολεμικές κρίσεις με απόφαση του ενός. Επιλέχθηκε ένας πρόεδρος δημοκρατίας, ο οποίος, εγώ θα το πω ανοιχτά και ας παρεξηγηθώ, είναι η πρώτη φορά στη διάρκεια της μεταπολίτευσης που νιώθω στην κοινή γνώμη μια αμφισβήτηση για την επιλογή, έντονη. Ποιοι άλλοι πρόεδροι είχαν αμφισβητηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι σε τέτοιο βαθμό. Και ζούμε σε αυτή τη δημοκρατία του ενός που με 151 κάνει ό,τι θέλει. Αυτό δεν είναι καθεστώς από μόνο του. Δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει. Έχουμε και μια αντιπολίτευση η οποία είναι κουρασμένη. Δεν σας κρύβω ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε κουραστεί βλέποντας ότι γράφουμε, κάποιοι συνάδελφοι αποκαλύπτουν και δεν κινείται τίποτα γιατί ζούμε στη δημοκρατία του ενός.
1: Ναι.
0: Το ψηφίσαμε. Έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι βέβαια. Ακούστε, πάντα υπάρχει στην πολιτική φιλοσοφία και στη θεωρία, ας πούμε, του συνταγματικού δικαίου Υπάρχει πάντοτε μία, ένα αξίωμα το ότι η δημοκρατία δεν είναι η κυριαρχία της πλειοψηφίας. Αυτό είναι μια εργαλειακή αντίληψη της δημοκρατίας. Η δημοκρατία πρέπει να φροντίζει να λειτουργεί έτσι, πρέπει να λειτουργεί έτσι ώστε κάποια στιγμή οι μειοψηφίες να έχουν την ευκαιρία να γίνουν πλειοψηφία. Λοιπόν, όταν χρησιμοποιούμε εργαλειακά την πλειοψηφία, καταλήγουμε τελικά σε αυτή τη διαρκή, αν θέλετε, συρρήκνωση των αντιπροσώπων μέχρι που φτάνουμε στον ένα.
0: Ναι.
1: Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία έτσι όπως λειτουργεί σήμερα, και, αλλά θα περιοριστώ στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα είναι πολύ χτυπητό το παράδειγμα, ρίχνει περισσότερο βάρος στο αντιπροσωπευτική και λιγότερο στο δημοκρατία. Έτσι. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σε οποιαδήποτε δουλειά κάνουμε στη ζωή μας, οτιδήποτε, στις ιδιωτικές μας συναλλαγές, κάποια στιγμή εξουσιοδοτούμε κάποιον για να κάνει κάτι για μας. Εκεί θέλουμε να έχουμε έναν έλεγχο και τον δεσμεύουμε αυτόν και του ζητάμε να μας εξηγήσει έτσι, τι έκανε. Να μας, και του λέμε να, ότι κάτι δεν έκανε σωστά, ξέρεις πρέπει να το κάνεις διαφορετικά ή να του δώσουμε κάποια οδηγία και ούτω καθεξής. Δεν φτάνουμε στο σημείο να αφήνουμε ποτέ εν λευκό τις υποθέσεις μας σε κάποιον. Αυτό το κάνουμε στην πολιτική μας ζωή και αυτό είναι τραγικό πραγματικά. Άκουγα έναν δημοσιογράφο από τους πολύ έτσι, γνωστούς δημοσιογράφους, δεν θέλω να πω το όνομά τους, σε ένα δελτίο ειδήσεων μεγάλου καναλιού, που έλεγε το εξής καταπληκτικό. Έλεγε ότι, ξέρετε κάτι, εγώ αυτό που θέλω είναι να έχω έναν επαγγελματία πολιτικό, τον οποίο θα εμπιστευτώ για τα θέματα που αφορούν το κράτος, όπως εμπιστεύομαι τον αρχιτέκτονα ή τον εργολάβο για να μου χτίσει το σπίτι μου. Αυτή είναι η αντίληψη που επικράτει. Αναρωτιέμαι αν αυτός ο άνθρωπος ήταν μέσα στην αίθουσα όταν στο γυμνάσιο διδασκόταν ο επιτάφιος του Περικλή. Δεν ξέρω αν εκείνη τη μέρα ήταν άρρωστος και δεν πήγε σχολείο. Λοιπόν, γιατί στον επιτάφιο του Περικλή βλέπουμε ότι ο πολίτης, ο ελεύθερος πολίτης είναι αυτός που ασχολείται ο ίδιος με την πολιτική. Ο ίδιος όμως που αυτοκαθορίζεται. Δεν έχει, οι αντιπρόσωποι υπάρχουν εκεί, αλλά δεν είναι το κύριο. Ο πολιτικός μας αυτοκαθορισμός, η αυτονομία μας ως πολίτες, για να μην είμαστε αχρίοι όπως λέει ο Περικλής στον επιτάφιο, ο αυτοκαθορισμός εξαρτάται από εμάς τους ίδιους. Δεν μπορούμε να τους αναθέτουμε σε κάποιους. Δεν μπορούμε να κάνουμε outsourcing που λένε έτσι, ναι, νεοελληνιστοί, ναι, την πολιτική. Γι' αυτό το λόγο, συμφωνώ μαζί σας, ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος σε αυτή την πορεία στο να αναθέτουμε τα πάντα σε όλους και τελικά στον έναν. Γι' αυτό το λόγο κάνω κριτική επίσης στον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον τρόπο, μάλλον όχι λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τρόπο με τον οποίο εμείς έχουμε αντιληφθεί πως πρέπει να συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέω μετά από 20 χρόνια υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέσεις που είχαν κάποια ευθύνη, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με την τεχνολογία. Μετά από 20 χρόνια έχω καταλάβει ότι αυτό που λέμε δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό για να το αφήνουμε να περνάει έτσι. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο μεγάλος όγκος της νομοθεσίας μας δεν περνάει από εκλεγμένους αντιπροσώπους, δικούς μας. Έχει γίνει μία αλυσίδα εξουσιοδοτήσεων, ουσιαστικά.
0: Ένας μηχανισμός γραφειοκρατικός.
1: Που ονομάζεται δημοκρατικό έλλειμμα.
0: Πανάκριβος,
1: ονομάζεται δημοκρατικό έλλειμμα σε όλες τις χώρες, όλοι το βλέπουν αυτό το πρόβλημα, εμείς μόνο έχουμε καθίσει και λέμε ότι μα το είπε η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι κάτι στο οποίο συμμετέχουμε και πρέπει να προσπαθούμε να το διαμορφώσουμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει κάποια στιγμή αυτό να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτήν την επαρχιώτικη νοοτροπία, ας πούμε, απέναντι στην Ευρώπη.
0: Καλά, αν δούμε, κύριε Βιδάλη, ποιους επιλέγουμε, όχι όλους προς Θεού, αλλά κάποιους από αυτούς που επιλέγουμε να στείλουμε στην Ευρωβουλή, καταλαβαίνουμε ότι
1: ναι,
0: δεν
1: αλλά,
0: έχουμε
1: αλλά
0: κατανοήσει
1: δεν έχουν και εξουσία
0: τίποτα.
1: Αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν εξουσία. Ή αυτούς που στέλνουμε να είναι επίτροπή μας, έτσι, ναι. ο υπουργός μας, ας πούμε, εκεί. Όμως, για να το κλείσω αυτό με τις εξουσιοδοτήσεις, αν ήταν ένα πράγμα που πραγματικά με έκανε, εμένα τουλάχιστον, με έκανε αισιόδοξο, ήταν το ότι κάποια στιγμή, με μια αφορμή τραγική ασφαλώς, αλλά κάποια στιγμή είδαμε στα περσινά συλλαλητήρια των Τεμπών, είδαμε πάρα πολύ κόσμο, αλλά πάρα πολύ κόσμο, να εκφράζει αυτόν τον πολιτικό αυτοκαθορισμό που εγώ προτιμώ. Δηλαδή, να εκφράζει το ότι μπορεί να μην πηγαίνει να ψηφίσει, γιατί λέει όλοι οι ίδιοι είναι. Ή μπορεί να μην κατεβαίνει σε συλλαλητήρια ή σε διαδηλώσεις, ας πούμε, για διάφορα συνδικαλιστικά αιτήματα ή οτιδήποτε. Ή για την Παλαιστίνη ή οτιδήποτε. Κατέβηκε εκεί όμως και φώναξε για δικαιοσύνη. Αυθόρμητα ήταν πάρα πολύς ο κόσμος και το αίτημα ήταν πολύ μεγάλο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά. Κατά τη γνώμη μου, η μόνη περίπτωση τέτοιας αυθόρμητης και ογκώδους διαδήλωσης είναι μάλλον η περίπτωση της ημέρας της απελευθέρωσης τον Οκτώβριο του 1944.
0: Ναι.
1: Έχω μια μικρή επιφύλαξη, επειδή ο πληθυσμός της Αθήνας ήταν αρκετά μικρότερος από ό,τι είναι τώρα. Εδώ μιλάμε για ένα ιστορικό γεγονός, για μια ιστορική έκφραση της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών που περιμένουμε να ξυπνήσει επιτέλους και στην Ελλάδα, όπως το κάνει σε άλλες χώρες. Ήταν κορυφαία στιγμή. Εκεί βλέπω μια ακτίνα αισιοδοξίας. Δεν ξέρω που θα καταλήξει, αλλά είναι μια ακτίνα αισιοδοξίας. Κάτι έχουμε όλοι μέσα μας που μας κινητοποιεί και που μας κάνει να σηκωνόμαστε από τον καναπέ.
0: Ας το κρατήσουμε αυτό. Θα κλείσω, αν μου επιτρέψετε, με ένα σχόλιο. Εγώ δέχομαι αυτούς που λένε δεν πάνε να ψηφίσουμε γιατί όλοι είναι ίδιοι. Mm. Όμως θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι αυτό δεν αρκεί, ότι την Κυριακή των εκλογών πάω εκδρομή μπάνιο. Ακριβώς αυτή η ομάδα που έχει αυτή τη σεβαστή άποψη θα πρέπει ακόμη περισσότερο από αυτούς που ψηφίζουν την τετραετία που έρχεται να είναι πιο ενεργή στην κοινωνία. Αν το κάνεις αυτό, η άποψή σου ότι δεν ψηφίζω και είναι όλοι ίδιοι είναι απολύτως αποδεκτή. Αλλά το φοράω το μαγιό μου, κάνω μπάνιο και πιστεύω ότι έκανα και αντίσταση, δυστυχώς είναι μια αυταπάτη.
1: Να.
0: Την οποία την πληρώνουμε.
1: Έχετε δίκιο. Συμφωνώ μαζί σας. Ομολογώ, πρέπει να το πω αυτό, εγώ ψηφίζω.
0: Εγώ ψηφίζω.
1: Ψηφίζω. Αλλά πρέπει να πω ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια ψηφίζω με βαριά καρδιά.
0: Προβληματίζεστε. Ναι.
1: Όχι, ψηφίζω με βαριά καρδιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τους καταλαβαίνω όλο και περισσότερο.
0: Ναι, και εγώ τους καταλαβαίνω, αλλά δεν αρκεί αυτό.
1: Δεν αρκεί αυτό. Προφανώς δεν αρκεί αυτό. Δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η εμπειρία, ας πούμε, της συλλογικής έκφρασης των πολιτών σε εκείνα τα συλλαλητήρια. Δεν συμφωνώ με ό,τι ακολούθησε μετά, ας πούμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να το κρατήσουμε περισσότερο σαν μια πολύ φωτεινή στιγμή στη μεταπολίτευση. Για μένα αυτή ήταν η πραγματική γιορτή της επετείου της μεταπολίτευσης των 50 ετών. Αυτό ήταν η πραγματική γιορτή. Δεν είναι ό,τι γίνεται στην
0: Ηρώδο, αυτή η κωμωδία, ναι.
1: Δεν είναι αυτό. Η πραγματική γιορτή ήταν αυτός ο κόσμος, όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλες τις πόλεις μας, στις πόλεις του εξωτερικού, που κατέβηκε με ένα αίτημα για την εφαρμογή του συντάγματος από της βασικής του έννοιας, της δικαιοσύνης, κατέβηκε και χωρίς να τον οργανώσει κανείς, χωρίς να τον μεταφέρει κανείς με πούλμαν, όπως κάνανε παλιά, ας πούμε, τα κόμματα ή με πλαστικά σημαίακια. Αυτό ήταν το σημαντικό. Ας το κρατήσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Για να σας δεσμεύσω, θα πω ότι η επόμενη που θα κάνουμε θα είναι για την τεχνολογία και τα δικαιώματα των πολιτών.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί η τεχνολογία είναι ένα πολύ χρήσιμο πράγμα για τον άνθρωπο, αλλά κάπου έχει αρχίσει και μας ανησυχεί κιόλας λίγο, γιατί ακυρώνει ανθρώπους.
1: Ναι, δικαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την πρόσκληση και πραγματικά εύχομαι κάθε επιτυχία στο κανάλι. Είναι εξαιρετικό.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Μανώλης.
2: Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Άκου την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
4: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό προσβαίνουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνης.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, Υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα συνέντευξη στο κανάλι Ελεύθερη Πένα. Το θέμα του δημόσιου χρήματος, ο προσωπικός αριθμός και οι ταυτότητες, αλλά και το μεταναστευτικό ζήτημα θα μας απασχολήσουν σήμερα στην Ελεύθερη Πένα, όπου καλεσμένος είναι ο νομικός και αρθρογράφος Σωτήρης Γκεκόπουλος. Κύριε Γκεκόπουλε, καλησπέρα και πάλι, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλησπέρα κύριε Δαργάτη, καλά, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και πάλι.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Έχουμε διάφορα, αλλά σήμερα θα επικεντρωθούμε πολύ περισσότερο σε ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολεί όλους τους Έλληνες. Τι γίνεται με το δημόσιο χρήμα, σωστά?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Δραγάτη, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς δεν έχει περάσει σε δημοσιότητα μεγάλη, διότι αυτό αποτελεί στοιχεία και νούμερα τα οποία πρέπει κανείς να τα ψάξει, να τα βρει, για να μπορεί ας πούμε να κάνει μία ανάλυση του πώς αυτή, θα λέγαμε ότι πώς γίνεται μία, επί 7 χρόνια μία ληστεία του δημόσιου χρήματος. Και όταν λέμε δημόσιου χρήματος, δεν εννοούμε μόνο του ποσού το οποίο βγαίνει από την υπερφορολόγηση, δηλαδή τα λεγόμενα ματωμένα υπερπλεονάσματα, αλλά μιλάμε και για τα χρήματα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν εισρεύσει από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητος και τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ακούω και νομίζω ότι περιμένει με ενδιαφέρον και ο κόσμος να σας ακούσει, ο οποίος μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Θα μου επιτρέψετε λίγο να βλέπω και μερικές σημειώσεις.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Έχουν σχέση με τα στοιχεία και επειδή ό,τι λέμε πρέπει να είναι τεκμηριωμένο για να μπορεί και ο κόσμος να το αντιλαμβάνεται και να το αποδέχεται. Λοιπόν, κύριε Δραγάτη, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει εγκρίνει ένα ποσό μετά το 2020, το λεγόμενο μετά το COVID, την περίοδο του COVID, για όλες τις χώρες και για τη χώρα τη δική μας έχει εγκρίνει ένα σχετικά μεγάλο ποσό, γύρω στα 36 δις περίπου. Από αυτό το ποσό η ελληνική κυβέρνηση στα 7 χρόνια ή στα 6 τέλος πάντων, γιατί αμέσως από το 19 δεν άρχισε αυτό, αυτό άρχισε από το 21, έχει εισρεύσει, έχει εισπράξει 24,6 δις. Με τα 24,6 δις, που είναι περίπου το 70% του συνολικού ποσού, δεν έχει όμως εκτελέσει το αντίστοιχο 70% των δράσεων και των έργων τα οποία είχε αναλάβει με βάση τις συμφωνίες και τις συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά έχει εκτελέσει μόνο το 53%. Μένει δηλαδή ακόμα 47%, το οποίο είναι ανεκτέλεστο. Αυτό το 47%, κύριε Δραγάτη, πρέπει να γίνει, να εκτελεστεί μέσα σε 60 μέρες. Δηλαδή, μέχρι τις 31 Αυγούστου. Διότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορούν να γίνονται οι εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εάν δεν γίνουν αυτά μέχρι τις 31 Αυγούστου, νομίζω υπάρχει ένα περιθώριο μέχρι το τέλος του έτους να γίνει, υπάρχει ένα περιθώριο ανοχής, αλλά από ό,τι φαίνεται και από δημοσιογραφικές πληροφορίες γίνεται μάλλον αντιληπτό ότι δεν θα μπορέσει η κυβέρνηση για πολλούς και διάφορους λόγους να εκτελέσει αυτά τα έργα και επομένως θα χαθεί ένα ποσό σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες γύρω στα 10 δις. Αυτά τα 10 δις που θα χαθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι, τα οποία έχει χρεωθεί η χώρα ότι θα τα εισπράξει, ναι, γιατί οι δράσεις αυτές πρέπει να γίνουν, θα πρέπει, εφόσον το Ταμείο Ανάκαμψης αρνηθεί να τα καταβάλει, αυτά τα χρήματα θα εισρεύσουν και θα εισρεύσουν από τον Γενικό Προϋπολογισμό. Εδώ θα σας δείξω, κύριε Δραγάτη, ένα ενημερωτικό δελτίο στις 29 Ιουνίου της εφημερίδας Δημοκρατία, ναι, της οποίας ο τίτλος λέει συνοπτικά «Φέση 10 δις στις πλάτες των φορολογούμενων. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Σας το δείχνω έτσι λίγο αυτό, συνοπτικά.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ τώρα τι συμβαίνει.
0: Λάθη τα οποία γίνονται εσκεμμένα.
1: Ναι, κοιτάξτε, όχι, αυτό δεν γίνεται εσκεμμένο, αυτό γίνεται από παράληψη και από κακούς υπολογισμούς όσο αφορά τα προγράμματα εκτέλεσης. Δηλαδή, παράδειγμα, εκτελέστηκε ένα πρόγραμμα, όπως το είχαμε πει και την άλλη φορά, της κυρίας Αγαπηδάκη για την προστασία της παιδικής παχυσαρκίας και την βοήθεια τελικά με 69 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο όμως ουσιαστικά δεν εκτελέστηκε. Και αυτή τη στιγμή η κυρία Αγαπηδάκη δεν αναφέρει τις δράσεις που έγιναν για αυτό το πρόγραμμα. Και ούτε βέβαια και τον απολογισμό. Αυτό είναι όμως άλλο θέμα, το έχουμε ξαναπεί την προηγούμενη φορά.
0: Ναι, και λοιπόν, όταν δεν εκτελείται, αυτά τα επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και εκεί είναι το θέμα.
1: Ναι. Υπάρχει ένας δημοσιογράφος, ο οποίος σε ένα ξένο περιοδικό, δεν θυμάμαι σε ποιο ακριβώς, ναι. Ο δημοσιογράφος λέγεται Στέφανος Ζήσιμος, ο οποίος έχει κάνει μια εκτενή ανάλυση του πώς διαχειρίστηκε η χώρα, δηλαδή η κυβέρνηση, αυτά τα 7 χρόνια το δημόσιο χρήμα. Όταν λέμε δημόσιο χρήμα, εννοούμε και αυτό το οποίο εισπράτεται μέσω των φορολογήσεων, αλλά και όλων των επιδοτήσεων από ΕΣΠΑ και από Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως και από αυτό που είπαμε, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητος.
0: Ναι.
1: Ο δημοσιογράφος αυτός κατέληξε, κύριε Δαγάτη, ότι κατά μέσο όρο κάθε χρόνο υπήρχαν περίπου 15 δις εκατομμύρια ευρώ, τα οποία διακινούνται με διαγωνισμούς, διακινούνται με διαγωνισμούς για διάφορα έργα, δημόσια συμβάσεις.
0: 15 δισεκατομμύρια, έτσι, όχι
1: εκατομμύρια. Το χρόνο.
0: Δηλαδή,
1: υπολογίζει, ναι, ότι μέσα στην επταετία διακινήθηκαν περίπου, κατά μέσο όρο θα λέει, γύρω στα 105 δισεκατομμύρια. Τώρα, κύριε Δραγάτη, από τα 105 αυτά δισεκατομμύρια που διακινήθηκαν για δημόσιες συμβάσεις, το περίπου 70% από αυτά ήταν με απευθείας αναθέσεις. Δηλαδή αυτό το οποίο αποτελεί πρωτοφανές γεγονός για ευρωπαϊκή χώρα, δηλαδή περίπου το 70% των δημοσίων συμβάσεων να ανατίθενται σε ένα φορέα, σε ένα άτομο, σε μια ομάδα τέλος πάντων ατόμων, ο οποίος και αναλαμβάνει το έργο χωρίς διαγωνισμό. Και πιο συγκεκριμένα, είπε ανέφερε ο δημοσιογράφος αυτός, που σας παραθέτω το θέμα αυτό, ότι το 2024 μόνο έγιναν 246.000 συμβάσεις, δημόσιες συμβάσεις, 246.000. Από αυτές, οι 189.000 ήταν απευθείας. Δηλαδή σκεφτείτε 189.000 συμβάσεις με επιλογή του προσώπου το οποίο θα αναλάμβανε τη σύμβαση αυτή, του αναδόχου δηλαδή, χωρίς να υπάρχει διαγωνισμός. Και καταλήγει στο ότι το ελεγκτικό συνέδριο για όλη αυτή την επταετία έβγαλε 13 κίτρινες κάρτες. Κίτρινη κάρτα, βέβαια είναι λίγο ποδοσφαιρικός ο όρος.
0: Ναι,
1: δεν σημαίνει.
0: Υπήρχε και στα εμβόλια. Ναι.
1: Ναι. Σημαίνει ότι ζήτησε το ελεγκτικό συνέδριο να αναθεωρηθούν αυτές οι συμβάσεις ή να ξαναεπαναλειτουργήσουν κατά κάποιον τρόπο. Αλλά τελικά έμεινε στα. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν έχει δικαίωμα εκτός από έλεγχο εκτελεστικό. Δεν μπορεί δηλαδή, γιατί δεν αποτελεί εκτελεστική εκτελική
0: απλά ηγεσία. Διαπιστώνει.
1: Απλώς διαπιστώνει. Yeah. Εκείνος που θα μπορούσε να υλοποιήσει αυτή τη διαπίστωση είναι μόνο η δικαιοσύνη. Και μάλιστα ο Άριος Πάγος. Αλλά ένας Άριος Πάγος, ο οποίος στα τελευταία 5 χρόνια έχει 3 εισαγγελείς οι οποίοι κυριολεκτικά έθαψαν όλες τις παρανομίες της κυβέρνησης και όλα τα εγκλήματα μέχρι και σχάτης προδοσίας, και δεν είναι κακό ούτε άσχημο να το λέμε αυτό για να τα ξέρει ο κόσμος. Είναι πρώτος ο κύριος Ντογιάκος, μετά η κυρία Δηλίνη και τελευταίος ο περιβόητος ο κύριος Τζαβέλας με το θέμα των υποκλοπών. Λοιπόν, επανερχόμαστε επομένως στο θέμα αυτό των δημοσίων επενδύσεων, και ο δημοσιογράφος καταλήγει και λέει, όταν ο ΠΚΠ έχει περίπου 2 με 3 δις διαχείριση και οι δημόσιες συμβάσεις κατά μέσο όρο είναι γύρω στα 15 δις διαχείριση, από εκεί και μετά καταλαβαίνει κανείς ότι το ποσό αυτό των 105 δις έχει ένα ποσοστό, ό,τι λέει ο ίδιος, μίζας θα έλεγα ή προμήθειας, θα το πούμε πιο κομψά, γύρω στο 10 με 15%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό, καταλήγει, το οποίο είναι μεταξύ 10 με 15 δισεκατομμύρια, τα οποία έχουν πάει κυριολεκτικά σε τσέπες διαφόρων υπουργών ή διαφόρων οργανωτικών στελεχών. Αυτό δείχνει βέβαια, αυτό καταλήγει ο δημοσιογράφος, ότι έτσι δικαιολογείται και το γεγονός ότι οι περισσότεροι πολιτικοί και βουλευτές και κυρίως υπουργοί της κυβέρνησης βρέθηκαν μέσα σε μία επταετία με τριπλάσια και δεκαπλάσια ακίνητη περιουσία, χωρίς να μπορούν να τη δικαιολογήσουν στο πόθεν έσχες. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα που είπαμε για να καταλάβει ο κόσμος αυτή τη στιγμή πώς γίνεται η ληστεία, θα έλεγα εγώ, του δημόσιου χρήματος. Και από την άλλη πλευρά βέβαια πρέπει να πούμε ότι πώς η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή υποβαθμίζει όλες τις άλλες κρατικές λειτουργίες και κυρίως υποβαθμίζει τον αγροτικό τομέα και γενικότερα την πρωτογενή παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα. Ναι. Υπάρχει εδώ ένα άλλο άρθρο το οποίο θα σας το δείξω, της ίδιας εφημερίδος, που λέει «Στρατηγική επιλογή, η φτωχοποίηση του μέσου Έλληνα». Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή το... Αυτό είναι, σας το δείχνω έτσι. «Στρατηγική επιλογή, η φτωχοποίηση του μέσου Έλληνα». Δηλαδή, φτωχοποιείται ο μέσος Έλληνας, ο μισθός και οι συντάξεις τώρα το 26 του μέσου Έλληνα είναι, κύριε Δραγάτη, κατά 20% χαμηλότερη σε αγοραστική αξία, ο μισθός και η συντάξη, από το 2015. Δηλαδή, αυτό που σας λέω είναι ένα εκπληκτικό νούμερο. Δηλαδή, το 2015 που περάσαμε τη μεγάλη μπόρα με τα μνημόνια και ήρθε τέλος πάντων η κυβέρνηση του Τσίπρα, η οποία εφήρμοσε το τελευταίο, το τρίτο μνημόνιο, είχαμε αγοραστική δύναμη κατά μέσο όρο 20% μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε τώρα. Και βγαίνει η κυβέρνηση
0: αυτό
1: και ο
0: κ.
1: Μητσοτάκης χωρίς να ντρέπονται, χωρίς να εσχύνονται. Είναι αδίστακτη βέβαια η πολιτική, αυτό το έχει καταλάβει νομίζω ο περισσότερος κόσμος, και λένε ότι βρισκόμαστε σε μια ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη, κύριε Δραγάτη? Το ότι φτάσαμε στο σημείο να μας περάσει όχι μόνο η Βουλγαρία και η Σλοβακία δεν μιλάω σε μισθό σε αριθμητικές μονάδες, μιλάω σε αξία του μισθού ανταγωνιστικά. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι η τελευταία. Και όταν το 2015 η Ελλάδα ήταν στη μέση περίπου του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτό τα λέει όλα.
1: Για μια κατάρρευση και μια φτωχοποίηση, η οποία δεν μπορεί να είναι τυχαία, είναι συνειδητή. Και θα το εξηγήσουμε ίσως και σε άλλες εκπομπές.
0: Προφανώς ανάπτυξη στους λίγους τους ολιγάρχες, εννοεί η συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί πραγματικά ο μέσος καθημερινός Έλληνας δεν βλέπει καμία απολύτως ανάπτυξη, βλέπει ολοένα και περισσότερα προβλήματα και οι αριθμοί που είπατε πριν νομίζω ότι είναι άκρος χαρακτηριστικοί. Βέβαια δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση, κύριε Γκεκόπουλε, να πω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, διότι όλες αυτές οι κυβερνήσεις είναι ταγμένες για να εξυπηρετήσουν ατζέντες άλλες που περιλαμβάνουν και τη φτωχοποίηση των λαών αυτές οι ατζέντες.
1: Ναι, προσέξτε. Εδώ πρέπει να κάνουμε μία όμως διάκριση.
0: Ναι.
1: Ποια. Τα τελευταία χρόνια, κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον επιλέξει αυτή τη φτωχοποίηση για όλους τους λαούς.
0: Ναι.
1: Και οπωσδήποτε εμείς πάντοτε στην Ελλάδα είμαστε οι πρωτοπόροι, όπως είμαστε και στα εμβόλια, έτσι και εδώ. Όπως είμαστε στην ψηφιακή ταυτότητα,
0: πιστοποιητικά εμβολιασμού.
1: Ναι, είμαστε οι πρωτοπόροι. Πρώτοι ψηφίζουμε τα πάντα. Η Μερκοσούρ, το είπαμε και άλλη φορά σε άλλη εκπομπή σας, ψηφίστηκε από τα περισσότερα κράτη για να γίνει έγκριση και χωρίς καμία επιφύλαξη όλοι οι κυβερνητικοί ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ του να ισχύσει η σύμβαση με τη Μερκοσούρ. Μερκοσούρ, όπως θα ξέρετε κι εσείς, το έχετε πει και άλλωστε πολλές φορές στα εξαιρετικά βίντεο που κάνατε, τα συνοπτικά αλλά πολύ εξαιρετικά και περιεκτικά, ότι είναι ακριβώς η μεταβίβαση, είναι ο θάνατος του αγρότη και η διατροφική, η περιορισμένη διατροφική αξία του μέσου Έλληνα με μεταλλαγμένα και με προϊόντα αμφιβόλου αξίας, ποιότητας και ελέγχου, κυρίως ελέγχου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επομένως δεν είναι περίεργο το ότι η σημερινή κυβέρνηση ακολουθεί αυτή την πολιτική, αλλά αυτή η πολιτική όμως, κύριε Δραγάτη, δεν είναι, είναι ακραία, διότι δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να μιλάμε ότι τόσα δισεκατομμύρια διακινούνται μεταξύ των λίγων, όπως είπατε εσείς. Αυτό το είπε πρώτος ο κύριος Σαλμάς όταν σε μια συνομιλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Μητσοτάκη και είπε ότι εσύ είσαι ο προστάτης, το είπε, δεν θυμάμαι, των λίγων. Δηλαδή ουσιαστικά εξυπηρετείς τους λίγους. Άρα επομένως εδώ υπάρχει ένα σχέδιο και το σχέδιο αυτό πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει εγκαίρως πριν τις εκλογές, γιατί δυστυχώς η προπαγάνδα και γενικότερα η μαύρη προπαγάνδα, θα έλεγα, από την πλευρά της κυβέρνησης θα ενταθεί όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Αυτά έτσι συνοπτικά θα έλεγα για το θέμα αυτό. Τώρα από εκεί και μετά μπορούμε, εάν θέλετε και έχουμε χρόνο λίγο, να επεκταθούμε λίγο στο θέμα της ενέργειας. Αυτό το θέμα της ενέργειας, όπως ξέρετε, είναι κάτι το οποίο έχει πραγματικά απασχολήσει πολύ κόσμο, αλλά όχι τα μέσα, όχι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή έκαναν αυτή τη στιγμή 2-3 ερωτήσεις διάφορα κόμματα. Και το ερώτημα το μεγάλο, κύριε Δραγάτη, είναι πώς δεν είναι δυνατόν να διακινούνται τόσα χρήματα και από τη μία πλευρά να ξυλώνεται κυριολεκτικά όλη η υποδομή που αξίζει 1,5 δις στην Πτολεμαϊδα του Λιγνίτη, δηλαδή η εξόρυξη του Λιγνίτη, να ξυλώνεται κυριολεκτικά αυτό και να μην είναι ούτε ως άκρηστο υλικό να πουλιέται, και από την άλλη να μην είναι ικανή η Ελλάδα, όπως είναι η Βουλγαρία, να έχει μπαταρίες αποθήκευσης. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι έγκλημα εσχάτης προδοσίας. Διότι όταν υπάρχει τα χρήματα και δεν τα διακινείς εκεί και απ' την άλλη καταστρέφεις το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο που έχει η Ελλάδα στην ενέργεια, που είναι ο λιγνίτης, και που είναι δεύτερο σε αξία και σε μέγεθος σε όλο τον κόσμο, αυτό νομίζω αποτελεί πράγματι έγκλημα εσχάτης προδοσίας. Και βέβαια το έχουν πει και πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά δεν αναφέρεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μην ξυπνήσει ο κόσμος και καταλάβει τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν σας κούρασα κιόλας.
0: Όχι καθόλου, καθόλου σας ακούμε με ενδιαφέρον, δεν έχετε κουράσει καθόλου. Αυτό με τα μέσα ενημέρωσης το έχουμε ζήσει στο πετσί μας, κύριε Γκεκόπουλε, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έντονα, έτσι. Δεν μας κάνει εντύπωση. Προφανώς είναι επιλεκτική ενημέρωση και αυτά τα οποία παίζουν και λένε, έτσι.
1: Και βέβαια είπαμε και την άλλη φορά, κύριε Δαγάτη, κάτι πολύ σημαντικό για το συσχετισμό λάθρομετανάστευσης και δημογραφικού. Θα σας δείξω τώρα κάτι το οποίο εμένα πραγματικά με σόκαρε. Με σόκαρε γιατί, εντάξει, έχω και 3 παιδιά, 5 εγγόνια, και ακούστε τώρα τι συμβαίνει σε ένα...
0: Να τα χαίρεστε και τα παιδιά και τα εγγόνια, να είστε καλά.
1: Μία απόφαση της κυρίας Υπουργού, της κυρίας Ζαχαράκη, η οποία θα ισχύσει από 1η-1η του 27. Σας το διαβάζω. Κλείνουν 32 δημοτικά, 43 νηπιαγωγεία και υποβιβάζονται 146 σχολεία. Δηλαδή, αντί να υπάρχουν κίνητρα για να ανεβεί η δυνατότητα της μάθησης, αυτή τη στιγμή μειώνονται όλα αυτά και από ό,τι λέει μέσα και το ρεπορτάζ της εφημερίδος, είναι η Εστία που το γράφει, λέει ότι αυτή τη στιγμή το 30% σε όλα αυτά τα σχολεία είναι αλλοδαπή. Το 30%, δηλαδή λόγω της υπογεννητικότητας βρισκόμαστε σε τέτοια κατάσταση που πλέον η κυβέρνηση ίσως να το εύχεται αυτό το πράγμα να συμβεί. Διότι δεν εξηγείται αλλιώς να μπαίνουν αθρώα οι μετανάστες, οι λαθρομετανάστες από την Κρήτη. Δηλαδή, χθες πάλι μπήκαν 150 άτομα και να μην κινείται τίποτε. Δηλαδή, αυτό δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Δηλαδή, σε όλη την Ευρώπη γίνεται ένας αγώνας να περιοριστεί η λαθρομετανάστευση. Εδώ δεν γίνεται τίποτε. Έχουμε έναν υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος μιλάει για συνεχώς με ψέματα και με παραμύθια να λέει ότι πρόκειται ο νόμος να αυστηροποιηθεί. Τι να αυστηροποιηθεί εδώ, δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Μπαίνουν μέσα δηλαδή και δεν υπάρχει και τους υποδέχονται. Τους υποδέχονται με εντολή του Λιμενικού και του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Δηλαδή τους υποδέχονται και πλέον τους βάζουν σε δομές. Και λένε τώρα ότι μέχρι 2 χρόνια θα είναι σε δομές. Και αν μετά δεν πάρουν άσυλο, θα τους διώξουμε. Έφυγε κανένας? Δεν έφυγε κανένας. Δηλαδή το ψέμα και η εξαπάτηση του κόσμου, αλλά εγώ λέω πώς δεν εξεγείρεται ο κόσμος στις τοπικές περιοχές. Έγινε όμως ευτυχώς προχθές, το προηγούμενο Σάββατο, μια μεγάλη συγκέντρωση στο Ηράκλειο.
0: Και όχι μόνο, και σε άλλες πόλεις της Κρήτης.
1: Η συγκέντρωση αυτή την οργάνωσε ένας πατριώτης πολύ μεγάλος, συνδικαλιστής, ο κύριος Ιερονιμάκης, και μάλιστα η απαίτηση του κόσμου είναι να κινηθεί και ποινική διαδικασία με νομικούς για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας για αυτό το θέμα. Γιατί στην Κρήτη μπαίνουν τώρα και δημιουργούνται, έχουν σκοπό η κυβέρνηση να δημιουργήσει νέες δομές στην Κρήτη. Αντιδρούν οι κάτοικοι, αλλά η αντίδραση δεν φτάνει. Δεν υπάρχει θέμα να μπορεί η αντίδραση ενός λαού να φέρει αποτέλεσμα στην Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα θα επιβάλλει διαπυρός και σιδήρου η κυβέρνηση την άποψή της.
0: Ναι. Άρα τι πρέπει να γίνει σε αυτό το θέμα? Πρέπει να κινηθούν νομικά
1: κοιτάξτε,
0: οι φορείς, ας πούμε, και στην Κρήτη και στην κάθε Κρήτη, οι φορείς πρέπει να κινηθούν.
1: Και στα νησιά.
0: Ναι.
1: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Εδώ, κοιτάξτε, πρέπει οι φορείς να κινητοποιηθούν ομαδικά. Δεν γίνεται με ατομικές πράξεις. Δηλαδή, να υπάρξει, ξέρω εγώ, ο δικηγορικός σύλλογος, παράδειγμα, της Κρήτης ή των άλλων νησιών. Ή ο ιατρικός σύλλογος ή οι επαγγελματίες, ο επαγγελματικός σύλλογος. Διότι αυτή τη στιγμή ο λαθρομεταναστευτισμός είναι αυτός ο οποίος όλα τα επαγγέλματα τα θίγει. Δεν υπάρχει κάποιος να πει ότι δεν θίγεται. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή αυτή τη στιγμή να κινδυνεύει ακόμα και η ζωή των οικογενειών και των παιδιών, όταν δίπλα στην ίδια πόλη υπάρχει δομή. Και έχω μάθει τώρα εγώ, επειδή πηγαίνω και πολύ συχνά στο νομό Σερών, όπου υπάρχει και στο βουνό έτσι ένα σπίτι μικρό, που βλέπω ότι ήδη υπάρχει μία δομή στο κλειδί, περίπου με 500-600 άτομα, 800 συγγνώμη, και συνεχώς επεκτείνεται. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει, κύριε Δραγάτη? Εδώ υπάρχει το θέμα του χρήματος. Εκεί μπαίνει το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο πολιτικό, είναι και οικονομικό. Όλοι οι περισσότεροι δήμαρχοι και οι περισσότεροι τοπικοί φορείς παίρνουν χρήματα. Και τα χρήματα αυτά τα παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των ΜΚΟ. Δηλαδή η ΜΚΟ για μένα είναι η αιτία του κακού που δημιουργεί όλη αυτή, που δημιουργείται αυτή η ιστορία. Διότι οι ΜΚΟ παίρνουν χρήματα. Πρόσφατα, δεν ξέρω, σας το είχα πει μάλιστα σε μια προηγούμενη εκπομπή, ότι 750 εκατομμύρια εκταμιεύθηκαν από τον γενικό προϋπολογισμό υπέρ των ΜΚΟ για να διασφαλίσουν την ομαλή μεταφορά των μεταναστών στην Ελλάδα. Επομένως, εδώ υπάρχει ομολογία πλέον εσχάτης προδοσίας. Είναι ομολογία. Αυτό είναι ομολογημένο πλέον. Όταν πληρώνεται η ΜΚΟ για αυτό το πράγμα.
0: Τη στιγμή τώρα, που εξαφανίζονται οι Έλληνες.
1: Ναι. Δυστυχώς, το είπα και άλλες φορές, ότι μέσα σε μία δεκαετία θα είμαστε μειοψηφία, αν δεν είμαστε ήδη. Διότι από ό,τι φαίνεται από στατιστικές υπηρεσίες, τουλάχιστον γύρω στα 4,5 με 5 εκατομμύρια είναι τώρα οι μετανάστες γενικά από διάφορες χώρες στην Ελλάδα.
0: Είναι 4,5 με 5, είναι.
1: Με 5 εκατομμύρια, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επειδή πήρα λίγο το μονόλογο, αν θέλετε να με ρωτήσετε και κάτι. Όχι, κάποια θέματα που σας απασχολεί τον κόσμο.
0: Ναι,
1: ας
0: πούμε ταυτότητα
1: στρατιωτικών, αν θέλατε.
0: Θα πάω και εκεί. Απλά να το κάνουμε λίγο ξεκάθαρο αυτό με το μεταναστευτικό. Εσείς πιστεύετε, επειδή αυτό δεν απαντήθηκε νομίζω ξεκάθαρα, θα πρέπει οι φορείς να κινηθούν νομικά, κύριε Αγγεκόπουλε? Ποια είναι η αντίδραση, κοιτάξτε, από εδώ και πέρα, πέρα από τις διαμαρτυρίες και τα συλλαλητήρια που κατά καιρό γίνονται?
1: Ναι, θα σε εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Εγώ το συζήτησα και με τον οργανωτή του συλλαλητηρίου στο Ηράκλειο.
0: Τον κύριο Αντώνη, τον Ιερονιμάκη. Ναι, τον είχαμε φιλοξενήσει κατά καιρούς και εδώ, στην Ελεύθερη Πένα.
1: Εξαιρετικός άνθρωπος, σε μεγάλη ηλικία, γύρω στα 75, Αντώνης Ιερονιμάκη, συνδικαλιστής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μου είπε το εξής, ότι εμείς δεν μπορούμε εδώ και δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους νομικούς φορείς της περιοχής. Διότι η Κρήτη, όπως ξέρετε, χειραγωγείται κατά κάποιον τρόπο περισσότερο από το καθεστώς το υπάρχον, παρά οι άλλες περιοχές της Ελλάδος, λόγω εντοπιότητος του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, εμείς λέει δεν έχουμε εμπιστοσύνη εδώ. Πρέπει, λέει, να υπάρξει μια ομάδα νομικών από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη, οι οποίοι να αναλάβουν αφιλοκερδώς, και φυσικά αυτός είναι και ο στόχος, να κάνουν ένα συγκεκριμένο project και να υποβληθεί μια ομαδική μήνυση για εσχάτη προδοσία, η οποία θα αφορά τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τους αρμόδιους φορείς που εγκρίνουν ή αποδέχονται σιωπηρά ή ανέχονται, τέλος πάντων, την εγκατάσταση, όπως το λιμενικό. Δεν είναι δυνατόν ο αρχηγός του λιμενικού αυτή τη στιγμή να μην δίνει εντολή το λιμενικό να εμποδίζει την είσοδο και να δίνει εντολή να σώζει, υποτίθεται. Αυτό το να σώζει είναι πρόσχημα, διότι αυτοί έρχονται κανονικά και οργανωμένα. Έρχονται με πλοίο μεγάλο μέχρι τη Γάβδο, από τη Γάβδο μετά πηγαίνουν πάλι με πλοίο, έρχονται, και μετά τους παραλαμβάνουν τα μικρά πλοιάρια για να τους μεταφέρουν δήθεν με κίνδυνο της ζωής τους. Αυτό είναι μια απάτη, μια πλάνη, ας πούμε, μόνο και μόνο για να ξεγελάσουν και να πει το λιμενικό μετά ότι εγώ είδα ότι κινδυνεύουν οι άνθρωποι αυτοί και προκειμένου να πνιγούν θα πάω να τους σώσω. Καταλάβατε?
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλο είναι
0: βέβαια υπάρχουν και περιστατικά που όντως πνίγονται, όμως, έτσι να το πούμε και αυτό. Δηλαδή κατά καιρούς βλέπουμε, ναι, τέτοια, ναι, περιστατικά.
1: Προσέξτε, Αυτά τα περιστατικά όμως, κύριε Δραγάτη, είναι ανεξέλεγκτα. Δηλαδή όταν έρχεται παράδειγμα από την Τουρκία στη Χίο, η Τουρκία με τη Χίο απέχουν 10 χιλιόμετρα και εκεί μπορεί να μην υπάρχει οργάνωση, να είναι ένα μικρό πλοιάριο και να πει θέλω να πάω και ξαφνικά να βουλιάξει. Εκεί είναι ευθύνη του λιμενικού να σώσει, αλλά εδώ μιλάμε για οργανωμένη πλέον επιχείρηση.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αυτό το κατανοητό και απλά διευκρινίζω το ότι υπάρχουν και κάποια περιστατικά που όντως ναι, πνίγονται, αλλά αυτό δεν αλλάζει αυτό που περιγράφεται όμως, κύριε Γκιακόπουλε, που, ναι, που είναι ο κανόνας, ναι, έτσι. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον, γιατί καταρχήν το ζούμε στο πετσί μας, αυτή την αλλαγή, την αλλίωση των κοινωνιών. Τη ζούμε και το έχω πει και εγώ πολλές φορές, επειδή ζω στη Ρόδο για παράδειγμα. Πολλές φορές περπατάω στο δρόμο στη Ρόδο και νιώθω περίεργα. Και δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω. Αλλά δεν είναι όπως 20 χρόνια πριν, όπως όταν ήμουν παιδί, ας πούμε. Βλέπω φάτσες τις οποίες δεν αναγνωρίζω, δεν τους ξέρω. Νιώθω ότι δεν είναι ντόπιοι, είναι κάτι άλλο.
1: Κύριε Δραγάτη, στη Ρόδο, ας πούμε, ένα παιδί, μικρό ή μεγάλο, όταν θα βγει μόνο του δεν θα κινδυνεύσει.
0: Σαφώς. Μα εδώ εγώ πολλές φορές δεν νιώθω καλά βράδυ σε κάποια μέρη περπατώντας στη Ρόδο. Την πρωτοχρονιά, ας πούμε, όταν έγινε ένα event στο κέντρο της Ρόδου, νόμιζα και ήμουν στο Μπαγκλαντές, κύριε Γκιακόπουλε.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Ας βγουν οι Ροδίτες να γράψουν τη γνώμη τους από κάτω, αν λέω κάτι ψέματα. Αυτοί οι φάτσες που βλέπαμε στους δρόμους, στο Μανδράκι, μας παρέπεμπαν αλλού, έτσι.
1: Υπάρχουν όμως και άτομα, όπως μια παλιά πελάτησά μου, δεν θυμάμαι και το όνομά της τώρα και δεν υπάρχει λόγος να το πούμε δημοσίως, η οποία έχει οργανώσει κάπου 300-400 άτομα και μου είπε τώρα αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε, να κάνουμε μήνυση και λοιπά και λοιπά και στη ΜΚΟΕ. Λέω πολύ ευχαρίστως, αλλά πρέπει όλα αυτά δεν μπορούμε να τα προλάβει. Ας πούμε, πρέπει να ενδιαφερθούν τοπικοί φορείς και τοπικοί δικηγόροι. Δεν γίνεται τώρα εσύ να θες να κάνεις κάτι έστω με 200-300 άτομα να κάνεις κάτι και να ενδιαφερθεί ένας από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη. Είναι θέμα τεχνικό αυτό. Καταλάβατε. Τέλος πάντων, υπάρχει αντίδραση του κόσμου πάντως. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι και εσείς βεβαίως καλύτερα εκεί που είστε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει αυτή η αντίδραση, ξέρετε, να πάρει μια μορφή συγκεκριμένη και νομική. Νομική μορφή.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν θα έλεγα ότι στη Ρόδο, επειδή το αναφέρετε, υπάρχει πολύ έτσι έντονη αντίδραση. Δυστυχώς δεν βλέπω να αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι. Αντιλαμβάνονται βέβαια, αλλά πολλοί το θεωρούν ως κάτι φυσιολογικό. Δεν ξέρω, ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Δυστυχώς. Είναι ένα δυσάρεστο θέμα αυτό, κύριε Γκιακόπουλε. Και απηχεί σε ολόκληρη την Ελλάδα, πλην κάποιων εξαιρέσεων όπου υπάρχουν κινητοποιήσεις κτλ. Πριν κλείσουμε, να πάμε λίγο στις ταυτότητες και ναι, να κλείσουμε έτσι, αν υπάρχει κάτι το οποίο πιστεύετε ναι, ότι θα πρέπει να αναφερθεί ναι. δημόσια.
1: Είναι πολύ επίκαιρο αυτό το θέμα, γιατί ο κόσμος έχει ανησυχήσει πάρα πολύ, κύριε Δραγάτη, καθότι πλησιάζει η 3 Αυγούστου. Λοιπόν, θα πούμε 2-3 πολύ σημαντικά διευκρινιστικά θέματα. Τα γράφω άλλωστε και στο διαδίκτυο, τα ανακοινώνω πολύ συχνά. Λοιπόν, όποιοι θα θέλουν, που ακόμα δεν το ξέρουν πολλοί κόσμος, να βγάλουν διαβατήριο ναι, με την ταυτότητα την μπλε και εφόσον η ταυτότητα η μπλε είναι μετά το 2010 εκδοθήσα, πρέπει να τρέξουν μέχρι τις 31 Ιουλίου να βγάλουν το διαβατήριο. Από 31 Ιουλίου που είναι Παρασκευή, δηλαδή από την Δευτέρα 3 Αυγούστου, δεν θα υπάρχει καμία περίπτωση να βγάλει κανείς διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα, ακόμα και καινούργια να είναι, του 23 ή του 22. Καταλάβατε.
0: Θα πρέπει αυτό να έχει ψηφιακή δηλαδή μετά.
1: Πρέπει να βγάλει μόνο ψηφιακή.
0: Άρα και προσωπικό αριθμό.
1: Και προσωπικό αριθμό ακριβώς. Λοιπόν, αυτό για όσους θα σκέφτονται ακόμα, γιατί είναι πολλοί οι οποίοι το σκέφτονται αλλά δεν προχωρούν. Είτε φοβούνται διότι σου λέει ότι έχω ταυτότητα πριν από το 2010, αλλά το θέμα είναι το εξής, κύριε Δραγάτη, ότι Και αυτοί που έχουν παλιά ταυτότητα πρέπει να κάνουν τη διαδικασία της αίτησης και της ένστασης. Διότι αν δεν προχωρήσει αυτή η διαδικασία της αίτησης που θα απορριφθεί 100% και της ένστασης που επίσης θα απορριφθεί 100%, δεν μπορούν μετά να συμμετάσχουν στην τελευταία αίτηση ακύρωσης που θα κάνουμε με τον κύριο Κωνσταντόπουλο στις 31 του μηνός. 31

0: σημαντικό αυτό που λέτε για
1: αυτό,
0: να το λάβουμε.
1: Αυτό, ναι. Για αυτούς που βιάζονται, που θέλουν να βγάλουν τώρα διαβατήριο. Βιάζονται όχι να βγάλουν διαβατήριο, να βγάλουν διαβατήριο και να, ακόμα και στο εξωτερικό να φύγουν. Δηλαδή τώρα μπορούν να βγάλουν. Μετά από 3 Αυγούστου, αν δεν βγάλουν την καινούρια ταυτότητα, δεν μπορεί να βγει. Τώρα, και για τους στρατιωτικούς επίσης, ήδη επειδή επικοινωνώ με μια πολύ μεγάλη ομάδα πυροσβεστών, κυρίως πυροσβεστών, αυτή τη στιγμή υπάρχει η πίεση για τις 3 του μηνός να βγάλουν όλη την καινούργια ταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό. Αλλά εδώ υπάρχει το εξής μεγάλο θέμα, κύριε Δραγάτη, το οποίο είναι αρκετά πονηρό. Δηλαδή, υπάρχει ένας νόμος του 2025, ο οποίος λέει ότι από 3 Αυγούστου θα είναι υποχρεωμένοι και όλοι οι στρατιωτικοί να βγάλουν τον προσωπικό αριθμό και την καινούρια ταυτότητα, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα ακυρωθεί η προσωρινή η υπηρεσιακή τους ταυτότητα. Προσέξτε τώρα, αν ακυρωθεί η προσωρινή η υπηρεσιακή τους ταυτότητα, τότε δεν είναι υποχρεωμένοι μετά τις 3 Αυγούστου να βγάλουν την πολιτική ταυτότητα, το γράφω αυτό, μόνο και μόνο διότι τους το ζητάει η υπηρεσία, διότι η πολιτική ταυτότητα, δηλαδή η ψηφιακή ταυτότητα, δεν είναι απολύτως αναγκαία για να μπορούν να συναλλάσσονται με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες εκτός του στρατεύματος. Το εξηγώ αυτό. Υπάρχει ένας νόμος, ο οποίος είναι του, νομίζω του 2019, του 2009, συγγνώμη, ο οποίος λέει ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης του κάθε πολίτη είναι 4. Είναι η ταυτότητα, είναι το διαβατήριο, είναι η άδεια οδήγησης και είναι επίσης και το βιβλιάριο υγείας. Και επίσης είναι και η υπηρεσιακή ταυτότητα των ατόμων που έχουν ειδικές ταυτότητες, όπως είναι η στρατιωτική, η λιμενική, όλοι αυτοί. Όπως έλεγα, κύριε Δραγάτη, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία από όλους τους στρατεύσιμους, διότι η πίεση αυτή τους έχει δημιουργήσει ένα άγχος, εάν πρώτα και κατά πόσο είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία. Εγώ έχω κάνει μια ανάρτηση και εξηγώ το εξής, ότι η πολιτική ταυτότητα, η ψηφιακή μαζί με τον προσωπικό αριθμό, που το είχαμε πει και άλλες φορές ότι ισχύει μόνο ως εντολή της υπηρεσίας των αρχηγών των διαφόρων επιτελείων για τους στρατιωτικούς και δεν ισχύει για τους αστυνομικούς, που έχει οριστεί για τις 3 Αυγούστου του 2031. Λοιπόν, επομένως, επανερχόμαστε και λέμε ότι η πολιτική ταυτότητα, όταν υπάρχει και η υπηρεσιακή, έχει σχέση μόνο με την χρήση της προς δημόσιες υπηρεσίες και γενικότερα ως πολίτη πλέον του στρατιωτικού, όχι ως υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία. Άρα επομένως το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης έχει υποχρέωση να τους εκδώσει υπηρεσιακή ταυτότητα. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν η πολιτική ταυτότητα να παίζει και τους δύο ρόλους, να είναι δηλαδή και υπηρεσιακή, να είναι και πολιτική. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, είναι εκ του πονηρού γίνεται, διότι με τους εκβιασμούς που επιχειρεί αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, προσπαθεί να επιφέρει, πέρα από το άγχος, την πίεση στους στρατεύσιμους να βγάλουν την στρατιωτική ταυτότητα, την πολιτική ταυτότητα, μήπως και τυχόν μετά χάσουν και τη θέση τους. Αλλά αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει, διότι δεν υπάρχει, δεν είναι νόμος αυτό, είναι μια κία, μια υπουργική απόφαση, που σημαίνει ότι αυτή η υπουργική απόφαση δεν επιφέρει πειθαρχικές ποινές, ούτε επιφέρει κάποιου είδους ποινή, δηλαδή μια μορφή στάσης όταν θα γίνει ομαδικά. Σήμερα μάλιστα κάποιος φίλος και αρκετοί άλλοι, περίπου 30 με 40 άτομα, στείλανε αναφορά. Η αναφορά, όπως ξέρετε, είναι το μόνο μέσο το οποίο επιτρέπεται σύμφωνα με τον στρατιωτικό υπαλληλικό κώδικα. Δηλαδή, εάν κάνεις ένα εξώδικο, μπορεί να θεωρηθεί αυτό ότι αποτελεί απήθεια ή στάση. Ενώ αν κάνεις αναφορά, είναι υποχρεωμένη η υπηρεσία.

0: να σου απαντήσει, είτε θετικά είτε αρνητικά. Σύμφωνα δηλαδή με μια δική μου εισήγηση και με μια γνώμη την οποία αποδέχτηκαν πάρα πολλοί πυροσβέστες μέσα στο τελευταίο διήμερο-τρίμερο, προέβησαν σε μια αναφορά και περιμένουν την απάντηση. Στην αναφορά αυτή εξηγούν και ρωτούν ποιος είναι ο λόγος που πρέπει εμείς ως στρατεύσιμοι να έχουμε την πολιτική ταυτότητα με τον προσωπικό αριθμό, όταν άλλοι στρατεύσιμοι όπως οι αστυνομικοί θα την έχουν μετά από 5 χρόνια, και όταν εμείς αυτή τη στιγμή ενεργούμε και λειτουργούμε και με όλα τα άλλα στοιχεία στην πολιτική μας δραστηριότητα. Δηλαδή όποιος έχει διαβατήριο με το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης, όπως το λέει και ο νόμος άλλωστε. Λοιπόν, και περιμένουμε βέβαια την εξέλιξη και την απάντηση σε αυτές τις ενέργειες.
1: Εύλογα ερωτήματα, δεν ξέρω αν θα δοθούν απαντήσεις.
0: Ναι, θα δοθεί όμως στον κύριο Παπαδόπουλο, ναι, τον πρόεδρο του Ελληνικού Παλμού, ο οποίος, το ανεξάρτητο βουλευτή της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έκανε 2 φορές τέτοιες ερωτήσεις και περιμένει απάντηση ρητή, δηλαδή τεκμηριωμένη απάντηση από τον υφυπουργό, τον κύριο Λαμπρόπουλο, τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, εάν και κατά πόσον η υποχρεωτικότητα αυτή θα επιφέρει και συνέπειες στους στρατιωτικούς ή και ποιο είναι το όφελος για να επιβληθεί αυτό το πράγμα, με αυτή η απέτηση, με τέτοια πιεστικά μέτρα. Γιατί ήδη δεν σας κρύβω ότι με ενημερώνουν ότι έχουν σταλεί και επιστολές οι οποίες λένε να δηλώσουν οι στρατιωτικοί, κυρίως οι πυρεσβέστες με τους οποίους επικοινωνώ πιο πολύ συχνά, να δηλώσουν αν προέβησαν σε έκδοση της ταυτότητας με τον προσωπικό αριθμό. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Από εδώ και μετά δεν υπάρχει τρόπος αντίδρασης, παρά μόνο αν υπάρξει μια ομαδική κίνηση με μια προσφυγή σε ανώτατο δικαστήριο. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει, αλλά επειδή αυτές οι διαδικασίες αργούν πολύ, οι 3 του μηνός είναι πολύ κοντά, θα δούμε τις εξελίξεις και θα τα ξαναπούμε στην επόμενη φορά.
1: Ναι, μέχρι τις 3 του μηνός σίγουρα θα τα ξαναπούμε και για το συγκεκριμένο θέμα, ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε στις 3 του μηνός, γιατί μπορεί να υπάρχει και κάποια άλλη εξέλιξη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για μια ακόμη φορά.
0: Παρακαλώ, ελπίζω να μην ήμουν πολύ φλίαρος, κύριε Δαγάτη.
1: Καθόλου, μην το ξαναπείτε, δεν είστε φλίαρος, για όνομα του Θεού.
0: Στη διάθεσή σας όποτε με ξαναζητήσετε για ενημέρωση των ακροατών σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ.
1: Χαιρετώ.
0: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Προπόληση more.com.
5: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο. Μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
1: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
3: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Στην Ιθάκη του 2026, περισσότερα από 400 παιδιά ζουν χωρίς παιδίατρο. Ένα ολόκληρο νησί παραμένει χωρίς μόνιμη παιδιατρική κάλυψη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.
1: Ζητάμε άμεσα την κάλυψη, την ουσιαστική κάλυψη, τη μόνιμη κάλυψη, αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό, να υπάρχει μια προσωρινή λύση, μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας, που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017. Για ένα διάστημα, γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα, για έναν πυρετό, μια εξέταση ή ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλή ώρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
3: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς. Να είναι στο κέντρο υγείας Ιθάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
0: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και δύο καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και 5 αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
1: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό. Στο Υπουργείο Υγείας, μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚ, τι είπε, γιατί έχει 6 γιατρούς, παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω 2 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
3: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση, είχαμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
3: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
0: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς είναι δυνατόν το 2026 περισσότερα από 400 παιδιά να μεγαλώνουν σε ελληνικό νησί χωρίς παιδίατρο?
4: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
5: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
2: ναι,
1: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
2: ναι, ναι,
1: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
2: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους.
1: Έλεγα ότι αν ασκείς καθημερινά 30 λεπτά,
2: ναι,
1: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
2: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
1: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
2: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
1: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
2: Ναι, ποιες πιθανότητες?
3: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
4: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, σιγρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
6: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή, στην αιχμή του Δόρατος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα κύματα περάσαμε και εμείς και ο καλεσμένος μας για να βρεθούμε σήμερα παρέα με εσάς. Ξέρετε, όλοι έχουμε ακούσει για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν συνέχεια αυτό το θέμα αυτές τις μέρες, το θέμα της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Στη σύνοδο λοιπόν του ΝΑΤΟ αυτήν, ο πρόεδρος Τραμπ ξαναγύρισε στον καλό εαυτό του, τον ασυνάρτητο, τον επιπόλαιο, τον άθλιο εν πάση περιπτώσει, και αναφέρθηκε στη σύγκρουση με το Ιράν λέγοντας ότι ενέκριναν νέα πλήγματα στα ρωσικά πετρέλαια, στέλνω Patriot στο Κίεβο. Πράγματι, πολλές φορές από αυτές οι ειδήσεις που διαβάζουμε μπορεί να μην είναι απόλυτα αξιόπιστες ή διασταυρωμένες, αλλά δεδομένου ότι αναφέρθηκε νωρίτερα σε επίσημη συζήτηση στη σύγκρουση με το Ιράν, σχολιάζοντας πως είναι χάσιμο χρόνου οι συνομιλίες με το Ιράν, είναι άρρωστοι άνθρωποι, λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Είναι άρρωστοι άνθρωποι, είναι μοχθηροί, βίαιοι, και συμπλήρωσε. Κατά τη γνώμη μου, είναι χάσιμο χρόνο να ασχολούμαστε μαζί τους. Είναι ψεύτες. Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς. Συμπλήρωσε πως πιστεύει ότι η κεχηρία έχει τελειώσει. Ποιος λέει ψεύτης ποιον? Μια χώρα που έχει δύο φορές προδώσει τις συνομιλίες της με το Ιράν και το μόνο που ξέρει να λέει δια των εκπροσώπων της του κυρίου Τραμπ και των λοιπόν να εξαπατούν όποιον βρουν μπροστά τους. Εξάλλου, οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσαν το βράδυ της Τρίτης βομβαρδισμούς στο νότιο Ιράν, διότι υποτίθεται ότι βομβαρδίστηκαν κάποιες. Κυρία Ευθυμίου, αν θέλετε κλείνετε λίγο το μικρόφωνο μου, γιατί έχω ήχους και μπερδεύομαι. Κλείνει. Ευχαριστώ πολύ. Ενώ την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο Ιρανικό πετρέλαιο, τονίζοντας πως προχώρησαν έτσι σε ανταπόδοση για τα πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται πως παραβίασαν το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ. Έτσι ονομάστηκε αυτό το περίφημο μνημόνιο. Μέχρι τώρα, φίλοι και φίλες, όμως, το Ιράν δεν έχει εξαπατήσει. Ενώ, όπως είπαμε και προηγουμένως, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαρκώς εξαπατούν φίλους, συμμάχους, αντιπάλους και εχθρούς. Την ίδια ώρα, οι συμφωνίες υπογράφηκαν, πάρα πολλές συμφωνίες, φίλοι και φίλες, ενδεχομένως να το έχετε διαβάσει, να το έχετε ακούσει κι εγώ, γιατί εμείς δεν είμαστε, όπως ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, εκπομπή επικαιρότητας. Η επικαιρότητα είναι η αφορμή για μια βαθύτερη, σε δεύτερο επίπεδο, ανάλυση των γεγονότων. Συμφωνίες λοιπόν εξοπλισμών, και μάλιστα εξοπλισμών με εταιρείες αμερικανικής προέλευσης. Αυτές οι συμφωνίες υπογράφηκαν στην Τουρκία και προσέξτε τώρα και τι, κατά τη γνώμη τη δική μας τουλάχιστον, τι αποδείχθηκε ξεκάθαρα για μια ακόμα φορά. Πρώτον, ποιος είναι το αφεντικό? Θα μου πείτε, δεν το ξέραμε? Μερικοί ακόμα θέλουν να ξεγελούν τον εαυτό τους με τον υπερατλαντικό αφεντικό. Δεύτερον, ποιος είναι το αφεντικό του αφεντικού? Μεταξύ των άλλων και οι Masters of War, όπως έλεγε και ο Bob Dylan στην εποχή του. Για τους εμπόρους των όπλων ο λόγος, άλλος των αγγέλων του θανάτου. Τρίτον, αποδείχθηκε για μια ακόμα φορά η υποτέλεια των ευρωπαϊκών ελίτ. Σε πολλούς θυμίζουν την υποτέλεια των ελληνικών ελίτ. Τέταρτον, η ραγδαία αναβάθμιση της απομονωμένης κατά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επί 10 χρόνια τώρα Τουρκίας. Είναι απομονωμένη αυτή η χώρα, βλέπετε, η οποία ραγδαία αναβαθμίζεται και θα ελέγχει από τον Κάφκασο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Πέμπτον, αποδείχθηκε για μια ακόμα φορά η αυτοεξάλληψη της Ελλάδος, με ευθύνη απολύτως του πολιτικού προσωπικού της και των οικονομικών αρχουσών τάξεων. Έκτον, η πλήρης εργαλειοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης που μιλούν ακόμα και σήμερα για ισχυρή Ελλάδα. Για ισχυρή Ελλάδα, μάλιστα. Με αναγνώριση από όλους, φίλους και εχθρούς, έτσι λένε ακόμα και σήμερα, δηλαδή ψεύδονται στα μάτια όλων των Ελλήνων πολιτών, λέγοντας αυτά τα πράγματα. Για τόσα χρόνια τι έλεγαν? Ότι είναι απομονωμένη η Τουρκία, ότι η Ελλάδα είναι στο σκληρό πυρήνα του ευρώ, ότι είναι μια ισχυρή χώρα, ότι στην πραγματικότητα όλα αυτά τα κάνουν οι Τούρκοι για εσωτερική κατανάλωση, βρε αδερφέ. Μάλιστα. Έτσι λένε λοιπόν τώρα το κλωτσοσκούφι του πλανήτη. Ισχυρή χώρα. Και εξάλλου φάνηκε γιατί χρειάζεται η Ρωσία ένας μπαμπούλας για να κερδοφορούν οι Αμερικανοί. Ενώ εκείνος που έπρεπε να μιλάει σχεδόν σε όλο το δυτικό κόσμο, από όσο μπορούμε να αντιληφθούμε, στις πλειοψηφίες βέβαια, είναι η ανερμάτιστη πληθυσμή, αυτό που θα μπορούσε να αποκαλέσει κανείς λαούς με μία έννοια της λέξης, αλλά δεν είναι λαοί, δεν είναι συγκροτημένες κοινωνίες απέναντι στις εξουσίες, είναι ανερμάτιστη διαλυμένη πληθυσμή που δεν ξέρουν πού πατούν και πού πηγαίνουν. Και αυτό από στίχο του Σαββόπουλου. Ψάχνουν να βρουν τη λύση τους στο ΕΦΔΕ της Γερμανίας, το οποίο έχει 29%, είναι πρώτο κόμμα, έτσι. Στην κυρία Λεπέν, στον κύριο Φάρατζ, για μια ακόμα φορά ξεγελασμένη. Τέλος, γιατί αρκετά μακρηγόρησα και δεν θέλω, έχει πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα να πει ο σημερινός μας καλεσμένος από αυτά που σας λέω εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ευκαιρία και για μένα να λέω αυτά που συναντάω στην καθημερινότητά μας. Όπως είπαμε, η Τουρκία βγήκε εξαιρετικά αναβαθμισμένη από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το είπε και ο πρόεδρος Τραμπ. Ο Ερντογάν είναι φίλος μου. Η Τουρκία μας εξυπηρετεί. Τι να κάνουμε τώρα? Τώρα να δούμε τι θα λένε αυτοί οι περίφημοι ΝΑΤΟ πατριώτες. Αυτοί οι πατριώτες που, ειλικρινείς και μη ειλικρινείς εν πάση περιπτώσει, να δω τώρα τι δικαιολογία θα έχουν ότι η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και η υποτακτικότητα απέναντι στη Δύση εκ μέρους του ελληνικού πολιτικού συστήματος και τη χώρας εν γέννη είναι για το καλό της χώρας. Τώρα ξεκαθάρισε ότι το μόνο που επιδιώκουν αυτοί που τα λένε είναι το ιδιωτελές συμφέρον αυτών που κρύβονται πίσω τους. Φίλοι και φίλες, για έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα σχολιασμό με έναν ιδιαίτερα πρικισμένο καλεσμένο σήμερα και στο λόγο και στις γνώσεις και στην απολαυστικότητα της ομιλίας μαζί του είναι ο κύριος Σωτήρης Μητραλέξης, ο οποίος είναι... Κύριε Μητραλέξη, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας ζητώ συγγνώμη και σε εσάς και στους θεατές μας που πήρα χρόνο από αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που έχετε να μας πείτε εσείς. Αν θέλετε...
1: Εγώ ζητώ συγγνώμη για την αργοπορία, για τη έναρξη της συζήτησης, αλλά όπως ξέρετε ήμουν 2 ώρες και 20 λεπτά σε λεωφορεία, σε αλληλοδιαδοχή λεωφορείων, οπότε συγχωρήστε με αν είμαι και λίγο ντεφορμέ, αλλά όλα θα γίνουν.
0: Δύσκολο σε εσάς να είστε ντεφορμέ. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε, ένα σχόλιο να ξεκινήσουμε για τη σύνοδο στο ΝΑΤΟ και θα πάμε στα θέματα τα κανονικά της σημερινής συζήτησής μας.
1: Κοιτάξτε, το είπα και πρόσφατα σε μια άλλη αφορμή. Υπάρχει μια μεγάλη ιδιαιτερότητα σε αυτή τη σύνοδο, πέραν του προφανούς δηλαδή, ότι λαμβάνει η χώρα στην Τουρκία κλπ. Είναι ότι είναι η πρώτη σύνοδος όπου επίσημα εντός εισαγωγικών, επίσημα τέλος πάντων για εμάς τους παρατηρητές, είναι ένα νέο ΝΑΤΟ. Εγώ επιχειρώ μια τυπολογία ότι έχουμε 4 ΝΑΤΟ από την αρχή της ύπαρξης του ΝΑΤΟ.
0: Απαριθμίστε μας, παρακαλώ, απαριθμίστε μας γιατί είναι σημαντικό.
1: Καλά, ναι, το ΝΑΤΟ φτιάχτηκε ως ψυχροπολεμική αναχέτηση στο πλαίσιο 2 στρατιωτικών μπλοκ, έτσι. Θυμίζουμε ότι τώρα μιλάμε για πολυπολικό κόσμο κλπ. Αλλά στρατιωτικό μπλοκ έχουμε ένα.
0: Έτσι.
1: Έχουμε ένα στρατιωτικό μπλοκ. Δεν υπάρχει άλλο στρατιωτικό μπλοκ. Ούτε τα BRICS είναι στρατιωτικό μπλοκ, ούτε ο Οργανισμός Συνεργασίας Εργασίας, ούτε το ένα, ούτε το άλλο, ούτε το παράλλο. Οπότε έχουμε ένα στρατιωτικό μπλοκ ψυχροπολεμικής αναχέτησης του ενός εκ των 2 παικτών ενός διπολικού συστήματος. Ο δυτικός ή αμερικανοκεντρικός ή ελεύθερος ή όπως θέλετε πείτε το κόσμος και το ανατολικό μπλοκ. Προφανώς τελειώνει αυτή η ενσάρκωση, αν θέλετε, του ΝΑΤΟ, η ιδρυτική, με την πτώση του υπαρκτού. Οπότε και ξεκινάει, όπως έχει γίνει πλέον αρκετά γνωστό, αυτό που ονομάζουμε μονοπολική στιγμή. Όπου ο κόσμος δεν είναι διπολικός, δεν είναι πολυπολικός, τα έχουμε πει πολλές φορές, τα έχουν πει και άλλοι, πλέον είναι ευτυχώς κάπως κοινός τόπος αυτά, αλλά είναι μια περίοδος όπου ο ισχυρότερος παίκτης του συστήματος είναι και ένας ιονίδιος διαχειριστής της παγκόσμιας πολυκατοικίας, επειδή δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος επαρκώς ισχυρός για να τον ανταγωνιστεί, για να αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία του. Εκεί λοιπόν το ΝΑΤΟ είναι ο θεματοφύλακας της μονοπολικής στιγμής. Δεν υπάρχει κάποιος αντίπαλος επαρκώς μεγάλος. Προφανώς δεν υπάρχει κάποιο άλλο στρατιωτικό μπλοκ. Οπότε είναι μια στρατιωτική συμμαχική προέκταση του μονοπωλικού ηγεμόνα και είναι και η πρώτη φορά που μισοενεργοποιείται το άρθρο 5, αλλά στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πολέμου κατά της τρομοκρατίας μετά του διδύμου πύργου, ναι, των πύργων. Όχι δηλαδή κατά ενός κράτους. Υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα ότι το ΝΑΤΟ ενεργοποιείται το άρθρο 5, αλλά όχι κατά ενός κράτους.
0: Τρομοκρατία.
1: Εδώ, ναι, εδώ θυμηθούμε ότι εκτός από το άρθρο 5 έχουμε και το άρθρο 4 για την σύγκληση, την διαβούλευση κλπ. Που περισσότερες από τις μισές φορές που έχει ενεργοποιηθεί, έχει ενεργοποιηθεί κατόπιν αιτήματος της Τουρκίας. Να τα θυμόμαστε αυτά. Οπότε ας μιλήσουμε για ένα ΝΑΤΟ Β, για ένα δεύτερο ΝΑΤΟ, από την πτώση του υπαρκτού μέχρι την δεκαετία του 2010. Τώρα θέλετε να πούμε μέχρι την Κρυμαία 2014. Μέχρι την αμερικανική παραδοχή ότι πλέον έχουμε νέο ανταγωνισμό μεγάλων δυνάμεων, κόσμο, νέο ανταγωνισμό μεγάλων δυνάμεων, πολυπολικό κόσμο το 2017. Εν πάση περιπτώσει, ένα δεύτερο ΝΑΤΟ θεματοφύλακας μονοπωλικής στιγμής. Μετά από τη δεύτερη δεκαετία του 10 μέχρι, ας πούμε, συμβατικά το 2025, έχουμε το ΝΑΤΟ ως απόπειρα παράτασης της μονοπωλικής στιγμής. Μπορούμε να εντάξουμε εκεί και τον πόλεμο στην Ουκρανία, που η αμερικανική ερμηνεία και εκδοχή και γραμμή για τον οποίο είναι πως είναι ένας πόλεμος δι' αντιπροσώπων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και ΝΑΤΟ από τη μία και Ρωσίας από την άλλη στο έδαφος Ουκρανίας και με τα κορμιά των Ουκρανών. Έτσι. Λέω και τονίζω ότι αυτό είναι η αμερικανική ερμηνεία και γραμμή για το ποιος είναι αυτός ο πόλεμος και τι είναι αυτός ο πόλεμος και όχι η δική μου ή η ρωσική ή του φούφου του κλπ. Διότι είναι τα λόγια του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τον Μάρτιο του 2025, δηλαδή όχι λόγια ενός προσώπου ή ενός πολιτευτού ή ενός αξιωματούχου, αλλά του κατέχοντος το αξίωμα που δεσμεύει το κράτος και που εκφράζει το.
0: Ένα δευτερόλεπτο, γιατί έχουμε επανάληψη στη φωνή, εντάξει, το ρυθμίσαμε, εντάξει, με συγχωρείτε πολύ, συνεχίζουμε.
1: Μήπως έχω εγώ, μήπως επαναλαμβάνομαι εγώ. Τέλος πάντων. Αυτό είναι σημαντικό, συγχωρέστε με που μένω σε αυτό. Η αμερικανική γραμμή αυτή τη στιγμή για το τι είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι αυτή. Αυτή είναι η γραμμή του Υπουργήματος των Εξωτερικών των ΗΠΑ από το Μάρτιο του 2025. Και το λέω διότι όποιος θέσει μια σκιά πάνω σε αυτή την ερμηνεία πρέπει να έχει επίγνωση ότι, ότι είναι εκτός αμερικανικής γραμμής. Ναι. Δεν μπορεί να σας το πω χοντρά να βγει κάποιος στον ραδιοσταθμό Sky και να πει έχουμε εδώ έναν proxy war, έναν πόλεμο δι' αντιπροσώπων και να το διορθώσουν ή να του πούνε αυτή η γραμμή είναι το ένα, είναι το σύγχρονο. Αυτή είναι η αμερικανική γραμμή. Mm. Το εκφράζω. Αυτή τέλος πάντων η φύση του ΝΑΤΟ ως μια απόπειρα παράτασης της μονοπωλικής στιγμής, της αμερικανικής ηγεμονίας, λύγει το 2025 εκχυλαίων, ας πούμε, του Προέδρου των ΗΠΑ της Αμερικής. Η εύκολη και κατά τη γνώμη μου κάπως επιφανειακή ερμηνεία είναι να πει κανείς ότι λαμβάνει η χώρα κάτι τέτοιο λόγω της αναλλαγής των προσώπων και των κομμάτων. Φεύγει ο Biden, έρχεται ο Τραμπ. Προσωπικά ανθίσταμαι στεναρώσαμε για τέτοια ερμηνεία. Ο λόγος που αλλάζει στάση το κράτος των ΗΠΑ της Αμερικής είναι λόγω της έκβασης και της πορείας του κομβικού για την προηγούμενη ενσάρκωση του ΝΑΤΟ πολέμου.
0: Του Ουκρανικού πολέμου.
1: Έκβαση του Ουκρανικού πολέμου. Δεν είναι τα μεράκια του προσώπου Donald Trump έναντι του Προέδρου Biden κλπ. Αυτά έχουν και μια αφέλεια όταν μιλάμε για αναθεώρηση κεντρικών στάσεων και αποφάσεων κράτους εμβελίας των ΗΠΑ. Ξεκινάει λοιπόν η τέταρτη εκδοχή του ΝΑΤΟ, την οποία θα μπορούσαμε να ονομάσουμε είτε ΝΑΤΟ του Σρόντιγκερ, θα πω τι εννοώ, είτε η συμμαχία σε κυδαιμονική αμηχανία. Διότι το ΝΑΤΟ, όπως έχουμε πει πολλές φορές και συγχωρήστε με που παραλαμβάνομαι, είναι μια συμμαχία με ιδιοκτήτη. Με ιδιοκτήτη όπως αποτυπώνεται θεσμικά. Συγχωρέστε, το έχουμε ξαναπεί μαζί, αλλά συγχωρέστε με. Ένα παράδειγμα τούτου είναι πως στο ίδιο το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο που ιδρύει τη συμμαχία, αν ένα κράτος, αποτυπώνεται ότι αν ένα κράτος θέλει να φύγει από το ΝΑΤΟ, ενημερώνει τις ΗΠΑ. Και μετά ενημερώνει το γραμματέα της συμμαχίας.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει λοιπόν προκύπτει μια κυδαιμονική αμηχανία. Προκύπτει μια διαφορά ανάμεσα στους σκοπούς. Για τους Ευρωπαίους ο κίνδυνος και ο εχθρός και ο λόγος ύπαρξης του ΝΑΤΟ είναι η Ρωσία και ο ρωσικός κίνδυνος κλπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής περί άλλα τυρβάζεται. Όπως είναι ο σωστός γραμματικός τύπος όταν δεν έχει.
0: Όχι, περί άλλα τυρβάζει, ναι, σωστά, είναι παθητικό βεβαίως.
1: Ναι, κλπ. Οπότε υπάρχει ήδη εκεί μια σχάση η οποία, ξαναλέμε, ξεπερνάει το πρόσωπο του Προέδρου Τραμπ. Δεν είναι ότι μετά έναν Τραμπ θα έλθουν κάποιοι δημοκρατικοί, ένας δεύτερος Ομπάμα και θα γυρίσουμε σε εκείνη την εποχή κλπ. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Εμφανώς, όχι απλώς είναι άλλοι οι στόχοι του ιδιοκτήτη της συμμαχίας και των συμμάχων που επίγονται για την ενεργοποίησή της, να το θέσουμε κάπως εφημιστικά και ήπια, αν θέλουμε. Έχουμε και άλλα προβλήματα. Έχουμε τον ιδιοκτήτη της συμμαχίας να μην πηγαίνει ενάντια στους ανταγωνιστές του, δηλαδή στις άλλες μεγάλες δυνάμεις που ανταγωνίζονται την Τοπάλ από το καθεδρία της, Ρωσία και Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, αλλά να τρώει τα παιδιά της, να τρώει τους συμμάχους, να τιμωρεί τους Ευρωπαίους με διάφορους τρόπους. Ξανασηκώθηκε, λέει, σήμερα το θέμα της Γρυλανδίας. Το είδα ως τίτλο, δεν κοίταξα τι ακριβώς
0: λέει. Τους είπε κακούς και τους Γρυλανδούς όπως τους Ισπανούς, κύριε Μητραλέξη μου. Είναι κακή λέξη.
1: Ναι, αλλά Γρυλανδία σημαίνει Δανία, Δανία σημαίνει ΝΑΤΟ, άρα Γρυλανδία είναι νατοϊκό έδαφος, άρα περισσότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παρά η Ρωσία λέει ξεκάθαρα ναι, θα σου φάω έδαφος κράτους μέλους του ΝΑΤΟ. Και τη λέω αυτή την περίοδο το ΝΑΤΟ του Σρόντιγκερ για τον εξής λόγο. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η αναφορά? Η αναφορά είναι στο περίφημο παράδειγμα του Σρόντιγκερ για το πώς λειτουργεί το υποατομικό επίπεδο στην κβαντομηχανική, η λεγόμενη γάτα του
0: Σρόντιγκερ.
1: Ότι αν, ας πούμε, δεν ήταν υποατομικό σωματίδιο, αλλά ήταν γάτα. Τώρα δεν είμαι φυσικός εγώ, τα λέω κάπως παραπλουστευτικά.
0: Καλύτερα.
1: Και ελπίζω στην κατανόηση, τον, δηλαδή στην ανοχή και στην ευδοκία των φυσικών που τυχόν μας ακούμε. Τι αν υποθέσουμε ότι δεν είναι υποατομικό σωματίδιο, είναι μια γάτα σε ένα κουτί. Μέχρι να ανοίξεις το κουτί και να το δεις, η γάτα δεν είναι ούτε ζωντανή ούτε νεκρή. Όπως και το αποτέλεσμα, ας πούμε, η θέση, η κατάσταση, δεν γνωρίζω, δεν είμαι φυσικός, του υποατομικού σωματιδίου εν συναρτήση με τον παρατηρητή οριστικοποιείται και πιο πριν βρίσκεται σε μια κατάσταση απροσδιοριστίας, είναι σωστή λέξη, ας μας το πούν οι δικοί μας, δεν είμαι εγώ διεθνή σχέση κάνω. Το ίδιο ισχύει και με τον ΝΑΤΟ με την εξής έννοια. Το ΝΑΤΟ τι είναι? Είναι μια συμμαχία που υπάρχει για το ενδεχόμενο της ενεργοποίησης του άρθρου 5. Αλλιώς είναι τσάι και συμπάθεια.
0: Ακριβώς.
1: Και βέβαια και χρήματα χορολογουμένων για αμερικανικά όπλα. Για όπλα χωρών του ΝΑΤΟ, κάποιες στιγμές νατοϊκής και όχι ρωσικής ή ινδικής ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά όλα αυτά είναι περιφερειακά. Το κεντρικό, ο λόγος για τον οποίο έχει νόημα να μπαίνει σε μια τέτοια συμμαχία εμφανώς, είναι... είναι
0: όπως η Ελλάδα,
1: η αμοιβαία άμυνα, η αμοιβαία άμυνα, η συμφωνία ότι θα μπεις στον πόλεμό μου εάν εγώ πληγώ, αν ένα μέλος της συμμαχίας τρωθεί στο έδαφος του και τα εδάφη που αυτό αφορά το άρθρο 5 οριστικοποιούνται και προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του ΝΑΤΟ του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, ότι τότε θα έλθουμε όλοι εμείς να προστρέξουμε σε σένα. Το ότι η Ελλάσσονες σύμμαχοι μάλλον θα προστρέξουν στην περίπτωση ενός πολέμου που επιθυμεί ο Αμερικανός και επιδιώκει ο Αμερικανός, είναι μάλλον δεδομένο. Εν πάση περιπτώσει, συνέβη στην περίπτωση του έμεσου πολέμου στην Ουκρανία, όπου βέβαια το μόνο μη νατοϊκό ήταν τα κορμιά των Ουκρανών.
0: Μέχρι τον τελευταίο.
1: Από την καθοδήγηση και την στρατηγική μέχρι τα όπλα και την χρηματοδότηση κλπ. Όλα αυτά ήταν ως επιτοπλίστων νατοϊκών κρατών. Εν πάση περιπτώσει, όμως, σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα είναι τι θα γίνει στην περίπτωση που προκύψει ένα πλήγμα το οποίο θα δικαιολογούσε ευλόγως την ενεργοποίηση του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ για έναν πόλεμο τον οποίο δεν τον επιθυμεί και δεν τον έχει προσχεδιάσει ο Αμερικανός. Σε μια τέτοια περίπτωση, εάν δεν προστρέξει ο Αμερικανός, η συμμαχία είναι νεκρή. Το κουτί ανοίγει και το ΝΑΤΟ του Σρόντιγκερ εντοπίζεται μέσα άπνου.
0: Έτσι.
1: Να έχει ζωή. Αυτό είναι σημαντικό. Επίσης, αξίζει να θυμίσουμε ότι ας διαβάζει κανείς το άρθρο 5, ουσιαστικά είναι πολιτική και όχι συμβατική, θεσμική ή νομική η ερμηνεία ότι στην περίπτωση, ας πούμε, που πληγεί η Αλεξανδρούπολη ή κάποια βαλτική χώρα, δηλαδή στην περίπτωση Ελλάδας είτε μια Βαλτή, είτε στην περίπτωση Βαλτικής, είτε μια Βαλτική χώρα, ότι αυτομάτως αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ, η Τουρκία φερειπίν, μπαίνουν σε έναν πόλεμο έναντι του κράτος εκτός του ΝΑΤΟ που επιτίθεται.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Αυτό
0: δεν είναι έτσι.
1: το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Δεν καταλαβαίνω αυτό το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Ότι όπως μπορεί ο καθένας και όπως κρίνει ο καθένας, και εγώ μπορεί να στείλω κράνιες, μπορεί να στείλω ασπιρίνες, εγώ μπορεί να στείλω μαξιλάρια για τους δικούς φαντάρους. Τώρα φυσικά το εκχυδαίζω, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς είναι. Θα κάνει ό,τι μπορεί το κάθε κράτος να βοηθήσει τον αυτόν που δέχεται επίθεση. Αυτό λέει.
1: Ό,τι κρίνει,
0: βεβαίως.
1: Και βέβαια ό,τι μπορεί να κάνει, ό,τι μπορεί να μην κάνει, κατά αναλογία του κατά πόσο μπορεί να αντισταθεί σε μια πίεση για να κάνει περισσότερα.
0: Σοφώς.
1: Θέλω να πω με όλα αυτά, το ΝΑΤΟ ως ΝΑΤΟ και όχι ως δίνουμε χρήματα φορολογουμένων, ώστε το όπλο που θα αγοράσουμε να είναι αμερικανικό, ενίοτε δε και με το διακόπτη να συνεχίζει να είναι στα χέρια των Αμερικανών, όπως έλεγε ο Θεοδωρός Πάντελος. Εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά, δεν έχω χειριστεί όπλα. Είναι κάτι που μένει να φανεί σε συνθήκες οι οποίες είναι διαφορετικές από τις συνθήκες του 1995, του 2021, του 2023 ακόμα. Οπότε έχουμε την πρώτη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που για όποιον έχει μάτια και νουν κατά τη γνώμη μου, είναι σαφές ότι το ΝΑΤΟ είναι νεκροζώντανο, είναι, θα έλεγα, νεκρό. Είναι το ΝΑΤΟ του Σρόντιγκερ, είναι το ΝΑΤΟ σε κυδαιμονική αμηχανία, είναι το ΝΑΤΟ με διαφορετικές στοχεύσεις εντός του. Θα με συγχωρείτε να πω, δεν μου αρέσει να φέρω το λόγο σε μένα, αλλά όταν το είπα αυτό πρόσφατα σε μία εκδήλωση, διαπίστωσα πως υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις μετά διαδικτυακές, εξεμάνησαν κάποιοι κύριοι που δεν τους γνωρίζω, ένας κύριος νομίζω Μπελαλής, κάπως έτσι, ότι τι το ΝΑΤΟ είναι νεκρό, ας πούμε, πείτε το αυτό στους Ιρανούς. Τώρα, προκειμένου για την περίπτωση των Ιρανών, παρακαλούσε ο Αμερικανός να έλθουν οι υπόλοιποι.
0: Και δεν πήγαιναν, βεβαίως, βεβαίως.
1: Πείτε το στον Πούτιν, πείτε το στον ένα, πείτε το στον άλλον. Με αυτό που υπονοείται να είναι ότι η θέση, η σωστή και η ηθική και η σόφρον κλπ. Ότι πρέπει να είναι έξοδος από τον ΝΑΤΟ. Εδώ πρώτα να πούμε ότι κάτι το οποίο καταστρέφεται in real time, δηλαδή μπροστά σου σε διπλό χρόνο.
0: Η τυφλότητα, τι να κάνουμε.
1: Κατά πόσο να έχει κάποιο νόημα, ας πούμε. Πραγματικά, ακόμα και αν κάποιος προσγράφεται πλήρως σε αυτή τη γραμμή. Να πει και τώρα. Τώρα που πραγματικά είναι η πιο επικίνδυνη περίοδο. Όχι, ψάξτε, όταν λέω επικίνδυνη, δεν εννοώ ότι θα μας σώσει εμάς το ΝΑΤΟ, επειδή η περίοδος είναι επικίνδυνη αν συμβεί κάτι. Αλλά λέω ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ ειδική συνθήκη. Έτσι. Κατά την οποία είναι εμφανές πως έχουμε το ΝΑΤΟ του Σρόντιγκερ και θα έχει πάρα πολύ ιστορικό ενδιαφέρον το να δούμε τι θα συμβεί όταν κάποιος με αξιώσει ζητεί στην ενεργοποίηση του άρθρου 5. Χωρίς να είναι βαλτός, αλλά επί παραδείγματι βαλτικός. Δηλαδή μια ενεργοποίηση ερήμην αμερικανικής αποφάσισης
0: και απόφασης. Ναι.
1: Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει την εξής ειρωνία που παλαιότερα κάτι τέτοιο δεν συνέτρεχε. Η Ελλάδα μοιράζεται χερσαία σύνορα με κράτη τα οποία μηδενός εξαιρουμένου είναι όλα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Άρα θα μπορούσε να πει κάποιος εύλογα, εμείς είμαστε, και φυσικά το ΝΑΤΟ είναι μια υποτίθεται εγγύηση ασφαλείας και αμήνης έναντι κρατών εκτός του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, εμάς δεν μας προστατεύει
0: το ΝΑΤΟ. Από το Ισραήλ, ας πούμε. Από το Ισραήλ.
1: Θα πει κάποιος εύλογα, δηλαδή, εμάς τώρα το ΝΑΤΟ από ποιον μας προστατεύει, από την Κουάλα Λουμπούρ και την Ρωσία. Από την άλλη όμως, όταν μιλάμε για την μόνη, για το μόνο στρατιωτικό μπλοκ, προτίμησε έστω και εντός Ελλάδος, στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο, να βγεις, προκειμένου να μπεις σε ένα άλλο στρατιωτικό μπλοκ, όχι να μείνεις μετέωρος και στη δίγλα, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται. Άρα, εγώ στα δικά μου μάτια είναι μια ιδεολειπτική πρόταση το να επιμείνει κάποιος αυτή τη στιγμή πολιτικά εντός μιας χώρας όπως η Ελλάδα, ότι τώρα αυτό που πρέπει να κάνει η Ελλάδα είναι να βγει από το ΝΑΤΟ του Σρόντιγκερ, να βγει από το νεκροζώντανο ΝΑΤΟ. Να βγει ώστε τι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και κάποιο άλλο στρατιωτικό μπλοκ και αυτή τη στιγμή περιστοιχίζεται από κράτη τα οποία είναι όλα του ΝΑΤΟ. Δηλαδή με μια. Τώρα τεστάρω τα νερά με αυτό που σας λέω. Δεν σας λέω ένα επιχείρημα στο οποίο έχω καταλήξει και πιστεύω, αλλά χάνει τη συζήτηση με την ανοχή σας και την άδειά σας.
0: Ναι, τι λέτε.
1: Υπάρχει μια γραμμή σκέψης, την οποία τώρα την διατυπώνουμε συζητώντας, το ξαναλέω αυτό. Κατά την οποία, βγαίνοντας μια χώρα όπως η Ελλάδα ή συγκεκριμένα η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ σήμερα, όχι ότι υπάρχει κάποιος που το συζητά και το προτείνει αυτό στα σοβαρά, ώστε να έχει κάποιο νόημα να το συζητήσουμε σοβαρά, σαν μια συγκροτημένη δύναμη με εκλογικό έρμα και εμβέλεια.
0: Με συγχωρείτε, κύριε Μητραλέξη, ποια έχει γίνει η συζήτηση στην.
1: Καθίστε μου,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Με συγχωρείτε με. Κανείς θα το έλεγε, αν δεν το έλεγε καθαρά ιδεολειπτικά, να γίνει κάτι τέτοιο ώστε να αυξήσεις τη γεωπολιτική σου μόχλευση, να αυξήσεις την ελευθερία κινήσεών σου κλπ. Έτσι. Τη γεωπολιτική ελευθερία, την πολυπολική, αν θέλετε, ελευθερία κινήσεών σου κλπ. Όταν όμως όλα τα κράτη γύρω σου είναι κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, το οποίο σημαίνει ότι δεν παίρνεις κάτι από το ΝΑΤΟ ουσιαστικά. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει. Και εσύ φύγεις, προκύπτει μια κατάσταση που μπορεί να ερμηνευθεί ως μείωση της δικής σου δυνατότητα να παίζεις διπλό και τριπλό και οκταπλό παιχνίδι.
0: Η Τουρκία δεν, το έχει αυτό όμως.
1: Και καταλαβαίνετε το συλλογισμό. Μπορεί να είναι και λανθασμένο, μπορεί να είναι και βλακώδης, αλλά τον συνεννοούμαστε.
0: Παρακολουθούμε, βεβαίως.
1: Αυτό.
0: Ναι, θέλω να πω και η Τουρκία όμως μπορεί να το κάνει αυτό ανεξάρτητα. Βέβαια, η Τουρκία συνορεύει και με χώρες μη μέλη του ΝΑΤΟ. Όμως η Τουρκία το κάνει μια χαρά αυτό, κύριε Μητραλέξη.
1: Η Τουρκία δεν έχει βγει από το ΝΑΤΟ. Τώρα το επιχείρημα ήταν.
0: Θέλω να πω ότι μέσα στο ΝΑΤΟ μπορεί να το παίζει σε πολλαπλά ταμπλό.
1: Μα η Τουρκία μέχρι στιγμής, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το μέλλον, αλλά μέχρι στιγμής παίζει αυτό το παιχνίδι αριστοτεχνικά, έτσι, μαεστρικά, έτσι, και με γιγαντία επιτυχία. Με γιγαντία επιτυχία. Η συνθήκη της δεν είναι ταυτόσιμη με τη συνθήκη της Ελλάδος.
0: Σωστό είναι αυτό, βεβαίως.
1: Αν δεν μας αρέσει να το λέμε, είναι άλλα μεγέθη.
0: Σοφές.
1: Μιλάμε για άλλα μεγέθη. Και ενώ είναι πολύ σημαντική η γεωγραφία της Ελλάδας, στην παρούσα κατάσταση μιλάμε και για άλλη γεωγραφία. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε δύο αιστείες του αργόσπιτου του Παγκοσμίου Πολέμου μας αυτή τη στιγμή. Η μία είναι επί της Μαύρης Θάλασσας, επί του Ευξήνου Πόντου, με τον οποίο συνορεύει η Τουρκία. Και η άλλη είναι στο Ιράν, με το οποίο συνορεύει η Τουρκία. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή είναι το αξονικό κράτος.
0: Δεν το συζητάμε. Αυτό πουλάει, αλλά και αυτό εκμεταλλεύεται. Έτσι, η Ελλάδα δεν το εκμεταλλεύτηκε ποτέ, παρότι το έχει τη δυνατότητα. Ίσως δεν είναι ανάλογη τάξεως, αλλά την έχει. Έχει το Αιγαίο.
1: Παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες λέγοντας ότι η Ελλάδα θα μπορούσε. Κοιτάξτε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη τώρα που θα το πω, γιατί δεν μου αρέσουν και οι κίνησορες των πάντων, ακόμα και αν γίνομαι και εγώ μερικές φορές ένας από αυτούς. Σε ένα φάσμα επιλογών, νομίζω ότι πραγματικά έχει την άκρη του φάσματος της χειρότερης δυνατής επιλογής. Δηλαδή, πλέον νομίζω ότι ο φερέγγιος και προβλέψιμος εταίρος δεν είναι πλέον όρος των διεθνών σχέσεων, είναι όρος του BDSM, ας πούμε, του σεξουαλικού αδομαζοχισμού για τον υποτακτικό παίκτη, ας πούμε, της υπόθεσης. Αυτή τη στιγμή, στο πλαίσιο μιας ερμηνείας της πραγματικότητας, λόγω υποτέλειας και λόγω ξένης εξάρτησης,
0: απολύτως,
1: η οποία αρνείται να δει τον κόσμο όπως λειτουργεί, η Τουρκία κάνει update κάθε εβδομάδα. Σωστό, πολύ λειτουργεί.
0: Ακριβώς, βεβαίως.
1: Εμείς είμαστε στο 1995, συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι.
0: Οι Αμερικανοί είναι πανίσχυροι, οι Αμερικανοί είναι δυνατοί, το παν.
1: Μάλιστα τώρα συμβαίνει. Εν τω μεταξύ, ο τρόπος με τον οποίο πέφτουμε στον δημόσιο λόγο τον ελληνικό πάνω σε αντιφάσεις μας, για να μην πω τι πατάμε, ας πούμε, τη νύχτα, ως αντί να πέφτουμε πάνω σε αντιφάσεις μας, περπατώντας, είναι φοβερός. Πάει τώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ και συναντά τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον πρόεδρο Ερντοάν.
0: Τον καλύτερο φίλο του, μάλιστα.
1: Και λαμβάνουν χώρα σκηνές αυστηρώς ακατάλληλες για ανηλίκους ανάμεσα σε Τραμπ και Ερντοάν. Δηλαδή ουσιαστικά γίνεται μια ανακοίνωση ότι παιδιά, εγώ ψιλοαποχωρώ από τη συμμαχία, δηλαδή έχω άλλες δουλειές τώρα, αλλά αφήνω εδώ το κλειδί στο παιδί.
0: Το ποτηρητή, βέβαια.
1: Και άλλωστε το θέλετε και εσείς, Ευρωπαίοι, αυτό. Βγαίνει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, κάνει κάτι νιαουρίσματα εκεί, ναι, τα είπε αυτά ο πρωθυπουργός, αλλά ξέρετε δεν είναι έτσι και είναι αλλιώς και αλλιώτικα. Το οποίο προφανώς δεν πείθει, δεν έχει ως ότα ευήκοα ως προς αυτό την Προεδρία των ΗΠΑ. Και εμείς με κάποιον μαγικό τρόπο βρισκόμαστε ακόμα στο αφήγημα πρώτον Αμερικανός και δεύτερον ο Ισραηλινός, όχι μόνο έναντι του Τούρκου, ο οποίος τώρα είναι προφανώς ο συνδιαχειριστής του ΝΑΤΟ στην περιοχή, και όχι επειδή είναι ο οικοδεσπότης, και άλλους οικοδεσπότες είδαμε.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, αν νομίζετε ότι θα γινόταν αυτά στην Αθήνα, αν γινόταν στην Αθήνα η σύνοδος του ΝΑΤΟ, πλανάστε πλάνα Νίκ Τραν. Και εμείς συνεχίζουμε να λέμε, θέλουμε τον Ισραηλινό που είναι γιγαντιαίος έναντι του Τούρκου. Ο Ισραηλινός, ο οποίος επιτίθεται σε ατυχείς και ανεπιτυχείς πολέμους διαρκώς.
0: Σε κανένα συγκροτημένο κράτος.
1: Και χειρότερο η προοπτική μακροημέρευσή του. Να τα λέμε και λίγο ξεκάθαρα.
0: Με ερωτηματικό.
1: Μιλίζοντα 20 ετία, αν μη τι άλλο. Έτσι. Να μιλάμε λίγο με μια σαφήνεια. Αλλά είναι και πολύ σημαντικός γιατί έχει το ευήκον ους του Αμερικανού και της Αμερικανικής Προεδρίας. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου και το Ισραήλ. Γιατί λέτε. Δηλαδή, ανοίξτε τις τηλεοράσεις σας. Όχι να μελετήσετε λίγο καλύτερα, να δείτε λίγο. Κι όμως με όλα τα αυτά, πες, κάτι μένει. Και είναι και η ανθρώπινη ψυχοσύνθεση, η οποία λέει ότι αν ακούω κάτι χίλιες φορές, αν ακούω ότι το μέλι είναι πικρό από όλους και κάποιος βγει, το μέλι είναι γλυκό και εγώ δεν έχω δική μου εμπειρία του μελιού, θα πω τι λέει αυτός. Προφανώς είναι πικρό, όλοι το λένε. Ο Μπάμπης Σουγιάς, ο Τάξης Κατσαβίδας, ο Κώστας Πεταλούδας. Αυτά όμως πλέον γίνονται καταστροφικά για τη χώρα. Δηλαδή, εμείς έχουμε πάρει την χειρότερη δυνατή εκδοχή του φέρεστε στα διεθνή για να έχει μια προοπτική επιβίωση εν τέλει σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη περίοδο η χώρα μας.
0: Μου επιτρέπετε πάνω σε αυτό να βάλουμε και δύο φίλους εδώ από το chat στη συζήτηση, οι οποίοι λένε το εξής. Ο Άπο Κάμπερ. Επομένως, σύμφωνα με τον κύριο Μητραλέξη, η χώρα πρέπει να ανήκει σε κάποιο στρατιωτικό μπλοκ. Και αφού το ΝΑΤΟ, αν και νεκρό, υπάρχει, μένουμε εκεί και για λόγους ιστορικού ενδιαφέροντος. Και ο φίλος από κάτω, ο Τζόνι. Ερώτηση. Και γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να ανήκουμε σε κάποιο οργανισμό τύπου ΝΑΤΟ, σε τι μας έχει ωφελήσει στο παρελθόν και στο παρόν και στο μέλλον?
1: Συμφωνώ και με τους δύο. Τι θέλω να πω. Παρανόησαν και είναι εύλογο, με την έννοια ότι αυτά τα ζητήματα είναι. Και εγώ δεν τα λέω καλά τώρα μετά από 2,5 ώρες στο λεωφορείο. Εγώ δεν είπα ότι πρέπει να είμαστε στο ΝΑΤΟ. Γιατί ξέρεις, το πρέπει να είμαστε στο ΝΑΤΟ είναι μια έννοια έξω από τη διάσταση του χρόνου.
0: Μάλλον το αντίθετο λέτε, είπατε προηγουμένως.
1: Εγώ είπα ότι τώρα, αν μου δίνατε ένα κουμπί, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, 8 Ιουλίου 2026. Και ότι αν πατήσεις αυτό το κουμπί, η Ελλάδα τώρα θα βγει από τον ΝΑΤΟ. Η γνώμη μου είναι ότι στην παρούσα διεθνή κατάσταση οι προτεραιότητες είναι άλλες και ότι αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κάτι που αυτή τη στιγμή σου φέρει κέρδος. Πάντως να πούμε ότι είναι μια συζήτηση τώρα, μια πάρα πολύ θεωρητική συζήτηση που κάνουν οι δυο μας, οι τρεις μας. Διότι δεν είναι ότι η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση συγκρούονται αυτή τη στιγμή με θεματολογία του αν η Ελλάδα
0: θα βγει από τον ΝΑΤΟ. Όχι αντιπολίτευση, όχι αξιωματική, εκτός το ΚΚΕ, όλη η αντιπολίτευση.
1: Άρα κάνουμε μια συζήτηση αυτή τη στιγμή, η οποία είναι στον αέρα, είναι στις νεφέλες. Να το πούμε αυτό. Απλώς για να είναι σαφές και αυτό που είπα, εγώ δεν εξέφρασα μια θέση υπέρ της παραμονής στο ΝΑΤΟ. Εγώ εξέφρασα μια θέση υπέρ του άκερου. Του να ξεκινήσει κανείς έναν ένδοτο αγώνα αυτή τη στιγμή, σε αυτή την ημέρα, το μήνα, τη χρονιά, τη συνθήκη, την κατάσταση, δεδομένου του πόσο ρευστά είναι τα πράγματα, δεδομένου του πόσο μετεξελίσσονται κάθε μέρα, δεδομένου του ότι αύριο μπορεί να έχεις μια εντελώς εμφανή σχάση μέσα στο ΝΑΤΟ, με αποτέλεσμα ο καθένας να μπορεί, αν το θέλει, να κάνει το κεφαλιού του. Και να ακολουθήσει ή να μην ακολουθήσει τους άλλους, αποκτώντας ένα βαθμό ελευθερίας άλλων. Ταυτόχρονα όμως λέω ότι σε έναν κόσμο ο οποίος είναι σε τέτοια κίνηση, σε τέτοιον εκπολεμίζεται ο κόσμος, εκπολεμίζεται αυτό.
0: Τραγικά.
1: Φεύγεις από το ένα στρατιωτικό μπλοκ. Δεν είναι ότι σου και ντέπρεπε να είσαι, υπήρχε και το εγχείρημα των δεσμεύτων κλπ. Αλλά αυτή τη στιγμή ένα υπάρχει. Δηλαδή βγαίνεις ακριβώς ώστε τι. Γενικά η λέξη στρατηγική, κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε πολύ παραπλουστευτικά να κατατμηθεί στα εξής. Πού θέλω να πάω, πού είμαι, πώς πάω εκεί, ποια είναι τα ενδεχόμενα, ποιο είναι το plan B όπως τα λέει και ποια είναι τα εναλλακτικά πλάνα. Όταν συζητάμε για τέτοια θέματα χωρίς να υπάρχει κανένα θέμα πού θέλω να πάω εγώ, πού θέλω να πάω, πού θέλω να καταλήξω. Όλα αυτά θέλω να τα κάνω, όλα αυτά που δεν γίνονται για να βρεθούμε πού. Η απάντηση της Τουρκίας είναι νομίζω αρκετά σαφή σε αυτά τα θέματα, όμως την παρακολουθεί κανείς. Η απάντηση άλλων κρατών επίσης. Η απάντηση του Ισραήλ είναι επίσης πάρα πολύ ξεκάθαρη. Εμείς ή θα ηγεμονεύσουμε τα 10 μας εκατομμύρια και η έκταση Πελοποννήσου ή θα ηγεμονεύσουμε
0: στα 500 εκατομμύρια
1: σε μια περιοχή αδιανόητης γεωγραφικής και πληθυσμιακής εμβέλειας πάνω στις πλάτες ενός Αμερικανού που δεν είναι καν μονοπωλικός πλέον και σιγά σιγά δεν μας θέλει κιόλας, ή θα καταστραφούμε. Ο Ισραηλός έχει επιλέξει αυτό το δίλημα. Είναι on-off, είναι διπολικό, δηλαδή είναι διακόπτης. Ή εμείς θα μας βγει ένας μαξιμαλισμός παντελώς μη ρεαλιστικός και αδιανόητος.
0: Ή θα καθούμε όλοι μαζί, βεβαίως.
1: Η παρούσα φύση του κράτους του, δηλαδή όχι λύση δύο κρατών, αλλά ένα κράτος κλπ. Ή αυτή δεν θα μακροημερεύσει. Αυτό είναι μια επιλογή που έχει κάνει το Ισραήλ. Δεν έχουν κάνει άλλοι για το Ισραήλ. Η στρατηγική είναι σαφής, είναι αυτή. Ξέρουμε τι θέλουν. Εμείς, είτε ως κράτος, είτε εμείς ως δύο συνομιλητές στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή, κάνουμε μια συζήτηση Ελλάδα στο ΝΑΤΟ κλπ. Στο πλαίσιο ενός στόχου. Δηλαδή, μια προϋπόθεση οποιασδήποτε στρατηγική συζήτηση, ο οποίο είναι ποιο. Αν ελείπει αυτή η συζήτηση, τι νόημα έχουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Απλώς θα σας έλεγε κανείς εδώ, ενδεχομένως, στα πλαίσια αυτή τη συζήτηση, ότι εάν δεν κάνεις αυτή τη συζήτηση, παρότι είναι άκερη με την έννοια ότι δεν υπάρχουν οι κοινωνικοί όροι, πώς θα δημιουργηθούν οι κοινωνικοί όροι, αλλά ας το αφήσουμε, είναι άλλο αυτό.
1: Προφανώς πρέπει να κάνεις αυτή τη συζήτηση και προφανώς ένας λόγος που γίνεται αυτή τη συζήτηση είναι η εμβέλεια της εξάρτησης, η οποία άλλαξε και αυτή μετά το 2010, δηλαδή την τελευταία δεκαετία.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, για να πάμε λίγο στην άλλη όχθη. Εγώ είδα στην κηδεία του Αγιατολά Χαμενεΐ, καταλάβατε, προσπαθώ να πάω στην άλλη για τον εξής λόγο. Απ' τη μια έχουμε την υποτέλεια των Ευρωπαίων στο αμερικανικό αφεντικό με τον τρόπο που γίνεται, όπως το περιγράψατε εξαιρετικά εσείς. Απ' την άλλη έχουμε εκατομμύρια Ιρανούς, κύριε Μητραλέξιμο, εκατομμύρια, οι οποίοι βγαίνουν και δεν μπορεί να πούμε ότι τους βγάζει το καθεστώς στον δρόμο, μην τρελαθούμε τελείως. Βγαίνουν οι άνθρωποι που θεωρούν ότι κάτι σημαντικό έγινε με την δολοφονία του Χαμενεΐ και με την αυτοθυσία του, εν πάση περιπτώσει, και γι' αυτό βγαίνει στους δρόμους. Θα ήθελα να μας κάνετε ένα σχόλιο και γι' αυτό, σε σχέση και με τον πόλεμο που μοιάζει να ξεκινάει ενδεχομένως, ξέρετε, μάλλον τη δική σας πρόβλεψη. Πώς το βλέπετε?
1: Καλά, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα την προηγούμενη φάση του πολέμου ενός μεσαίου μεγέθους κράτους της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έναντι δύο πυρηνικών υπερδυνάμεων με την συμμαχία και συμπόρευση όλων των λαοκρατών ουσιαστικά της παγκόσμιας μειοψηφίας που είναι η Δύση κλπ. Σε αυτόν τον πόλεμο, ανάμεσα σε αυτό το μεσαίο μεγέθους κράτους, την πάλι ποτέ μονοπολική υπερδύναμη και το πυρηνικά οπλισμένο Ισραήλ, κέρδισε το Ιράν. Αυτό δεν είναι μια εκτίμηση ποδοσφαιρικής φύσεως. Υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι φαίνεται, χωρίς να καταλαβαίνουν τι υπογράφουν ενδεχομένως, χωρίς να είναι διατεθειμένες να το τηρήσουν. Αν περιμένει κανείς φερεγγιότητα από τον Αμερικανό το 2026, γεγονός όμως παραμένει. Υπέγραψαν ένα απολύτως ταπεινωτικό έγγραφο ΙΤΑΣ. Αυτή είναι η πραγματικότητα όπως την αναλύουν οι μεγαλύτεροι συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών, θεωρητική διεθνών σχέσεων, θεωρητική στρατιωτική, θεωρητική ό,τι θέλετε, πρακτική ό,τι θέλετε και εφηρμοσμένη ό,τι θέλετε. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος θα ισχυριστεί ότι δεν είναι έτσι, αλλά αλλιώς, δεν είναι μια ισχύδα μανλάρ που λένε και εδώ στην Τουρκία, είναι μια παλιά, δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση, είναι παροχημένη συζήτηση. Τέλειωσε αυτό το έργο, πέρασε. Το ότι θα γίνει από εδώ και πέρα είναι μια άλλη υπόθεση, εμφανώς.
0: Τι βλέπετε εσείς?
1: Δεν υπάρχει και χειρία αυτή. Ήταν σαφές από καιρό ότι δεν υπήρχε. Άλλωστε, συζητούσαμε παλαιότερα και τους λόγους που δεν υπήρχε αυτή η χειρία, διότι είχε μια τελική εκδοχή. Αυτός ο πόλεμος αυτή τη στιγμή ξεκίνησε. Θα τελειώσει πραγματικά. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έχει μαλλιάσει η γλώσσα όμως προς την επανάληψη αυτής της εκτίμησης. Είτε με την πάυση της ύπαρξης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ως έχει τώρα, και με την ήττα αυτού του κράτους, είτε με την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αν μη τι άλλο, από την ευρύτερη περιοχή του κόλπου και από τη Δυτική Ασία ευρύτερα, και το τέλος και το πανηγυρικό πλέον τέλος της μονοπολικής στιγμής και της αμερικανικής ηγεμονίας στην περιοχή της Δυτικής Ασίας, και δεν υπάρχει τρίτο ενδεχόμενο. Με ό,τι συνεπάγεται το δεύτερο ενδεχόμενο, βέβαια, για την προοπτική μετά του κράτους του Ισραήλ, το οποίο υπάρχει ως τοποτηρητής ακριβώς αυτής της τάξεως που θα σφυριζόταν η λήξη της. Η συμφωνία, η οποία τώρα δεν τηρήθηκε ήδη, γιατί δεν ήταν μια τελική συμφωνία, αυτό που είχε υπογραφεί, ήταν προϋπόθεση για επόμενες φάσεις, τις οποίες από ό,τι φαίνεται δεν θα φτάσουν. Μπορεί να μην ξεκινήσει ένας πλήρης πόλεμος αύριο, γιατί αυτός είναι και δύσκολος πρακτικά. Άμα έχουμε χρόνο, μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Το γεγονός όμως παραμένει ότι ενώ υπήρξαν ενδείξεις ότι εάν τηρείται όλο αυτό που γνωρίζαμε από πριν ότι ήταν αδιανόητα δύσκολο να τηρηθεί και να οδηγεί, να τελεσφορήσει, λύση τελώς να καταλήξει σε μια τελική ειρηνευτική συμφωνία, ήδη μέσα και τι δεν λέγανε. Λέγανε αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από εκτός των συνόρων του Ιράν, έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά σίγουρα από την περιοχή του κόλπου. Επίσης, όλο και περισσότερο βγαίνει από αμερικανικές πηγές η εμβέλεια της καταστροφής των αμερικανικών βάσεων εκεί πέρα. Και όταν λέμε από αμερικανικές πηγές, δεν εννοούμε το είπε ο απόσαντος συνταγματάρχης Ντάγκλας
0: Φακτέρμαν
1: στον φίλο μας τον Τζατζ Ναπολιτάνο. Μιλάμε για εκτενή ερευνητικά ρεπορτάζ με το βάρος της υπογραφής των συστημικών μεγαλοδημοσιογράφων τους στα μεγάλα mainstream μέσα των ΗΠΑ. Και θα βγει κάποιος και θα πει, ενδεχομένως, μα αυτά είναι αντιτραμπικά. Συγγνώμη, τέτοια δημοσιεύματα που αφορούν την εθνική ασφάλεια και τον πυρήνα της κυριαρχίας και της προβολής ισχύως μιας χώρας δεν βγαίνουν επειδή έχουμε τον έμβριο midterms και με λεπτομέρειες και με τεκμήρια. Γιατί δεν είναι μου πένας, άκουσα από έναν αξιωματούχο και το καταγράφω σύμφωνα με πηγές. Είναι αεροφωτογραφίες, δωρικεφορικές φωτογραφίες για διψήφιο αριθμό βάσεων και όλο περισσότερο βγαίνεται στις πληροφορίες. Αυτό αφορά και το, όχι το τελευταίο, αλλά το προηγούμενο τζαρτζάρισμα προ λίγων ημερών. Όχι το χθεσινό σημερινό. Που ήταν που ξαναρχίσαν να χτυπάνε οι Αμερικανοί και μετά χτύπησαν σε κάποιες αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κατάρ, δεν θυμάμαι, συγγνώμη, οι Ιρανοί, και ακόμα και για εκείνο το χτύπημα προ λίγων ημερών βγήκαν, βγήκαν τα καθέκαστα. Σημειωτέων δε ότι οι απεχθέστατοι για τις ΗΠΑ όροι που υπέγραψαν και οι οποίοι προφανώς πρωτογράφτηκαν στην Τεχεράνη. Ένας από τους λόγους που ήταν επαχθέστατη ήταν προφανώς και μια εμβέλεια κατασταλή.

0: Φεβρουαρίου.
1: Το Ορμούς.
0: Δηλαδή,
1: το Ορμούς.
0: Για τα στενά του Ορμούς. Για τα στενά του Ορμούς κλπ. Ήδη έχουμε την παραδοχή του Προέδρου Βάντς προ λίγων ημερών ότι όλο αυτό έγινε ως ένα διάλειμμα για να ξαναστοκάρουμε πετρέλαιο. Έτσι. Δηλαδή να πάει χρονικά λίγο πιο πέρα το μοιραίο, αν ξαναρχίσουν πραγματικές πολεμικές. Ναι, κλπ. Και αναρωτιέται κανείς, το σχέδιο είναι πιο ακριβώς. Αυτό θα το μάθουμε. Το ουκρανικό μπορεί να μοιάζει σε κάποιους αυτή τη στιγμή ως λιμνάζον, αλλά μόνο λιμνάζον δεν είναι. Και το πιο ανησυχητικό είναι ακριβώς οι συζητήσεις που βρίσκονται μέσα, που λαμβάνουν χώρα μέσα στην Ρωσία και πιέζουν και την πολιτική της ηγεσίας προς αυτό. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι τι συμβαίνει στο μέτωπο. Όπου τα πράγματα πάνε αργά λόγω της νέας διάστασης των ένθεν κακήθεν drones, αν μη τι άλλο. Έτσι. Αλλά το γεγονός ότι με επιθέσεις που γίνονται πλέον εντός του προπολεμικού εδάφους και της επικρατείας της Ρωσίας, με χρήση του εναέριου χώρου βαλτικών κρατών και όχι μόνο κατά πώς φαίνεται, δημιουργείται μια αίσθηση εντός Ρωσίας ότι παιδιά, δεν έχουμε αποτροπή. Δηλαδή, ποιο είναι το πλάνο, πρόεδρε Πούτιν?
1: Ακριβώς.
0: Ποιο είναι το πλάνο? Το πλάνο είναι ότι εμείς εδώ θα είμαστε σουρωτήροι μέχρι να κλατάρει ο Ουκρανικός στρατός και ότι που πηγαίνει αργά λόγω drones κλπ. Και ότι αυτό, και ότι εμείς θα έχουμε μηδενική αποτροπή για επιθέσεις μέσα στο έδαφος μας. Ξέρετε, είναι εύκολο να λέει κανείς απολυταρχικά καθεστώτα, δικτατορίες κλπ. Αλλά εγώ δεν ξέρω μεγάλους λαούς που να. Μεγάλους λαούς. Και που να μην είναι και τελείως απικίες κλπ. Αλλά να έχουν και ένα βαθμό εθνικής κυριαρχίας ως κράτη. Mm-hmm. Να κυβερνώνται και να κουλαντρίζονται απολύτως ερήμην της βούλης και της συνένεσης μιας πλειοψηφίας των πολιτών τους. Mm-hmm. Το οποίο ισχύει για το Ιράν, για την Κίνα, για τη Ρωσία, για τη Βόρεια Κορέα. Θέλω να πω, έτσι. Για την Τουρκία, που κάποιοι την παρουσιάζουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο στην εσωτερική της πολιτική τάξη, δεν κυβερνούνται πολλές δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι. Ξέρετε, η μπότα για καιρό, για δεκαετίες κλπ. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε η πίεση είναι από τα κάτω πλέον προς την ηγεσία. Κλπ. Πριν είπατε, οι Ευρωπαίοι είναι επιθύμιοι ως προς τον Αμερικανό κλπ. Κάποιο βαθμό βλέπουμε και το αντίστροφο. Την απόπειρα, την πολύ μεγάλη των Ευρωπαίων να σύρουν, να κάνουν τον Τραμπ Μπάιντεν, να σύρουν ξανά τον Αμερικανό σε μία σύγκρουση με τον Ρώσο, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ήδη μιλήσατε στην αρχή της εκπομπής για μία είδηση που θα ήθελα να τη δω έτσι λίγο πιο στοιχειοθετημένη πριν τη σχολιάσω στο περιεχόμενό της, αλλά το ότι προετοιμάζεται ακριβώς αυτό για την σύνοδο του ΝΑΤΟ που λαμβάνει η χώρα σήμερα, μια σειρά από προσπάθειες ουσιαστικά να αλλάξει η πρόσληψη της πραγματικότητας από την Προεδρία των ΗΠΑ ως προς το τι λαμβάνει η χώρα στην Ουκρανία, στη Ρωσία κλπ. Δεν έχει άλλο ακροατήριο αυτή η προσπάθεια μηντιακής παραγωγής μιας παράλληλης και εναλλακτικής πραγματικότητας. Προσπαθούν οι Ευρωπαίοι, και γιατί τα προσπαθούν οι Ευρωπαίοι? Διότι δεν έχει μείνει άλλη ταυτότητα που να συνέχει, τώρα που έφυγε η Ευρωατλαντική, αφού ο Αμερικανός γυρίζει την πλάτη, δεν μένει άλλη ταυτότητα συνοχής του ευρωπαϊκού οικοδομήματος από την αντιρωσική. Αυτό δεν το έλεγα παλαιότερα, γιατί δεν είχα διαβάσει μέχρι την τελευταία του σελίδα ένα φιλοδυτικό βιβλίο, Intellectual History, Διανοητικής Ιστορίας του Όρου Δύση, το οποίο επιτέλους το τελείωσα, The West History of an Idea, Princeton University Press, Γεώργιος Βαρουξάκης, προσοχή στο ξύ, ο οποίος είναι πολιτική ιστορία στο Λονδίνο. Είναι ένα εξαιρετικό μελέτημα, φιλοδυτικό ως προς τις προθέσεις, θα έλεγε κανείς, αλλά πολύ καλό ιστορικό μελέτημα, το οποίο καταδεικνύει ότι στον βαθμό που υπάρχει μια έννοια της Δύσης, όχι ως γεωγραφική έννοια, ή όπως θα τη λέγαμε επί Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η Δύση και θα εννοούσαμε
1: άλλα πράγματα,
0: αλλά όπως την εννοούμε σήμερα, ότι αυτή η έννοια είναι γενεαλογικά αντιρωσική, φτιάχτηκε για να είναι αντιρωσική. Διότι η έννοια Ευρώπη αρχικά περιλάμβανε και τη Ρωσία, και μετά έπρεπε να φτιαχτεί μια έννοια που να μην περιλαμβάνει τη Ρωσία. Και φτιάχτηκε η Δύση, μετά έγινε Ευρωατλαντική. Πριν από δύο αιώνες, η μόνη Δύση που θα ήξερε ο Αμερικάνος θα ήταν η Άγρια Δύση. Έτσι δεν υπήρχε Δύση ως Ευρωατλαντική στρατηγικο-πολιτισμικο-ιστορική οντότητα. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Στα οποία εμείς ορκιζόμαστε ότι ανήκουμε. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι φιλοδυτικό, θέλω να πω, δεν είναι ένα βιβλίο φιλορωσικό, καταλαβαίνετε, και αντιδυτικό.

0: του συγγραφέα του. Είναι εξαιρετικό μελέτημα. Όποιος το διαβάσει βλέπει ότι αυτή τη στιγμή αφαιρεί στον ευρωατλαντικό άξονα και πυλώνα, δηλαδή την υποταγή του ευρωπαϊκού κομματιού στο ατλαντικό κομμάτι προφανώς, από την δυτική ταυτότητα, το μόνο που μένει είναι το αντιρωσικό. Έχεις και έναν πόλεμο με ήδη επταψήφιο αριθμό νεκρών στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ο οποίος ξεκίνησε ως ένας πόλεμος που θα κατακαιρματίσει ουσιαστικά την Ρωσία και θα ξαναφέρει μια κεντρική Δύση καβάλα στάλογο για παράταση μετά το πέρας της μονοπολικής στιγμής. Και είμαστε αυτή τη στιγμή εκεί, σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση, όπου δεν είναι η δική μου γνώμη, είναι αυτή η συζήτηση που βλέπω να γίνεται εντός Ρωσίας στα υψηλότατα κλιμάκια. Η πίεση προς την ηγεσία αυτή τη στιγμή της Ρωσίας από όλες τις μπάντες, είναι πίεση για μια επίθεση σε νατοϊκό κράτος, σε στρατιωτική εγκατάσταση σε νατοϊκό κράτος, ούτως ώστε να επανεγκαθιδρυθεί αποτροπή. Λέει ότι, παιδιά, υπάρχουν κάποια όρια, σας δείχνω ότι αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές, με την υπόθεση, στην οποία εγώ δεν πιστεύω, ότι αντί αυτό να προσληφθεί από την άλλη πλευρά ως αυτό που έχει προετοιμαστεί να προσληφθεί, ωραία, πάμε για τον πόλεμο, απεδείχθη ότι η ρωσική αυτοκρατορία θέλει να ξανακαταλάβει τη μισή Ευρώπη, ως θα προσληφθεί ως, όπα, αυτοί μιλάνε στα σοβαρά, they mean business που λέμε στα αγγλικά, οι Ρώσοι, άρα σταματάμε εδώ. Mm-hmm. Οι Ρώσοι που πιέζουν την ηγεσία τους προς εδώ πιστεύουν ότι με συμβατικά ή και όχι μόνο όπλα που θα είναι ένα ενδεικτικό χτύπημα, οι Ευρωπαίοι ερήνη, δηλαδή τη απουσία του Αμερικανού, θα καταλάβουν ότι όπα, τώρα πηγαίνουμε για ένα ενδεχόμενο πυρηνικό πόλεμο.
1: Ο Πεσκόφ όμως είπε όχι. Ο Πεσκόφ είπε δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά όπλα χθες.
0: Ναι, μα εντάξει, προφανώς. Αλλά θέλω να πω, αυτή είναι η συζήτηση αυτή τη στιγμή που γίνεται.
1: Ο Καραγκάνοβ δεν
0: έχει τα κουμπιά στα χέρια του. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική μορφή, η οποία βέβαια έχει αυτή τη γραμμή και πιέζει προς τούτο εδώ και καιρό. Ίσως σε κάποιο βαθμό χρησιμοποιείται και ως λαγός ή φόβητρο, αλλά πάντως όντως έχει αυτές τις γνώμες. Δεν είναι ο Μετβέντεφ που έχει μια ανάθεση ρόλων. Θέλω να πω, όταν πλέον τα πλήγματα εντός της μίας εκ των τριών μεγάλων δυνάμεων γίνονται από νατοϊκές χώρες, μέσω νατοϊκών χωρών κλπ., δημιουργείται μια κατάσταση η οποία δεν λιμνάζει. Προσέξτε, εδώ περιγράφω ποιες είναι οι δυσκολίες, οι καταστάσεις, η κινδυνότητά τους και τον δύσκολο διάλογο μέσα σε κράτη. Δεν σας λέω ποια είναι η δική μου θέση, γιατί αυτό αφορά τους οικείους μου. Δεν έχει καμία σημασία, ας πούμε. Πώς να σας το πω. Είμαστε εκεί πάντως. Είμαστε σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Ένας φιέστατος νομιλητής μου ισχυρίζεται πως αυτό που βλέπουμε είναι ένας long play παγκόσμιος πόλεμος, αλλά πολύ long play. Δεν έχω την ίδια εκτίμηση. Είναι long play και αργόσυρτος, μέχρι που πλέον
1: θα γίνει short play, μάλιστα, θα γίνει μικρός δίσκος.
0: Μην ξεχνάτε ότι εμείς έχουμε μια ιστοριογραφία από πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος, πότε ξεκίνησε ο δεύτερος παγκόσμιος. Την επίθεση της Ιαπωνίας στην Κίνα δεν την λαμβάνουμε υπόψη μας, η οποία προηγείται προφανώς της επίσημης έναρξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν την λαμβάνουμε υπόψη μας σε αυτή τη γενεαλογία. Και λοιπά, τα πράγματα είναι αργόσυρτα, που σήμερα δεν είναι αργόσυρτα με όρους 2017. Είναι αργόσυρτα με όρους ενιστότος χρόνου στον οποίο τα βλέπουμε. Τα και λέμε, δεν πέσαν πυρηνικά αυτή την εβδομάδα, άρα πάμε αργά και ρελαντί.
1: Πάμε καλά. Έχω μια απορία, κύριε Μητραλέξη μου. Από αυτά που λέτε, αλλά προϋπάρχει αυτή η απορία στη δικό μου το μυαλό τουλάχιστον. Απ' τη μια έχουμε τους Ευρωπαίους που θέλουν να κάνουν πόλεμο. Μέχρι το 30 θα κάνουν ένα μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία. Θα ήθελα να μας πείτε πρώτον, γιατί θέλουν να τον κάνουν, για μια ιδέα όπως λέγατε προηγουμένως, για υλικούς όρους και διάσωση των ελίτ των αρχουσών τάξεων της Ευρώπης με τη βιομηχανία τους που καταραίει. Και τρίτον, ο Τραμπ είναι τραβάτε με κι ας κλαίω ή πραγματικά δεν θέλει να μπει σε μια τέτοια περιπέτεια. Υπήρξε άνκορατς, αν θέλετε με άλλα λόγια.
0: Άνκορατς δεν υπήρξε. Ας πούμε, αν ήτι άλλο έτσι λέει και η μία εκ των δύο πλευρών. Αλλά νομίζω ότι η αμερικανική πλευρά, ανεξαρτήτως του προσώπου του πρόεδρου Τραμπ και τον συναυτό και δεν συμμαζεύεται, έχει πάρει απόφαση ότι αντιλαμβάνομαι ότι το μέθε επόμενο βήμα είναι μια πυρηνική ανταλλαγή με τη Ρωσία και δεν το θέλω και δεν θα το κάνω. Ότι πλέον είμαστε εκεί. Ένα πλάνο ότι κάτι θα κάνω, λίγο θα μπορέσω να πριονίσω το κλαδί, θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο εσωτερικό πρόβλημα, γιατί αυτό πουλάνε τώρα στον Αμερικανό, οι Ευρωπαίοι και οι G7 κλπ. θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα στον Ρώσο και έτσι θα, η μία εκ των τριών μεγάλων δυνάμεων θα βρεθεί σε μια εσωτερική αναταραχή και η άλλη θα δυσκολευτεί, ή θα γλυκαθεί η μία εκ των τριών μεγάλων δυνάμεων η Ρωσία να την προσετεριστούμε εμείς και να φύγει από την Κίνα. Νομίζω ότι πλέον υπάρχει μια κατανόηση, όσο και αν κάνουν διπλοβάρδιες οι Ευρωπαίοι, μπας και πιστεί προς το εναντίον ο Αμερικανός, ότι αυτή τη στιγμή το διακύβευμα είναι ένας πυρηνικός πόλεμος μεταξύ υπερδυνάμεων και εγώ δεν θα τον κάνω. Εγώ δεν θα τον κάνω. Τώρα, αν οι Ευρωπαίοι θέλουν να φάνε τα μουστάκια τους με το Ρώσο, εγώ κερδίζω σε αυτήν την περίπτωση, δεν χάνω.
1: Πουλάω όπλα, ναι.
0: Εγώ Αμερικανός είμαι απ' έξω, αποδυναμώνονται και οι δύο. Εγώ την ασφάλεια μου τη διατηρώ. Εγώ δεν σας υποσχέθηκα τίποτα και για το ΝΑΤΟ σας είπα αν πληρώνατε όλα αυτά που λέγαμε, το ΝΑΤΟ του Σρόντιγκερ κλπ. Αν οι Ευρωπαίοι θελήσουν να φάνε τα μουστάκια τους με τους Ρώσους, αυτό είναι κάτι άλλο. Εγώ ο Αμερικανός είμαι απ' έξω. Αλλά δεν θα κάνω και διπλοβάρδιες για να το αποτρέψω. Ο Ευρωπαίος όμως ξέρει ότι δεν είναι διατεθειμένος να κάνει κάτι τέτοιο χωρίς τον Αμερικανό.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Όλος Ευρωπαίος, όχι. Ένα μικρό γαλατικό και βαλτικό χωριό τριών κρατών έχει κάποιες φαντασιώσεις ότι μπορεί και να τα καταφέρει από το υπερπερίσσευμα του πάθους του, ακόμη και χωρίς τις υλικές συνθήκες. Τα πράγματα είναι εκεί πάντως. Τίποτα δεν είναι κάπως. Άμα παρατηρήσετε, κοιτάξτε το εξής. Καμία από τις επιμέρους ισορροπίες δεν έχει κατακάτσει σε κάποιο σημείο ισορροπία.
1: Σωστό, βεβαίως.
0: Ούτε ο ένας μείζον, ιδιαίτερα μείζον, δεν λέω μέγιστος γιατί θα σήμερα δεν υπάρχει άλλος, πόλεμος του επταψήφιου αριθμού νεκρών στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Proxy war σύμφωνα με τον Αμερικανό μεταξύ πυρηνικών υπερδυνάμεων. Τίποτα δεν έχει τέλεση δικήσει εκεί, εκτός από το σκορ, αν θέλετε να το πούμε, που είναι αδιανόητο να μιλήσει κανείς με τέτοιους όρους για την ασύλληπτη ανθρώπινη τραγωδία που λαμβάνει η χώρα. Αλλά να σας πω κάτι. Πεθαίνει ο Ουκρανός για να πίνει ο Γάλλος του, ο Γάλλος τον καφέ στην πλατεία των Παρισίων και να σχεδιάζει το πώς θα κοπεί η όρεξη του Ρώσου.
1: Έτσι κάναν πάντα, κύριε, η επικαιοκρατία. Αυτό ήταν τώρα, μην το ανοίξουμε αυτό το κεφάλι, μάλιστα.
0: Και ο Γερμανός στο Βερολίνο, θα έρθουν οι Ρώσοι, ας πούμε, κλπ. Δηλαδή, ο Ουκρανός όμως είναι που πεθαίνει. Και φυσικά βλέπετε σήμερα άλλωστε. Η είδηση είναι σημερινή, τη σημερινή εκπομπή, τα αντίστοιχα στην περίπτωση του Ιράν, όπου συνέβη κιόλας και το κοσμογονικό, έτσι. Μπορεί εμείς τον ενεστώτα χρόνο και ειδικά εμείς οι Έλληνες να μην μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα την ιστορική εμβέλεια σημασία της έκβασης του πολέμου μέχρι τώρα. Ο οποίος μπορεί να συνεχιστεί, αλλά δεν φαίνεται ότι αύριο θα πέσει το Ιράν και θα καταστραφεί αυτό το κράτος με κάποια αμερικανική προσοχή.
1: Το έδειξε τα πλήθη. Τα πλήθη στην κηδεία για μένα, κύριε Μητραλέξη, είναι μια ένδειξη πολύ σοβαρή όμως ότι δεν πέφτει αυτό το κράτος έτσι όπως το έλπισαν οι Αμερικανο-Ισραηλινοί.
0: Κοιτάξτε, πρώτον, το playbook που λέμε στα αγγλικά, συγγνώμη, το δεν υπάρχει. Το εγχειρίδιο οδηγιών των Αμερικανών επί μονοπολικής στιγμής για αφρικανικά κράτη. Είχαν αυτοί οι άνθρωποι την πεποίθηση, στο πλαίσιο κιόλας μιας φαντασίωσης τέλους της ιστορίας παλαιότερα, αλλά και γενικά του προνοιακού κράτους, του indispensable nation, του αναντικατάστατου έθνους, του έθνους που βλέπει πιο μακριά, εκεί που δεν βλέπουν οι άλλοι, ότι αυτά θα δουλεύουν πάντοτε και θα δουλεύουν και σε κράτη τα οποία είναι όντως κυρίαρχα. Το Ιράν είναι ένα κυρίαρχο κράτος. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Δεν θέλω να κάνω δυσάρεστες συγκρίσεις με άλλα κράτη. Το άρθρο 146 του συντάγματός του, το σύνταγμα του Ιράν, εξ όσων γνωρίζω, εν πολύ στηρείται εν συγκρίση με άλλα κράτη. Δεν το αμπούμε, μην μπούμε σε συζητήσεις τώρα επίπονες. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε ίδρυση στρατιωτικής βάσης στο έδαφος του Ιράν, στο κυρίαρχο έδαφος του Ιράν, ακόμη και για ξένου κράτους, ακόμη και για ειρηνικούς σκοπούς. Δεν παρά αν σύμμαχος. Βάση σε αυτό το κράτος δεν θα έχει.
1: Είμαστε εμείς εδώ, εθνική κυριαρχία, έχετε δίκιο.
0: Ναι, αλλά και η Γερμανία που έχει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες ξένου κράτους στο έδαφος της. Η Γερμανία δεν είναι κυρίαρχο κράτος.
1: Προφανώς και
0: η Γερμανία
1: δεν
0: μπορούσε να πει ότι ισχυρό οικονομικά τον εκείνο το
1: τάδε. Προφανώς και δεν είναι. Προφανώς.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα κράτη είναι κυρίαρχα κράτη. πολύ περισσότερο κυρίαρχα από όσο φαντάζεται ο Αμερικανός. Εμφανώς υπάρχει μία συνένεση στη βάση. Εμφανώς, όσο και αν είναι εγωιτευτικά για κάποιους, κάποια αμερικάνικα, αν θέλετε, αξιακά μπιχλιμπίδια, σου υπόσχομαι τη ζωή της Coca-Cola, πιάνουν μέχρι σε ενό σημείου. Πιάνουν μέχρι σε ένα σημείο.
1: Προφανώς και πιάνουν. Σοβιετική
0: και Ιράνη, και εντός της Ιρανικής κοινωνίας υπάρχει πολύ ακροατήριο για αυτό. Φαντάζομαι τον κόσμο σαν τον κόσμο του TikTok και της Coca-Cola κλπ. Και στην Ιρανική νεολαία υπάρχει. Αλλά ο πόλεμος επιτάχει είναι μια διαδικασία προς αντίθετη κατεύθυνση.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι. Αυτό είναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται οι λαοί ή κάποιοι λαοί κάποιοι δεν λαοί. Είναι τόσο σωστά.
1: Κάποιοι λαοί, καλά το λέτε.
0: Εκεί βλέπουν το μέλλον που τους επιφυλάσσουν οι σχεδιασμοί.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Βλέπουν.
0: Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Κύριε Μητραλέξη μου, να σας παρακαλέσω. Θα ήθελα να πούμε και δύο λόγια για την Ελλάδα πριν τελειώσουμε την εκπομπή μας, αλλά πριν από εκεί, θα ήθελα με τον πολύ ωραίο τρόπο που περιγράφετε τα πράγματα να μας λέτε πόσο διαφορετικός είναι ο κόσμος σήμερα από τον κόσμο στις 27 Φεβρουαρίου του 2026. Το τέλος του 25, εν πάση περιπτώσει. Και αν θέλετε να μας πείτε επίσης, γιατί το λένε πολλοί, ότι είναι η φρουρή της επανάστασης, οι σκληροτράχυλοι, εκείνοι οι οποίοι δεν επιθυμούν, υπάρχουν δηλαδή μέσα στην ιρανική ηγεσία, υπάρχουν δυνάμεις που δεν επιθυμούν το τέρμα του πολέμου. Και είναι και την και τον υπονομεύουν, την ειρήνη. Θα θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο για τον κόσμο πριν και τώρα, τι έχει αλλάξει κατά τη γνώμη σας, πόσο μεγάλες είναι οι αλλαγές?
0: Καλά, πρώτα να με συγχωρήσετε που σήμερα είμαι λίγο πιο υπεραπλουστευτικός και δεν έχω
1: καλύτερα,
0: τόσο
1: καλύτερα.
0: Είμαι λίγο ρεταρισμένος από, συγγνώμη, το λέω τρίτη φορά, 2,5 ώρες αστικά μέσα μαζί με το πράγμα. Επειδή το εύκολο να υπεραπλουστευτεί είναι το δεύτερο ερώτημα.
1: Έτσι.
0: Ξεκινάει ένας πόλεμος από δύο πυρηνικά οπλισμένα κράτη προς ένα τρίτο. Προχωράει αυτός ο πόλεμος. Φτάνουμε 8 Απριλίου. Συμφωνούμε σε 10 σημεία. Δεν τα τηρείς η επιτιθέμενη πλευρά. Πάμε παρακάτω. Ξανασυμφωνούμε σε 14 σημεία. Υποτίθεται με μια προοπτική να γίνει πιο τελεσίδικο και λύση τελέσολο. Αυτό εάν κάποιες σαλαμοποιημένες χρονικά προϋποθέσεις εκπληρωθούν. Δεν τα τηρείς. Δηλαδή τι σημαίνει ποιος θέλει τον πόλεμο?
1: Έτσι,
0: και ποιος
1: είναι σαφές. Είναι σαφές. Yeah. Το λένε πολύ, ξέρετε αυτό. Το λένε πολύ. Μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, το λένε, σε ποιο πλαίσιο το λένε, δηλαδή να έχουμε και μια εικόνα μιας τεχνολογίας του δημοσίου λόγου και της επικοινωνικής διαχείρισης των πραγμάτων.
1: Σωστό.
0: Πρέπει με κάθε τρόπο να υπάρξει ένα αφήγημα, είτε όπου να πέφτουν είτε έχουν πέσει ήδη. Πριν την συνθηκολόγηση των Αμερικανών τη διπλή, 8 Απριλίου και την επόμενη, τώρα την πρόσφατη, ήταν ότι τους έχουμε καταστρέψει το ναυτικό τους και την αεροπορία τους. Το ναυτικό που ήταν από το Οσάχη.
1: Έτσι.
0: Χωρίς αυτό το ναυτικό μπορείς να κλείσεις το Ορμούζ. Αυτό είναι το μείζον. Το μείζον δεν είναι αν έχεις φρεγάτες, αλλά μπορεί να κλείσεις το Ορμούζ.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το μείζον. Δηλαδή, εμφανώς θέλω να πω. Κινδύνευσε η εθνική κυριαρχία των ΗΠΑ από το ναυτικό του Ιράν. Και επίσης το Ιράν είχε μια σαφή και ρητή απόφαση να μην διεκδικήσει πολεμική αεροπορία σοβαρή, κάτι F5, κάτι F4. Διότι ανταυτού πήρε την απόφαση του των βαλιστικών και πυραυλικών συστημάτων των υπογείων βάσεων, ώστε να μην μπορεί να πει. Έμαθε από τα λάθη του Ιράκ το 2003. Είδε ότι δεν μπορεί να φτιάξει αεροπορία που να κερδίσει η αεροπορία των Αμερικανών.
1: Προφανώς.
0: Άρχισε κάτι άλλο. Βαλιστικού πυράβλου. Είδε ότι αν έχεις βάσεις open air στα θερινά σινεμά, αυτές θα καταστραφούν από αεροβομβαρδισμούς ενός εχθρού που μπορεί να τις καταστρέψει. Άρα βάλτες μέσα σε βουνά. Τότε στο Ιράν υπήρχε μια συζήτηση. Αυτό είναι ένα φαραωνικό, πάρα πολύ ακριβό έργο. Τους βγήκε αυτό το στοίχημα. Ήταν ένα στοίχημα που τους βγήκε. Εμφανώς τους βγήκε το τεκμήριο.
1: Κερδίσαν τη χώρα τους, κύριε Μητραλέξη, για την ώρα τουλάχιστον την κερδίσανε, μάλιστα.
0: Ο κόσμος από την 28η Φεβρουαρίου και μετά. Τέλα πρώτον, κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, πριν την 28η Φεβρουαρίου δεν υπήρχε εθνικός έλεγχος επί του Ορμούζ, επί των στενών του Ορμούζ, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα έχουμε πει, μην τα συζητάμε εδώ, χάρη το χρόνο μας, έχει εμπεδωθεί νομίζω και όλους το ποια είναι η σημασία των στενών του Ορμούζ. Έχει εμπεδωθεί η κυριαρχία του Ιράν στα στενά του Ορμούζ.
1: Το βλέπουν στην τσέπη τους οι πολίτες, που είναι το πιο σημαντικό για αυτούς. Και ενδεχομένως είναι και έχουν, μάλιστα.
0: Και γι' αυτό τώρα ξαναξεκινά η υπόθεση πλέον ως Ορμούζ και όχι ως να πέσει το καθεστώς Ελλάδες. Διότι σου λέει ο Ιρανός, συγγνώμη παιδιά, εσείς συμφωνήσατε ότι εμείς θα ελέγχουμε το ορμούς. Ναι, 60 μέρες χωρίς διόδια, αλλά μετά τα διόδια είναι παράνομα. Αλλά τα περιβαλλοντικά τέλη και οι υπηρεσίες που προσφέρουν στο ναυτικό κόσμο και στην ναυτιλία έχουν και ένα αντίτυπο. Οπότε ο Αμερικανός τώρα τι κάνει αυτές τις μέρες, προσπαθεί να φτιάξει μια δεύτερη δίωδο που να μην ελέγχεται από πάρα πολύ κοντά στις ακτές του Ομάν, που είναι ελέγχει ουσιαστικά από τον Αμερικανό. Και έρχεται ο Ιρανός και λέει: συγγνώμη, δεν συμφωνήσαμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν.
1: Και το επιβεβαιώνουν και οι Πακιστανίες, δεν το λένε οι Ιρανοί, οι οποίοι δεν έχουν πει ψέματα μέχρι τώρα, ούτε έχουν εξαπατήσει. Οι Αμερικανοί εξαπατήσουν.
0: Μα δεν είναι, το θέμα είναι ποια είναι τελικά η πραγματικότητα του πεδίου. Δηλαδή, εγώ δεν σας μιλώ σε μια αξίωση που λαμβάνω αυτή τη θέση, αυτή είναι η ηθική θέση, είναι η πολιτικά σου. Δεν μιλάω με τέτοιους όρους. Πόσο διαφορετικός είναι ο κόσμος. Πρώτον, αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Δεύτερον, επιβίωσε το κράτος του Ιράν και κατά πόσο η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και κατά πόσο φαίνεται όχι απλώς ενδυναμώθηκε, αλλά το παρατήρησαν και όλοι οι έχοντες λόγο ως προς αυτό. Τρίτον, σε έναν ακόμα πόλεμο, αλλά σε έναν πόλεμο που για κάποιους λόγους η Αμερική δεν είχε ξεκινήσει τόσα χρόνια με τόσες προεδρίες, φανερώθηκε το αν υπάρχει μια στρατιωτική παντοδυναμία των ΗΠΑ, ούτως ώστε να μπορούν να αλλάξουν την πραγματικότητα κατά τη βούλησή τους και να κερδίζουν πολέμους, δηλαδή να μπορούν να επιβάλλουν τη βούλησή τους επί του αντιπάλου. Τρίτον, αλλάζει όλη η ιστορία των Αράβων του κόλπου, διότι ανεξαρτήτως του έτσι, ως το γέννην έχουν και όπως έχουν τώρα τα πράγματα, το deal αν θέλετε, το modus vivendi, η συμφωνία, ο τρόπος λειτουργίας και υπάρξεως για τα πετρελαιοπαραγωγικά κράτη του κόλπου ήταν: εγώ παράγω το πετρέλαιο, ο Αμερικανός εγγυάται την ασφάλεια της μετακίνησής του και οι αγορές το τιμολογούν. Αφού ο Αμερικανός πλέον δεν μπορεί να είναι εκείνος ο οποίος θα εγγυηθεί την ασφάλεια της μεταφοράς του και ουσιαστικά υποκαθίσταται με αμερικανική υπογραφή και εκκρεμεί και η αμερικανική συμφωνία στην πράξη, γιατί την αμερικανική υπογραφή την είχαμε ήδη, τη συμφωνία στην πράξη δεν έχουμε, του Αμερικανού, αυτός που είναι αρμόδιος για κάτι τέτοιο πλέον είναι ο Ιρανός. Άρα εγώ ο Άραβας του κόλπου δεν πάω να μισώ τους Ιρανούς, δεν πάω να ευχόμουν μέσα μου την καταστροφή τους, δεν πάω το ένα, δεν πάω το άλλο. Στο μέλλον θα πρέπει να βρω ένα modus vivendi με τον Ιρανό ως τον περιφερειακό ηγεμόνα. Δηλαδή αυξάνεται τρομακτικά η σημασία του Ιράν. Η ερώτηση που μου θέσατε το πριν είναι απαντώ στο
1: πόσο μοιάζει
0: ο κόσμος πριν την 28η Φεβρουαρίου. Περαιτέρω φάνηκαν τα όρια του Ισραήλ, το οποίο επέτυχε να γίνει και είναι ένα φοβερό εγχείρημα, φοβερό επίτευγμα αυτό, ακόμα περισσότερο μισητό στην διεθνή κοινή γνώμη και στη διεθνή κοινή γνώμη της πλειοψηφίας, κατάφερε να δυσχεράνει τη θέση του και με την στρατηγική επιλογή που έχει λάβει το ίδιο την δυνατότητα μακροπρόθεσης μακροημέρευσής του έτσι περαιτέρω από ότι πριν την 28η Φεβρουαρίου, κατάφερε το ρήγμα εντός των ΗΠΑ της Αμερικής, ειδικά σε προηγούμενη πενταετία ως προς τη στήριξη του Ισραήλ από τις ΗΠΑ, το ρήγμα αυτό να βαθύνει έτσι περαιτέρω και με έναν πολύ δυναμικό τρόπο και να έρχεται όλο και πιο κοντά χρονικά. Δηλαδή το Ισραήλ με τις πρωτοβουλίες του καταφέρνει το να έρχεται όλο και πιο κοντά χρονικά το ρεαλιστικό ενδεχόμενο ενός πραγματικού ρήγματος, πραγματικού και μόνιμου στρατηγικού ρήγματος με τις ΗΠΑ. Δηλαδή το να αποφασίσει το κράτος των ΗΠΑ πως είναι στρατηγικό βαρύδι και όχι στρατηγικό πλεονέκτημα η σχέση η δική με το Ισραήλ. Και τι άλλο εκτός από όλα αυτά. Και βέβαια περιμένουμε πλέον το να τελεσιδικήσει η μετααμερικανική εποχή στη Δυτική Ασία, Μέση Ανατολή.
1: Βλέπετε να υπάρχει κενό σε αυτά που είπατε, δηλαδή σε σχέση με τα πετρελαιοπαραγωγά ή πετρελαιοπαραγωγικά κράτη του κόλπου. Δεν ήμουν και εγώ σίγουρος για τη λέξη. Να δημιουργείται ένα κενό, ένας χώρος για την Κίνα η οποία θα μπορεί να εγγυάται ενδεχομένως εν μέρη έστω, εκ παραλλήλου έστω με τις ΗΠΑ την ασφάλεια αυτών των χωρών του κόλπου.
0: Κοιτάξτε, η Κίνα αυτή τη στιγμή είναι μια άλλη τάξεως και φύσεως χώρα. Μιλάμε για την σημαντικότερη οικονομία, τη μεγαλύτερη οικονομία αυτή τη στιγμή του κόσμου έως αγοραστικής, ισοτιμίας αγοραστικής δυνάμεως. Μάλιστα ήμουνα τον Ιούνιο 10 μέρες στην Κίνα και θα ήταν μια οκτάωρη εκπομπή το να σας πω το τι είδαμε εκεί, ας πούμε.
1: Α, θα
0: το...
1: ήταν πολύ ενδιαφέρον. Είχα σκοπό να σας το ζητήσω.
0: Το διαφορετικό είναι να διαβάζεις στοιχεία και να βλέπεις κάποια πράγματα. Πόσο τρομακτικά διαφορετικό είναι να βλέπεις.
1: Ακριβώς.
0: Αν θέλετε να σας το πω πάντως σε ειδήσεις, σε τίτλους.
1: Να μας το πείτε, βεβαίως θέλουμε.
0: Καλά, αξίζει κανείς και μόνο να δει την αλληλοδιαδοχή και των στόχων και όλα των πενταετών προγραμμάτων. Αυτά δεν είναι σαν το πενταετή της Σοβιετικής Ένωσης, γιατί αυτά όντως πετυχαίνουν.
1: Όντως πετυχαίνουν, βέβαια.
0: Αυτά τα πενταετή, δηλαδή, εντάξει, τώρα είναι μεγάλες οι παρενθέσεις, αλλά πολύ εντάχει, αν θέλετε να πούμε δύο σημεία.
1: Άρα θα μας υποσχεθείτε ότι θα κάνουμε μια εκπομπή για την Κίνα.
0: Το υποσχέθηκα σαν άλλο.
1: Α, το υποσχέθηκα.
0: Θα τα ξαναπούμε εμφανώς και για όλα αυτά τα ζητήματα. Όπως προσφυώς το έθεσε και ένας συνομιλητής μου, και εμείς στην Ελλάδα έχουμε πενταετές πλάνο. Αλλά γράφει ολιγαρχία. Δηλαδή για τον συνομιλητισμό, αντί για να είναι τελικά με σκοπό, το συναυξάνεστε των πολλών. Γιατί αυτό λαμβάνει η χώρα στην Κίνα. Η Κίνα παίρνει από την ελεύθερη αγορά και τον καπιταλισμό τον ανταγωνισμό. Σου λέει, ανταγωνιστείτε να πλουτίσετε. Αλλά στο πλαίσιο της διαδικασίας και των στόχων των πενταετών
1: προγράμματων.
0: Που τελικά, αυτή είναι η ειρωνία, ότι ο νεοφιλελευθερισμός προσκόταν trickle down economics.
1: Έτσι.
0: Παίρνει στο κέρδος από πάνω. Και τώρα έρχεται η κομμουνιστική Κίνα και σου λέει, θες trickle down economics. Σοσιαλισμός με κινέζικα χαρακτηριστικά. Και αυτό μακροπρόθεσμα, μετά τη θυσία μιας γενιάς ουσιαστικά, επί Deng Xiaoping, γιατί ήταν η θυσία μιας γενιάς. Δουλεύει. Χαρακτηριστικά να σας πω το εξής, ότι έλεγε μία... Ακούγεται κάτι, είναι από μένα ή από εσάς. Ακούγεται ένα...
1: Εγώ δεν ακούω, ομολογώ, κύριε Μητραλέξη.
0: Καλά, βάζω εγώ σε flight mode. Μήπως είναι κάποιο κινητό. Εν πάση περιπτώσει, μου έλεγε μια κυρία μέσης ηλικίας. Εμείς στη γενιά μου ήμασταν φοβερά εργασιομανείς. Είχαμε, ξέρετε, το 9-9-6. Δουλεύω από 9 το πρωί μέχρι 9 το βράδυ, 6 μέρες της εβδομάδος. Τώρα, τα νέα τα παιδιά, όσοι είναι φιλόδοξοι, θέλουν χρήματα, λέει, δουλεύουν πάρα πολύ. Η άλλη, η Gen Z, είναι μια άλλη γενιά που μερικές φορές κοιτάει, αφού προσφέρει τη δυνατότητα να δουλέψει λίγο, μετά να ασχοληθεί με την οικογένεια, με τα χόμπι, με την τέχνη κλπ. Αυτή το παρουσίαζε αυτό ως μια διαγενειακή προτίμηση. Ενώ προφανώς με συνάρτηση δυνατότητα που μπορεί να κάνει και εκεί. Στη γενιά που γεννήθηκε το 70, αυτό δεν υπήρχε ως δυνατότητα.
1: Μια προβοκατόρικη παρατήρηση για άλλη εκπομπή, βέβαια, αλλά και για προβληματισμό. Όσο κομμουνιστική για την Κίνα, δεν μαραίνεται το κράτος από ό,τι βλέπω, όπως τουλάχιστον ο Μάρξ, ας πούμε, είχε προσδιορίσει την κομμουνιστική κοινωνία. Αυτό ήταν μια προβοκατόρικη ερώτηση.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα σας απαντήσω αυτό, γιατί είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Θα σας πω μόνο το εξής. Ότι εκεί ήμασταν μια ομάδα Ευρωπαίων που όχι μισή-μισή, αλλά ας πούμε η μισή θα μπορούσε να τους πει αριστερούς, η άλλη μισή δεξιούς. Έτσι. Και είχαμε και πολιτικούς από χώρες από τη Δανία, ξέρω εγώ κλπ. Οι δεξιοί λέγανε, έτσι πρέπει να λειτουργεί ο καπιταλισμός.
1: Έτσι, μάλιστα.
0: Και οι αριστεροί λέγανε, τελικά στον διαλυσμό στην πράξη.
1: Αυτό είναι.
0: Ήταν συναρπαστικό να δεις τα δύο πέταλα μια ομάδα Ευρωπαίων που ανάλογα με την πολιτική τη προαντίληψη λέγανε αυτό.
1: Η Κίνα πραγμάτωσε τα οράματα και των δύο, από ό,τι όπως το περιγράφετε.
0: Αλλά προσέξτε να σα πω και το εξής, γιατί δεν κρατιέμαι. Αυτό θα σα πω εδώ πέρα προβοκατόρικα. Ότι η προπαγάνδα που εμείς υφιστάμεθα εδώ στις δικές μας χώρες για την Κίνα, λες και υπάρχει στο τραπέζι το ενδεχόμενο να εξαγάγει η Κίνα το πολιτικό τη μοντέλο, ας πούμε, σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Αγγλία. Δηλαδή, συγγνώμη παιδιά, ο Αμερικανός εξήγαγε την Αμερικανικού τύπου φιλελεύθερη δημοκρατία σε άλλες χώρες. Σας είπε ποτέ ο Κινέζος να κάνετε εσείς σοσιαλισμό με κινέζικα χαρακτηριστικά στην Ελλάδα, στο Λιτόχωρο και στη Γερμανία. Δηλαδή, αυτό δεν είναι στο τραπέζι. Αλλά εμείς πρέπει να υποστούμε, ας πούμε, ένα ψέμα, τα social points, οι κοινωνικοί πόντοι, πως λέτε, ότι κάθε πολίτης βαθμολογείται.
1: Social credit system.
0: Το οποίο ότι αυτό είναι στους πολίτες που βαθμολογούνται, επαρκεί κανείς να δει το λίμα της Wikipedia, η οποία έχει προφανώς δυτική και φιλελεύθερη προκατάληψη, η Wikipedia, για να δει ότι αυτό είναι ψευδές. Δεν είναι τελείως ψευδές. Το social credit system που υπάρχει είναι ένα σύστημα για εταιρείες και την πιστοληπτική τους το πιστοληπτικό της πρόσωπο, που αντίστοιχα υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά γιατί, κατά την προβοκατόρικη γνώμη μου, γίνεται αυτή η διπλωμάρδια προπαγάνδας, που σε ένα πρώτο επίπεδο δεν έχει αντικείμενο, γιατί δεν υπάρχει σενάριο να κάνουμε εμείς κοινωνικό κομμουνισμό και σοσιαλισμό στις χώρες.
1: Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό.
0: Είναι για να μην δει ο πολίτης των κρατών μας ότι ο καπιταλισμός μπορεί να λειτουργεί και έτσι.
1: Και έτσι, ακριβώς. Σωστό, βεβαίως. Απολύτως.
0: Και ξαφνικά οι πολλοί να έχουν ωφέλη από αυτή την ιστορία.
1: Απολύτως.
0: Δεν υπάρχει και δισεκατομμυριούχοι. Ένα σκασμό δισεκατομμυριούχοι.
1: Έτσι.
0: Αλλά εμείς να έχουμε μια τελείως άλλη κατάσταση.
1: Σαφέστατα.
0: Ο κίνδυνος είναι να δεις ότι μια τροποποίηση του δικού σου συστήματος, όπως τα λέγαν οι δεξιοί του πετάλου,
1: έτσι,
0: των Ευρωπαίων, ας πούμε, αφεσταλμένων στην Κίνα, ότι μπορεί να δουλέψει το δικό σου σύστημα έτσι. Αυτός είναι ο τρόπος. Και να έχεις μετά, όχι να έχεις την επιθυμία να προσλάβεις το άλλο, αλλά να έχεις γκρίνια απέναντι στους δικού σου από πάνω, ότι συγγνώμη, εμείς δηλαδή γιατί.
1: Γιατί αποτυγχάνουμε, μάλιστα.
0: Μην το πω λίγο πιο χιδέα, όπως είναι.
1: Θέλω να σας κάνω άλλες δύο ερωτήσεις, δύο ενότητες ερωτήσεων. Δυστυχώς πάντα ο χρόνος έχει ένα θέμα. Ένα θέμα που ξέρω ότι έχω ακούσει θέσεις σας, ξέρω, αλλά θα ήθελα να το ξαναδούμε λιγάκι. Ερχόμαστε λίγο στη Μέση Ανατολή. Τουρκία, Ισραήλ. Φίλοι, εχθροί, σύμμαχοι, αντίπαλοι, περί τίνος πρόκειται. Οι Τούρκοι στέλνουν το πετρέλαιο. Και εγώ ακούω το κάτι τώρα, κύριε Μητραλέξη μου, στο ακουστικά μου, αλλά δεν ξέρω τι. Λοιπόν, πετρέλαιο στέλνουν οι Τούρκοι στο Ισραήλ. Ταυτόχρονα ο Ερντογάν φανατίζει τον εθνικισμό των Τούρκων εις βάρος και του Ισραήλ. Τελικά τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία? Ο Νετανιάχου λέει μη δώστε τα F-35, λέει στον Τραμπ, γιατί δεν πρέπει να δώσει στους Τούρκους. Τελικά τι συμβαίνει κατά τη γνώμη σας με αυτή την ιστορία, και πάμε για λίγο στην Ελλάδα πριν κλείσουμε.
0: Καλά, πρώτα απ' όλα εν γέννη θα ήταν πιο σημαντικό το ποιος θα πάρει F-35 και ποιος όχι, αν δεν είχε ήδη αποδειχθεί ότι μπορεί ο Ιρανός να τα ρίξει με σφεντόνα. Γιατί το πρώτο F-35 έπεσε αστό το αόρατο, το απροσμάχητο, η υπέρμαχος στρατηγός του F-35, πέθανε τώρα, στον πόλεμο του 2026. Κοιτάξτε, εγώ σας έχω πει μια γνώμη που έχει μεγάλο ενδιαφέρον αν δούμε ότι δεν ισχύει πλήρως. Είναι παντελώς ανέφικτο το Ισραήλ να επιτεθεί ποτέ σε οποιοδήποτε σενάριο στο έδαφος της Τουρκίας όσο υπάρχει, έστω και τον ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Γιατί? Διότι το ΝΑΤΟ του Σρόντιγκερ, άμα ο πιο σημαντικός εταίρος των Αμερικανών, του ιδιοκτήτη του ΝΑΤΟ, επιτεθεί στο πιο σημαντικό μέλος της συμμαχίας πέραν του ιδιοκτήτη, εκεί πλέον στο ΝΑΤΟ του Σρόντιγκερ ανοίγεις βία το κουτί. Όπως και αν το ανοίξεις, εσύ ο Ισραηλινός χάνεις από το τι θα δεις μέσα. Καταλαβαίνετε, σας λέω.
1: Ναι.
0: Την περίπτωση που προκληθεί το να ενεργοποιηθεί το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ με αυτόν που το καλεί, δηλαδή αυτόν που το έδαφος του να έχει τρωθεί να είναι η Τουρκία, και αυτόν που επιτίθεται στο νατοϊκό έδαφος να είναι το Ισραήλ. Τώρα τα τζαρτζαρίσματα μεταξύ συμπέθερων εντός μιας Συρίας, η οποία είναι συνδιακυβέρνηση Ισραήλ-Τουρκίας με αμερικανική επευλογία.
1: Έτσι.
0: Γιατί χωρίς αυτό το κοντόπι, δεν μιλάμε μόνο για την κατάσταση μετά την ηγεσία εκ των τζιχαντιστών. Για να μπορέσει να προκύψει αυτή η ηγεσία, έπρεπε να υπάρχει μια de facto στην πράξη σύμπνοια στόχων Ισραήλ και Τουρκίας. Το οποίο δεν θα σας λέω κάτι εξωγήινο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, στην Ελλάδα.
1: Ποια είναι αυτή η σύμπνοια, κύριε Μητραλέξη, σύμπνοια στόχων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, δηλαδή?
0: Καλά, να πέσει ο Άσαντ.
1: Α, ναι, για το παρελθόν μιλάτε. Ναι, ναι, ναι. Okay.
0: Δηλαδή, και τώρα αυτή τη στιγμή έπεσε ο Άσαντ, αλλά και για να πέσει και μετά.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Τώρα, τζαρτζαρίσματα σε έδαφος τρίτου κράτους, εκτός έδρας, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση και τελικά το διακύβευμα είναι πολύ μικρότερο από αυτό που παρουσιάζεται. Καλά, γνωρίζετε την άποψή μου ότι αυτή τη στιγμή είναι εθνικός κίνδυνος πρώτου μεγέθους για την Ελλάδα η σχέση μας με το Ισραήλ.
1: Σαφέστατα.
0: Είναι μια μισή ώρα συζήτηση, μην την κάνουμε. Τώρα την τα έχω πει εγώ. Είχαμε και τη γνώμη μου, μπορεί να κάνω λάθος, μακάρι να κάνω λάθος, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου και προφανώς τη θεωρώ αληθή. γι' αυτό τι λέω. Μπορεί να κάνω λάθος. Είχαμε και μεγάλες διαφωνίες πρόσφατα σε μια δημόσια εκδήλωση που έγινε. Αλλά να πούμε εδώ ότι η Τουρκία βγάζει και λεφτά από τη σχέση με τη Ζεφέρντ, γεγονότος ότι αν η Τουρκία να πάει στιγμή θα μπορούσε να κλείσει τη στρόφικα και εκεί με το Ισραήλ και μετά καλή επιτυχία Ισραήλ. Ο μόνος σύμμαχος που θα έμενε στο Ισραήλ θα ήταν ο Άδωνς Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της, του κυβερνώντος κόμματος, υπουργός υγείας και έξαρχος μείζωνος Ισραήλ.
1: Ο Σπύρος.
0: Να πούμε ένα παράδειγμα για το πώς η Ελλάδα κρατάει το φανάρι αυτής της σχέσης με ρητορικά γαυγίσματα κλπ. Το είπα και προχθές σε μία εκδήλωση. Το επίκλινο εμπάργκο, το και καλά εμπάργκο ξεκίνησε το 2024. Τη στιγμή που ξεκινάει το τουρκικό εμπάργκο το εμπορικό για το Ισραήλ, αυξάνονται οι τουρκικές εξαγωγές προς την Ελλάδα μας, κατά 71% το Μάιο του 2024 ξαφνικά. Με τα αγατά να επανεξάγονται μετά από την Ελλάδα στο Ισραήλ, από ελληνικά λιμάνια, χωρίς τροποποίηση των πιστοποιητικών προέλευσης. Για να σας πω παράδειγμα. Οπότε έχουμε σε αυτή τη σχέση να είναι 9,3 εκατομμύρια τον Ιούλιο του 2023, και 120 εκατομμύρια σε δολάρια τώρα τον Μάιο του 2024. Δηλαδή, συνεργάζονται κανονικά του Ισραήλ. Η Ελλάδα κρατάει το φανάρι. Η Ελλάδα κάνει τον ενδιάμεσο χωρίς καν να κρατήσει το premium.
1: Κάτι παραπάνω κάνει, κύριε Μητραλέξη. Ξεπλένει την Τουρκία. Αφενός.
0: Καλά, πώς με το σημαίνει. Η Τουρκία πάρα πολύ για το εθνικό της συμφέρον κάνει μια εξαιρετική πολιτική.
1: Προφανώς.
0: Για το δικό της εθνικό συμφέρον. Και εμείς για το εθνικό συμφέρον του Ισραήλ κάνουμε μια εξαιρετική εθνική πολιτική η Ελλάδα. Εγώ θεωρώ πως υπάρχει κίνδυνος εκεί. Κίνδυνος, έχουμε ξαναπεί τους λόγους. Άμα θέλετε, μπορώ να τους συνοψίσω, αλλά νομίζω ότι περιπέβει σε αυτό το πλαίσιο. Ήθελα να μην το πω πριν συμβεί, πριν λάβει χώρα. Μέσα στο φθινόπωρο θα βγει εκδόσεις τόπου και ένα μεγάλο βιβλίο μου.
1: Ναι.
0: Με περίπου 400 σελίδες. Η νέα εποχή των μεγάλων δυνάμεων. Πόλεμος και ειρήνη στον πολυπολικό κόσμο. Όπου όλα αυτά που συζητάμε μερικές φορές λίγο πιο ακροθυγώς, λίγο χωρίς τόσο πολλές πηγές, λίγο πιο συστηματολογικά, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος Ισραήλ κλπ. Εκεί εκτίθενται με όσο περισσότερο λεπτομέρειες μπόρεσα να συναντήσω κλπ. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα βλέπετε την κατάσταση πάνω απ' όλα του ίδιου του Ισραήλ. Να παρακαλεί ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου μήπως και πιστεί ένας πρόεδρος Τραμπ που ως προς το θέμα Τουρκία και συγκεκριμένα την Προεδρία της Τουρκίας έχει ήδη ούρμπι εξαγγείλει καθ' υπερβολή τις προθέσεις, απόψεις, στάσεις και θέσεις του. Και εμείς τώρα προσπαθούμε να διασώσουμε εντός της χώρας το αφήγημα. Λέγοντας άρρητα ρήματα με την επιδίωξη όχι να απευθυνθούν σε ηλιθίους αλλά μπας και παραγάγουν επιτελεστικά ηλιθίους. Αυτό το πράγμα στο κακού τη σκάλα πηγαίνει πραγματικά από το κακό στο χειρότερο και απορείς με το πώς όλα τα κόμματα τα κοινοβουλευτικά αυτή τη στιγμή έχουν μια κατά το μάλλον ή τον ενιαία στάση.
1: Ακριβώς.
0: Όσα δεν την έχουν, γιατί εντάξει, δεν μπορεί κανείς να πει ότι η ζωή Κωνσταντοπούλου είναι στο άρμα Ισραήλ. Δεν διατυπώνει όμως και έναν αντίλογο κλπ. Έτσι, το κουκουέ έχει τη θέση του, αλλά το κουκουέ έχει την φύση του κουκουέ, την ειδική θέση του κουκουέ, ας πούμε. Νέα κόμματα μοιάζει να έχουν μια πολύ μεγάλη δυσκολία, πολύ μεγάλη δυσκολία για να πάρουν μια ξεκάθαρη και σαφή θέση για αυτό το μέγιστο των εθνικών θεμάτων, για να μην μιλήσουμε για άλλα θέματα διεθνούς δικαίου αλλά και εν πάση περιπτώσει ηθικής. Ξαφνικά εγεννήθη πεδίο νέων, νέα αξιωματική αντιπολίτευση από το καπέλο του δημοσκόπου.
1: Και με τα χρήματα των ολιγαρχών, μάλιστα.
0: Σύσυπατε. Η οποία το μανιφέστο του Ινστιτούτου θυμίζουμε ότι είχε αυτή τη θέση, έτσι. Ότι η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία, η Αμερική ξεκινά πόλεμο με το Ιράν μόνη της, αλλά σε παθητική ξαφνικά φωνή γίνεται γενοκτονία στη Γάζα. Γίνεται γενοκτονία. Πολέμε, είναι η εποχή της φράουλας.
1: Έτσι.
0: Βομβαρδισμοί στο Λίβανο και η λέξη Ισραήλ σε 8.000 λέξεις δεν εκφράζεται ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Η Τσιπρική, που εγώ δεν έχω κάποιο προσωπικό πάθος εναντί του, σας το εγγυώμαι, ας πούμε, εναντί του προσώπου του Αλεξίπα κλπ. Απλώς για μένα είναι litmus test, κριτήριο στη σημερινή εποχή.
1: Δεν είναι και λίγο ότι πρόδωσε το δημοψήφισμα του ελληνικού λαού, κύριε. Με συγχωρείτε.
0: Καταλαβαίνετε τι εννοώ. δεν έχω κάποιο άνιμους, κάποιο μένος προσωπικό, ας πούμε, και λοιπά, και μιλάω στο πλαίσιο του, κρίνω επί τη βάση ενός θέματος το οποίο θεωρώ ότι είναι κίνδυνος για τη χώρα, τα κόμματα που εμφανίζονται. Κίνδυνος για τη χώρα. Και ισχυρίζονται μετά εκεί πέρα ότι, α, ναι, αλλά μετά όταν ιδρύθηκε το κόμμα, τη νέα αξιωματική αντιπολίτευση των δημοσκόπων, αλλά και πολλών που συνενούν σε αυτό από τον κόσμο, ότι να δεν είναι έτσι, γιατί μιλάει για γενοκτονία. Και βλέπεις που μιλάει για γενοκτονία και λέει της κυβέρνησης Νετανιάχου, της κυβέρνησης του Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή δεν δικάζεται η κυβέρνηση του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, στο μόνο πανανθρώπινο δικαστήριο στο οποίο θέλουμε εμείς ποτέ να πάμε την Τουρκία. Δικάζεται το κράτος Ισραήλ, που ονομάζεται το κράτος του Ισραήλ. Αυτά τα παιχνιδάκια και τα τερτύπια, α, είναι η κυβέρνηση. Δεν είναι το κράτος.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Η αντιπολίτευση είναι κάτι άλλο. Άμα φύγει ο Νετανιάχου, μέλει γάλα. Αυτά τα ύπουλα που υποτίθεται ότι εμείς δεν τα βλέπουμε, ότι είμαστε ηλίθιοι και χαζοί, παρακαλώ λίγο να μαζευτούν, γιατί δεν είμαστε όλοι ηλίθιοι και χαζοί.
1: Πάντως πάρα πολύ, κύριε Μητρολέξη, είναι και ηλίθιοι και χαζοί. Λυπάμαι που το λέω για τους συμπολίτες μας, αλλά συμβαίνει αυτό. Δηλαδή εξακολουθούν να πιστεύουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Κοίτα, δεν είναι μόνο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Όχι.
0: Επίσης, το λέω αυτό ξανά, για το θέμα Ισραήλ θα ήθελα να το πω. Το πιο εύκολο πράγμα στο δημόσιο λόγο είναι ο Λαμπρόπουλος έχει την τάδε γνώμη επειδή τα παίρνει από ξένο κράτος.
1: Σωστό είναι αυτό, βεβαίως. Μπορεί
0: να το πούνε και για μένα αυτό, για τον Φούρντο, μπορεί να το πούνε για οτιδήποτε. Και φυσικά καταλύεται κάθε σοβαρότητα της συζήτησης. Από την άλλη, έχουμε τη μόνη περίπτωση κράτους, το οποίο λέει ξεκάθαρα, θα σας μπουκώσω στο χρήμα για να αλλάξω την κοινή.
1: Έτσι.
0: 2024 20πλασιάστηκε το ειδικό κονδύλι, το ανοιχτό, το δημόσιο, δεν μιλάμε για μυστικές υπηρεσίες, του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ για Hasbara, για δημόσια διπλωματία, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Ζελινών, Times of Israel. 15 Σεπτεμβρίου 2025, λέει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ στην περίφημη ομιλία Super Sparta, βλέπουμε ότι έχει πέσει, είναι αρνητική η γνώμη για εμάς, τέλος πάντων, προφανώς είναι κακή για αυτό, σε κράτη δυτικά, κράτη πολύ σημαντικά για εμάς. Αλλά πρέπει να invest very large sums.
1: Επενδύσουμε μεγάλα ποσά.
0: Αυτό στην Ελλάδα το βλέπουμε να μετριέται δημοσκοπικά. Pew Research Center που κάνει μια γιγαντία, το αμερικανικό ίδρυμα, έτσι, που κάνει μια γιγαντία μελέτη, σχεδόν παγκόσμια, τέλος πάντων για την ψήφιο αριθμό κρατών, μεταξύ των οποίων είναι η γνώμη σας για το κράτος του Ισραήλ. Η Ελλάδα το 2025, την άνοιξη, είχε 75% αρνητική γνώμη. Δηλαδή συνολικά πολύ αρνητική και κάπως αρνητική. Φέτος ήταν 65%. 10 μονάδες διαφορά. Κάνει δουλίτσα.
1: Δουλεύει.
0: Επίσης, σας λέω, είναι και το πώς λειτουργεί. Δηλαδή, αν υπάρχει μια παντοσπερμία, αυτό που λέγαμε πριν, αν όλοι λένε το μέλι είναι πικρό, και εγώ δεν έχω μια προσωπική γνώση του μελιού, και ο Λαμπρόπουλος μου πει το μέλι είναι γλυκό, δεν θα πιστέψω εσά.
1: Αφού όλοι οι άλλοι το λένε, έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Άρα δεν έχουμε και μία συστηματική για όλα τα θέματα, αλλά σε μεγάλο βαθμό για αυτό.
1: Σε όλη την Ευρώπη, κύριε Μιχαήλ. Ναι, συγγνώμη.
0: Επιτελεστική παραγωγή, δηλαδή μια απόπειρα επιτελεστικής παραγωγής ηλιθίων. Όλοι εμείς όσοι θεωρούμε ότι δεν μετέχουμε σε αυτό, πρέπει να επιδιώξουμε την απόπειρα επιτελεστικής παραγωγής
1: ηλιθίων. Από την άλλη πλευρά.
0: Μετά έχουμε και το άλλο. Τώρα όλο αυτό το σάγκα, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρες τα ξημερώματα. Άλλη επιτελεστική προσπάθεια παραγωγής ηλιθίων. Μην μακρηγορήσω, γιατί προχθές έλεγα τα ίδια κλπ. Και συγχωρήστε με για σήμερα, ζητώ συγγνώμη και όσους μας ακούνε. Συνήθως είμαι λίγο πιο γραβατωμένος, ας πούμε, στη συνοχή του λόγου μου. Είχα 2,5 ώρες.
1: Ήθελα να σας το πω αυτό, ότι η απλούστευση δεν είναι απαραίτητα κακό πράγμα όταν δεν έχει εκπτώσεις. Όταν δηλαδή έχουμε μια απλούστευση των νοημάτων, κατά τη γνώμη τη δική μου, εν πάση περιπτώσει, χωρίς να υπάρχει έκπτωση στην ουσία, τότε νομίζω είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε.
0: Είναι και καλό να έχει μια συνοχή, έναν ιδρύο και μια αρχή, μια και τέλος, ένας λόγος, να είναι ένα επιχείρημα, να μην βγάζει κανένα το φυσικά του.
1: Απολύτως.
0: Να έχει έναν ιρμό και μια συνοχή όλο αυτό το πράγμα και στο συγγνώμη στο βαθμό που αυτό συνέπαιρνε και συνέτρεχε λιγότερο από τις άλλες περιπτώσεις.
1: Μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω και να απαντάτε εσείς όπως θέλετε. Εγώ ήταν 3-4 μαζί, θα την κάνω μία και εσείς ξέρετε τι θα πείτε. Καταρχάς, πού βρίσκεται η Ελλάδα από άποψη διεθνών σχέσεων, μας το είπατε στην αρχή της συζήτησης. Τραγική, αν το κατάλαβα καλά. Να μας πείτε
0: γιατί. Δεν μπορείτε το χειρότερο ενδεχόμενο από αυτό. Δεν το λέω αντιπολιτευτικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ χειρότερο ποντάρισμα. Όπου ποντάρισμα, δεξί δεν σου βγαίνει φοβερό. Όπου ποντάρισμα δεν σου βγαίνει φοβερό.
1: Απολύτως. Γι' αυτό το λέω. Θα μας πείτε λοιπόν πού οφείλεται αυτή η αποτυχία, κατά τη γνώμη σας πάντα, γιατί είστε ένας άνθρωπος που ασχολείται, δεν είστε μόνο διδάκτορ καθηγητής των διεθνών σχέσεων, είστε άνθρωπος πολιτικοποιημένο. Ναι, είναι αυτή. Τώρα, ένα είναι αυτό λοιπόν, πού οφείλεται η αποτυχία αυτή. Δεύτερον, η ελληνική κοινωνία πόσο νομίζετε ότι ενδιαφέρεται για αυτά που λέμε, γιατί εσείς διαφωνείτε με αυτήν και καλά κάνετε, δηλαδή με την έννοια εθνικά θέματα και γενικότερα για τις διεθνείς σχέσεις της χώρας μας. Και τρίτον, και κλείνω, πόσο δικαιολογημένη είναι αυτή η αδιαφορία, κύριε Μητραλέξη μου, ενός μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας που τους ενδιαφέρουν άλλα πράγματα και τι σημασία έχει για τη χώρα μας.
0: Κοιτάξτε, ξεκινώ από το τελευταίο, επειδή το θυμάμαι πιο εύχερα, ας πούμε. Πρώτον, έχω εκφράσει ξανά τη γνώμη μου ότι η ορολογία, ακόμα όσο καλοπροαίρετη και αν είναι, εθνικά θέματα, αντικαθιστά και υποκαθιστά το ερώτημα της συνολικής διεθνούς και πολιτικής χώρας. Κατακερματίζει σε κάποια θέματα διμερή. Νομίζω ότι ο Νίκος Ξηδάκης το είχε πει πολύ ωραίο όμως. Η Ελλάδα δεν έχει εξωτερική πολιτική, έχει εθνικά θέματα. Αυτό τελικά είναι και αντιπαραγωγικό ως προς τα λεγόμενα εθνικά θέματα. Γιατί αν δεν ασχοληθείς πρώτα να έχεις ένα έρμα, ένα προσανατολισμό και μια στρατηγική ως προς το ερώτημα πού βρίσκεται η Ελλάδα στον κόσμο, πώς τον βλέπει και πώς αλληλεπιδρά με αυτόν. Αν δεν υπάρχει εκεί μια στρατηγική ή υπάρχει μια στρατηγική επί τη βάση ενός κόσμου που έχει σταματήσει να υπάρχει, να υφίσταται εδώ και 30 χρόνια, τότε προφανώς μετά δεν θα μπορείς με τα λεγόμενα εθνικά, δηλαδή τα επιμέρους τους πάντων διμερεί θέματα και αυτά που κρίνονται ως πιο σημαντικά, γιατί θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντικό το των ελληνοτουρκικών ζητημάτων από το θέμα των σχέσεων Ελλάδος-Ινδίας, ας πούμε. Ναι, οκ, okay, είναι αλήθεια, είναι πιο άμεσο. Η Τουρκία, εκτός από σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, είναι και στρατηγικός ανταγωνιστής και η μόνη άμεση έγνοια ασφαλείας της Ελλάδας κλπ. Αλλά προφανώς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά. Το βλέπετε τώρα αυτό ως παράδειγμα στην περίπτωση της αντίδρασης όσων καταλαβαίνουν και όσων δεν τρώνε ένα αφήγημα ισχυρή Ελλάδα, Ελλάδα στην Άγκυρα στο ΝΑΤΟ σήμερα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ότι οι αντιπροτάσεις είναι σπασμωδικές. Οι αντιπροτάσεις είναι σπασμωδικές. Να βάλουμε βέτο, ας πούμε, στο ΝΑΤΟ για μια απόφαση η οποία είναι εντελώς συλλημένη. Ευρωπαίοι και νατοικοί, αυτή τη στιγμή ειδικά ο Αμερικανός γυρίζει σιγά σιγά την πλάτη και τίποτα δεν μπορείς να θεωρείς δεδομένο από αυτόν, θα προσβλέπεις τον τελεία. Αυτό είναι δεδομένο. Έχει κλείσει αυτό το θέμα. Δεν θα μεταπιστεί με επιχειρήματα, ούτε με θεσμικές δικλείδες. Ούτε ο Ευρωπαίος, ούτε ο Αμερικανός. Ούτε ο Νατοϊκός, τέλος πάντων. Αυτό έχει ιστορικό έρισμα. Το 19ο αιώνα, πόσες φορές υποστήριξαν οι Ευρωπαίοι την Οθωμανική Αυτοκρατορία προς αποτροπή της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Είναι η γεωγραφική και ευρύτερη λογική των πραγμάτων. Επίσης έρχεται και η Τουρκία και λέει: Ιδού εγώ λοιπόν, ο μεγάλος στρατός, η εγχώρια βιομηχανία, το ένα εκείνο του το άλλο, το μέγεθος, η γεωγραφία κλπ. Και εμείς τώρα πάμε από πίσω, νομίστερ, νομίστερ, διότι υπάρχει κάζους μπέλι, νομίστερ, νομίστερ, διότι υπάρχει κατοχή στην Κύπρο. Και σου λέει ο Ευρωπαίος ξεκάθαρα, πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται, σχέστηκα αν υπάρχει κατοχή στην Κύπρο. Και τι κάνουμε εμείς και οι Κύπροι που υπάρχουν 50 χρόνια παράνομης κατοχής μετά από εισβολή. Τι κάνουμε εμείς σε αυτή την περίπτωση.
1: Τη συμφωνία των Αθηνών κάνουμε, κύριε Μητραλέξη, συμφωνία των Αθηνών συνεργασίας και φιλίας.
0: Αυτό που ήθελα να σας πω, ποιο είναι, αυτό που εννοούσα είναι το εξής. Ότι βλέπεις εδώ ως παράδειγμα της αντίδρασης εδώ, όσον ακόμα καταλαβαίνω ότι δεν ισχύει το κυβερνητικό αφήγημα. Την περίπτωση της Συνόδου Κορυφής. Ότι πώς βρίσκεσαι σε αδιέξοδο, αν δεν φροντίσεις για μια ευρύτερη διεθνή στρατηγική με όλους του κόσμου που υπάρχει σήμερα, πριν πας να το εφαρμόσεις.
1: Απολύτως.
0: Σε θέμα ενδιαφέροντος.
1: Απολύτως.
0: Η νοοτροπία είναι. Καλά όλα αυτά, είναι εντάξει, σημαντικό είναι να ξέρουμε τι σημαίνει στον κόσμο και να το καταλαβαίνουμε καλά, αλλά πάμε τώρα στα δικά μας.
1: Ακριβώς.
0: Θα χάσεις τα δικά σου αν δεν κάνεις πρώτα το υπόλοιπο. Αυτό είναι φοβερά δύσκολο να πείσει κάποιος τον κόσμο. Επίσης είναι όμως και ένα τέχνασμα, γιατί πας στο επιμέρους προκειμένου να μην συζητηθεί το ευρύτερο και προκειμένου να καταλήξει στο υπαγορευμένο συμπέρασμα στο επιμέρους. Το συμπέρασμα είναι το συμπέρασμα της εξάρτησης και της απικίας, του κράτους πελάτη μας. Απικία δεν είμαστε θεσμικά, προτεκτοράτο δεν είμαστε θεσμικά, client state όμως, κράτος πελάτης, είμαστε εν στενή τεχνοκρατική ενία ορολογίας, κράτος πελάτης. Αξίζει κανείς να μπει στα μηχανάκια τα AI να ρωτήσει διαφορά client state, προτεκτοράτο, κυρίαρχο κράτος, να το παίξει λίγο στους διαλόγους με τα μηχανάκια, για αυτά καλά είναι, δηλαδή θα το πούν παραδείγματα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα, αν ενδιαφέρουν τα ευρύτερα αισθήματα τους Έλληνες. Εγώ είμαι της γνώμης ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα εσωτερικό θέμα το οποίο δεν είναι στην πραγματικότητα και εν τέλει διεθνές. Από την ακρίβεια μέχρι τα αισθήματα δημοκρατίας, μέχρι τα αισθήματα της ευρύτητας της εμβέλειας του προεκλογικού πολιτικού διαλόγου. Εγώ σας λέγω πως πριν τις προηγούμενες προπολεμικές προεδρικές εκλογές στο Ιράν ήταν πιο έντονη και με μεγαλύτερη ποικιλία η εμβέλεια, η ποικιλία των, το φάσμα του πολιτικού καυγά ήταν ευρύτερο του φάσματος του πολιτικού καυγά στην Ελλάδα. Το θεοκρατικό, ανελεύθερο, μη δημοκρατικό.
1: Απολύτως, βεβαίως.
0: Επισμίχθηκε αυτό το φάσμα πάρα πολύ μετά την τελευταία δεκαετία, το σε τι μπορούμε να διαφωνούμε και σε τι όντως διαφωνούμε πολιτικά και είναι κεντρικό θέμα, ξέρω, κλπ. Οπότε έχει μικρυνθεί αυτό το φάσμα τόσο πολύ. Ναι. Οπότε δεν υπάρχει, δεν μπορώ να. Ποιο είναι, πείτε μου, το παράδειγμα ενός εσωτερικού θέματος, το οποίο δεν είναι εν τέλει διεθνές. Δεν σχετίζεται εν τέλει με το που βρίσκεται η Ελλάδα σε αυτό το καζάνι που βράζει, που είναι η νέα διεθνής κατάσταση. Πιο τελικά δεν σχετίζεται με ζητήματα εξάρτησης, με ζητήματα προσανατολισμού της χώρας, πιο το ενεργειακό, το ακρίβειας, της παιδείας καλά-καλά, το υγείας.
1: Της δημοκρατίας, κύριε Μητραλέξη, αν θέλετε, ακόμα-ακόμα.
0: Μα τι δημοκρατία, η δημοκρατία επί Predator.
1: Ακριβώς.
0: Δημοκρατία επί Predator. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ νέα κόμματα προκύπτουν. Τι θέσεις θα πάρουν για κάποια θέματα τρομακτικά κομβική σημασία.
1: Δεν έχουν πάρει θέσεις, κύριε Μητραλέξη. Από τα λίγα που γνωρίζω, δεν έχουν πάρει θέσεις. Κανένα κόμμα σχεδόν. Ακόμα δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, αν είναι έτσι τα πράγματα, εγώ ανθίστηκα πάρα πολύ σε αυτό. Αλλά κάποια στιγμή, ίσως καλούμαστε να κάνουμε κάτι που μπορεί να απεχθές. Να μετακυλήσουμε την ευθύνη και κάποια στιγμή στον πολίτη. Αυτό που σας λέω τώρα μου είναι απεχθές.
1: Δεν νομίζω ότι έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, δεν είμαστε δικαστές βέβαια, αλλά έχουν ευθύνη και οι πολίτες. Δεν είναι.
0: Κοιτάξτε, να πούμε τα εξής. Πρώτον, ότι η κατάσταση είναι μια πάρα πολύ ελεγχόμενη κατάσταση κράτους πελάτη. Και υπάρχει μια, στο δημόσιο λόγο, άλλος έχει τα γένια και τα χτένια. Ωραία. Επίσης, την τελευταία δεκαετία η αλήθεια είναι ότι δύο φορές είπανε θεοί και δαίμονες στον ελληνικό λαό μην κάνεις αυτό.
1: Και έκαναν ακριβώς αυτό.
0: Άλλο τώρα το τι έγινε μετά.
1: Έτσι. Βεβαίως.
0: Δεν είναι κάθε μέρα το γένιο. Δηλαδή, μπορείς να δεχθείς σαν επιχείρημα ότι ένας λαός ο οποίος είναι και δημογραφικά γερασμένος, είναι υψηλής ηλικίας κλπ. Δύο φορές μέσα σε μια δεκαετία είπε πάμε γης μαδιά, δεν θα το κάνει κάθε φορά κλπ. Ωραία, το ακούω. Αλλά από κάποιο σημείο και έπειτα, συγγνώμη, πρέπει να κάνουμε λίγο μια συζήτηση μεταξύ μας. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες για την άποψη που πάει να μου βγει θυμικά, αλλά ελέγχω και εγώ τον εαυτό μου γιατί καταλαβαίνω ότι. Ξέρετε, δαγκώνουμε ότι δεν είναι και σωστή, δεν είναι και πραγματική. Ότι μια κοινωνία όταν καλείται να αλλάξει, αυτοί που έχουν άμεσο διακύβευμα και επίδικο, που είναι μια νεότερη δυναμική γενιά. Τα δυναμικότερα στοιχεία αυτής της γενιάς έχουν πάει εξωτερικό, έχουν φύγει. Γιατί είναι καμία χώρα. Και έρχεται η πολιτική δύναμη, η οποία κατεξοχήν έχει συμφέρον από τον brain drain, να φύγουν, να ψηφίζουν μόνο συνταξιούχοι. Ναι, δημοκρατία, τι αστείευεσαι. Να έρθουν νέοι με αξιώσεις, οι οποίοι περιμένουν κάτι από τις επόμενες δεκαετίες τη ζωή τους σε μια χώρα, οι οποίοι έχουν κριτήρια, οι οποίοι δεν θέλουν απλώς ηρεμία, δεν ψηφίζουν για να μην αλλάξει κάτι, αλλά να γυρίσουν αυτή τη χώρα. Δεν θα πάνε μακριά από εμάς. Και λένε αυτοί για brain drain, για την Ελλάδα 2,0 κλπ. Εν πάση περιπτώσει, όταν λοιπόν έχουν φύγει τα στοιχεία, τα οποία καλούνται να επιφέρουν κάποια αλλαγή, γιατί αφορά πρωτίστως τα ίδια, και έχουν φύγει γιατί έχουν εκδιωχθεί, δεν έχουν φύγει επειδή δεν είναι αρκετά πατρίδες.
1: Ακριβώς.
0: Ας πούμε, εγώ κάνω τώρα αυτά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τον τελευταίο ένα χρόνο, κάνω μια απόπειρα να γυρίσω στη χώρα. Να γυρίσω κανονικά, ενώ να έχω ένα επάγγελμα στη χώρα, σχετικό κάπως με τις εξειδικεύσεις μου, κάπως δεν ζητάμε πολλά. να μπορούν να βγάλουν το προστοζήν και λοιπά, είναι ένα εγχείρημα, μέχρι στιγμής δεν βγαίνει. Έτσι.
1: Ίσως η παρησία που έχετε δεν το επιτρέπει πολύ εύκολα. Θα μπορούσατε να ενσωματωθείτε πιο εύκολα, ίσως.
0: Ναι, αυτό όμως σημαίνει ότι βγάζοντας εμένα έξω από την εξίσωση, δηλαδή όταν λείπει αυτό, όταν λείπει το άλλο, όταν έχεις γυρίσει το τραπέζι δύο φορές ανάποδα σε μια δεκαετία, είσαι μια δημογραφικά κάπως μεγαλύτερης ηλικίας χώρα, άρα λιγότερο διατεθειμένη για πολλά πολλά. Όταν η παντοδυναμία του δημοσίου λόγου σε σπρώχνει σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όταν τα δυναμικότερα στοιχεία έχουν εκδιωχθεί μετά από μια καταστροφική δεκαετία απόλυτης δυνικής κυριαρχίας και οικονομικής καταστροφής, ίσως μόνο με πόλεμο η απώλεια του ΑΕΠ. Και αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να γυρίσουν ώστε να επιφέρουν την αλλαγή. Μετά είναι άδικο να πεις φταίει ο λαός και λοιπά, ναι, ωραία όλα αυτά. Αλλά δεν γίνεται, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Δηλαδή και ως προς το ποιες είναι οι επιλογές στο πολιτικό σύστημα και ως προς το τι τελικά βγάζει η κάλπη. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή θα μετακυλήσουμε και την ευθύνη.
1: Απολύτως.
0: Ξέρω εγώ. Δηλαδή, αν ήμουν ξεκούραστο, είχα κοιμηθεί το μεσημέρι και δεν ήμουν 2,5 ώρες στο λεωφορείο, ίσως να μην σας έλεγα αυτό, γιατί είναι και προσωπικός καημός.
1: Ευτυχώς όμως που είσαστε κουρασμένος και δεν ελέγχεστε πλήρως. Καλό είναι αυτό. Δεν είναι κακό.
0: Κάτι από κάποιο σημείο και μετά, δηλαδή αναρωτιέσαι ως πολίτης. Μήπως θέμε και εμείς λίγο.
1: Πόσο μπορεί να χαλάσει ένας πολίτης, πόσο μπορούν να χαλάσουν οι πολίτες μια χώρα μέσα από τη χειραγώγηση, μέσα από τα μέσα, μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Να με συγχωρείτε, κλείστε σας.
0: Οι δυσκολίες για μια δυνατότητα, ας πούμε, πολιτικών εκφράσεων από τα κάτω είναι, η αλήθεια, τρομακτικές. Είναι τρομακτικές και τρομακτικές, ας πούμε. Αλλά το γεγονός παραμένει ότι μοιάζει σαν η κοινωνία αυτή να είναι τόσο κουρασμένη που να. Μην θέλει απλά μια ευθανασία πολιτικά.
1: Πολύ καλά το λέτε. Πολύ καλά το λέτε.
0: Αν αυτό δεν ισχύει και αν οι ακροατές εκνευρίζονται, παρακαλώ να το δείξουν πολιτικοεκλογικά. Ξέρω εγώ, νομίζω ότι είναι.
1: Σε 2-3 μήνες θα έχουμε εκλογές, μάλλον ούτως ή άλλως.
0: Άλλωστε το είπε και ο υπεύθυνος για την κυβερνοασφάλεια στην περίπτωση που θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα.
1: Κύριε Μητραλέξη, ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς τουλάχιστον αισθανόμαστε ότι και ο λόγος και οι απόψεις και η κουλτούρα. Όχι.
0: Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Στο επανειδήν. Το επανειδήν.
1: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
0: Συγγνώμη και στους επομένους που τους τρέναρα και αργήσατε.
1: Όχι. Εντάξει. Να είστε καλά. Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε θερμά βεβαίως και τον κύριο Μητραλέξη και την κυρία Ευθυμίου και την κυρία Μαυρογέννη και την κυρία Λέκα, τον κύριο Ντάφο και τον κύριο Γιάννου για την παραγωγή της εκπομπής που είναι μαζί μας. Πάνω από όλους ευχαριστούμε εσάς που είσαστε κοντά μας σε αυτές τις αναζητήσεις του να καταλάβουμε τι συμβαίνει, γιατί ξέρετε όλο και περισσότερο μοιάζουν να γεννιόνται ερωτήματα όσο δίνονται απαντήσεις. Για δες, πραγματικά παράξενο πράγμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας λοιπόν και εσείς, και τουλάχιστον για όσο ακόμα θα βρισκόμαστε στο πρώτο διακοπών θα βρισκόμαστε εδώ, θα είναι κάποιες εκπομπές ακόμα, και θα συνεχίσουμε με τον κύριο Τερζάκη και τον κύριο Λιβιεράτο την εκπομπή που ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τη φιλοσοφία. Με τη φιλοσοφία όπως δεν την ξέραμε, όπως δεν την μάθαμε, όπως ίσως θα έπρεπε να την έχουμε μάθει, για να μας ενδιαφέρει και περισσότερο από όσο δείχνει να ενδιαφέρει τους νεοέλληνες σε μεγάλους αριθμούς. Ένα μικρό διάλειμμα λοιπόν και συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Να είστε καλά.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις.

0: Karoutz.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή, στην αιχμή του Δόρατος, συνεχίζοντας μια περιπέτεια, ένα μικρό ταξίδι στο χώρο του πνεύματος της περασμένης εβδομάδας, της περασμένης εκπομπής. Εκεί είδαμε τη φιλοσοφία στη γέννησή της και στο απόγειό της, τουλάχιστον όπως έχει γίνει αποδεκτή, όπως έχει περάσει στην ιστορία της φιλοσοφίας. Είπαμε, και όποιος θέλει μπορεί να προσφύγει και να την ακούσει την προηγούμενη εκπομπή της περασμένης εβδομάδος, πού γεννήθηκε η φιλοσοφία, τουλάχιστον η δυτική φιλοσοφία, γιατί γεννήθηκε στην Ελλάδα, στην Ιωνία και στην Κάτω Ιταλία, ποια είναι η ενασχόληση των πρώτων φιλοσόφων, ποιο ήταν το ενδιαφέρον τους, των Ιώνων φιλοσόφων. Ακολούθως φτάσαμε στα μεγάλα νοησιαρχικά συστήματα του, ορθολογικά νοησιαρχικά συστήματα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, τα οποία οι καλεσμένοι μας την περασμένη εβδομάδα τα ανέλησαν με πολύ μεγάλο, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, ενδιαφέρον στον ακροατή τους. Σήμερα θα περάσουμε, αφού θίξουμε μερικά ζητήματα ακόμα σε αυτή την περίοδο για την οποία μιλάμε, θα θίξουμε και μερικά ζητήματα για τη φιλοσοφία την εποχή της παρακμής της. Την περασμένη φορά είμαστε εδώ μαζί με τον κύριο, με τον συγγραφέα, τον κύριο Φώτη Τερζάκη, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο, κατά τη γνώμη μας, όπως το είπαμε και την περασμένη φορά, μνημειώδες, γιατί είναι ίσως η μοναδική ιστορία, που δεν το λέει καν η ιστορία της φιλοσοφίας, δηλαδή την αφήγηση της φιλοσοφίας, με την ταπεινότητα του ενός ανθρώπου, ο οποίος δεν λέει ότι λέμε τι είναι η φιλοσοφία, είναι μία. Είναι μία προσπάθεια να προσεγγίσουμε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Το βιβλίο είναι τούτο εδώ. Την περασμένη φορά σας είχα δείξει τον τόμο, τον δερματόδετο, γιατί κυκλοφορεί και σε δερματόδετο τόμο. Και μάλιστα είναι μια ευτυχή συγκυρία, γιατί την ίδια περίοδο κυκλοφόρησε και ένα άλλο βιβλίο του κυρίου Τερζάκη, με τίτλο το νεοελληνικό διανοητικό, το οποίο είναι ένα μικρό βιβλίο, και αυτό, ξέρετε, πολλές φορές είναι προσόν για ένα βιβλίο, όχι μόνο γιατί το παίρνει μαζί του κανείς πολύ εύκολα, διαβάζεται πολύ εύκολα, και ξέρετε, ερευνά με πολύ αξιόπιστο τρόπο όλο το νεοελληνικό τοπίο, την ιστορία της φιλοσοφικής σκέψης στην Ελλάδα στον 20ο αιώνα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, και ξέρετε, όλη αυτή η ιστορία που λέει ότι όχι, στην παραλία δεν διαβάζουμε τέτοια βιβλία βαριά, δεν είναι βαριά. Και μάλιστα όταν δεν είναι και υλικά βαριά, είναι ακόμα πιο εύκολο. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Σήμερα λοιπόν, επειδή διάφορες αντικσότητες συνέβηκαν, ο κύριος Λιβγεράτος, ο εκδότης και σχολιαστής και επιμελητής, θα έλεγα, του κειμένου του κυρίου Τερζάκη, ο εκδότης των εκδόσεων Αλεξάνδρεια, δεν είναι μαζί μας, γιατί σας λέω διάφορες ανομαλίες σήμερα. Πιθανόν να συνδεθούμε τηλεφωνικά μαζί του με την πρόοδο της εκπομπής, αλλά τώρα είμαστε μαζί με τον κύριο Τερζάκη, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε ούτως ή άλλως και συνδυαμαστεί. Κύριε Τερζάκη, φίλε Φώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι και σήμερα μαζί μας.
1: Καλησπέρα και πάλι, αγαπητέ Άρη.

0: Μην μας τα λες τόσο καλά, γιατί θα σε έχουμε κάθε εβδομάδα εδώ να μας τα ξαναλες και να μας τα ξαναλες, έτσι. Είχαμε μείνει την άλλη φορά σε ένα ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου ερώτημα. Χωρίς τον πλατωνισμό, το όπως τον ανέλησες την περασμένη εβδομάδα, θα υπήρχε ο χριστιανισμός?
1: Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι ορισμένοι φίλοι μου παραπονέθηκαν ότι στην προηγούμενη εκπομπή ήμουν πολύ βλοσιρός και αυτοαπορροφημένος, σαν να μιλούσα στον εαυτό μου. Σήμερα θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι πιο επικοινωνιακός και χαμογελαστός. Μήπως και καταφέρω να πείσω, αν πείσω κανένα, ότι δεν πάσχω από την όσο των φιλοσόφων.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία ποια ήτανε, έλεγε ο Αριστοτέλης, η μελαγχολία.
0: Δεν υπάρχουν και φιλόσοφοι, το συγγνώμη τώρα γιατί λίγο, δεν υπάρχουν και φιλόσοφοι της χαράς, ας πούμε.
1: Τώρα είναι άλλη κουβέντα.
0: Είναι άλλη κουβέντα, αλλά υπάρχουν στην ιστορία της φιλοσοφίας πολλοί οι οποίοι ήσαν. Ωραία.
1: Λοιπόν, ρώτησες αν θα υπήρχε χριστιανισμός χωρίς τον πλατωνισμό. Να ξεκινήσουμε με το ερώτημα τι έχει κοινό ο πλατωνισμός με τον χριστιανισμό. Τι έχουν κοινό.
0: Δυσμός.
1: Σωστό. Θα μπορούσα να πω μια εχθρότητα προς τη φύση. Ή, για να μην είμαι τόσο οξύς, έναν υποβιβασμό της φύσης, μια δυσπιστία απέναντι στη φύση και έναν υποβιβασμό της το καθεστώς του κτίσματος. Κτίσμα σημαίνει τέχνημα, κατασκευασμένο πράγμα, το οποίο προϋποθέτει πάντα έναν εξωτερικό κατασκευαστή. Υποθέτω ότι εμείς που μιλάμε εδώ δεν έχουμε αυτή την αντίληψη. Δεν έχουμε την αντίληψη ότι η φύση είναι κατασκευασμένο πράγμα και βεβαίως δεν είχαν αυτή την αντίληψη οι πρώιμοι κοσμολογικοί στοχαστές της Ιωνίας. Δεν την είχε ο Ηράκλειτος, δεν την είχε ο Αναξίμανδρος.
0: Μέχρι τον Πλάτωνα δεν υπάρχει αυτή η ιδέα και ακόμα και στον Πλάτωνα έχουμε μια οργανωτική αρχή που είναι ο Θεός, δεν έχουμε έναν δημιουργό του κόσμου.
1: Αυτή η ιδέα ξεκινάει με τον Πυθαγορισμό στην κάτω Ιταλία. Είναι ένας αθέμητος ανθρωπομορφισμός, στον οποίο προβαίνουν ωστόσο τόσο η ελληνική μεταφυσική, όσο και οι μονοθεϊστικές θρησκείες, οι θρησκείες του υπερβατικού. Βεβαίως η οπτική τους δεν είναι ακριβώς ταυτόσιμη. Στον Πλάτωνα, όπου αυτός ο διεισμός, όπως είπες, κανονικοποιείται, εμφανίζεται στην κοσμολογία του Πλάτωνα, στην κοσμολογική φαντασία που είναι ο Τίμεος, εμφανίζεται αυτή η σκιώδης φιγούρα του δημιουργού. Έτσι, μια φιγούρα η οποία κατασκευάζει τον υλικό κόσμο με βάση τα πρότυπα των ιδεών, τα προϋπάρχοντα πρότυπα των ιδεών. Κατά απομίμηση δηλαδή, κατά προβολή
0: κάποιων τέλειων μορφών, έτσι.
1: Ναι, όχι, λέω κατά προβολή της ανθρώπινης τεχνικής δραστηριότητας. Αυτός ο δημιουργός, με ένα είδος μάστορα, ο οποίος με βάση ένα σχέδιο κατασκευάζει έναν υλικό κόσμο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ήταν μουσική στα αυτιά του χριστιανισμού. Έτσι, παρέλαβε την κοσμολογία του Τίμεου για να την ανακατασκευάσει σε αυτό που πρόκειται να γίνει αργότερα, η χριστιανική κοσμολογία. Βέβαια, δεν είναι ταυτόσιμη η χριστιανική και η πλατωνική, η ελληνική, ας πούμε, μεταφυσική και η χριστιανική αντίληψη του κόσμου προς αυτό. Στον πλατωνισμό και στην ελληνική μεταφυσική οι ιδέες προϋπάρχουν, έτσι, αυτές είναι τα όντως όντα, και με βάση αυτά τα πρότυπα κατασκευάζεται, αναδημιουργείται ο υλικός αισθητός κόσμος. Στην χριστιανική κοσμολογία, η κτησιολογία, αν το πούμε καλύτερα, η οποία έχει τις βάσεις της στον Ιουδαϊσμό, οι ιδέες είναι και αυτές κτίσματα. Είναι και αυτές δημιουργήματα ενός υπερβατικού Θεού. Και εδώ ο Θεός δεν εμφανίζεται τόσο σαν μάστορας, σαν κατασκευαστής, όσο σαν δημιουργός εκ του μηδενός.
0: Και εκ του ιδένους.
1: Έτσι, διότι και η ύλη και οι ιδέες είναι προϊόντα της θεϊκής δημιουργίας. Για την ελληνική μεταφυσική, οι ιδέες είναι το προϋπάρχον, τα όντως όντα, και η ύλη επίσης είναι σημεώνια των ιδεών, είναι άμορφη, χαώδης, και χρειάζεται μία βουλητική δραστηριότητα για να κατασκευαστεί ο κόσμος που βλέπουμε ο αισθητός κόσμος. Έτσι, ο χριστιανισμός άντλησε πάρα πολύ από την ελληνική μεταφυσική, χρησιμοποίησε καταρχάς τη γλώσσα της, έτσι, επανερμηνεύοντας φυσικά τους όρους, υιοθέτησε αυτό το δυιστικό μοντέλο του σύμπαντος, το οποίο ήταν συμβατό με τη μονοθεϊστική ιδέα, αλλά έχει διαφορετικές αφετηρίες και εκεί οφείλεται η πρωταρχική του διαφορά. Έχει ουδαϊκές αφετηρίες. Έτσι, ο χριστιανισμός ήταν πρωτίστως μία ερμηνεία του Ιουδαϊκού Μεσιανισμού. Μία από τις ερμηνείες, να πω καλύτερα.
0: Γιατί ήταν πολλές στην εποχή εκείνη.
1: Ναι, ακριβώς. Και μέσα στο πρώιμο χριστιανικό κίνημα υπήρχαν πολλές και αντιμαχόμενες ερμηνείες, οι οποίες εκαθαρίστηκαν σιγά σιγά
0: από τον κυρίαρχο χριστιανισμό, όπως διαμορφώνεται.
1: Ναι, καθώς διαμορφώνεται μία κεντρική εξουσία, συναρθρούμενη με την αυτοκρατορία, κάποιες ιδέες εκαθαρίζονται ως αιρετικές και διαμορφώνεται το τελικό δόγμα.
0: Αυτό γίνεται τον 4ο αιώνα με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, νομίζω, ο οποίος βλέποντας, ενώ είχε χρησιμοποιήσει τον χριστιανισμό για να συγκροτήσει μια αυτοκρατορία που διελύεται, ταυτόχρονα βλέπει ότι οι δυνάμεις, οι φυγόκεντρες που περιγράφεις τώρα, κάνουν κακό και στην αυτοκρατορία, όχι μόνο στη θρησκεία. Οπότε με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο αρχίζει να βάζει τα θεμέλια του δόγματος. Ό,τι κάνω λάθος, να με διορθώνεις, παρακαλώ.
1: Η αυτοκρατορία χρειάζεται ένα αποσαφηνισμένο δόγμα.
0: Έτσι.
1: Ο Κωνσταντίνος δεν είχε ο ίδιος ιδιαίτερες πεπιθήσεις. Εκείνο που ζήτησε από τους ιεράρχες είναι: εξασφαλίστε μου ένα καθαρό δόγμα. Mm-hmm. Να μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Και αυτό έκανε.
0: Γιατί ήταν τόσες πολλές οι φυγόκεντρες τάσεις, λοιπόν.
1: Λοιπόν, ο χριστιανισμός κατασκευάστηκε από τρομερά ετερόκλητα υλικά.
0: Μπράβο, σωστό.
1: Θα εκλαγεί κανείς αν μπει στον κόπο να αναλύσει μέσα από τι ετερογενή και ασύμβατα φαινομενικά μεταξύ τους υλικά κατασκευάστηκε το χριστιανικό δόγμα. Έχουμε δηλαδή την Ιουδαϊκή Μεσιανική αναμονή. Έχουμε τη ζωροαστρική εσχατολογία. Έχουμε το γνωστικιστικό αρνησικοσμισμό. Έχουμε την ελληνική μεταφυσική οντολογία. Έχουμε τη στοική διατριβή. Έχουμε το πνεύμα των οργιαστικών λατριών της Ανατολικής Μεσογείου, αποτυπωμένο σε μεγάλο βαθμό σε αυτές που λέμε μυστηριακές λατρείες της ύστερης αρχαιότητας. Γιατί το μυστικό του χριστιανισμού, το μυστικό της επιτυχίας του χριστιανισμού είναι ότι από όλο αυτό το συνοθήλευμα, όλο αυτό το ετερόκλητο υλικό, κατάφερε να συγκεράσει και να δημιουργήσει ένα ενιαίο δόγμα που ταυτόχρονα είχε μια γλώσσα, υιοθέτησε μια γλώσσα που μπορούσε να μιλάει σε πολλά διαφορετικά ακροατήρια και να του δώσει μια τέτοια μορφή που να είναι συμβατή με το μοντέλο της ανατέλουσας αυτοκρατορίας.
0: Και αυτό είναι επίτευγμα του Παύλου, έτσι δεν είναι?
1: Σε μεγάλο βαθμό. Του Παύλου, αλλά και των πρώτων ιεραρχών. Εδώ υπήρξε και μια πολιτική διορατικότητα, οξυδέρκεια, το ότι δηλαδή οι πρώτοι οργανωτές των χριστιανικών κοινοτήτων δημιούργησαν ένα πολύ πυκνό δίκτυο αλληλοβοήθειας και συνεργασίας που διαμόρφωσε ένα είδος σκιώδους αυτοκρατορίας κάτω από την υπάρχουσα αυτοκρατορία, μια δηλαδή σφιχτή οργανωτική δομή η οποία ήταν έτοιμη να διαδεχθεί την αυτοκρατορία τη στιγμή που αυτή θα κατέρευε. Και τελικώς αυτό που εξασφάλισε την επιτυχία του χριστιανισμού, θεωρώ, ήταν ότι μπόρεσε με τη χρήση όλων αυτών των υλικών και με τον ευφυή συνδυασμό τους να μετασχηματίσει το απολυτρωτικό αίσθημα της φυγής από τον κόσμο σε ένα εγκόσμιο ιστορικό πρόγραμμα που του έδωσε την κυριαρχία για 1000 χρόνια.
0: Ένα εγκόσμιο πρόγραμμα δηλαδή?
1: Ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης τούτου εδώ του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Στραμμένο προς ένα εσχατολογικό τέλος, προς ένα τέλος της ιστορίας που εμφανίζεται ως εκ των προτέρων προδιαγεγραμμένο. Και ο ίδιος ο χριστιανισμός εννοώ, εντάσσει τον εαυτό του σε αυτό το ιστορικό πρόγραμμα ως ιστορία της σωτηρίας.
0: Με τον χριστιανισμό έρχεται το πρώτον η ευθύγραμμη ανάγνωση της ιστορίας και του κόσμου, δηλαδή πάβει ο κυκλικός χρόνος που χαρακτήριζε τις αρχαίες κοινωνίες.
1: Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτό. Σίγουρα είναι ένα ιουδαιοχριστιανικό επίτευγμα. Έτσι, ο γραμμικός χρόνος, ο οποίος αποβλέπει σε ένα τέλος, σε ένα εσχατολογικό τέλος. Βεβαίως, ιστορική αφήγηση είχε κατασκευαστεί ήδη στο πλαίσιο της ελληνικής σκέψης. Έτσι λέμε, η ιστοριογραφία ξεκινάει, ας πούμε.
0: Αλλά δεν είχε σκοπό, δεν υπήρχε τελεολογία.
1: Αλλά δεν υπήρχε αυτό το τελεολογικό στοιχείο, το γραμμικό τελεολογικό στοιχείο. Ακόμα δηλαδή στις ελληνικές αφηγήσεις της ιστορίας αχνοφαίνεται κάτι από τον παγανιστικό κύκλο, έτσι, τον κύκλο της φύσης.
0: Αν θες να μας λες και κανένα παράδειγμα, συγγνώμη δηλαδή, ξέρω ότι τα δικά σου τα στάνταρ είναι αρκετά ψηλά, έτσι έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, απλώς ξέρεις, πάρα πολλοί από τους φίλους ενδεχομένως να μην είναι ακριβώς γνώστες όλου αυτού του υλικού το οποίο έχεις στο μυαλό σου, γι' αυτό λέω αν νομίζεις καμιά φορά να εμπλουτίζουμε κάποιο παράδειγμα.
1: Για παράδειγμα στο Θουκυδίδη, έτσι, στο Θουκυδίδη που είναι ο μέγιστος ιστορικός της αρχαιότητας. Ξέρουμε όλοι ότι δίπλα στην τεκμηριωμένη αφήγηση των γεγονότων ο Θουκυδίδης παρεμβάλλει ιδεοτυπικούς λόγους και σε αυτούς τους λόγους
0: είναι στις αγορεύσεις των Περικλή,
1: στις αγορεύσεις πρωταγωνιστών των ιστορικών γεγονότων. Αυτές τις αγορεύσεις δεν μπορούσε να τις γνωρίζει.
0: Δεν είχε μαγνητόφωνο
1: υποτίθεται. Τις κατασκευάζει ιδεοτυπικά. Τι θα έπρεπε να έχει υποθεί που να εξηγεί τα γεγονότα που ακολούθησαν. Σε αυτές τις αγορεύσεις βρίσκουμε αποτυπωμένη τη φιλοσοφία της ιστορίας του Θουκυδίδη. Και αυτή η φιλοσοφία της ιστορίας είναι μια μελαγχολική φιλοσοφία της ιστορίας, η οποία μοιάζει να υποβάλλει ένα κυκλικό πρότυπο γέννησης, ανάπτυξης, ακμής και ύστερα μαρασμού, παρακμής, θανάτου των πολιτισμών, το οποίο εξαρτάται όχι βεβαίως από τους εξωτερικούς κύκλους της φύσης, αλλά από αυτό που θα λέγαμε ανθρώπινη φύση. Έτσι, η οποία, την οποία ο Θουκυδίδης αντιλαμβάνεται σαν ίδια, έτσι, διαχρονικά ίδια, και η οποία οδηγεί τους ανθρώπους πάντα στις ίδιες πράξεις που έχουν μία μοιραία κυκλική συνέπεια.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Βλέπουμε δηλαδή πως η πρώτη οργάνωση μίας γραμμικής αφήγησης της ιστορίας είναι ακόμα εγκλωβισμένη σε μία κυκλική αντίληψη του χρόνου που είναι η αρχαϊκή αντίληψη του χρόνου, έτσι, στους Έλληνες ιστορικούς. Αυτό το πράγμα το παρακάμπτει εντελώς ο Ιουδαϊκός, ο Ιστερο-Ιουδαϊκός και εν συνεχεία χριστιανικός τρόπος ανάγνωσης της ιστορίας.
0: Και στρέφεται σε εκείνο το επέκεινα πια, δηλαδή φεύγει σιγά σιγά έτσι το...
1: Βεβαίως και εδώ υπάρχει ένας κύκλος. Έτσι και εδώ υπάρχει ένας κύκλος. Εδώ και, μόνο που αυτός ο κύκλος έχει μετατοπιστεί, πώς να πούμε. Εδώ υπάρχει ένα αναμενόμενο τέλος, το οποίο είναι εξαρτημένο από την αρχή.
0: Σωστά.
1: Έτσι, επίσης αυτή η αντίληψη της ιστορίας δεν είναι η δική μας, η σύγχρονη. Σήμερα δεν διανοούμαστε ότι η ιστορία έχει ένα προδιαγραμμένο τέλος. Ποιος το προδιέγραψε? Έτσι.
0: Θα σου λέγανε ο Θεός. Μια...
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς αυτή είναι η παγίδευση, ας πούμε, του ιστορικού γίγνεσθε στην μονοθεϊστική σκέψη. Αξιώνει έναν υπερβατικό Θεό, του οποίου η ιστορία είναι έκφραση της βούλησης, κατά συνέπεια έχει ένα προκαθορισμένο τέλος. Έτσι, και εδώ δηλαδή, επειδή μιλάμε πάρα πολύ για τη γραμμική αντίληψη της ιστορίας, την ιουδαιοχριστιανική, και αυτή είναι παγιδευμένη. Παγιδευμένη σε κάποιο είδους κύκλο.
0: Ένα από τα καινούργια δηλαδή που έφερε ο χριστιανισμός ήταν η αίσθηση του χρόνου.
1: Μια άλλη αίσθηση του χρόνου.
0: Μια άλλη αίσθηση, αίσθηση του χρόνου
1: υπήρχε.
0: Ανεπαρκής διατύπωση.
1: Η κυκλική αντίληψη του χρόνου ήταν χαρακτηριστικό και παραμένει ακόμα στις μέρες μας σε πάρα πολλές κοινωνίες, μοιαστικές κοινωνίες εννοώ. Έτσι, μια αντίληψη του χρόνου που ακολουθεί τους κύκλους της φύσης. και να έχει μέσα το στοιχείο της ανακαίνησης, της περιοδικής ανακαίνησης, όπως ακριβώς η βλάστηση πεθαίνει και ξαναγεννιέται κτλ.
0: Όσο βέβαια το επιτρέπει ακόμα αυτός ο πολιτιστικός ιμπεριαλισμός που έτσι όσο ακόμα υπάρχουν στον κόσμο.
1: Αυτό που κάποιοι είπαν, ο τρόμος της ιστορίας. Έτσι, ο τρόμος της ιστορίας. Ο τρόμος δηλαδή που προκύπτει από την αίσθηση των μη αντιστρεπτών δραματικών γεγονότων.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ενώ ο κυκλικός χρόνος...
1: Ενέχει αυτό το στοιχείο της ανανέωσης.
0: Έτσι, ανανέωσης διαρκώς. Μάλιστα.
1: Ανακαίνιση.
0: Ναι. Τώρα, εκείνο που είναι ενδιαφέρον, τουλάχιστον το ξαναθυμήθηκα διαβάζοντας το βιβλίο σου, σχετικά με από τις βασικές συλλήψεις του χριστιανισμού είναι η ύπαρξη του παραδείσου και της κόλασης, που βέβαια χρησιμοποιήθηκε κατά καιρούς με διάφορους τρόπους από το ιερατείο. Βλέπουμε όμως ότι στην ίδια περίοδο περίπου έχουμε σε άλλες περιοχές του κόσμου, στο Ιράν, έχουμε τον ζωροαστρισμό, ο οποίος είναι λίγο προγενέστερο νομίζω σε σχέση με την ύπαρξη του παραδείσου και της κόλασης. Πόσο μοιάζει με το πλατωνικό σχέδιο η ύπαρξη του παραδείσου και της κόλασης? Είναι πολύ, ξέρεις, ζητώ κάτι πολύ παράξενο.
1: Ναι, τώρα εδώ είναι πολλά πράγματα μπερδεμένα, πολλά νήματα που πρέπει να ξεμπερδέψουν. Πρώτα να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι αυτό το μοντέλο της μεταθανάτου δικαστηρίου με τις μεταθανάτιες κρίσεις και τις συνοδευτικές ιδέες του παραδείσου και της κόλασης δεν είναι κανονικό μέρος της επίσημης χριστιανικής θεολογίας. Δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα από τα κανονικά κείμενα.
0: Γένε το πυρός.
1: Παρόλο που, εντάξει, είναι μια μεταφορική έκφραση, γιατί μπορεί να βρει κανείς στοιχεία και σε κάποια Ευαγγέλια και στον Ιωάννη κτλ. Αλλά δεν υπάρχει πουθενά αρθρωμένο έτσι όπως μας έχει εξοικειώσει με αυτό η λαϊκή ποιμαντική. Mm-hmm. Δηλαδή μέσω της λαϊκής ποιμαντικής έχει γίνει μέρος της χριστιανικής μας κουλτούρας. Και αυτή το αντλεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από κείμενα που έχουν κρυθεί μη κανονικά, δηλαδή απόκριφα. Κείμενα που σήμερα τα λέμε γνωστικιστικά και αντιπροσωπεύουν ρεύματα του χριστιανισμού, κανονικά ρεύματα του χριστιανισμού, τα οποία εν συνεχεία αποκηρύχθηκαν.
0: Θεώρηθηκαν αιρετικά.
1: Λοιπόν, αυτή η ιδέα έχει διτή καταγωγή. Πράγματι, όπως είπες, μία εκδοχή της έρχεται από τον ζωροαστρισμό. Και αυτή έφτασε στο Μεσογειακό, στον Ανατολικό Μεσογειακό χώρο, μέσα κυρίως από γνωστικιστικά ρεύματα, αλλά βρήκε μια εκλεκτική συγγένεια με κάποιες εσχατολογικές ιδέες που είχαν αναπτυχθεί στον ελληνικό κόσμο στο πλαίσιο αυτού του κινήματος που ονομάζουμε ορφισμό. Συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον πυθαγορισμό, σε βαθμό δηλαδή που αδιακρισία. Γι' αυτό μιλάμε συχνά για ορφικοπυθαγόρια ρεύματα που είχαν μια ορισμένη αναζωπήρωση τα χρόνια της ύστερης αρχαιότητας και μέσα στις μεγάλες πολιτισμικές συγκρίσεις εκείνης της εποχής παρήγαν τέτοιες ιδέες. Εκείνο που έχει τώρα ενδιαφέρον είναι ότι από την ίδια αυτή πηγή πήρε κάποιες ιδέες τέτοιες ο Πλάτωνας. Έτσι, ο Πλάτωνας είναι ο πρώτος ο οποίος επίσης εμφανίζει στον ελληνικό κόσμο την ιδέα της μεταθανάτιας κρίσης, του μεταθανάτιου δικαστηρίου. Έτσι, σε τρία έργα, στο Γοργία, στην Πολιτεία και στο Φέδωνα, έχουμε επιβλητικές εσχατολογικές αφηγήσεις.
0: Περιγραφές φοβερές.
1: Ναι. Πραγματικά φοβερές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν την πρώτη εμφάνιση αυτού του μοτίβου. Από όπου μεταγενέστεροι και χριστιανοί μπόρεσαν να αντλήσουν ιδέες και να τις αναπροσαρμόσουν στο δικό τους πλαίσιο. Τι ήθελε να κάνει ο Πλάτωνας? Εκείνο που ήθελε να κάνει ήταν να καταστήσει δεσμευτικό τον κοινωνικό νόμο. Είτε αυτός είναι προφορικός είτε γραπτός.
0: Γιατί σε ακολουθεί και στην άλλη ζωή.
1: Ναι. είτε προφορικός είτε γραπτός, και το λέω γιατί, για τη σχέση του Πλάτωνα με, τον, με τη γραφή και με τον νόμο είναι διφορούμενη. Αρχικά επεδίωκε την εμπέδωση του νόμου, του κοινωνικού κανόνα, μέσω της παιδαγωγικής. Και όταν κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι ουτοπικό, προσφεύγει στον καθαρό, θετικό, βία εφαρμοζόμενο νόμο. Αυτή είναι η κατάληξη δηλαδή της πολιτικής του σκέψης στα ύστερα έργα του και ιδίως στους νόμους. Έτσι, ανεξαρτήτως αυτής της ταλάντευσης του Πλάτωνα ανάμεσα στον προφορικό και τον γραπτό νόμο, ας πούμε στην πολιτεία δεν αναφέρεται νόμος. Ο νόμος είναι η βούληση των...
0: των φιλοσόφων βασιλιών,
1: των
0: ανωτέρων τάξεων.
1: Εν πάση περιπτώσει, ανεξαρτήτως αυτής της διακύμανσης της τάσης του Πλάτωνα απέναντι στη μορφή του νόμου, ο κοινωνικός κανόνας πρέπει να εμπεδωθεί και πρέπει να εμπεδωθεί καταναγκαστικά για το σύνολο της κοινωνίας. Mm. Γι' αυτό χρειάζεται να προβάλλει εσχατολογικά αυτόν τον κανόνα. Δηλαδή, κι αν ξεφύγεις από τον νόμο στη διάρκεια της ζωής,
0: θα πιαστείς στην άλλη ζωή.
1: Θα πιαστείς εκεί. Θα πιαστείς πεθαίνει. Λοιπόν, για να το κάνει αυτό, άντλησε ιδέες από την ορφικοπυθαγόρια παράδοση, οι οποίες φαίνεται να περιστρέφονται γύρω από ένα αίτημα επιβίωσης της ατομικής ψυχής, και έχουμε την πρώτη επίσης εμφάνιση στον ελληνικό κόσμο αυτής της παράδοξης ιδέας ότι υπάρχει μια ψυχή που επιβιώνει μετά το θάνατο του σώματος, ατομική ψυχή, έτσι,
0: ατομική ψυχή, βέβαια,
1: που επιβιώνει μετά το θάνατο του σώματος. Και παραμένει ένα ζήτημα του να ερμηνεύσουμε το γιατί, πότε ακριβώς και σε ποια κοινωνικά στρώματα εμφανίστηκε αυτή η καινούργια ιδέα, αυτό το καινούργιο αίτημα της ατομικής απαθανάτησης. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, την κάνω στο βιβλίο. Εδώ ας πούμε μόνον ότι αυτή συνδέθηκε με το ορφικοπυθαγόριο ρεύμα, και εκεί έχουμε τις πρώτες περιγραφές μιας των μεταθανάτιων περιπετειών της ψυχής. Από εκεί πήρε ο Πλάτωνας αυτό το υλικό. Αλλά ο Πλάτωνας το μετασχημάτισε, και αυτό επίσης είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε. Δηλαδή εκεί δεν υπάρχει πραγματική, ενώ στις ορφικοπυθαγόριες παραδόσεις. Έτσι, δεν υπάρχει πραγματικό δικαστήριο. Εκείνο που μαρτυρούν οι μαρτυρίες που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ότι μάλλον η ψυχή έπρεπε να θυμάται ορισμένα συνθήματα, ορισμένες φόρμες, για να περάσει τις δοκιμασίες του κάτω κόσμου και να απαθανατιστεί. Το να απαθανατιστεί σημαίνει να πάστε στην γη των μακάρων και να αποφύγει την μετενσάρκωση, γιατί αυτή η εσκατολογία, η ορφικοπυθαγόρια εσκατολογία, εισάγει επίσης την ιδέα της μετενσάρκωσης των ψυχών, την οποία υιοθετεί και ο Πλάτωνας. Είχε δηλαδή έναν νητικό χαρακτήρα, και για να το πετύχει αυτό η ψυχή έπρεπε να έχει ασκηθεί στη διάρκεια της ζωής της που προηγήθηκε, βασικά μέσα από νητικές τελετουργίες. Το ζήτημα λοιπόν είναι να θυμηθεί τα κατάλληλα συνθήματα για να μπορέσει να απαθανατιστεί. Ήταν ανεξάρτητο δηλαδή από τα πεπραγμένα του ανθρώπου στη διάρκεια της ζωής του. Αυτή την ιδέα ότι είναι συνδεδεμένη η μοίρα της ψυχής με τα πεπραγμένα στη διάρκεια της ζωής του είναι η προσθήκη του Πλάτων.
0: Μάλιστα.
1: Κατασκευάζει δηλαδή αυτή την δικονομική αντίληψη του περάσματος, η οποία έχει, όπως είπα, την πρόθεση να εμπεδώσει μεταφυσικά
0: τον κοινωνικό νόμο,
1: μετά το νόμο. Και αυτό το στοιχείο αργότερα, καθώς μέσα στις συγκριτιστικές οσμώσεις της ύστερης αρχαιότητας συμφύρεται με κάποιες αντίστοιχες κοντινές ζωροαστρικές ιδέες, θα υιοθετηθεί τελικά και από το χριστιανισμό, όταν αυτός βρίσκεται στην ανάγκη να αποσαφηνίσει την εσκατολογία του. Γιατί ούτε και η χριστιανική εσχατολογία ήταν από την αρχή αποσαφηνισμένη. Έτσι, οι πρώτοι απολογητές, ο Κλήμης, ο Οριγένης, έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι
0: περιλαμβάνουν και μετενσάρκωση στις δασκαλίες τους.
1: Την ελληνική ιδέα της μετενσάρκωσης. Έτσι, κάποια στιγμή όταν χρειάστηκε να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα, ο χριστιανισμός πήρε τις τελικές του αποφάσεις που αφορούσε την Δευτέρα Παρουσία και την Ανάσταση των νεκρών και τα λοιπά. Και εκεί γύρω κεντρώθηκαν και αυτές οι δευτερεύουσες ιδέες που αφορούσαν το μεταθανάτιο δικαστήριο των ψυχών και τα λοιπά, που ήταν ήδη εξοικειωμένος μαζί τους ο ελληνικός κόσμος. Και ένα μέρος του τουλάχιστον.
0: Επειδή ξέρω ότι έχεις γράψει και βιβλία σχετικά με άλλες παραδόσεις, πέρα δηλαδή από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, εκεί έχουμε το ίδιο μοντέλο, δηλαδή στο βουδισμό, ας πούμε. Στο βουδισμό έχουμε μεταθανάτια ζωή και επαναγέννηση μέσα από πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες, ανάλογα το βουδισμό για τον οποίο μιλάμε βέβαια, και υπάρχει μια επαναγέννηση. Εκεί έχουμε το στοιχείο του νόμου. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Ξέρω ότι θέλω να μένουν
1: αυτό. Θα αναγκαζόμαστε τώρα να μπούμε σε μια θρησκεολογική, μια συγκριτική θρησκεολογική συζήτηση, το οποίο μπορούμε να κάνουμε, έχουμε κάνει και στο παρελθόν.
0: Έχουμε κάνει δύο βιβλία, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα, του 90, κάπου εκεί, το 95.
1: Οι μελέτες για το ιερό είναι το 97 και τα θρησκεολογικά ελάσσονα είναι
0: το 2014.
1: Τα οποία είναι γραμμένα παλαιότερα.
0: Ναι, παλαιότερα. Αλλά θέλω να πω απλώς αυτό, μια ερώτηση για αυτή και συνεχίζουμε. Ότι έχουμε εκεί αυτό το, την εφαρμογή του κοινωνικού νόμου μέσω του φόβου της μεταθανάτιας κρίσης.
1: Θα έλεγα όχι ακριβώς.
0: Και εγώ νομίζω...
1: Έχουμε την ιδέα της μετενσάρκωσης, η οποία αναπτύχθηκε προφανώς αυτοτελώς. Δεν σχετίζεται δηλαδή με την ιδέα της μετενσάρκωσης στον ελληνικό κόσμο. Είναι δηλαδή μια ιδέα που αναπτύχθηκε σε δύο διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, θεωρώ αυτοτελώς. Δεν ήταν θέμα επιρροής. Εξέφραζε όμως αντίστοιχες κοινωνικές ανάγκες.
0: Ακριβώς, γι' αυτό ήθελα.
1: Βασικά, μέσα στον Ινδουισμό ήταν μια απάντηση στην απαγορευμένη κοινωνική κινητικότητα
0: των
1: που επέβαλαν οι κάστες. Έτσι.
0: Απόλυτα.
1: Το δόγμα της μετενσάρκωσης ήταν ένας τρόπος να παραπλέψει κανείς την αδυναμία ανωδικής κοινωνικής ανόδου στη διάρκεια τούτης εδώ της ζωής. Στον ελληνικό κόσμο είχε άλλες σημασίες, εξυπηρέτησε άλλες ανάγκες. Αυτό είναι κάτι που θεωρώ εγώ, έτσι, και αυτό είναι ένα ερμηνευτικό ζήτημα στο οποίο τοποθετούμε με έναν ορισμένο τρόπο, ότι γεννήθηκε αυτή η ιδέα, δηλαδή της διόνυσης του ατομικού εαυτού, της ατομικής ψυχής, στο πούμε, μετά τον σωματικό θάνατο, γεννήθηκε σαν μέρος της προϊούσας εξατομίκευσης σε ορισμένες ανώτερες ελληνικές τάξεις, η οποία εξατομίκευση, όπως έχουμε πάρα πολλές φορές πει, συνιστά εσωτερήκευση της ιδιοκτησίας. Έτσι, η ιδέα δηλαδή ότι πρέπει να σώσω την περιουσία μου είναι συμφυής με την ιδέα ότι πρέπει να σώσω την ατομική μου ψυχή. Και προέκυψε μέσα στο ορφικοπυθαγόριο κίνημα, το ορφικό, ας το πούμε, κίνημα, σαν μια ιδιόμορφη ερμηνεία της βακχικής λατρείας. Γιατί αυτό είναι κάτι που πρέπει να συγκρατήσουμε. Ο ορφισμός ήταν ένα είδος βακχικού εσωτερισμού. Κάποιοι δηλαδή μέσα στους κύκλους βακχικής λατρείας ερμήνευσαν με διαφορετικό τρόπο το βακχικό δόγμα. Εδώ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της αρχαιοελληνικής σκέψης που συζητάω, ξαναλέω, στο βιβλίο. Θεωρώ δηλαδή ότι η βακχική λατρεία, όπως πάρα πολλές γονιμικές, οργιαστικές λατρείες του αρχαίου κόσμου και όχι μόνο του αρχαίου, γιορτάζει, πανηγυρίζει αυτή τη διαρκή αναγέννηση της ζωής και της βλάστησης, όπως είπαμε. Το πρότυπο δηλαδή είναι ο σπόρος που πέφτει μέσα στη γη και ξαναγεννιέται. Έτσι, ο Διόνυσος ή ο Άκχος, όπως και πάρα πολλοί άλλοι τέτοιοι νίσκοντες και αναγεννόμενοι θεοί της Ανατολικής Μεσογείου, μπορούν να διαβαστούν ως μεταφορές του σπόρου.
0: Το μοντέλο δηλαδή είναι αυτό, έτσι.
1: Οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτό το είδος λατρείας δεν ενδιαφέρονται για την ατομική τους ζωή, ενδιαφέρονται για τη ζωή γενικά. Έτσι, το ζητούμενο είναι να ανακυκλίζεται η ζωή, να ξαναγεννιούνται οι καρποί, να γεννιούνται καινούργια παιδιά, να ξανάρχεται ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε. Αυτό είναι το κυκλικό, το λυτρωτικό κυκλικό πρότυπο του χρόνου που συζητούσαμε. Καθώς αναπτύσσεται η εξατομίκευση, η προϊούσα έτσι, εξατομίκευση σε αριστοκρατικούς ιδίους κύκλους του ελληνικού κόσμου και βασικά εκεί γύρω στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ., γεννιέται ένα καινούριο ενδιαφέρον. Πώς θα επανέλθει στη ζωή, όχι ο κόσμος γενικά, η βλάστηση γενικά, αλλά η δική μου ατομικότητα. Δηλαδή τώρα ο σπόρος γίνομαι εγώ. Αν αυτή την ιδέα του σπόρου που γεννιέται και που πεθαίνει και ξαναγεννιέται, τη μετατοπίσουμε στο προσωπικό επίπεδο, εδώ πώς προκύπτει η έννοια της μετεσάρκωσης. Έτσι, εγώ είμαι ο σπόρος που γεννιέται και ξαναπεθαίνει, αλλά εγώ, έτσι, εγώ. Γι' αυτό λέω ότι συνδέεται με την αυξανόμενη εξατομίκευση που γεννάει ένα καινούριο σκατολογικό ενδιαφέρον. Αυτό θα περάσει μέσα στο ορπικό Πυθαγόριο. Κίνημα πάνω σε αυτό θα οικοδομήσει ο Πλάτωνας τη δική του εσκατολογία και αυτό θα παραλάβει εκλεκτικιστικά ο χριστιανισμός σε συνδυασμό με ορισμένες άλλες συγγενείς ιδέες που παραλαμβάνει και από κάπου αλλού, έτσι, από άλλες πηγές δηλαδή του μεγάλου ανατολικού μεσογειακού χώρου.
0: Όταν φεύγουμε από τον 4ο αιώνα περίπου που έζησε, δημιούργησε ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, εμφανίζουν διάφορα άλλα ρεύματα. Κατά τη γνώμη σου, από ότι είσαι λίγο στημένη ερώτηση, γιατί βλέπω και την προτίμηση, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ρεύματα ήταν ο επικουρισμός.
1: Συγγνώμη, την προτίμηση βλέπεις και...
0: Την προτίμηση στο βιβλίο, ναι. Στο βιβλίο βλέπω την προτίμηση με την έννοια ότι είναι κάτι, δηλαδή, από τις διδασκαλίες της αρχαίας φιλοσοφίας που σε συγκινεί περισσότερο, ο επικουρισμός.
1: Ναι, δεν θα έλεγα.
0: Όχι.
1: Με ενδιαφέρει ο επικουρισμός, αλλά δεν θα έλεγα ότι με συγκινεί.
0: Α, ναι, όχι προσωπικά. Όχι, προφανώς. Αλλά σε σχέση με τα άλλα ρεύματα που επικράτησαν μετά τον Αριστοτέλη, τα μεταπλατωνικά, ας το πούμε, θα διέκρινες κανένα στο οποίο θα έδινες μεγαλύτερη σημασία?
1: Νομίζω ότι μια ιδιαίτερη σημασία έχει ο νεοπλατωνισμός.
0: Α, ναι, καλά, αυτό είναι λίγο μετά όμως, γι' αυτό είπα. Α, πάμε εκεί και κατευθείαν εκεί, όπως νομίζεις.
1: Ο επικουρισμός είναι αξιοθαύμαστος για πολλά πράγματα. Εντάσσεται μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο που είπα, της φιλοσοφίας ως θεραπευτικής. Έτσι, της μορφής δηλαδή την οποία παίρνει η φιλοσοφία τα χρόνια της αυτοκρατορίας. Εκεί δηλαδή που ο άνθρωπος είναι αποκλεισμένος πλέον από τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων, υφίσταται τον κόσμο ως κάτι από το οποίο δεν μπορεί να διαφύγει, ως κάτι δεδομένο. Έτσι, οι αποφάσεις δηλαδή που αφορούν τη ζωή του παίρνονται πάρα πολύ ψηλά για να μπορεί να τις επηρεάσει και μένει να βρει έναν τρόπο να ανεχτεί αυτόν τον κόσμο και να αντέξει αυτόν τον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, εδώ ο στοικισμός και ο επικουρισμός έδωσαν δύο αντίθετες λύσεις.
0: Ψάχνω εδώ γιατί αυτό που περιγράφεις τώρα, αν μου επιτρέψει τη φίλη μας εδώ, στη σελίδα, ναι, έχω, λες δηλαδή κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το πρώτο αίτημα που είχαμε στην προσοκρατική, δεν θα διαβάσω για να μην κουράσω, αλλά...
1: Το ξαναείπα και στο προηγούμενο.
0: Αλλά επειδή το βρήκα κιόλας για να... Λες λοιπόν εδώ ότι στην πρώτη περίοδο των σταδιακών κατακτήσεων της ελληνικής σκέψης, την αποκαλούμενη προσοκρατική, το αίτημα που εμφορεί την προσπάθειά της είναι να γνωρίσουμε τον κόσμο. Έτσι. Τι είναι ο κόσμος γύρω μας? Σε μια δεύτερη φάση που κορυφώνεται με την ανάδυση της ελληνικής μεταφυσικής και πιο αντιπροσωπευτική με τον Πλάτωνα, ταυτόχρονα με την, με την κατάκτηση της αυτοσυνειδησίας της, εγείρει το αίτημα να μεταβάλουμε τον κόσμο, να τον αλλάξουμε, δηλαδή.
1: Να τον φέρουμε στα μέτρα μας.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, αυτό είναι το πλατωνικό αίτημα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, εδώ υπάρχει μια κυριαρχική ματιά, μια κυριαρχική βούληση απέναντι στον κόσμο. Να φτιάξουμε έναν κόσμο στα μέτρα μας. Στο μέτρο του ανθρώπινου λόγου, όπως και αν εννοούμε αυτό το λόγο. Έτσι.
0: Και ο Πλάτωνας είναι σαφές προς τον εννοεί, έτσι, είναι πολύ σαφές. Στην τρίτη περίοδο που ακολουθεί την μετααριστοτελική η φιλοσοφία μοιάζει να αναδιπλώνεται στον εαυτό της, προβάλλοντας ένα νέο τύπο αίτημα που θα μπορούσε να εκφραστεί στην ανάγκη να αντέξουμε τον κόσμο. Αυτό που έλεγες τώρα, μια αμυντική στροφή της σκέψης στην υπηρεσία μιας συρρυκνούμενης ζωής, καθώς αυτή αποσύρεται αμετάκλητα από το δημόσιο στίβο. Δεδομένου ότι η δημοκρατία, το είπες, μην το επαναλαμβάνω, η δημοκρατία χάνεται, δηλαδή η δημοκρατία
1: υποχωρεί το μοντέλο πόλης.
0: Είναι το πόλο που οι άνθρωποι μπορούν να αποφασίζουν για τη ζωή και το μέλλον τους, και ο κόσμος γίνεται, τα κέντρα εξουσίας γίνεται πλέον πολύ μακρινά, στην αυτοκρατορία, αρχικά στους Μακεδόνες και μετά αλλού. Και τώρα φτάνει σε ένα σημείο που δεν αρκεί καν πως να τον αντέξουν και πως θα λυτρωθώ από αυτόν. Έτσι. Αυτό ήθελα να πω, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το μήμα το οποίο περιγράφεις, ας πούμε.
1: Ο στοικισμός, συγγνώμη, ο επικουρισμός, μιας και ρώτησες, αντιπροσωπεύει μία, θα έλεγα με σημερινή γλώσσα, ελευθεριακή μορφή αντίστασης από τον κόσμο. Του γυρνάμε την πλάτη. Του γυρνάμε την πλάτη, είναι το λάθεμπιό σας. Έτσι, και προσπαθούμε να ζήσουμε στο περιθώριο αυτού του κόσμου.
0: Με τους φίλους μας.
1: Ναι, μειώνοντας τις ψευδείς ανάγκες και εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή απόλαυση, η οποία βεβαίως είναι προϊόν μιας αναπροσαρμογής των αναγκών μας στο μέτρο του δυνατού.
0: Ο επικούρος χάνει από τον ορίζοντά του το πολιτικό. Απολύτως, έτσι δεν είναι. Ναι. Απολύτως.
1: Το χάνει, το αρνείται.
0: Το αρνείται.
1: Έτσι. Ναι. Ο επίκουρος είναι αντιπολιτικός. Mm. Με αυτή την έννοια. Είναι αντιπολιτικός. Και αν σκεφτεί κανείς ποια ήταν η πραγματικότητα, η πολιτική της εποχής του επίκουρου, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά κανείς γιατί.
0: Σωστό. Ο τελευταίος μεγάλος σπασμός της ελληνικής φιλοσοφίας είναι ο νεοπλατωνισμός. Πολύ ενδιαφέρον ρεύμα, πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεύμα. Αν θες να μας πεις μερικά, βέβαια, όποιος ενδιαφέρεται θα πρέπει να...
1: Ναι, θεωρώ τον νεοπλατωνισμό σημαντικό και ως ένα σημείο και δυσφημισμένο. Λόγω της εμπλοκής του με τόσες πολλές συγκριτιστικές όψεις της εποχής, με μαγείες, θεουργίες, αστρολογίες και τα λοιπά, ιδίως στους ύστερους πλατωνικούς, φαίνεται κάτι χαώδες και ανορθολογικό. Παρόλα αυτά...
0: Έχουμε, ναι. Έχουμε περάσει τους μεταχριστιανικούς αιώνες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Το λέω για να... Που βρισκόμαστε.
1: Ο νεοπλατωνισμός ξεκινάει τον 3ο αιώνα με τον Πλωτίν. Τον 3ο μεταχριστιανικό αιώνα με τον Πλωτίν. Παρόλα αυτά κομίζει κάτι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Δύο πράγματα. Πρώτα ο Πλωτίνος επιχειρεί μία ερμηνεία του Πλάτωνα η οποία φαινομενικά εντάσσεται μέσα στο πνεύμα της εποχής, της εποχής στην οποία μιλάει, που πλέον το απολυτρωτικό κίνητρο βρίσκεται σε άνοδο, αλλά η ερμηνεία του Πλάτωνα που επιχειρεί διορθώνει το θεμελιώδες πρόβλημα της πλατωνικής σκέψης, που είναι ο διεισμός της.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, ο Πλωτίνος κάνει μια αντιμεταφυσική ανάγνωση του Πλάτωνα και αυτό ποτέ δεν θα έχει τονιστεί αρκετά. Δεν βλέπω να τονίζεται όσο πρέπει.
0: Η επιστροφή στο μονισμό.
1: Δηλαδή επαναφέρει μια μορφή μονισμού. Ίσως εδώ θα τέριαζε καλύτερα ο όρος πανθεϊσμός. Βεβαίως είναι πολύ μεταγενέστερο.
0: Βέβαια, αλλά είναι πιο κατανοητό.
1: Φτιάχτηκε τον 18ο αιώνα για να περιγράψει τη φιλοσοφία του Σπινόζα, αλλά μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε αναδρομικά για πολλές φιλοσοφίες οι οποίες είναι συγγενείς. Θα λέγαμε λοιπόν πανθεϊστικό μονιστικό κατά την πανθεϊστική έννοια το σύστημα του Πλωτίν, το οποίο αίρι θεραπεύει τον πλατωνικό διεισμό. Mm. Δηλαδή για τον Πλωτίνο οι ιδέες, οι μορφές, έτσι, οι πλατωνικές ιδέες δεν αποτελούν μία ύψιστη και πνευματική πραγματικότητα. Είναι και οι ίδιες προϊόντα μιας ακόμη βαθύτερης, υψηλότερης
0: αρχής,
1: θα μπορούσα να πω, αλλά μπορούμε να την εννοήσουμε και ως βαθύτερη, που είναι ακατονόμαστη. Ακατονόμαστη επειδή είναι άμορφη. Είναι άμορφη και αβυσσαλαία. Είναι άπειρη. Και αυτό είναι αυτό που ονομάζεται το εν.
0: Μου θυμίζεις λίγο τώρα, και συγγνώμη γιατί είναι παρέκβαση, και τον Χάιντεγκερ, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι έτσι. Τόσο άσχετο, δεν είναι τόσο άσχετο. Θα μπορούσαμε να το σχολιάσουμε, αλλά.
0: Αλλά εντάξει, ας μην φύγω το θέμα.
1: Για την ώρα αυτό που έλεγα. Όταν ο Πλωτίνος μιλάει για μία άπειρη πρώτη αρχή, και αυτό σημαίνει ταυτόχρονα χωρίς όριο και χωρίς μορφή. Έτσι, άμορφη. Ξαναβρίσκει μία προσοκρατική, σημαντική προσοκρατική ιδέα. Το άπειρο του αναξίμαυρου ως πρώτη αρχή του κόσμου. Μία αρχή, μία ιδέα απέναντι στην οποία είναι εχθρική ο ελληνικός, εχθρικός ο ελληνικός κλασικισμός και η ελληνική μεταφυσική. Έτσι, το άπειρο από τον Πυθαγόρα και μετά, και αυτό διονύζεται και στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη, είναι το κακό, είναι αυτό που πρέπει να πειθαρχηθεί, να κυριαρχήσει η μορφή.
0: Αυτό που δεν μπορώ να γνωρίσω και να ελέγξω, έτσι.
1: Ακριβώς. Όταν αξιοθετεί με αυτόν τον τρόπο εκ νέου το άπειρο και όλα τα επίπεδα ανάπτυξης, εμφάνισης του κόσμου ή της φύσης προκύπτουν από ακτίνες εκπόρευσης αυτού του πρωταρχικού πυρήνα που είναι άμορφος και άπειρος, ξαναβρίσκει εκείνο το μονιστικό και ολιστικό βλέμμα απέναντι στη φύση που χαρακτήριζε την πρώιμη ελληνική κοσμολογία. Βέβαια, με άλλους όρους.
0: Τους Ιωνές.
1: Ναι. Με άλλους όρους, με όρους δηλαδή που ακούγονται καλύτερα στην εποχή του. Μυστικίζοντες θα λέγαμε. Αλλά περί αυτού πρόκειται. Έτσι, με αυτή την έννοια λοιπόν ο νεοπλατωνισμός είναι και η ανατροπή του πλατωνισμού.
0: Ξαναενώνει τον κόσμο, δηλαδή.
1: Ξαναενώνει τον κόσμο.
0: Έτσι.
1: Ξαναδίνει εκείνη την πρωταρχική εικόνα της φύσης ως ακατάβλητης, μοναδικής, ενιαίας ολότητας. Mm. Δεν χρησιμοποιεί τον όρο φύση. Μιλάει για τη φύση, βέβαια, ως κάτι το. Αφορά την τρίτη υπόσταση. Έτσι.
0: Την ύλη. Ή όχι.
1: Η ύλη και αυτή έχει ένα ανοιγματικό ρόλο στη σκέψη του Πλωτίνου. Η ύλη είναι το έσχατο σημείο στο οποίο φτάνουν οι δημιουργικές ακτίνες εκπόρευσης του ενός και χάνονται στην ανυπαρξία. Και η ύλη είναι άπειρη για τον Πλωτίν. Είναι άμορφη και άπειρη. Λοιπόν, εδώ λοιπόν προκύπτει ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα. Ότι η ύλη που είναι το ένα άκρο του συστήματός του και το δημιουργικό ένο, πυρήνας, έτσι, που είναι το άλλο, έχουν μία αξιοσημείωτη ομοιότητα. Αυτό ίσως ήταν ανησυχητικό για τον ίδιο τον Πλωτίνο, αλλά μία σειρά κατοπινές ερμηνείες θα συνδέσουν αυτή την αρχή με αυτό το τέλος, φτάνοντας μέχρι την αναγέννηση, μέχρι τον Τζορντάνο Μπρούνο, ο οποίος θα κάνει την αποφασιστική κίνηση να πει «Ο Θεός είναι η ύλη». Η ύλη είναι ο Θεός. Η ύλη και ο Θεός είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι, εδώ είναι που ο πανθεϊσμός αποκτά την πλήρη του σημασία.
0: Η ύλη, όχι με την έννοια που έχουμε στο μυαλό μας ύλη, δηλαδή αυτό το πράγμα που πιάνουμε, ένα άμορφο πράγμα.
1: Είπαμε ότι είναι άμορφο και άπειρο. Αλλά άμορφη και άπειρη είναι η πρωταρχική δημιουργική δύναμη. Η φύση κατά την απαρεμφατική της έννοια. Έτσι, αυτό επίσης να μην το ξεχνάμε. Πριν από τον Αριστοτέλη, στη λεγόμενη προσοκρατική φιλοσοφία, η φύση γινόταν αντιληπτή κατά την απαρεμφατική της έννοια, δηλαδή το φύεστε, έτσι. Η κίνηση από την κάλυψη στην εκάλυψη, η αυτοανάπτυξη, η αυτοδημιουργία, ήταν το αυτοδημιούργητο πράγμα. Όχι προϊόν ενός εξωτερικού τεχνίτη. Αυτή η ιδέα επανευρίσκεται, έτσι, στον πανθεϊσμό, και αυτή η ιδέα μπορούμε να πούμε ότι γενεαλογείται πίσω-πίσω αν πάμε στον Πλωτίνο. Έτσι, αυτή είναι λοιπόν κατά τη γνώμη μου η πρώτη μεγάλη
0: συνεισφορά
1: του νεοπλατωνισμού. Και όπου μιλάμε βέβαια για πανθεϊσμό, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι φέρει τη συνδήλωση του κοινοτισμού. Έτσι, του κοινοτισμού. Δηλαδή αυτό που εγώ τουλάχιστον διαβάζω στη σκέψη του Πλωτίνου είναι η νοσταλγία της απολεσμένης κοινότητας.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Πώς το συνδέει σε αλήθεια αυτό?
1: Γιατί ο κοινοτισμός παραπέμπει στην ιδέα ενός αδιαφοροποίητου όλου, του οποίου οι μονάδες δεν είναι διακριτές μεταξύ τους, αλλά κάθε μονάδα είναι ισομορφική του όλου.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ τα αδειστικά συστήματα, είτε μεταφυσικού, ελληνικού μεταφυσικού τύπου, είτε μονοθεϊστικού τύπου, προϋποθέτουν πάντα μία υπερβατική αρχή πάνω από μία υλική πραγματικότητα. Το πολιτικό του αντίστοιχο είναι μορφή κράτος. Έτσι, διότι το κράτος είναι πάντα υπερβατικό σε σχέση με την κοινωνία. Μια κοινωνία χωρίς κράτος είναι μια κοινότητα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ο πανθεϊσμός αντανακλά την ιδέα μιας κοινωνίας χωρίς κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέω είναι η νοσταλγία της κοινότητας, απολεσμένης στην εποχή του Πλωτίνου κοινότητας.
0: Τώρα, ναι,
1: ναι, συγγνώμη, αν έχεις πάνω σε αυτό, γιατί θέλω να πω κάτι και για το δεύτερο σημαντικό πράγμα που έφερε ο νεοπλατωνισμός. Αλλά αν έχεις μια ερώτηση πάνω σε αυτό.
0: Έχω ποια έννοια ότι ξαναβλέπουμε και στον Τζορντάνο Μπρούνο να εμφανίζεται αυτή η ιδέα και ακόμα περισσότερο και με πολύ πιο καθαρό και ωραίο τρόπο στο Σπινόζα, γιατί έχει γράψει πολύ περισσότερο. Ποιες είναι οι αναλογίες των εποχών που έγραψε ο Πλωτίνος με την εποχή, και συγγνώμη που σε ρωτάω, ναι, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε σε μεγάλες μακροϊστορικές περιόδους να επανεμφανίζονται τα φαινόμενα που γεννώνται από τις ιστορικές συνθήκες που το παράγουν. Οπότε βλέπουμε ότι ξανά έρχεται αυτή η ιστορία. Ποιες είναι, αν είσαι έτσι.
1: Η αναζήτηση μου ριζοσπαστικών μορφών κοινοτισμού, το οποίο διέπει τα πιο ριζοσπαστικά ρεύματα της αναγέννησης, και ο Τζορντάνο Μπρούνο βρίσκεται στην καρδιά τους, και διέπει επίσης και την πολιτική φιλοσοφία του Σπινόζα. Έτσι. Η πολιτική φιλοσοφία του κοινό του Σπινόζα έχει μέσα της την αναζήτηση μιας αυτοδιαχειριζόμενης, αυτοκυβερνόμενης κοινότητας. Έτσι, σε αντίθεση δηλαδή με την εδρεωμένη πολιτική φιλοσοφία της εποχής του, τη φιλοσοφία του Χόμπς. Δηλαδή,
0: ναι, βέβαια. Αλλά ποια είναι εκείνα τα κοινωνικά δηλαδή χαρακτηριστικά τα οποία υποβάλλουν την ανάγκη να διατυπωθούν τέτοιου είδους φιλοσοφικές θεωρίες?
1: Η αναζήτηση μιας μορφής λαϊκής αυτοοργάνωσης ενάντια στο κράτος.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή εμφανίζεται και στην περίοδο του Σπινόζα. Έχουμε τις Ισπανικές, η Ισπανία δεν είναι στην Ολλανδία. Η Ισπανία αυτοκράτορα.
1: Ο Σπινόζα, τώρα κινδυνεύουμε να μπούμε σε μια συζήτηση για την πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία που λέγαμε να την αποφύγουμε σε αυτήν εδώ την κουβέντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Το βλέπουμε την πλευρά της επανεμφάνισης των φαινομένων.
1: Ο Σπινόζα ζει στη χρυσή εποχή της Ολλανδικής Δημοκρατίας, μετά την απελευθέρωση από τους Ισπανούς, την εποχή της μεγάλης εμπορικής της επέκτασης, και θα ζήσει στη διάρκεια της ζωής του την κρίση της. Την κρίση της που συνέβη στα πλαίσια ενός εμφυλίου πολέμου ανάμεσα σε δύο πολιτικές παρατάξεις στην Ολλανδία, όπου επικράτησαν οι βασιλικοί, ο οίκος της Οράγκης.
0: Ο Γουλιέλμος
1: Οράγκης. Ο οίκος της Οράγκης
0: που αργότερα...
1: Εις βάρος των προεστών που ήταν οι αστεί, ας πούμε, και εξέφραζαν το αστικοδημοκρατικό ρεύμα της εποχής. Αλλά ταυτόχρονα ο Σπινόζα έχει επαφές με κοινωνικά στρώματα, χαμηλά κοινωνικά στρώματα, που κατάγονται πνευματικά από την εξέγερση των χωρικών που είχε προηγηθεί στη Γερμανία.
0: Τις μεγάλες επαναστάσεις των αγροτών.
1: Ναι. Εκεί δηλαδή υπάρχουν λαϊκές απελευθερωσιακές ιδέες συνδεδεμένες με ορισμένες ριζοσπαστικές εκδοχές της παραδοσιακής θρησκείας, από τις οποίες τροφοδοτεί τη σκέψη του Σπινόζα. Και τροφοδοτείται βεβαίως και από τη μεσαιωνική φιλοσοφία, εβραϊκή και λατινική, και από τη μεγάλη αυτή πανθεϊστική παράδοση, η οποία, της οποίας ένα προηγούμενο σταθμός ήταν ο Τζορντάνο Μπρούνο, αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα πιο πίσω, να δούμε ορισμένους ιδιόρυθμους χριστιανούς μυστικούς, όπως ήταν
0: ο Τόμας Μίντσερ.
1: Ο Τόμας Μίντσερ ήταν ο αρχηγός μιας εξέγερσης, έτσι, ο πνευματικός ηγέτης. Ο Μάιστερ Έκαρτ, για παράδειγμα. Έτσι. Να ακόμη πιο πίσω, Άραβες αριστοτελιστές, όπως ο Αβερόης, ο Αβικένας. Και αν προχωρήσουμε ακόμη πιο πίσω, θα πάμε στον Νεοπλατωνισμό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Και τώρα δεν σε εξέτρεψα πολύ από το λόγο σου. Ποιο ήταν το δεύτερο λοιπόν χαρακτηριστικό?
1: Λοιπόν, το δεύτερο χαρακτηριστικό, το δεύτερο σημαντικό, η δεύτερη σημαντική
0: προσφορά του Πλατωνισμού,
1: έρχεται από τον διάδοχο μαθητή και διάδοχο του Πλωτίν, τον Πορφύριο, στην ερμηνεία που επιχείρησε ο Πορφύριος των κατηγοριών του Αριστοτέλη. Έθεσε ένα τεράστιο ερώτημα στην ιστορία της φιλοσοφίας που επρόκειτο να έχει πολλές απηχήσεις πολλούς αιώνες αργότερα. Έθεσε το ριζικό ερώτημα, τι είδους πράγματα είναι αυτές οι κατηγορίες του Αριστοτέλη. Έτσι, οι κατηγορίες του Αριστοτέλη που εμφανίζονται στα πρώτα λογικά του έργα είναι οι πλατωνικές ιδέες. Έτσι. Ο Αριστοτέλης τις διαχειρίζεται με ένα διαφορετικό τρόπο. Και για να μην μπούμε τώρα σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, ας πούμε μόνο ότι αφήνει ένα σοβαρό διφορούμενο ως προς το τι είναι αυτές οι μορφές. Είναι όντως όντα κατά την πλατωνική έννοια ή είναι απλά σχήματα της γλώσσας και του νου με τα οποία κατανοούμε τον κόσμο, χωρίς να έχουν κατανάγκη αντιστοιχεία στη δομή του κόσμου.
0: Αυτό θα ξαναβγεί με τον νομιναλισμό αργότερα.
1: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό μιλάω. Αυτό το διφορούμενο είναι το πιο ενδιαφέρον στη σκέψη του.
0: Πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά.
1: Έτσι, και ο άνθρωπος που το ανέδειξε και το έθεσε ρητά, το έθεσε ως ερώτημα, έτσι, δεν τοποθετήθηκε, δεν έδωσε τελεσίδικη απάντηση, αλλά το έθεσε ως ερώτημα, ήταν ο Πορφύριος στην εξηγητική του των αριστοτελικών κατηγοριών.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως και άλλοι, ίσως και ο Αλέξανδρος ο Αφροδυσιεύς, με πιο απερίφραστο τρόπο. Και αυτοί επηρέασαν πάρα πολύ τους Άραβες αριστοτελικούς σε αυτή την οπτική. Τέλος πάντων, έθεσε αυτό το μεγάλο θέμα, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πλήγμα στην καρδιά της μεταφυσικής. Και οι συνέπειες του θα έρθουν το 14ο ευρωπαϊκό αιώνα, με τη μεγάλη διαμάχη που ξέσπασε στους κύκλους της σχολαστικής ανάμεσα στο λεγόμενο ρεαλισμό, την πλατωνική δηλαδή εκδοχή, και τον νομιναλισμό, σχετικά με τη φύση των γενικών εννοιών, τα universalia, όπως λέγαμε. Έτσι, αυτή η συζήτηση ήταν το πλήγμα το πρώτο και το αποφασιστικό πλήγμα στη μεταφυσική.
0: Ξαφνικά δηλαδή οι ιδέες χάνουν την υπόστασή τους σαν οντότητες. Ακριβώς. Και γίνονται απλώς λέξεις.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Είναι η θεωρία. Που είναι μεγάλη.
1: Γίνονται ιδιότητες.
0: Γίνονται ιδιότητες.
1: Τι είπε ο Αριστοτέλης, γι' αυτό είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι μιλάμε για τα μεταφυσικά συστήματα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αλλά το σύστημα του Αριστοτέλη είναι πολύ πιο διφορούμενο. Γι' αυτό και υπήρξαν πάρα πολλές ερμηνείες του, διστάμενες ερμηνείες. Έχουν πολλούς αριστοτελισμούς. Έτσι, τι είπε ο Αριστοτέλης πολύ σημαντικό? Ότι οι πλατωνικές ιδέες είναι ιδιότητες. Έτσι, ο Πλάτωνας, ας πούμε, μιλάει για την ιδέα του αγαθού, του αγαθών, ως μία υπόσταση, έτσι, μία
0: υπέρτατη υπόσταση.
1: Υπέρτατη οντότητα.
0: Οντότητα.
1: Ο Αριστοτέλης λέει το αγαθόν είναι μια ιδιότητα, δεν είναι όν. Την αποδίδουμε σε κάποια πράγματα. Λέμε αυτό είναι αγαθό,
0: ναι.
1: Αυτό δεν είναι, αυτό είναι περισσότερο, αυτό είναι λιγότερο. Έτσι, οι πλατωνικές ιδέες είναι ιδιότητες πραγμάτων, δεν είναι όντως όντα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, αν ακολουθήσουμε,
0: είναι λέξη, σωστά,
1: ναι, αν ακολουθήσουμε αυτή την ενόραση του Αριστοτέλη, όλο το οικοδόμημα της μεταφυσικής και ο συνακόλουθος διδυσμός καταραίει. Mm. Είναι πολύ σημαντικά αυτό.
0: Πολύ σημαντικό, βεβαίως. Αν δεν έχουμε να πούμε κάτι για τις σχολές, ας πούμε, που ανέκυψαν μεταγενέστερα, αν δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να υποθεί κάτι, να δούμε τώρα...
1: Να πω μόνο ότι μιλήσαμε

0: και αγωνίες που χαρακτηρίζει το τέλος ενός πολιτισμού, αλλά ταυτόχρονα μια πάρα πολύ γόνιμη εποχή. Αυτό μας μείνει.
1: Ναι. Ναι, τώρα, σε αυτό που λες, δηλαδή, αν και αυτό είναι μάλλον λάθος που σκέφτηκα, γιατί και ο πλατωνισμός ήταν ένα περιθωριακό ρεύμα στην εποχή του. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι.
0: Σίγουρα δεν ήταν αυτό που είναι για μας σήμερα. Έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό θέλω. Πήγα να πω, δηλαδή, ναι, πώς... Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ο πλατωνισμός εδραιώθηκε ως αυτό που σημαίνει για την νεωτερική ευρωπαϊκή συνείδηση, σε μεγάλο βαθμό μέσω του χριστιανισμού.
1: Ναι.
0: Έτσι, επειδή ο χριστιανισμός τον υιοθέτησε.
1: Η κορύφωση, δηλαδή, αυτό που εννοούμε εμείς ως κορύφωση της ελληνικής φιλοσοφίας, γιατί έτσι μάθαμε, καθιερώθηκε μέσα από το χριστιανισμό. Στην εποχή του ένα περιθωριακό ρεύμα, δεν ήταν κάτι ποβερό. Αυτό το κρατήσουμε, έχει σημασία.
0: Είχε μικρή επίδραση, έξω από τον περίβολο της Ακαδημίας.
1: Τόσες φορές προσπάθησε να βγει.
0: Του Πλάτωνα. Έφαγε τα μούτρα.
1: Έφαγε τα μούτρα στην κάτω Ιταλία. Ο Πλάτωνας. Τώρα, τι είναι η φιλοσοφία? Είναι κάτι που... Υπάρχει κάτι που αναπληρώνεται μέσω της φιλοσοφίας ή μάλλον είναι κάτι που, κάτι που χάθηκε στην πορεία της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, της ανθρωπότητας, και η φιλοσοφία το αναπληρώνει, ή είναι μια πρόοδος, όπως θα έλεγε κανείς σήμερα, ότι η ανθρώπινη σκέψη ξεκινάει από τις μυθικές μορφές, όπως λέγαμε και την άλλη φορά, που είναι ατελέστερες από τις διατυπώσεις του λόγου κτλ. Και προχωράει σε εκλεπτύνσεις των ενιών και φτάνει σε μια... προχωράει και θα φτάσει ποιος ξέρει πού, εν πάση περιπτώσει. Τι από τα δύο συμβαίνει, Φώτη?
0: Πρόοδος δεν υπάρχει, παρά μόνο στην τεχνολογία. Έτσι, πρέπει να ξεχάσουμε αυτή την έννοια.
1: Πώς θα την ξεχάσουμε?
0: Που έχει γίνει καραμέλα.
1: Μας έρχεται από παντού.
0: Έτσι, δεν υπάρχει στην τέχνη πρόοδος, όπως δεν υπάρχει ούτε και στη φιλοσοφία. Έτσι, στο μόνο πράγμα το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε κυριολεκτικά για πρόοδο είναι στην τεχνική. Εκεί πράγματι υπάρχει μια...
1: Τεράστια.
0: Με αυτή την έννοια, λοιπόν, η φιλοσοφία μιλάει πάντα για αυτό το οποίο διαφεύγει. Όχι για κάτι που διέφυγε άπαξ διαπαντός και που θα ανακαλυφθεί στο μέλλον. Γι' αυτό που κάθε φορά μέσα στις εκάστοτε παρούσες ιστορικές συνθήκες τίθεται σε διακινδύνευση, διαφεύγει ή κινδυνεύει να διαφύγει. Και ποιο είναι αυτό? Είναι το ασίγαστο αίτημα της ανθρωπότητας για ελευθερία, αξιοπρέπεια, αυτοκαθορισμό. Διότι η σκέψη από μόνη της είναι απέτηση αυτοκαθορισμού. Αυτό είναι που νομιμοποιεί τη φιλοσοφία και αυτό είναι που δίνει στη φιλοσοφία τον ιστορικό και τον κοινωνικό της ρόλο. Έτσι είπαμε, ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα στο προηγούμενο λέγοντας ότι η φιλοσοφία είναι απλώς η βαθύτερη, εκτενέστερη, εντατικότερη άσκηση της σκέψης. Έτσι, η σκέψη είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Και η σκέψη είναι πάντα δύναμη αντίστασης στην πραγματικότητα. Έλεγε ο Χέγγελ, τι έλεγε ο Χέγγελ? Σκέψη είναι κατ' ουσίαν η άρνηση αυτού που βρίσκεται άμεσα ενώπιόν μου.
1: Μάλιστα.
0: Είναι άρνηση του δεδομένου. Και ο Αντόρνο το λέει ακόμη πιο απερίφραστα.
1: Η βάση διαλεκτικής του Χέγγελ, δηλαδή, έτσι δεν είναι?
0: Το αρνητικό.
1: Το αρνητικό αυτό.
0: Το αρνητικό είναι η δύναμη της διαλεκτικής. Έτσι. Και είναι η ουσία της σκέψης. Ο Αντόρνο το λέει ακόμη πιο απερίφραστα και ακόμη πιο γλαφυρά. Λέει, η σκέψη, πριν από κάθε ειδικό περιεχόμενο που μπορεί να λάβει, είναι μια πράξη άρνησης, αντίστασης σε αυτό που της επιβάλλεται. Έτσι, αυτό είναι η ουσία του φιλοσοφικού σκέπτεστε. Έτσι, είναι η αντίσταση απέναντι σε αυτό που εμφανίζεται ως δεδομένο, ως καταναγκαστικά δεδομένο. Και με αυτή την έννοια λέω ότι σχετίζεται με τον ατέρμονο αγώνα της ανθρωπότητας για αυτεξουσιότητα, αυτοκαθορισμό, αυτοκυριαρχία. Ακόμα και όταν δεν το θέτει ρητά, έτσι, ακόμα και όταν δεν το θέτει ρητά στην ίδια της την διατύπωση, από τον τρόπο που λειτουργεί, αυτή τη λειτουργία επιτελεί η φιλοσοφία.
1: Αναμφίβολα, έτσι είναι. Όμως έχω την εντύπωση ότι εκείνοι οι παράγοντες που καθορίζουν τη ζωή

0: οι οποίες οργανώνουν τον κόσμο μας και απολυθώνουν τη σκέψη μας. Αυτή είναι η χρησιμότητα της φιλοσοφίας.
1: Είναι ένα αγίο εργαλείο. Είναι ικανό.
0: Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Κανείς δεν ξέρει τι είναι ικανό. Ιστορικά ικανό. Σημασία έχει πώς οργανώνει κανείς τις αντιστάσεις. Από εκεί και πέρα το μέχρι πού θα αντέξει, κανείς δεν μπορεί να το πει.
1: Αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσουμε σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι επειδή οδεύουμε προς το τέλος. Α, εντάξει, υπάρχει μια ερώτηση, αν θέλεις, από το φίλο μας εδώ, τον Τζίμνιους. Ποια είναι η διαφορά της οντολογίας και της ιδιότητας? Ευχαριστώ.
0: Της οντολογίας
1: και της ιδιότητας. Ναι, είναι...
0: Δεν είναι συμμετρικές.
1: Ακριβώς, δεν είναι ομόλογες, ας πούμε, έννοιες.
0: Οντολογία είναι ο λόγος περί του είναι, περί του όντως, περί της ύπαρξης.
1: Τι έτσι, είναι τον.
0: Ναι, το κομμάτι, ας πούμε, της φιλοσοφίας που απαντάει στο ερώτημα τι το όν.
1: Ακριβώς.
0: Ας πούμε, την διαχωρίζουμε από ένα σημείο και μετά, έτσι. Τη διαχωρίζουμε από την γνωσιολογία, γνωσιοθεωρία, που απαντάει στην ερώτηση πώς μπορώ να γνωρίζω. Και μιας και μου δίνεται η ευκαιρία, μπορώ να πω ότι αυτό που κάνει, που έκανε η ελληνική μεταφυσική, ο Πλάτωνας δηλαδή χαρακτηριστικά πάνω απ' όλα, είναι η σύμφυση οντολογίας και γνωσιοθεωρίας.
1: Μάλιστα, σωστά.
0: Έτσι, τι σημαίνει αυτό?
1: Ναι.
0: Σημαίνει ότι το μέσον της γνώσης
1: γίνεται αντικείμενο
0: της γνώσης. Γίνεται και αντικείμενο της γνώσης. Είναι το ίδιο το όν που αναζητούμε. Ναι. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα πει οντολογία, αυτό θα πει γνωσιοθεωρία. Τώρα οι ιδιότητες.
1: Τα κατηγορήματα, έτσι.
0: Είναι τα κατηγορήματα. Ναι. Μπορούμε να τους αποδώσουμε διαφορετικό οντολογικό στάτους.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αναλόγως του πώς τα ερμηνεύουμε.
1: Αλλά δεν είναι έννοιες που στέκονται μία πέντα.
0: Η οντολογία είναι ένας τομέας της φιλοσοφίας. Mm. Έτσι, το κατηγόρημα είναι μία μορφή της γλώσσας.
1: Mm.
0: Η ιδιότητα, το κατηγόρημα ως ιδιότητα είναι μια μορφή της γλώσσας. Από εκεί και πέρα λέω ότι μπορεί κανείς να τους αποδώσει αυτό ή το άλλο οντολογικό στάτους. Τις ιδιότητες δηλαδή να τις αναλάγει σε όντως όντα, όπως το έκανε ο Πλάτωνας, ή να τις δει ως σχήματα της γλώσσας που δεν έχουν ανταπόκριση στον αντικειμενικό.
1: Στον πραγματικό, στην πραγματική πραγματικότητα.
0: Ο νομιναλισμός. Πιστεύω να έχει γίνει σαφής.
1: Ναι, σε μένα είναι, ελπίζω και ο φίλος να το κατάλαβε, ας πούμε. Η αλήθεια είναι ότι η ενασχόληση, ας πούμε, με τις ιδέες χρειάζεται και μια προπαίδεια. Αλλά τι δεν χρειάζεται? Για να μάθουμε ποδήλατο, συγγνώμη που θα κάνω αυτή την έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να μάθουμε να κάνουμε ποδήλατο, δεν πρέπει να μάθουμε να κολυμπάμε για να μπούμε στη θάλασσα. Θέλει μια ελάχιστη ενασχόληση.
0: Δεν ξέρω, έλεγα. Πολλές φορές το λέω, δηλαδή, με διάφορες αφορμές, ότι πολλοί κόσμος βρίσκει την φιλοσοφία κατανόητη, δυσπρόσιτη, σκοτεινή, επειδή ασχολείται μαζί της αποσπασματικά.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, σωστό. Αν κάποιος πάρει να διαβάσει τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, την κριτική του καθαρού λόγου του Καντ,
1: με διαβάζεται.
0: Θα καταλάβει Χριστό. Θα καταλάβει Χριστό. Τι είναι αυτό? Έτσι. Κι άλλα, λιγότερο διπλοκά. Εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η φιλοσοφία είναι μια συνεχόμενη συζήτηση μέσα στον χρόνο.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Φανταστείτε δηλαδή ένα μεγάλο τραπέζι όπου κάθονται συνομιλητές γύρω-γύρω και μιλάνε. Και κάποιοι φεύγουν, κάποιοι άλλοι έρχονται. Και αυτό συνεχίζεται. Δηλαδή, άνθρωποι φεύγουν, άνθρωποι έρχονται, συνεχίζεται. Έτσι, ο καθένας που έρχεται και κάθεται στο τραπέζι να πάρει μέρος στην κουβέντα πρέπει να ενημερωθεί στο
1: τι έχει υποθεί μέχρι τότε. Ναι.
0: Όταν προσεγγίσεις με αυτόν τον τρόπο τη φιλοσοφία, γίνεται αυτομάτως πάρα πολύ προσιτή. Κανείς πρέπει να παρακολουθεί την ιστορική εξέλιξη των φιλοσοφικών ιδεών για να βγάλει νόημα, να φτιάξει δηλαδή ένα χάρτη. Και σε αντίθεση με αυτό που κάνουν πάρα πολλοί σήμερα, και πολλοί μάλιστα νέοι ενασχολούμενοι με τη φιλοσοφία, ενθουσιάζονται με τον Ντεριντά, ας πούμε, με τον Φουκώ. Αν ξεκινήσει.

0: συνεχίσεις διαβάζοντας Ντεριντά ή Φουκώ χωρίς να ξέρεις τι ήταν ο Φρόιντ, ο Μάρξ, ο Νίτσε, ο Χέγγελ, ο Καντ, ο Σπινόζα.
1: Να φτιάξεις το πάρκο να τη σκέψεις.
0: Τι θα καταλάβεις. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καταρχάς ήθελα να πω ότι κρίμα που δεν ήταν και ο φίλος μας ο κύριος Λιβιαράτος.
0: Ο Κώστας δυστυχώς δεν τα κατάφερε σήμερα. Και εμένα μου έλειψε.
1: Αυτό, και από την άλλη να σκεφτούμε ότι, ξέρετε, εγώ τουλάχιστον για οτιδήποτε χρειάζεται μια στοιχειώδης. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, διαβάζοντας το βιβλίο εδώ του Φώτη, τι και δεν κάνω διαφήμιση, δεν έχω λόγο δηλαδή.
0: Ας κάνουμε και λίγο διαφήμιση.
1: Ναι, ναι. Ξέρεις, υπάρχει μια διαφορά το να κάνεις τοποθέτηση προϊόντος, όπως λένε τώρα, και διαφορετικά να μιλάς για μια εμπειρία η οποία τη θεώρησες σαν σημαντική. Με αυτή την έννοια λοιπόν, λέγοντας ότι διαβάζοντας ξανά, γιατί με το κύριο Τεζάκη, με το Φώτη, είναι μια παλιά ιστορία, έχουμε κάνει και στο παρελθόν και εκπομπές εδώ, έχω συμμετάσχει και σε μαθήματά του κτλ. Αλλά ήδη διαβάζοντας, και θα έρθουν και δεύτερος και τρίτος τόμος φέτος, από ό,τι έλεγε ο εκδότης, ο κύριος Λιβιεράτος, θα εκδοθεί το φθινόπωρο προς το χειμώνα, ο δεύτερος τόμος, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί είναι όλη σύγχρονη φιλοσοφία εκεί.
0: Και κάποια που είπαμε σήμερα.
1: Ναι, αλλά κλεφτά. Και μετά ο τρίτος τόμος που είναι για τη φιλοσοφία στη μέχρι τη σημαία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο του κυρίου Τεζάκη, του φίλου μου του Φώτη, είδα ότι, εντάξει, υπάρχουν σημεία, κάποιες λίγες σελίδες, και το λέω με βεβαιότητα αυτό, είναι λίγες σελίδες που κανείς λίγο δυσκολεύεται να τις περάσει, ας πούμε, αλλά δεν έχει ζήτημα, μπορεί να τις προσπεράσει, δεν χρειάζεται να καταλάβουμε όλα. Σημασία έχει να έχουμε εκείνη τη μεγάλη πνευματική απόλαυση, την οποία τη δίνει μόνο η αναμέτρηση, συσσαγωγικά η λέξη, με τέτοιου είδους κείμενα. Από μένα δεν έχω να προσθέσω κάτι, δεν ξέρω.
0: Επίσης να πω ότι ποτέ κανείς δεν τα καταλαβαίνει όλα.
1: Προφανώς.
0: Ποτέ κανείς, διαβάζοντας ένα ουσιώδες, πυκνό φιλοσοφικό κείμενο, δεν θα φύγει χωρίς κάποια σημεία σκοτεινά και διακρίνει. Αλλά αυτό είναι δημιουργικό, γιατί καλεί την ερμηνεία του αναγνώστη. Έτσι, και αυτό είναι επίσης ένα μυστικό που πρέπει να έχουμε υπόψη, ότι η ανάγνωση δεν είναι η παθητική πρόσληψη μιας σκέψης, της σκέψης του συγγραφέα.
1: Έτσι,
0: σε καλεί να ερμηνεύσεις αυτή τη σκέψη
1: και να συμφωνήσεις
0: και τα σκοτεινά σημεία είναι τα σημεία στα οποία θα αφήσεις το προσωπικό σου αποτύπωμα, θα τους δώσεις εσύ τη σημασία που δεν βρίσκεις έτοιμη. Έτσι. Και αυτό είναι η δημιουργική ανάγνωση. Άλλωστε οι φιλόσοφοι με αυτόν τον τρόπο διαβάζουν ο ένας τον άλλο. Έτσι.
1: Ακριβώς. Εκεί θεμελιώνεται η διαφωνία.
0: Επανερμηνεύοντας με δική τους ευθύνη αυτό που τους είναι σκοτεινό σε έναν πρόδρομο.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι.
1: Σωστό. Και για κάτι άλλο. Πώς δουλεύει αυτό το κομπιούτερ που έχω μπροστά μου, το ξέρουμε? Όχι. Αν ασχοληθούμε θα μάθουμε. Έτσι δεν είναι?
0: Μέχρι σε ένα σημείο. Τα τεχνικά ζητήματα, εντάξει, υπάρχει.
1: Ναι, τα τεχνητά.
0: Να τα μάθεις.
1: Θέλω να πω ότι έτσι χρειάζεται να προσεγγίζουμε τα πράγματα. Φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε και εσείς και εσάς πολύ που είσαστε μαζί μας. Θα έχουμε ευκαιρία στο εγγύς μέλλον να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση για τη φιλοσοφία, αφού θα εκδοθούν και οι επόμενοι δύο τόμοι του έργου του κύριου Τεζάκη. Οπότε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Άρη. Και θα ξαναπούμε.
1: Φίλοι και φίλες, να είστε και εσείς καλά. Και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τον κόσμο με αυτή τη διερώτηση που κινεί και τη φιλοσοφία. Να είστε καλά μέχρι τότε. Γεια σας.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές.
3: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
4: φίλος
3: να πάω
4: σου.
3: Σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
4: Αριστοφάνη.
5: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
7: Κοινοβουλευτισμός από τη μία, αυθεντική δημοκρατία από την άλλη. Πάμε να δούμε τις διαφορές τους. Τελικά, το σύστημά μας είναι όντως δημοκρατικό? Ένα ερώτημα που αξίζει να ερευνήσουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με αυτό που ξέρουμε, τον κοινοβουλευτισμό. Ψηφίζουμε πολιτικούς να αποφασίζουν για εμάς. Στην ουσία, επιλέγουμε μια κλειστή κάστα πολιτικών που αναπαράγει τον εαυτό της και τους δικούς της στα δημόσια αξιώματα. Στον αντίποδα, έχουμε την αυθεντική δημοκρατία. Εδώ, η εξουσία περνάει κατευθείαν στα χέρια των πολιτών. Άρα, όλο το ζήτημα είναι ποιος κρατάει την εξουσία και πώς την ασκεί. Τόσο απλά. Στη μία περίπτωση, ο πολίτης είναι κυρίαρχος και αποφασίζει ο ίδιος για τα πάντα. Στην άλλη, είναι απλώς ένας ψηφοφόρος που παραχωρεί την εξουσία του κάθε 4 χρόνια, δίνοντας την ουσία σε κάποιους αντιπροσώπους του λευκή επιταγή να δρουν ανεξέλεγκτα. Πρόκειται λοιπόν για μια πολιτική ψευδαίσθηση η οποία βασίζεται σε μια βαθιά ριζωμένη πεποίθηση ότι ο κοινοβουλευτισμός είναι η δημοκρατία. Ας δούμε λίγο την ιστορική αναδρομή που στηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό, γιατί η ιστορία που ξέρουμε κρύβει πολλά λάθη. Ο κοινοβουλευτισμός δεν κατάγεται από την Αθήνα, αλλά από την ολιγαρχική Ρώμη. Και η μετονομασία του σε δημοκρατία ήταν μια στρατηγική κίνηση εξαπάτησης που έγινε πολύ αργότερα όταν οι πολίτες άρχισαν να διεκδικούν περισσότερη εξουσία. Καλά όλα αυτά, θα πει κανείς. Αλλά μετά από μια τόσο έντονη κριτική, ποια είναι η λύση? Εδώ λοιπόν έρχεται στο τραπέζι μια πρόταση που θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον. Μια σύγχρονη αναβίωση της αληθινής δημοκρατίας. Και εδώ είναι που η τεχνολογία μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι. Το όραμα είναι μια νέα μορφή σύγχρονης δημοκρατίας, τεχνολογικά ενισχυμένης. Οι πολίτες αποφασίζουν για τα πάντα με online ψήφους. Και οι πολιτικοί? Οι πολιτικοί αλλάζουν ρόλο. Γίνονται απλοί εκτελεστές, εντολοδόχοι της λαϊκής βούλησης. Όλη αυτή η ανάλυση λοιπόν μας αφήνει με ένα μεγάλο ερώτημα. Είναι τελικά καιρός για μια νέα ουσιαστική δημοκρατία?

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
3: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
4: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
5: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
6: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Το στράτευμα δεν.
1: Φίλες και φίλοι, είναι σε εξέλιξη, αλλά έχουν φανεί τα αποτελέσματα της περίφημης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπως φαινόταν από πολύ πριν και είχαμε εδώ εκτιμήσει, αλλά όπως φάνηκε και στο πεδίο, στα γεγονότα, στις δηλώσεις, σε αυτά που εσκεμμένα ή όχι διέρεαν, εκεί ο πρόεδρος Τραμπ στην ουσία αποκάλυψε μία συμφωνία με την Τουρκία και στο επίμαχο ζήτημα των F-35, του είπε δηλαδή ο Ερντογάν, χωρίς να διαψευστεί από τον ίδιο, ότι έχουμε κλείσει το θέμα για 5 F-35. Αυτό σημαίνει για όσα θέλουν, διότι το πρόβλημα ήταν στο εάν θα συνυπήρχαν αυτά με τα λογισμικά των S-400. Επομένως, εάν υπάρχουν 5 ή 15 ή 25, δεν υπάρχει διαφορά. Επίσης, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ για το θέμα της προμήθειας κινητήρων για τα πολεμικά αεροσκάφη, τα μαχητικά που κατασκευάζει η Τουρκία, τα ΚΑΝ, τους είπε ότι θα αρθούν οι κυρώσεις, θα αρθούν οι συγκεκριμένες κυρώσεις που είχαν πάρθει, χαρακτήρισε την Τουρκία καλύτερο σύμμαχο από τους νατοϊκούς εταίρους και να πω χαρακτηριστικά δυο από τους κλασικούς εκπροσώπους της νατοκρατίας στην Ελλάδα, ένας καθηγητής πανεπιστημίου και ένας δημοσιογράφος ανταποκριτής από την Κωνσταντινούπολη, από τους χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της λεγόμενης ελληνοτουρκικής φιλίας που μεταφράζεται με το να δώσουμε το Αιγαίο ίσως και κάτι ακόμα, έμειναν έκπληκτοι από αυτή την εξέλιξη, δηλαδή χαρακτήρισαν συνολικά ότι αποκαλύφθηκε σήμερα 7 Ιουλίου το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βαδίζουν με μια στενή συμμαχία με την Τουρκία. Αυτό βέβαια αποδεικνύει το εξής, ότι καταραίει, κονιορτοποιείται όλο το ελληνικό δόγμα της εξωτερικής πολιτικής, το οποίο ήταν εμείς, όντας πιο πυθύνοι από την Τουρκία στο ΝΑΤΟ, να έχουμε και την εύνοια των Ηνωμένων Πολιτείων, λες και την είχαμε ποτέ, αν την είχαμε δηλαδή στα γεγονότα του 64 ή στο 74 ή αν θέλετε το 75, το 87, ποτέ δεν την είχαμε στα ίμια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το στρατηγικό δόγμα όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και σύσσωμα της αντιπολίτευσης και δεν υπήρχαν και δυνάμεις να αντιπαραταχθούν σε αυτό το δόγμα. Σήμερα όλα αυτά καταραίουν. Έχουμε μαζί μας τον πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τον κύριο Νότι Μαριά, έναν άνθρωπο που είναι ενημερωμένος πάνω στα ζητήματα αυτά πολλές φορές και από πρώτο χέρι. Και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τον πρέσβη επιτιμή κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο και με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Μύρνης, τον κύριο Γιώργο Καρούμπα. Γεια σας. Τι έχουμε, τι λένε οι
2: Νομίζω το είπατε, είναι η πλήρης κατάρρευση του αφηγήματος των ευρωνατοϊκών κομμάτων, θα το έλεγα εγώ, το οποίο δεν είναι μόνο για σήμερα, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Ελλάδα έκανε, οι κυρίαρχες τάξεις δηλαδή, ο κυρίαρχος ελληνικός πολιτικός κόσμος, τα κόμματα έκαναν την επιλογή του ΕΟΚ και ΝΑΤΟ. Κάποτε υπήρχε το σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, που νομίζω ότι είναι πλέον εξαιρετικά επίκαιρο. Η βασική θέση της Ελλάδας ήταν ότι θεωρεί ότι συμμετέχοντας στο ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι υπάρχει κάλυψη των συνόρων, ότι όσο η Ελλάδα θα δείχνει ότι είναι πιστή στις εντολές του ΝΑΤΟ, υποτίθεται ότι θα έχει την εύνοια της Ουάσιγκτον και των κεντρικών στελεχών του ΝΑΤΟ έναντι της Τουρκίας. Όλα αυτά νομίζω αποδείχθηκαν ότι δεν ισχύουν και δεν αποδείχθηκαν μόνο σήμερα. έχουν αποδειχθεί σε κρίσιμες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Νομίζω όμως ότι τώρα είναι όριμες οι συνθήκες για να θέσουμε ορισμένα απλά ερωτήματα που έχουν σχέση με την συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα βασικό εχθρό, αντίπαλο, αυτόν ο οποίος αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, και είναι η Τουρκία. Και το ερώτημα μπαίνει πολύ απλά, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ διασφαλίζει την άμυνα της Ελλάδος, ναι ή όχι? Υπάρχει η απάντηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια των στελεχών του ΝΑΤΟ, που λέει ότι όταν υπάρξει σύγκρουση μεταξύ δύο μελών του ΝΑΤΟ, τότε η συμμαχία νύπτει τα σχήρας της. Επομένως, αν η Ελλάδα δεχθεί μία επίθεση από την Τουρκία, τότε το περίφημο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που υποτίθεται διασφαλίζει την άμυνα και την ασφάλεια και τα σύνορα των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δεν ισχύει. Άρα λοιπόν, ερώτημα δεύτερο, για ποιο λόγο να συμμετέχει σε μία συμμαχία η οποία δεν σε διασφαλίζει από τον βασικό σου κίνδυνο που έχεις? Και δεν είναι επειδή το λέμε εμείς, είναι ότι η Τουρκία η ίδια έχει εκφράσει τις διεκδικήσεις της, υπάρχει το κάζους μπέλι, υπάρχει η γαλάζια πατρίδα κλπ. Άρα λοιπόν, γιατί να συμμετέχεις σε μια συμμαχία η οποία δεν σε διασφαλίζει? Και δεύτερον, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ σημαίνει και σημαντικές υποχρεώσεις, πέραν τις οικονομικές που μπορούμε να τις δούμε, σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Παράδειγμα, εάν προκύψει μια σύγκρουση Ισραήλ και Τουρκίας, θα πρέπει η Ελλάδα θεωρητικά, εάν η Τουρκία ζητήσει την επίκληση του άρθρου 5 και εγκριθεί αυτό από το ΝΑΤΟ, θα πρέπει η Ελλάδα να στείλει στρατό να υπερασπίσει την Τουρκία. Εδώ γελάμε. Άρα λοιπόν η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δημιουργεί ακόμη επιπλέον προβλήματα για την Ελλάδα. Τρίτο θέμα. Η εξοπλισμή της χώρας και το ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει επιλέξει να αγοράσει ας πούμε F-35. Αποκαλύφθηκε και είναι δημοσίευμα, πιστεύω να το ξέρετε, στο Μιλιτέρ, που λέει ότι τα F-35 είναι εφοδιασμένα με ένα συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο λογισμικό προσδιορίζεται και ελέγχεται από τις ΗΠΑ. Mm-hmm. Επομένως, εάν υπάρξει μια επίθεση της Τουρκίας κατά της Ελλάδος και η Ελλάδα θέλει να χρησιμοποιήσει τα F-35, αυτό να έχει έγκριση των ΗΠΑ. Διότι το λογισμικό είναι τέτοιο που εάν δεν έχει την έγκριση από τα κεντρικά, από την Ουάσιγκτον, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα αεροπλάνα. Δεύτερο παράδειγμα. Η Ελλάδα έκανε μια συμφωνία για υποθαλάσσια ντρόνς με την Ουκρανία. Εκεί μπήκε μια ρήτρα από τους Ουκρανούς που λέει ότι για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα drones υπάρχει ειδικό λογισμικό, θα παίρνει άδεια από τους Ουκρανούς και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας. Άρα τι αποδεικνύεται με αυτά τα απλά παραδείγματα? Ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας έχει ελάχιστη σχέση με τις πραγματικές αμυντικές ανάγκες της χώρας. Δηλαδή, αν είχαμε μια δυνατότητα ανεξάρτητης επιλογής, γιατί αυτή τη στιγμή οι επιλογές γίνονται με βάση τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και βάζαν κάτω τα χαρτιά και έλεγαν ποιο είναι το πρόβλημα της Ελλάδος, ότι απειλείται από την Τουρκία, ενδεχόμενα η επιλογή των αεροπλάνων, των πλοίων, της δομής της αμυντικής θα ήταν τελείως διαφορετική. Διότι το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων υπάρχει και υπήρχε από την αρχή της ίδρυσης του ΝΑΤΟ για τη στήριξη των αναγκών του ΝΑΤΟ και όχι για τη στήριξη της αμυντικής που έχει η χώρα. Επομένως, σήμερα καταδεικνύεται με τον πιο, έτσι, αν θέλετε, καταφανή τρόπο, ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ είναι μια φάρσα. Δηλαδή δεν εξυπηρετεί καθόλου τα εθνικά συμφέροντα και επειδή έχουμε και ένα προκλητικό πρόεδρο, όπως είναι ο Τραμπ, ο οποίος δεν κρατάει καν τα προσχήματα, με προκλητικό τρόπο, όπως προκλητικά πήγε στο Μουντιάλ και ζήταγε, παρότι είχε αποβληθεί ο παίκτης της ομάδας του, να παίξει και έπαιξε τελικά μπάλα, φάγανε μια τεσσάρα βέβαια από τους Βέλγους, αλλά αυτό ήταν ακόμη, λέμε, προκλητικό σε επίπεδο, λέμε, ποδοσφαίρου. Το ίδιο προκλητικό είναι και στο θέμα του ΝΑΤΟ, στο θέμα της Τουρκίας, όπου ο Ερντογάν τον είχε κατηγορήσει στις ΗΠΑ, είχε και έχει στενές σχέσεις με τη Ρωσία, κράτησε μια στάση επαμφωτερίουσα στην καλύτερη περίπτωση και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία και με την Κίνα είναι, και παρά τα αυτά έρχεται ένας πρόεδρος των ΗΠΑ και έτσι προκλητικά, όπως έκανε και στο ποδόσφαιρο, λέει στην Αθήνα ότι ξέρετε κάτι, είσαστε διακαρπαζίες και ότι η βασική σχέση της Αμερικής είναι με την Τουρκία. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την κυρίαρχη τάξη στην Ελλάδα. Για αυτούς δηλαδή οι οποίοι είχαν επενδύσει την ύπαρξή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, για αυτούς τους 3.000 που πήγαν προχτές στην δεξίωση της κυρίας Κιλφόιλ, που πήγανε όλα τα πολιτικά κόμματα εκτός από το ΚΚΕ, όλοι οι άλλοι πήγαν εκεί πέρα, τους επιχειρηματίες που πήγανε ψάχνοντας στήριξη και παρακαλώντας, και εμφανίζεται ο Τραμπ και τους λέει: ξέρετε κάτι, δεν μετράτε καθόλου εσείς, και υπάρχει μια ισχυρή συμμαχία που λέγεται Τουρκία. Αυτό με τον πιο έτσι καταφανή τρόπο. Εδώ δεν πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν μερικά ερωτήματα. Δηλαδή, όχι τέτοιου τύπου που βάζουν οι τηλεοράσεις. Μα γιατί τα είπε αυτά ο Τραμπ, και να πείσουμε εμείς τον Τραμπ ότι είμαστε καλύτεροι, και να πείσουμε τον κύριο Ρούτε. Προσέξτε, ο κύριος Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ολλανδίας, τι μήνυμα στέλνει στην Αθήνα? Ή η κυρία Κάγια Κάλλας που πήγε πριν 3 μέρες στην Τουρκία, όπου είπε ότι η Τουρκία είναι ο βασικός παρτενέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λένε και κάτι απίθανα που είναι και ανιστόρητη, ότι ο τουρκικός στρατός λέει είναι σημαντικός για την άμυνα της Ευρώπης. Που ιστορικά, αν το ψάξει κανείς, ο τουρκικός στρατός ουδέποτε πολέμησε για την άμυνα της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτά όλα καταρακώνουν, αν θέλετε, το αφήγημα ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι εντός του ΝΑΤΟ διότι διασφαλίζεται, και πλέον θέτουν βασικά ερωτήματα για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχει η παραμονή της χώρας στο ΝΑΤΟ, αν υπάρχουν οι δυνατότητες μιας άλλης πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Και επιπλέον, και κλείνω με αυτό, εν ώψη το ότι το ΝΑΤΟ, ιδίως στην προηγούμενη σύνοδο και στη σύνοδο του 24, αποφάσισε ότι βασικός εχθρός είναι η Κίνα. Mm-hmm. Θεωρεί ότι, και το ανακοινωθέν, παρότι ο Τραμπ μιλάει με τον Πούτιν, το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ λέει ότι βασικός και σημαντικός εχθρός επίσης είναι η Ρωσία. Ότι πρέπει να ιτηθεί η Ρωσία διότι πρέπει να κερδίσει η Ουκρανία. Εν ώψη το ότι εντείνεται ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανία, η Ελλάδα πλέον είναι μέσα στο στόχαστρο και της Ρωσίας. Για ποιο λόγο? Έχει κανένα κέρδος? Έχουμε κανένα λόγο εμείς και κάτι κέρδισε η Ελλάδα που ήταν στην κόντρα με τη Ρωσία υπέρ της Ουκρανίας, υπέρ των ΗΠΑ? Και στο τέλος έρχεται το Τραμπ και όλα αυτά με μια μονοκονδυλιά προκλητικά, ας πούμε, τα διαγράφει. Λοιπόν, άρα είναι βασικά ερωτήματα που πρέπει να μπουν, τα οποία συνδυάζονται με τους βασικούς λόγους που εντάχθηκε η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ. Και έχω εδώ...
1: Να βάλουμε ένα ακόμα.
2: Να βάλουμε ένα ακόμα.
1: Και να περάσω πριν πάμε στον κύριο Ξανθόπουλο και να επανέλθουμε. Και έχει σημασία το πότε μπήκαμε και γιατί μπήκαμε και το τι η Ελλάδα προέκυψε από τότε που μπήκαμε. Είπατε πολύ εύστοχα ότι αλίμονο, γιατί η πολιτική είναι ιστορία και η ιστορία έχει μια συνέχεια. Δεν επαναλαμβάνεται, αλλά οπωσδήποτε συνεχίζει τη ροή της. Δεν ζούμε γεγονότα ξεκομμένα από το παρελθόν. Η Τουρκία αναγκαία για την άμυνα της Ευρώπης. Εμείς βλέπαμε μια Τουρκία να επιτίθεται στην Ευρώπη με άλλα πάλι λακκήματα και να είναι ένα από τα δόγματα της Ευρώπης πώς θα προστατευτεί από τους τουρκικούς πληθυσμούς και τους Σουλτάνους. Όμως φαίνεται ότι είναι αναγκαία για έναν πόλεμο κατά της Ρωσίας και έναν καινούργιο πόλεμο κατά του Ιράν. Εκεί φαίνεται ότι όντως είναι αναγκαία και διακρίνουμε ότι και η Γερμανία που ηγείται σήμερα σε αυτή την αντιρωσική ιστερία και στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα από ένα νέο σχέδιο Μπαρμπαρόσα, και η Γερμανία αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν αυτή τη στάση που αναφέρατε πριν προκρίνουν την Τουρκία έναντι συνολικά της Ευρώπης. Εσείς επειδή είστε και καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεσμών και έχετε διατελέσει και ευρωβουλευτής σε χρόνια που συζητιούντουσαν ζητήματα που δεν ήταν η Νάγια Κάλλας κομισάριος, ας το πούμε έτσι, πώς το κρίνετε αυτό? Θα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα ΝΑΤΟ με τοπικό περιφερειάρχη τη Γερμανία μαζί με την Τουρκία και μια Ελλάδα η οποία θα πρέπει να ακολουθήσει το ρητό που έλεγε ο κύριος Ανδριανόπουλος άλλες εποχές, ότι αντί να γινόμαστε δορυφόροι των Ηνωμένων Πολιτειών, να γίνουμε δορυφόροι της Άγκυρας για να είμαστε πιο χρήσιμοι.
2: Ακούστε, είπε ο κύριος Ρούτα, νομίζω το είπε και ο Τραμπ, ότι η Τουρκία λέει είναι σημαντική για την άμυνα της Ευρώπης. Εγώ αυτό που είδα εν ώψη της παράνομης επίθεσης των ΗΠΑ προς το Ιράν και του Ισραήλ επίθεση, είδα ότι η Τουρκία δεν έχει αεράμυνα. Δηλαδή αυτοί δεν μπορούν να υπερασπιστούν το δικό τους ένα αέριο χώρο. Πώς θα υπερασπιστούν την Ευρώπη? Παράδειγμα, υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια μια πυροβολαρχία Patriot των Ισπανών, οι οποίοι προστατεύουν τα σύνορα της Τουρκίας και τον εναέριο χώρο. Δεν έφτανε αυτή η δύναμη και προσθέθηκαν άλλες δύο πυροβολαρχίες, οι οποίες ήταν από το ΝΑΤΟ δυνάμεις. Άρα λοιπόν την ώρα που η Τουρκία δεν έχει καν αεράμινα δικιά της, πώς υποτίθεται θα υπερασπίσει αυτή η Τουρκία την Ευρώπη? Δηλαδή είναι και για γέλια. Το δεύτερο θέμα είναι το εξής, ότι η Τουρκία υποτίθεται με την καθοδήγηση της Γερμανίας, το δέχομαι αυτό όπως λέτε, θα είναι βασικό στρατός που θα πολεμήσει με τη Ρωσία. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Λοιπόν, είχε συμβεί την εποχή της Εκατερίνης. Ναι, αλλά όταν ήταν η Εκατερίνη μεγάλη, λοιπόν, και οι υπόλοιποι. Η Τουρκία έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι κρατάει μια πολιτική σιγουράτζα. Δηλαδή δεν συμμετέχει, περιμένει να δει ως επιτίδιος ουδέτερος που θα κάτσει δίλια και κάνει επιλογές. Ήταν η μοναδική χώρα η οποία υπέγραψε σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας με τον Χίτλερ την ώρα που η Ελλάδα πολεμούσε και είχε πολεμήσει και είχε εισβάλει ο Χίτλερ και λοιπά στην Ελλάδα. Αυτοί κάνανε business. Λοιπόν, αυτά όμως οφείλει η ελληνική εξωτερική πολιτική να τα υπενθυμίσει. Υποτίθεται και ιστορικά και πολιτικά. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια στραβή ρότα πλέον της ελληνικής κυρίαρχης πολιτικής, η οποία εξηγείται, δεν μπορεί να σταθεί η αυτόνομα, οι ολιγάρχες δεν μπορούν να σταθούν αυτόνομα στην Ελλάδα, εάν δεν έχουν τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ανατραπούν από τις λαϊκές δυνάμεις, θα ιτηθούν, διότι δεν ασκούν πολιτική υπέρ του λαού και του τόπου και χρειάζονται κάποιους εξωτερικούς συμμάχους. Εγώ να γυρίσω σε αυτό το σημείο, είναι ενδεικτικό. Προχτές το τύπωσα από το site του ΝΑΤΟ, άρα είναι πρόσφατο και το έχω μεταφράσει και είναι και εξηγεί για ποιο λόγο έγινε η ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας που έγινε ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ και λέει 3 χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης Ουάσιγκτον, μετά την ίδρυση του ΝΑΤΟ δηλαδή το 49, στις 18 Φεβρουαρίου του 52 η Ελλάδα και η Τουρκία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ. Σε μια εποχή που υπήρχε φόβος για κομμουνιστική επέκταση σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου, για παράδειγμα η σοβιετική υποστήριξη της εισβολής της Βόρειας Κορέας στην Νότια Κορέα του 50, η επέκταση της ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν στρατηγικής σημασίας. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ όχι μόνο περιόρισε την κομμουνιστική επιρροή στην Ελλάδα, μια χώρα που ανέκαμπτε από τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά και απάλλαξε την Τουρκία από τη σοβιετική πίεση κλπ. Άρα λοιπόν η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ ήταν για να μην υπάρξει ο κομμουνιστικός κίνδυνος και η επέκταση στην Ελλάδα. Η ίδρυση του ΝΑΤΟ αυτή καθ' αυτή είχε άμεση σχέση για να περιορίσει την επιρροή του κόκκινου στρατού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να βάλει φρένο σε κόμματα όπως ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας που είχαν μεγάλη δύναμη να μην έρθουν ποτέ στην εξουσία. Και υπήρχαν και σχέδια του ΝΑΤΟ τα οποία έλεγαν ότι δεν θα πρέπει να γίνει αλλαγή καθεστώτος, ξέρω εγώ, στις χώρες Δυτικής Ευρώπης. Άρα λοιπόν το ΝΑΤΟ τι είναι? Δεν άλλαξε από τότε. Είναι ένας στρατιωτικός επιθετικός οργανισμός που στηρίζει τις κυρίαρχες τάξεις στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στηρίζει τα συμφέροντα κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών και δευτερευόντως των Ευρωπαίων και ενδιαφερόταν να ιτηθεί η τότε Σοβιετική Ένωση. Σήμερα τι είναι το ΝΑΤΟ? Το ίδιο πράγμα, απλά κύριος εχθρός του δεν είναι τόσο, δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση, δεν έχουμε σύγκρουση δύο κόσμων, σοσιαλισμό ας πούμε και καπιταλισμού, αλλά έχουμε αυτό το μπλοκ το οποίο ανταγωνίζεται με την Κίνα και με τη Ρωσία. Και η Ελλάδα παραμένει μέσα σε αυτό το πλαίσιο και επιχειρεί και νομίζει η ολιγαρχία εδώ ότι έχοντας τα πράγματα καλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρει και ένα ξεροκόμματο. Βλέπουμε αυτό με το deal που γίνεται με το LNG το αμερικανικό που έρχονται ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα να είναι brokers. Δεν παράγουν τίποτα. Μεσάζονται, δεν αγοράζουν.
1: Πανάκριβο
2: και το πλάνο.
1: Και βγάζουν ένα διπλάσιο κέρδος. Η διαφορά είναι αυτή.
2: Όμως το ερώτημα είναι για τον ελληνικό λαό. Άρα επιγραμματικά, πρώτον, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ την στοχοποιεί έναντι καταρχάς της Ρωσίας και σε περίπτωση σύγκρουσης θα είναι η Ελλάδα μέσα στους στόχους από πλευράς Ρωσίας. Δεύτερον, το ΝΑΤΟ δεν διασφαλίζει την άμυνα της χώρας. Τρίτον, το ΝΑΤΟ έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να στηρίξει την Ελλάδα σε περίπτωση σύγκρουσης με την Τουρκία. Τέταρτον, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται θα διασφάλιζε τα σύνορα έχει, να μην πω χαθεί, αλλά δέχεται τεράστιες πιέσεις από την Γκάγια Κάλλας και τους διάφορους να εντάξουν την Τουρκία μέσα στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Οπότε όταν την εντάξουν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, τι θα πούνε, ό,τι λένε και με το ΝΑΤΟ. Διότι τώρα οι Ευρωπαίοι υποτίθεται.
1: Μήπως πούνε και χειρότερα, κυρία
2: Μαντεγκά.
1: Μήπως πούνε ότι επειδή η Τουρκία είναι αναβαθμισμένη διεθνώς, πρέπει να συμβάλλουμε για να κάνουμε το μεγάλο πόλεμο κατά της Ρωσίας και της Κίνας.
2: Και τέλος, υπάρχει και ένα θέμα που αυτό επίσης συζητείται και είναι η πολεμική οικονομία που είχαμε κάνει ολόκληρη εκπομπή.
1: Να το αφήσουμε στην πορεία.
2: Θα το αφήσω μισό λεπτό.
1: Για να μας πείτε και ορισμένα στοιχεία για την Ευρώπη και την Γερμανία με τον επανεξοπλισμό.
2: Ναι, εντάξει.
1: Που, και αυτά.
2: Αλλά είναι και, είναι και ένα κόστος αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Μόνο και αυτό θα πω. Mm-hmm. Ότι όταν σου επιβάλλει το 5% του εξοπλισμού σου, πάλι το 5% του ΑΕΠ να πηγαίνει σε στρατιωτικές δαπάνες, είναι τεράστιο το ποσό. Και μάλιστα αυτές οι δαπάνες δεν είναι για τις ανάγκες της πραγματικής άμυνας της χώρας, αλλά τις ανάγκες του ΝΑΤΟ.
1: Του Ζελένσκι.
2: Και του Ζελένσκι.
1: Θα πληρώσουμε το Ζελένσκι.
2: Άρα λοιπόν πληρώνουμε, που σημαίνει μείωση κονδυλίων για παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, διότι η Ελλάδα δεν έχει άπειρους πόρους. Και αυτό φαίνεται και στη Γερμανία, που για να μπορέσει πλέον να ανταποκριθεί η Γερμανία στις ανάγκες του 5%, ο Μέρτς είπε ότι θα πάει τη σύνταξη στα 70. Mm-hmm. Το όριο ηλικίας συντάξεων. Άρα λοιπόν, πέραν των γεωστρατηγικών θεμάτων που βάλαμε, υπάρχει και μια τεράστια οικονομική αφέμαξη λόγω της συμμετοχής της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Επομένως, τίθεται ένα θέμα πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής η οποία να εναρμονίζεται με τον σημερινό εν δυνάμει πολυπολικό ή έστω δύο μεγάλων πόλων κόσμου, τίθεται ένα θέμα βέβαια και αλλαγής πολιτικού προσωπικού και του πολιτικού συστήματος, δεδομένου ότι σήμερα το πολιτικό σύστημα είναι γαλουργημένο με τις νατοϊκές ιδέες. Αναφέρατε τους σκοπούς της ίδρυσης του ΝΑΤΟ πολύ εύστοχα και τη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν είναι τυχαίο ότι μαζί την ίδια μέρα, τον ίδιο χρόνο έγινε η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και ίδια συμφέροντα και ίδιες βλέψεις στο Αιγαίο. Στην ουσία δεν υπάρχει διχοτόμηση, υπάρχει τριχοτόμηση του Αιγαίου. Η διχοτόμηση είναι αναγκαία για να υπάρξει ένας μεσαίος διάδρομος, αμερικανοανατολικός και σε ένα βαθμό γερμανικός, έτσι ώστε αυτό το μεγάλο πέρασμα που είδαμε και στον Περσικό, ότι ρόλο παίζουν αυτά τα περάσματα, τα choke point, να γίνει αμερικανικό έδαφος. Επομένως, οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και σε βάρος της Ελλάδας και σε βάρος της Τουρκίας βλέψεις. Είχαμε το ζήτημα της Γκλάντιο που στην Ελλάδα πήγε σαν κόκκινη προβιά, αλλά και στην Τουρκία δεν θα το σχολιάσετε και αυτό με την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Έχουμε στο τηλέφωνο τον πρέσβη.
2: Θα το πούμε μετά αυτό.
1: Έχει μια σημασία, γιατί πολλοί κόσμος μιλώντας για ΝΑΤΟ νομίζω δεν έχει σχέση με τα κόμματα, με τους επικεφαλείς των κομμάτων. Νομίζει ότι δεν είναι κάτι, ενώ την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται, διότι γίνονται τα παρεδώς, τα ταξίδια κτλ. Εδώ όμως είχαμε γκλάντιο και κόκκινες προβιές και για την Τουρκία. Και στην Τουρκία παίξαν αυτό το ρόλο. Η Χούντα του 60 που σήμερα συνέχεια είναι αυτή η κατάσταση με τον Μπαχτσελί, τον Ερντογάν και τα λοιπά, έγινε μετά την ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Κύριε πρέσβη, μας ακούτε? Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. Είναι ο πρέσβης κύριος Λεωνίδας Ξανθόπουλος. Μάθαμε τις πρώτες πληροφορίες για την περίφημη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
0: Εγώ άκουσα χθες τη συνέντευξη του Ρούτε, ο οποίος μου θύμισε τον Τζόζεφ Λούντς, όταν ήταν αυτός γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, διότι μίλαγε για ένα κίνδυνο που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ και τα μέλη από τη Ρωσία, το λέει στα ίσια τώρα, δηλαδή, και το πετύχανε, δημιουργήσανε τον εχθρό τον οποίον θέλανε, και ο οποίος εχθρός του σώζει από την αυτοδιάλυση του ΝΑΤΟ. Τώρα, να πάμε λίγο πιο πίσω, να θυμηθούμε την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην Ουγγαρία, όπου ο τότε Γενικός Γραμματέας, ο Λόρντ Ισμαϊ, δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή είπανε ότι αυτό είναι μια που αφορά τη Σοβιετική Ένωση και εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ούτε επιφυλακή, ούτε τίποτα. Μια δήλωση έκαναν. Το ίδιο και το 68 με την Τσεκοσλοβακία, όπου ο Μάνιο Ρώσο, που ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε, και κάνανε μια δήλωση που καταδικάζανε αυτή την πράξη και εκεί έμεινε το πράγμα. Τώρα, εδώ σήμερα, που ουσιαστικά η Δύση και το ΝΑΤΟ έχουν προκαλέσει αυτή την όξυνση των σχέσεων και την δημιουργία του ρωσικού εχθρού, διότι πάλι μην ξεχνάμε, επί Κλίντον η Ρωσία είχε γραφεία στις Βρυξέλλες μέσα στο ΝΑΤΟ και συνεργαζόταν όλα τα θέματα. Λοιπόν, αν είχε ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος, το οποίο βεβαίως σταμάτησε η Πολωνία, οι Βαλτικές χώρες και όλα τα κράτη που είχαν προβλήματα παλιά με την Ρωσία, δεν θα είμαστε σήμερα σε αυτή την παγκόσμια καταστρεπτική κατάσταση. Τώρα, είναι ένα μεγάλο θέατρο αυτό που γίνεται αυτές σήμερα, όπου κερδισμένος ουσιαστικά είναι ο Τούρκος ο πρόεδρος, και το βλέπει αυτό όχι μόνο για την διεθνή του προβολή, αλλά και για την εσωτερική του σταθεροποίηση. Διότι εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση να βλέπω το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας να βγαίνει στους δρόμους τις παραμονές και να διαδηλώνει. Αυτό δεν το κάνανε ούτε τις παλιές εποχές, που δεν υπήρχε η δικτατορία του Ερντογάν. Και βεβαίως αυτή είναι η διεθνή κατάσταση που βλέπω, και βεβαίως απουσιάζει από όλα αυτά τα πράγματα η χώρα μας, η Ελλάδα.
1: Κύριε Πρόεδρε, ειδικά για την Ελλάδα, κάναμε μια εκτίμηση και θέλουμε τη δική σας γνώμη, ότι καταραίει η όποια εντός πολλών εισαγωγικών στρατηγική και το όποιο στρατηγικό δόγμα, το ελληνικό, το διακομματικό θα έλεγε κανείς, σύμφωνα με το οποίο θα έπρεπε, όντας εμείς περισσότερο πυθύνοι στα κελεύσματα του ΝΑΤΟ, να κερδίσουμε την εύνοια, σε αντίθεση με τον κύριο Ερντογάν και την Τουρκία, που κρατούσαν και δικές τους αντιλήψεις, για παράδειγμα στο Μεσανατολικό. Και έχοντας την εύνοια, αυτό θα λειτουργήσει σαν ασπίδα, με τη βοήθεια βέβαια και του Ισραήλ και τα λοιπά. δεν καταραίει και σαν αφήγημα πλέον αυτό το δόγμα. Και το δεύτερο, μετά από αυτές τις εξελίξεις και με δεδομένη την στρατηγική βλέψη της Τουρκίας και τη στρατηγική Ερντογάν, δεν μπαίνουμε σε μια περίοδο που είναι η καλύτερη δυνατή για την Τουρκία ώστε να προχωρήσει και σε στρατιωτικά γεγονότα σε βάρος της Ελλάδας.
0: Μα είναι και καλύτερη εποχή για μας να κάνουμε την ΑΟΣ και τα 12 ναυτικά μίλια για να αποτρέψουμε αυτό τον δίθεν νόμο, το οποίο δεν είμαι σίγουρος και αν υπάρχει, να εφαρμοστεί. Λοιπόν, πώς αποτρέπουμε αυτό το νόμο να εφαρμοστεί? Κηρύσσοντας τα 12 ναυτικά μίλια και ΑΟΣ. Και εκεί τελειώνει η ιστορία. Τελειώνει η ιστορία, θα φωνάξουν οι Τούρκοι, θα πούνε πάρα πολλά, θα απειλήσουν πολέμους και τα λοιπά, και τελικά δεν θα γίνει τίποτα, πιστεύω. Γνωρίζοντας και τους Τούρκους δηλαδή, οι οποίοι δεν θα προβλέπουν μια τέτοια δική μας κίνηση, και ιστορικά, και όπως μου έχουν πει και οι Τούρκοι, μας φοβούνται, Τούρκοι φίλοι μου δηλαδή, μας φοβούνται επειδή είμαστε απρόβλεπτοι. Και σαν και το απρόβλεπτο χαρακτήρα είναι εκείνος που τους φοβίζει, και μου ανέφερε ένας φίλος μου το γεγονός πως φτιάξαμε το κράτος της Πελοποννήσου και των Αθηνών κάνοντας εμφύλιο πόλεμο. Αυτά.
1: Μάλιστα. Τώρα σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, δεν είναι η περίοδος κατά την οποία θα έπρεπε θεωρητικά, γιατί αυτό το πολιτικό καθεστώς που έχουμε σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι τέτοιο, να αλλάξουμε ρότα, να προχωρήσουμε σε μια πολυδιάστατη, ουδετερόφιλη θα έλεγα, εξωτερική πολιτική, η οποία να μας δίνει και τα αντίστοιχα αντίβαρα στην πίεση που δεχόμαστε στο Αιγαίο και την Κύπρο?
0: Δεν ξέρω αν δεχόμαστε πίεση ή είμαστε ανοιχτοί να δεχθούμε την πίεση. Λοιπόν, άμα δεν δέχεσαι την πίεση, δεν πιέζεσαι. Το έχω ζήσει αυτό στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου μου είπε κάποιος, Ολλανδός θυμάμαι ήτανε, θα σε πιέσω αν κάνεις αυτό. Και του είπα, εγώ πιέσέ με και τα καταλάβεις, εγώ δεν πιέζομαι. Λοιπόν, αν αρνηθείς την πίεση, προχωράς. Αλλά η δική μας η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πίεση υποστεί. Και πιέζεται και το λέει, μας πιέζουν. Είναι και ψυχολογικό το θέμα.
1: Μάλιστα. Είναι θέμα δηλαδή το τι έχεις αποφασίσει εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου και τι αντίληψη έχεις για τα πράγματα. Θέλατε να συμπληρώσετε κάτι, μια σκέψη ή γνώμη και στα αυτά τα θέματα αλλά και σε κάτι άλλο που δεν ρωτηθήκατε και νομίζετε ότι έχει συνάφεια?
0: Όχι, αυτά ήθελα να πω ως προς αυτό. Αλλά πρέπει να έχουμε, όπως και οι Τούρκοι έχουν, μια εξωτερική πολιτική η οποία από την εποχή του Ατατούρκ δεν έχει αλλάξει, και εμείς πρέπει να έχουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική που να υποστηρίζει την Ελλάδα και μόνο την Ελλάδα, και αυτή την πολιτική να την εφαρμόζουμε ανεξάρτητα ποια κυβέρνηση είναι στην εξουσία.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Θίξατε και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Υπάρχει, δεν υπάρχει το νομοσχέδιο, δεν αλλάζει κάτι στην τουρκική απειλή? Νομίζω δεν αλλάζει. Θα έχουμε...
0: Όχι, δεν αλλάζει, αλλά μην το πάρουμε. Δηλαδή, στην αρχή μπορεί οι Τούρκοι να κάνανε και μία μπλόφα για το θέμα αυτό. Mm-hmm. Διότι, αν θυμόσαστε, μόνο ο τουρκικός τύπος έλεγε για το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση η τουρκική δεν είπε τίποτα για το νομοσχέδιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να είμαστε ήσυχοι, ας υποθέσουμε ότι είναι αληθινό.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Να είστε καλά, κύριε Πρέσβη.
1: Εθίχτηκε και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας.
2: Να πω το εξής πριν περάσουμε σε αυτό. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, σωστά αναφέρθηκε ο κύριος Πρέσβης στο ότι οι μόνοι που αντιδράσανε στον Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Δηλαδή εδώ τι έγινε. Οι Ευρωπαίοι υποτίθεται ότι ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τη μέρα που γίνεται η έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ, ξεκίνησε η δίκη του Ιμάμογλου. Δεν μιλάει κανένας από τους περίφημους ανθρωπιστές της Ευρώπης που μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Και έγινε η εκδήλωση αυτή και συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας που έκανε, αν δεν είσαι, ένα είδους συλλαλητηρίου ξαφνικό, το οποίο δεν το περίμεναν, και έγινε η αντίδραση. Να πω ότι συμμετείχε, είχε πάει στην Τουρκία και αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Έγινε και μια αντίστοιχη εκδήλωση πριν λίγες μέρες στην Κωνσταντινούπολη. Άρα, από πλευράς πολιτικής αντίδρασης, επειδή το ανέφερε ο κύριος Πρέσβης, θα ήθελα να το επισημάνω. Να πω επίσης το εξής. Είπατε για την Gladio και θα το συνδέσω και με μια παρατήρηση που έκανε ο κύριος Πρέσβης. Γιατί είπε για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουγγαρία, είπε και μετά την εισβολή στη Τσεχοσλοβακία κλπ. Να πω το εξής. Μια και είμαστε και σε μέρες Μουντιάλ και όλα έχουν σχέση. Είχα πάει μερικές φορές στην Ουγγαρία και είχα την ευκαιρία να καθίσω να διαβάσω και έχω το υλικό τώρα που πλέον έχουν τα πράγματα ξεκαθαριστεί για το πώς ξεκίνησαν τα περίφημα γεγονότα του 1956. Είναι δεδομένο ότι μέσω Αυστρίας υπήρχαν επαφές και των μυστικών υπηρεσιών με μια σειρά ομάδων μέσα στην Ουγγαρία με στόχο να δημιουργηθούν καταστάσεις ανομαλίας, ας το πούμε, και αντίδραση απέναντι στο καθεστώς που ήταν μια λαϊκή δημοκρατία του 1956. Σημαντικό ρόλο, και το έχω μελετήσει, εντελώς τυχαία δήθεν, έπαιξε η ομάδα της Φερεντσβάρος. Η ομάδα της Φερεντσβάρος με τους οπαδούς της ήταν από τους κεντρικούς, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, από τους κεντρικούς πυρήνες.
1: Γνωρίζω ότι είχε υποστεί διώξεις, έπαιζε τότε και ο Πούσκας.
2: Έπαιζε στην Ούιπεστ, δεν έπαιζε στην.
1: Πάντως στο ίδιο διάστημα είχε υποστεί πολιτικές
2: διώξεις. Δεν είχε υποστεί διώξεις, θα σας πω τι
1: έγινε. Είχε πάρει την πολιτική ο Πούσκας.
2: Όχι, δεν έγινε έτσι. Θα σας το πω τι έγινε, επειδή τα έχω μελετήσει. Λοιπόν, η βάση και οι γειτονιές στις οποίες έγινε υπήρξαν οι αντιδράσεις κατά του καθεστώτος και όλα όσα οργανώθηκαν, ήταν με περιοχές στις οποίες κατά κύριο λόγο ήταν οι οπαδοί της Φερεντσβάρος και αξιοποιήθηκαν αυτοί οι οπαδοί, οι οποίοι είχαν πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις με συγκεκριμένα συμφέροντα στην Ουγγαρία πριν την πτώση του καθεστώτος και πριν αναλάβει δηλαδή, πριν κερδίσει ο κόκκινος στρατός κτλ. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, υπήρχαν επαφές με φοιτητικές οργανώσεις μέσω Αυστρίας. Υπήρχε λοιπόν μια πολύ συγκεκριμένη οργανωμένη βάση για τα θέματα αυτά. Ο Πούσκας, μια και το πιάσαμε, ήταν ποδοσφαιριστής της Ούιπεστ. Η Ούιπεστ ήταν η ομάδα.
1: Στην Εθνική Ουγγαρία.
2: Μισό λεπτό. Ήταν η ομάδα του στρατού. Απλά η Ούιπεστ έτυχε να είναι εκτός και να βρίσκονται όλοι αυτοί ως ομάδα εκτός Ουγγαρίας όταν ξεκίνησαν τα γεγονότα και δεν επέστρεψαν. Το κλείνω αυτό. Αν θέλετε, πάμε μια άλλη φορά να το συζητήσουμε αναλυτικά. Τρίτη παρατήρηση, έχει σημασία. Υπήρχαν μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα πλευρές, όπως ήταν στο Ουγγρικό Κομμουνιστικό Κόμμα, υπήρχε ο Νάγκη την εποχή εκείνη,
1: βέβαια,
2: ο οποίος είχε σχέσεις με τον Τίτο και ήταν σε κόντρα με την κυρίαρχη γραμμή που είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά το γεγονός ότι υπήρχε διείσδυση, ότι υπήρχαν οργανώσεις, ότι υπήρχε στήριξη από τη Δύση, ότι ο περίφημος ραδιοφωνικός σταθμός, θα νομίζω, του Μονάχου, The Voice of America, το οποίο που έπαιζε σημαντικό ρόλο προπαγάνδας, όλα αυτά ήταν στο παιχνίδι από πλευράς ΝΑΤΟ και στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Το ίδιο έγινε στην πορεία και με την Ουγγαρία. Αν πάμε παραπέρα, εντελώς τυχαία πάλι, μέσω του Πάπα υπήρξε η πλήρης αμφισβήτηση στο καθεστώς της Πολωνίας. Εντελώς τυχαία.
1: Αυτό
2: πολλά ξεκίνησαν.
1: Σημαίνει, είπατε κι εσείς, ότι δεν υπήρχαν διανοούμενοι και από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος.
2: Αυτό ήταν
1: η διαφορά.
2: Βεβαίως.

0: ότι ας πούμε το ΝΑΤΟ δεν έκανε τίποτε στα γεγονότα του 56 ή του 68, το ΝΑΤΟ ενορχίστρωσε πάρα πολλά από αυτά, απλά δεν μπορούσε ή δεν τολμούσε να πάει στην κόντρα με το σύμβολο της Βαρσοβίας, γιατί θα ήμασταν. Και όλα αυτά, αν τα ψάξουμε, και κλείνω, για και τα πιάσαμε, και η παρουσία της Γιουβέντους ως ομάδα της Ιταλίας και της Φίατ και του Πάπα ήταν καθοριστική πόλη μέσα από τους οποίους αμφισβητήθηκε και χτυπήθηκε το καθεστώς υπαρκτού σοσιαλισμού στην Πολωνία. Αν θέλετε κάνω μια κουβέντα αναλυτική, τα έχω ψάξει. Δηλαδή δεν είναι τίποτα τυχαία. Όλα τα πράγματα έχουν την εξήγησή τους. Και δεν είναι βέβαια και συνωμοσιολογία. Διότι αν δεν υπάρξουν και μια σειρά καταστάσεις, δεν μπορούν να εμφανιστούν. Αλλά δεν είναι τόσο απλά και τυχαία. Είπατε τώρα για τον Γκλάντιο, αν θέλετε να πούμε κάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι σημαντικό ότι διαβάσαμε πριν ότι ένας από τους στόχους του ΝΑΤΟ ήταν να μην υπάρξει η ανάπτυξη των κομμουνιστικών ιδεών. Και το ΝΑΤΟ θεωρούσε ότι υπάρχει ή υπήρχε περίπτωση να δοθεί η δυνατότητα σε δυνάμεις της αριστεράς και κυρίως κομμουνιστικής αριστεράς να πάρουν την εξουσία στη Γαλλία, στην Ιταλία κτλ. Έτσι αποκαλύφθηκε με δηλώσεις του Τζούλιο Αντρεώτη, Πρωθυπουργού της Ιταλίας, Νοέμβριο του 1990. Επίσημες δηλώσεις στη Βουλή λέει τα εξής: από το 1950 οργανώθηκε μια παράνομη υπηρεσία πληροφοριών με τη βοήθεια της CIA και Βρετανών πρακτόρων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενη για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη ανατρεπτική δραστηριότητα ή επίθεση εκ μέρους των Σοβιετικών. Το δίκτυο αυτό παραμένει. Αυτό το δίκτυο ήταν το δίκτυο Γκλάντιο. Στην Ελλάδα το δίκτυο αυτό ήταν κόκκινη προβία.
1: Και στην Τουρκία,
0: λοιπόν, τι κάνανε? Ήτανε οργανωμένες δυνάμεις που είχαν καβάτζα σε διάφορες περιοχές οπλισμό. Είχαν τη δυνατότητα να κινητοποιούν πάνω από 2-3 χιλιάδες ειδικά εκπαιδευμένους, οι οποίοι θα έκαναν κινήσεις. Και στην πορεία, μέσω της μασονικής στο ΑΣΠ2, στήριξαν όλες τις βομβιστικές ενέργειες της άκρας δεξιάς στην Ιταλία για να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση σε μια φάση που φαινόταν ότι υπήρχε μια δυνατότητα ενδεχόμενο του ΚΚΕ, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας, το οποίο είχε και τις δικές του απόψεις, ήταν ευρωκομμουνισμός, δεν ήταν... Αλλά μπας με το σιού, αυτό δεν ήθελε το ΝΑΤΟ. Και όλο αυτό το πράγμα στηρίχτηκε και έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου 14 Νοεμβρίου 1990. Και κάνει δήλωση στο Associated Press και λέει: «Η παρακρατική οργάνωση Κόκκινη Προβιά δημιουργήθηκε το 1955 ως αποτέλεσμα ενός μυστικού τμήματος συμφωνίας με βάση την οποία εγκαταστάθηκαν οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα». Δηλαδή, το ΝΑΤΟ, πέραν της λειτουργίας που έχει στα θέματα τα στρατιωτικά, απεδείχθη με αυτές τις κινήσεις ότι έπαιζε και άλλο ρόλο αποσταθεροποιητικό μέσα σε διάφορες χώρες, όπως ήταν η Ελλάδα, όπως είπατε ήταν η Τουρκία, όπως ήταν η Ιταλία, όπως ήταν η Γαλλία, όπως ήταν η Γερμανία, το Βέλγιο κτλ. Άρα είναι και μια άλλη πλευρά την οποία ενδεχόμενα δεν βλέπουμε και μπορεί και σήμερα να έχει μια λειτουργία μηχανισμών κλπ. Γι' αυτό λοιπόν εγώ καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η υπάρχουσα, αν θέλετε, ελίτ στην Ελλάδα, από μόνη της χωρίς το ΝΑΤΟ, χωρίς τις στρατιωτικές βάσεις και χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να σταθεί. Και γι' αυτό θα κάνει τα πάντα αυτή η ελίτ, αυτά τα κόμματα τα ανατοϊκά, παρά τα χαστούκια που έρχονται από την πολιτική Τραμπ και τον εξευτελισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, θα υπομείνουν και αυτό το πικρό ποτήριο προκειμένου να διατηρείται η υπόθεση ΝΑΤΟ και η υπόθεση στρατιωτικές βάσεις των Αμερικανών στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γιώργο Καρούμπα, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Μύρνης και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΒΙΚΙ, να μας κάνει μια δήλωση για τις μεγάλες αυτές εξελίξεις που ήρθαν στην επιφάνεια, υπήρχαν αλλά ήρθαν στην επιφάνεια με την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, αλλά και το τι μελιγενέστε. Ποια είναι από εδώ και πέρα η ροή των πραγμάτων όσον αφορά την τουρκική επιθετικότητα. Κύριε Καρούμπα, μας ακούτε?
2: Ναι, ακούω.

0: Ακούσατε το ερώτημα.
1: Ναι, κύριε Μαντά, άκουσα. Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα μπαίνει μια νέα αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ. Δηλαδή η αρχιτεκτονική που έλεγε ο δυτικός κόσμος και ο διπολικός κόσμος ή έστω τριπολικός έχει πια παρέλθει οριστικά. Αυτή τη στιγμή η Αμερική βρίσκεται σε μια καθίζηση οικονομική και στρατιωτική με ανερχόμενη δύναμη την Κίνα, με αποτέλεσμα η σημερινή σύνοδος να στρέφει, ας πούμε, την όλη ουσία της προς τα εκεί. Δηλαδή ό,τι γίνεται, γίνεται με το βλέμμα προς την Κίνα. Θέλει η Αμερική να απαλλαγεί από την, από την Ευρώπη, δηλαδή να την προστατεύει ή οποιασδήποτε άλλες σύμμαχες χώρες και να δώσει όλο το βάρος σε εκείνες τις θάλασσες προς την Κίνα, γιατί εκεί πέρα θεωρεί ότι είναι ο επόμενος αντίπαλος. Τα πλαίσια αυτά λοιπόν, προκειμένου να ενισχυθεί η πτέρυγα εκείνη η οποία θα μπορέσει να βαστίξει την Ευρώπη, ορίζει πια ως θεματοφύλακα αυτής της άποψης, με τη στήριξη βέβαια και Ευρωπαίων συμμάχων όπως οι Γερμανοί, οι Ισπανοί κλπ, την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή την κάνει προπομπό της πολιτικής της στην περιοχή. Αυτό δεν είναι καθόλου καλή εξέλιξη για μας, διότι καταλαβαίνουμε ότι η Τουρκία προκειμένου να παίξει αυτό το ρόλο, παίζει πολυδιάστατο ρόλο και με τη Ρωσία και με την Κίνα και με την Αμερική, θα θελήσει κάποια ανταλλάγματα. Τα ανταλλάγματα μέσα αυτά που θα ζητήσει είναι και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο θα της δώσουν το δικαίωμα να το φτάσει, γιατί και αυτή ελέγχεται, αλλά σίγουρα αυτοί που θα βγούμε χαμένοι θα είμαστε εμείς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτή η σύνοδος είναι καθοριστική όχι μόνο για το ΝΑΤΟ σαν οργανισμού διεθνούς και στρατιωτικού κλπ, αλλά και για την Ελλάδα δεν είναι η καλύτερη εξέλιξη αυτή. Βέβαια η Ελλάδα βαστάει χαμηλούς τόνους, πάντα προσπαθεί να παίξει διπλωματικά που λέμε, αλλά δεν βγαίνει διότι η ελίτ εδώ πέρα, οι κυρίαρχες δυνάμεις είναι προσδεδεμένες στο άρμα, με αποτέλεσμα να μην έχουν καμία άλλη στήριξη σε ολόκληρο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, τολμώ να το πω. Η μόνη στήριξη που έχουμε πραγματικά, αλλά και αυτή μέχρι ένα σημείο, είναι η Γαλλία, έτσι. Δεν έχουμε κάτι άλλο διαφορετικό. Αυτό μας αποθαρρύνει σε πάρα πολλές καταστάσεις και ειδικά όταν η ελίτ η οποία υπάρχει εδώ δεν έχει και τα καλύτερα πατριωτικά αισθήματα. Δηλαδή δεν γεννηθήκανε για αυτή τη δουλειά, γεννηθήκανε μόνο και μόνο για να μπορέσουν να περάσουν καλά αυτοί και οι οικογένειές τους και οι φίλοι τους και από εκεί και μετά να υπάρχει αυτό το κράτος το οποίο θα το μαδάνε, θα το αρμέγουνε προκειμένου μια συγκεκριμένη ελίτ οικονομική, ομπραδόρικη, όχι παραγωγική, να μπορεί να περνάει καλά. Άλλωστε το βλέπετε αυτό, ότι δεν υπάρχει καμία επένδυση εδώ από Έλληνες ή ξένους επενδυτές, παρά μόνο εκμετάλλευση των ήδη υποδομών που υπάρχουν στη χώρα. Και αυτό δηλαδή τα έχουν πάρει όλα, δηλαδή δίκτυα, δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια. Δεν έχει φτιάξει κανείς κάτι εδώ. Όλοι παίρνουν το έτοιμο που το έφτιαξε ο ελληνικός λαός με τον ιδρώτα του και το εκμεταλλεύονται. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και ο μόνος που μπορεί να αντιδράσει και να σταθεί και να δώσει ένα διαφορετικό δρόμο είναι ο ίδιος ο λαός, ο οποίος μόνο με πατριωτικές συνθήκες μπορεί να τα απεξέλθει.
0: Μέσα, θεωρείτε ότι είναι καιρός και είναι όριμο αλλά και αναγκαίο έστω στο 12 και 5, να υπάρξει μια άλλη ελληνική εξωτερική πολιτική? Το ερώτημα το θέσαμε και στους υπόλοιπους καλεσμένους.
1: Αυτό είναι εκ των ουκάνευ, δηλαδή είναι το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή. Η πολιτική της διαρκούς υποχώρησης και του διαρκούς κατευνασμού της Τουρκίας και το να μην μιλάμε στο ΝΑΤΟ, να μην θέτουμε βέτο πουθενά κτλ, οδηγεί τη χώρα στον πλήρη εκμαυλισμό και απλά από χώρα μετατρέπεται σε χώρος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θα είναι ένας χώρος θέρετρο που θα κάνουν διακοπές κάποιοι, που θα έχει μερικές θάλασσες και κάποιοι κάτοικοι, οι οποίοι είναι και αυτοί σε ευθύνη τους απορία, έτσι λόγω του δημογραφικού, θα αντικατασταθούν στην πορεία από εύρωστες δυνάμεις που προέρχονται είτε από την Αφρική είτε από την Ασία. Με αποτέλεσμα η χώρα με το ελληνικό έθνος στον ελλαδικό χώρο να αρχίσει να μετατρέπεται σε φθήνουσα δύναμη και η χώρα σε χώρο.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρούμπα, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε
1: εδώ, κύριε Μαντά,
0: το χρόνο να συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει και κάποια πρωτοβουλία πλέον και για το ζήτημα του ΝΑΤΟ, αλλά και το πώς αυτό μεταφράζεται με την επιθετικότητα της Τουρκίας, με τη γαλάζια πατρίδα, με όλο αυτό που θα αντιμετωπίσουμε στο εξής, αν θεωρείτε ότι υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα. Και
1: πρέπει να γίνει κάποια κίνηση από πατριωτικές δημοκρατικές δυνάμεις στο χώρο και να καταδείξουμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία εκμεταλλεύεται τη σύνοδο του ΝΑΤΟ να την εργαλειοποιήσει προς όφελός της και να κερδίσει ό,τι μπορεί να κερδίσει παραπάνω πάνω στο συγκεκριμένο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Βλέπετε κύριε Μαντά, εμείς σαν χώρα δεν είχαμε ποτέ βιβλίο από τη Μεγάλη Ιδέα και μετά, όταν τελείωσε η Μεγάλη Ιδέα στη Μικρά Ασία, δεν ξανά είχαμε βιβλίο τι σκεφτόμαστε να κάνουμε για αυτή τη χώρα. Ήμασταν στο άρμα προσβεβαιμένοι της Αμερικής, της Αγγλίας κλπ. Και έτσι βαδίζαμε και βαδίζουμε και σήμερα. Ενώ άλλες χώρες, η Τουρκία θέλει να γίνει περιφερειακή δύναμη. Χρησιμοποιεί ορισμένα μέσα. Άλλες χώρες θέλουν να γίνουν κάτι άλλο. Έχουν όμως μπούσουλα. Εμείς είμαστε χωρίς μπούσουλα αυτή τη στιγμή. Και αν δεν βρεθούν δυνάμεις να δώσουν αυτή την οδηγία, αυτό το μπούσουλα, θα είμαστε πραγματικά κάποιοι κάτοικοι σε ένα χώρο. Τίποτε παραπάνω.
0: Θα είμαστε έθνος στο χρόνο και όχι στο χώρο. Δηλαδή θα έρθουμε ακριβώς, στην πρώτου 21
1: και τις... Έθνος στο χρόνο και όχι στο χώρο, όπως το λέτε πάρα πολύ σωστά. Αυτό θα είμαστε.
0: Στην πρώτου 21 περίοδο θα γίνουμε κοινότητα. Αυτό που απέφυγε το και αρνήθηκε ακριβώς ο Τάσος Παπαδόπουλος.
1: Είμαστε σε ευθύνους απορία αυτή τη στιγμή.
0: Ευχαριστούμε κύριε Καρούμπα.
1: Να είστε καλά κύριε Μαντά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Και να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την Γκλάντιο και την Κόκκινη.
2: Και να κάνω και μια διόρθωση, γιατί ναι, μένουν όλα όσα λέμε. Ο Πούσκας ήταν στην Χόνβεντ, όχι στην Ουϊπέστη.
0: Πάντως ήταν... υπέστηκε αυτός δίωξη, δηλαδή δεν επέστρεψε,
2: δεν επέστρεψε
0: με τα γεγονότα.
2: Μείνανε εκτός και ο ίδιος πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης κλπ. Αλλά δεν ήταν στην Ουϊπέστ, ήταν στην Χόνβεντ. Η Χόνβεντ
0: ήταν ομάδα του στρατού.
2: Αλλά σίγουρα δεν ήταν στην Φερετσβάρος, η οποία είχε θεωρηθεί ως χώρος της αντίδρασης ουσιαστικά στην Ουγγαρία και γι' αυτό την ομάδα την είχαν βάλει υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Εσωτερικών μετά την
0: μετά την
2: αλλά μπορεί να κάνουμε μια άλλη κουβέντα.
0: Και το ποδόσφαιρο, πάντως είναι εντυπωσιακό για την Τουρκία το γεγονός ότι μίλησε για την τουρκική Γκλάντιο. Η Γκλάντιο δεν είναι μόνο η Ιταλία, είναι και η Κόκκινη Προβιά και ορισμένες χώρες. Αυτός που αναφέρατε ότι κινδύνευαν όχι από τον κομμουνιστικό κίνδυνο, κινδύνευαν να έχουν μια άλλη κυβέρνηση, μη νατοϊκή, μη δυτικόστροφη, μη υποταγμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Και στο Βέλγιο υπήρχε και στη Βρετανία, διαβάζω εδώ πέρα, και στην Ιταλία βεβαίως και κάπου υπήρχε βεβαίως και στην Τουρκία. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν διάφορα παιχνίδια τα οποία παίζονται από μυστικές υπηρεσίες
0: και δεν είναι όπως είπατε και δεν είναι όπως, και...
2: Έτσι, και δεν είναι πολλά όπως φαίνονται, υπάρχει πίσω μια ολόκληρη ιστορία. Όταν κανείς
0: τα παρακολουθήσει δηλαδή,
2: δεν είναι συνωμοσιολογία.
0: Ακούμε και θα το ακούσουμε. Εμείς τα έχουμε χρόνια πολλά αυτό. Αυτό είναι συνωμοσιολογία. Μα ορίστε, οι δηλώσεις Αντριώτη για την Γκλάντιο.
2: Που λέει οι οποίες θεωρήθηκαν unfair από πλευράς των άλλων, διότι είπα στον Αντριώτη, κακώς βγήκες και τα λες αυτά. Διότι λειτουργούσαν αυτές οι ιστορίες από το 1955. Και νομίζω σε μια άλλη εκπομπή που κάναμε εδώ για τη Γροιλανδία, σας έφερα ένα έγγραφο που είχε αποχαρακτηριστεί από πλευράς CIA που έδειχνε ότι ένα βομβαρδιστικό Β-52 είχε πέσει στη Γροιλανδία και είχε και δύο πυρηνικές βόμβες, οι οποίες δεν ήταν οπλισμένες. Και σας διάβασα τι έλεγε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών που ενημέρωνε τον Πρόεδρο, τον είπα ότι μη σε νοιάζει, τα κανονίσαμε με τον Πρωθυπουργό της Δανίας και θα πούμε το εξής παραμύθι, ας πούμε. Δηλαδή, όλα αυτά δυστυχώς βγαίνουν μετά από 20, 30, 40 χρόνια. Άρα,
0: δεν αλλά ότι δεν ισχύουν σήμερα. Έτσι,
2: αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, εδώ. Πιάνοντας και από αυτά που είπαν,
0: έχει να σας διακόψω μια σημασία. Οι δηλώσεις δεν έχουν τύχει μεγάλης προβολής στην Ελλάδα. Δηλώσεις για την Γκλάντιο έχει κάνει και ο Ετσεβίτ λίγο πριν την τελευταία πρωθυπουργική του θητεία, όπου τον πέταξαν έξω.
2: Μήπως γι' αυτό μετά τον πέταξαν?
0: Όχι, ήταν προαποφασισμένο. Και είναι εντυπωσιακές. Δηλαδή λέει ότι μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν ένα εικονικό, λέω εγώ, εμπάρκο όπλων, και αυτός ήταν πρωθυπουργός, ήταν και στην εισβολή.
2: Ναι, βέβαια.
0: Εν πάση περιπτώσει, και στο εμπάρκο αυτό ήταν και μία επιτροπή, την οποία ενώ είχε κλείνει, ήταν η δεύτερη ή η τρίτη πρωθυπουργική του θητεία, αυτή την επιτροπή με το όνομα Επιτροπή Εφέδρων Αποστράτων, Σύλλογος Εφέδρων Αποστράτων, δεν την γνώριζε. Και είδε ότι επληρωνόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το εμπάρκο κόμπηκαν τα χρήματα, ήταν πολλά τα χρήματα.
2: Και σου λέει τι γίνεται.
0: Ναι, και εκεί είπε ότι δεν με άφησαν να μπω, αλλά κατάλαβα, όντας δεύτερη ή τρίτη φορά πρωθυπουργός, ότι βρέθηκα μπροστά στην βαθιά εξουσία. Είναι αυτή η βαθιά εξουσία που έκανε το 60 το κίνημα εκεί και επέβαλε την κατάσταση, είναι αυτή που ελέγχει ανεξαρτήτως Ερντογάν ή Ετσεβίτ. Για παράδειγμα, βλέπουμε τον Μπαχτσελή τώρα, που είναι των γκρίζων λύκων και του Τουρκίας που ήταν με την είσοδο στο ΝΑΤΟ κτλ. Να υπαγορεύει εξωτερική πολιτική και να κάνει δηλώσεις.
2: Λοιπόν, βέβαια κι άλλο εδώ. Είναι 11 Αυγούστου 2002 από το Ριζοσπάστη και λέει, είναι σημαντικό, στην Ελλάδα ο Υπουργός Άμυνας Γιάννης Βαρβιτσιώτης αναγκάστηκε στις 9 Νοεμβρίου 1990, δηλαδή αμέσως μετά τον Ανδρεώτη, να παραδεχτεί δημόσια ότι Έλληνες Κομμάντος, ΟΑΚ, και η CIA οργάνωσαν ένα βραχίωνα του δικτύου το 1955 για να προβληθεί ανταρκτική αντίσταση σε οποιαδήποτε κομμουνιστικό εισβολέα. Το εν λόγω δίκτυο ήταν γνωστό με την κωδική ονομασία επιχείρηση Κόκκινη Προβιά. Και κλείνει το δημοσίευμα το εξής, τα πούνε οι φίλοι, γιατί το είχα φέρει, γιατί είχα ετοιμαστεί για άλλη εκπομπή. Αλλά αφού το θέσατε εσείς, το λέω σε εσάς. Λοιπόν, και κλείνει το δημοσίευμα εδώ του Ριζοσπάστη, ότι γίνανε διάφορες μέσω της Κόκκινης Προβιάς, ελάχιστα στοιχεία υπάρχουν, αλλά οι έρευνες έδειξαν ότι στο πλαίσιο των ΝΑΤΟ και εγχώριων μυστικών υπηρεσιών γίνανε διάφορες δραστηριότητες κτλ. Μεταξύ των υποθέσεων αυτών είναι η παρακρατική οργάνωση Καρφίτσα, που δραστηριοποιήθηκε στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαυράκη, και η υπόθεση της Νάρκας, Νάρκης είναι σωστό, σωστό της Νάρκης λέει, της Νάρκης του Γοργοποτάμου το 1964, που έσκασε και η Νάρκας του Γοργοποτάμου και σκοτώθηκαν 13 άτομα.
0: Και μιλάμε για γεγονότα που καθόρισαν την ιστορία της Ελλάδας.
2: Άρα,
0: και η δολοφονία Λαυράκη καθόρισε το τι θα γίνει μετά,
2: και η βόμβα στο Γοργοποτάμου. Λοιπόν, άρα, εντάξει, είπαμε να συζητήσουμε πιο πολιτικά, αλλά μια και το θέσατε,
0: είναι
2: τα θέματα αυτά, και επομένως υπάρχουν μια σειρά δίκτυα. Δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων των Ευρωπαϊκών, είναι ο ρόλος, Φερρυππίν, των περίφημων Ινστιτούτων. Υπάρχει το Ινστιτούτο Friedrich Herbert που είναι το S5. Υπάρχει το Ινστιτούτο Αντενάουερ που είναι το γερμανικού CDU. Ο Καρακίτσος, ο περίφημος εργατοπατέρας
0: της
2: ΓΕΣΕ, γιατί έχουμε και άλλους εργατοπατέρες τώρα, είχε στηριχτεί την εποχή εκείνη είχε γραφτεί δηλαδή ότι υπήρχε στήριξη όλης της περίφημης τότε των εργατοπατέρων από την πλευρά του Ινστιτούτου των Χριστιανοδημοκρατών των Γερμανών. Άμα ψάξουμε τα
0: πράγματα. Το οποίο έχει και σχολές στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν, ναι, αλλά αυτές οι σχολές δεν είναι απλές, όπου θα μας πούνε τι έκανε ο Αντενάουερ κλπ. Έχουν ένα ευρύτερο ρόλο διασύνδεση.
0: Να βγάζουν στελέχη.
2: Στελέχη, επαφές, δίκτυα, τα οποία ανά καιρούς παίζουν και σημαντικό ρόλο είτε στις πιέσεις για συγκρότηση κυβερνήσεων, για δημιουργία στελεχών, για δημιουργία κομμάτων. Δηλαδή όταν τα ψάξεις όλα αυτά τα περίφημα αθώα, θα δεις ότι δεν είναι και τόσο αθώα. Άρα λοιπόν εδώ στη σύγχρονη εποχή, με αυτά τα δίκτυα που ξέρουμε και με όσα δεν ξέρουμε μέσω του ίντερνετ, μέσω τεχνητής νοημοσύνης κλπ, παίζονται τεράστια παιχνίδια, τα οποία έχουν και συγκεκριμένη κατεύθυνση. Παράδειγμα, δεν σας κάνει εντύπωση ότι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, όποιο και να παρακολουθείς, άμα γυρίσεις κανάλι, λέγουν τις ίδιες ειδήσεις. Και λέγανε μετά για τις Σοβιετικές ότι ήταν καθοδηγούμενη, λέει, η δημοσιογραφία και η προπαγάνδα. Εδώ, λέω εγώ στους φίλους μας βλέπουν να καθίσουν στις ειδήσεις και να γυρνάνε τα κανάλια. Τα ίδια θέματα παίζουν. Δεν υπάρχει άλλο θέμα το οποίο υποτίθεται θα βγάλει ένα κανάλι. Όλοι πρέπει να παίξουν το ίδιο θέμα. Το πρωί στα πρωινάδικα. Τρία θέματα. Αυτά είναι επιλογές για διαμόρφωση ατζέντα.
0: Υπάρχει non-paper που έρχεται εκεί.
2: Ωραία. Και τα non-paper λοιπόν παίζουν ρόλο. Και βγαίνουν από τα κόμματα. Αλλά βγαίνουν μόνο από τα κόμματα.
0: Όχι, αλίμονο. Και... ένα είναι το non-paper. Το παίζει το ίδιο σε όλα τα κανάλια και
2: σε τι ρόλο παίζουν δύο ή τρεις συγκεκριμένες πρεσβείες στην Ελλάδα. Και μετά μιλάμε για ελεύθερη δημοσιογραφία, για ελευθερία του τύπου και καταγγέλνουν μετά διάφορες άλλες χώρες στη δική μας ότι δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου. Λέει και τα λοιπά. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδευόμαστε.
0: Υπάρχει οικειοθελής λογοκρισία και όχι λογοκρισία, οικειοθελές στήσιμο της πληροφόρησης. Με βάση τους κύκλους που είπατε και με βάση το ίδιο non-paper, γι' αυτό όσα κανάλια και αν αλλάξεις θα δεις ακριβώς οι αποχρώσεις ενδιαφέρουν.
2: Και είναι και τα επιχειρήματα των δημοσιογράφων ίδια. Και απεδείχθη, θα θυμόσαστε, ότι την εποχή του μνημονίου το Δούνο του είχε πάρει πολύ συγκεκριμένους δημοσιογράφους στους οποίους ενημέρωνε και έκανε φροντιστήρια και σεμινάρια για το περίφημο μνημόνιο. Και αποδείχθηκε μετά ότι ήταν πολύ συγκεκριμένοι αυτοί που είχαν κληθεί στις συναντήσεις και στις ενημερώσεις κτλ. Λοιπόν, χωρίς ελεύθερη δημοσιογραφία, ελεύθερα μαζικά μέσα ενημέρωση κλπ. Δεν μπορεί να υπάρξει κατάσταση. Εδώ τώρα έχουμε ελεγχόμενα μουμουέ, έχουμε βομβαρδισμό με δημοσκοπήσεις κάθε μέρα, οι οποίες από ένα σημείο και πέρα αποτυπώνουν αλλά και διαμορφώνουν τα μετέπειτα. Και μετά μιλάμε για δημοκρατία και τα λοιπά. Και το άκρο ναούτων και κλείνω είναι ότι πήγε, όπως είπαμε, η κυρία Κάλλας στην Τουρκία, ξεκίνησε η δίκη του Ιμάμογλου και αυτοί σφυρίζουν αδιάφορα. Και μετά λένε ότι κάπου στην Ουγγαρία, κάπου στη Ρωσία, κάπου στην Κίνα ήταν ένας ο οποίος διαμαρτυρόταν.
0: Τώρα... και είναι και ο Ντερμητάς μέσα, εξακολουθεί και είναι 10 χρόνια φυλακή. Είναι δεκάδες δήμαρχοι μεγάλων πόλεων, είναι καθηγητές πανεπιστημίων, δημόσιοι υπάλληλοι και ούτω καθεξής.
2: Αλλά όλο το παιχνίδι είναι, γιατί έχει σημασία η τελευταία παρέμβαση, είναι αυτό που το είχαμε πει και παλιά. Εδώ γίνεται ο μεγάλος ανταγωνισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες Κίνας. Ο Τραμπ από την αρχή είχε τη γραμμή ότι πρέπει να συγκρουστεί με την Κίνα. Έμπλεξε και χάσε δύο χρόνια τώρα με θέματα περιφερειακά, είτε με την Ουκρανία, είτε τώρα με το Ιράν κτλ. Θέλει να απαλλαγεί η ηγεσία των ΗΠΑ και να ασχοληθεί με το πώς θα αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό με την Κίνα. Επομένως θα μοιράσει κάποιους ρόλους, είτε στην
0: και
2: Ευρώπη.
0: Και δίνει ένα βασικό ρόλο στην Τουρκία.
2: Ναι, τώρα το τι ρόλο θα παίξει η Τουρκία κτλ. Είναι μια άλλη ιστορία. Το ερώτημα είναι εμείς ως χώρα. Έχουμε ένα βασικό θέμα. Πρέπει να παραμείνουν οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, ναι ή όχι. Αυτά είναι ερωτήματα. Πρέπει να τα απαντήσουν τα κόμματα. Πρέπει η Ελλάδα να παραμείνει στο ΝΑΤΟ, ναι ή όχι. Πώς θα γίνει η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Ξέρετε και το ξέρετε.
0: Και πριν από αυτό, θα έχει η Ελλάδα δικό της αμυντικό δόγμα. Ή το αμυντικό δόγμα.
2: Θα είναι προσαρμοσμένο,
0: μην βάζει το αμυντικό δόγμα Ζελένσκι. Δηλαδή,
2: μια και το είπαμε, με συγχωρείτε. Σα διαβάζω, με την ένταξη της Ελλάδος και της Τουρκίας του 1952 στο ΝΑΤΟ έγραφαν. Κατά τους αρμοδίους διπλωματικούς κύκλους του Ατλαντικού Συμφώνου, το ζήτημα της διοίκησης, σε σχέση με το ζήτημα της διοίκησης του ΝΑΤΟ, επισημαίνεται ότι η Ελλάς και η Τουρκία θα θέσουν τις χερσαίες και εναέριες δυνάμεις τους υπό τον Ναύαρχο Κάρνεϊ. Για να καταλάβουμε δηλαδή όλος ο στρατός. Και έλεγε εδώ, οι ναυτικές δυνάμεις όμως θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο της Ελλάδος και υπό τον έλεγχο της Τουρκίας. Δηλαδή, Ελλάδα και Τουρκία θα κρατούσαν ναυτικές δυνάμεις, αλλά ο στρατός και η αεροπορία θα ήταν.
0: Θα περνούσαν σε νατοϊκούς διοικητές.
2: Γιατί σήμερα δεν υπάρχουν οι νατοϊκοί διοικητές που κανονίζουν μια σειρά και ελέγχουν ένα κομμάτι του ελληνικού στρατού.
0: Είναι ενιαίες οι δομές στρατιωτικές του ΝΑΤΟ, των βάσεων και των τοπικών στρατευμάτων. Δηλαδή,
2: και γι' αυτό αναγκάστηκε ο Καραμαλής και είπε: φεύγω από το στρατιωτικό σχέδιο του ΝΑΤΟ. Κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να ελέγξει ούτε καν το στρατό.
0: Σήμερα, παλιότερα υπήρχε και κάποια αυτοτέλεια. Δηλαδή, είχε βάλει στο Μπουκουρέστι, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο νεότερος Καραμαλής Βέτο, παρουσία του Προέδρου Μπους, και εκεί οι πιέσεις αντιστράφηκαν, που έλεγε και ο κύριος Χρυσανθόπουλος. Βγήκε ο Μπους και λέει: δεν γίνεται, παιδιά, διακόπτουμε, γιατί έβαλε Βέτο η Ελλάδα, γεια σας. Ενώ είχε πάει αποφασισμένος να κάνει. Θέλω να πω το εξής. Τελευταία, βέβαια, τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 97 και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ομογενοποιήθηκαν τοπικές στρατιωτικές δυνάμεις, νατοικές δυνάμεις, στρατιωτικές βάσεις, και αν φάμε χτύπημα είτε από Ιράν είτε από Ρωσία και αν το φάμε εν θερμό, όπως υπονοήσατε πριν, θα είναι μέσα και ελληνικές καθαρά δυνάμεις, πέρα του γεγονότος ότι θα υποστεί βλάβη, δες Εμιράτα τι έχουν πάθει, όλη η γύρω περιοχή. Θέλω να πω κάτι, γιατί αναφερθήκατε και δύσκολα σε συζητήσεις βρίσκεις πολιτικά στελέχη τα οποία να γνωρίζουν ιστορία. Να γνωρίζουν ιστορία όχι με τη μορφή της, του ιστορικού ερευνητή μόνο, αλλά με τη μορφή των συμπερασμάτων. Αναφερθήκατε στη δήλωση που έκανε ο Ιωάννης Βαραμπητσιώτης, υπουργός Άμυνας, το 1990 στην κυβέρνηση Ράλλη, με πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Καραμαλή. Δείτε, ό,τι έγινε αυτή η δήλωση. Αυτή η δήλωση έγινε λίγο μετά την επανένταξη της Ελλάδας στο στρατιωτικό ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το σχέδιο Ρότζερς, το οποίο έβαζε τα τέσσερα στρατηγία και στην ουσία έσπαγε τα σύνορα στο Αιγαίο. Για πρώτη φορά δηλαδή σε ένα διεθνές χώρο, όπως είναι το ΝΑΤΟ, έλεγε ότι το Αιγαίο πηγαίνει και ο ένας και ο άλλος, δεν υπάρχουν σύνορα. Η κυβέρνηση και Καραμαλή αναγκάστηκε, θέλησε, υποδουλώθηκε, υπέγραψε τη συμφωνία Ρότζερς, η οποία είχε συζητηθεί στη Βουλή. Γιατί σήμερα έχουμε μυστική δημοκρατία. Τότε είχε συζητηθεί ανοιχτά στη Βουλή. Κρατούσε όμως ορισμένες αποστάσεις. Εάν δεις κανείς την ομιλία στη Βουλή του Βαραμπητσιώτη, τις δηλώσεις Ράλλη εκείνη την εποχή, κρατούσαν ορισμένες αποστάσεις. Γιατί? Γιατί παρά την υποταγή τους, ήθελαν έναν στρατό με κάποια στοιχειώδη αυτοτέλεια, και γι' αυτό το 1975 στράφηκαν προς την Βουλγαρία και έσωσαν την παρτίδα, και αργότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου στράφηκε πάλι προς την Βουλγαρία ως πρόξη της Ρωσίας εδώ και έσωσε την παρτίδα. Τώρα έχουμε πολιτικούς οι οποίοι δεν έχουν καν πλάν B. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό ο Βαραμπητσιώτης τότε, και αυτό αναγνωριζόταν από τους απέναντι, έκανε και αυτές τις δηλώσεις, γιατί δεν ήταν ένα αποστρατεία. Ήταν εν μέσω της πολιτικής του αδειοδρομίας, τους κάρφωσε στην ουσία για να κλείσει και το μάτι ότι κοιτάξτε, δεν θα γίνουμε και προτεκτοράτο. Σήμερα όμως βέβαια είμαστε προτεκτοράτο, και θέλω πέραν αυτών των σχολιασμών να μπούμε. Κάνατε και έχετε ξανακάνει τέτοιες συζητήσεις, έχετε φέρει στοιχεία. Μία συζήτηση για το οικονομικό ζήτημα. Εδώ στην Ελλάδα έχει περάσει ότι ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας και η στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αλλά Γερμανία από το 1933 και μετά δεν θα θίξει εμάς, διότι ήδη δίνουμε ψηλά ποσοστά για την άμυνα. Όμως είπατε και το είχατε ξανατονίσει ότι αυτά τα χρήματα αφεντός μεν δεν είναι βέβαιο ότι θα πάνε σε ελληνικές εταιρείες ή σε εταιρείες που εργαστούν στην Ελλάδα, μπορεί να βρεθούμε να πληρώνουμε τα τουρκικά καν για την άμυνα της Ευρώπης. Και επίσης δεν πρόκειται για όπλα τα οποία έχουν σχέση με την άμυνα της Ελλάδας. Εγώ να σας πω και τα F-35. Συμβολικό είναι ότι παίρνουν τα F-35 και τα κάνουν. Δεν είναι σωτηρία ούτε για την Τουρκία ούτε για την Ελλάδα. Αλλά δείχνει κάτι αυτό. Δείχνει ποιος κάνει το παιχνίδι στην περιοχή. Ποιος έχει δηλαδή το μαχαίρι και το πεπόνι, σε ποιον έχουμε αφήσει να το έχει. Λοιπόν, μπαίνει ένα ζήτημα τώρα εδώ. Ο ελληνικός λαός και τα F-35 δεν κάνουν και για τις αναχαιτήσεις στο Αιγαίο. Έχω συγκεκριμένη άποψη. Ο ελληνικός λαός θα τη βγάλει καθαρή, επειδή είχαμε ψηλό ποσοστό στον προϋπολογισμό για τις στρατιωτικές δαπάνες,
2: λοιπόν,
0: ή θα δώσει και από εκεί χρήματα?
2: Επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή και μου αρέσει αυτό, σήμερα που τη γράφουμε, Τρίτη, έτσι. Τρίτη, πόσο έχουμε σήμερα, 7 Ιουνίου, η ώρα είναι 8. Λοιπόν, χτες έγραψα μία εκπομπή στο Μιλιτέρ για το ΝΑΤΟ και είπα, ήταν η εκπομπή πριν την συνάντηση του ΝΑΤΟ, ότι ψήνεται να δημιουργηθεί και τράπεζα του ΝΑΤΟ.
0: Α, μας φέρνετε.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
0: Το έχουμε ξανακάνει σε εκπομπή.
2: Το έχουμε κάνει.
0: Όχι στο Μιλιτέρ, εδώ.
2: Εδώ.
0: Έχετε προαναγγείλει μεγάλο γεγονός, το οποίο συνέβη μία εβδομάδα μετά.
2: Συνέβη, λοιπόν, έκανα την εκπομπή στο Μιλιτέρ και λέει, λοιπόν, τώρα, πριν 25 λεπτά, είναι 7 Ιουνίου 19:37 που διαβάζω, ότι πλέον ανακοινώθηκε η τράπεζα του ΝΑΤΟ. Να πούμε τι είναι αυτό. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Κάποιος πρέπει να βάλει τα λεφτά. Τα λεφτά τα βάζουν όσοι λαοί μέσα από τους προϋπολογισμούς, διότι όταν πάει 5% του ΑΕΠ κάθε χώρας σε εξοπλισμούς και το ΑΕΠ του ΝΑΤΟ το έχω υπολογίσει και είναι 47 τρισεκατομμύρια δολάρια, το 5% των 47 τρισεκατομμυρίων είναι 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως πρέπει να πηγαίνουν για εξοπλισμούς. Άρα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο αρχίζει να σφίγγεται το ζωνάρι. Για παιδεία, για υγεία, για κοινωνική ασφάλιση θα αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότηση κλπ. Ένα πως. Δεύτερον, πρέπει να βρεθεί και χρήμα που θα δοθεί και στις ιδιωτικές εταιρείες για να παράξουν όπλα, τα οποία όπλα που θα παράγονται θα μπουν στην υπηρεσία του πολέμου κλπ. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία, η ΜΕΝ Ευρωπαϊκή Ένωση το ονόμασε πρόγραμμα SAFE, που είναι 150 δις, και πώς γίνεται αυτό? Βγαίνει η Κομισιόν στις αγορές και δανείζεται με ομόλογα. Για να βγει όμως και να αυτά τα ομόλογα, για να τα αγοράσω εγώ, όχι εγώ, εσείς ή οποιοδήποτε επενδυτές, πρέπει να είναι σίγουροι ότι δεν θα βαρέσει κανόνι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τα κράτη βάζουν κρατικές εγγυήσεις προκειμένου να βγει η Κομισιόν και να δανειστεί αυτά τα 150 δις. Δεν φτάνουν όμως αυτά τα 150 δις. Και έγινε, λοιπόν, μια πρόταση που την είχαμε αποκαλύψει άλλη εκπομπή και πλέον είναι γεγονός, ανακοινώθηκε πριν 25 λεπτά. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά έρχεται και λέει θα ιδρυθεί μια τράπεζα η οποία θα είναι τράπεζα του ΝΑΤΟ και η οποία θα έχει στόχο να ιδρυθεί με χρηματοδοτήσεις όσων κρατών επιθυμούν, θα έχει κρατικές εγγύησεις, θα έχει κεφάλαιο 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτή η τράπεζα θα εκδίδει ομόλογα, τα οποία εν συνεχεία χρήματα που θα μαζεύει θα τα δίνει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις στην πολεμική βιομηχανία. Αυτό είναι το καινούριο νέο το οποίο υπάρχει πλέον. Ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Τουρκία από τον Πρωθυπουργό του Καναδά και επομένως πλέον έχουμε και χρηματοδοτικά επιπλέον εργαλεία για την μεγάλη προετοιμασία του επανεξοπλισμού της Ευρώπης, της Γερμανίας, του ΝΑΤΟ, που όλα αυτά οδηγούν φυσικά σε προετοιμασία πολέμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα οδηγήσουν σαν να σφίξει περαιτέρω το ζωνάρι. Και κουμπώνει αυτό με μια άλλη αποκάλυψη που είχαμε κάνει εδώ, που ονομάζεται Ένωση Επενδύσεων, Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Πώς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βάλει στο χέρι τα λεφτά και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.
0: Ναι, και σε αυτό ήθελα να σταθώ.
2: Αυτό τώρα είναι όλο το πακέτο. Αυτό συζητήθηκε στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, πώς θα μαζέψουν το χρήμα εκτός από τους προϋπολογισμούς και το χρήμα του κόσμου για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες.
0: Δηλαδή, εγγυώνται οι κρατικοί προϋπολογισμοί. Εδώ δεν εγγυάται καμιά Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, η φούσκα της Ευρωπαϊκής, μόνο όταν κλέβει, εκεί αισθανόμαστε και όταν κάνει προπαγάνδα. Εγγυώνται οι κρατικοί προϋπολογισμοί, το ένα μέρος. Το άλλο μέρος θα το εγγυηθούν τα ασφαλιστικά ταμεία, είπατε.
2: Το άλλο μέρος θα είναι, ας πούμε, τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν τώρα γύρω στα 20 δισεκατομμύρια αποθεματικό. Τα οποία το αξιοποιεί αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος καθημερινά και πρέπει να τα βάζει σε ομόλογα κλπ. Έρχονται τώρα αυτοί και λέει, ξέρεις κάτι, τι απόδοση έχετε? 2%. Ωραία. Αυτά θα τα δώσετε πλέον στη στήριξη της πολεμικής βιομηχανίας και θα πάρετε απόδοση 5%.
0: Αυτό είναι το κλέψιμο που γινόταν μέχρι το 1984.
2: Τώρα θα γίνει υπέρ του πολέμου. Τώρα θα γίνει.
0: Είναι το κλέψιμο που γινόταν στα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι την κυβέρνηση Παπανδρέου του 1984.
2: Έτσι...
0: με Τσοβόλα Υπουργό Οικονομικών, ναι, ήταν η πρώτη
2: πράξη. Τώρα θα γίνει πανευρωπαϊκά.
0: Τώρα θα γίνει πανευρωπαϊκά.
2: Ναι, και ονομάζεται, έχει ένα ωραίο όνομα. Και λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Αυτό λοιπόν.
0: Οι επενδύσεις είναι στον πόλεμο.
2: Έτσι. Αυτό λοιπόν το σχέδιο είναι να πάρουν κοντά στα 2-3 εκατομμύρια και παραπάνω που είναι τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Και ταυτόχρονα οι μικροκαταθέτες, αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν 5.000, 10.000 στην τράπεζα, να τους πούνε φέρτε τα σε ομόλογα πολεμικής βιομηχανίας για να έχετε μεγαλύτερη απόδοση. Ήδη στην Ισπανία, γι' αυτό έχει αναπτυχθεί η βιομηχανία.
0: Στην Ισπανία, βέβαια.
2: Στην Ισπανία, και είχα γράψει ένα άρθρο παλιά, πήρανε από τα ασφαλιστικά ταμεία και από τις ασφαλιστικές εταιρείες τα αποθεματικά και τα επενδύανε στην πολεμική βιομηχανία της Ισπανίας. Για να έχουν μεγαλύτερη απόδοση. Αυτό λοιπόν είναι το νέο πακέτο. Δηλαδή, εκτός από το στρατιωτικό μέρος, η κουβέντα η μεγάλη είναι για την πίσνα. Δηλαδή, πού θα βρεθούν αυτά τα 2,5-3 εκατομμύρια, το 5% του ΑΕΠ ετησίου, πώς θα βρεθούνε? Από προϋπολογισμούς, από ομόλογα, από τράπεζες. Και αφού φτιαχτεί αυτό το πακέτο των 2,2-3 εκατομμυρίων ετησίως, ποιος θα τα πάρει τα λεφτά? Η πολεμική βιομηχανία. Ποια είναι η πολεμική βιομηχανία? Το 70% των όπλων και των εξοπλισμών είναι αμερικανικής παραγωγής.
0: Η Γερμανία εδώ τι...
2: Η Γερμανία έχει μέρος, όπως είναι η Rheinmetall και ορισμένες άλλες εταιρείες, όπως είναι η Γαλλία, αλλά απεδείχθηκε στον πόλεμο της Ουκρανίας, που βάζαν λεφτά και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, ότι η παραγωγή των όπλων κατά 70% ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα θα είναι ένα 30% εντός της Ευρώπης. Το 30% στα 2,23 είναι αρκετά λεφτά, είναι 600 τον.
0: Και εκεί θα έχει ένα ποσοστό οπωσδήποτε και η Τουρκία.
2: Εκεί λοιπόν τώρα, πηγαίνοντας αυτή τη βιομηχανία, θα δούμε ότι ένα ποσοστό, σωστά το λέτε, θα έχει η Τουρκία ως εξής. Πρώτον, αυτοδύναμα η τουρκική πολεμική βιομηχανία, η εγκατεστημένη στην Τουρκία, αλλά και οι θυγατρικές της. Πού είναι οι θυγατρικές? Πρώτον, μια μεγάλη θυγατρική είναι του γαμπρού του Ερντογάν που είναι στην Ουκρανία και κατασκευάζει drones. Μια άλλη θυγατρική είναι του γαμπρού του Ερντογάν που αγόρασε την εταιρεία Piaggio, αυτή που έφτιαχνε τα βεσπάκια, αλλά πριν τα βεσπάκια έφτιαχνε όπλα η εταιρεία Piaggio επί Μουσολίνη, σε συνεργασία με την εταιρεία Leonardo της Ιταλίας πάλι, και κάνανε τώρα και κοινή άσκηση όπου μη επανδρομένα αεροπλάνα αναχέτιζαν επανδρομένα αεροπλάνα τα οποία είχε φτιάξει η Λεωνάρντο από τη μια και η εταιρεία του Ερντογάν. Και αυτή έγινε άσκηση πριν από 2-3 μήνες. Βάλτε τώρα όλο το πακέτο στη συμφωνία που γίνεται για την αεράμινα και καταλαβαίνετε ότι η βιομηχανία της Τουρκίας θα παίξει ρόλο. Και επειδή μερικοί κάνουν το εξής λάθος, λένε, άμα δείτε την ανάλυση, ωραία, θα πάρει κινητήρες η Τουρκία από τις ΗΠΑ, θα φτιάξει αυτό το αεροπλάνο, το κάνει. Το οποίο λέει όμως είναι τέταρτης γενιάς, επομένως δεν είναι τόσο καλό σαν το F-35. Η Τουρκία τα αεροπλάνα τα κάνει, δεν την κάνει για την πάρτη της. Κάνει αυτά τα αεροπλάνα για να τα πουλήσει σε άλλους. Και θέλει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ για να μπει τεχνολογικά συνεργαζόμενη με το στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο των ΗΠΑ, όπου με τεχνολογικές συνεργασίες, όπως κάνει με τη Λεωνάρντο, κάνει με την Πιάτζιο, θέλει να μπει μέσα στο παιχνίδι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να φτιάχνει τα αεροπλάνα καν, τα οποία εν συνεχεία να τα πουλάει. Πάνω από 20 δισεκατομμύρια είναι οι τουρκικές εξαγωγές όπλων τώρα. Εάν μπουν στο δίκτυο με τη Μάρτιν Lockheed και με άλλους, δεν θα φτιάχνουν μόνο τα καν, θα κάνουν και άλλα πράγματα. Αν μπουν στο δίκτυο όπως μπήκανε με Λεωνάρντο και με Piaggio, θα παίξουν ρόλο. Και αν περάσουν στο safe μέσα, θα δουλεύουν και με Γερμανούς, και άρα η τεχνολογία και η τεχνογνωσία που θα πάρουν και θα τους ενισχύσει την παραγωγική βάση. Άρα θα αποκτήσουν ισχυρή πολεμική βιομηχανία, όχι μόνο για τους ίδιους να έχουν όπλα δηλαδή, αλλά για να πουλάνε και σε άλλου. Mm-hmm. Αυτό είναι το παιχνίδι όλο. Δηλαδή η business αυτή έγινε σημαντική. Στην Ελλάδα υπήρχε η ΕΛΒΟ, υπήρχε η ΑΒΗ.
0: Είναι παρελθόν.
2: Αυτά είναι παρελθόν. Ακόμη και σήμερα να ξεκινήσει όποια προσπάθεια, και μια άλλη κυβέρνηση θα είχαμε, και μια σοσιαλιστική κυβέρνηση θα είχαμε, και μια πάλι δεν θα
0: ήταν λόγω αμέλειας. Είναι η κατεύθυνση
2: επιλογή. Του ΝΑΤΟ. Το είπε ένας από τους παρεμβαίνοντες. Είπε είναι κομπραδόρικη ελληνική αστική τάξη. Το είπε και πολύ σωστά. Έτσι, αυτό αποδεικνύεται και στο θέμα άμυνας και ασφάλειας και παραγωγής όπλων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα.
0: Κύριε Μαριά, επειδή δυστυχώς δεν επιτρέπει ο χρόνος και είναι στις 8, να ετοιμαστεί το στούντιο στις 8.30 ώρα να μιλήσουμε με τον καθηγητή τον κύριο Κοσματόπουλο.
2: Νομίζω είπαμε αρκετά.
0: Οπότε... θέλω όμως μια τελευταία, δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε. Η στροφή αυτή που φαίνεται να δημιουργείται σήμερα, μήπως από την άλλη μεριά σημαίνει ότι η Τουρκία δεν μπορεί πλέον να είναι σε δύο βάρκες και για παράδειγμα εάν πάρει τα F-35 ή μπει στη διαδικασία του να τα πάρει πρέπει να διώξει τα S-400 και εκεί επάνω δημιουργηθεί ρήγμα στις σχέσεις με τη Ρωσία, πράγμα το οποίο δημιουργεί σε εμάς μια δυνατότητα.
2: Κοιτάξτε, οι σχέσεις δεν είναι προσωπικές, είναι οικονομικές.
0: Ναι, πολιτικές, πολιτικά το έδωσα.
2: Και οικονομικές.
0: Πολιτικά το έδωσα.
2: Η Ρωσία αυτή τη στιγμή, τα οικονομικά συμφέροντα της Ρωσίας είναι στενά δεμένα με την Τουρκία πρώτον. Στην παραγωγή του πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιο. Έτσι, φτιάχνει πυρηνικό σταθμό με ρωσική τεχνολογία κτλ. Δεύτερον, στενή συνεργασία στο κομμάτι των αγροτικών προϊόντων, τεράστιες εξαγωγές.
0: Εφόσον εμείς αρνηθήκαμε να στέλνουμε τα δικά μας, έτσι.
2: Τρίτον, έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Τρίτο. Και στον τουρισμό, εφόσον εμείς αρνηθήκαμε τη βίζα.
2: Τουρισμός λοιπόν με τη Ρωσία. Αυτά είναι οικονομικά συμφέροντα.
0: Αυτά θα αλλάξουν, γιατί η ρωσική ηγεσία έχει δείξει ότι βάζει πολιτική προτεραιότητα πρώτα.
2: Ναι,
0: δηλαδή, δεν έβαλε προτεραιότητα πόσο θα τη στοιχήσει ο πόλεμος με την Ουκρανία.
2: Σύμφωνοι, αλλά εγώ πιστεύω ότι στο τέλος. Τα πάντα είναι οικονομικά. Και επομένως οι οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία είναι στενές και δύσκολα θα σπάσουν. Ταυτόχρονα οικοδομούνται πλέον και στενές οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη. Οι εξαγωγές οι τουρκικές στην Ευρώπη ετησίως τώρα είναι 103 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά. Η παραγωγή, αυτό που το είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή και έγινε πραγματικότητα, είναι ότι δυστυχώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και το Συμβούλιο προκρίνουν η Τουρκία να μπει στο Made in Europe. Το Made in Europe σημαίνει ότι ό,τι δημόσιες προμήθειες θα γίνονται στην Ευρώπη πρέπει να έχουν μια σφραγίδα. Αυτοί που μας βλέπουν οι τηλεθεατές τώρα θα παρακολουθήσουν ότι οι σειρμοί στο μετρό είναι δύο σειρμοί. Είναι αυτά τα κόκκινα της Siemens και η άλλη σειρμή που είναι Νότια Κορέα. Αν εφαρμοστεί ο νόμος Made in Europe, η σειρμή θα πρέπει να είναι μόνο ευρωπαϊκή.
0: Είναι το παλιό Made in Germany.
2: Έτσι. Το Made in Europe όμως πέτυχε η Τουρκία με συμφωνία και του κυρίου Μητσοτάκη να είναι και η τουρκική παραγωγή. Δηλαδή η εταιρεία γερμανική, η MAN, φτιάχνει λεωφορεία, φτιάχνει φορτηγά και αυτοκίνητα
0: στην Τουρκία. Με ευρωπαϊκή υπογραφή.
2: Και αυτά λοιπόν θα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις δημόσιες προκηρύξεις. Οι δημόσιες προμήθειες ετησίως στην Ευρώπη είναι 2-3 εκατομμύρια. Ένας δήμος πάνω στο Ηράκλειο που θα θέλει να αγοράσει ένα λεωφορείο και θα θέλει να πάρει αύριο κινέζικο λεωφορείο με εγγύηση ελληνική τράπεζας ή με λεφτά ευρωπαϊκά δεν θα μπορεί. Θα του λέει Made in Europe και τη σφραγίδα Made in Europe θα την έχει το τουρκικό λεωφορείο. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ακόμη πιο στενά οικονομικά συμφέροντα της Τουρκίας με την Ευρώπη. Αυτό εξηγεί για ποιο λόγο η Κάγια Κάλλας κάνει κολοτούμπες στον Ερντογάν και ο κύριος Ρούτε κάνει κολοτούμπες.
0: Έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή η Γερμανία ιστορικά παραμέρισε τα μεσοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα οικονομικά της ωφέλη προκειμένου να πετύχει το μεγάλο σκοπό. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε, εν πάση περιπτώσει, σέβομαι, είναι πολύ σημαντική αυτή η λόγη. Ένα σημείο, επειδή ήσασταν ευρωβουλευτή και είχατε, ήσασταν μέσα στα χαρκοφυλάκια αυτά, η ειδική σχέση που έχει η Τουρκία όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα, τη φέρνει σε μια πλεονεκτική θέση σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, εμείς πληρώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βγάζουμε αδασμολόγητα. Η Τουρκία δεν πληρώνει και βγάζει αδασμολόγητα.
2: Ναι, ακούστε. Σε επίπεδο οικονομίας, από τα 103 δισεκατομμύρια για τα οποία μιλήσαμε πριν, Μόνο τα 6 δισεκατομμύρια είναι η αξία των αγροτικών προϊόντων. Γιατί πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι η Τουρκία πουλάει αγροτικά προϊόντα στην Ευρώπη. Η Τουρκία, το 45% των εξαγωγών της είναι οχήματα, μηχανήματα
0: κτλ.
2: Τώρα, τα αγροτικά προϊόντα, τα τουρκικά, έρχονται αδασμολόγητα στην Ευρώπη. Είναι αμφιβόλου ποιότητας, διότι παράγονται και χρησιμοποιούν λιπάσματα, φυτοφάρμακα τα οποία είναι περίεργα. Και ταυτόχρονα, ψαρεύουν οι Τούρκοι ψαράδες ένα είδος ψαριού. Μπορεί να απαγορεύεται τώρα να ψαρέψεις, λέμε, γάβρο. Αυτός ψαρεύει γάβρο. Ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει να ψαρέψει, γιατί μόλις το ψαρέψει και πάει στη Μυτιλίνη, θα το πιάσει το λιμεναρχείο και θα το πει απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάει ο Τούρκος, θα ψαρεύει το γάβρο και τον κάνει εισαγωγή στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, και τρελαίνεται ο δικός μας ο ψαράς που βλέπει να πουλιέται ο γάβρος που είναι τουρκικής εισαγωγής και τον έχουν πιάσει και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Λοιπόν, αυτά τα τρελά πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν.
0: Είναι τρελό ή είναι στην πραγματικότητα ένα δώρο της Γερμανίας?
2: Είναι, αλλά από ένα σημείο και πέρα πρέπει και η Ελλάδα να κάνει κάτι. Δηλαδή, είναι μόνο η Γερμανία η κακή, έχει τεράστιες ευθύνες και η Ελλάδα.
0: Δηλαδή, παρατηρείτε το φαινόμενο. Εμείς να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία να έχει το ίδιο πλεονέκτημα όσον αφορά τα αγροτικά.
2: Μπράβο, και να μην έχει καμιά υποχρέωση.
0: Να μην έχει υποχρέωση και να μην πληρώνει.
2: Ακούστε, είναι θέμα και των υπηρεσιών. Παράδειγμα, τις προάλλες απεδείχθηκε ότι υπήρχε σαλμονέλα σε κοτόπουλα που ήρθαν από την Αργεντινή. Λοιπόν, ή από τη Βραζιλία. Γιατί υπάρχει φυτογειονομικός έλεγχος που γίνεται. Ο ίδιος έλεγχος μπορεί να γίνει από τις υπηρεσίες, ξέρω εγώ, στη Θράκη απάνω, και να γίνει ένας έλεγχος τις εισαγωγές για πατάτες, ντομάτες που βγαίνουν. Θα πάνε όλα άχρηστα. Μα δεν κάνει κανένας αυτή τη δουλειά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ακολουθούν τις ρήτρες οι οποίες έρχονται απ' έξω σε μια χώρα που βρίσκεται σε πολιτική κατοχή και από ό,τι φαίνεται με τη σύνοδο τη σημερινή, σταδιακά θα πάει και σε άλλες καταστάσεις.
2: Το μήνυμα όμως πρέπει να είναι ότι υπάρχει δρόμος και υπάρχει αντίσταση. Και ότι τελικά αυτό που έχει σημασία και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία είναι ότι τουλάχιστον ελεύθερα μπορούμε να ενημερώσουμε, να βάλουμε τον προβληματισμό. Αλλά από εκεί και πέρα και ο κόσμος θα πρέπει να πάρει τις δικές του αποφάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Γιατί η πραγματικότητα είναι δυστυχώς μελανή και πρέπει αυτό να χτυπήσει τα καμπανάκια όλα. Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Φίλοι και φίλες, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και για να μπορέσει να υπάρξει η σύνδεση και η προετοιμασία του χώρου και θα μιλήσουμε συνέχεια με τον καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Βηρητού, τον κύριο Κοσματόπουλο, για το τι γίνεται στο Λίβανο, που φαίνεται ότι θα είναι το τρίτο μεγάλο πεδίο της διεθνούς πολεμικής σύγκρουσης, που εμείς την ονομάζουμε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές.
5: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
6: Αριστοφάνης.
7: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
8: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Υπάρχει όρος μέσα στη σύμβαση αυτός που ακούσατε, ότι υπάρχει παραίτηση ρητή από οποιαδήποτε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από οποιαδήποτε άλλο λόγο. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι μπορεί ο δανειστής, εάν καθυστερήσω με έναν όρο, και τα αναλύει και αλλού αυτά ο ίδιος, γιατί όλα τα έβαλε μέσα για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, μπορεί να κατάσχει αν θέλει την Ακρόπολη, μπορεί να κατάσχει ένα νησί, μπορεί να κατάσχει την πολεμική αεροπορία, μπορεί να κατάσχει τα απειλικά συστήματα, μπορεί να κατάσχει μια περιοχή παραμεθόρια που την έχουμε για αμυντικό σκοπό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πει όχι. Δυστυχώς αυτές οι συμβάσεις είναι κατατεθειμένες στην Βουλή των Ελλήνων και δεν τις αναφέρει κανένας, ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε τα μεγάλα συγκροτήματα εφημερίδων, ούτε οι πολιτικοί, ούτε κανένας από τους 300. Οι συμφωνίες αυτές είναι συμφωνίες ντροπής. Νομίζω η κυριαρχία σημαίνει για ένα κράτος όπως τη σημαίνει το ζωντανό σώμα για τον άνθρωπο. Χωρίς ζωντανό σώμα δεν υπάρχει άνθρωπος. Το ίδιο δεν υπάρχει χωρίς κυριαρχία και κράτος. Οι συμφωνίες αυτές παραβίασαν θεμελιώδεις, όλες τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και του συντάγματός μας. Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας παραβιάζει όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όταν έχουμε οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο έχει αλώσει, έχουν αλώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το μεγάλο κεφάλαιο. Ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητας μια εξουσία ανώνυμη κεφαλαίου, άγνωστη, αυτή που κρύβεται, και εμείς είμαστε ραγιάδες εδώ. Ασφαλώς η Ελλάδα δέθηκε χειροπόδιαρα. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Οι συμβάσεις αυτές είναι ανυπόστατες. Η Τρόικα έρχεται παράνομα εδώ και όλα είναι de facto πραξικοπηματική εξουσία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σας πω ότι οι συμφωνίες αυτές υπεγράφησαν από την ελληνική κυβέρνηση και από τα 15 κράτη της καρδιάς του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Όπως λέμε, δεν πέρασαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν πέρασαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν πέρασαν από τη Βουλή και δεν ψήφισε ο κόσμος κατά παράβαση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα έγινε κουρέλι. Το Σύνταγμα προβλέπει δύο κυρώσεις σε αυτού του είδους συμβάσεις με 180 βουλευτές. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι συμφωνίες με παρέτηση από την κυριαρχία του κράτους δεν μπορεί να ψηφιστεί ούτε από τους 300.
10: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Κάποτε θα ερχόταν η στιγμή για την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τις ρίζες της, αφού δεν μπορεί να υπάρξει σαν αυτόνομη μονάδα χωρίς κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και για την Ελλάδα η στιγμή να αποφασίσει αν θα μείνει απομονωμένη στις δικές της αξίες ή θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σύνολο με ωφέλη πρακτικής φύσεως αναμφισβήτητα, αλλά και με τον κίνδυνο να λιωθεί η φυσιογνωμία της. Από αυτή την άποψη το ομολογώ, είμαι απομονωτικός. Μια ζωή ολόκληρη αγωνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα. Είτε στην κλίμακα τη μεγάλη, είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω είτε σε ένα Παρθενώνα, είτε σε ένα Λιχνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα, σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση.
10: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνοι του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
13: Με την ανεργία τι θα γίνει?
14: Θα τη χτυπήσουμε την ανεργία.
13: Πώς, αφού δεν υπάρχουν δουλειές?
14: Πώς δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Πού? Στη Βουλγαρία. Κυβέρνηση θέλει τώρα τα περισσότερα εργοστάσια και τι είναι Βουλγαρία? Μια μισή ώρα με το αεροπλάνο. Περισσότερο ώρα κάνεις να πας από το Περιστέρι είναι για Παρασκευή. Σηκώνεσαι στις 5 το πρωί, στις 6 είσαι στο αεροδρόμιο. Στις 7.30 είσαι στη δουλειά σου, στη Βουλγαρία.
13: Καλά, θα κάνω κάθε μέρα αυτή τη διαδρομή.
14: Στην αρχή. Μετά θα βρεις ένα σπίτι και θα νοικιάσεις εκεί. Ξέρετε πόσο φτηνά είναι τα νοίκια στη Βουλγαρία?
13: Και γιατί δεν πας εσύ να δουλέψεις εκεί?
14: Άλλη ερώτηση.
13: Εδώ στην ερώτηση. Γιατί δεν πας, λέω, να δουλέψεις εκεί?
14: Γιατί εμένα εδώ είναι η περιουσία μου. Τα σπίτια μου, τα οικόπεδά μου, οι φίλες μου, τα κότερα μου. Τα παρατήσω και αφήνω. Ξέρεις κάτι που να σε κρατάει εδώ?
13: Όχι.
14: Ναι, λοιπόν. Εμείς βλέπουμε μπροστά. Θα πούμε ότι εδώ δεν πρόκειται να φτιάξουν τα πράγματα ούτε σε 50 χρόνια. Γι' αυτό κοίταμε να φτιάξουμε την οικονομία της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας.
15: Να πω το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι κοινωνικά. Είναι η κομματική χούντα που δυναστεύει τη χώρα εδώ και πάρα πολλές εκατονταετίες. Λέγαμε για τον Μακρυγιάννη εκτός συνέντευξης πριν, τον οποίο τον έχω απαγγείλει στο τρίτο και για να το μάθει, δύσκολο κείμενο, κάθισα και το διάβασα πάρα πολλές φορές. Περιγράφει μια κατάσταση το 1800, αρχές του 1800, η οποία είναι ακριβώς η ίδια, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι ίδιοι κατσαπλιάδες, τα ίδια κομματόσκυλα, οι γη τους, οι δοσύλλογοι. Δηλαδή μας κυβερνάνε τώρα τα παιδιά των δοσυλλόγων που ήταν με τους Γερμανούς. Οι ίδιοι κυβερνάνε.
16: Έχετε πει ότι είστε κομμουνιστής παλαιάς κοπής. Ναι, μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτό το
15: όρο. Αυτό ακριβώς. Είμαι κομμουνιστής χωρίς ιδιοτέλεια, γιατί αυτοί που βλέπουμε δεν είναι κομμουνιστές. Είναι ιδιοτελείς. Τα αριστερά κόμματα είναι η γάγκρανα του ελληνισμού, του νέου ελληνισμού. Ειδικά το ΚΚΕ είναι μια μασονία, είναι μια σέχτα, ας πούμε, σφραγιδοκράτες τους λέω. Δεν μπορούν να, αυτοί οι εχοβάδες, ας πούμε, του Περισσού, που έχουν πάρει τις σφραγίδες, γιατί πέρα ο πατέρας μου και όλη η οικογένειά μου πεθάνανε στον εμφύλιο. Τη ζωή μας πρέπει να την πάρουμε στα χέρια μας. Δεν μπορούν τα κόμματα. Δεν έχουμε δημοκρατία. Ζητάμε δημοκρατία. Μπορεί να είμαι κομμουνιστής παλαιάς το κοπής, αλλά είμαι αντισταλινικός, δηλαδή ζητάμε δημοκρατία. Δημοκρατία δεν έχουμε τώρα.

0: μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν σε κατάρρευση, οριστική κατάρρευση, το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, θα γονατίσουν τη μεσαία τάξη και τους οικονομικά πιο αδύναμους, θα φτωχοποιήσουν το 90% του ελληνικού λαού, θα καθυλώσουν οποιαδήποτε προσπάθεια για ανασύνταξη του πρωτογενούς τομέα και ανασυγκρότηση της οικονομίας της χώρας. Τι αποδεικνύει το πρόγραμμα αυτό, το οποίο μπροστά στο οποίο πρόγραμμα τα τρία μνημονιακά προγράμματα που προηγήθηκαν θα αποδειχθούν βόλτα ανοιξιάτικη σε ολάνθιστο κήπο με τριαντάφυλλα. Κρατήστε το πάλι, θα με θυμηθείτε. Τι αποδεικνύει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, ότι ό,τι έγινε σε αυτή την εφταετία, 6,5 χρόνια, ήταν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία εξοδεύτηκαν και από αυτά ένα 4-5% πήγε μόνο σε μικρομεσαίους. Όλα τα υπόλοιπα πήγανε σε 20-30 μεγάλους ομίλους. Δηλαδή, τι αποδεικνύεται, ότι έχουμε μια βιτρίνα ανάπτυξης, πολύ γυαλιστερή, πολύ καθαρή, απαστράπτουσα να το πούμε έτσι, που μόλις κοιτάξεις πίσω από τη βιτρίνα, τι βλέπεις, χωματερή. Χωματερή, οικονομική χωματερή.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ξέρετε τι ετοιμάζουν για την Ακρόπολη, την Κνωσό, τους πιο ιερούς χώρους της χώρας? Ένα τιμοκατάλογο. Η κυβέρνηση ξαναχτυπά. Μετά τα τραπεζώματα πάνω στα αρχαία, τώρα βάζει στο τραπέζι τον πιο ιερό μας πλούτο. Τα πολιτήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της χώρας. Και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Η αρχή του τέλους για το δημόσιο έλεγχο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με αυτό το έγγραφο που αναπτύχθηκε στη Διάβγεια, ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού ζητά μελέτη για την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας 21 πολιτηρίων. Δηλαδή, βάζουν τιμής στα πολιτήρια της Ακρόπολης, της Κνωσού, της Αρχαίας Αγοράς, των Δελφών, της Ολυμπίας, του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, της Λότζιας Ρεθύμνου και πολλών άλλων. Πιο χρυσοφόροι χώροι της Ελλάδος, οι χώροι που ανήκουν σε όλους μας, μπαίνουν στον κατάλογο προς παράδοση σε ιδιώτες. Με αντάλλαγμα, ένα μηνιαίο μίσθωμα. Μιλούν για αξιοποίηση. Στην πραγματικότητα μιλάμε για εκποίηση. Και μάλιστα από ένα οργανισμό, τον ΟΔΑΠ, που έχει αφαιθεί να καταρρεύσει από την υποστελέχωση, ακριβώς για να εμφανιστεί μετά ο σωτήρας ιδιώτης. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν πολιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους που οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται από το δημόσιο, αλλά από ιδιωτικές εταιρείες. Και τώρα συζητούν ακόμα και τη δημιουργία ανώνυμης εταιρείας πολιτισμού για να διαχειρίζεται ό,τι θεωρούν την κότα με τα χρυσά αυγά.
3: Δεν μπορούμε να επιτρέψουν να μετατραπεί η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος σε franchise. Ο πολιτισμός δεν είναι εμπορικό προϊόν, δεν είναι φιλέτο, δεν είναι ακίνητο προς μίσθωση. Άμεση λοιπόν απόσυρση του σχεδίου, πλήρης διαφάνεια, ενίσχυση του ΟΔΑΠ με προσωπικό και πόρους και βέβαια δέσμευση ότι τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων θα επιστρέψουν ολόκληρα στη δημόσια αρχαιολογική υπηρεσία. Γιατί αν αφήσουμε να χαθεί αυτό το πράγμα, δεν θα μείνει τίποτα να υπερασπιστούμε.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει η καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά, τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
5: Σκάνδαλο Exxon Mobil. Και επειδή δεν άρεσε στον αλγόριθμο πριν το βίντεο με φόρμες και μου έβγαλε επισήμαση ως μη διασταυρωμένες πληροφορίες, γιατί τα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας και ο μπλε στρατός έπεσε κατευθείαν στο 5ο δευτερόλεπτο με το που ανέβηκε το βίντεο και έκαναν αναφορές, το ξαναβάζω το βίντεο εδώ για να το έχετε, να το βλέπετε και να το δείχνετε. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει από χθες μαζί με όλο τον μπλε στρατό και όλα τα ΜΜΕ που είναι δικά του για μια υπέρτατη συμφωνία η οποία δίνει στην Ελλάδα. Θες να ακούσεις το ποσοστό που παίρνει η Ελλάδα από την εξόρυξη του φυσικού αερίου στο Ιόνιο? 0%. Η Ελλάδα σαν κράτος, η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός παίρνει 0% από τα φυσικά αέρια του Ιωνίου που εκτιμούνται περίπου στα 200 δις κυβικά. Η Ελλάδα θα πάρει 0%, δικαιούται 0%. Και το μόνο που δικαιούται βάσει της συμφωνίας η Ελλάδα είναι το 20% επί των κερδών της Exxon Mobil, η οποία θα δημιουργηθεί και θα...

0: και θα φορολογείται αφού δηλώσει τα κέρδη της. Το ίδιο ακριβώς έγινε με τη CVC. Η CVC βγάζει 100 εκατομμύρια το χρόνο κέρδη. Βγαίνει μια μέρα πριν κλείσει τα βιβλία, δηλώνει ότι αγοράζει μια πατέντα από το Βέλγιο από άλλη της εταιρεία, έναντι 100 εκατομμυρίων, δηλώνει 0 κερδοφορία, γιατί πολύ απλά θα πήγε στο Βέλγιο. Και έτσι η CVC πληρώνει 0 στην Ελλάδα. Το ίδιο έγινε με την Ελληνικός Χρυσός, το ίδιο έγινε με το Απετρέλα στη Θάσο, το ίδιο έγινε με τα Ατομία, το ίδιο ακριβώς και χειρότερο θα γίνει με το αέριο στο Ιόνιο Πέλαγος. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό, παρουσιάστηκε ως εθνική νίκη, κάτι το οποίο είναι μεγέθους σκανδάλου όπως το μακεδονικό με τον Τσίπρα. Ξεπουλήθηκε το Ιόνιο, στην κυριολεξία αυτή τη στιγμή που μιλάμε το Ιόνιο μπαίνει σε ιδιωτικές εταιρείες, μπαίνει υπό το πρίσμα ιδιωτικοποίησης. Γιατί πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ΑΕ έχει ως μόνο γνώμονα και σκοπό την προσωπική κερδοφορία αυτών και 10 φίλων τους. Αυτή είναι όλη η ουσία για την ExxonMobil. Και όσα του βίντεο και να μου κατεβάζετε, είτε με γραβάτα είτε με φόρμα, εγώ θα σας τα ξανακάνω και θα τα βάζω εδώ να τα βλέπει ο κόσμος. Καληνύχτα σας. Α, και μην ξεχάσεις, με την αποχή τους, να ξέρεις, όσο κάνεις αποχή εσύ, βλέπεις τους καταστρέφεις. Φοβούνται να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Όσο κάνεις αποχή, τα βίσματα και οι λαλάκιδες από κάτω, όλοι αυτοί που είναι με τη γλώσσα σπατουλαριστά και το πάνε, να ξέρεις θα πάνε στην κάλπη. Εσύ δώσ' τους τη δύναμή σου. Μην πας στην κάλπη, άστε αυτούς να αποφασίσουν για σένα. Και την άλλη φορά έχει το Ιόνιο και σένα ολόκληρο θα πουλήσουν, να ξέρεις.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Το δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ίδια έτοιμα και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
3: Τι μου λες, ρε Γκρουέζα.
4: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
3: Ρε. Ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
4: Φυσικά είμαι.
3: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα.
4: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
3: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρουέζα.
4: Ορίστε.
3: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι.
4: Ποιο. Ποιο λέω, Αναγίου. Ρωτάει αν. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
3: Κατάλαβα, ρε Γκρουέζα.
5: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη.
6: Κράτος, υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη. Ποιος το είπε αυτό, ναι. Από ανέα καθήν ήταν ένα μπάχαλο. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστρες και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος. Τίποτα δεν υπάρχει.
7: Άσε τώρα το παραμύθι, εσείς εμείς οι Έλληνες, από πού και σου πω εμείς οι Έλληνες. Πότε το δείξαμε ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Έχουμε τυράννους εδώ και μας τυρανάνε, ας πούμε, και δεν τις ανασχετούμε καθόλου. Καταπιανόμαστε με το τίποτα και αφήνουμε το κάτι να πεθάνει.

0: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πόση ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 ως το 27 ανέβηκε σορευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας? Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες, με κάμερες GPS, με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από τη μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνης.
1: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
6: Καλημέρα Ελληνίδες, Έλληνες, καλή Κυριακή. Σοντσούρουπ σήμερα. Αν θέλεις να καταλάβεις τον εχθρό σου χωρίς να πολεμήσεις και χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα, αλλά να νικήσεις, φρόντισε να διηθήσεις τους θεσμούς του, ώστε η κατάληψη από σένα να φαντάζει ως μία επιθυμητή λύση, μία σωτήρια λύση, μία λύτρωση, ή έστω να είναι ανεκτή. Αυτό ζει λοιπόν το Καστελόριζο, ο Δήμος Μεγίστης. Αυτός ο κύριος που είναι δήμαρχος, ήδη από το 2025 είχε πάει να περιποιηθεί το χέρι του στο ΚΑΣ, το οποίο είχε υποστεί ένα κάταγμα, γιατί δεν μπορούσε λέει να περιμένει την αεροδιοκομιδή στη Ρόδο τον Οκτώβριο του 2025, δηλαδή δεν έχει και πολύ φουρτούνα για να πας και με ένα καΐκι. Και χθες μάθαμε ότι ζήτησε τη σύλληψη για το φοβερό αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης ενός από τους δύο αγροτικούς γιατρούς, οι οποίοι προσπαθούσαν να επιβιώσουν στο νησί και να προσφέρουν τις καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες στους κατοίκους του, διεκδικώντας μάλιστα και παιδίατρο για τα 100 παιδάκια που ήταν εκεί, και ενώ παραλλήλως τους είχε παραχωρηθεί ένα σπίτι με μούχλα να μείνουν και διεκδικούσαν να το βάψουν ένα βάψιμο, μούχλα, να μείνουν τα παιδιά, οι γιατροί, οι καλύτεροι από εμάς δηλαδή, μέσα στη μούχλα, σε ένα σπίτι με σπασμένη πόρτα που έβαζε ένα αντενικέ λάδι ο γιατρός από πίσω για να κλείνει και που είχαν αναγκαστεί εξαιτίας των συνθήκων αυτού του σπιτιού που τους είχαν παραχωρήσει να μένουν στο αναρωτήριο του αγροτικού ιατρείου, πρωτάκουστα πράγματα. Αντί λοιπόν ο δήμαρχος, ο οποίος ήταν ναυτικός και έχει εστιατόριο στο νησί, να διεκδικήσει καλύτερους όρους παραμονής και να τους δημιουργήσει, γιατί είναι δήμαρχος και έχει τα οικονομικά μέσα για τους γιατρούς, να τους περιποιηθεί, να τους δώσει το καλύτερο σπίτι και όλα αυτά, αυτός τι έκανε, τους έβρισε και από πάνω και μάλιστα πρότεινε και σε κάποιους κατοίκους να μην νοικιάσουν στα παιδιά το σπίτι 400 ευρώ που σκοπεύανε, αλλά 600 ευρώ γιατί οι γιατροί έχουν λεφτά. Αυτός ήταν και ο λόγος που ζήτησε την αυτόφορη σύλληψή του και συνελήφθη, όπως δεν συνηθίζεται να συλλαμβάνονται οι άνθρωποι για συκοφαντική δυσφήμιση, γιατί ο εισαγγελέας διατάσσει προκαταρκτική. Πρέπει να το ψάξουμε δηλαδή. Δεν είναι ένα αδίκημα ξεκάθαρο που είναι η αλήθεια και που είναι το ψέμα. Και μάλιστα ενώ ήταν σε τηλεοπτική μετάδοση. Εδώ λοιπόν είναι η απόλυτη εφαρμογή του Σουν Τσου. Ο κύριος Ασβέστης είχε πει τον Οκτώβριο του 25 όταν τον είχαν ρωτήσει ότι καλά, εσύ ένας αξιωματούχος και πηγαίνεις στο ΚΑΣ στην Τουρκία για να ελάβεις ιατρικές υπηρεσίες, είχε απαντήσει ότι η θεραπεία, οι ιατρικές υπηρεσίες δεν κοιτούν σημαία. Ναι, κοιτούν σημαία, αγαπητέ. Ιδίως όταν είσαι αξιωματούχος, δεν μπορείς να πας στην Τουρκία όταν η Τουρκία διεκδικεί το νησί σου ως τουρκικό έδαφος και όταν δεν έχει συναφθεί ακόμα ως της Κύπρου με την Ελλάδα που να ενωπεί, να δημιουργεί αυτή τη γεωγραφική ενότητα των δύο ελληνικών κρατών. Και περαιτέρω έχει συσφίξει τις σχέσεις, πάνε λέει στη Λαϊκή κάθε Παρασκευή και ψωνίζουν φθηνά λαχανικά, κάνουν ανταλλαγές πολιτισμικές, χορεύουν κλπ, χαίρονται, συζητούν με την Τουρκία, με το ΚΑΣ για θέματα βελτίωσης των συνθηκών ζωής του Καστελορίζου. Αυτό λοιπόν είναι η απόλυτη εφαρμογή του δόγματος του Σουν Τσου, που θέλει να διαβρώνει ο εχθρός σου το σύστημα αυτό, το θεσμικό, ώστε αφενός να υπάρχει αυτό το διέρη και βασίλευε, να μην θέλουν δηλαδή τους Έλληνες, να μην θέλουν το ελληνικό κράτος, να το υποτιμούν, να το περιφρονούν κλπ. Και η παρέμβαση της Τουρκίας να είναι πάντα σωτήρια, να είναι πάντα λυτρωτική, να είναι πάντα ευκταία. Και γι' αυτό το θέμα έχουν βέβαια ευθύνη όλοι οι κρατικοί αξιωματούχοι, από τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Υγείας για τα θέματα της υγείας, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Υπουργό Εξωτερικών. Είναι αυτονόητες αυτές οι ψυχολογικές επιχειρήσεις διήθησης για να καταλάβεις τον εχθρό σου χωρίς να πέσει ούτε σφαίρα, και δεν είναι καθόλου περίεργο που αυτοί παριστάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν. Είναι προφανές ότι έχουν και άλλους δεσμούς που πρέπει να διερευνηθούν με την Τουρκία, είτε είναι οικονομική, είτε προσωπική κλπ. Πάντως, η κατάσταση είναι όπως την περιγράφει ο γιατρός, γιατί είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν σε μια γωνιά της ακριτικής Ελλάδας που είναι διεκδικούμενη παράνομα και χωρίς πόλεμο από την Τουρκία. Έχετε το νου σας, Γρηγορείτε, καλή Κυριακή.
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργή.
9: Κεφαλόπουλα εργάτε.
10: Συναγρίδα πιανίστρια.
11: Φώκε στα αθλητήρια.
12: Στήλια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
13: Και τσούφρα συγγραφή.
14: Και έργα κάπω τσουφτερά.
15: Σκηνοθεσία, Χρήστος Τρυπόδης.
16: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
17: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
18: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
17: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
18: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
16: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
9: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Καλημέρα κύριε Ήφαντη.
3: Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, την καλημέρα μου στους ακροατές του 984.
2: Θέλω να σας ρωτήσω πριν από οτιδήποτε άλλο, μήπως με έναν τρόπο κάνουμε λάθος κάθε φορά τη συζήτηση γύρω από μεγάλα γεγονότα?
3: Κοιτάξτε, η συζήτηση που γίνεται στην ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και χθες στην κρατική τηλεόραση είναι μια συζήτηση η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, χθες μου έκανε τεράστια εντύπωση ότι έδειχναν επί 3,5 ώρες την προσέλευση σε αφίξεις στην Άγκυρα, την προσέλευση στο Προεδρικό Μέγαρο. Και όλοι οι τηλεθέατες μάτια είχαν, βλέπανε, υπήρχε εκεί το μεγαλείο της νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία αναγορεύεται μέσα από αυτή τη σύνοδο ως ο αυτόνομος και αυτοτελής, διότι η συνοχή του ΝΑΤΟ είναι, έχει χαλάσει, έχει διαλυθεί, αλλά ο αυτόνομος και αυτοτελής επικυρίαρχος αντιπρόσωπος, γενικός αντιπρόσωπος της Δύσης στο Αιγαίο, τη Μαύρη Θάλασσα, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μικρά και την Μέση Ανατολή, συγγνώμη, και τη Μέση Ανατολή. Αυτές οι δύο περιφερειακές διοικήσεις εκεί κατευθύνουν το ΝΑΤΟ θα δράσει αυτές τις περιοχές μέσω Τουρκίας, με τους τουρκικούς φακούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα που έβλεπαν και το μεγαλείο που έβλεπαν οι τηλεθεατές. Και υπήρχε και άλλη πραγματικότητα των προσχολιαστών, οι οποίοι προέρχονται είτε είναι πρώην υπάλληλοι του ΝΑΤΟ, Έλληνες, αλλά υπάλληλοι του ΝΑΤΟ. Εκεί σταδιοδρόμησαν, εκεί είναι η νομοφροσύνη τους. Ορκίστηκαν πίστη στην συμμαχία με τα συμφέροντά της. Και τελεία ΜΕΠ. Έτσι. Οι άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι είναι ο παραθεσμικός και χρηματοδοτούμενος από το εξωτερικό οργανισμός άσκησης ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, μάλλον επηρεασμού της ελληνικής κοινωνίας για τις επιλογές που γίνονται από την παρούσα κυβέρνηση αλλά και από προηγούμενες για την εξωτερική πολιτική. Αυτοί λοιπόν λέγανε ότι ο Ερντογάν όλα αυτά, ας πούμε, ξοδεύεται, υδρώνει, θα πουντιάσει, θα πεθάνει, καλύτερα από πρώτα είμαστε εμείς. Η Ελλάδα προσέρχεται, πως το λέγανε, προσέρχεται λέει με την αυτοπεποίθηση του ισχυρού και πιστού συμμάχου. Κάτι ανοησίας, δηλαδή, κάτι πομφόλιας. Η Ελλάδα είναι δεδομένη, κανείς δεν της είπε κανέναν καλό λόγο. Θα μου πείτε, χρειαζότανε. Να τον χρειαστούμε τον καλό λόγο ότι την προσοχή των συμμάχων και εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αμέσως τις επόμενες ημέρες, όταν ο Ερντογάν θα έρθει στο Αιγαίο να εξαργυρώσει αυτό το πολιτικό κεφάλαιο που του έδωσε η Σύνοδος Κορυφής και θα φέρει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, έτσι, θα τον φέρει να τον ψηφίσει και κυρίως πριν τον ψηφίσει αρχίζει ήδη να τον εφαρμόζει, θα προχωρήσει την εφαρμογή του. Εκεί θα έχουμε ανάγκη όλους αυτούς, οι οποίοι θα γυρίσουν να μας πούν, κύριε Σαχίνη, με συγχωρείτε, εσείς δεν έχετε υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης και φιλίας, την διατήρηση φιλίας με τους Τούρκους. Και απειλή μας λέτε. Παραλογίζεστε. Ναι, να τους παίρνετε την άδεια, όπως λέει και ο κύριος Ροζάκης, ο κύριος Μπίστης, ο κύριος Τζιμήτρας, να παίρνουμε την άδεια των Τούρκων και κανένα πρόβλημα. Θα ποντίσουμε και τα καλώδιά μας και ψάρεμα θα πάμε και κολύμπι θα κάνουμε. Αυτό λοιπόν το πράγμα έρχεται Η κυβέρνηση είχε αποφασίσει ότι για να έρθει ο νόμος γαράζιας πατρίδας στον Κύβο, στην Ιωστή να έρθει, δεν πρόκειται να αντιδράσουμε και όλα θα είναι καλά. Και θα πάμε στις εκλογές ελπίζοντας να εφαρπάξουμε πάλι την ψήφο των εκλογέων, κρύβοντας κάτω από το χαλί όσο μπορεί να κρυφτεί πια η δορυφοριοποίηση της χώρας, το γεγονός δηλαδή ότι δεν μπορούμε να ασκήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα πάνω στο βαθμό που μας επιτρέπει η Τουρκία. Ναι, ένα καλώδιο οπτικών ινών ανάμεσα στην Αστυπάλαια και στην ΚΟ. Ναι, οι Τούρκοι είναι γενναιόδοροι, οι άνθρωποι μας το αφήνουν. Στην Κάσο από το Ισραήλ ηλεκτρική ενέργεια, όχι. Σε αυτή την κατάσταση πάμε και όπως λέει η κυβέρνηση, τιμή μας και καμάρι μας.
2: Μήπως είστε λίγο οξείς, υπερβολικά οξείς, θα σας πει κάποιος σήμερα ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο έκανε μία δήλωση ότι είναι θεατής των καλών σχέσεων, των ειλικρινών σχέσεων, καλής φιλίας και γειτονίας, υπενθυμίζοντας όμως ότι ο γείτονας απειλεί ευθέως τη χώρα μας με πόλεμο, άρα εμείς πρέπει να ετοιμαζόμαστε, όπως είπε, και για αυτά, επιδιώκοντας σχέσεις ειλικρινής φιλίας, ειλικρινούς φιλίας. Μήπως λοιπόν είστε οξείς?
3: Πιστεύετε τις ανακοινώσεις που γράφουν τα γραφεία τύπου, υπηρεσίες τύπου του Πρωθυπουργού? Δεν προτιμάτε να πιστεύετε τα δικά σας τα μάτια βλέποντας τις ενέργειές του, δηλαδή τις παραλήψεις του? Γιατί εμείς δεν θέσαμε ως προϋπόθεση για να πάρει η Τουρκία αυτές τις δύο περιφερειακές διοικήσεις, να το θέσουμε, μιλάω μήνες πριν, έτσι.
2: Μα δεν είναι στην ημερήσια διάταξη, από χθες αυτή είναι η ανάγνωση, δεν είναι στην ημερήσια διάταξη συνόδου σήμερα.
3: Ναι.
2: Ναι, το ξέρετε, το έχετε ακούσει.
3: Με συγχωρείτε.
2: Τα λέτε κάτι,
3: ακούστε,
2: τα λέτε
3: μπορώ
2: κάποιοι...
3: Μπορώ να καταλάβω καλύτερα από κάθε άλλο.
2: Κύριε Υφαντή,
3: διάταξη,
2: ακούστε με λίγο, τα λέτε κάποιοι απόμαχοι στρατιωτικοί και διπλωμάτες αυτά. Δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η επίσημη εκδοχή. Δεν υπάρχουν.
3: Ωραία. Όταν, αφού έχουμε σχέσεις ειλικρινούς φιλίας, αφού είμαστε πανίσχυροι και θα πάρουμε εμείς τα F-35 και η Τουρκία δεν θα πάρει τίποτα, θα σας εξηγήσω αν θέλετε πώς θα πάρει η Τουρκία τα F-35. Γιατί δεν ποντίζουμε το ρημάδι, το καλώδιο, με το Ισραήλ που είναι φίλος μας και τα λοιπά και είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν το ποντίζουμε? Γιατί δεν ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που λέμε όταν θα έρθει η στιγμή θα τα ασκήσουμε, δηλαδή για αποκλειστική οικονομική. Γιατί δεν ανακηρύσουμε, δεν λέω οριοθετούμε, ανακηρύσουμε αποκλειστική οικονομική ζώνη? Γιατί δεν επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια? Αυτά δεν είναι κυριαρχικά μας δικαιώματα? Γιατί δεν τα ασκούμε εάν κάποιοι δίνουμε την ευκαιρία σε κάποιους κακεντρεχείς απόστρατους διπλωμάτες και αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων να κάνουν χολερικά σχόλια? Κοιτάξτε κύριε Σαχίν, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής με τους ακροατές σας. Αστική ευγένεια σε θέματα που πλήττει την εθνική κυριαρχία της χώρας δεν χωράει. Διότι αυτή την αστική ευγένεια επικαλούνται για να μην πούμε τη γάτα γάτα. Έτσι. Δια παραλήψεων πλήττουν την εθνική κυριαρχία της χώρας. Εκτρέφουν τις απειλές εναντίον και της εδαφικής μας ακεραιότητας. Και θα έρθει ο λογαριασμός. Αν εγώ είμαι κακεντρεχής, δεν πρέπει να γίνει τίποτα από τις επόμενες εβδομάδες στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι δεν πρόκειται να δημιουργήσουν κανένα επεισόδιο, δεν θα φέρουν τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας ή και να τον φέρουν σιγά και μας κόφτει εμάς. Κάτι που ψήφισαν αυτοί στο κοινοβούλιο τους δεν δημιουργεί νέα διεθνή κατάσταση. Έτσι μας αρέσει να λέμε. Όταν αρχίζουν να τον εφαρμόζουν, που ήδη τον εφαρμόζουν, έτσι, εμείς τι θα πούμε? Όταν τα τουρκικά αλλιευτικά είναι έξω από το λιμάνι των Κυθύρων, σε λίγο θα έρθουν έξω από το λιμάνι της Αίγινας. Εμείς δεν μιλάμε και νομίζουμε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Οι Τρίτοι όμως τα βλέπουν. Οι Τρίτοι τα βλέπουν και καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα, το ελληνικό πολιτικό σύστημα δηλαδή που εκπροσωπεί διεθνώς την Ελλάδα, ψάχνει μία αφορμή ψάχνει την ευκαιρία για να πιστοποιήσει το καθεστώς της δορυφόρου, ότι είμαστε δορυφόροι, πολύ περισσότερο από τη Φιλανδία, και το γεγονός ότι πλέον θα είμαστε αυτόνομες ηγεμονίας Μολδαβίας και Βλαχίας. Αλλιώς, γιατί δεν κάνουμε? Για ποιο λόγο περνάμε μέσα στις συμβάσεις ρήτρες που λένε ότι, ξέρετε, εκχωρούμε τώρα στην Σεύρον αυτές τις περιοχές έρευνας, αλλά και μπορεί να τις δώσουμε μετά σε κάποιον άλλον, οπότε ούτε γάτα ούτε ζημιά. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Και ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι που είχαν αραδιάσει χθες όλο αυτόν τον στρατό σχολιαστών στην δημόσια τηλεόραση και σε άλλα ομόθυμα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κάνουν το πεκετέ, έτσι, μην ξεχνάμε το χασάπι μας, το φραπέ μας. Είναι οι άνθρωποι που κάνουν τις παρακολουθήσεις. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ούτε σταθμάρχηστε για τα Τέμπη. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, δεν είναι κάποιοι άλλοι.
2: Άρα...
3: Γιατί δεν μπορείς να διαφορείς για την πατρίδα σου στο διεθνές επίπεδο, αλλά να φτιάξεις δημόσιο σύστημα υγείας.
2: Άρα, κυρία Υφαντή, τι στην πραγματικότητα έχει συμβεί χθες το απόγευμα στην Άγκυρα παρόντος του Τραμπ? Γιατί όσο και αν θέλεις να πεις ότι κρατάμε επιφυλάξεις, μου γράψαν το πρωί και σωστά νομίζω, κράτα και λίγο τους τύπους όταν κατεβαίνεις από το ελληνικό αεροσκάφος συνοδεία του Υπουργού Εξωτερικών, κυρία Υφυπουργός. Μην πέφτεις στην αγκαλιά του Τούρκου επιτετραμένου για να δείξεις πόσο θερμές είναι οι σχέσεις όταν ισχύει το κάζους μπέλι ή όταν έρχεται ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα που ηρίστο εν παρόδο, επειδή ο κύριος Ντόκος με τους Φαρσέρ είπε τώρα έχουμε εκλογές, μπορεί να το μετρήσει φιλικά αυτό ο Ερντογάν και να το κρατήσει λίγο. Αλλά τι στην ουσία έχει συμβεί? Είπατε εσείς, ο αυτόνομος και αυτοτελής επικυρίαρχος της Δύσης σε Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα, Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή. Και βλέπω ότι όλοι ασχολούνται με τα F-35, τα καν, την κάτσα, αλλά δεν λένε κουβέντα για... Μισό λεπτό.
3: Για
2: δεν λένε...
3: γιατί είναι ένα ψέμα.
2: Θα το πείτε, αλλά θέλω να τα ακούσετε ολοκληρωμένο το ερώτημα. Και την ίδια ώρα δεν λέμε κουβέντα, ότι ετοιμάζεται να υπογραφεί σήμερα μνημόνιο φιλίας, στρατιωτικής συνεργασίας και αμυντικής αλληλοποστήριξης κατά τα πρότυπα Γαλλίας, Ελλάδας, Αγγλίας, Τουρκίας, οπλικά συστήματα της Γαλλίας, συστήματα της Ιταλίας, συστήματα της Γερμανίας, συστήματα της Ολλανδίας. Άρα δεν είναι μόνο Τραμπ.
3: Μα προφανώς δεν είναι μόνο Τραμπ. Ο Τραμπ για τα F-35, υπάρχει το προηγούμενο του Προέδρου Ομπάμα, ο οποίος πήρε, έτσι όλοι λέγαμε, τις κυρώσεις κατά του Ιράν το 2015 με βάση την προσωρινή συμφωνία που είχαν κάνει. Η άρση αυτών των κυρώσεων δεν έγινε με κατάργησή τους, με νέο νόμο δηλαδή, που καταργούσε τις νομοθετημένες, πολλαπλώς νομοθετημένες κυρώσεις στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Απλώς ο Πρόεδρος χρησιμοποίησε το εκτελεστικό του προνόμιο να αναστέλει την ισχύ των κυρώσεων, του νόμου περί κυρώσεων ή ουδήποτε νόμου, εκτός από ορισμένους που αφορούν τις βασικές ελευθερίες, για 6 μήνες. Και ήταν μετά, το άφηνε ίσχυε για κάποιες ώρες και το ξανανέστηλε. Με αυτόν τον τρόπο, μια σειρά από κυρώσεις κατά της Τουρκίας μπορούν να παρακαμφθούν. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να δανειστούν στην Τουρκία F-35, είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε από άλλη χώρα πρόθυμη, και να τα χρησιμοποιούν οι Τούρκοι. Έτσι, παρακάμπτεται άλλη το γράμμα του νόμου που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να χορηγήσουν τέτοια. Υπάρχουν πάρα πολλοί τεχνικοί τρόποι και κάνουν και εκτίθεται ανεπανόρθωτα, θα μου πείτε μετά τους θεμενάδες ο Γεραπετρίτης, δεν υπάρχει περιθώριο περαιτέρω εκθέσεως, και όμως είπε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ότι προς το παρόν, πάντοτε προσεκτικός, δεν αναστέλλονται οι αμερικανικές κυρώσεις σε ό,τι αφορά τα F-35. Λοιπόν, θέλω να πω ότι κοροϊδεύουν τους Ιθαγενείς πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, έχουμε στηρίξει όλοι μας όλη την υπόθεση της εθνικής μας άμυνας στο τι θα κάνει ο Νετανιάχου και το Ισραηλινό λόμπι, οι οποίοι ενδέχεται πράγματι, και το πιο πιθανό είναι και το έχουν πει, ότι δεν τους αρέσει καθόλου που η Τουρκία παίρνει τα F-35 για τους δικούς τους λόγους. Για αυτούς τους δικούς τους λόγους, αν πάρουν κατάλληλη ανταμοιβή σε άλλα πιο πιεστικά για τα συμφέροντά τους θέματα, μπορούν να αγνοήσουν το θέμα. Η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μας επιτεθεί τις επόμενες εβδομάδες με τα F-35 που δεν έχει, ούτε με τα CAN που δεν έχει φτιάξει. Με πολύ φθηνά drones που έχει σε τεράστιους αριθμούς και για τα οποία εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μην κοιτάμε τους θεμέλιους λίθους, τσιμεντόλιθους που τρέχει και εναποθέτει δεξιά και αριστερά ο κύριος Δένδιας και μιλάει για το 2030, έτσι. Τώρα, με τι μπορούμε να σταματήσουμε τα πυραυλικά συστήματα που έχει η Τουρκία και τα drones? Οι ελάχιστοι Patriot που μας έχουν απομείνει μετά τις γενναιόδωρες εισφορές μας στις αραβικές πετρελαιομοναρχίες του κόλπου, εναντί ποιου άραγε ανταλλάγματος, πόσο μπορούν να αντέξουν σε μια επίθεση κορεσμού? Όλα αυτά τα ξέρουν και οι Τούρκοι, τα ξέρουν και οι δικοί μας επιτελείς. Συνεπώς, στην επόμενη ελληνοτουρκική κρίση, γιατί θα υπάρξει, ξέρετε, κρίση με την Τουρκία, κύριε Σαχίνη, δεν πρόκειται θεία χάρη να την γλιτώσουμε. Θα βγουν και θα μας λένε οι ίδιοι σχολιαστές που είδατε, συντριβή ή έντιμος παράδοσης. Συντριβή ή έντιμος παράδοσης. Όλοι αυτοί που κάνουν τους θέτους θα μας λένε, μα είδατε, δεν μπορούμε, δεν υπαρκούμε. Δεν έχουμε τα μέσα ακόμη. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι η χώρα παραγγέλνει πλατφόρμες οι οποίες φέρνουν μίζες στους κυβερνώντες. Πόσο πιο απλά να το πω. Δεν υπάρχει κόλληση στρατιωτικού υλικού η οποία να μην περιέχει, να μην ενσωματώνει προμήθειες. Και γι' αυτό γίνονται μανιακά. Πυρομαχικά παίρνουμε, παιδιά. Πυρομαχικά πόσα έχουμε, πόσα αντέχουμε. Και επειδή τα πυρομαχικά είναι ακριβή υπόθεση, όπως έδειξε ο πόλεμος στην Ουκρανία, εμείς τα έχουμε χορηγήσει με μυστικές αποστολές, έχουμε απογυμνώσει τις αποθήκες μας και τα έχουμε χορηγήσει στο Ζελένσκι. Και ρωτάω πάλι εγώ, κατεντρεχής όν, ένα τυπίο ανταλλάγματος, τι πήρε η Ελλάδα γι' αυτό? Η Ελλάδα, ο πιστός και δεδομένος και σταθερός σύμμαχος, τι πήρε το Ζελένσκι? Αν προσέξατε τι έλεγε ο ντόκος στον συνομιλητή του, που πίστευε ότι είναι ο Ουκρανός ομόλογος, ο οποίος Ουκρανός ομόλογος του έλεγε διαστόματος Ρώσων Φαρσέρ, ότι ξέρεις, οι ανάγκες του πολέμου επιβάλλουν να χρησιμοποιούμε την ελληνική εκτογραμμή για επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων στη Μεσόγειο. Αντί λοιπόν να γυρίσει να του πει ο ντόκος ότι, αγαπητέ, αν το κάνετε, δεν θα έχετε σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ, θα τις καταστρέψουμε. Άρχιζε να του λέει, έχουμε εκλογές, θα υποχρεωθούμε να αντιδράσουμε, έχουμε εκλογές, δεν το καταλαβαίνετε. Δηλαδή είχε πλήρη επίσης ο κ. Ντόκος ότι το αφεντικό του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, του κ. Ζελένσκι, κάνουν κάποιες δουλειές. Η αμυαλιά και ο υπερβολικός ζήλος, ο υπερβάλλον ζήλος κάποιων εφισταμένων κινδυνεύουν να στείλουν στον αέρα. Αυτή δεν είναι η αντίδραση του ντόκου, ο οποίος δεν είναι τόσο βλάξ όσο νομίζουμε. Ίσα ίσα. Αλλά είναι σε άλλο μήκος κύματος, διότι ξέρει πολύ καλά ότι το αντικείμενο των σχέσεων Ελλάδας-Ουκρανίας είναι οικονομικό. Δεν το έχει δει το ελληνικό κράτος, το έχουν δει όμως οι ελληνικές οικογένειες.
2: Θέλω να ανοίξω μία παρένθεση, ήσασταν σαφείς. Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας ο Γιαννακάκης από τη Ρώμη, καθηγητής παθολογανατομίας. Καλημέρα, λέει. Θέλω να θέσω στον κύριο Ιφαντή, ακούγοντάς τον, το εξής. Σήμερα, νωρίς-νωρίς το πρωί, τα ιταλικά ΜΜΕ, με πρώτη δημόσια ραδιοτηλεόραση ΡΑΙ, λένε ότι ο Τραμπ διατήρησε σχετικά χαμηλούς τόνους απέναντι στη Μελόνι, προκειμένου να τη ζητήσει τη διαχείριση της Λιβύης μαζί με την Τουρκία. Οι Ιταλοί σχολιαστές υπογράμμιζαν πως αν κάτι τέτοιο συμβεί, αμερικανικές εταιρείες θα μπορούν να εισέλθουν στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Λιβύης με την ευλογία Ιταλίας και Τουρκίας, με αντάλλαγμα την ελεύθερη και ανεξέλεγκτη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών από τα δύο κράτη. Τι πιστεύει, λέει ο κ. Ζαϊφαντής?
3: Εγώ το ακούω με προσοχή αυτό. Δεν γνώριζα τα ιταλικά δημοσιεύματα, από εσάς το ακούω, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι προφανές ότι, θεωρώντας το καθεστώς Ερντογάν αξιόπιστο εταίρο, όλοι προσπαθούν να κάνουν πολιτικές και οικονομικές δουλειές μαζί του.
2: Μάλιστα.
3: Το ζήτημα είναι ότι θα μπορούσαν να κάνουν και με τη χώρα μας, αν η χώρα μας διεκδικούσε στοιχειωδώς σε εθνική βάση και όχι σε οικογενειακή, το τονίζω, τα συμφέροντά της. Εμείς έχουμε όμως άλλη αντίληψη για το τι είναι εθνικό συμφέρον. Έχουμε άλλη αντίληψη, την οποία έχουν καταγράψει οι εταίροι και σύμμαχοι και ξέρουν ότι με το κατάλληλο φιλοδόρημα στους κατάλληλους ανθρώπους τα πάντα ανέχεται η Ελλάδα και τα πάντα δίδει. Εγώ επαναλαμβάνω να ρωτάω. Έχουμε ξεγυμνώσει τις αποθήκες μας. Έχουμε κηρύξει πόλεμο στη Ρωσία. Τι είδαμε, ποιο πολιτικό και οικονομικό αντάλλαγμα είχαμε ως χώρα. Μην ξεχνάτε ότι χθες ο πρόεδρος Τραμπ, κύριε Σαχίνη, είπε ότι πόσο υποβοηθητική, helpful, είναι η Τουρκία σε ό,τι αφορά το ουκρανικό. Η Τουρκία, εξ όσων γνωρίζω και γνωρίζω καλά, δεν έχει κηρύξει τον πόλεμο στον Πούτιν. Εμείς τον κηρύξαμε. Είπαμε ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Λοιπόν, ποιον επαινεί ο Τραμπ? Τους Τούρκους. Εμείς είμαστε δεδομένοι σύμμαχοι. Όπως λοιπόν δεν επαινεί το Λουξεμβούργο, γιατί ποιος μην πω τι, ενδιαφέρεται, για να το πω διπλωματικά, για το τι κάνει το Λουξεμβούργο, έτσι θεωρεί δεδομένους και εμάς. Πολύ περισσότερο όταν ξέρει ότι αυτό το δεδομένο μας οφείλεται σε ιδιωτικά ανταλλάγματα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν συνεργάστηκαν κάποιοι με τους Γερμανούς για την ψυχή της μητέρας τους ή επειδή πίστευαν τις ιδέες του εθνικού σοσιαλισμού. Κάτι λίρες παίρνανε για να μην εκτελεστούν οι δικαστικές αποφάσεις και εκτελεστεί ο άνθρωπος για να δωροδοκηθούν οι Γερμανοί στρατοδίκες. Αυτό, έχετε εμπειρία εκεί στην Κρήτη, θυμάστε ποιοι τα κάνανε αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, αλλά εσείς λέτε αυτά και εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή στη δημόσια τηλεόραση...
3: Μα είμαι κακοήθης, είναι γνωστό. Εγώ, κύριε
2: Ιφαντή, θέλω να επιμείνω λίγο...
3: Έδωσα έναν όρκο στη χώρα.
2: Το ξέρω, το έχετε...
3: 36 χρόνια.
2: Το έχετε πει και το έχετε αποδείξει εμπράκτος.
3: Ούτε πάλι στο ΝΑΤΟ, ούτε αποσπάστηκα από εκεί, βλάξη ήμουνα. Δεν με θέλανε. Ίσα-ίσα. Απλώς είχα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών για να παίξω για την ελληνική φανέλα. Δεν είχα πάει σε σύλλογο.
2: Θέλω να μ' ακούσετε. Η δημόσια τηλεόραση λέει ότι για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός επί τουρκικού εδάφους στα πλαίσια του ΝΑΤΟΥ θέτει το θέμα του κάζους Μπέλη. Αυτό που σας είπα το πρωί. Αυτό δεν δείχνει...
3: Μα τώρα σοβαρά μιλάμε. Πήρε το λόγο στο Any Other Business, στο τελευταίο θέμα της σημερινής διάταξης, να πει αυτό το θέμα. Γιατί δεν του είχε ζητήσει να μπει με στην ημερήσια διάταξη, λέγοντας ότι αν δεν βάλετε αυτό, δεν θα μπει ούτε το θέμα των περιφερειακών διοικήσεων, των στρατηγίων. Γιατί δεν είχε κάνει αυτά. Τώρα αυτά είναι κυριολεκτικά καθρεφτάκια για ηθαγενείς. Και το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο επικοινωνιακό επιτελείο που αυτά τα καθρεφτάκια τα προωθεί σαν όπως άλλοι προωθούσαν παλαιότερα το νερό του Καματερού. Έτσι, λοιπόν, να μην τρελαθούμε. Να μην τρελαθούμε κυριολεκτικά.
2: Άρα κατά
3: τη
2: γνώμη σας...
3: Και η αγωνία της αντιπολίτευσης,
2: ναι,
3: της αναγορευθήσης από τους δημοσκόπους αντιπολίτευσης, έτσι, είναι κοφαντική. Τώρα θα περιμένουμε τον κύριο Τζιμήτρα, ο οποίος έλεγε καθηγητής στο Τουρκικό Πανεπιστήμιο, Μπιλγκί παρακαλώ. Από αυτή τη θέση έλεγε ότι δεν πρέπει να αναχαιτίζονται τα τουρκικά αεροπλάνα πάνω από το Αιγαίο. Και είναι μονομερείς ενέργειες, όπως θα λέγει ο κύριος Μπίστης, αυτά που κάνουμε, οι ταρζανιές που κάνουμε τόσα χρόνια στο Αιγαίο. Μω, αυτοί οι άνθρωποι είναι κολλοί από το ίδιο βαρέλι με τον τόκο. Από το ίδιο, από τις ίδιες, είδατε χθες το κουδί της Πανδώρας, όσοι το πρόλαβαν να το δούνε, λέει πραγματικά ότι συτιζόντουσαν από τα ίδια κονδύλια. Έτσι, το Integrity Initiative. Δηλαδή πράγματα τα οποία ήταν γνωστά στην πιάτσα των διπλωματών. Ποιος παίρνει λεφτά από πού, ποιος προωθεί και ποιος σπροχνητεί ανάλογα με τους αφανείς του εργοδότες. Τώρα βγαίνει στο φόρο πουμπλικό και τιμή μας και καμάρι μας. Ο κύριος Μαρατζίδης, ο κύριος Ντούκος, μια χαρά παιδιά, παίρνουν λεφτά από τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Μα ελάτε τώρα, ντροπή είναι αυτό. Εκεί είμαστε.
2: Άρα, εκεί είμαστε. Αυτή η σύνοδος, κατά τη γνώμη σας, τι καταγράφει. Βεβαίως έχουμε και μια αλλαγή ατζέντας, έτσι, με τα χθεσινά χτυπήματα, ξημερώματα, μετά το δείπνο στον Περσικό κατά του Ιράν και σφοδρά χτυπήματα και την ανταπάτηση του Ιράν. Σήμερα που φαντάζομαι ότι η συζήτηση δεν θα είναι μόνο ο προϋπολογισμός του ΝΑΤΟ, κάτι λέει αυτή η κίνηση τραμπαλά. Πώς καταγράφεται τελικώς μέχρι στιγμής αυτή η σύνοδος?
3: Εγώ επικαλώ τους ακροατές να πιστέψουν τα μάτια τους, να δούνε τι έγινε χθες στην Άγκυρα, κλείνοντας τον ήχο, και να δουν πραγματικά, να πιστέψουν τα μάτια τους. Η Τουρκία είχε μια μεγάλη διπλωματική πρωτίστως και στρατιωτική κατά δεύτερον επιτυχία. Της ανατέθηκαν αρμοδιότητες με τη βούλα όλων, χωρίς καμία αντίρρηση, ούτε εμείς εκφέραμε αντίρρηση, και η Τουρκία προχωρεί στους σχεδιασμούς της, τους οποίους θα βρούμε στις επόμενες εβδομάδες μπροστά μας στο Αιγαίο. Λοιπόν, όταν θα δούμε τι θα συμβαίνει σε λίγες εβδομάδες, να μην απορούμε να το συσχετίσουμε. Γιατί όλοι αυτοί που ήταν εκεί θα τη στηρίξουν, δεν θα στηρίξουν εμάς. Ένα, αυτό έγινε. Αυτό έγινε στην Άγκυρα. Ότι εμείς ήπιαμε το αμύλητο νερό. Και το ήπιαμε όχι χθες, το ήπιαμε όλο αυτό το χρόνο όπου ετοιμαζόντουσαν αυτά τα... προετοιμαζόντουσαν αυτή η σύνοδος κορυφής. Δεν θέσαμε τα θέματα, δεν τα προβάλαμε, και οι δηλώσεις του γραφείου τύπου για την ελληνική κοινή γνώμη, κυριολεκτικά, ποιος τους παίρνει σοβαρά? Θα υπάρξει καμία πρεσβεία που θα τους πάρει σοβαρά? Ο πρωθυπουργός είχε πάνω από 20 τρόπους, αν ήθελε, να εκφράσει, να σταματήσει αυτό που έγινε χθες, ή να εξασφαλίσει ανταλλάγματα. Δεν το έπραξε. Δεν το έπραξε. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια. Εγώ αυτό βλέπω. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να σας πω, βλέποντας την παρέλαση που υπάρχει και συνεχίζεται, και σήμερα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί, τι να πω?
2: Πείτε μου, σας παρακαλώ, με βάση αυτό που βλέπετε πια να σχηματοποιείται και σε επίπεδο ΝΑΤΟ και σε επίπεδο συμμάχων, ποια πιστεύετε, το ρωτάει πολλοί κόσμος, με βάση την εμπειρία σας, ότι θα ήταν έστω και τώρα, από εδώ και μπρος, η ενδεδειγμένη κίνηση της χώρας?
3: Η πρώτη ενδεδειγμένη κίνηση, σας το λέω με κάθε αντικειμενικότητα, είναι η αλλαγή πολιτικού προσωπικού. Αλλαγή κυβέρνηση. Γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι εχμάλωτη του αφηγηματός της. Δεν μπορεί ξαφνικά να είναι πιστική έναντι των τρίτων, αλλάζοντας χαβά. Αλλαγή προσώπων, έτσι, διότι πρέπει να αποσυρθούν στον πάγκο αυτοί που δεν τραβήξανε, αυτοί οι οποίοι είχαν βάλει όλα τα αυγά, είχαν κάνει λάθος υπολογισμούς, ασχέτως του για ποιο λόγο τους κάναν. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, θα πρέπει να εντείνουμε τις έρευνες μας για υδρογονάνθρακες. Διότι μόνο όταν αρχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε τον τεράστιο ορυκτό πλούτο που υπάρχει γύρω από την Κρήτη, νοτίος της Κρήτης, αλλά σε όλη την έκταση, έτσι, και ανατολικότερα αυτής, κάτω από την Κάσο, κάτω από τη Ρόδο, μόνο τότε θα αρχίσουν να μας παίρνουν σοβαρά ως χώρα που δεν λέει ωραία λόγια και έχει αρχαίο πολιτισμό, αλλά ως χώρα με ισχυρά γεωπολιτικά επιχειρήματα οι Ευρωπαίοι. Αυτό δεν γίνεται, δεν είναι υπόθεση 15 ημέρων. Αυτό είναι υπόθεση των της επόμενης δεκαετίας. Εάν από το 2012-2013, μετά τον νόμο Μανιάτη, είχαμε προχωρήσει στην εκμετάλλευση, εάν έστω αυτά τα 7 χρόνια της τελευταίας κυβέρνησης είχαμε προχωρήσει σε εκμετάλλευση και δεν μιλάγαμε για μπλου του Αιγαίου, Ελλάδα, μπαταρία και διάφορα τέτοια αδιανόητα που είχαμε ακούσει, τώρα θα είχαμε άλλο βάρος. Δεν θα είχε η κυρία Μελώνη βάρος, θα είχαμε εμείς. Λοιπόν, και ταυτόχρονα θα πρέπει να πάρουμε επίγοντα μέτρα ανάταξης δύο πραγμάτων. Της άμυνας μας στα νησιά, δηλαδή θα πρέπει να ενισχύσουμε δραματικά, σε δραματικά γρήγορους χρόνους, την αποτροπή, και όχι την άμυνα των νησιών, την αποτροπή, δηλαδή να μην τολμά να τα προσβάλλουν διότι θα υποστούν ζημιές στις ακτές της Ανατολίας, εγκαθιστώντας κατάλληλα και πολύ φθηνά οπλικά συστήματα που αναδεικνύονται μέσα από τις πρόσφατες συγκρούσεις, και το δεύτερο, ανάταξη της κοινωνίας, ό,τι gadget και να φέρουμε ακριβό φτηνό, όταν δεν υπάρχει από πίσω μια κοινωνία η οποία το στηρίζει, μια κοινωνία η οποία στηρίζεται μόνο στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και δουλεύει σεζόν. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχει μια κοινωνία η οποία έχει αίσθηση δικαιοσύνης, πιστεύει στον εαυτό της και βάζει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη παραγωγικής υποδομής στη χώρα, δηλαδή δεν παράγουμε πλέον τίποτα παρά μόνο υπηρεσίες, έτσι, και πομφόλιες, όταν το κάνουμε αυτό, που είναι υπόθεση της επόμενης πάλι δεκαετίας. Εγώ θα είμαι σκόνη με 70 χρόνων και θα είμαι σκόνη κατά πάσα πιθανότητα τότε, αλλά πιστεύω ότι αν όλα τα μεγάλα ταξίδια ξεκινάνε με ένα πρώτο βήμα, και το πρώτο βήμα πρέπει να το κάνουμε τώρα. Αν δεν το κάνουμε τώρα, θα υπηρεσίσει η άλλη πλευρά. Θα έχουμε την τύχη του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Αυτή είναι την τύχη μας, επιφυλάσσει η άλλη πλευρά.
2: Κύριε Ιφαντή, μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης. Κύριε Πρέσβη, λέει, άκουσα χθες έναν Έλληνα διεθνολόγο που εμφανίζεται συχνά πυκνά, ιδίως στη δημόσια τηλεόραση, να λέει ότι αν ο Ερντογάν προχωρήσει στα F-35 και δώσει διαβεβαιώσεις για χρήστευση των S-400, διαρριγνύει κάθε σχέση με τη Ρωσία του Πούτιν. Θα βρεθεί αντίπαλος. Αυτό δεν είναι αξιοποιήσιμο από την ελληνική πλευρά?
3: Τι αξιοποιήσιμο από την ελληνική πλευρά να είναι? Δεν μπορώ να καταλάβω το νόημα του διεθνολόγου. Δηλαδή, απορία ψάρτου Βίξ. Ο Ερντογάν έχει θαυμάσιες σχέσεις με τον Πούτιν. Το λέει ο ίδιος ο Πούτιν, έτσι. Πρώτα απ' όλα, να πάρουμε τουλάχιστον ότι ο Βλαδίμερος αυτό που θέλετε μας δουλεύει. Λοιπόν, έχει θαυμάσιες σχέσεις με τον Πούτιν. Τα S400 μπορεί να επιστραφούν στη Ρωσία. Αν του πει, αδελφέ, δεν τα θέλω. Με το κατάλληλο οικονομικό αντάλλαγμα, με την κατάλληλη διπλωματική υποστήριξη, δεν θα είναι το τέλος του κόσμου, ούτε για τον Βλαδίμηρο, ούτε για την Τουρκία. Η Τουρκία

0: Λοιπόν, κάποια στιγμή μπορεί να πει, ωραία, βρήκα άλλα, άλλαξαν οι συνθήκες και να τους επιστρέψει τους S-400. Η λογική του διεθνολόγου ότι η Τουρκία και η Ρωσία θα γίνουν φανατικοί αντίπαλοι είναι περισσότερο ευχή, είναι ευσεβής πόθος. Πώς γίνεται, μέχρι στιγμή δεν είναι αντίπαλοι, γιατί δεν είναι βλάκες. Έχουν πολύ περισσότερο να κερδίσουν συνεργαζόμενοι, έχουν υπαρκτές διαφορές και σοβαρές. Αλλά δεν έχουν προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Συνεπώς, ναι, συνεργάζονται και με αμοιβαίο όφελος και κάνουν τις δουλειές τους μια χαρά. Δεν θα ήθελε ο Πούτιν την Τουρκία εκτός ΝΑΤΟ και φίλοι του. Έχει αρκετούς φίλους ο Πούτιν. Έχει την Κίνα, έχει τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Την Τουρκία την θέλει επιτίδιο ουδέτερο μέσα στη συμμαχία, να κάνει αυτό που έκανε με την ένταση της Φιλανδίας, την ένταση της Σουηδίας, την καθυστέρηση την έκανε. Πιστεύετε ότι ο Πούτιν ήταν δυστυχής? Μήπως υπήρξε και οικονομικό αντάλλαγμα στην καθυστέρηση που έπαιζε ο Ερντογάν για αυτές τις δύο χώρες και στις δυσκολίες που δηλαδή θέλω να πω, όχι προσωπικό, ότι ο Ερντογάν έχει αποδείξει ότι εν πάση περιπτώσει έχει αντίληψη εθνικού συμφέροντος.
1: Πάντως, πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Πρέσβη, πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς, δίνει μια συνέντευξη ο Τραμπ μαζί με τον Ρούτε, δίπλα του είναι ο Ρούτε, από ό,τι βλέπω, και ταχώνει, θα το πω λαϊκά, άνευ προηγουμένου στην Ισπανία, διακόπτει, λέει, κάθε σχέση μαζί της, δεν θέλει ούτε να τους βλέπει, δεν μετέχουν
0: σε τίποτα. Ούτε θα επιτρέπει να μιλούν ισπανικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όχι, αυτό δεν το πέ. Δεν μετέχει, λέει, η Ισπανία, δεν στηρίζει, δεν κάνει τίποτα, δεν πληρώνει, δεν τους θέλω, είναι ο χειρότερος εχθρός μες στο ΝΑΤΟ και αμέσως μετά περιέλαβε τη Γρυλανδία, η οποία επίσης είναι απαράδεκτη, λέει, η στάση. Αυτά τι σας δείχνουν λίγο πριν ξεκινήσει η σύνοδος? Τι σας λένε?
0: Εμένα μου λένε ότι η συνοχή του ΝΑΤΟ είναι στο μηδέν. Ότι το ΝΑΤΟ είναι ένας στίβος, είναι ένα δοκιμαστικό γήπεδο στο οποίο προπονούνται πολλές ομάδες και καμιά φορά πιάνουν στα χέρια ο καθένας για τον εαυτό του. Οι μόνοι που είμαστε εκεί μέσα στην αρένα και δεόμεθα υπέρ της υγείας, της μακροημέρευσης της αρένας είναι δηλαδή, της Δύσης, είμαστε οι Έλληνες. Οι μόνοι που πιστεύουμε στη συμμαχία είμαστε εμείς οι Έλληνες. Δηλαδή είμαστε σε τραγική κατάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτά που κάνει τώρα ο Τραμπ για τη Γρυλανδία, για την Ισπανία κτλ. Θα τα κάνει αύριο ο Ερντογάν σε βάρος μας. Όταν ο επικεφαλής δίνει αυτό το παράδειγμα, αύριο όταν θα μας τζαρτζάρει για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ο Ερντογάν, θα έχει δημιουργηθεί στη συνείδηση πάντων ένα προηγούμενο. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορούμε να πάμε με τα μυαλά των διεθνολόγων και των αφεντικών τους να πάμε σε αποτελεσματική αντιπαράθεση με τις τουρκικές φιλοδοξίες, όσο δίκιο και αν έχουμε, όσο άδικο και αν έχουν οι Τούρκοι, που έχουν άδικο μεγάλο, γιατί η ομάδα που έχουμε μέσα αυτή τη στιγμή ως Ελλάδα μέσα στο γήπεδο είναι το μεγαλύτερο στήριγμά τους. Εάν υπήρχε μια ελληνική κυβέρνηση τύπου Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος τον αποκαλούσαν περιφρονητικά Maverick, απρόβλεπτο, τυχοδιώκτη, ναι, δεν τολμάγαν να τον βάλουν στη γωνία διότι φοβόντουσαν μέσα στην διεθνή πραγματικότητα εκείνης εποχής, έτσι υπήρχαν δύο μπλοκ, Σοβιετική Ένωση κλπ. Φοβόντουσαν τις αντιδράσεις του. Λοιπόν, όσο δεν δημιουργούμε μια τέτοια κατάσταση με μια πολιτική ομάδα η οποία θα μπορεί να αντιστρέψει, να δημιουργήσει προβληματισμό, θα είναι έτοιμη να σφίξει συμφέροντα ελάσσονα αλλά και μείζωνα αν χρειαστεί, προκειμένου να προσπίσει το ελληνικό συμφέρον, δεν έχουμε καμία ελπίδα μέσα σε αυτήν την αρένα. Εκεί μέσα ο καθένας δεν είναι για τον εαυτό του. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Δεν είναι κανένας για τη συμμαχία εκεί μέσα. Ο Σάντσεφ αυτά που κάνει δεν τα κάνει για τη συμμαχία γιατί είναι αντινατοϊκός και φιλοκομμουνιστής. Τα κάνει γιατί έτσι πιστεύει ότι υπηρετεί το ισπανικό εθνικό συμφέρον και ο άλλος τον βρίζει. Πολύ

0: Ωραία, κανένα πρόβλημα. Πάλι μέλη είναι. Δεν νομίζω ότι οι σερβιτόροι δεν προσέφεραν πορτοκαλάδα στον κύριο Σάντσεφ.
1: Και μέσα σε όλα αυτά ο κύριος Ρούτε άφερε με φέντη, με ευχαρίστησε τον κύριο Τραμπ πριν από λίγο και λέει να μιλήσουμε λιγάκι για τον προϋπολογισμό και ποιοι είναι πάνω από το 3,5-4-5%. Δεν τρέχει τίποτα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είναι εκεί. Εντάξει.
0: Ακριβώς. Ναι, και ο προϋπολογισμός πρέπει να ξέρετε ότι έχει μεγάλη σημασία τι βάζεις μέσα στον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Έτσι, υπάρχουν χώρες οι οποίες βάζουν μέσα έργα τύπου Ρίο Αντίριο, γέφυρα ας πούμε, και το βάζουν μέσα ότι εξυπηρετεί και αμυντικούς σκοπούς και το εντάσσουν σε αμυντικές δαπάνες. Εκεί χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή στο τι λένε τα νούμερα, σηκώνουν πάρα πολύ έρευνα και κόντρα και δεν πρέπει να παίρνουμε τίποτε ως δεδομένο.
1: Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση και να σας αποχαιρετήσω, θα τα ξαναπούμε, θα το αποτιμήσω από εβδομάδα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ακούω από χθες, με βάση το κλίμα στο ΝΑΤΟ και τις δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν, ότι εμείς να κοιτάξουμε τα 7-3 μέσα στη δεκαετία του safe και θα βγούμε από πάνω. Και αναρωτιέμαι, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Βάζουμε βέτο εμείς και η Κύπρος στο safe στη συμμετοχή της Τουρκίας. Την ίδια ώρα οι διακρατικές συμφωνίες που κάνουν τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη με την Τουρκία, οι διακρατικές, είναι η Κερκόπορτα με την οποία σπάει το safe, ή να το πω διαφορετικά, αν τα έχουν βρει με Γερμανούς, Ιταλούς, Γάλλους, Σουηδούς, Ολλανδούς, διακρατικά, πόσο ισχύει το αφήγημα ότι είναι έξω
0: ο
1: από το safe?
0: Ο αποκλεισμός από το safe είναι, το οποίο είναι ένα σύνολο, ένα πακέτο από χαμηλότερο καδάνια, έτσι, σε αμυντικές βιομηχανίες. Όταν σε διμερές επίπεδο τα βρίσεις, το safe εμπολής γίνεται άνευ περιεχομένου, έτσι, καθίσατε λίγο γράμμα κενό. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς αυτά τα χρήματα που λέμε ότι θα πάρουμε το safe, το θέμα είναι αν θα τα πάρουμε, ποιοι θα τα πάρουν και τι θα τα κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αν είναι για να ανανεώσουμε την πρόσωψη του Πενταγώνου πάλι, επειδή δεν θα αρέσει στον νέο Υπουργό Εξωτερικών, ή καλά, ήταν ένα άθλιο κτίριο, έτσι, αλλά άθλιο παραμένει από μέσα. Η ανακαίνιση είναι εξωτερική. Αν όμως τα δώσουμε σε νεοφυείς επιχειρήσεις και αναπτύξουμε ελληνική αμυντική βιομηχανία, αξιοποιώντας αυτά που αξιοποιούν κράτη όπως η Ουκρανία ή μη κρατικοί παράγοντες όπως οι Χούτις ή αυτά που κάνουν οι Ιρανοί, εάν αντιγράψουμε αυτούς, θα έχουμε τα μέσα αποτροπής και άμυνας. Πρωτίστως αποτροπής, δευτερευόντως άμυνας, μαζί με τις μεγάλες πλατφόρμες που αγοράζουμε, για τις οποίες δεν είμαι αντίθετος, απλώς λέω ότι αγοράζοντας ανάκριβες πλατφόρμες λίγο σπυρομαχικά κοροϊδεύουμε την κοινωνία, αλλά όχι τους αντιπάλους μας.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Πρέσβη, να σας βάλω ένα κερασάκι στην τούρτα. Είπε ο Τραμπ, είναι στο λόγο είναι άπαιχτος, είπε πριν από λίγο: η Γρυλανδία είναι τόσο σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ είναι άχρηστη, δεν τη χρειάζεται η Δανία. Μην το κουράζετε, λέει. Είναι απίστευτος.
0: Σωστός ο Ντόναλντ.
1: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Ιφαντή, αγελάσουμε και λίγο γιατί κατήφια, μάλλον κατήφια. Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να κρατήσετε αυτό που είπε ο κύριος Πρέσβης στην αρχή, ότι επιβεβαιώθηκε ο αυτόνομος, αυτοτελής, επικυρίαρχος της Δύσης, η Τουρκία, σε έναν άξονα από τη Μαύρη Θάλασσα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, και βεβαίως το κατσάδιασμα το πρωτοφανές στην Ισπανική πολιτική ηγεσία, αν λέει κάτι.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
6: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
8: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
9: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
10: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες από το Ζάπιο. Υπογραφές, χειραψίες, ανακοινώσεις για κοιτάσματα, ενεργειακή αυτονομία. Αλλά πόσα από αυτά που μας λένε είναι ολόκληρη αλήθεια, ή μήπως η Ελλάδα υπογράφει συμβόλαιο ενώ η Τουρκία εξορίζει. Σήμερα μαζί μου ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ειδικός στα ελληνικά κοιτάσματα υδρογονατράκων, εδώ και πολλά χρόνια, Αβραάμ Ζελελίδης. Ο άνθρωπος που είπε αυτό που κανείς άλλος δεν τόλμησε, ότι ο εχθρός των ελληνικών εξορίξεων βρίσκεται εντός της χώρας. Κύριε Ζελελίδη, σας ευχαριστώ που βρίσκεστε άλλη μια φορά μαζί μας.
11: Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας.
10: Βέβαια, τελευταία φορά που ήμασταν μαζί ήταν λίγο διαφορετική η κατάσταση, πριν πολλούς μήνες. Δεν είχαμε και τον πόλεμο με το Ιράν. Άρα οι εξελίξεις και η βάση που ξεκινάμε τη ζήτηση είναι λίγο διαφορετική. Κύριε Ζελίδη, άλλαξε κάτι? Δεν άλλαξε?
11: Στην Ελλάδα όχι.
10: Στην Ελλάδα είναι κάτι σαν το Λίμπο. Δεν αλλάζει ποτέ τίποτα.
11: Το παγκόσμιο γίγνεσθε άλλαξαν πολλά. Στην Ελλάδα, όχι. Εμένουμε. Αντιστεκόμαστε παρόλες τις διεθνείς εξελίξεις, παρά την αύξηση της ενέργειας, παρά το μεγάλο κόστος. Εμείς επιμένουμε ελληνικά. Δεν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τα κοιτάσματά μας. Και το τι λένε. Ξέρετε, τις τελευταίες μέρες υπάρχει ένα μπαράζ ανακοινώσεων από τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, και προσπαθώ να αποδομήσω το αφήγημά του με επιχειρήματα. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί μας κοροϊδεύουν τόσο εύκολα, γιατί τους πιστεύουμε τόσο εύκολα. Ο κύριος Παπασταύρου λοιπόν, από το Ζάπιο ξεκινώντας μέχρι σήμερα, τους τελευταίους 4 μήνες μπορεί να έχει δώσει και 20 συνεντεύξεις. Επιμένοντας στο σενάριο ότι το Φεβρουάριο θα γίνει γεώτρηση στο μπλοκ 2, δυτικά της Κέρκυρας. Τώρα έχουμε και το μπλοκ 10. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Πράγματι λοιπόν βγήκε η κοινοπραξία στο Ζάπιο και ενώθηκαν οι Exxon μαζί με την Ενεργειακή και τα ΕΛΠΕ και πρωτοστατούντος του Υπουργού του κ. Παπασταύρου ανακοινώθηκε η σύζευξή τους, η ένωσή τους σε μια κοινοπραξία. Εμάς, σαν απλούς πολίτες, εμάς σαν Έλληνες φορολογούμενοι, εμάς που πληρώνουμε την ενέργεια τόσο ακριβή, μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι operator, ποιος θα τρυπήσει και ποιος θα κάνει τη γιώτρηση. Εμάς μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Να γίνει γιώτρηση, να βρεθεί το κοιτάζει. Συνεπώς αυτά τα πανηγύρια ότι ήρθε η Exxon και μάλιστα ο κύριος Παπασταύρου έκανε και ένα μεγάλο λάθος, μια μεγάλη γκάφα, ένα ατόπιμο. Εμφανίστηκε ως ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας και μιλούσε για τεχνικά χαρακτηριστικά της γιώτρης. Θα πάει σε τόσο βάθος, θα είναι τόσο ακριβώς, θα βρούμε αυτό, θα βρούμε εκείνο και δεν άφηνε την κοινοπραξία να παρουσιάσει το σχέδιο της γιώτρης. Και εκεί λοιπόν που όλοι πιστεύανε ότι πράγματι τα έχουν βρει και λοιπά, ξαφνικά βγαίνει η κοινοπραξία τότε, πριν 4 μήνες, και λέει θα υποβάλουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη γιώτρηση τον Ιούνιο. Στο μεσοδιάστημα από τότε μέχρι σήμερα ξαναβγήκε ο κύριος Παπασταύρου. Και μάλιστα πιο συγκεκριμένα, 14 με 18 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η γιώτρηση το μπλοκ 2. Και ξανά τον αδειάζει η κοινοπραξία. Και βγαίνει η κοινοπραξία και δηλώνει ότι την ΠΕ θα την υποβάλουν τον Ιούλιο, ένα μήνα μετά. Γιατί λέει θέλουμε να κάνουμε και τη χαρτογράφηση του βυθού και να υποβάλουμε την ΠΕ μαζί και τα δύο. Και της γιώτρησης και του βυθού. Και αν ήμασταν σε μια άλλη χώρα θα έλεγα μπορεί να γίνει. Δεν είναι αδύνατο να γίνει. Το θέμα είναι αυτοί που είναι στην κοινοπραξία, οι έξω, τα ΕΛΠΕ, οι ενεργειακοί, έχουν εμπειρία από αυτή την κυβέρνηση. Τα ΕΛΠΕ το 2009 εκδιώχθηκαν από τον Πατραϊκό, επέστρεψαν το οικόπεδο πίσω, γιατί ο Πρωθυπουργός έλεγε δεν θέλω πετρέλαιο, θέλω μυστικό αέριο. Η ενεργειακή εκδιώχθηκε από τα Γιάννα, γιατί ο Πρωθυπουργός έλεγε δεν θέλω πετρέλαιο, θέλω φυσικό αέριο. Η Exxon επέστρεψε το ένα οικόπεδο δυτικά της Κρήτης, την καθυστέρησαν 3,5 χρόνια από προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων να κάνει τις σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης και αναρωτιέμαι. 3 δεινοπαθούσες εταιρείες με την ίδια κυβέρνηση. Γιατί πιστεύουν ότι η γεώτρηση θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο. Γιατί πιστεύουν ότι η ΜΠΕ τους θα εγκριθεί αμέσως. Η ΜΠΕ των Ιωαννίνων της Ενεργειακής δεν εγκρίθηκε ποτέ. Η ΜΠΕ της έξω νότια της Κρήτης καθυστέρησε 3,5 χρόνια. Γιατί είναι σίγουροι τώρα θα πάρουν την έγκριση. Γιατί είναι σίγουροι ότι δεν θα έχω προσφυγές το Συμβούλιο της Επικρατείας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και ότι το Συμβούλιο θα αποφασίσει τόσο γρήγορα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλα αυτά που ανακοινώνει ο κ. Παπασταύρου είναι επικοινωνιακά τεχνάσματα και κόλπα για να δείξει ότι νοιάζεται ακόμα και γι' αυτό. Θέλει να οικειοποιηθεί αυτό που απαρνήθηκε. Θέλει να οικειοποιηθεί τις έρευνες υδρογονανθράκων, την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, αυτοί που κυνήγησαν τις έρευνες και δεν τις ήθελαν. Και πάμε στο επόμενο βήμα που επίσης είναι να απορρεί κανείς το θράσος που έχουν. Έχουμε το μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό. Εδώ και 2 χρόνια έχουν ολοκληρωθεί οι τρισδιάζαντες σεισμικές απεικονίσεις των ΕΛΠΕ. Ήτανε μοναδικός παραχωρησιούχος και περιμέναμε από πέρσι να ανακοινωθεί το σχέδιο της γιώτρησης. Όμως η κυβέρνηση αποφάσισε τεχνιέντος να ακυρώσει και αυτό το οικόπεδο. Τι έκανε πέρσι? Ανακοίνωσε θαλάσσιο πάρκο δυτικά του Κυπαρισιακού, του μπλοκ 10. Σε επαφή. Και μάλιστα πήρε και ένα κομμάτι, αυτό που έχει το νησί των Στροφάδων. Και σαν αντάλλαγμα τους έδωσε το Α2, ένα μικρό κομματάκι νότια του Κυπαρισιακού. Όλοι πιστέψαμε ότι η ιστορία τελειώνει και με τον μπλοκ 10, ότι θα ακυρωθεί και αυτό το πακέτο, αλλά επειδή θέλει να δείξει επικοινωνιακά ότι δεν διώχνει τις εταιρείες και επειδή τα ΕΛΠΕ είναι κρατική εταιρεία, βρήκαν ένα τρόπο λοιπόν, όλοι μαζί πέσανε πάνω και η κυβέρνηση και η ΔΕΙΑΒ και τα ΕΛΠΕ και πείσανε τη Σέβρον να μπει στο παιχνίδι του μπλοκ 10. Με μία προϋπόθεση όμως. να τους δώσουν παράτηση 18 μηνών. Δηλαδή να κρατήσουν ενεργό το οικόπεδο, αλλά να μην εκτελεστεί ιδιώτες. Αυτό για μένα είναι θράσος. Μια περιοχή τόσο όρημη που έπρεπε να πάμε σε εκτέλεση ιδιώτρησης, αποδέχτηκε η ελληνική πολιτεία την παράταση των 18 μηνών χωρίς να είναι αναγκαίο. Πρέπει να κάνουμε, λέει, σεισμικές έρευνες στο Α2. Μα το Α2 είναι μια κουτσουλιά. Είναι στο πουθενά. Έχεις το οικόπεδο 10, το οποίο οικόπεδο 10 το 2013, όταν επεξεργαζόμενα τα παλιά σεισμικά και ήμουνα στο Τέξας, τα έδειξα σε 5 αμερικάνικες εταιρείες και μου είπαν αυτά είναι κόλπος του Μεξικού. Δηλαδή εντυπωσιάστηκαν με τις δομές που υπάρχουν και όλοι περιμένανε ότι αυτό το μπλοκ 10 θα είναι πολύ πετυχημένο. Δεν ήρθαν όμως στο διαγωνισμό. Δεν ήρθαν γιατί δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση. Και από το 2013 είχα στείλει επιστολές τότε στον κύριο Σαμαρά, λέγοντάς του ότι οι εταιρείες πιστεύουν ότι έχουμε κοιτάσματα, αλλά δεν εμπιστεύονται το καθεστώς της κυβέρνησης. Για το αν θέλει δηλαδή να αξιοποιήσει τους υδρογονάνθρακες.
10: Τις προάλλες είχατε πει σε ένα κανάλι ότι δεν μας θέλουν ενεργειακά αυτόνομους ούτε η Ευρώπη, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε τα ντόπια συμφέροντα. Αυτό δεν είναι απλώς πολιτική κριτική, είναι κατηγορία εθνικής υποτέλειας. Η ερώτησή μου είναι απλή. Ποιο είναι το συμφέρον του καθενός να μένει η Ελλάδα ενεργειακά εξαρτημένη?
11: Δεν είπα ότι δεν μας θέλουν ενεργειακά αυτόνομοι. Δεν μας θέλουν οικονομικά δυνατούς. Δεν μας θέλουν τους παρόχους ενέργειας της Ευρώπης. Φανταστείτε να αξιοποιήσουμε τα κοιτάσματά μας. Ξεχάστε την Ελλάδα. Αν αξιοποιήσουμε τα κοιτάσματά μας, θα είμαστε η πρώτη οικονομική ισχυρή χώρα της Ευρώπης. Εκεί που μας κουνούσαν το δάχτυλο θα τους κουνάμε εμείς το δάχτυλο. Γιατί για τα επόμενα 50 χρόνια η ενεργειακή αυτάρκεια της Ευρώπης θα περνάει από την Ελλάδα. Ποιος φαντάζεστε θα ήθελε μια τόσο δυνατή Ελλάδα? Κανένας. Κανένας στον πλανήτη. Ούτε οι Ευρωπαίοι μας θέλουν τόσο δυνατούς. Γιατί αυτόματα θα αποπληρώναμε το χρέος. Γιατί αυτόματα θα ήμασταν ο ενεργειακός κόμβος. Μπορεί με να τους στήχιζε φθηνότερα, αλλά εμείς θα ήμασταν ο ηγέτης, ο ηγεμόνας, ο ρυθμιστής της κυκλοφορίας της ενέργειας στη Μεσόγειο. Τώρα, αν αυτό συνδυάζεται και με το γεγονός ότι και τα ντόπια συμφέροντα δεν θέλουν την αξιοποίηση, γιατί έχουν τα καράβια, και οι Αμερικάνοι δεν θέλουν τη δύναμη της Ελλάδος για να είμαστε υποτελείς τους. Άρα λοιπόν ένα συνδυασμός πακέτων οδηγεί σε μία πολιτεία κυβέρνηση ελεγχόμενη από όλες αυτές τις διαδικασίες. Υπογράψαμε μνημόνια να βάλουμε ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά πάρκα. Υπογράψαμε μνημόνια να καταστρέψουμε το λιγνίτι. Υπογράψαμε μνημόνια και είμαστε πρωτοπόροι στην εφαρμογή ποσοστώσεων στην πράσινη ενέργεια. Προχθές, πιθανά να το είδατε, καταστρέψανε τις εγκαταστάσεις της Πτολεμαϊδας που ήταν τα εξορρυκτικά μηχανήματα. Δηλαδή είναι βήματα που δείχνουν τα θέλω αυτής της κυβέρνησης. Το μόνο εμπόδιο, γιατί αυτές τις μέρες πράγματι μίλησα σε αρκετά κανάλια για το θέμα αυτό, το μόνο εμπόδιο, γιατί όλοι βλέπουν το καλό, βλέπουν τις κινήσεις της κυβέρνησης, της πολιτείας, ότι πάμε να το απελευθερώσουμε. Το μόνο καλό είναι, με όλα τα κακά του, η παρουσία του Τραμπ. Η παρουσία του Τραμπ που είπε drill baby drill ανάγκασε την ελληνική κυβέρνηση να προσαρμοστεί σε αυτά τα θέλω και να ενεργοποιήσει όσο μπορεί καθυστερημένα και με όσα φρεναρίσματα μπορεί να πατήσει τη διαδικασία εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων. Αν ο Τραμπ τους επόμενους 6 μήνες δεν είναι πρόεδρος, ακυρώνονται όλα. Αν παραμείνει για άλλους 6 μήνες, πιθανά να δούμε την πρώτη γεώτρηση, το μπλοκ 2. Αν γίνει η πρώτη γεώτρηση και πετύχει, τότε θα ανοίξει ο ασκός και θα γίνουν όλες οι υπόλοιπες γεωτρήσεις που προβλέπονται.
10: Βασικά, να πάμε λίγο στο μπλοκ 10 πρώτα απ' όλα. Η Σεύρον ζήτησε 18 μήνη παράταση για το μπλοκ 10 του εκπαιρεσιακού και αιτείται το 70% που κατέχει η Hellenic Energy. Η ερμηνεία σας, τα πήρε και τα δύο. Η ερμηνεία σας ήταν, θέλει να ζητήσει με την, να συζητήσει με την επόμενη κυβέρνηση. Αν ισχύει αυτό, σημαίνει ότι η Σεύρον αξιολογεί ότι η ερηνή κυβέρνηση δεν είναι, δεν δίνει εγγυήσεις για γεώτρηση, είναι θέμα πολιτικής αξιοπιστίας ή νομικών εγγυήσεων?
11: Κοιτάξτε, οι συμβάσεις που έχει υπογράψει είναι ξεκάθαρες. Θα αξιοποιήσουμε και το πετρέλαιο. Αλλά βλέποντας τι τράβηξε η Exxon, είναι επιφυλακτική. Ενώ όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης γενικώς, παραδέχονται ότι αν βρούμε πετρέλαιο θα το πάρουμε, ο Πρωθυπουργός μέχρι και προχθές σε πανελλήνιες δηλώσεις του είπε, μιλούσε μόνο για το φυσικό αέριο. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή το αφήγημα έχει αλλάξει, αλλά δεν θέλουν να το παραδεχτούν, ότι κάνουν λάθος εκτιμήσεις, κακώς διώξαν τα ΕΛΠΕ από τον Πατραϊκό, κακώς διώξαν τα, την Ενεργειακή από τα Γιάννενα, κακώς ακυρώσαν το Κατάκολο, όλα αυτά τα κακώς κείμενα δεν θέλουν να τα χρεωθούν πριν τις εκλογές. Θεωρώ ότι ακόμα και να είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, το αφήγημα θα έχει αλλάξει. Άρα θέλει να συζητήσει η Σεύρον με νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, την επομένη των εκλογών.
10: Ας πάμε λίγο στον ΑΣΟΠΟ 2027. Η ExxonMobil με Energean και Hellenic Energy ετοιμάζεται να χτυπήσει τη δομή ΑΣΟΠΟΣ στο βορειοδυτικό Ιόνιο το Φεβρουάριο του 2027. Πρόκειται για γεώτρηση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα ή είμαστε ακόμα στη φάση βλέπουμε αν υπάρχει κάτι εκεί?
11: Κοιτάξτε να δείτε. Τα σεισμικά που είχα δει το 2013 από την περιοχή, πριν εκτελεστούν οι τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες που έκανε η Ενεργειακή, έδειχνε 2-3 μεγάλες δομές. Και ο Άσοπος 2 και ο Άσοπος 1, υπήρχαν και άλλες περιοχές, γιατί ήταν γνωστό το παραγωγικό πεδίο, από πού παράγεται, πού αποθηκεύεται. Υπήρχε ένας μεγάλος προβληματισμός, που θεωρώ ότι τον έχουν λύσει. Αν το καπάκι από πάνω, η μόνωση από πάνω, το ceiling που λένε επιστημονικά, είναι αρκετό να αντέξει τις πιέσεις των κοιτασμάτων που είναι από κάτω? Φαίνεται ότι η απάντηση είναι ναι, μπορεί να αντέξει. Εξάλλου υπάρχουν ισοδύναμες περιοχές στην Ιταλία που έχουν παραγωγικά πεδία, άρα ξέρουμε πού θα βρούμε και τι θα βρούμε. Τώρα, το ότι βάζουν το ρίσκο ή αν θέλετε την επιτυχία 1:7 περίπου στο 16-17% είναι στρατηγική εκτίμηση. Τώρα πλέον με τις τρισδιάστατες απεικονίσεις αυτό το ρίσκο έχει μειωθεί πάρα πολύ. Ή αν θέλετε το ποσοστό επιτυχίας έχει αυξηθεί. Το μόνο ρίσκο που έχουν αυτές οι εκτιμήσεις είναι αν έχω βαρύ πετρέλαιο ή λαφρύ πετρέλαιο. Αν αυτό είναι δηλαδή ρευστό που θα ρέει ή θα είναι βαρύ και θέλει ειδική επεξεργασία. Γνωρίζοντας όμως ότι η Απούλια πλατφόρμα έχει παραγωγικά πεδία μητρικά πετρώματα συγκεκριμένου χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ηλικίες, θεωρώ σίγουρο ότι το πετρέλαιο και το πετρέλαιο θα είναι σίγουρα εκμεταλλεύσιμο, όπως προφανώς και το φυσικό αέριο. Τώρα, αν περιμένω φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, τα ανώτερα στρώματα, δηλαδή όταν το παραγωγικό πεδίο είναι από το ανώτερο 4 χιλιόμετρα, έχει και φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Τα βαθύτερα στρώματα έχουν υπερθερμανθεί και θα δώσουν μόνο φυσικό αέριο. Είναι ένα μεικτό σύστημα. Προφανώς μια επιβεβαιωτική γεώτρηση θα λύσει τις απορίες και θα απαντήσει τα ερωτήματα, αλλά εγώ νομίζω ότι τα ποσοστά επιτυχίας είναι πάνω από 80%.
10: Συνεντεύξει σας, θέσατε ρητά το ερώτημα αν η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με περιβαλλοντικές οργανώσεις να μην υπάρξει προσφυγή στο ΣΤΕ, ώστε να φαίνεται ότι προχωράει ο ΑΣΟΠΟΣ χωρίς εμπόδια. Είναι η χρήση του περιβαλλοντισμού ως πολιτικό εργαλείο ελληνική ιδιαιτερότητα ή το βλέπουμε και σε άλλες χώρες Μεσογείου? Μήπως αυτό είναι ένα, ας το πούμε, κάτι που έχει μείνει από τον παλιό καιρό πριν τον Τραμπ?
11: Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τέτοιους αυστηρούς κανόνες για όλες αυτές τις παράκτιες δραστηριότητες που το ρίσκο είναι πολύ μικρό. Νομίζω ότι είναι όλα μέσα σε ένα μηχανισμό αντίδρασης. Δεν μπορώ να ξεχάσω το 12-13 που γινόντουσαν οι σεισμικές έρευνες από την BGS, πώς γυρνούσαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, επιβάλλανε και καλά κάνανε και υπήρχαν καράβια που παρακολουθούσαν, είχαν βάλει γεώφωνα μέχρι και για το θόρυβο και για το τσιρτσίρισμα που έκαναν οι γαρίδες. Υπήρχε μια ησυχία, δεν επηρεάστηκε κανένας. Είναι τέτοιο μεγάλο το ρίσκο σε μια εταιρεία να μην πάρει όλα τα μέτρα ασφάλειας, που νομίζω είναι αστείο ακόμα να πιστεύουμε ότι οι εταιρείες θα πάνε να μολύνουν τη θάλασσα. Φανταστείτε ότι ενώ η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα και έχουμε γύρω-γύρω συνέχεια πολέμους, Συρία, Ισραήλ, Λίβανος, Λιβύη κλπ, δεν έχει τολμήσει κανένας να χτυπήσει πετρελαϊκή υποδομή. Γιατί ξέρουν ότι αυτόματα αυτή η χώρα που θα τολμήσει να χτυπήσει η ενεργειακή υποδομή θα εξαφανιστεί από το χάρτη. Γιατί όλες οι άλλες θα κινηθούν εναντίον. Αυτή τη στιγμή η Μεσόγειος, η Μεσόγειο τη σέβονται όλοι. Η Αλβανία έχει δίπλα μας 30 γεωτρήσεις παραγωγικές και δεν άκουσα κάποιον να ανησυχεί αν οι διαδικασίες που ακολουθούμε είναι σωστές, αν παίρνονται μέτρα προφύλαξης κλπ. Η Λιβύη το ίδιο. Δηλαδή μας νοιάζει και φοβόμαστε ότι μπορεί να έχω κάποια αστοχία στο μπλοκ 2, στο να σου πω 2, όταν δίπλα μου τα διαπόδια νησιά κινδυνεύουν από την Αλβανία, όταν η Κέρκυρα κινδυνεύει από την Αλβανία λόγω των στενών και δεν κινδυνεύει από το να σου πω 2.
10: Τώρα να περάσουμε λίγο στη διεθνή διάσταση. Από τον Γενάρη του 2026 η τουρκική Turkish Petroleum έχει υπογράψει συμφωνίες με ExxonMobil, Chevron και Shell για έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο. Δηλαδή στους ίδιους κολοσσούς που υπογράφουν και μαζί μας. Αυτό σημαίνει ότι ο Αμερικάνικος παράγοντας παίζει και στις δύο πλευρές του Αιγαίου ταυτόχρονα ή υπάρχει γεωστρατηγική λογική που ωφελεί την Ελλάδα?
11: Και στις δύο και στις τρεις και στις τέσσερις. Είναι και στο Ισραήλ, είναι και στην Κύπρο, είναι και στη Λιβύη, είναι και στην Τουρκία. Αυτοί δεν έχουν χρώμα χώρας, έχουν χρώμα χρήματος. Η στρατηγική τους είναι να ελέγξουμε την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Όλα τα κοιτάσματα την Νοτιοανατολική Μεσογείου να τα αξιοποιήσουν αμερικάνικες εταιρείες. Να φύγει η ENI, η BP, η Shell, όλες αυτές τις εταιρείες να αποχωρήσουν έτσι ώστε αυτό το ποσοστό που θα ανήκει στις εταιρείες, το 60-65-50%, να θεωρείται αμερικάνικο προϊόν και να είναι ο προμηθευτής της Ευρώπης αυτής της ενέργειας. Τι διαπραγματεύονται αυτές οι εταιρείες, πώς θα γίνει η αξιοποίηση των κοιτασμάτων. Χθες ανακοίνωσε η Chevron ότι είμαστε σε θέση να παράγουμε συγκεκριμένες ποσότητες μεθανίου από την Αφροδίτη στην Κύπρο και από άλλες πηγές και θα τα μεταφέρουμε με αγωγούς στην Αίγυπτο. Δεν έχουν χρώμα χώρας, έχουν χρώμα χρήματος. Αυτό που θα πιέσουν στην επόμενη φάση είναι να λυθεί το πρόβλημα η αξιοποίηση της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αν θα περάσει από την Τουρκία ή αν θα περάσει από την Ελλάδα. Η Τουρκία πιέζει να περάσει η λεκάνη της Λεβαντίνης σε πρώτη φάση από εκεί. Οι Ισραηλοί προφανώς και δεν θέλουν. Οι Ισραηλοί επιμένουν και νομίζω αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο EastMed και να κατασκευαστεί ο EastMed από Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη. Για να γίνει αυτό προφανώς θέλουμε την ΑΟΣ με την Κύπρο. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι ένα συνοθήλευμα δράσεων ενεργειών που θα ξεκαθαρίσουν θεωρώ τον επόμενο χρόνο, γιατί οι εταιρείες δεν μπορούν να περιμένουν. Αν θα αποφασίσουμε εμείς και όσο είναι ο Τραμπ εκεί και πρέπει να πάρει μια απόφαση να χαϊδέψει τα αυτιά της Τουρκίας αλλά να κάνει τον EastMed για να εξυπηρετήσει τους κολοσσούς τους δικούς τους, νομίζω πρέπει να το περιμένουμε την επόμενη χρονιά. Και μην ξεχνάτε ότι ο EastMed θα είναι καθοριστικός παράγοντας για το ποιος έχει δικαιώματα και στη λεκάνη του Ηροδότου. Η λεκάνη του Ηροδότου είναι μεγαλύτερη, διπλάσια από τη Λεβαντίνη, άρα μεγάλοι κολοσσοί τώρα περιμένουν να δουν πότε θα μπουν και στη λεκάνη του Ηροδότου.
10: Τώρα να περάσουμε λίγο στην Κύπρο, διότι μερικές φορές κάνουμε συγκρίσεις Ελλάδας-Κύπρου, πολλές φορές. Ας πούμε, η Κύπρος Μια χώρα με κατεχόμενα εδάφη, ατελή κυριαρχία, ετοιμάζεται να πουλήσει φυσικό αέριο στην Ευρώπη το 28 με τα κοιτάσματα Γλάφκος και Πήγασος. Εμείς δεν έχουμε χτυπήσει ένα τρυπάνι. Τι κάνει η Κύπρος που το κάνει η Ελλάδα, που η Ελλάδα αρνείται να το κάνει?
11: Η Κύπρος τότε με τον Κασίνη βγήκε στην Αμερική, έψαξε και έφερε τους Αμερικάνικους κολοσσούς στην Κύπρο. Όταν έβγαλε τα οικόπεδα, γκρίνιαξε λίγο η Τουρκία, διεκδικώντας και αυτή μερίδιο για τα κατεχόμενα. Και όταν ήρθαν τα καράβια της ENI, της BP, της Shell, απείλησε να τα πυρπολήσει και αποχώρησαν. Οι μόνοι που δεν αποχώρησαν ήταν οι Αμερικάνοι, γιατί κατέβασε το Αμερικάνικο ναυτικό και σταμάτησαν. Μετά οι διαδικασίες εξελίχθηκαν μια χαρά. Το 2011, όταν βρέθηκε η Αφροδίτη, τότε οι Ισραηλινοί ζήτησαν από την κυβέρνηση της Κύπρου να αγοράσουν τα δικαιώματα της Αφροδίτης και να προσφέρουν στην Κύπρο αμυντική ασφάλεια. Θυμάμαι, ήμουνα σε ένα συνέδριο του Economist τότε στην Κύπρο και είπα τότε στον πρόεδρο, δεν θα πω ονόματα, πούλα. Πούλα για να σώσεις τη χώρα σου από το μνημόνιο. Είχαμε μπει εμείς ήδη στο μνημόνιο, η Κύπρος ακόμα όχι. Και του έλεγα τότε ότι έχετε τεράστια κοιτάσματα. Πούλα αυτό, εξασφαλίζει την αμυντική ασφάλεια, δεν μπαίνει σε μνημόνια και θα προχωρήσει σε επόμενες γεωτρήσεις και θα σώσει την Κύπρο. Μπήκε η Κύπρο στο μνημόνιο, δεν πούλησε, πήγε να μπλέξει, έμπλεξε και δεν έμπλεξε, γιατί ακόμα δεν έχει αξιοποιήσει κοιτάσμα. Έχουν βρει κοιτάσματα, αλλά ακόμα δεν ξέρουν τον τρόπο της αξιοποίησης. Αν θα κάνανε σταθμό υγροποίηση στην Κύπρο, αν θα πηγαίνανε τα κοιτάσματα στην Αίγυπτο που ήταν οι σταθμοί, οι μονάδες έτοιμες, νομίζω ότι το σενάριο πάει για Αίγυπτο, γιατί τότε στην Αφροδίτη ήταν η Νόμπλ, η Ισραηλινή εταιρεία, η Ισραηλινοαμερικάνικη εταιρεία. Τότε λοιπόν όταν βρέθηκε το κοίτασμα στην Αφροδίτη, είχε κυκλοφορήσει ένα σχέδιο της Νόμπλ στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο για την κατασκευή του EastMed. Η Ελλάδα δεν ήξερε τίποτα. Θυμάμαι στο συνέδριο αυτό είχε έρθει ο κύριος Παπακωνσταντίνου πανηγυρίζοντας για την υπογραφή της συμφωνίας για τον ΤΑΠ, ότι θα αξιοποιήσουμε το αζέρικο μεθάνιο με έναν αγωγό που θα έρχεται από τα Αζερμπαϊτζάν μέσω Τουρκίας, Ελλάδα, Ευρώπη. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Τώρα η Κύπρος δεν μπορεί να περιμένει, ή αν θέλετε οι αμερικάνικες εταιρείες δεν μπορούν να περιμένουν. Η Σεύρον έχει αγοράσει όλα τα κοιτάσματα της Κύπρου, σχεδόν όλα, της Κύπρου και του Ισραήλ, και αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στην Μεσόγειο, που σημαίνει ότι πρέπει να βρει λύσεις. Είναι στο χρηματιστήριο, πρέπει να δει πώς θα αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα. Σήμερα διάβαζα νομίζω ότι θα μεταφέρονται στην Αίγυπτο, γιατί η Αίγυπτος είναι μεγάλη αγορά, έχει ανάγκες και θα τα πουλάει σε πρώτη φάση στην Αίγυπτο. Τώρα αν θα έρθει ο Γλάφκος, αν θα έρθει η Αφροδίτη, αν θα έρθουν άλλα κοιτάσματα της Κύπρου στην Ευρώπη, μένει να φανεί που θα γίνεται η υγροποίηση για να έρθει. Και αυτοί θα περιμένουν ίσως τον κάθετο διάδρομο ή να περνάνε μέσω της Ρεβιθούσας προς την Ευρώπη. Ακόμα δηλαδή, νομίζω ότι ο EastMed θα τον ακούσουμε να κατασκευάζεται όταν θα αποφασίσει η Chevron και η Exxon να στήσουν γεωτρύπανο νότια της Κρήτης. Τότε θα ξεκινήσει και η διαδικασία του EastMed, γιατί χρονικά θέλουμε την ίδια διάρκεια να κατασκευαστεί ο αγωγός και να αξιοποιηθεί το κοίτασμα, όποιο κοίτασμα βρεθεί εκεί.
10: Εσείς τι πιστεύετε, φίλοι μου? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Ας περάσουμε λίγο στο λιγνίτι. Μιλήσατε για λιγνητορυχεία που μετατρέπονται σε λιμνοδεξαμενές, data centers και φωτοβολταϊκά, και ότι η ΔΕΗ νομοθετικά απέκλεισε την επιστροφή της γης στους αγρότες με κερδισμένη τη CVC. Ένα στρατηγικό εθνικό απόθεμα μετατρέπεται σε κέρδος ξένου ιδιωτικού κεφαλαίου. Υπάρχει νομικό πλαίσιο που θα μπορούσε να το ανακάμψει ή έχει ήδη κλείσει η πόρτα?
11: Στην Ελλάδα οι νομοθετικές ακυρώσεις γίνονται μόνο με δυναμικές αντιδράσεις. Όταν πέρασε από τη Βουλή η αλλαγή χρήσεων γης και το δικαίωμα της ΔΕΗ να αποφασίζει, δεν άνοιξε ρουθούνι. Όλα αυτά, ξέρετε, περνάνε μαζί με κάποια άλλα νομοσχέδια που δεν τα παίρνουν είδηση. Τα μαθαίνουμε πολύ καθυστερημένα, πολύ αργότερα, ότι ξέρετε υπήρχε και αυτή η διάταξη ότι θα μπορούσε η ΔΕΗ να χρησιμοποιήσει τους χώρους αυτούς για άλλες χρήσεις. Και πότε το μάθαμε? Όταν κατατέθηκε ο φάκελος περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μετατροπή 2 λιγνητορυχείων σε λιμνοδεξαμενές για να κάνει η μονάδα αντλησιοταμείευσης. Τότε λοιπόν αναρωτηθήκαμε όλοι με ποιο δικαίωμα και βρήκαμε ότι πριν 2 χρόνια είχαν αλλάξει νομοθετικά τις χρήσεις γης και έδιναν το δικαίωμα στη ΔΕΗ να κάνει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι το εξής. Βλέποντας ακόμα πώς λειτουργεί ένα άλλο λιγνητορυχείο, η Αχλάδα, που είναι βορειότερα, που το πουλήσανε γιατί δεν το θέλανε, το Μυτιλινέο. Και ο Μυτιλινέος κάνει εξόρυξη, το μεταφέρει στη Βόρεια Μακεδονία, παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και την αγοράζουμε εμείς. Και αναρωτιέται κανείς, μα είναι δυνατόν να καταστρέφεις τον εθνικό σου πλούτο, το λιγνίτη που μπορείς να χρησιμοποιήσεις εν καιρό πολέμου σε κάποιες άλλες δύσκολες περιπτώσεις, όπως αυτό που βιώσαμε πριν 5 χρόνια. Ο λιγνίτης ξαφνικά είχε μπει στη ζωή μας γιατί ήταν μία ενέργεια που μπορούσε να λύσει προβλήματα. Με αυτό το σκεπτικό η Γερμανία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία ξαναβάλαν στο ενεργειακό τους μείγμα το κάρβουνο. Εμείς αρνηθήκαμε να το κάνουμε σε μεγάλο ποσοστό και τώρα θέλουν και τα παιδιά μας να μην ξέρουν ότι είχαμε λιγνίτη, να μην ξέρουν ότι είχαμε λιγνητορυχεία και αξιοποιούσαμε αυτή την πηγή ενέργειας για το λαό. Συνεπώς, θεωρώ ότι αν θέλουμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση, μόνο αν αλλάξει η κυβέρνηση ή μόνο αν δυναμικά ο λαός, οι πολίτες, αντισταθούν σε αυτή τη μετατροπή των λιγνητορυχείων σε λιμνοδεξαμενές και σε data center.
10: Είπατε ότι ο Τραμπ θέλει το βαρέλι πάνω από 70 δολάρια για να συμφέρει το αμερικανικό σχιστολιθικό. Και άρα η αντλία για τον Έλληνα δεν θα πέσει κάτω από το 1,90 ευρώ. Αν η Ελλάδα είχε αξιοποιήσει τα δικά της κοιτάσματα, θα μπορούσε να αποφύγει αυτή την αμερικανική τιμολογιακή στρατηγική ή ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή αγορά καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε εθνική αυτονομία στις τιμές?
11: Όχι βέβαια, και φυσικά θα το είχαμε λύσει το πρόβλημα. Όλη η Ευρώπη θα το είχε λύσει το πρόβλημα. Αφού πιστεύω ότι για τα 50 επόμενα χρόνια, αν τα αξιοποιούσαμε όλα, θα λύναμε το πρόβλημα της Ευρώπης, σημαίνει ότι και η Ευρώπη δεν θα είχε τέτοιο πρόβλημα. Τι έκανε η Νορβηγία? Η Νορβηγία προχθές ζήτησε άδεια να πάει να κάνει γεωτρήσεις μέσα σε προστατευόμενες περιοχές. Θέλει να αυξήσει την παραγωγή της, γιατί θέλει έσοδα. Και με τις διεθνείς τιμές εκεί που ήταν, προφανώς και θέλει να το κάνει. Εξάλλου, η τιμή στην Αγγλία είναι ελληνική πατέντα με τη φορολογία στο 80%. Που σημαίνει, αν είχαμε δικά μας κοιτάσματα, η τιμή σίγουρα θα ήταν η μισή από αυτή που είναι σήμερα. Και ας υπήρχε το πλαφόν το παγκόσμιο. Εξάλλου, αυτό το έχει καταλάβει και ο ίδιος ο Τραμπ. Και διαισθάνομαι ότι η τιμή μπορεί να πέσει λίγο κάτω, γιατί ο Τραμπ έδωσε παροχές σε αυτούς που επενδύουν στο σχιστολιθικό. Κάτι με τη φορολογία, κάτι με τις διαδικασίες, κάτι με το πώς γίνεται η αποκατάσταση και με το πώς πρέπει να επιστραφεί μια περιοχή, τους έχει κόψει πολλές επιβαρύνσεις, με αποτέλεσμα το κόστος παραγωγής θα πέσει γύρω στα 10 με 15 δολάρια πιο κάτω. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει ένα περιθώριο να διαπραγματευτεί με τον ΟΠΕΚ, με το Ιράν κλπ. Για τιμές περίπου στο 60, για να έχουν βιωσιμότητα και οι αμερικάνικες εταιρείες. Αν φτάσουμε στο 60 με 70, τώρα είμαστε στο 80, πιθανά να έχουμε κάποιες μειώσεις και στην Αντλία.
10: Η Ευρώπη αναζητά νέο ενεργειακό διάδρομο Μεσοτουρκίας. Ενώ τον Μάιο, Τουρκία και Αλγερία ανακοίνωσαν ενεργειακές αμυντικές συμφωνίες για τη Μεσόγειο, σχηματίζεται μια ζώνη ελέγχου στα νότια και δυτικά της Μεσογείου. Αλγερία, Τουρκία, Λιβύη. Αν η Ευρώπη δέσει ενεργειακά με την Τουρκία πριν η Ελλάδα αξιοποιήσει τα κοιτάσματά της, τι χάνει η Ελλάδα στο τραπέζι της ΑΟΣ?
11: Η Τουρκία δεν πρόκειται να παίξει μπάλα. Προσπαθεί. Την έχουν πάντα στην απέξω. Δεν μπορεί να παίξει μπάλα. Αγόρασε, έκανε 4 τρυπάνια. Είπε ότι θα πάει να τρυπήσει στη Λιβύη. Με ποιες διαδικασίες. Τι μπορεί να κάνει. Ποιος, πού, πώς, πότε. Είναι για το Θεαθήνε μια μεγάλη αυτοκρατορία σύμφωνα με τον Ερντογάν. Απλώνει τα δίχτυα της παντού και θέλει να παίξει μπάλα παντού. Είπε θα κάνει γεώτρηση και στα κατεχόμενα, είπε θα κάνει γεώτρηση και στο Αιγαίο, είπε θα κάνει γεώτρηση και στη Μαύρη Θάλασσα. Είδατε να πετυχαίνει κάτι. Δεν έχει τις υποδομές να υποστηρίξει και την τεχνογνωσία για να αξιοποιήσει τέτοιες διαδικασίες. Το ότι έχω 4 γεωτρύπανα δεν σημαίνει ότι έχω και τη δυνατότητα να τρυπήσω, να βρω, να αξιοποιήσω. Οι άλλοι γιατί βρίσκουν. Οι άλλοι γιατί αξιοποιούν. Κάτι δεν πάει καλά στο αφήγημα. Πιστεύω ότι δεν έχουν την τεχνογνωσία να υποστηρίξουν αυτά τα εγχειρήματα. Άρα δεν τους φοβάμαι αν θα πάνε να τρυπήσουν, να παίξουν κλπ. Η Ευρώπη εξάλλου είπα ότι δεν θέλει την Ελλάδα να είναι ο ενεργειακός πάροχος της Ευρώπης. Αλλά απ' την άλλη δεν θέλει και την Τουρκία να ελέγχει με τη στρόφιγγα την παροχή ενέργειας. Να μην την πατήσει όπως την πάτησε με το θέμα της Ουκρανίας. Άρα θέλει περισσότερο το ακριβό αμερικάνικο παρά την εξάρτηση από Τούρκους ή Ρώσους κλπ. Και ύστερα θα δούμε σε δεύτερη μοίρα την Ελλάδα. Δηλαδή η αγωγή του EastMed, δύο κάθετος διάδρομος με αξιοποίηση της νοτιοανατολικής Μεσογείου τους εξυπηρετεί με την έννοια αμερικάνικα κοιτάσματα θα είναι. Τα υπόλοιπα ας τα κάνει η Ελλάδα ό,τι θέλει.
10: Με τον πόλεμο Ιράν, είπα, τους τελευταίους μήνες βλέπουμε ότι οι χώρες του κόλπου αδυνατούν να κάνουν εμπόριο, ας πούμε, και ειδικά εδώ πέρα στην Αυστραλία είχαμε ένα θέμα. Προσπαθούσαμε να βρούμε πετρέλαιο, γιατί προμηθευόταν η Αυστραλία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ήταν τα κλειστά τα στενά. Αυτό δεν χτυπάει τον καμπανάκι στους Έλληνες πολιτικούς, τεχνοκράτες, οτιδήποτε, ότι πρέπει να γίνει κάτι, διότι υπάρχει περίπτωση τα στενά, όχι μόνο του Ορμούς, αλλά γενικά τα στενά, με αποτέλεσμα, ας πούμε, να διαχωριστεί ο κόσμος που θα κλείσουν, δεν χτυπάει το καμπανάκι για αυτάρκεια, ας πούμε.
11: Ξέρετε, από τότε που ανέλαβε ή αν θέλετε που κοντεύαμε να κάνουμε τις γεωτρήσεις, περάσαμε 4 πολέμους. Ο πρώτος πόλεμος Ουκρανία-Ρωσία με την Κρυμαία. Τότε λοιπόν είχα γράψει, είχα πει ότι η κατάληψη της Κρυμαίας ήταν για ενεργειακούς λόγους και όχι για εθνικούς λόγους. Γιατί είχε τεράστια κοιτάσματα στην Κρυμαία και έπρεπε να εκμεταλλευτεί αυτά η Ρωσία σε συνδυασμό με τα λιμάνια, τους κόλπους κλπ. Κλείσανε για λίγο καιρό, περάσαμε μια κρίση, έλεγα μέσα από τον πόλεμο θα ευαισθητοποιηθούν κάποιοι πολιτικοί μας. Έρχεται ο πόλεμος της Παλαιστίνης, έρχεται ο πόλεμος του Λιβάνου, έρχεται ο πόλεμος του Ιράν, έρχεται ο πόλεμος ο ένας. Δεν ανοίγει η ρουθούνη, δεν συμμορφώνεται κανείς, δεν ευαισθητοποιείται κανένας να πει η πόλεμη είναι γύρω μου, μήπως να προχωρήσω σε κάποια αξιοποίηση. Ακόμα και αυτά όπως σας είπα, Πατραϊκός το 19, 22 Γιάννενα, 25 νότια της Κρήτης που ήταν προγραμματισμένη η γεώτρηση της Έξων. Κυπαρισιακός, μπλοκ 2, είναι δηλαδή 6 περιοχές που θα μπορούσαν από το 19 να έχουν ξεκινήσει να βγάζουν πετρέλαιο. Δεν βάζουμε μια. Από το 19 μέχρι σήμερα περάσαμε 3 πολέμους. Δεν συγκινήθηκε κανένας. Γιατί να συγκινηθούν τώρα?
10: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ποια είναι η ειρωνία της κατάστασης? Είναι ότι Θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα data center. Έχουμε, λέει, πολλές πηγές και θα τις βάλουμε όλα μέσα τα data center, διότι πλέον, για, ξέρετε, ότι απαιτεί μεγάλη ενέργεια. Δηλαδή, απαιτεί μια χώρα ολόκληρη σαν την Ιαπωνία να δίνει ενέργεια μόνο για data center. Το θέμα είναι ότι σκέφτονται κάποιοι να κάνουν πυρηνικά εργοστάσια. Τα πυρηνικά εργοστάσια για να γίνουν, εάν το ψάξει κάποιος, μια απλή έρευνα να κάνει στο GPT, ας πούμε, θα δει ότι θέλει 15 χρόνια για να γίνει ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Και πού στην Ελλάδα, που είναι μια χώρα με σεισμούς. Άρα, λογικό είναι η εξόριξη. Λογική είναι η εξόριξη για ενέργεια. Δεν είναι το πυρηνικό εργοστάσιο αυτή τη στιγμή.
11: Αυτή τη στιγμή την ελληνική κυβέρνηση το μόνο που της ενδιαφέρει να έχει αυξημένα έσοδα. Να κάνει παιχνίδι, να μοιράζει δωράκια πριν τις εκλογές, πριν τις γιορτές, για να ξαναγίνει κυβέρνηση. Διάβασα χθες μία ανάλυση ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο σε ενέργεια σε κάθε χώρα της Ευρώπης, πόσο παράγεται από την αιολική, από τα φωτοβολταϊκά, από την πυρηνική κλπ. Κλπ. Και ποιες είναι οι δυνατότητες αποθήκευσης. Έχουμε μία χώρα αναλογικά με την έκταση και τον πληθυσμό της με τα μεγαλύτερα ποσοστά αιωλικής ενέργειας και φωτοβολταϊκών και με τη μικρότερη αποθήκη. Και λέει λοιπόν αυτή η ανάλυση που διάβασα ότι η Βουλγαρία που έχει τη μικρότερη παραγωγή ενέργειας έχει από τις μεγαλύτερες αποθήκες. Και τι κάνουν οι Έλληνες επιχειρηματίες? Πήγαν και κάνανε αποθήκες στη Βουλγαρία. Παράγεται στην Ελλάδα, το αποθηκεύουν στη Βουλγαρία και το ξαναπουλάνε σαν ρεύμα στην Ελλάδα σε υψηλές τιμές. Το στέλνουν στη Βουλγαρία όταν οι τιμές είναι μηδενικές και το εισάγουν από τη Βουλγαρία όταν οι τιμές είναι υψηλές στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Γι' αυτό είναι απρόθυμοι να κάνουν μπαταρίες, αλλά πολύ πρόθυμοι να κάνουν και να συνεχίσουν να κάνουν αιωλικά κέντρα και φωτοβολταϊκά κέντρα. Η Ελλάδα έχει ενέργεια. Το θέμα δεν είναι αν θα κάνω πυρηνική όπως γράφονται ή όχι. Το θέμα είναι να αξιοποιήσω αυτό που αξιοποιεί όλος ο πλανήτης. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Είμαστε η μοναδική χώρα που 40 χρόνια δεν έχουμε κάνει γεώτρηση. Στη Μεσόγειο. Είμαστε περιέργως η μοναδική χώρα που δεν έχει κοιτάσματα. Είχαμε ένα κοίτασμα στον Πρίνο το οποίο έχει εξαντληθεί και εδώ μπαίνουμε σε άλλες διαδικασίες τώρα. Και αντί και εκείνη η περιοχή να επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο και αυτές τις εξαντλημένες γεωτρήσεις το ελληνικό δημόσιο να τις κάνει αποθήκες μεθανίου, τις εκχωρήσαμε στην ενεργειακή για να κάνει αποθήκευση CO2. Είμαστε η μοναδική χώρα στη Νότια Ευρώπη που έχει αποθήκη CO2. Είμαστε η μοναδική χώρα με εξαντλημένες γεωτρήσεις? Όχι. Η Ιταλία έχει αρκετές. Και ψάχναμε μάλιστα στην Ιταλία να νοικιάσουμε εξαντλημένη γεώτρηση για αποθήκη μεθανίου. Και ενώ είχαμε τη δικιά μας, τα νοικιάζαμε από αλλού. Αυτά τα στρεβλά γίνονται μόνο στην Ελλάδα.
10: Κύριε Ζελελίδη, εάν δεν κοιτάς εκεί που θες να πας, θα πας εκεί που κοιτάς. Κάποιος άνθρωπος, πολλά χρόνια πριν, νομίζω ο Δημήτρης Μπάτσης λεγόταν, είχε γράψει ένα ωραίο βιβλίο που πιστεύω κανείς δεν το διάβασε, ούτε εγώ, που λεγόταν «Η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος». Μήπως πρέπει να ξανακοιτάξουμε, διότι θεωρώ ότι τελικά δεν είναι μόνο πολιτικό το πρόβλημα, είναι περισσότερο ψυχολογικό. Έχουμε πάθει μια ητοπάθεια. Δεν μπορούμε, πώς το πω, να είμαστε αφέντες στον τόπο μας και να κάνουμε τα αυτονόητα που κάνουν οι άλλες χώρες για τον τόπο τους. Και ίσως, ξέρετε γιατί το λέω αυτό, εγώ είμαι από την Ηλία. Η Ηλία είναι μια περιοχή η οποία έχει όλα τα καλά του κόσμου, αλλά έχει ένα πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα που είχε και η Φλόριντα πριν την πάρουν οι Αμερικάνοι. Είχε πολλούς ηθαγενείς. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι οι ηθαγενείς της Ηλίας φεύγουν. Εννοώντας, δηλαδή, αξιοποιείται η Ηλία με άλλο τρόπο. Έρχονται επενδυτές, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω. Δεν ξέρω γιατί γίνεται στην Αχαΐα, αλλά στην Ηλία αυτή τη στιγμή έρχονται επενδυτές ξένοι και θέλουν να αγοράσουν μεγάλες εκτάσεις γης για αξιοποίηση, όχι μόνο θέρετρα. Αλλά η Ηλία αυτή τη στιγμή, εκτός όταν θα πουληθεί και η Hellenic Train σε έναν επιχειρηματία και θα αλλάξει κέρια, το κατάκολο και γενικά η Ηλία θα γίνει ένας κόμβος, ένα hub. Μήπως πρέπει να σκεφτούμε πραγματικά για το ποιος μας θέλει σε αυτή την κατάσταση. Ποιος δεν μας θέλει ανεξάρτητος. Ποιος μας θέλει σε μια κατάσταση που να σερνόμαστε. Και να σκεφτούμε λίγο το δίκαιο μας και το μέλλον μας.
11: Αυτή τη στιγμή οι ελληνικές κυβερνήσεις απεμπολίσανε τον πρωτογενή τομέα, δώσαν τη δυνατότητα στους αγρότες, σμπρώχνοντάς τους προς τα εκεί, να εκχωρήσουν τη γη τους για φωτοβολταϊκά πάρκα και ιστορίες. Και η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τουριστικό θέρετρο του κόσμου και σε παροχή υπηρεσιών. Δεν υπάρχει παραγωγική διαδικασία. Θα είμαστε υπάλληλοι αυτών των funds, αυτών των μεγάλων εταιριών που θα πάρουν τη γη και θα σε βάλουν εργάτη στη γη σου να καλλιεργείς για να παράγουν αυτοί. Δυστυχώς εκεί οδηγούμαστε. Δεν υπάρχουν κινήσεις πολιτικές τέτοιες για να αναπτύξουν τον πρωτογενή τομέα. Υπήρχαν παλιά βιοτεχνίες, βιομηχανίες, πολλές μονάδες. Ήμασταν πρώτοι στην εξαγωγή αγροτικών προϊόντων με συνεταιρισμούς, με μεγάλες εταιρείες, με επεξεργασία τέτοιων μονάδων και σήμερα η μία εταιρεία πίσω από την άλλη κλείνει. Δηλαδή, άκουγα προχθές ότι δεν υπάρχουν λεμόνια πλέον στα χωράφια γιατί δεν είχε λεμόνια πλέον η Τουρκία, πάγωσα. Και όλοι ζητούσαν τα λεμόνια τα ελληνικά. Γιατί όταν πουλιόταν το λεμόνι στο μανάβι ή στο σούπερ μάρκετ 80 λεπτά, τον παραγωγό έφευγε με 10 και με 20. Οπότε δεν το συνέφερε. Και καλά έκανε. Τώρα λοιπόν που τα παίρνουν 60 λεπτά, δεν υπάρχει λεμόνι. Άρα δηλαδή υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπίσεις και να βελτιώσεις και να ενισχύεις τον πρωτογενή τομέα. Να βρούμε τρόπους. Δεν το θέλουν.
10: Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
11: Όχι, και ευχαριστώ πολύ.
10: Και εγώ ευχαριστώ, γιατί ξέρετε, το Πανεπιστήμιο Πατρών και γενικά τα πανεπιστήμια της χώρας μας είναι αξιόλογα και είναι κρίμα και άδικο να συμβαίνει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Θα το δούμε. Θα το δούμε και ίσως έχετε ένα δίκιο. Μετά τις επόμενες εκλογές, ίσως τα πράγματα είναι λιγότερο θολωμένα, θα λέγαμε. Δεν θα είναι καθαρά, αλλά θα είναι λιγότερο θολωμένα.
11: Έτσι θέλω να πιστεύω κι εγώ.
10: Κύριε Ζελίδη, σας ευχαριστώ για την ανάλυση.
11: Και εγώ, να είστε καλά.
10: Νομίζω πήραμε σήμερα μια εικόνα που σπάνια ακούγεται με τέτοια σαφήνεια και τεκμηρίωση και που αφορά άμεσα κάθε Έλληνα στην πατρίδα και τη διασπορά. Φίλοι μου, αν βρήκατε χρήση με αυτή την άλλη ματιά, ξέρετε τι να κάνετε, like για να το δει περισσότερος κόσμος και εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Εσείς τι πιστεύετε, είναι θέμα τελικά ανικανότητας ή θέμα συμφέροντος? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.
12: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
14: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
15: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
16: Στη δική της λειτουργία.
17: Τον άνθρωπο.
16: Υπερπλασία προστάτη.
17: Το δόλιο.
16: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
17: Απαράδεκτος.
16: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
17: Δεν τα θέλει.
18: Και ποιος σου το είπε?
17: Η γυναίκα σου.
18: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τα είπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
16: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
19: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
20: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily.

0: Το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γέλ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
1: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
2: Φίλο σου.
0: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
1: Αριστοφάνης.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Earth Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Αγαπητοί ακροατές, χαιρετίζουμε την αγαπητή συγγραφέα, την κυρία Ελένα Διβάνη, που φιλοξενούμε στο News Hub για να παράξουμε το podcast το ηχητικό. Θα μιλήσουμε μαζί της για το τελευταίο της βιβλίο. Καλώς ορίστε, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης, κυρία Διβάνη.
6: Χαρά μου, καλώς σας βρήκα. Τα φιλιά μου στην Κρήτη, στην οποία θα έρθω πολύ σύντομα.
5: Σας αναμένομαι, φαντάζομαι θα είστε στα Χανιά στην έκθεση βιβλίου τέλος Ιουνίου.
6: Βεβαίως, και μετά θα πω στην Ιεράπετρα.
5: Με χαρά σας περιμένουμε. Κύριε Διβάνη, θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο σας βιβλίο, φρεσκοτυπωμένο, φρεσκοεκδιδόμενο. Έχετε γράψει...
6: Φρέσκο κουλούρι.
5: Φρέσκο κουλούρι, σωστά. Έχετε γράψει λοιπόν ιστορικά, ταξιδιωτικά βιβλία, τα έχουμε διαβάσει με μεγάλη χαρά.
6: Όχι μόνο, ένα λεπτό.
5: Βεβαίως.
6: Αυτά είναι κατ' εξαίρεση.
5: Βεβαίως.
6: Τα συνήθεια είναι fiction, είναι λογοτεχνία, μυθιστορήματα και
5: σωστά,
6: διηγήματα.
5: Σωστά, καλά κάνει και με διορθώνετε. Το τελευταίο σας βιβλίο έχει τίτλο «Έτσι τελειώνει ο κόσμος» και θέλω παρακαλώ να ξεκινήσουμε από εκεί, να ερμηνεύσετε γιατί το ονοματίσατε έτσι και το περιεχόμενό του.
6: Σωστά, προβληματίστηκα, πρέπει να σας πω πάρα πολύ τι τίτλο θα δώσω σε αυτό το βιβλίο. Αυτό είναι ένα μυθιστόρημα για την έκπτωση την οποία ζούμε όλοι, που είναι η ηθική, η οικονομική, πολιτιστική, από πάσης απόψεις έκπτωση. Το νιώθουμε όλοι, πιστεύω, και βγαίνει και στις δημοσκοπήσεις πόσο απογοητευμένοι είμαστε, πόσο δεν περιμένουμε τίποτα. Και γιατί? Γιατί αυτός ο κόσμος είναι πια αβίωτος. Έτσι, ο κόσμος, τα παιδιά μας δεν έχουν μέλλον παρά να γίνουν γκαρσόνια. Είναι αβίωτος. Το ξέρετε ότι φεύγουν, πάνε τώρα στις σκανδιναβικές χώρες και για γκαρσόνια, δεν κάθονται εδώ. Πάνε συναντήσαμε στην Ισλανδία, συναντήσαμε στη Δανία, συναντήσαμε στη Σουηδία. Παιδιά που πάνε να κάνουν σέρβις σε άλλες χώρες. Αυτό είναι ένα δράμα, έτσι, αυτό είναι έκπτωση. Οπότε είναι ένα βιβλίο για το πώς φτάσαμε, ένα μυθιστόρημα για το πώς φτάσαμε εκεί, όπου... Η έκπτωση συνεχίζεται και στις προσωπικές μας σχέσεις. Οι φιλίες είναι πια φιλίες σκοπού. Κάνουμε παρέα με όποιον θα μας βοηθήσει στο στόχο που έχουμε. Και μόλις πάψει να είναι σε θέση ισχύως, το ξεχνάμε, να χαιρετάμε. Οι ερωτές μας, και αυτοί πρέπει να έχει κάνει τσεκ σε όλα τα κουτάκια ο άλλος ή η άλλη. Αυτό είναι ξεπεσμός, έτσι δεν είναι? Έτσι λοιπόν βρήκα τον τίτλο, έτσι τελειώνει αυτός ο κόσμος, όχι ο κόσμος γενικά.
5: Το έχει αγκαλιάσει ήδη ο κόσμος. Ευτυχώς διαβάζουμε βιβλία. Δεν μπορούμε να λέμε πλέον ότι δεν διαβάζουν οι Έλληνες βιβλία. Δεν ξέρω, κάτι καλό έκανε η κρίση του κορονοϊού.
6: Έκανε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η κρίση έκανε πολύ καλό. Στράφηκε ο κόσμος πάλι στα βιβλία και κατάλαβε τι παρηγοριά είναι, τι πλούτος είναι. Πόσο μπορείς να ταξιδέψεις, να ενημερωθείς, να διασκεδάσεις, όλα μπορείς να τα κάνεις μέσα από τα βιβλία.
5: Στις εκπτώσεις αυτές που επισημάνατε

0: πολύ συμφωνώ μαζί σας και πιστεύω και οι ακροατές. Διόρθωση υπάρχει, αναστροφή της κατάστασης αυτής?
1: Κοιτάξτε, αυτός είναι και ο λόγος που έγραψε αυτό το βιβλίο. Δηλαδή πιστεύω ότι η κατάσταση αυτή, η νοθρότητα με την οποία δεχόμαστε αυτή την έκπτωση όλη στη ζωή μας και η έκταση αυτής της ηθικής διάβρωσης που μας πιάνει όλους, λίγο ή πολύ, είναι στο ότι δεν έχουμε σαφή εικόνα της πραγματικότητας. Τι ακριβώς γίνεται πίσω από την πλάτη μας. Επομένως έγραψε ένα βιβλίο μετά από σωρία συνεντεύξεων που έκανα με ανθρώπους που είναι σε όλα τα πόστα της εξουσίας, οι οποίοι μου μίλησαν εμπιστευτικά και μου επιβεβαίωσαν με λεπτομέρειες αυτό που υποψιάζομαι και υποψιάζονται και οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες. Έτσι λοιπόν αυτό έχει καταγραφεί για να μην λέει κανένας πως δεν ήξερε.
0: Κύριε Διβάνη, ήσασταν καθηγήτρια ιστορίας εξωτερικής πολιτικής, αν τα λέω σωστά, λοιπόν, αν δεν τα λέω να με διορθώσετε, στην Νομική Αθηνών.
1: Πολύ καλά.
0: Παραιτηθήκα το 12 και θυμάμαι επίσης ότι προσωπικά εγώ και πάρα πολλοί αναγνώστες, τα νέα σας διαβάζαμε με πάθος. Θα εγκαταλείψετε και ως χρονογράφος στις εφημερίδες, αλλά εγκαταλείψετε και την ακαδημαϊκή σας πορεία. Γιατί?
1: Γιατί κανένα από αυτά τα περιβάλλοντα δεν αισθανόμουν ότι βοηθάω πια εκεί. Ήταν ανυπόφορα. Είναι περιβάλλοντα όπου το παιχνίδι της εξουσίας διαιωνίζεται και είναι ένα παιχνίδι που δεν μου πάει. Είμαι απέναντι σε αυτό το παιχνίδι. Και ένιωσα την ανάγκη να, πώς το λένε, να αποκαθαρθώ από αυτό το πράγμα, να δω με ψυχρό μάτι αυτό που γίνεται. Και επειδή είχα τα βιβλία μου, μπορούσαν να με θεραπεύσουν τα βιβλία μου, είχα την δυνατότητα να το κάνω. Πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
0: Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Έχετε δίκιο απόλυτο. Επιβιώνω όσοι είναι στο σύστημα, λέτε, και όσοι είναι εκτός.
1: Το σύστημα θα αλλάξει όταν εμείς θέλουμε να το, θα θελήσουμε να το αλλάξουμε και θα θελήσουμε να σταθούμε απέναντί του. Βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αλβανία. Έχει κατεβεί ο κόσμος στο δρόμο. Κατάλαβε ότι ξεπουλάνε τη χώρα, τα φιλέτα της χώρας, για μια μπουκιά ψωμί. Και είναι στο δρόμο. Και το ματέωσαν. Ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Αρκεί να καταλάβει τι γίνεται και να σηκωθεί από τον καναπέ.
0: Έχετε πει σε συνέντευξή σας ότι δυστυχώς βλέπω παιδιά με ένα και δύο διδακτορικά με ξένες γλώσσες και καταλήγουν γκαρσόνια στην Ελλάδα και συνεχίζουν
1: να... Ισλανδία. Ή στην Ισλανδία, λέω.
0: Ή στην Ισλανδία. Και καταφέρνουν να ληστεύουν στο εξωτερικό. Παίρνουν λοιπόν το οναματιόν τους, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, και βγαίνουν έξω. Φεύγουν. Να... φεύγουν.
1: Δεν φεύγουν. Βλέπουν ότι δεν υπάρχει καμία διέξοδος εδώ. Δηλαδή, όσο ήμουνα στη σχολή, πονούσε η καρδιά μου. Τι να σας πω. Έβλεπα παιδιά με πολύ περισσότερα προσόντα από εμάς, ήδη από αυτή την ηλικία, να είναι απελπισμένα ή να παλεύουν άτσαλα. Ή να προσπαθούν από τόσο νωρίς να συμπλέξουν με τους βρωμερούς κανόνες, μήπως και επιβιώσουν. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θλιβερά. Δεν πρέπει άλλο πια να τα ανεχόμαστε, πιστεύω.
0: Έχετε επισημάνει ότι ζούμε σε μια εποχή δυστοπική και πρέπει να αντιδράσουμε. Αυτό μας λέτε τώρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς τι ζούμε. Ποιο είναι το παιχνίδι, δηλαδή τώρα θα σας πω ένα παράδειγμα. Διαβάζουμε δημοσκοπήσεις. Ναι, όλα ψέματα. Ψέματα επί ψεμάτων.
0: Να μου το στηρίξετε λίγο πληρώσει... αυτό, ναι, ναι, ναι.
1: Όποιος πληρώσει για τη δημοσκόπηση παίρνει μια ευνοϊκή δημοσκόπηση για τον εαυτό του. Όπου το αντίστοιχο κανάλι θα την παρουσιάσει ευνοϊκά και ξέρετε πώς μπορεί να παρουσιαστεί ευνοϊκά οτιδήποτε. Λοιπόν, οπότε ο έρμος, ο τηλεθεατής και η τηλεθεάτρια. Είναι σε ένα θέατρο σκιών. Παρακολουθούν ένα θέατρο σκιών. Ποτέ δεν θα μάθουν ποιες είναι οι λεγόμενες κρυφές δημοσκοπήσεις. Αυτές που κάνουν τα ίδια τα κόμματα και η κυβέρνηση για να μάθουν που ακριβώς βρίσκονται. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα μόνο.
0: Για τον τύπο και την ενημέρωση, το επίπεδο ενημέρωσης στην Ελλάδα.
1: Τι να πω για τον τύπο και το επίπεδο ενημέρωσης. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί είστε μέσα. Είναι. Βλέπετε και τους ευρωπαϊκούς δείκτες έχουν πιάσει πάτο. Μηδέν. Δηλαδή η κυβέρνηση αρχίζει και μοιράζει λεφτά στα έντυπα τα οποία ζουν και δεν ζουν και προκειμένου να ζήσουν τα δέχονται αυτά τα χρήματα και δέχονται να βουλώσουν το στόμα τους. Χοντρικά έτσι έχει η κατάσταση. Έχω μάθει να τα λέω απλά τα πράγματα για να γίνονται κατανοητά.
0: Μα το ξέρω, τα λέτε έξω από τα δόντια και λαϊκά, εκλαϊκευμένα για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Για να καταλάβουν όλοι, ακριβώς.
0: Κύριε Διβάνη, από τη μια έχουμε τον Δήμαρχο, το έμαθα πριν από μερικές ημέρες και γι' αυτό το αναφέρω. Έχουμε τον Δήμαρχο Σερβίων Κοζάνης, που δίνει 5.000 ευρώ για κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί στην περιοχή, στον Δήμο του, και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην κοινότητα Ελάτης Σερβίων Κοζάνης. Και από την άλλη έχουμε ιεράρχες με 95% αύξηση μισθών.
1: Τι να σας πω, λυπάμαι. Λένε για την υπογεννητικότητα και το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι να καταργήσουν τις εκτρώσεις. Αντί να κάνουν παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά, να λύσουν το χέρι των γονιών, να μπορέσουν να ζήσουν και να δουλέψουν, γιατί τώρα πια δεν μπορεί να δουλεύει ένας άνθρωπος, δεν ζουν απλώς. Λοιπόν, άρα πρέπει να δουλεύουν και οι δύο, και ούτως ή άλλως είναι ζήτημα αξιοπρέπειας για τις γυναίκες να έχουν τη δικιά τους δουλειά. Πώς θα την έχουν, πώς θα πληρώνουν την babysitter, σε ποιο παιδικό σταθμό θα την βάλουν που δεν υπάρχουν. Βλέπετε στους παιδικούς σταθμούς κάτι γιατροί και δικηγόροι, οι οποίοι έχουν τρομερά μαύρα έσοδα, εμφανίζονται ως άποροι και παίρνουν τις θέσεις. Έχω πάρα πολλούς στο περιβάλλον μου. Και οι πραγματικά άποροι δεν μπορούν να βρουν θέση, γιατί αυτοί είναι υπάλληλοι και δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα. Είναι εκεί ο μισθός τους. Δηλαδή συμβαίνουν τέρατα από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο. Πώς θα επιβιώσει ο άλλος και θα αποφασίσει να κάνει παιδί σε αυτή την τρελή, σε αυτόν τον τρελό κόσμο, δεν είναι μόνο η χώρα μας, είναι παντού.
0: Με λύπη κατέγραψα δήλωση ειδικευόμενου γιατρού στην Κρήτη που ξενυχτάει στα ΤΕΠ, στα επίγοντα, που παίρνει 3,60 και λέει «Σκέφτομαι, μου έρχεται να παραιτηθώ για να γίνω Μητροπολίτης».
1: Τον καταλαβαίνω, έχει και χιούμορ ο Φουκαράς.
0: Έτσι.
1: Ξέρετε τι τραβάνε τα παιδιά, γιατί στα νοσοκομεία δεν έχουν τους μεσαίους γιατρούς, τη μεσαία ηλικία, δηλαδή τους έμπειρους γιατρούς. Έχουν μείνει μόνο κάποιοι που είναι πριν από τη σύνταξη, γιατί πού να φεύγουν. Και υπάρχουν τα παιδιά που είναι πάρα πολύ νέοι γιατροί, ειδικευόμενοι, οι οποίοι τραβάνε τον παθό τους στον τάραχο. Δεν κοιμούνται και δεν έχουν και την εμπειρία να κάνουν καλά τον κόσμο και αγχώνονται και φρικάρουν. Είναι ήρωες αυτοί που είναι αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ και μπράβο τους. Αλλά πόσο θα μείνουν.
0: Πόσο θα μείνουν, και γι' αυτό βλέπουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρά ότι ο Υπουργός, επειδή φαινέβατε γι' αυτό.
1: Καλά, ο Υπουργός, επειδή έβαψε τον τοίχο, νομίζει έχει προσλάβει τίποτα.
0: Καταραίει το
1: Υπάρχουν γιατροί. Όχι, έχουμε ένα βαμμένο τοίχο.
0: Επιβραβεύεται, κάντε μου ένα σχόλιο για τον Δήμαρχο Σερβίων.
1: Τον
0: κύριο Χρήστο Ελευθερίου, να λέμε το όνομα.
1: Θα κάνει μια κίνηση καλή θελήσεως. Δείχνει ότι καταλαβαίνει. Γιατί ξέρετε, πολύ φοβάμαι ότι αυτοί που είναι στην εξουσία δεν καταλαβαίνουν καν. Δεν τους έχει τύχει αυτό. Δεν έχουν ανεβεί σε λεωφορείο να καταλάβουν πόσο παστωμένοι, ιδρωμένοι άνθρωποι περιμένουν στη στάση για να παστωθούν στη συνέχεια στο λεωφορείο που χάνουν δρομολόγια κάθε μέρα. Δεν έχουν ζήσει αυτό το πράγμα. Περνάει μπροστά η τροχιά, ανοίγει το δρόμο και περνάνε αυτοί με τις αυτοκινητάρες τους και πάνε στη Βουλή ή στα Υπουργεία. Δεν το έχουν νιώσει το πετσί τους. Πώς να το καταλάβουν.
0: Και δυστυχώς εγκαταλείπονται τα βορειοανατολικά μας σύνορα με χίλιους δυο κινδύνους εθνικούς.
1: Δεν το συζητώ. Όλη η χώρα εγκαταλείπεται. Ας είμαστε ρεαλιστές. Και η Αθήνα, μην νομίζετε, γιατί ακούω κάτι το κράτος των Αθηνών, ένα μαύρο χάλι είναι. Κάθε μέρα, ας πούμε, μια και έπιασα τα λεωφορεία που είναι ζωτική σημασία για τον κόσμο. Έτσι, πώς θα πάει στη δουλειά του. Λοιπόν, κάθε μέρα χάνονται δρομολόγια. Κάθε μέρα βλέπεις κοσμάκι στις τάσεις να περιμένει. Και να περιμένει και να περιμένει.
0: Να σας ρωτήσω, θέλω έτσι ένα σχόλιο για το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Έχουμε νέα κόμματα τόσο από την κεντροδεξιά, τόσο και από την κέντρο αριστερά. Διεκδικούν την εξουσία. Να τα πιάσουμε ένα-ένα, θα μου επιτρέψετε.
1: Να
0: ακούσουμε ένα σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα, για τον κύριο Καρυφιανού, για τον κύριο Σαμαρά, που επιχειρεί να τραυματίσει τη Νέα Δημοκρατία ελαίω πρωθυπουργού, γιατί είναι προσωπικό το θέμα, τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω έτσι το σχόλιο σας.
1: Από ποιον αρχίσω, θέλετε?
0: Πάμε από τα κεντροδεξιά, από τον κύριο Σαμαρά και την κυρία Καρυφιανού.
1: Δεν είναι κεντροδεξιά αυτά, είναι πολύ δεξιά, είναι υπερδεξιά. Μην τα λέμε κεντροδεξιά. Η κυρία Κριστιανού, το πρώτο πράγμα που μας είπε είναι ότι δεν της αρέσουν οι αμβλώσεις. Αντί να προστατεύσουμε δηλαδή τα ζωντανά παιδιά, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί, mm-hmm. το παιδάκι της χάθηκε από ένα ασύστολο κράτος και αυτή σκέφτηκε ότι καλό είναι να απαγορευτούν οι εκτρώσεις. Δεν έχω άλλο σχόλιο, τι να πω.
0: Το κύριο Βελόπουλο θα χαρακτήριζα εγώ δεξιά της δεξιάς.
1: Δεξιά της δεξιά.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί μαζί είναι πακέτο, κατά τη γνώμη μου. Τώρα εμένα ρωτάτε, εγώ σας λέω ότι αυτούς τους ανθρώπους τους θεωρώ, δεν τους θεωρώ κέντρο δεξιά με τίποτα, τους θεωρώ δεξιά-δεξιά.
0: Σας απογοήτευσε η κυρία Καριστιανού μάλλον, έτσι.
1: Φυσικά, είχε κάνει ένα φοβερό αγώνα, δηλαδή δεν μπορώ παρά να δεχτώ. Και το είχα δηλώσει και στην Καθημερινή, ότι πέρσι την είχα προτείνει για γυναίκα της χρονιάς, όταν μας ρώτησε η Καθημερινή κάποιους ανθρώπους, γιατί έκανε αγώνα μόνη της, αξιοθαύμαστο. Και μετά πήγε και τον κατέστρεψε με τα ίδια της τα χέρια από τη φιλοδοξία της. Δεν μπορούσε να περιμένει να τελειώσει η δίκη. Πάλι κατέβει τώρα.
0: Ο κύριος Σαμαράς είναι ένα βήμα πριν
1: το ανακοινώσει. Ο κύριος Σαμαράς είναι κάτι προσωπικό αυτό που συμβαίνει, δηλαδή είναι και λυπηρό.
0: Ναι.
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ναι, είναι προσωπικό καθαρά.
0: Πάμε στην αθμένουσα κέντρο αριστερά.
1: Αχ, εδώ είναι ο πόνος ο δικός μας.
0: Μεγάλη ιστορία, ναι.
1: Μεγάλη ιστορία πραγματικά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι όλοι αυτοί, χωρίς να είμαι Πασόκ ίδια, βλέπω ότι δεν μπορεί ένας παρά ένας ψύχρωμος παρατηρητής απ' έξω να βλέπει τι αγώνας γίνεται από δεξιά και από αριστερά να εξαφανίσουν τον Πασόκ. Είναι σχεδόν αστείο αυτό το πράγμα. Σε κάθε εκπομπή, κάθε καναλιού, βγαίνει κάποιος και λέει εντάξει το Πασόκ τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, μόνο τελευταίο δεν το έπανε. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Αυτός που αναδεικνύεται τελευταίος ως ηγέτης της κεντροαριστεράς είναι ο Τσίπρας. Πού είναι η αριστερά εκεί πέρα? Είναι ένας άνθρωπος μόνος του, ο οποίος σαν πεφωτισμένος δεσπότης μας λέει ότι θα διαλέξει αυτός ποιον θέλει στο κόμμα. Δηλαδή αχρηστεύει το ίδιο το κόμμα, αυτό που έφτιαξε, το ανέδειξε στην εξουσία και μετά το διέλυσε με τις ευλογίες του. Και τώρα μας λέει ότι θα δούμε ποιον θέλω. Δεν είμαι σίγουρος. Είναι λυπηρό αυτό. Είναι λυπηρό για την αριστερά. Πονάει η ψυχή μου που το ακούω. Λοιπόν, ποιος μας έμεινε? Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Δηλαδή είναι πολύ λυπηρό το πολιτικό σκηνικό.
0: Άρα οι Έλληνες στις επερχόμενες εκλογές, τώρα όλοι λένε ότι θα γίνει τον Οκτώβριο οι εκλογές. Πέστε μου πώς θα πάνε στην κάλπη με τα 1.000 προβλήματα, με το κυριότερο να είναι η ακρίβεια που δεν τα βγάζουν πλέον πέρα, με τους υπουργούς να λένε μα αυτό αντιμετωπίζει και η Ευρώπη που έχουν διπλάσιους μισθούς.
1: Ναι, αυτό αντιμετωπίζει και η Ευρώπη, πράγματι. Καμία σχέση.
0: Καμία
1: η
0: σχέση.
1: Ευρώπη έχει ρίξει πάρα πολύ το ΦΠΑ, ο οποίος διατηρείται εκεί ψηλά σε εμάς για να μαζεύει η κυβέρνηση λεφτά και να τα δίνει μετά εν είδη ελεημοσύνη στον κόσμο. Όχι. Μην ακούμε τέτοια πράγματα. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε φως από πουθενά. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν έχει ξεπροβάλει κάποια δύναμη που να πει, που να είναι σοβαρή, να έχει σοβαρό πρόγραμμα. Έναν ηγέτη ο οποίος να προσελκύει τον κόσμο, γιατί κακά τα ψέματα. Χρειάζεται και τα πρόσωπα των ηγετών να έχουν κάτι ελκυστικό, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να τους ακούσει. Και τέτοιο πράγμα δεν έχουμε. Εγώ δεν το βλέπω.
0: Ανησυχεί, βεβαίως έχετε απόλυτη δίκιο, εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά τον τεντικό λόγο το έχουν οι απλοί Έλληνες πολίτες.
1: Το μη χείρον άριστον. Ο καθένας πρέπει να σηκωθεί και να πάει να ψηφίσει το μη χείρον άριστον. Αυτά έχουμε τώρα. Με αυτά θα πορευτούμε.
0: Όλο ατάκες μου δίνετε για τίτλους και δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω όταν γράψω τον. Κυρία Διβινή, Διβάνη με συγχωρείτε, θέλω να μου πείτε το εξής. Ο κόσμος ανησυχεί και για τα εθνικά θέματα. Βλέπει μια επιθετική Τουρκία και βλέπει τα κόμματα να ερίζουν για το πώς να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με διαφορετικούς τρόπους και προτάσεις και μέσα. Και εδώ θα έπρεπε για το θέμα αυτό τουλάχιστον τα κοινοβουλευτικά κόμματα να έχουν μια ενιαία εθνική στάση.
1: Πολύ σωστά τα λέτε. Όμως εγώ πρέπει να σας πω ότι υποψιάζομαι και την επιθετικότητα της Τουρκίας. Δηλαδή, αυτό είναι ένα παιχνίδι που παίζουν και η κυβέρνηση της Τουρκίας και η δικιά μας για εσωτερικούς λόγους. Θα έχετε προσέξει, φαντάζομαι, ότι κάθε φορά που είμαστε μακριά από τις εκλογές, τα βρίσκουμε με την Τουρκία. Ήρεμα νερά. Μόλις πλησιάζουμε τις εκλογές, τα έρμα, τα ήρεμα νερά, μας απειλεί η Τουρκία. Δεν το έχω αυτό πλέον αυτό. Βεβαιώνω τους ακροατές και τις ακροατριές σας, δεν θα γίνει πόλεμος. Mm-hmm. Ακόμα ένα εκλογικό τρίκι είναι αυτό.
0: Το βιβλίο, το τελευταίο, έχει αγκαλιαστεί από τους αναγνώστες.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι στα ευπόλυτα, δεν ξέρω αν εσάς τα ευπόλυτα σας συγκινούν ή όχι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Φυσικά μας συγκινούν, ναι. Γιατί όταν γράφουμε θέλουμε να μας διαβάζουν.
0: Σωστά.
1: Ειδικά αυτό το βιβλίο, θα στεναχωριόμουν πάρα πολύ αν δεν το διάβαζαν, γιατί σας είπα το στόχο αυτού του βιβλίου. Να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Να καταλάβει όταν διαβάζει εφημερίδες τι είναι από πίσω. Ποιος πληρώνει για τα νέα που διαβάζει. Πώς δημιουργούνται οι δημοσκοπήσεις. Πώς οι πολιτικοί καταστρώνουν το σχέδιό τους. Πώς αντιμετωπίζουν τον κόσμο. Επομένως, όχι μόνο είμαι ευχαριστημένη, είμαι πανευτυχής που αμέσως αυτό το βιβλίο έκανε θράψη.
0: Και ευχόμαστε να αρχίσετε να γράφετε πάλι σε κάποια εφημερίδα για να σας διαβάζουμε ως χρονογράφος. Κυρία Διβάνη, θα έρθετε, σας περιμένω στα Χανιά, στην Ιερά Πέτρα. Φαντάζομαι ότι στην Ιερά Πέτρα θα παρουσιάσετε το βιβλίο σας,
1: Ναι, βέβαια.
0: Και να το
1: θα έχω
0: αυτό.
1: Την ευκαιρία να συζητήσω και με τον κόσμο που ανυπομονώ.
0: Να το κάνετε και στις άλλες πόλεις της Κρήτης.
1: Βέβαια, είμαι σε book tour συνεχές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε που συνομιλήσαμε μαζί και σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Διβάνη.
1: Κι εγώ, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake
9: και η μαύρη χείρα.
10: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
11: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
13: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά δε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
14: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο κι αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
15: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τη σύγχρονη επικειοκρατία θα ασχοληθούμε. Με τον καλεσμένο που έχουμε στο στούντιο του Military News είναι ο κύριος Νικόλας Κοσματόπουλος απέναντί μου, καθηγητής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρητού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να ξεκινήσουμε με δύο λόγια για το Λίβανο, όπου ζείτε, ξέρετε καλά την χώρα και την καθημερινή πραγματικότητα. Τι είναι αυτή η συμφωνία για την οποία διαβάζουμε και ακούμε ότι προχωράει, εν πάση περιπτώσει?
1: Η συμφωνία αυτή είναι μια συμφωνία κόλαφος για τη χώρα. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια γενικότερη συμφωνία στο όλο το πλέγμα, στο πολιτικό πλέγμα του Λιβάνου. Παρακολουθώ εδώ και μερικές μέρες. Τα περισσότερα πολιτικά κόμματα του Λιβάνου την έχουν καταδικάσει. Και δεν μιλάω φυσικά για τα κόμματα της αυτοαποκαλούμενης αντίστασης, Χεζμπολάχ και των συμμάχων της, αλλά και το Χριστιανικό Κόμμα του Μισελ Αούν και το Κομμουνιστικό Κόμμα του Λιβάνου και το κόμμα του Τζουμπλά, των Δρούζων κτλ. Αλλά και άλλα μικρότερα κόμματα όπως το Σάμα Σαάντ στην Σιδώνα κτλ. Υπάρχει δηλαδή μια γενικότερη κατακραυγή απέναντι σε αυτή τη συμφωνία. Η συμφωνία υπογράφτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον, με ξεκάθαρο στόχο να μπλοκάρει ή αν όχι να σαμποτάρει τη συμφωνία που έγινε στο Ισλαμαμπάντ και στη Γενέβη μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ισραήλ ένιωθε αποκλεισμένο και απομονωμένο από αυτή τη συμφωνία, γιατί ακριβώς δεν συμμετείχε και δεν συμμετείχαν και οι απόψεις του, όχι μόνο οι εκπρόσωποι του. Και ήθελε φυσικά να ρίξει ένα μπουρλότο στη συμφωνία αυτή και θεώρησε ότι ο Λίβανος είναι ένα προνομιακό πεδίο για να το κάνει αυτό. Έχει βάση αυτή η θεωρία, γιατί ο Λίβανος έχει παραδοσιακά δυνάμεις οι οποίες πρόσκειται στο Ισραήλ, να το πούμε αυτό. Οι φαλαγκίτες, οι περίφημοι ακροδεξοί χριστιανοί φαλαγκίτες, αυτοί οι οποίοι οι σύμμαχοι του από τον εμφύλιο και μετά και πιο πριν. Ήδη από το 1940 δηλαδή, ακροδεξιά σκοπή, ακροδεξιά έμπνευση. Χριστιανοί οι οποίοι θεωρούν ότι ο Λίβανος πρέπει να είναι ένα εθνοκαθαρτικό κράτος απέναντι στους μουσουλμάνους και τους άλλους μη χριστιανούς κτλ. Ένα πολύ προβληματικό, πολύ ξένο για την περιοχή δόγμα, το οποίο έχει οδηγήσει σε πάρα πολλές καταστροφές, μεταξύ των οποίων φυσικά και τις ανίποτες αυτές σφαγές, στα Παλαιστινιακούς καταβλισμούς του 1982, τη Σάμπρα και του Σατήλα, με 2,5 με 3,500, άλλοι λένε 5,000 δολοφονημένα παιδιά, γυναίκες, γυναικόπαιδα δηλαδή, στους σκοταβλισμούς. Αυτοί είναι οι σύμμαχοι του Ισραήλ σήμερα, αυτοί προμοτάρονται και αυτοί θεωρούν οι Ισραηλοί ότι μπορούν να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Και όταν φύγει από την τρύπα, στην ουσία να δώσουν στο Ισραήλ και στον Νετανιάχο, ο οποίος είναι πραγματικά στη γωνία, γιατί δεν έχει πετύχει κανένα στρατηγικό του στόχο στην ουσία, ούτε καν η Συρία που θεώρησε ότι είναι όντως μια νίκη, δεν έχει καταφέρει να την πιέσει να επέμβει στο Λίβανο, που είναι ένα πολύ επικίνδυνο σενάριο, αλλά ακόμα προς το παρόν δεν έχει ευωδώσει. Και ευτυχώς, γιατί θα είχαμε απίθανες σφαγές. Χρειάζεται μια νίκη. Και την πουλάει λοιπόν αυτή τη συμφωνία ως μια νίκη στο εσωτερικό του. Απ' την άλλη όμως, από ό,τι φαίνεται, στο Λίβανο αυτή η συμφωνία έχει προασπίσει, έχει συνασπίσει μάλλον μια μεγαλύτερη συμμαχία εναντίον της συμφωνίας, η οποία μπορεί να αποδειχτεί κιόλας και μπούμεραγκ εναντίον των Ισραηλινών. Είναι ακόμα τα πράγματα πολύ φρέσκα. Σίγουρα ο στόχος των Ισραηλινών, το λένε και επίσημα, πια είναι φίλιος πόλεμος στο Λίβανο. Αυτό θέλουν να κάνουν. Θέλουν να δουν αν το Λίβανο καταστρέφεται, άλλη μια χώρα δηλαδή, να βαφτίσει το αίμα ή να μπουν αυτοί σαν νικητές πάνω στην Τρίμνια και στους δολοφονημένους και καταστραμμένα σπίτια, συνοικίες, χωριά κτλ. Αλλά αυτό φαίνεται ότι σκοντάφτει στην σοφία, αν θέλεις, των Λιβανέζων και μέσα τον εμφύλιο πόλεμο και των ηγετών, των πολιτικών και των στρατιωτικών ηγετών. Ο ηγέτης του στρατού, ο αρχηγός του στρατού, φαίνεται ότι αντιδράει απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, ποιο ενδεχόμενο να γίνει ο στρατός του Λιβάνου εργαλείο μιας βάρκιζας στην ουσία της Χεζμπολάχ. Δηλαδή, να κάνει ο στρατός του Λιβάνου αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει το Ισραήλ. Το οποίο θα είναι φυσικά λουτρό αίματος. Ο στρατός του Λιβάνου, θυμίσω εδώ, ότι είναι by design σχεδιασμένος να μην απειλεί το Ισραήλ. Το απαγορεύεται από τους Αμερικανούς που είναι οι πάτρονες της περιοχής να εξοπλιστεί. Ο στρατός του Λιβάνου δεν έχει τα όπλα, δεν επιτρέπεται να έχει τα όπλα να πολεμήσει το Ισραήλ. Οπότε είναι και οι υποκριτές αυτοί οι οποίοι λένε ότι αφήστε το Λίβανο να έχει το στρατό του, γιατί ο Λίβανος δεν θα αφαιθεί ποτέ να έχει το στρατό του, έτσι. Και μάλιστα το Σύνταγμα του Λιβάνου από το 1990 και μετά επιτρέπει ακριβώς για αυτόν τον λόγο στην αντίσταση να αποτελεί την άμυνα, τη γραμμή άμυνα απέναντι στο Ισραήλ. Αυτή είναι και η συμφωνία του ΤΑΙΦ, τη λεγόμενη τη Σαουδική Αραβία, τότε στην πόλη αυτή, που έλυσε τον Λιβανέζικο εμφύλιο. Με βάση αυτή τη συμφωνία υπάρχουν αυτές οι αφοπλίστηκαν οι πολιτοφυλακές, εκτός της μίας που δεν αφοπλίστηκε, της Χεζμπολάχ, γιατί ο ρόλος της ήταν όχι εμφυλιακός, ήταν ακριβώς να πολεμάει το Ισραήλ όπως κάνει από το 1982 που ιδρύθηκε. Οπότε νομίζω ότι η συμφωνία αυτή έχει λίγες επιτυχίες, πιθανότητες επιτυχίας. Αλλά όπως είπες και στην αρχή, Πάρεση, ακριβώς επειδή ζούμε σε μια μεταπικιακή εποχή, ειδικά στο Λίβανο οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί θα θέλανε να επιστρέψουν σε αυτή την εποχή όπου μπορούσαν να ελέγχουν κοινωνίες απευθείας, όχι πια μόνο με οικονομικά και ιδεολογικά μέσα, αλλά και απευθείας πια με στρατιωτικούς τρόπους, μπορούμε να δούμε πραγματικά εκτρώματα. Δηλαδή, ελπίζω να μην γίνει το σενάριο το οποίο λέγεται ότι οι Αμερικανοί σκέφτονται να κατεβάσουν πεζοναύτες στο Λίβανο. 3.000 ακούγεται πεζοναύτες. Αν γίνει αυτό, επιστρέφουμε πάλι με πολύ φαρσικό τρόπο, όπως είπε ο Κάρολος. Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Για το 1983, θυμίζω, τον Μάιο, είχε επιβληθεί μια συμφωνία ειρήνης στο Λίβανο, πάλι με αρχηγό υπογράφων την άλλη μεριά του Λιβάνου, ο αρχηγός των Φαλαγκητών, ο οποίος μετά από λίγο κιόλας δολοφονήθηκε. Επιβολής, δηλαδή, επιβλήθηκε μια ειρήνη νεκροταφείου στο Λίβανο, η οποία όμως κατέπεσε μετά από κοινωνική και πολιτική πίεση μετά από μερικούς μήνες. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό που έγινε επίσης τότε, θυμίζω, ήταν ότι οι πεζοναύτες δέχτηκαν επίθεση, οι Αμερικανοί πεζοναύτες, με τραγικά αποτελέσματα για τους πεζοναύτες. Έγιναν επιθέσεις δηλαδή στις βάσεις τους, στα στρατώνες κτλ. Με δολοφονίες, δεκάδες δολοφονημένους πεζοναύτες. Και από τότε οι Αμερικανοί δεν επιστρέψαν στο Λίβανο. Ελπίζω να μην φτάσουμε εκεί. Νομίζω ότι γενικά το κλίμα της περιοχής δεν τους σηκώνει πια. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί τα παρεπόμενα της Ισραηλινής αυτής ύβρεως είναι ότι αρχίζουν ακόμα και παραδοσιακοί σύμμαχοι του Ισραήλ, όπως η Σαουδική Αραβία, να κλωτσάνε, πώς λέμε έτσι λαϊκά. Δηλαδή να θεωρούν ότι έχει παραπάει αυτή η επίθεση, έχει παραγίνει το κακό, έχει ανεβάσει πολύ τον πύχη το Ισραήλ όσον αφορά τις επιθέσεις σε γειτονικές χώρες, αλλά και τα σχέδιά του να διαμελήσει χώρες, όπως αυτό που γίνεται με τους Δρούζους, πολύ επικίνδυνο στην Νότια Συρία. Φαντάζομαι ότι το έχετε ζητήσει εδώ, αλλά μπορούμε να το πούμε αυτό ακόμα. Το Ισραήλ έχει στην ουσία ποδηγετήσει τους Δρούζους της Νότια Συρίας με τρόπο έτσι ώστε να τους προσετεριστεί και να δημιουργήσει εμφύλια ζητήματα και στη Συρία. Κάτι που προσπάθησε και με τους Κούρδους, όπως ξέρεις, στο Βόρειο Ιράκ και στη Συρία. Η λογική του διέρκειου βασίλευε. Γι' αυτό και η επικρατεία στην Δυτική Ασία, αρχίζοντας από το όνομά της, στη Μέση Ανατολή, που δεν είναι δικό τους, είναι του Μάχαν, αφού του Βρετανού αυγιοκράτη, του ναυτικού, του στρατηγού του ναυτικού, συνεχίζεται με τις ίδιες μεθόδους πια. Αυτό συμβαίνει στο Λίβανο. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, είναι πολύ κρίσιμα τα πράγματα. Νομίζω όμως ότι, ξαναλέω, ότι ο Λίβανος έχει δείξει, οι Λιβανέζοι έχουν δείξει ότι μπορούν να είναι ψύχρεμοι. Υπάρχει αντίσταση απέναντι σε αυτό το σχέδιο. Έχουν γνώση οι φύλακες. Δεν πέφτουν στη φάκα, αν θέλει, του εφηλίου, ούτε και ο στρατός. Ο οποίος στρατός, βασικά, αν τολμήσει να κάνει κάτι τέτοιο, θα διαιρεθεί, γιατί οι περισσότεροι στρατιωτικοί και οι στρατιώτες είναι φύλα προσκύμενοι, όχι απαραίτητα στην αντίσταση, αλλά είναι εναντίον του Ισραήλ. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι Ισραηλοί, τους μισεί όλη η περιοχή. Τους μισεί όλος ο κόσμος, δηλαδή όλος η κοινωνία της Μέσης Ανατολής, της Δυτικής Ασίας, οι κοινωνίες από τους Αιγύπτιους, ακόμα και μαρονικινοί, που η κυβέρνησή τους, η Χούντα αυτή του Μαρόκου, έτσι, γιατί περί Χούντας πρόκειται, άγριας Χούντας κιόλας, έχουν υπογράψει συμφωνίες ειρήνης. Είναι μια κάστα ψηλά που έχει συμφωνήσει με αυτό και όλη η υπόλοιπη κοινωνία κάτω έχει άλλη άποψη. Δεν μπορούν οι Ισραηλοί να νιώσουν άνετα, λοιπόν, αυτοί οι σιωνιστές, αυτοί οι απεικιοκράτες στη Μέση Ανατολή, στη Δυτική Ασία, στη Μέση Ανατολή, το λέω έτσι για να σταματήσουμε να το λέμε, στη Δυτική Ασία. Όλες οι χώρες περιοχής, Σαουδάραβες σίγουρα, οι λαοί εννοώ της περιοχής, γνωρίζουν την ιστορία του Ισραήλ, γνωρίζουν τα εγκλήματα του Ισραήλ και δεν πρόκειται να τα συγχωρέσουν αυτά. Δηλαδή, αυτή η αντίληψη ότι κάποια στιγμή θα ξεχαστούν αυτά, όπως ξεχάσανε για παράδειγμα ίσως στη Βόρεια Αμερική, αυτό το μοντέλο των Ισραηλινών πιστεύω, ότι έγινε στη Βόρεια Αμερική ο επικισμός, η καταστροφή των ιθαγενικών πληθυσμών, των χωριών, των κοινωνιών και τελικά τους βάλαμε σε κάτι καταβλισμούς εκεί, τους δώσαμε και αλκοόλ και καζίνο να παίζουν και ξεχάστηκε όλο αυτό το πράγμα και που βγάζουμε έναν και τον παρουσιάζουμε σαν σε κανένα πανηγύρι, ας πούμε. Πού ούτε αυτό έχει γίνει ακριβώς στην Αμερική. Έχουν συνεχίσει αυτοί οι αγώνες και έχουν αναδείξει επίσης ζητήματα ακριβώς όπως είπαμε πριν, και απεικιοκρατίας. Δεν θα ευοδώσει. δεν πρέπει να ευωδώσει, γιατί αυτή η περιοχή της Ασίας και η άλλη περιοχή της Ασίας ακόμη περισσότερο, αλλά και αυτή η Δυτική Ασία, έχει δείξει δείγματα γραφή, έχει δώσει δείγματα γραφή αντίσταση απέναντι σε αυτήν τον εκπολιτισμό, την καταστροφή του πολιτισμικού του είναι και γίγνεσθε, το οποίο δυστυχώς είναι ο τρόπος με τον οποίο το Ισραήλ θεωρεί ότι πρέπει να επέμβει στην περιοχή, με την δαιμονοποίηση του Ισλάμ, με τον διαχωρισμό μεταξύ Σιητών και Σουνιτών, αυτή την μόνιμη καραμέλα κόντρας, την οποία την προώθησε ειδικά μετά το 2001, με την Ισλαμοφοβία, την οποία μπορεί να έχει, ξέρεις, σε έναν βαθμό δηλητηριάσει τη Δύση, και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, η Ισλαμοφοβία στη Δύση, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί αδυνατούμε να βλέπουμε ακριβώς και τις κοινωνίες αυτές όπως είναι και όπως αντιστέκονται, αλλά δεν πετυχαίνει κάτι στην περιοχή της Δυτικής Ασίας. Το μόνο που πετυχαίνει, και με αυτό κλείνω, και συγγνώμη τώρα να σου πήρα παραπάνω χρόνο, αλλά είναι σημαντικά να τα πούμε αυτά τα πράγματα, είναι ότι αυτές οι χούντες οι οποίες βρίσκονται εκεί μόνο και μόνο επειδή είναι το Ισραήλ εκεί, δηλαδή ο μόνος λόγος γιατί έχει η Αίγυπτος χούντα, γιατί έχει η Ιορδανία χούντα, άγριες χούντες, με 50.000 δηλαδή κρατούμενους, έτσι, εκείνη τα καθεστώτα τα περίφημα, όχι τώρα είναι το καθεστώς που έχει που και που εκλογές, εκεί μιλάμε για άγρια καθεστώτα, είναι ο μόνος τρόπος για αυτά τα καθεστώτα να επιβιώσουν με τη συμφωνία με το Ισραήλ, όντας χούντες. Γιατί αν ήταν όντως δημοκρατικά καθεστώτα, δεν θα υπήρχε κανένας Αιγύπτιος, κανένας Ιορδανός, κανένας Μαροκινός, κανένας ακόμα και Σαουδάραβες, που θα συμφωνούσε στην σύναψη ειρήνης με αυτό το γενοκτονικό κράτος. Και σήμερα ακόμα περισσότερο. Οπότε με αυτήν την έννοια χάνει το Ισραήλ σε όλα αυτά τα επίπεδα. Και το πρόβλημα είναι, το θέμα, το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει, πώς θα συνεχίσει αυτή τη μόνιμη πολεμική σταυροφορία, αν θέλεις, που το κρατάει στον αφρό, ο οποίος αφρός βέβαια είναι από κάτω του, είναι πλημμυρίδα αίματος, έτσι, δηλαδή δεν είναι ακριβώς και πολύ υγιής αυτός ο αφρός. Ένας κόκκινο, βαθύ κόκκινος αφρός, έτσι, από το αίμα που έχει προκαλέσει εδώ και δεκαετίες. Εδώ βρισκόμαστε.
0: Ένας τρόπος αντίδρασης, τον οποίο το βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα, είναι ότι πάρα πολλοί Ισραηλινοί κάνουν την επιλογή να κάνουν αγορές και σε άλλες χώρες, υποθέτω, αλλά νομίζω ότι στην Κύπρο και στην Ελλάδα η κατάσταση πλέον αξίζει να γίνει μια έρευνα γι' αυτό, για ποιο λόγο. Περνάει από τη σκέψη κάποιων ότι και ήδη οι Ισραηλοί καταλαβαίνουν ότι το πράγμα μπορεί να μην πάει καλά. Και ήδη υπάρχουν κάποια σημάδια μετά από την εξέλιξη που είχαμε στον πόλεμο με το Ιράν. Είναι νομίζω η πρώτη φορά που νιώθουμε ότι το Ισραήλ είναι στριμωγμένο πλέον. Ότι αυτή η υπερέκταση που επιχείρησε δεν του βγήκε και έχει αρχίσει και στριμώχνεται. Σε αυτό αναφέρεσαι όταν μιλάς για σύγχρονη επικειοκρατία?
1: Αυτό
0: μέσω
1: είναι
0: του χρήματος, μέσω των αγορών, μέσω...
1: Κοίτα, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, αν θέλεις, αυτή η επικιστική επικειοκρατία, δηλαδή ο έπικος, σαν αντίληψη, αν θέλεις, έτσι, σαν ένας χαρακτήρας, σαν ένας ανθρωπότυπος, ο έπικος, και έχει σημασία εδώ να το πούμε αυτό, δεν είναι μόνο στο Ισραήλ, και η Αμερικανική κοινωνία είναι μια επικιστική κοινωνία, η οποία αυτό το πλαίσιο, αν θέλεις, πάρει, μας βοηθάει να εξηγήσουμε, για παράδειγμα, τη βία στην Αμερικανική κοινωνία. Απίστευτη βία η κοινωνία, έτσι, δηλαδή περιστατικά οπλοφορίας σε παιδιά, σε σχολεία, μπαίνουν μέσα, δολοφονούν, όπως ξέρεις, κάθε τρεις και λίγο είναι μια δολοφονία, υπάρχουν δηλαδή περιστατικά δολοφονιών, πώς το λένε, σε σχολεία αλλά και σε άλλες. Η αστυνομία δολοφονεί καθημερινά, στην Αμερική έχουμε πάρα πολλά ζητήματα. Αυτά δεν εξηγούνται με τον καπιταλισμό απλά. Δηλαδή η κοινωνία που λέμε για παράδειγμα ο καπιταλισμός, ένα σύστημα που όντως προωθεί μορφές βίας ανίποτες και αδιανόητες, πρέπει να βάλουμε και την επικειοκρατία μέσα στην κουβέντα, στην ανάλυση, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί η Αμερικανική κοινωνία για παράδειγμα έχει στο σύνταγμά της τα όπλα. Η οπλοφορία στην Αμερική έχει να κάνει με την κλοπή της ιδιοκτησίας. Είναι άρρηκτα δεμένα αυτά τα δύο πράγματα. Δεν είναι απλά ένα χούι των λόμπι μόνο του NRA, ας πούμε, του National Rifle Association, που έχουν όντως πολλά λεφτά. Αλλά είναι δεμένο, είναι δομικά δεμένο με το γεγονός ότι οι Αμερικανοί ήταν έπικοι, οι οποίοι κλέψανε τη γη των Ιθαγενών. Και για να το κάνουν αυτό πρέπει να ήταν οπλισμένοι. Ο κάθε ένας έπικος, όποιο να ήταν δηλαδή, έπρεπε να είναι οπλισμένος, γιατί είχε να αντιμετωπίσει την αντίσταση αυτών των οποίων έκλειψαν τη γη. Είχε να αντιμετωπίσει την αντίσταση αυτών των οποίων έκλεβαν τον κόπο, έτσι, γιατί πέρα από, πέρα από την αυτογενική γη, η αμερικανική κοινωνία και η οικονομία χτίστηκε με τον, με τον κόπο και τον υδρότα των σκλάβων. Έτσι, δηλαδή, σκλάβους από τη μία, αυτογενείς από την άλλη, μία μικρή μειοψηφία επίκων λευκών έπρεπε να αντιπαλέψει αυτό πως οπλισμένοι ως τα δόντια. Αυτή είναι η αμερικανική κοινωνία. Γι' αυτό και η αμερικανική κοινωνία δεν μπορεί να ζήσει χωρίς πόλεμο. Γι' αυτό λέμε ότι στα 250 χρόνια της αμερικανικής ιστορίας έχει ίσως ζήσει 14-15 χωρίς πόλεμο. Στατιστικά είναι διανόητο ποσοστό. Αυτή είναι η επικιστική επικρατεία, αυτός ο ανθρωπότυπος του επίκου, λοιπόν. Έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τη γη. Έχει μια ιδιαίτερη σχέση, αν θέλεις, με τη θεολογία. Δηλαδή η αντίληψη ότι ο Θεός μας την υποσχέθηκε αυτή τη γη. Τα ίδια λέγανε και οι Αμερικανοί το 1750. Έτσι. Η Αμερικανική κοινωνία είναι επίσης μια απίθανα θεοκρατική κοινωνία. Έτσι. Και αυτές οι θεοκρατικές αντιλήψεις είναι δομημένες μέσα στο σύνταγμά τους και μέσα στην αντίληψη σε ποιον ανήκει η γη, σε ποιον ανήκει, ας πούμε, το μέλλον, σε ποιον ανήκει ο κόσμος πια. Έτσι μπορεί να εξηγηθούν κιόλας και αυτές οι προσπάθειες, καταρχήν τώρα, επικισμού, αν θέλεις, της Παλαιστίνης, του Λιβάνου και άλλων περιοχών. Αλλά όταν φτάνουμε λοιπόν στα υπόλοιπα, στο πώς, ας πούμε, το Ισραήλ είναι μια οικονομία η οποία τρέφεται από την αμερικανική οικονομία, από την αμερικανική οικονομία και την αμερικανική στήριξη, σημαίνει ότι το Ισραήλ έχει ένα απόθεμα, αν θέλεις, ο μέσος Ισραηλινός, έχει ένα απόθεμα εισοδήματος, το οποίο προκύπτει καταρχήν από την καταλύσευση της γης και την καταπίεση των Παλαιστινίων και της πολεμικής βιομηχανίας και γενικότερα όλη αυτή την τεχνολογία που προκύπτει μέσα από τον πόλεμο και το οποίο πρέπει να το αποθέσει κάπου, πρέπει να το επενδύσει κάπου. Το επενδύει λοιπόν σε χώρες οι οποίες έχουν διαλυθεί, όπως είναι η Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα αποτέλεσε στόχο των Ισραηλινών πολιτικών και οικονομικών στρατηγικών μετά το μνημόνιο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Το 2010 και μετά λοιπόν έγινε και αυτή, το έχουμε ξαναπεί εδώ ίσως αλλού, αλλά το 2010 όταν υπογράφηκε το μνημόνιο τον Απρίλιο, είχαμε τον Αύγουστο την πρώτη ιστορικά επίσκεψη Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη χώρα. Και δεν ήταν κανένας άλλος από τον Νετανιάχου. Και από τότε άρχισε αυτή η παράδοση της χώρας στην ουσία σε αυτά τα σχέδια. Το οποίο βέβαια δεν σημαίνει χωρίς την συνένεση των ελίτ της χώρας. Έτσι. Δεν είναι
0: απλώς παράδοση. Βέβαια.
1: Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν πάρα πολλά χρήματα από αυτή την ιστορία και είναι παρόλα αυτά μια χαρά Έλληνες. Και Έλληνες καλλιτέχνες που πάνε στο Ισραήλ, ας πούμε, και βγάζουν χρήματα από εκεί. Έλληνες ακαδημαϊκοί που κάνουν έρευνα ένθεν και ένθεν. Έλληνες δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι στο payroll ή θεωρούν ότι θα είναι στο payroll αν συνεχίζουν και λένε γενοκτονικές ανοησίες. Κάποια στιγμή θα βρουν ένα αποκούμπι, ας πούμε. Όταν η χώρα έχει διαλυθεί, ο καθένας θεωρεί ότι εκείνο ο τρόπος που επιλέγει να βάλει την ηθική του για να επιβιώσει είναι φυσικά κάτι που πάει στα άκρα. Γιατί η κοινωνία αυτή, η χώρα αυτή έχει φτάσει πια νομίζω στα άκρα, έτσι, αυτά που ζούμε. Δεν τα ζει καμιά άλλη χώρα. Να θυμίσω ότι χώρες χωρίς αριστερά, η Ιταλία για παράδειγμα, που δεν έχει κομμουνιστικό κόμμα, έτσι, δηλαδή είναι διαλυμένο, το Βέλγιο, η Ολλανδία, έχουν κρατήσει πιο αντισιωνιστική στάση, με την έννοια ότι έχουν απαγορέψει, για παράδειγμα, πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ, έχουν καταδικάσει τους επικισμούς. Έχουν πάρει πολύ πιο συνεπείς στάσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μία από τις πιο θερμές συμμάχους του Ισραήλ. Προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ήταν εδώ στην Αθήνα ο Ισραήλ Κάτς, ο Υπουργός Πολέμου του Ισραήλ. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δήλωσε δημόσια στην τηλεόραση του Ισραήλ ότι έχουμε καταστρέψει τον Νότιο Λίβανο, τον έχουμε εξαφανίσει από το Google. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε και ήταν κανονικά, υποδέχτηκε, ήταν επίσημος καλεσμένος ελληνικής κυβέρνησης στο Μεγάλη Βρετάνια κτλ. Πέρασε και δεν ακούμπησε, έτσι, αυτό. Νομίζω ότι αυτά είναι, πάνε μαζί, ότι η χώρα ότι παρέδωσε κυριαρχία στην ουσία με το μνημόνιο οικονομική ήταν και ένας τρόπος, ήταν συνυφασμένη αυτή η παράδοση κυριαρχίας οικονομική και με τη γεωπολιτική παράδοση κυριαρχίας, γιατί αυτό που συμβαίνει είναι αλήθεια. Το άλλο πρόβλημα βέβαια είναι ότι δεν υπάρχουν αντιστάσεις απέναντι σε αυτό, και αντιστάσεις που υπάρχουν σε ένα μεγάλο βαθμό είναι όντως στο πλαίσιο του ανθρωπιστικού σοκ που έχει πάθει ο κάθε άνθρωπο, που πρέπει να πάθει κάθε άνθρωπος όταν βλέπει αυτόν τον οριμαγδό σφαγόν που γίνεται. Αλλά χρειάζεται και μια άλλου τύπου αντίσταση να αλλάξει πορεία της χώρας. Δεν μπορεί απλά να λέμε ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η σφαγή. Πρέπει να σταματήσει και αυτή η χώρα να βοηθάει τη σφαγή. Έτσι. Γιατί αυτή η χώρα είναι δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, αρρωγός της γενοκτονίας. Είτε...
0: Θα έλεγα, έχοντας μια σχετική πληροφόρηση για τα εξοπλιστικά, Θα έλεγα ότι είναι κάτι παραπάνω από αρρωγός.
1: Ακριβώς. Οπότε τώρα, ναι, αυτά τα πράγματα πρέπει να βγουν στη φορά και πριν να είναι αργά. Το τι να είναι αργά.
0: Έχουν χαρακτηριστεί όλα απόρριτα, κύριε Κοσμάτοπουλε.
1: Απόρριτα μέχρι να, ναι, να βγουν πια στη φορά με το
0: πράγμα. Όπως λέω, τίποτα δεν είναι απόρριτο όταν έχει να κάνει με την τσέπη του Ελληνικού φορολογούμενου. Αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν γίνεται δεκτό από την ελληνική κυβέρνηση.
1: Βέβαια. Κοίτα, το πρόβλημα νομίζω ότι είναι αυτή η ανάλυση που έχουμε την πραγματικότητα. Δηλαδή το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει κλείσει τα μάτια σε αυτό που συμβαίνει στην Δυτική Ασία. Ο ελληνικός λαός θεωρεί ότι αυτό που συμβαίνει στην Δυτική Ασία είναι πάρα πολύ μακριά από αυτόν. Ή ότι αρχίζει και ασχολείται με αυτό όταν έρχονται Ισραηλοί και αγοράζουν το οικόπεδο δίπλα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί καταρχήν τα ζητήματα αυτά δεν αντιμετωπίζονται στο τέλος ή στην τελική τους φάση. Αντιμετωπίζονται στην αρχή και η αρχή, όπως είπαμε πριν, είναι η αρχή, η απεικιοκρατική αναδιαμόρφωση της περιοχής που ξεκίνησε σε ένα μεγάλο βαθμό και με τις μεγάλες δυνάμεις οι οποίες ήρθαν στην περιοχή εδώ, αποφάσισαν να την κόψουν, να την ράψουν στα μέτρα τους. Δυστυχώς σε αυτό φτιάξανε και έναν συγκεκριμένο μοντέλο ελληνισμού, αν θέλεις πάρει. Λευκό, από το λευκό μάρμαρο μέχρι τη λευκή έτσι, περιοχή που είχε βάση του και όλα στον αποκλεισμό των μουσουλμάνων πολιτών της χώρας, έτσι, το γεγονός ότι το πρώτο σύνταγμα είχε μέσα έναν όρο που έλεγε ότι οι Έλληνες πολίτες είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι, τη στιγμή που είχαμε εδώ πέρα χιλιάδες εκατομμύρια τώρα στα αντίστοιχα νούμερα τα σημερινά, έτσι θα ήταν, πολίτες οι οποίοι ήταν Έλληνες τη γλώσσα αλλά μουσουλμάνοι το θρήσκευμα. Αυτή η λογική λοιπόν του Διέρκεια Βασίλευε που ξεκίνησε σε ένα μεγάλο βαθμό με έναν συγκεκριμένο, ανάγνωση του ελληνισμού ως μια έτσι, εθνοκαθαρτική, αν μου επιτρέπεις, και αποκλειστική έννοια με στόχο δηλαδή να είναι μια χώρα που να μισεί τους γειτονές της και να τους φοβάται είτε με τους Αλβανούς, είτε τους Τούρκους, είτε τους Άραβες πια σήμερα, έχει φτάσει στα ωριά της. Δεν μπορείς να ζεις ως χώρα θεωρώντας ότι όλοι σε μισούν και όλοι σε φθονούν και όλοι θέλουν να πάνε κάτι από σένα και να πας να βρεις ως τον μόνο σύμμαχό σου το γενοκτόνο έπικο.
0: Ξέρεις, υπάρχουν
1: για να
0: υπάρχουν κάποιοι μάχες εδώ που λένε ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να γίνει Ισραήλ, εννοούν στρατιωτικά κυρίως. Και αναρωτιέμαι αν έχουν ταξιδέψει ποτέ στο Ισραήλ. Εγώ μια φορά έχω ταξιδέψει και όπως σου πει ήταν και η περίοδος που τα πράγματα ήταν σχετικά χαλαρά και δεν ένιωθες κάποιο κίνδυνο, ήταν ο Ράμπιν τότε πρωθυπουργός. Και θυμάμαι ότι αυτό που μας είχε κάνει εντύπωση στους συναδέλφους που ήμασταν μαζί, ας πούμε, και πίναμε κάπου καφέ, ότι πώς μπορείς να είσαι σε μια χώρα που είσαι διαρκώς, έχεις το νου σου. Δηλαδή, τι να γίνεις Ισραήλ.
1: Δεν μπορείς να γίνεις Ισραήλ καταρχήν γιατί δεν είσαι έπικος. Δηλαδή, πρέπει για να μπεις στη λογική, ξαναλέω, έχει σημασία αυτό. Δεν είναι ακριβώς τώρα. Δηλαδή, το τι σημαίνει στο Ισραήλ. Είναι η επικοιοποίηση, αν θέλεις, του σιωνισμού. Δηλαδή, ο σιωνισμός είναι ένα κίνημα απεικιοκρατικό, το οποίο από τις αρχές του κιόλας, στις διακηρύξεις του, οι πρώτοι σιωνιστές το 1890 κτλ. Αν και οι πρώτοι ήταν καν Εβραίοι, ήταν Άγγλοι, απεικιοκράτες, οι οποίοι θέλαν να φέρουν τους Εβραίους της Ευρώπης στην Μέση Ανατολή, στη Δυτική Ασία, για να ελέγχουν την περιοχή, και αυτό κατάφεραν. Είχαν στην αντίληψή τους και στα γραπτά τους γράφανε δηλαδή ότι πρέπει να διώξουμε τους Άραβες, να πάρουμε τη γη. Αυτό το αμάρτημα, αν θέλεις, το προπατορικό αμάρτημα, το να πάρουμε τη γη από τους ηθαγενείς, από τους γηγενείς, σου φτιάχνει μια ψυχολογία μόνιμου πολέμου, μόνιμης άμυνας, που αυτό ακριβώς είδες και εσύ και δεν μπορούσε να το χωνέψεις. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει η Ελλάδα και να θέλει. Ναι. Καλός κακός, έτσι, μπορεί και να υπάρχουν Έλληνες που να θέλουν να γίνουν αυτό το πράγμα. Προσπαθήσαν κάποια στιγμή να το κάνουν στην Μικρά Ασία. Έτσι, το 18-22 ήταν μια τέτοιου τύπου κατοχή θα ήταν. Δηλαδή ήταν μια ελληνικό στρατός να κατήχε με ένα μεγάλο κομμάτι της Μικράς Ασίας με πληθυσμούς μη ελληνικούς, έτσι όπως ξέρεις. Είδες τι έγινε το 22 τελικά. Καλό είναι λοιπόν αυτά τα όνειρα, θερινής νυχτός, να τα βάλουμε για ύπνο, όσο τα να δούμε πιο γρήγορα, να δούμε την περιοχή διαφορετικά, να δούμε τον εαυτό μας την περιοχή διαφορετικά. Τώρα που σηκώνεται μια άλλη αντίληψη την περιοχή, ξαναλέω, ακόμα και οι χούντες αυτές καταλαβαίνουν πολύ πιο ρεαλιστικά, έχουν πολύ πιο ρεαλιστική αντίληψη για το τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, η Σαουδική Αραβία αρχίζει και συνομιλάει με το Ιράν. Η Αίγυπτος αρχίζει και συνομιλεί με το Ιράν. Η περιοχή αρχίζει και συνομιλεί μεταξύ της. Πρέπει να είμαστε και εμείς κομμάτι αυτής της συνομιλίας. Δεν μπορούμε να είμαστε κομμάτι αυτής της δράκας που θέλει να διαλύσει, να κάνει αυτή την περιοχή ακόμα πιο αιματηρή, ακόμα πιο βουτυγμένη στο αίμα, ακόμα πιο βουτυγμένη στον πόλεμο. Δεν προχωράει αυτό, έχει φτάσει στα ωριά του αυτό το μοντέλο. Υπάρχει ένα άλλο μοντέλο, το οποίο δεν σημαίνει υποταγή στους ισχυρούς, σημαίνει σεβασμό στην χιλιετή ιστορία της περιοχής, που είναι η ιστορία συνύπαρξης, ανταλλαγής, συμβίωσης και πολιτισμικής προόδου. Γιατί αυτή ήταν η περιοχή μας για χρόνια. Ακόμα και μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση κάποια στιγμή. Ποιος ήταν ο ρόλος των Ελλήνων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία? Δεν ήταν το κρυφό σχολείο. Ήταν ο Οθωμανικός στόλος, ο εμπορικός στόλος. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αυτά τα προβλήματα αρχίζουν από το σχολείο και διονύζονται μέσα από την σύγχρονη παιδεία και φτάνουμε σε ένα σύγχρονο ελληνικό έτσι, πλαίσιο, στο οποίο αδυνατεί ο μέσος Έλληνας και η μέση Ελληνίδα να δει πέρα από αυτό το μοντέλο. Του πολέμου, του μόνιμου πολέμου, του μόνιμου θύματος, αν θέλεις, της ιστορίας. Δηλαδή, πρέπει πραγματικά να το σπάσουμε αυτό το στεγανό. Χρειάζεται πολύ μεγάλο θάρρος.
0: Και να αποφασίσουμε να παίξουμε ένα ρόλο.
1: Και να παίξουμε ένα
0: μπορούμε
1: ρόλο.
0: Μπορούμε να παίξουμε ρόλο.
1: Όχι ένα ρόλο proxy war όμως, όχι χρήσιμο λίθιο, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αν όντως φτάσουμε στο σημείο εκεί να γίνουμε ο επόμενος proxy war του Ισραήλ εναντίον της Τουρκίας, για παράδειγμα.
0: Όχι, όχι, δεν εννοούσα αυτό.
1: Εννοούσα
0: να παίξουμε ένα ρόλο γεφυροποιού.
1: Ναι, αυτό εννοώ.
0: Παντού.
1: Εννοείται.
0: Και κανένας δεν έχει καταλάβει ούτε γιατί δεν τον παίξαμε αυτό το ρόλο στην υπόθεση της Ουκρανίας, ούτε πολύ περισσότερο στην υπόθεση του Ιράν, της Γάζας. Γιατί έβγαλε εδώ η Ιωάννα Κλεφτόγιαννη κάποιους ανθρώπους από το Ιράν και ακούγοντας τους κατάλαβα ότι εμείς εδώ ξέρεις έχουμε την αγωνία από το Ιράν, πώς μας αντιμετωπίζει και τώρα που έχουμε πάρει αυτή τη στάση. Και κατάλαβα ότι εκεί οι επιστήμονες, συνάδελφοί σου, είπαν ότι εντάξει δεν έχουμε κανένα θέμα με την Ελλάδα. Προφανώς ίσως να μην έχουν καταλάβει ακόμα οι άνθρωποι τι έχει συμβεί. Αλλά ακόμα υπάρχει ένα δέσιμο στην περιοχή που θα μπορούσε να είναι εκμεταλλεύσιμο από την Ελλάδα.
1: Σαφέστατα. Και οι Ιρανοί καταλαβαίνουν τι σημαίνει απειοκρατική μπότα. Ζουν εδώ και 50 χρόνια κατά από κυρώσει οι άνθρωποι. Έτσι. Καταλαβαίνουν, βλέπουν το Λίβανο τι γίνεται. Το Λίβανο είναι μια χώρα επίσης διαλυμένη και διχασμένη λόγω της απειοκρατίας. Οπότε δεν καταδικάζουν σιλήνη λαού όπως το κάνουμε εμείς. Καταλαβαίνουν το καθεστώς. Ότι ζείτε κάτω από ένα καθεστώς το οποίο σας τραβάει κάπου που δεν θέλετε. Αλλά πρέπει και αυτός ο λαός κάποια στιγμή να πει ότι όχι, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε, ωραία, η κυριαρχία αυτή χάθηκε οικονομικά, αλλά δεν χάθηκε η λαϊκή κυριαρχία. Δηλαδή, όλοι μας έχουμε πια το δίκαιο, έχουμε δυνατότητα να αντιδράσουμε σε αυτό που συμβαίνει. Δεν είμαστε σε κάποια μπουντρούμια προς το παρόν. You never know. Yeah. Αλλά όλοι έχουν δυνατότητα να ξαναδιαβάσουμε ιστορία διαφορετικά, να ξαναδούμε την γειτονιά διαφορετικά, να δούμε κιόλας σε πού πάει η γειτονιά και να το πάρουμε αλλιώς που λέμε, έτσι, να την πάρουμε αλλιώς την βάρκα. Γιατί πάμε στα βράχια ολοταχώς.
0: Κύριε Κοσματόπουλε, Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου και όποτε σε φέρνει ο δρόμος, ξέρεις ότι είσαι ευπρόσδεκτος.
1: Ευχαριστώ, Πάρη.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά. Yeah.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
4: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
5: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
4: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
5: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
3: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
6: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Νίκαια, Κατράκιο Θέατρο.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
12: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
13: Εγώ πρώτος.
12: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
13: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
12: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
13: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
12: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
13: Φίλος σου.
12: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
13: Αριστοφάνης.
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Όλοι έχουμε καταλάβει ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια βδέλα και ένα πολιτικό. Το ένα είναι ένα συχαμένο κλειώδες παράσιτο που μας πίνει το αίμα, το άλλο είναι απλά μια βδέλα. Ενδιάσεκα. Ας ήσουν πλεγμένοι με τη Ζήμεν στην Οβάρτης, να έχεις φάει καμιά 20 εκατομμύρια, ας άφηνες ανθρώπους να κανούν στις πυρκαγιές, να πνιγούν στις πλημμύρες, να θώνος.
14: Αυτό ξαναπέστε.
12: Δεν μπορώ, είναι μεγάλο.
15: Μαμά και δεν είναι μαμά.
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
16: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε. Και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι, μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε, για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγύρτες και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, ρε, κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, να πούμε, που την έκανες χώρα της πλάκας και εσύ και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβαλέ? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άλλο.
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
17: Υπάρχει όρος μέσα στη σύμβαση, αυτός που ακούσατε, ότι υπάρχει παραίτηση ρητή από οποιαδήποτε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από οποιαδήποτε άλλο λόγο. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι μπορεί ο δανειστής, εάν καθυστερήσω με έναν όρο, και τα αναλύει και αλλού αυτά ο ίδιος, γιατί όλα τα έβαλε μέσα για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Μπορεί να κατάσχει, αν θέλει, την Ακρόπολη. Μπορεί να κατάσχει ένα νησί. Μπορεί να κατάσχει την πολεμική αεροπορία. Μπορεί να κατάσχει τα οπλικά συστήματα. Μπορεί να κατάσχει μια περιοχή παραμεθόρια που την έχουμε για αμυντικό σκοπό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πει όχι. Δυστυχώς, αυτές οι συμβάσεις είναι κατατεθειμένες στην Βουλή των Ελλήνων και δεν τις αναφέρει κανένας, ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε τα μεγάλα συγκροτήματα εφημερίδων, ούτε η πολιτική, ούτε κανένας από τους 300. Οι συμφωνίες αυτές είναι συμφωνίες ντροπής. Νομίζω Η κυριαρχία σημαίνει για ένα κράτος όπως τη σημαίνει το ζωντανό σώμα για τον άνθρωπο. Χωρίς ζωντανό σώμα δεν υπάρχει άνθρωπος. Το ίδιο δεν υπάρχει χωρίς κυριαρχία και κράτος. Οι συμφωνίες αυτές παραβίασαν θεμελιώδεις, όλες τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και του συντάγματός μας. Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας παραβιάζει όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όταν έχουμε οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο έχουν αλώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το μεγάλο κεφάλαιο. Ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητας μια εξουσία ανώνυμη κεφαλαίου, άγνωστη, αυτή που κρύβεται, και εμείς είμαστε ραγιάδες εδώ. Ασφαλώς η Ελλάδα δέθηκε χειροπόδιαρα. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Δεν είναι πια ανεξάρτητη.

0: και έχει το ταμείο. Και ποιο τα πήρε. Δεν έχουν δώσει αναφορά ποτέ.
1: Φοβερό. Φοβερό.
2: Υπάρχει μια σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει εγκριθεί από την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, που κοστολογεί την ανακαίνιση της φοιτικής αστείας στα Πατήσια με κόστος αναδωμάτιο, και θέλουμε να βρούμε λίγο περισσότερα, να καταλαβήσουμε λίγο περισσότερα πράγματα, κόστος αναδωμάτιο στα 89.209 ευρώ. 89.209 ευρώ για κάθε ένα δωμάτιο στη φοιτική αστεία της Αθήνας στην Οδό Πατησίων. Υπάρχει μια εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια, τα 24 εκατομμύρια. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχουν αυτά τα δωμάτια για να κοστίζουν 82.000 το κάθε δωμάτιο, όταν μιλάμε για ένα φοιτητικό δωμάτιο, για μια φοιτητική αιστεία.
3: Μπορεί να είναι σουίτες.
2: Δεν το γνωρίζουμε
4: και
2: αυτό.
4: Σουίτες να είναι πολλά, είναι.
3: Σουίτες μεγάλου πεντάστερου ξενοδοχείου.
5: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
6: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο δεν κάνω.
5: Και βρήκες ατασταλείς τα βιβλία.
6: Μήλο γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανες και παλιοκλέφταρε.
5: Μη φωνάζεις, βρε. Μη φωνάζεις.
6: Όχι, γιατί να πω να μην φωνάζω. Μα τόσο κορόιδο στρατηγάκο μου, πώς τη σκάσαν έτσι.
5: Θα σου έρθει καμιά ξανάστροφη.
6: Γιατί στρατηγάκο
5: μου. Μη με λες στρατηγάκο.
6: Καλά, κύριε Σόλωνα.
5: Ούτε κύριε Σόλωνα.
6: Πώς σε λέω, Σολωνάκι μου, Σολωνάκι.
5: Δώσ' μου υπομονή, μεγαλοδύναμο, θα το σκοτώσω απόψε. Ωραία, δεν μπορεί να μου μιλάς με σεβασμό.
6: Τι σεβασμό, στρατηγάκο μου, είσαι για σεβασμό έτσι που σε καταντήσαν οι λοποδίτες. Μα τόσο κορόιδο είσαι, στρατηγάκο.
5: Παναγίτσα, βοήθησε με, κράτα με, μην το σκοτώσω, κάνε μου τη χαρά.
7: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε δύο χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη Μπάτσο Παπαδοδημοκρατία μας.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνεύμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την εγκληματική αλλαγή, αλλά είναι απλώς μια ιστορία συγκάλυψης. Η πραγματική τους πρόθεση είναι γενοκτονική και το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τώρα ετοιμάζουν την επόμενη φάση, το AirVax. Πιλότοι που γνωρίζουν το σχέδιο το επιβεβαιώνουν, τροποποιούν αεροπλάνα για να μας ψεκάσουν με mRNA, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη συγκατάθεσή μας. Χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται, από πιλότους μέχρι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όλοι δεμένοι με όρκους σιωπής. Τους λένε ότι σώζουν τον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα μας δηλητηριάζουν με τοξικά χημικά. Αυτά τα αεροπλάνα φαντάσματα δεν εμφανίζονται καν στα ραντάρ πτήσεων. Υπάρχει όμως τρόπος να αντεπιτεθούμε. Είναι ένας ενεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου. Οι πρόγονοί μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει δωδεκαεδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά, κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνες. Αυτές οι συσκευές από ρητίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα κτηνοταφυγίους αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων, καθώς αλλάζουμε τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Εσείς, να σας ρωτήσω ευθέως, πόσες ώρες κάνατε για να διαβάσετε το μνημόνιο? Γνωρίζατε δηλαδή αυτό που υπογράφατε?
3: Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο εκείνη την εποχή, γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις.
4: Καλά χαμός γίνεται στην Ελλάδα, ρε παιδιά. Οι νεοδημοκράτες αποκαλούν τους πασοξίδες κλέφτες. Οι πασοξίδες τους νεοδημοκράτες κομπιναδόρους. Και ξέρετε, ρε παιδιά, ποιο είναι το τραγικό, ε? Και οι μεν και οι δε έχουν δίκιο.

0: φτάσαμε και σε αυτό το σημείο. Ναι, κυρίες και κύριοι.
1: Ο συμπαθέστατος αυτός άνθρωπος, ο πιο συμπαθητικός άνθρωπος στον πλανήτη Γη, δηλαδή πρέπει να έγινε διαγωνισμός για το ποιος μπορεί να σπάσει περισσότερο τα νεύρα των Ελλήνων πολιτών. Και αυτόν τον διαγωνισμό πρέπει να κέρδισε πανηγυρικά ο Παύλος Μαρινάκης. Τον πήραν και τον κάναν κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος φτάσαμε όμως και σε αυτό το σημείο αυταρχισμού. Κάτι που μάλλον δεν έχει ξαναγίνει.
2: Μιας και είχαν ήδη μπει στα ελληνικά ύδατα, η μόνη νόμιμη ενέργεια με βάση το διεθνές δίκαιο θα ήταν η διάσωση των ανθρώπων. Εκ των πραγμάτων αυτό δεν έγινε και έχουμε 15 νεκρούς. Τώρα παραδεχτήκατε μόλις ότι η επιχείρηση ήταν αποτροπής.
3: Σωστά, δεν είναι πατήτωμα τέτοιο, όχι. Να ξέρετε ότι υπάρχουν και όρια τα οποία πολλές φορές τα έχετε ξεπεράσει και επειδή πέραν όλων των άλλων έχω και τη νομική ιδιότητα, σας παρακαλώ πολύ να προσέχετε, γιατί κάποια στιγμή θα αναγκαστώ και εγώ να κινηθώ νομικά. Να είστε πολύ προσεκτικός, δεν έχετε το λόγο, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου. Έτσι.
4: Και κακώς οι συνέπειες θα είναι μόνο φυλάκιση ή άντε και καμιά στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Κανονικά θα πρότεινα εξορία σε όσους μας ενοχλούν με ερωτήσεις, αλλά μετά από ειδική περιποίηση. Φάλαγγα, βγάλσιμο νυχιών και δημόσιο μαστίγωμα στην πλατεία Συντάγματος, που παρεμπιπτόντως μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε πια για τέτοιες εκδηλώσεις. Εικονικός πνιγμός είναι μια καλή πρακτική για να μην ρωτάτε πράγματα που ενοχλούν την κυβέρνηση, ίσως και κόψιμο γλώσσας. Δυστυχώς δεν επιτρέπονται ακόμη από το Σύνταγμα αυτά, αλλά θα προτείνω στην αναθεώρηση που επίκειται να τα βάλουμε και αυτά τα θέματα.
5: 2011년 12월 17일 8시 30분에 현지 지도의 길에서 급병으로 서거하셨다는 것을 가장 비통한 심정으로 알린다.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι συγκινητική η ανωτερότητα με την οποία η συγκεκριμένη έως τώρα κορυφαία προπαγανδίστρια του πλανήτη Γη αναγνώρισε την ήττα της από τον Παύλο Μαρινάκη. Ναι, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και νομίζουμε ότι και παγκοσμίως, δηλαδή κάτι γατάκια τύπου Τραμπ που τα βάζει με τους δημοσιογράφους, τσακώνεται μαζί τους, αλλά είναι πρώτη φορά έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και είναι ένα ακόμα γεγονός που θα περάσει έτσι από αυτή τη χώρα, ενώ είναι τέρας. Σήμερα αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να τον φωνάζει ο Πρωθυπουργός και όχι απλά να τον διαγράφει. Θα έπρεπε να ζητάνε συγγνώμες γιατί φτάσαμε στο σημείο να απειλούνται δημοσιογράφοι με μηνύσεις και με συνέπειες του νόμου μέσα στη διαδικασία ενημέρωσης συντακτών για ερωτήσεις. Μας φαίνονται φυσιολογικά αυτά τα πράγματα. Το τέρας μας φαίνεται φυσιολογικό και αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί, ενώ είναι αδιανόητα πράγματα για τη δημοκρατία. Και ο λόγος που γίνονται αυτά τα πράγματα, ξέρετε ποιος είναι, το σκεφτόμουν, δεν μας κυβερνά η Νέα Δημοκρατία. Δεν μας κυβερνά το κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μας κυβερνά η ΔΑΠ Μουδουφουκού, κυρίες και κύριοι. Όπως έλεγε και ο Άδωνης Γεωργιάδης σαν χούλιγκαν. Αυτοί έχουν πάρει τα ενία. Και έχει τεράστια διαφορά, γιατί όσοι γνωρίζουν τι εστί κουλτούρα ΔΑΠ Μουδουφουκού, καταλαβαίνουν ακριβώς τι λέω αυτή τη στιγμή. Αυτή η κουλτούρα του τίποτα, της αναξιοκρατίας, των τυποτιστών που ανέρχονται με έμεσους τρόπους χωρίς καμία αξία, χαϊλίκια, χλιδές, δεξιώσεις, ο ορισμός του πουλμουρ τζαφρά, που σημαίνει πολύ μουρι τζάμπα φράγκα. Και αυτά λοιπόν τα κουταβάκια της ΔΑΠ Μουδουφουκού, που μεγάλωσαν λίγο, αν και παραμένουν πολιτικά κουταβάκια, έχουν βρεθεί τώρα σε θέσεις εξουσίας. Γι' αυτό τα ζούμε αυτά, γιατί δεν μπορούν να το διαχειριστούν τα κακομαθημένα αυτά παιδάκια και δεν ανέχονται ερωτήσεις που μπορεί να τους ενοχλούν ή να μην τους αρέσουν. Γι' αυτό αντιδρούν έτσι, γιατί αξίζει να το ξαναδούμε.
2: Τώρα παραδεχτήκατε μόλις ότι η επιχείρηση ήταν αποτροπής.
3: Σωστά, δεν είναι πατήτωμα τέτοιο, όχι. Άρα σας παρακαλώ πολύ να μην παραποιείτε τα λόγια μου, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου και να ξέρετε ότι υπάρχουν και όρια. Να είστε πολύ προσεκτικός, δεν έχετε το λόγο. Αρκετά με την ασυλία σας.
2: Εμείς απλά ρωτήσαμε, δεν ισχυριστήκαμε ότι το είπατε.
3: Δεν ρωτήσατε, εμείς είστε και θρασίδηλος πέραν όλων των άλλων.
2: Έγινε.
3: Εκτός από θρασίς, είστε και δηλός, γιατί κάποια στιγμή αυτή η πρακτική, η οποία ξεφεύγει του δημοσιογραφικού λειτουργήματος και δεν έχει καμία σχέση, πρέπει να έχει και συνέπειες του νόμου. Τελεία.
2: Παρότι εμείς δεν έχουμε ασυλία, θα ρωτάμε χωρίς φόβο.
0: Το μεταξύ πρέπει να σημειωθεί ότι κανένας άλλος δημοσιογράφος, συνάδελφος του ανθρώπου αυτού δεν αντέδρασε.
6: Αυτό ρωτάνε και οι τηλεθεατές.
0: Κανονικά θα έπρεπε να σηκωθούν να φύγουν όλοι οι εκπρόσωποι του τύπου εκείνη τη στιγμή, να σηκωθούν και να φύγουν. Κανονικά θα έπρεπε, αλλά δεν έγινε. Και δεν ξέρουμε αν η ΕΣΥΑ, που δεν μπορούμε εμείς να ξεχάσουμε πόσο γρήγορα είχε βγάλει ανακοίνωση τότε με τα Τέμπη για να προστατεύσει τους δημοσιογράφους που όταν έγιναν τα Τέμπη προστάτευαν την κυβέρνηση,
1: υπέρ τους έβγαλε τίποτα.
6: Η ΕΣΥΑ δεν έβγαλε ανακοίνωση. Έβγαλε όμως ανακοίνωση η ομάδα αλήθειας κατά του δημοσιογράφου. Οπότε μπορείς να πεις ότι κάποιος έχει αντανακλαστικά του.
1: Θεέ μου, τι ζούμε. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να καταλάβει καταρχήν ποια είναι η θέση του. Είναι, επειδή είπα πριν, πολιτικά κουταβάκια. Δεν το είπα τυχαία. Δεν μπορούν να κάνουν την υπέρβαση και να καταλάβουν τη σοβαρότητα και το περιεχόμενο της θεσμικής τους πλέον θέσης. Είναι αδύνατον. Τέλος πάντων, άστους να πάνε στο.
6: Μετά από εκείνο το έπος που είχε γράψει στο Twitter, στον Τζίπρα, ότι αν ήμασταν στον εμφύλιο από μένα θα πήγαινες. Βλέπω την ψυχραιμία δεν την έχει καταφέρει να τη βρει στο δρόμο του ούτε ως κυβερνητικό.
1: Τόσο ο αυταρχισμός και η αλαζονία.
6: Ένα τσάκι πρέπει δείξει το έδρανο είναι.
1: Αυτά πάντως είναι πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα, παιδιά. Και το γεγονός ότι δεν συμβαίνει τίποτα για μια ακόμα φορά στη χώρα σήμερα είναι εξωγήινο.
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι θα κάνανε. Θα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ. Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Να πληρώσεις κλινική, γιατρούς κτλ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μια επέμβαση και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές, δεν έβρισαν τα χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Να πω το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι, κοινωνικά. Είναι η κομματική χούντα που δυναστεύει τη χώρα εδώ και πάρα πολλές εκατονταετίες. Λέγαμε για τον Μακρυγιάννη εκτός συνέντευξης πριν, τον οποίο τον έχω απαγγείλει στον Τρίτο και για να το μάθει, δύσκολο κείμενο, κάθισα και το διάβασα πάρα πολλές φορές. Περιγράφει μια κατάσταση το 1800, αρχές του 1800, η οποία είναι ακριβώς η ίδια, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι ίδιοι κατσαπλιάδες, τα ίδια κομματόσκυλα, οι γη τους, οι δοσύλλογοι. Δηλαδή μας κυβερνάνε τώρα τα παιδιά των δοσυλλόγων που ήταν με τους Γερμανούς. Οι ίδιοι κυβερνάνε.
10: Έχετε πει ότι είστε κομμουνιστής παλαιάς σκοπής. Ναι, μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτό το όρο.
9: Αυτό ακριβώς. Είμαι κομμουνιστής χωρίς ιδιοτέλεια. Γιατί αυτοί που βλέπουμε δεν είναι κομμουνιστές. Είναι ιδιοτελείς. Τα αριστερά κόμματα είναι η γάγκρανα του ελληνισμού, του νέου ελληνισμού. Ειδικά το ΚΚΕ είναι μια μασονία, είναι μια σέχτα, ας πούμε. Σφραγιδοκράτες τους λέω. Δεν μπορούν αυτοί οι εχοβάδες, ας πούμε, του Περισσού. Που έχουν πάρει τις σφραγίδες, γιατί ο πατέρας μου και όλη η οικογένειά μου πεθάνανε στον εμφύλιο. Τη ζωή μας πρέπει να την πάρουμε στα χέρια μας. Δεν μπορούν τα κόμματα. Δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν ζητάμε δημοκρατία. Μπορεί να είμαι κομμουνιστής παλαιάς το κοπής, αλλά είμαι αντισταλινικός. Δεν ζητάμε δημοκρατία. Δημοκρατία δεν έχουμε τώρα. Τώρα έχουμε τηλεπαιχνίδι. Έχουμε 50 έδρες μπόνους. Δεν υπάρχει δημοκρατία με μπόνους. Για ποιο λόγο 50 έδρες μπόνους. Δηλαδή φτιάχνουν κάθε φορά ένα εκλογικό σύστημα το οποίο καταργεί τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει ισονομία.
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνοι του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηχανήματα, ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει η καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Ξέρετε τι ετοιμάζουν για την Ακρόπολη? την Γνωσό, τους πιο ιερούς χώρους της χώρας. Ένα τύπο κατάλογο. Η κυβέρνηση ξαναχτυπά. Μετά τα τραπεζώματα πάνω στα αρχαία, τώρα βάζει στο τραπέζι τον πιο ιερό μας πλούτο. Τα πολιτήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της χώρας. Και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Η αρχή του τέλους για το δημόσιο έλεγχο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με αυτό το έγγραφο που ανατήθηκε στη Διάβια, ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού ζητά μελέτη για την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας 21 πολιτηρίων. Δηλαδή, βάζουν τιμής στα πολιτήρια της Ακρόπολης, της Κνωσού, της Αρχαίας Αγοράς, των Δελφών, της Ολυμπίας, του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, της Λότζιας Ρεθύμνου και πολλών άλλων. Πιο χρυσοφόροι χώροι της Ελλάδος, οι χώροι που ανήκουν σε όλους μας, μπαίνουν στον κατάλογο προς παράδοση σε ιδιώτες. Με αντάλλαγμα, ένα μηνιαίο μίσθωμα. Μιλούν για αξιοποίηση. Στην πραγματικότητα μιλάμε για εκποίηση. Και μάλιστα από ένα οργανισμό, τον ΟΔΑΠ, που έχει αφαιθεί να καταρρεύσει από την υποστελέχωση, ακριβώς για να εμφανιστεί μετά ο σωτήρας ιδιώτης. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν πολιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους που οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται από δημόσιο, αλλά από ιδιωτικές εταιρείες. Και τώρα συζητούν ακόμα και τη δημιουργία ανώνυμης εταιρείας πολιτισμού για να διαχειρίζεται ό,τι θεωρούν την κότα με τα χρυσά αυγά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μετατραπεί η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος σε franchise. Ο πολιτισμός δεν είναι εμπορικό προϊόν, δεν είναι φιλέτο, δεν είναι ακίνητο προς μίσθωση. Άμεση λοιπόν απόσυρση του σχεδίου, πλήρης διαφάνεια, ενίσχυση του ΟΔΑΠ με προσωπικό και πόρους και βέβαια δέσμευση ότι τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων θα επιστρέψουν ολόκληρα στη δημόσια αρχαιολογική υπηρεσία. Γιατί αν αφήσουμε να χαθεί αυτό το πράγμα, δεν θα μείνει τίποτα να υπερασπιστούμε.
14: Μαυρογιαλούριος, Αγροτική Ακαδημία.
15: Και γεωργική σχολή θα κάνουμε και την βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα επιδιώξουμε.
16: Μάλιστα.
15: Και τα οδικά δίκτυα θα πυκνώσουμε. Και τέλος πάντων, ως υπουργός της εργατοαγροτικής ανασυγκροτήσεως, υπόσχομαι. Τέλος πάντων, υπόσχομαι και τον εαυτό μου ακόμα να αναλώσω στην προσπάθεια της εξυψώσεως του βιωτικού επίπεδου του μέσου αγρότου.
16: Μάλιστα.
15: Καλά το πήγα και αυτό,
16: κύριε Υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασαι.
17: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
18: Ο σιωνιστής Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον σιωνιστή Δέβια μετά από συνεννόηση με τον σιωνιστή Μακρόν να παραδώσουν 80 ελληνικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας στον σιωνιστή Ζελένσκι. Όμορφος κόσμος ηθικός αγγελικά πλασμένος Έλληνες. Ξυπνήστε.
17: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
19: Δεν μου λες, Φραντς, πήγες και σε άλλα νησιά πριν έρθεις εδώ?
20: Α, πολλά νησιά. Εγώ και πολλοί άλλοι Γερμανοί. Παντού, σε όλα νησιά.
19: Γερμανική κατοχή. Πάλι.
20: Ωραία νησιά, το έχεις πάει.
19: Πλάκα μου κάνετε, Φραντς. Τα ελληνικά νησιά είναι για εσάς τους ξένους. Εμείς οι Έλληνες πώς να πάμε?
20: Με πλοίο.
19: Το πλοίο θέλει λεφτά, ρε Φραντς.
20: Εκεί που πάτε?
19: Με τα μπρατσάκια μέχρι την ξέρω απέναντι.
20: Καλά, δεν βγάζεις καθόλου λεφτά από εδώ?
19: Βγάζω, αλλά τα δίνω όλα στο κράτος.
20: Γιατί?
19: Για να τα δώσεις στη Γερμανία, η Γερμανία να τα δώσει σε σένα, εσύ να έρθεις διακοπές, να τα δώσεις σε μένα, εγώ στο κράτος, το κράτος στη Γερμανία, η Γερμανία σε σένα, εσύ πάλι σε μένα και πάει λέγοντας.
17: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
21: Όταν πλημμύρισε η Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, είχαν υπάρξει αναφορές ότι κάποιοι σπάσανε κάποια φράγματα. Ποιοι σπάσανε τα φράγματα? Γιατί σπάσανε τα φράγματα? Έγινε έρευνα. Γιατί αν δεν έγινε έρευνα, ο Ντάνιελ δεν ήταν τυχαίο. Αυτή τη στιγμή σε εκείνη την περιοχή, στους κάμπους, υπάρχουν φωτοβολταϊκά πάρκα, υπάρχουν ανεμογεννήτριες στα βουνά και χτίζονται data center. Γιατί? Για να έχουμε στην Ελλάδα το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Και σύντομα το ακριβότερο νερό στην Ευρώπη. Και αυτό λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί? Γιατί τα data center λειτουργούν με νεράκι για να μπορούν να κρατάνε σε ψήξη τους υπολογιστές που δουλεύουν όλη μέρα, χρειάζεται νεράκι. Θα ανεβεί η τιμή του νερού λοιπόν λόγω τεχνητής νοημοσύνης και λόγω των data center στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνουμε. Παγκόσμια πρωτιά και σε αυτό. Ποιοι χτίζουν τα data center? Ψαχτείτε για να δείτε. Γιατί δεν λέω τυχαία το ότι μια μέρα θα ξυπνήσουμε και η γαλανόλευτη σημαία μας θα είναι διαφορετική. Δεν λέω τυχαία το ότι εξαγοράζουν πολλές περιοχές, γιατί η Ελλάδα έχει βγει στο σφυρί εξαιτίας της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και όλων αυτών των προσώπων που έχουν περάσει από την εξουσία. Θα ξυπνήσουμε μια μέρα, γράφτε το, και θα ονομαζόμαστε ή θα μας ονομάσουνε Νέο Ισραήλ. Οκ. Οκ.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πώς ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς, από το 21 έως το 27, ανέβηκε σωρευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.

0: Βρίσκομαι εδώ στη Ντουμπάι. Πίσω από αυτές τις πόρτες δεν υπάρχουν απλά αριθμοί και χαρτοφυλάκια, αλλά οι ζωές πολλών συνανθρώπων μας.
1: Ξέρεις, οι τράπεζες γιατί σου παίρνουν και σπίτι χωρίς να φοβούνται? Γιατί δεν το κάνουν οι ίδιες, τουλάχιστον όχι στα χαρτιά. Ας το δούμε απλά. Έχεις δάνειο 150.000 ευρώ, έχεις πληρώσει ήδη 50.000, σου μένουν 100. Χάνεις τη δουλειά σου, όχι από επιλογή, από κρίση. Η τράπεζα που διασώθηκε με τα λεφτά όλων μας πουλά το δάνειό σου, όχι σε σένα, αλλά σε φαντ. Για 15 με 20% της αξίας, δηλαδή για μόλις 20.000 ευρώ. Το φαντ αυτό έχει έδρα σε φορολογικό παράδεισο. Δεν ξέρεις ποιοι είναι οι μέτοχοι και ό,τι σύμπτωση, μέσα στην εταιρική του σύνθεση βρίσκονται οι ίδιες οι τράπεζες. Μετά μπαίνει ο σέρβισερ, πληστηριάζει το σπίτι σου. Και ποιος το αγοράζει? Εταιρεία Real Estate. Πολλές φορές συμφερόντων των ίδιων των τραπεζών, που υποτίθεται ότι πλέον δεν έχουν σχέση με το δάνειό σου. Εσύ χάνεις το σπίτι, χάνεις τα λεφτά που πλήρωσες και μένεις και χρεωμένος. Το fund βγάζει 100% κέρδος αφορολόγητο. Οι services όπως Indrum, Nuvayu, Sepal, QQuant μόνο το 2024 έβγαλαν πάνω από 542 εκατομμύρια ευρώ. Με καθαρά κέρδη πάνω από 130 εκατομμύρια. Οι τράπεζες, Αλφα, Πειραιός, Eurobank, Εθνική, κάνουν δουλειές από την πίσω πόρτα με καθαρά χέρια, χωρίς να χρεώνονται πληστηριασμούς. Το δημόσιο χάνει φόρους, χάνει ρευστότητα. Οι Έλληνες ξεσπιτώνονται και η χώρα με μεθοδικά βήματα αλλάζει χέρια. Ένα πολυγονικό κόλπο για τη μεγαλύτερη απάτη που έχει στηθεί ποτέ στην Ελλάδα με πολιτική κάλυψη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το σκάνδαλο των σκανδάλων. Εσύ θα το αφήσεις έτσι? Εμείς όχι.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Κάποτε θα ερχόταν η στιγμή για την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τις ρίζες της, αφού δεν μπορεί να υπάρξει σαν αυτόνομη μονάδα χωρίς κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο. Αλλά και για την Ελλάδα η στιγμή να αποφασίσει αν θα μείνει απομονωμένη στις δικές της αξίες ή θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σύνολο με ωφέλη πρακτικής φύσεως αναμφισβήτητα, αλλά και με τον κίνδυνο να λιωθεί η φυσιογνωμία της. Από αυτή την άποψη το ομολογώ, είμαι απομονωτικός. Μια ζωή ολόκληρη αγωνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα, είτε στην κλίμακα τη μεγάλη, είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω είτε σε ένα Παρθενώνα, είτε σε ένα Λιθνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα, σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ζούμε σε μια εποχή που τα κακά κατασκευάζονται. Οι καταστροφές, οι επιδημίες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί. Μην αμφιβάλλετε, υπάρχουν ελιτικές ομάδες οι οποίες φροντίζουν από χρόνια το by the book ή the agenda του κόσμου και της πορείας των λαών και του πλήθους. Αλλά το χειρότερο που ακόμα, αν θέλετε, υποψιάζομαι, είναι η φτωχοποίηση, η εξάρτηση με το χρήμα, το οποίο θα πάρει πλαστική μορφή. Γιατί? Γιατί η πλαστική μορφή του χρήματος είναι σαν να σε βάζουν στη φυλακή. Φανταστείτε να έχετε χρήματα και για κάποιο λόγο να σας τα μπλοκάρουν και να μην μπορείτε να πάρετε ούτε ένα ποτηράκι νερό. Σε αυτό το πλανήτη εδώ και πολλές δεκαετίες 13 είναι οι οικογένειες που ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κάτω από τις 13 οικογένειες είναι άλλες 300. Και πάει λέγοντας η πυραμίδα προς τα κάτω στη βάση.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Προδοσία. Σχάτη προδοσία. Αυτό λέγεται. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να προδίδεις έναν ολόκληρο λαό ότι δεν θα πεις στο μνημόνιο και ξαφνικά βγαίνεις από το λιξούρι και μας ανακοινώνεις ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες λύσεις? Δεν μπορούσες, κύριε Παπανδρέου, να βρεις άλλες λύσεις και μας έριξες σε αυτή την κατάντια να είμαστε ξεφτελισμένοι παντού και να βγαίνεις και να λες στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι χαραμοφάιδες, είναι εκείνο, είναι τάλο. Άρα δεν είσαι Έλληνας. Είσαι από αμερικάνικο εδίο. Δεν είσαι Έλληνας.

αγωνία. Ποιος έχει δύναμη και γνώση να βγει μπροστά και να μας σώσει, προτού μας πάρει ο διάολος ο

0: φοβερό ρε, θα σκίσουμε. Αλλά πες μου στο Θεό σου, το διάολο τι τον ήθελες μέσα.
1: Πάει ρε τέτα, δεν πάει.
2: Πάει, μην τον ακούς πως δεν πάει.
1: Διάολος είναι αυτός, πάει παντού.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Και ο Σωτήρης ο Μουστάκας και ο Στάθης ο Ψάλτης, όταν ήρθαν να παίξουν σε μένα, είχαν και οι δύο καρκίνο και το ήξεραν ότι θα πεθάνουν. Γι' αυτό και ο Σωτήρης είπε «Δεν θέλω να πάρω χρήματα». Και ο Ψάλτης όταν ήρθε να παίξει... Είναι τρομερό δηλαδή για να λένε αυτά που λένε. Θέλω να σας πω για το Στάθη τον Ψάλτη. Ο Ψάλτης όταν ήρθε, διότι ήταν ένας ρόλος πάρα πολύ μικρός, μια σελίδας. Του είπα «Στάθη, είναι μικρό». Λέει, και τι σημασία έχει. Αλλά θέλω να βάζεις την ψυχή σου. Και μου είπε πάρα πολύ σοβαρά. Μα γι' αυτό ήρθα Γιάννη. Ήξερε ότι θα φύγει και ήθελε το τελευταίο του αποτύπωνα να τα αφήσει σε αυτή την ταινία. Γι' αυτό και όταν 2 μέρες πριν φύγει, όταν τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο και του δείξα αυτό που είχε κάνει, μου λέει πώς με έκανες έτσι αψηλό Γιάννη. Και του λέω μα είναι η ψυχή σου αψηλή. Και έφυγα και μετά μπήκε η κόρη του και της είπε η Μαρία, θα το ακούει τώρα, να πάει να δεις αυτή την ταινία όταν θα παιχθεί, γιατί θα είσαι πολύ υπερήφανη για τον μπαμπά σου.
5: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση, να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό, ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές, βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδεινους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
6: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις νευρωτικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Δεν γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Καλή, ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ρε, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Το όνειρο, κυρίες και κύριοι, και βγήκα στην πραγματικότητα. Και είναι σκληρή η πραγματικότητα. Είδα να τραβάω κουπί. Χρόνια τραβάμε κουπί. Εγώ τραβάω κουπί από το 1453, όταν έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Έπεσε η πόλη, έπεσα κι εγώ στη θάλασσα και κολυμπούσα 400 ολόκληρα χρόνια για να γλιτώσω το Οθωμανικό. 1821 με γλιτώνει ο Κολοκοτρώνης, καβαλάω το κουπί για να βγω στη στεριά, και το 1832 δικάζουν τον γέρο του Μωριά και βλέπω αυτό που με γλίτωσε να το βάζουν φυλακή και εγώ τράβαγα κουπί. Βλέπω Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους να μας φέρουν Έλληνα βασιλιά εισαγόμενο από τη Γερμανία και εγώ τράβαγα κουπί. 1920 ο Βενιζέλος ονειρεύεται τη Μεγάλη Ελλάδα. Τραβάμε για Μικρά Ασία. 1922 φτάνουμε στη Σμύρνη και εκεί που καβαλάω το όνειρο για να δω ότι γίνεται πραγματικότητα, βλέπω την καταστροφή της Σμύρνης και λέω «Μάνα, η Σμύρνη καίγεται». 1936 και το Μεταξάς μου βάζει ρετσινόλαδο και εγώ τράβαγα κουπί. 1940 γίνεται ο Αλβανικός πόλεμος, ρίχνουμε τους Ιταλούς στη θάλασσα. Λέει ο Τσόρτσιλ, από εδώ και μπρος θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες, και το 45 στη μοιρασιά μας λένε έχουμε χεσμένους και τους ήρωες και τους Έλληνες. 46 μας βάζουν να σκοτωθούμε μεταξύ μας. Πατέρα σκοτώνει γιο, αδερφό σκοτώνει αδερφό, φίλο σκοτώνει φίλο, μάνα σκοτώνει γιο. Και εγώ έβλεπα και έκλεγα.
8: χώρα. 1967 έρχεται η Χούντα. Πάω στον πάτο της θάλασσας μαζί με το κουπί. 74 έρχεται ο Καραμαλής, μας βάζει στην ΑΟ κάλο κουπί. 81 έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου, καινούριο κουπί. 89 έρχεται ο Μητσοτάκης, εκεί να δεις κουπί. Φεύγει ο Μητσοτάκης, έρχεται ο Σιμίτης. Φεύγει ο Σιμίτης, έρχεται ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Φεύγει ο Κωστάκης ο Καραμαλής, έρχεται ο Γιωργάκης. Του λέω τι γίνεται ρε Γιώργο, τι γίνεται ρε Γιώργο, χανόμαστε. Τι να κάνω μου λέει, παρέλαβα καμένη γη. Τι λέτε μωρέ, ο ένας παρέλαβε καμένη γη, ο άλλος παρέλαβε χάος. Τώρα τι κάνετε ρε, τι κάνετε ρε, πείτε μου τι κάνετε. Να σας πω, να σας πω εγώ τι κάνετε. Εγώ θα σας πω τι κάνετε. Όλοι σας κάθεστε τριγύρω από ένα τραπέζι, να παίρνει ο ένας το πουλί του άλλου να το παίζει. Αυτό κάνετε, τίποτα άλλο δεν κάνετε. Εγώ ήξερα κυρίες και κύριοι, ότι στις φουρτούνες φαίνονται οι καλοί καπετανέοι, ενώ εδώ στις δικές μας θάλασσες τις φουρτούνες τις φέρνουν οι ίδιοι οι καπετανέοι. Οι ίδιοι οι καπετανέοι. Και μας λένε όλοι αυτοί μούτσους. Αφήστε λέει τους μούτσους να δουλεύουνε. Είναι κορόιδα αυτοί οι μούτσοι. Ακούστε ρε Κυτριακώσοι εκεί μέσα. Κακό δεν είναι να είναι κανείς μούτσος. Κακό είναι να είστε όλοι εσείς μούτσοι και να παριστάνετε τους καπετάνιους. Αυτό είναι κακό. Πάρα πολύ κακό είναι ρε μεγάλη. Ήθελα να ξέρα δεν θα βρεθεί ένας που να αγαπήσει αυτό το καράβι, να αγαπήσει αυτή τη χώρα και να του πούμε εμείς μπορούμε και σε ψηφίζουμε. Εσύ μπορεί να μην μας γράφεις τα παλιά σου τα παπούτσια. Έλα μωρέ. Μας λένε μάζα και εννοούνε μπάζα και δεν θυμώνουμε. Μας θυμώνουν και δεν θυμώνουμε. Μας χαντακώνουν και δεν θυμώνουμε. Βάζουν τα όνειρά μας μέσα σε καπότες και δεν θυμώνουμε. Γιατί δεν θυμώνουμε. Τι φταίει. Φταίει το ζαβό το ριζικό μας. Φταίει ο Θεός. Ο Θεός που μας μισεί. Φταίει το κεφάλι το ξερό μας που κάθε φτέρνα σαν σκουλίκια όπου μας έβρει μας πατεί. Ή μήπως φταίει που και εμείς δειλή και άβουλη αντάμα προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα. Κάποιο θάμα. Κάποιο θάμα. Ναι, ένα θάμα. Περιμένουμε ένα θάμα. Να γίνει ένα θάμα. Για να γίνει σε αυτή τη χώρα αυτό το θάμα, θα πρέπει να μπουνε όλα τα λαμόγια στη φυλακή αντάμα. Όλα τα λαμόγια στη φυλακή αντάμα.

αυτοί μας σε κάνανε. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Αυτοί οι σωτήρες σου που δήθεν, δήθεν μοιάζονται, σου κλέβουν όνειρα και τα μοιράζονται.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές.
1: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλο σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα, ναι, για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
4: ναι, ναι,
3: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
3: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
4: ναι,
3: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
4: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
3: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
3: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
4: Ναι, ποιες πιθανότητες?
5: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
6: Θέατρο Ηλίσια, κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
7: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
6: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
7: Μην το χάσετε.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
9: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
10: Καλημέρα. Όποιος νομίζει ότι το πρωτόκολλο θανάτου έχει τελειώσει, είναι γελασμένος. Φίλος μου, πάρα πολύ φίλος μου, έπεσε ο θείος του από την καρέκλα, τον πήγε στο νοσοκομείο, είχε χτυπήσει το πόδι και από προχθές το έργο το γυρνάνε διαφορετικά. Εχθές λοιπόν του βάλανε μάσκα γιατί του λένε κάτι δεν πάει καλά με το οξυγόνο. Προσέξτε τώρα, έχει πάει για το πόδι στο νοσοκομείο. Εχθές του βάλανε μάσκα γιατί δεν πάει κάτι καλά και σήμερα το πρωί διασωλήνωση. Το πρωτόκολλο θανάτου δεν σταματάει. Και δεν φτάνει που τον διασωληνώνουνε, του λένε κιόλας δεν υπάρχει εντατική. Μα πού δεν υπάρχει εντατική? Επί κορονοϊό λέγανε ότι έχετε εντατικές. Δηλαδή τέτοια εποχή που είναι και καλοκαίρι και δεν υπάρχει εντατική. Το πρωτόκολλο θανάτου συνεχίζεται, σκοτώνουν τον κόσμο στα νοσοκομεία, διασωληνώνουν κόσμο για να παίρνει το κάθε νοσοκομείο 20-25 χιλιάρικα και ακόμα έχουν αυτά τα γαλάζια καθάρματα το πρωτόκολλο ότι όταν φεύγει κάποιος να τον βάζουν σε σακούλα. Και όλα αυτά βγαίνουν γιατί κανένας νεκρός δεν έχει λιώσει τόσα χρόνια στα νεκροταφεία. Γίνεται χαμός. Αυτό που θα γίνει δεν έχει ξαναγίνει.

0: Και η Μοντέρνα θα το πάρει πίσω. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Μας αξίζει όλα αυτά που τραβάμε. Μας αξίζουν όλα. Καλημέρα.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
5: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
6: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά. Ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
7: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
6: Oh, το ξέχασα τελείως.
7: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
6: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
7: Μην προσπαθείς. Κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
6: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας. www.eotha.gr.
8: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο Sweet Summer Sun Festival παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
9: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη στο Sweet Summer Sun Festival με headliner τον Eric Gales.
8: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
9: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στο Jimi Hendrix σήμερα.
8: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
9: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
8: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
9: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν βγω στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές τους κυβερνώντες, όχι μόνο τους σημερινούς και προηγούμενους, αλλά και τους σημερινούς, να μας μιλάνε για την ήπια ισχύ που έχει η χώρα και αυτή η ήπια.

0: Ισχύει είναι ο πολιτισμός της με ό,τι αυτός περιλαμβάνει. Και έχουμε ακούσει πολλές φορές τους ίδιους κυβερνώντες να ανησυχούν για το Καστελόριζο. Συνήθως όταν βγαίνουν οι Τούρκοι και μας απειλούν ότι θα φτάσουν κολυμπώντας στο Καστελόριζο, υπάρχει μια ανησυχία μια-δυο ημέρες και μετά το ξεχνάμε πάλι το Καστελόριζο. Τι σχέση έχει η ήπια ισχύ της χώρας με το Καστελόριζο, θα το διαπιστώσετε από την κουβέντα που θα κάνουμε με την καλεσμένη μας. Σας προειδοποιούμε ότι και θα στεναχωρηθείτε και θα εκνευριστείτε. Απέναντί μου στο στούντιο του Μιλτέρ Channel είναι η κυρία Ειρήνη Σαρίογλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κυρία Σαρίογλου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
0: Να είστε καλά. Είστε ιστορικός και καλλιτεχνική διευθύντρια στο φεστιβάλ Πέρα από τα Σύνορα.
1: Σωστά.
0: Που γίνεται εδώ και 11 χρόνια στο Καστελόριζο και είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο παρουσιάζονται ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο.
1: Σωστά, σωστά. Ο διοργανωτής φορέας είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών. Mm-hmm. Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών με έδρα την Παλήνη Αττικής, εδώ και μία τριακονταετία, φτιάχνει ιστορικά ντοκιμαντέρ και εκδόσεις. Εκδόσεις κατά την ταπεινή μας άποψη που έχουν αντικειμενικό λόγο ύπαρξης. Μία τέτοια έκδοση και ένα ντοκιμαντέρ αφορούσε το Καστελόριζο το 2016. Και αυτό το ντοκιμαντέρ για το Καστελόριζο και το βιβλίο έγινε αιτία να θεσμοθετήσουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, πριν από 11 χρόνια, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου Beyond Borders. Δεχόμαστε κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 1.000 ταινίες τεκμηρίωσης από 150 χώρες τουλάχιστον.
0: 1.000 ταινίες, 1.000 ντοκιμαντέρ από 150 χώρες.
1: 1.000 ντοκιμαντέρ.
0: Και έχουμε... Άρα από όλο τον πλανήτη δηλαδή.
1: Από όλο τον πλανήτη, κυριολεκτικά. Mm. Και έχουμε την παρουσία πάνω από 20 πρεσβείες κάθε χρόνο, μας τιμούν με την παρουσία τους.
0: Στο Καστελόριζο.
1: Στο Καστελόριζο. Συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι από το ZDF, από το BBC, από το CNN, από το Phoenix, από το TV5, από το RAI. Κάθε χρόνο είναι εκεί στο Καστελόριζο. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, για 8 μέρες, το Καστελόριζο γίνεται πραγματικά ένα κέντρο πολιτισμού. Ένα κέντρο πολιτισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθούν όλοι αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι του κινηματογράφου, ακόμα και της δημοσιογραφίας αν θέλετε, της πολιτιστικής ζωής, και δίνουν το παρόν, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε και εμείς την ευκαιρία να επιμένουμε ότι το Καστελόριζο είναι ελληνικό. Το Καστελόριζο δεν το θυμόμαστε βέβαια μόνο όταν είναι να ανακοινώσουμε κάτι, το θυμόμαστε πάντοτε 12 μήνες, δεν το βάζουμε ποτέ σε αγγίλη. Το Καστελόριζο είναι ελληνική επικράτεια. Και νομίζω αν κανείς ανατρέξει στην ιστορία του Καστελορίζου, μπορεί πολύ εύκολα να διαπιστώσει ότι πριν τη Μικρασιατική τραγωδία ήταν μια μικρογραφία της μεγάλης αρχόντισσας της Ιωνίας, της Σμύρνης. Δηλαδή ήταν το Καστελόριζο ένα κέντρο πολιτισμού για αιώνες. Αυτό λοιπόν θέλουμε ξανά να αναβιώσει. Αυτό επιζητούμε να πάρει σάρκα και οστά μέσω του Beyond Borders, μέσω του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, εκτός από τις προβολές, κάθε χρόνο στο νησί, την περίοδο του φεστιβάλ, έχουμε παρουσιάσεις βιβλίων, συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά του Καστελορίζου. Είναι δηλαδή μια πολύ μεγάλη διοργάνωση που θέλει να προάγει, αν μου επιτρέπετε κύριε Καρβουνόπουλε, το εμείς του Μακρυγιάννη. Αυτό προσπαθούμε, να μην μείνουμε ξένο σώμα και στην τοπική κοινωνία και στους λατρεμένους μας Καστελοριζιούς που ναι φυλάνε θερμοπύλες 12 μήνες, με ό,τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι εύκολο να ζείτε σε μια κριτική περιοχή. Εμείς ζούμε στην Αθήνα και...
0: Ναι. Και όπως είπα, θυμόμαστε το Καστελόριζο μόνο σε δύσκολες περιστάσεις για κάνα 24 ώρα και μετά πάλι το ξεχνάμε. Φτιάξατε άθελά σας ή θελημένα, δεν ξέρω, θα μας πείτε, ένα υπερόπλο για το οπλοστάσιο της ήπιας ισχύω της χώρας και ειδικά για το Καστελόριζο. Αυτό που περιγράψατε είναι πραγματικά ένα υπερόπλο. Αλλά φαίνεται ότι κάποιοι θέλουν να σαφοπλίσουν. Γιατί?
1: Δεν γνωρίζω την απάντηση στο ερώτημά σας, αλλά μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι από τις αρχές του έτους φέτος έχουν αποσυρθεί όλοι οι βασικοί χορηγοί μας. Έχει αποσυρθεί η ΔΕΗ που ήταν στρατηγικός εταίρος mm-hmm. τα τελευταία 4 χρόνια χωρίς καμία αιτιολογία. Έχει αποσυρθεί η Εθνική Τράπεζα, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Αιγαίου και πραγματικά μας έχουν αφήσει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχει κλείσει η πρόσκληση υποβολής ταινιών που βγάζουμε κάθε χρόνο. Έχουμε λάβει 632 ταινίες από 156 χώρες. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο μετέχμιο. Δεν ξέρουμε αν πραγματικά θα πραγματοποιηθεί η 11η έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζο, γιατί δεν υπάρχουν οι πόροι. Ναι, το ΕΚΟΜΕΔ θα βοηθήσει με 46.000 ευρώ, αλλά οι 46.000 δεν μπορεί δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τέτοιας εμβέλειας διεθνής διοργάνωση.
0: Βέβαια, όταν μας λέτε τώρα 152 χώρες, ο κόσμος που θα έρθει εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Παρ' όλα αυτά, έχετε ένα προϋπολογισμό πόσο κοστίζει αυτό το 8ήμερο, πόσο.
1: Είναι στις 300.000. 300.000 ευρώ.
0: Δηλαδή, θα μου συγχωρήσετε τώρα ένα σχόλιο. Είναι 300.000 ευρώ για αυτό που περιγράψατε για το Καστελόριζο. Και η ΔΕΗ του κυρίου Στάση, η οποία βλέπω ότι έχει νοικιάσει παντού πανάκριβα υποκαταστήματα της ΔΕΗ, δεν έχει να δώσει χρήματα. Η Εθνική Τράπεζα. Δεν χρειάζεται να αναφέρω πόσα χρήματα βγάζει από εμάς η Εθνική Τράπεζα. Μόνο με τις χρεώσεις που κάνει στις ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν μπορεί να είναι χορηγός. Καλά, το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Αιγαίου τώρα τι σχόλιο να κάνω.
1: Ναι, το Υπουργείο Τουρισμού επίσης.
0: Για 300.000 ευρώ.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, νομίζω το βασικό είναι να έχουμε μια στρατηγική. Νομίζω το βασικό είναι να έχουμε ένα όραμα. Το όραμα είναι, κύριε Καρβουνόπουλε, βρίσκομαι εδώ, θέλω να φτάσω μέχρι τον τοίχο, δεν ξέρω πώς θα φτάσω, αλλά σας λέω ότι έχω αυτό το σχέδιο, αυτό το όραμα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει όραμα, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία στρατηγική. Δεν γίνεται οι φορείς, οι θεσμοί, από το Πρωθυπουργικό Γραφείο μέχρι το γραφείο του εκάστοτε Υπουργού να μην σας απαντούν 18 μήνες. Σε καμία λιλογραφία, σε κανένα τηλεφώνημα, σε καμία επίσκεψη που έχω κάνει, να μην παίρνω απαντήσεις. Νομίζω αυτό δεν συμβαίνει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα του κόσμου, σε καμία ευρωπαϊκή χώρα της Ευρώπης, με συγχωρείτε. Η απαξίωση ότι είμαστε αόρατοι, δεν μας βλέπουν, δεν υπάρχουμε. Νομίζω αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρό από την απουσία χρημάτων. Δεν μας δίνουν καμία απάντηση, είμαστε μόνοι μας. Το να έρχεται ο εκάστοτε υπουργός εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό της χώρας μόνο στην έναρξη του φεστιβάλ κάθε χρόνο, να λέει κάποια λόγια και να φεύγει, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Εμείς ζητάμε μια προγραμματική σύμβαση. Ζητάμε ένα σχέδιο. Κάναμε μια μεγάλη συνέντευξη τύπου με συναδέλφους σας, πολλούς συναδέλφους σας στην ΕΣΥΑ 22 Απριλίου, για να κάνουμε το πρόβλημα πια δημόσιο. Διότι αφού απειβδίσαμε 18 μήνες δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Θέλουμε μια προγραμματική σύμβαση. Καλούμε τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον κύριο Χατζημάρκο, να μην μας βοηθάει με 5.000 ευρώ. Εμείς δεν είμαστε επέτες. Βεβαίως. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Ο κύριος Χατζημάρκο. 5.000 ευρώ και μας κάνει να αισθανόμαστε ότι είμαστε επέτες του πολιτισμού. Θέλω να το πω στην αγαπητή εξουσία, στους ταγούς αυτής της χώρας. Δεν είμαστε επέτες. Κάνουμε το χρέος μας για την πατρίδα μας, για τη χώρα μας. Δεν είναι στην Αγγίλη το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο έχει την πιο σημαντική θέση, την πιο σημαντική σημασία. Και αν αυτό δεν το έχουν αντιληφθεί, νομίζω είναι καιρός να το αντιληφθούν.
0: Πολύ φοβάμαι, ακούγοντάς σας, μου έρχεται στο μυαλό η σκέψη ότι δεν είναι μόνο ότι είστε εσείς αόρατοι. Κάποιοι θέλουν να κάνουν αόρατο το Καστελόριζο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, δεν μπορώ να βρω άλλη λογική εξήγηση, ότι για 300.000 αυτό που επί 11 χρόνια γίνεται και είναι ένα, επαναλαμβάνω, ένα όπλο για το Καστελόριζο, μια ασπίδα προστασίας για το Καστελόριζο, μια προβολή σε όλο τον κόσμο. Είχαμε να δούμε τέτοια προβολή για το Καστελόριζο από την ταινία με την Ταρανέο.
1: Πολύ σωστά.
0: Είναι δεκαετία του 90, αν θυμάμαι καλά.
1: 91. Από το 91.
0: Με πολύ σωστά. Μπάρμπα, είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, η οποία έκανε γνωστό το Καστελόριζο σε όλο τον κόσμο.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Εσείς εξασφαλίζετε για ένα οχταήμερο το χρόνο αυτή την προβολή. Και δεν είναι μόνο το οχταήμερο, γιατί όλη η προετοιμασία του φεστιβάλ κρατάει 12 μήνες, όπως με εξηγούσατε. Άρα, επί ένα 12μηνο με όλες αυτές τις χώρες και με πολύ σημαντικές χώρες,
1: ναι.
0: Το Καστελόριζο.
1: Επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι.
0: Ναι.
1: το φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου είναι 8 μέρες. Ναι. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Ναι. Πάντα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και έτσι θα συνεχίσει. Αλλά οι βραβευμένες ταινίες κάθε χρόνο περιοδεύουν.
0: Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έδωσε τίποτα. Έχει και μυστικά κονδύλια το Υπουργείο Εξωτερικών. Τίποτα. Μάλιστα.
1: Οι βραβευμένες ταινίες περιοδεύουν κάθε χρόνο στις ταινιοθήκες του κόσμου, όπως έχουμε εμείς στον Γκάζι την ταινιοθήκη της Ελλάδος. Υπάρχουν σε κάθε χώρα ένας επίσημος φορέας που λέγεται ταινιοθήκη. Λοιπόν, κάθε Φεβρουάριο πάμε στην ταινιοθήκη της Ελβετίας, κάθε Μάρτιο στην ταινιοθήκη της Ελλάδας που είναι στην Αθήνα και το Σεπτέμβριο πάμε στην ταινιοθήκη της Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη. Προβάλλονται οι βραβευμένες ταινίες του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου με ελεύθερη είσοδο στις ταινιοθήκες αυτές και με αυτή την κίνηση νομίζω είναι μία ακόμα παράμετρος της πολιτιστικής διπλωματίας, αν μου επιτρέπετε. Γιατί όλο αυτό είναι μία άσκηση.
0: Με την οποία την ασκείτε μόνοι σας, όπως είχα καταλάβει.
1: Δυστυχώς την ασκούμε μόνοι μας. Δυστυχώς την ασκούμε μόνοι μας. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Το Σεπτέμβριο που ήμασταν στην Κωνσταντινούπολη με τις βραβευμένες ταινίες της 10ης έκδοσης, μας τίμησε με την παρουσία του Αχμέτ Νταβούτογλου. Ήρθε και τις 3 ημέρες να δει μία ταινία για το Παλαιστινιακό, μια ταινία πάρα πολύ σημαντική, το I Shall Not Hate, που είχε απαγορευτεί και στην Αμερική και στον Καναδά. Προβλήθηκε στο Καστελόριζο και απέσπασε και το πρώτο βραβείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου 12 μήνες να περιοδεύει και να ακούγεται το Καστελόριζο, να ακούγεται η Ελλάδα στα πέρατα της Οικουμένης.
0: Ναι, φαίνεται ότι δεν το θέλουμε. Ο Νταβούτογλου που μου είπατε ότι ήρθε και.
1: Ήρθε στην ταινιοθήκη της Κωνσταντινούπολης το Σεπτέμβριο.
0: Έδειξε δηλαδή ένα ενδιαφέρον.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ήρθε με τους φύλακές του, ήρθε, παρακολούθησε τις ταινίες το τριήμερο. Μας έδωσε την κάρτα του, μας είπε ότι χρειαστείτε, εγώ είμαι εδώ.
0: Ο Νταβούτογλου.
1: Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε.
0: Η κυρία Μενδώνη σας είπε κάτι ανάλογο?
1: Όχι. Δεν μπορώ να δω, δεν μπορώ να έρθω σε επαφή με την κυρία Μενδώνη. Δεν απαντάει στα email.
0: Είναι απασχολημένο, φαίνεται. Μοναρή, επειδή έχουμε πει στο Μάιο και εσείς τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου έχετε φεστιβάλ.
1: Σωστά. Είμαστε στην τελική ευθεία, κύριε Κορνόπουλε. Χρειαζόμαστε τα χρήματα μέσα στο Μάιο. Ναι. Διαφορετικά θα κυρωθεί η διοργάνωση και θα είναι ντροπή της πολιτείας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: θα
0: και
1: είναι,
0: λέτε, και
1: θα είναι ντροπή της πολιτείας.
0: Εάν δεν αλλάξει γνώμη ο κ. Στάσης από τη ΔΕΗ, η Εθνική, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Αιγαίου κτλ. Υπάρχει κάποια ελπίδα από ιδιώτες? Μήπως.
1: Έχουμε στραφεί και σε ιδιώτες, προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια άκρη. Είναι πολύ αργά βέβαια και τους ιδιώτες, γιατί οι προϋπολογισμοί, όπως ξέρετε, κλείνουν τον προηγούμενο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν ξαφνικά να βρουν τα κονδύλια αυτά τα απαραίτητα για να σας βοηθήσουν, αλλά κάνουμε την ίστατη προσπάθεια για να βρεθούν αυτά τα κονδύλια και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα να ακουστεί αυτό το πρόβλημα και από τη δική σας εδώ εκπομπή, την τόσο σημαντική. Μήπως και κάποιοι φιλοτιμηθούν.
0: Κύριε Σαρέλου, εμείς πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για αυτό που κάνετε και να ζητήσουμε συγγνώμη, γιατί δεν είχαμε πάρει χαμπάρι ούτε τη συνέντευξη στην ΕΣΥΑ, να σας πω την αλήθεια. Και θα πρέπει να το πιστώσουμε στον κύριο Βρετό, στον κύριο Νίκο Βρετό, τον ανεξάρτητο βουλευτή που μας υπέδειξε να σας καλέσουμε και πολύ καλά έκανε. Το ντροπή δεν λέει τίποτα. Αν δεν γίνει αυτό το φεστιβάλ, για τους λόγους που δεν θα γίνει από ό,τι φαίνεται, για οικονομικούς λόγους δηλαδή, θα είναι πραγματικά μια ντροπή έτσι.
1: Είναι η σπάνια ωραία Ελλάδα πίσω από αυτό το φεστιβάλ. Επιτρέψτε μου να μιλήσω λίγο για τους συνεργάτες μου.
0: Βεβαίως.
1: Που εργάζονται με τόσο πολύ ζήλο, με τόσο πολύ μεράκι. Και δεν το λέω εγώ αυτό, γιατί μπορεί να κατηγορηθώ ότι είμαι υποκειμενική. Το λέει αυτό η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου, η ΦΥΠΡΕΣΗ. Η ΦΥΠΡΕΣΗ δίνει βραβεία ΦΥΠΡΕΣΗ μόνο στα πολύ μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου, φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, δηλαδή στις Κάνες, στο Βερολίνο, στην Κωνσταντινούπολη, στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι πάνω από 10 τα φεστιβάλ που δίνει βραβείο η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου. Ήρθανε στο Καστελόριζο πριν από 5 χρόνια. Είδανε το μεράκι, το πάθος στη δουλειά μας και μόνοι τους μας είπαν, κατ' εξαίρεση θα ερχόμαστε κάθε χρόνο στο νησί και θα δίνουμε βραβείο ΦΥΠΡΕΣΗ. Πέρσι, όταν κλείσαμε τα 10 χρόνια, η ΦΥΠΡΕΣΗ έβγαλε μία ανακοίνωση και είπε 3 είναι τα πιο ποιοτικά φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην Ευρώπη. Το πρώτο είναι στην Ιταλία, το δεύτερο είναι στην Ελβετία και το τρίτο είναι στην Ελλάδα και είναι το Καστελόριζο. Δεν σας κρύβω τη χαρά μας, δεν σας κρύβω την πολύ μεγάλη μας χαρά και αυτό το πιστώνω εξ ολοκλήρω στους άξιους συνεργάτες μου. Είναι αυτή η Ελλάδα που αντιστέκεται με θέση και στάση ζωής, όχι μέσω γνωριμιών, όχι, δεν ζητούν χάρες, με τον κόπο τους, με το μεράκι τους, ζητούν τα αυτονόητα, τα οποία δεν υπάρχουν.
0: Ναι, είναι φοβερό. Και ξέρετε, επειδή κάναμε μια κουβέντα από την αρχή στο στούντιο, για να πούμε και την πράγματα για το φεστιβάλ, είναι πολύ σημαντικό ότι δίνεται πρώτον ευκαιρία σε νέους δημιουργούς, νέα παιδιά. Μου λέγατε ένα παιδί 18 χρονών που έφερε το ντοκιμαντέρ του, Έλληνας.
1: Βέβαια, από την Πάτρα.
0: Και βέβαια ότι δίνεται την ευκαιρία να προβληθούν και ντοκιμαντέρ όπως αυτό που απαγορεύτηκε στα Αμερική, στον Καναδά, του Δεν θα μισήσω.
1: Βέβαια.
0: Αν λέω στον τίτλο.
1: Βέβαια.
0: Που είναι, όπως μου είπατε, η ιστορία ενός Παλαιστίνιου γιατρού, ο οποίος εργάζεται στο Ισραήλ, ξεγεννάει Ισραηλινές γυναίκες.
1: Σωστά.
0: Και του σκότωσαν όλη την οικογένεια.
1: Σωστά. Και το σύνθημά του μέχρι σήμερα δεν θα μισήσω. Λέει ότι πρέπει να τα βρούμε. Ο Ιζεντίνα Μπουλαΐς, αυτό είναι το σύνθημά του, το μίσος γεννάει μίσος. Η εκδίκηση γεννάει εκδίκηση. Δεν είναι δρόμος αυτός. Πρέπει η ειρήνη είναι ο δρόμος. Και έχουμε ανάγκη να ακούμε αυτά τα μηνύματα. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Δεν είναι ο δρόμος να σκοτώσετε εσείς εμένα, εγώ εσάς. Και πού θα βγει αυτό, η βία, η εγκληματικότητα, η εκδικητικότητα. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, ναι, είναι γιατρός και ζει με αυτόν τον πόνο, γιατί δεν ζει πια η οικογένειά του, έχει χάσει την αγαπημένη του σύζυγο, 2 από τις κόρες του και ζει με αυτό το τραύμα. Ήταν μεγάλη τιμή να προβληθεί η ταινία του και να βραβευθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ του Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Αναφορικά τώρα με τους στόχους του φεστιβάλ, δεν μπορούμε παρά να υπηρετούμε την ουσία. Δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα δήθεν. Δεν είναι ένας κρατικός μηχανισμός, είμαστε ιδιώτες. Λοιπόν, οι 2 βασικοί στόχοι είναι αφενός να δώσουμε βήμα σε νέους ανερχόμενους σκηνοθέτες και ο δεύτερος στόχος να βοηθήσουμε έμπρακτα, οικονομικά, τους έμπειρους σκηνοθέτες. Τώρα, για τους νέους ανερχόμενους έχουμε τη σκηνή μίκρο. 24 ταινίες διαγωνίζονται κάθε χρόνο. Οι ταινίες που θα βραβευτούν προβάλλονται για 5 χρόνια στη γερμανική ΕΡΤ, δηλαδή στο ZDF. Εγώ θα ήθελα να προβάλλονται και στην ελληνική ΕΡΤ, αλλά δεν έχω καταφέρει να τους πείσω. Ενώ η γερμανική ZDF από τον πρώτο χρόνο είναι δίπλα μας. Είναι απίστευτο. Ναι. Από τον πρώτο χρόνο. Κάθε χρόνο στο φεστιβάλ έρχεται το μεγαλύτερο κανάλι ντοκιμαντέρ της Ιφιλίου, το Άρτε. Είναι γερμανογαλλικό. Ο CEO του Άρτε, κύριε Καρβουνόπουλε, δεν μας έχει ανάγκη. Έρχεται γιατί βλέπει τον μεράκι, το μεράκι των συνεργατών μου. Βλέπει την αφοσίωση. Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν με την ψυχή τους. Δεν δουλεύουν διεκπεραιωτικά. Ούτε με ωράρια. Τώρα σχολάσαμε, πρέπει να φύγω. Δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο να το φτάσουν κάπου αυτό το φεστιβάλ. Κάπως έτσι γεννήθηκαν και οι Κάνες. Από το μεράκι κάποιων ανθρώπων και την τρέλα. Τώρα για τους έμπειρους σκηνοθέτες, από φέτος έχουμε μία συνεργασία με τον Ρούντι Μπουτινιόλ. Ο Ρούντι Μπουτινιόλ είναι ο άνθρωπος που έχει στήσει ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ του κόσμου στον Καναδά, το Hot Dog. Είναι μόνιμος συνεργάτης του Beyond Borders, του Διεθνούς Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου και από φέτος ξεκινάμε ένα πρόγραμμα που λέγεται Co-Production Forum Development. Να μάθουμε εμείς οι Έλληνες πώς πρέπει, τι πρέπει να κάνουμε για να βρούμε τα κονδύλια που υπάρχουν εκτός Ελλάδας, αλλά εμείς δεν ξέρουμε πώς να τα αντλήσουμε. Χρειάζεται κάποιος να μας μάθει τον τρόπο. Υπάρχουν 3 χώρες στον κόσμο που δίνουν πολλά εκατομμύρια ευρώ για συμπαραγωγές. Μία από αυτές είναι ο Καναδάς, η Γερμανία και η Γαλλία.
0: Θα μπορούσε μετά από 11 χρόνια που κάνει το φεστιβάλ, το ελληνικό κράτος να σας έχει βοηθήσει τουλάχιστον σε αυτό. Για να μην έχετε το άγχος και εσείς να βρείτε χορηγούς και να μην έχει άγχος το Υπουργείο Πολιτισμού που θα βρει τα λεφτά, θέλω να πω.
1: Δεν υπάρχει όμως κανενός είδους σχεδιασμός. Γι' αυτό ζητάμε μια προγραμματική σύμβαση. Δεν λέω για 5 χρόνια, για δύο, για τρία, έστω να ξέρω ότι για τα επόμενα 3 χρόνια θα βοηθήσει ο κύριος Χατζημάρκος η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με 50.000, με 50.000 στο Υπουργείο Τουρισμού, ναι, με 50.000 στο Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι πολύ απλό και εύκολο να λυθεί αν υπάρχει η πολιτική βούληση. Νομίζω ότι όλα καταλήγουν εκεί και μας κάνουν και αισθανόμαστε σαν να ζητάμε κάποια χάρη. Μήπως μπορείτε, ναι, να με εξυπηρετήσετε. Θα ρίσκε το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Είναι κάτι προσωπικό. Δεν είναι κάτι προσωπικό, κύριε Καρβουνόπουλε.
0: Είπα στην αρχή στον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι και θα στεναχωρεί και εκνευριστεί. Γιατί ξέρετε, όταν έχουμε βιώσει αυτή την ιστορία του ΠΕΚΕΠΕ, τη βιώνουμε ακόμα και βλέπουμε πόσο εύκολα πεταγόντουσαν χρήματα από το παράθυρο. Και εδώ μιλάμε τώρα για 50 και 50 χιλιάδες για να γίνει αυτό που έχετε φτιάξει. Και ξέρετε, είναι ακόμα πιο εκνευριστικό. Δεν είναι ένα σχέδιο που μπορεί να πει κάποιος δεν ξέρω πώς θα πάει. Είναι μια δουλειά που γίνεται 10 χρόνια. Και είναι μια δουλειά που γίνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο νησί, το οποίο δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε τώρα γιατί μας ενδιαφέρει. Επειδή είναι Μάιος, εγώ να ευχηθώ να νικήσετε την αναλγησία του ελληνικού κράτους, δύσκολος αντίπαλος.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Και να ευχηθούμε, μάλλον να ποντάρουμε στον πατριωτισμό κάποιων ιδιωτών. Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα και θέλω να πιστεύω ότι θα προσφερθούν ώστε να γίνει το φεστιβάλ κανονικά φέτος και ελπίζω ότι από το Σεπτέμβριο κάποιοι θα συγκινηθούν από αυτό το έρμο το ελληνικό κράτος και θα υπάρξει και αυτή η συμφωνία που ζητάτε και η βοήθεια που πρέπει να έχετε και δικαιούστε.
1: Σας ευχαριστώ. Να κλείσω λέγοντας ότι το θέμα έχει έρθει στη Βουλή αναπόφευκτα βέβαια, ναι, και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νίκη. Mm-hmm. Έχουν γίνει επίκαιρες επερωτήσεις. Περιμένουμε εν αγωνίως τις απαντήσεις.
0: Α, δεν έχουν απαντηθεί
1: ούτε. Όχι, ερωτήσεις. Δεν έχουν απαντηθεί. Mm-hmm. Περιμένουμε την απάντηση της Υπουργού, mm-hmm, Πολιτισμού, mm-hmm, για να δούμε πώς θα πορευτούμε. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η απάντηση. Αφού λοιπόν δεν μπορέσαμε ως ιδιώτες να πάρουμε απάντηση, δεν μπορέσαμε ως φορέας να πάρουμε απάντηση του Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, αναγκαστικά το θέμα πήγε στη Βουλή. Μας αναγκάζουν να το κάνουμε έτσι, ναι, δημόσιο και να εκθέσουμε και τη χώρα μας, αν μου επιτρέπετε, κύριε Καρβουνόπουλε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μας τηλεφωνούν κάθε μέρα οι πρεσβείες και μας ρωτούν, θα γίνει τελικά το φεστιβάλ, να έρθουμε, να κλείσουμε τα εισιτήρια? Και δεν έχω μια απάντηση να τους δώσω. Αυτό δεν εκθέτει τη χώρα μου.
0: Τελείως.
1: Δεν μας εκθέτει. Είναι Μάιος και δεν ξέρω αν θα γίνει το φεστιβάλ, επειδή δεν έχω καμία απάντηση από τα αρμόδια Υπουργεία Τουρισμού, Πολιτισμού και από τον Περιφερειάρχη.
0: Έχετε δίκιο. Κύριε Σαρίγκλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, πρέπει να πω. Έχετε μπλέξει τώρα μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ εγώ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 5.
3: Μανώλης. Καρδιά σε 4 χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήσου Τρυπόδη.
4: Πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
5: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
4: Και καλό καλοκαίρι.
6: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
7: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις έχει.
6: Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάσιο, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
7: Φίλος σου.
6: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
8: Αριστοφάνης.
9: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε. Αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
10: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

είναι η Ερτόπεν. Και ναι, έχουμε μείωση 44% των γεννήσεων στην Ελλάδα. Τα τελευταία μόνο χρόνια, 44% των γεννήσεων. Κάπως έτσι ερημώνουν οι γονιές της Ελλάδος στα νησιά, στην υπηρετική περιοχή της Ελλάδος, παντού, σε όλη την Ελλάδα. Την ίδια ώρα που μπαίνουν χιλιάδες λαθρομετανάστες μέσα. Έτσι, αυτό που είχε πει η Σακελαροπούλου, αντικατάσταση πληθυσμού, έτσι δεν είχε πει? Κάπως έτσι αντιμετωπίζεται φαίνεται το δημογραφικό για κάποιους, γιατί αυτές τις εντολές εκτελούν τον αφελληνισμό. Και βέβαια περιμένετε να σας μιλήσω για τον Αθερίδη? Όχι, για αυτό το κοινωνικό απόβρασμα, τον ηθοποιό Αθερίδη, δεν θα σας μιλήσω. Αλλά γιατί εκπλήσεστε? Και αυτός και ο Μαρκουλάκης και όλο το συνάφι αυτό, μια από τα ίδια δεν είναι? Κοινωνικά αποβράσματα.

0: Και ναι, είναι η AirTopen, airtopen.com στο σελίδα μας. Τα τελευταία 13 χρόνια, σε συνέχεια μιας ΕΡΤ που ποτέ δεν άνοιξε δημόσια αλλά πάντα κρατική, και έχοντάς την υπηρετήσει με αγάπη, αν θέλετε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παραμένουμε εδώ ελεύθεροι με την αλήθεια μας. Πάνος Τσάμπρας στον ήχο, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο. Και πέρα από αυτά τα κοινωνικά, τις κοινωνικές πραγματικότητες που πραγματικά αντιμετωπίζουμε, και ακόμη κάποια πράγματα μας εκπλήσουν και μας στεναχωρούν, και αυτό είναι το καλό, γιατί αλίμονο αν συνηθίσει κάποιος το τέρας, όπως έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης, και γι' αυτό κάπως έτσι υπάρχουμε και δίνουμε βήμα σε ανθρώπους με εντιμότητα, δημιουργικότητα και αλήθεια, και με μια μεγάλη εμπειρία ζωής. Και αυτό είναι σημαντικό, ιδιαίτερα σε θέματα που έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία. Και ναι, μένω ο κύριος Μιχάλης Χειμώνας, είναι Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, μια θέση που, αν δεν κάνω λάθος, κατέχει πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια. Ωστόσο, τα θέματα τα οποία πραγματεύεται, ακόμα και αν ακούγεται ότι αφορούν τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις της Ελλάδας, το σύνδεσμο που εκπροσωπεί και ξένες και Έλληνες, ελληνικές εταιρείες, στην πραγματικότητα έχει αντίκτυπο σε όλους εμάς. Γιατί τα φάρμακα αφορούν όλους μας. Και έτσι κάπως είναι αυτό που πρέπει να έρθει πίσω, σε αυτό που δικαιούται η ελληνική κοινωνία. Ακόμη και αν ερημώνει, ακόμη και αν μειώνονται οι μειώσεις τα τελευταία χρόνια κατά 44% σύμφωνα με τα τελευταία δραματικά στοιχεία. Το γιατί το γνωρίζουμε. Θέλω να καλησπερίσω στην AirTopen τον κύριο Μιχάλη Χειμώνα. Γεια σας, κύριε Χειμώνα.
1: Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα.
0: Είστε κοντά μας σήμερα με αφορμή μια μελέτη που μας παρουσιάσατε, την τελευταία μελέτη που μας παρουσιάσατε σχετικά και με τις ελλείψεις φαρμάκων, με την καινοτομία, και μας έχει πει ότι η Ευρώπη συνεχίζει, λέτε, να επενδύει λιγότερο στα καινοτόμα φάρμακα σε σύγκριση με άλλες περιοχές, παρότι που είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα όλο αυτό, ενώ η πρόσβαση σε αυτά παραμένει άνηση και αργή. Και ξεκινάω από αυτό, μιλώντας μας βέβαια, όπως θέλετε εσείς, για τη μελέτη και τα νέα δεδομένα που θέτει ως επιχειρήματα, γιατί μας αφορά όλους, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς, το φάρμακο είναι κάτι που όλοι το θέλουμε σε μια δύσκολη στιγμή, και είναι αυτό που έχει σαν εργαλείο, δίνει μια λύση στους γιατρούς με τη σωστή επιλογή του φαρμάκου, να δαμάσουν και να γιατρέψουν τις αρρώστιες μας. Μας δίνει μια σωστή θεραπεία, η οποία αφενός θα μας βγάλει την δύσκολη θέση, αυτό είχα παρατείνει και το προσδόκιμο ζωής.
0: Ναι.
1: Το φάρμακο είναι ένα πολύ σημαντικό αγαθό. Σαν επιχείρημα, όπως πούμε, 62 εταιρείες φαρμάκου, 47 ξένες πολυεθνείς εταιρείες και 15 ελληνικές.
0: Ναι.
1: Και είμαστε πίσω από αυτό, μιλάμε με την πολιτεία, πώς θα κάνουμε το φάρμακο όσο μπορούμε πιο άμεσα διαθέσιμο.
0: Προσβάσιμο σε όλους.
1: Προσβάσιμο σε όλους, ναι.
0: Οι ανάγκες των ασθενών δείχνουν τα στοιχεία ότι αυξάνονται. Άρα η ανάγκη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική.
1: Και ασφαλώς.
0: Σας έχω ακούσει, κυρία Χειμώνα, να λέτε ότι δύσκολα μπορεί να διορθωθεί το θέμα των ελλείψεων φαρμάκων. Ωστόσο, και μάλιστα αιτιολογήσατε το γεγονός ότι η υποχρηματοδότηση της υγείας και του φαρμάκου, ότι ναι μεν αποτελεί πολιτική επιλογή των κρατών γενικότερα, βεβαίως με αρνητικές συνέπειες για την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας, αλλά μας λέτε ότι τα ευρήματα της μελέτης αυτής αναδεικνύουν την ανάγκη για μια βιώσιμη πολιτική που θα στηρίζει την υγεία και την οικονομία, και ότι η Ελλάδα πρέπει άμεσα να πάρει τις αποφάσεις της.
1: Ας πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα, για να μην τα μπλέκουμε. Όταν οι λήψεις, η πρώτη λέξη λήψεις, μετά η χρηματοδότηση, η υποχρηματοδότηση, πάμε να δούμε τις λήψεις. Η λήψη είναι όταν πας σε ένα φαρμακείο, να πάρεις το φαρμακό σου, να σου συζητήσει ο γιατρός σου, να σου γράψει ο γιατρός σου και δεν το βρίσκεις. Ή πας σε ένα νοσοκομείο και χρειάζεται μια θεραπεία, παιδιά, δεν υπάρχει. Αυτή είναι η έλλειψη. Αυτό λοιπόν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι παγκόσμιο, ειδικά μετά το COVID έχει επεκταθεί περαιτέρω. Είναι πολύ παραγωγικό, και πρέπει να ομολογήσω ότι στην Ελλάδα είναι σε μια καλή θέση. όσον αφορά τις ελλείψεις, δεν έχουμε τόσο πολλές όσο είδαμε στο παρελθόν. Είμαι σε πολύ καλύτερη θέση. Έχουμε μια πολύ δυνατή βιομηχανία ελληνική που παράγει κυρίως γινώσιμα και μας έχουν βγάλει από πολύ δύσκολες θέσεις, ειδικά την περίοδο του COVID. Οπότε και γενικά έχουμε σαν βιομηχανία στηρίζουμε τη διαφάνεια στη εκκίνηση του φαρμάκου και σε ένα πολύ καλό βαθμό και με την συνδρομή του ΕΟΦ και του Υπουργείου γενικότερα. Θα σας έλεγα ότι τώρα πια, το τελευταίο χρόνο ιδιαίτερα, το θέμα των ελλείψεων δεν είναι τόσο έντονο όσο ήταν στο παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Μια καλή θέση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι περίοδο όπως είναι το καλοκαίρι, όταν μπαίνει ο χειμώνας, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, υπάρχουν τα σχολεία, έχουν κάποιες ελλείψεις κλπ. Αλλά φέτος, το τελευταίο δεκάμηνο, είμαστε σε πολύ καλή θέση. Δεν υπήρχε στο μεγάλο θέμα. Αυτό είναι το ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο θέμα της υποχρηματοδότησης του φαρμάκου. Έτσι. Και εδώ και τις υγείας γενικότερα.
0: Ακριβώς, τις υγείας γενικότερα.
1: Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά υπάρχει. Είναι ένα θέμα το οποίο οφείλεται, είναι η απώλεια των μνημονίων, μόλις είναι το 2010-2012, που εκεί το φάρμακο ακόμα, και ακόμα θεωρείται σαν έξοδο. Τότε μας υποχρέωσαν οι θεσμοί να μειώσουμε τις δαπάνες στο φάρμακο και στην υγεία. Τις κατεβάσαμε όλοι λοιπόν. Μετά η Ελλάδα το 18 βγαίνει από τα μνημόνια, αλλά από τότε η δαπάνη του φαρμάκου, η επένδυση στο φάρμακο και στην υγεία δεν προσαρμοστήκαν στις νέες απαιτήσεις. Έχουμε ένα λαό ο οποίος μεγαλώνει, δεν κάνουμε νέα παιδιά δυστυχώς. Υπάρχουν νέες ασθένειες που αναπτύσσονται, αλλά και έχουν μια αγορά, η οποία, όπως και στην Ελλάδα, φαρμακευτική αγορά μιλάω, και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, μεγαλώνει με ένα 5-7%. Και άλλα οι δαπάνοι, αυτά τα λεφτά που δίνει η πολιτεία, σίγουρα δεν ακολουθούν αυτό το ποσοστό. Οπότε έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα, να καταλάβετε, το τελευταίο χρόνο, που η πολιτεία δίνει περίπου 3-3,2 δις να αγοράσει φάρμακα και αγοράζει φάρμακα αξίας 8 δις.
0: Μάλιστα.
1: Και τη διαφορά την πληρώνει σε μεγάλο βαθμό μέχρι τα 8 δις, τα πληρώνει η φαρμακοβιομηχανία μέσω υποχρεωτικών επιστροφών
0: του λεγόμενου clawback, δηλαδή πόσα παίρνετε και πόσα δίνετε πίσω.
1: 4,2 δις,
0: ναι.
1: Τα οποία κάνουν περίπου γύρω στα 7-7,5 δις και τα υπόλοιπα και πρέπει να στείλεις με τη συμμετοχή τους γύρω στα 600-700 εκατομμύρια κατά χρόνο. Αυτή είναι η εξίσωση του φαρμάκου. Οπότε πρέπει να θεωρούμε και πιστεύουμε και πιέζουμε την πολιτεία ότι πρέπει να ξαναδεί την επαναπροσδιορίσει τη φαρμακευτική δαπάνη αφενός, που είναι το ένα αίτημα. Το δεύτερο αίτημα όμως, που είναι και το πιο σοβαρό, πρέπει να πάρει μέτρα να ελέγξει την δαπάνη καλύτερα. Δηλαδή πρέπει να μπουν μέτρα, να ακολουθούνται πρωτόκολλα, να γράφονται τα πιο φθηνά φάρμακα πρώτα και μετά τα πιο ακριβά, να μειωθεί οποιοδήποτε σπατάλι, να μην γίνονται διάφορες ακόμα κατά καιρούς κομπίνες στον οποίο από διαφόρους που κάνουν κατάχρηση των φαρμάκων και κλέβουν το δημόσιο, που στην ουσία κλέβουν και τις φαρμακευτικές ταυτόχρονα. Πρέπει να γίνει ηλεκτρονική σταυράδυση και να ελέγχονται με ψηφιακά εργαλεία όλες τις συναλλαγές η διακίνηση του φαρμάκου, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ατέλειες του συστήματος που οδηγούν σε πιθανή σπατάλη ή κακή χρήση του φαρμάκου, ώστε να δώσει τη δυνατότητα κάθε ασθενής να πάρει το φάρμακο που πρέπει και τη στιγμή που πρέπει. Οπότε δεν είναι μόνο να βάλει χρήματα πολιτεία και ταυτόχρονα να δέσει και να πάρει. Γιατί αυτός που γράφει είναι αμετός. Λέγεται το δημόσιο.
0: Να ελέγχει τη δαπάνη. Λέτε δηλαδή, κύριε Χίμαν, ότι εξακολουθεί να γίνεται κατάχρηση.
1: Δεν υπάρχει ο έλεγχος, πρέπει δεν υπάρχει. Αυτό εννοώ.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω πρέπει να εστιάσουμε στα εργαλεία, τα ψηφιακά εργαλεία, τώρα πια και λίγο αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη, τα εργαλεία που υπάρχουν, μπορεί κάποιος να δει πάρα πολύ εύκολα που γίνονται διάφορες ασθενείες και πρέπει να μειωθούν.
0: Ναι. κύριε Χειμώνα, σε σχέση με την μελέτη την οποία μας παρουσιάσατε προχθές και σε τι αφορά αυτό, σε τι ενδιαφέρει και τον κόσμο να μας πείτε, αφορά στα νέα καινοτόμα. Είναι μια νέα οικονομική μελέτη. Πείτε μας για αυτή.
1: Έγινε μια μελέτη η οποία κοιτάζει τα φάρμακα. Σε όλη την Ευρώπη έγινε από ένα πολύ έγκριτο Ινστιτούτο, λέει το
0: Y4. Το Y4, ναι.
1: Μαζί με τα Πανεπιστήμια Κολόμβια, το καθηγητή Λίχτενμπεργκ.
0: Ναι.
1: Και πήρε στοιχεία μια δεκαετία, 2014-2024, έτσι, και κατέληξε ότι μια επένδυση ενός ευρώ σε ένα καινοτόμο φάρμακο αποδίδει 6. Στην Ελλάδα αποδίδει 6 ευρώ.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι η επιστροφή των χρημάτων είναι πάρα πολύ σημαντική, έτσι. Και είναι κάτι το οποίο αφενός μας χαροποιεί. Τέτοια δεν είχαμε στο παρελθόν. Τώρα τα ανακάλυψαν πέσε. Δεν ξέρουμε ποια είναι η επίδραση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάει τόσο μεγάλη επιστροφή. Και όσον αφορά αυτή η μελέτη, μέτρησε και την παραγωγικότητα όταν κάποιος επιστρέφει στην εργασία του. Και ταυτόχρονα μέτρησε και τις επιρροές στα νοσοκομεία. Πόσο πιο λιγότερο ένα καινοτόμο φάρμακο, πώς θα προδώσει στο να ο ασθενής να φύγει πιο σύντομα από το νοσοκομείο και ταυτόχρονα να επιστρέψει σπίτι του ή στη δουλειά του. Αυτό είναι το σημαντικό της υπόθεσης της μελέτης. Και τέτοια ήταν πολύ σημαντικά.
0: Ναι. Αλήθεια είναι και με τα στοιχεία που μας δώσατε είναι ότι τα καινοτόμα φάρμακα, στα οποία βέβαια το επιθυμητό είναι να υπάρχει πρόσβαση από όλους σε όλους και γρήγορα, συμβάλλουν στη μείωση των νοσηλιών και στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Και να πούμε το σημαντικό έτσι που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα ευρήματα της μελέτης αυτής αμφισβητούν αυτό που είπατε νωρίτερα, την αντίληψη ότι η υγειονομική περίθαλψη αποτελεί απλώς μια δαπάνη που πρέπει να περιοριστεί και υποστηρίζουν ότι οι δημόσιες πολιτικές υγείας πρέπει να αναγνωρίζουν την αξία που προσφέρει η καινοτομία στα συστήματα υγείας και στην κοινωνία. Να πούμε βεβαίως ότι τα φάρμακα αυτά που ήδη έχουμε και χρησιμοποιούμε, τα γενώσιμα κτλ., κάνουν τη δουλειά τους, αλλά τα καινοτόμα φάρμακα, έτσι όπως εξελίσσεται και η ιατρική, ενισχύουν τη θεραπευτική αντιμετώπιση, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Αλίμονο. Υπάρχει το τρένο του φαρμάκου. Την αρχή έχεις μια αμαξοστοιχεία. Η μηχανή, το αιχμή του δόρατος, του βέλους, είναι η καινοτομία. Και μετά στα πίσω βαγόνια είναι τα πρώτα τα φάρμακα χάσουν την πατέντα τους, έχεις τα γενώσιμα κλπ. Όλα έχουν το ρόλο τους και όλα έχουν την αξία τους. Αλλά η αιχμή του δόρατος είναι τα καινοτόμα, τα νέα φάρμακα.
0: Και αυτή η διασφάλιση της έγκαιρης και ισότιμης για όλους πρόσβασης των ασθενών στην Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο, στην Ευρώπη ας πούμε, σε καινοτόμα φάρμακα, αυτές οι καθυστερήσεις πραγματικά μεταφράζονται άμεσα σε απώλειες υγείας, έτσι. Κάτι που θα μπορούσε να αποφευχθεί.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντική η επίδραση της καινοτομίας στον κόσμο, έτσι. Και νομίζω αυτό είναι που πρέπει να καταλήξουμε. Γιατί είμαστε εδώ, δεν απορρίπτουν τα άλλα φάρμακα.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα συνδυάζονται. Και αυτό που λέμε, πρέπει να πάρει ο ασθενής το σωστό φάρμακο τη σωστή στιγμή.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, αν περιμένουμε και αν οι ασθενείς στην Ευρώπη, όπως λένε τα στοιχεία, μπορεί να περιμένουν κατά μέσο όρο πάνω από 500 ημέρες για τις νέες θεραπείες που ήδη υπάρχουν, αλλά πόσες φτάνουν στην Ελλάδα, σε εμάς?
1: Εμείς κατά μέσο όρο είμαστε γύρω στα 2 χρόνια, περιμένουμε,
0: ναι,
1: για τα νέα φάρμακα.
0: Μάλιστα.
1: Και περίπου φτάνουν 1 στα 5. Δηλαδή, αν στην Ευρώπη,
0: ναι,
1: κυκλοφορούν 5 φάρμακα, στην Ελλάδα άμεσα θα φτάσει το 1, και τα υπόλοιπα, τα άλλα 2 ή 3 φάρμακα, δεν μπορεί να μην φτάσουν ποτέ, είναι καθυστερήσεις να φτάσουν.
0: Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Σοβαρό.
1: Δεν θα έρθει στην Ελλάδα και δυστυχώς και τα υπόλοιπα μπορεί να μην έρθουν και να καθυστερήσουν. Αυτό είναι ένα ανησυχητικό στοιχείο. Έτσι, και οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα ακόμα επιμένει στο να αφιζητεί την καινοτομία, που είναι κάτι που μας στεναχωρεί. Είναι γεγονός ότι τα νέα φάρμακα είναι πιο ακριβά από τα άλλα. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι αυτό που λένε, πρέπει η πολιτεία να αξιολογήσει τα φάρμακα και να δει ποια χρειάζεται και ποια δεν χρειάζεται. Έτσι, δεν λέμε ότι όλα τα καινοτόμα είναι επαναστατικά. Έτσι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά νέα φάρμακα, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά και πρέπει η πολιτεία και αυτή να τα αξιολογήσει και αυτή να πληρώσει την αξία του.
0: Ναι, κύριε Χειμώνα, ιδιαίτερα σε παθήσεις όπως είναι, σε αρρώστιες όπως είναι ο καρκίνος, όπου ναι, μεν σε σύγκριση με τη δεκαετία του 90, οι θάνατοι από καρκίνο έχουν μειωθεί κατά περίπου 30%. Δηλαδή, αποτρέπουμε ένα στους τρεις θανάτους χάρη στην πρόληψη και την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπείων. Ωστόσο, όπως είπατε κι εσείς, έχουμε και αύξηση των ασθενειών και των καρκίνων τα τελευταία χρόνια στη μετα-COVID εποχή.
1: Ακριβώς. Θυμάστε τι μας είπε ο κύριος Αλούστρος, ο πρόεδρος της εταιρείας οντολόγων παθολόγων.
0: Ακριβώς αυτό διαβάζω τώρα. Ναι.
1: Οι θάνατοι από καρκίνο έχουν μειωθεί κατά περίπου 30%.
0: Ναι.
1: Είναι, δηλαδή, στις αρχές δεκαετίας του 20, μόλις ένας στους 20 ασθενείς επιβίωνε για 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Σήμερα το άνθρωπο που στόχει να έχει ανέβει από ένα στους 3. Αντί ένα στους 5, ένα στους 3.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι κάτι το οποίο αυτό μας χαροποιεί.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα δίνει και τη σημασία που έχει η καινοτομία στο χώρο μας.
0: Θεωρείτε ότι πάμε με αργά βήματα στον τομέα αυτό, κύριε Χειμώνα? Το συζητάμε πάρα πολύ καιρό αυτό.
1: Ναι, φταίει το οικονομικό.
0: Ναι.
1: Η οικονομική κατάσταση της χώρας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν είμαστε στην Αμερική, ούτε είμαστε στη Γερμανία. Έτσι. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να επαναξιολογήσουμε τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Θεωρούμε ότι καλύτερη υγεία σημαίνει καλύτερα υγεία σημαίνει καλύτερη οικονομία. Έτσι. Και αυτό βασικά δείχνει μελέτη. Ένα νέο φάρμακο έχει σημαντική επίδραση στην οικονομία. Έτσι. Και σου αποδεικνύει ότι όσο πιο πολύ επενδύσεις στην καινοτομία, τόσο καλύτερη επίδραση θα έχει και στην οικονομία σου.
0: Ναι. Να. Άρα η Ελλάδα πρέπει να ενισχύσει την καινοτομία με λίγα λόγια και έτσι θα διασφαλίσει και την έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες, και αυτό είναι που ενδιαφέρει όλους μας.
1: Ακριβώς. Και πρέπει η Ελλάδα να επιλέξει αν πραγματικά θα στηρίξει την καινοτομία ή όχι.
0: Οπότε και εσείς, κύριε Χειμώνα, ως σύνδεσμος φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος, προς αυτή την κατεύθυνση το παλεύετε?
1: Ασφαλώς το παλεύουμε και πιέζουμε, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο εισήγει είναι πολύ περκόπη.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή πρέπει και η Ευρώπη σε κεντρικό επίπεδο, στις Βρυξέλλες, να αποφασίσουν εκεί η πολιτική της Ευρώπης, έτσι, ειδικά κάτω από τις πιέσεις που δεχόμαστε από την Αμερικάνικη πολιτική, να επιλέξουν αν πραγματικά θα γίνουν ανταγωνιστικοί σε θέμα της κοινοτομίας, θα έρθουν νέα φάρμακα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και πιστεύουν και κλινικές μελέτες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
0: Κλινικές μελέτες.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ σοβαρό θέμα αυτό.
1: Πιο ωφελημένος σε μια κλινική μελέτη είναι ο ασθενής.
0: Ναι.
1: Η οποία θα πάρει μια θεραπεία τώρα που θα μπει στην μελέτη που θα την έπαιρνε σε 10 χρόνια. Και η κλινική μελέτη είναι εργαλείο που πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν μπει σε κλινικές μελέτες έχουν πραγματικά γίνει πολύ καλά. Ξεπεράσαμε τα προβλήματα που είχαμε.
0: Ναι. Να πούμε στον κόσμο που δεν ξέρει ότι οι κλινικές μελέτες πώς γίνονται στα νοσοκομεία και μπορεί οι ασθενείς μέσω αυτών να λάβουν θεραπεία κτλ.
1: Έτσι γίνεται σε νοσοκομεία, γίνεται σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Οι γιατροί, οι καλοί γιατροί ξέρουν που γίνονται οι κλινικές μελέτες.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος έχει ανάγκη για θεραπεία και ρωτούσε τον γιατρό του, μπορεί να το συστήσει να μπει σε κάποια κλινική μελέτη, αν υπάρχει και γίνεται στην Ελλάδα. Οπότε η Ελλάδα αφενός πρέπει να γίνει καλύτερος πόλος έλξης κλινικών μελετών, να έρθουν οι ξένες εταιρείες, γιατί οι ξένες εταιρείες κάνουν κλινικές μελέτες, έτσι. Να μπουν σε κάποια κλινική μελέτη. Και αυτό θα προσφέρει αφενός θεραπεία με μηδέν κόστος, αλλά ένα δεύτερο θα του δώσει στον ασθενή μια άμεση επαφή με τον γιατρό σε καθημερινή βάση, την παρακολουθεί ο γιατρός για να δει πώς εξελίσσει τη μελέτη. Και τρίτον, αυτή η θεραπεία είναι δωρεάν για το σύστημα υγείας και την πληρώνει η εταιρεία που κάνει την μελέτη. Οπότε καταλαβαίνω ότι και ο ασθενής έχει άμεση θεραπεία σε μια ασθένεια που το φάρμακο θα μπορούσε αυτό το φάρμακο θα βγει σε 10 χρόνια περίπου, όσο παίρνει. Αυτό το σύστημα υγείας δεν πληρώνει τίποτα. οπότε οι επιδράσεις είναι πάρα πολύ θετικές και πρέπει η πολιτεία να αξιολογήσει και πραγματικά να δώσει κίνητα να έρθουν νέες κλινικές μελέτες και πολλές κλινικές μελέτες στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Αχ, κύριε Χειμώνα, σας ευχαριστώ θερμά. Δεν έχετε κάτι να συμπληρώσετε. Νομίζω ότι σφαιρικά είδαμε τα πράγματα ως έχουν και κοιτάμε τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν.
1: Ξέρω, είμαι σε επαφές με το Υπουργείο και με τους οργανισμούς. Θεωρώ ότι ελπίζουμε οι πιέσεις μας να ευοδώσουν. Δεν είναι τόσο εύκολο γιατί οι συνθήκες οι οικονομικές είναι δύσκολες, αλλά πρέπει η πολιτεία και οι πολιτικοί μας να καταλάβουν ότι η υγεία είναι το παν για όλους μας. Η υγεία απαιτεί περισσότερα χρήματα. Δυστυχώς γυράσκουμε. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πάμε με το να έρθουν να δούμε πιο πολλά παιδιά, να γεννηθούν πιο νέα παιδιά, γιατί έχει πέσει και έχουμε έντονη το γενετικότητα. Αλλά αφετέρου, επειδή ακριβώς μεγαλώνουμε, θεσμευόμαστε πιο πολλές θεραπείες.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Πρέπει να αξιολογήσει αυτή η πολιτεία και να κάνει την απαραίτητη επένδυση. Και επένδυση είναι, δεν είναι κόστος.
0: Ναι.
1: Είναι υγεία και στο φάρμακο.
0: Έτσι, όπως το λέτε. Είναι επένδυση, δεν είναι κόστος. Σε όλα τα επίπεδα. Είναι πολυεπίπεδο και πολυπαραγωγικό το θέμα, όπως το λέτε. Σύνθετο εντελώς. Αλλά αν υπάρχει πολιτική βούληση, νομίζω ότι ας πάμε στα βήματα, αλλά πιο γρήγορα. Πάμε πιο αργά και η ζωή κυλάει. Και εσείς το παλεύετε και εμείς το παλεύουμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, κύριε Χειμώνα.
1: Καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

0: τον ομιλητή μου, αν θέλετε να μας το εξηγήσει αυτό. 17 Ιουλίου ως 9 Αυγούστου το 10ο φεστιβάλ κλασικής μουσικής κουφονησίων, έτσι δυναμικά στη δεύτερη δεκαετία λειτουργίας, το ένα πρόγραμμα που μας λέει ότι φέρνει σε δημιουργική αντιπαράθεση εποχές, ήχους, αισθητικές και μορφές μουσικής έκφρασης, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του ιδρυτή του, δηλαδή ο εμπνευστής του, του κυρίου Κορνηλίου Μιχαηλίδη. Το φεστιβάλ συνεχίζει λοιπόν να αναδεικνύει αυτή την ιδιαίτερη σχέση της μουσικής με το γεωπελαγίτικο τοπίο, και βέβαια θα έρθουν καλλιτέχνες διεθνούς κύρους, πολύ σημαντικοί Έλληνες ερμηνευτές και βεβαίως και νέοι ανερχόμενοι σολίστ σε αυτή τη διοργάνωση που συνομιλεί, μας λένε, με τις μεταβολές, τις εντάσεις και τις ανατροπές της εποχής. Άρα καλείται ίσως να αναπροσαρμόσει, να προσαρμοστεί η μουσική, η κλασική, και στο νέο κλίμα, πολύ τοξικό το κλίμα αυτό που έχουμε. Θέλω να καλησπερίσω στην Ερτόπεν τον κύριο Κορνήλιο Μιχαηλίδη, διευθυντή ορχήστρας, πιανίστα, αρχιμουσικό και βέβαια σας είπα εμπνευστή και καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής. Γεια σας, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές. Όταν εγώ ήταν εκπληκτική η εισαγωγή σας, τα είπατε όλα, δεν με χρειάζεστε πλέον.
0: Μα τι ανατροπές.
1: Κοιτάξτε, οι ανατροπές, όπως γνωρίζουμε όλοι, καλώς ή κακώς, είναι ένα απόσπαστο στοιχείο της ζωής μας. Και αυτή τη θεματική αναζητά φέτος το φεστιβάλ. Πάνω σε δύο άξονες κινείται αυτό. Υπάρχουν ανατροπές που επιβάλλονται εξωγενώς από την ιστορία, την απώλεια, τη βία, ναι, την αβεβαιότητα, πράγματα που δεν είναι στον έλεγχό μας, και πάνω σε αυτά η τέχνη έρχεται να απαντήσει, να τις εκφράσει, ίσως να αποτελέσει αποκούμπι, όπως και σταθερά, και να μας βοηθήσει να τις μεταβολήσουμε. Υπάρχουν και ανατροπές.
0: Ναι, γιατί και η μουσική έχει, αν θέλετε, η μουσική σημαίνει αφύπνιση, έμπνευση, συνέστημα, σκέψη, κυρίως μπορεί, αναγέννηση πολλές φορές.
1: Και είναι και μέσω έκφρασης, ναι, τόσο των αλλαγών όσο και των σταθερών. Αλλά υπάρχουν και ανατροπές οι οποίες γεννιούνται εκ των έσω. Οι οποίες είναι δηλαδή από την δημιουργική ανάγκη του καλλιτέχνη, του συνθέτη, να εκφράσει κάτι το οποίο είναι πρωτοποριακό, δεν χωράει σε γνώριμες φόρμες, και το οποίο αποτελεί το ίδιο έναυσμα και έμπνευση για την ανατροπή. Δηλαδή είναι το ίδιο ο φορέας της ανατροπής, που μπορεί να προκαλέσει και ακόμα και πολιτικές αλλαγές κτλ.
0: Βεβαίως.
1: Άρα αυτές τις δύο όψεις των ανατροπών εξετάζουμε μέσω του φεστιβάλ αυτού, με τις διάφορες συναυλίες που έχουμε, η κάθε μία εντελώς αυτοτελής, με κάποιο τρόπο σχετίζεται με αυτή τη θεματική.
0: Πείτε μας για το φεστιβάλ αυτό, γιατί είναι, αν θέλετε, πολύπλευρο. Δηλαδή έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Α, καταρχάς να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, έτσι, έχει ένα κοινωνικό και παιδαγωγικό δηλαδή χαρακτήρα, και βεβαίως αντί εισιτηρίου, αν το γνωρίζω σωστά αυτό, θα υπάρχει ταμείο εθελοντικών δωρεών υπέρ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Κουφονησίων προς ενίσχυση των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων των παιδιών του νησιού, σε μια εποχή που στην Ελλάδα κλείνουν σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, το ξέρουμε πολύ, είναι θλιβερό αυτό που συμβαίνει σε ολόκληρη την Ελλάδα, γενικότερα το αναφέρω αυτό. Αναστέλουν δηλαδή, αν θέλετε, και προσωρινά τη λειτουργία τους πολλές φορές για εκτακτούς λόγους. Ναι, δυστυχώς.
1: Σωστά. Εμάς αποτελούσε και αποτελεί πάντα προτεραιότητα η ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, ναι, και πόσο μάλλον των παιδιών. Γι' αυτό και έχουμε ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Mm-hmm. Και τα παιδιά των νησιού που επιθυμούν να μάθουν μουσική και έτσι έχουν πρόσβαση, τους έχουμε εξασφαλίσει δηλαδή στην πρόσβαση σε μαθήματα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Τι σπουδαίο, ναι.
1: Και διοργανώνουν και εκπαιδευτικές εκδρομές κτλ. Και, και στο πλαίσιο αυτό, σαν κάτι έξτρα, αν θέλετε, έχουμε φτιάξει αυτό το Ταμείο Εθελοντικών Δωρεών κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, αντί εισιτηρίου, το οποίο έρχεται να ενισχύσει και να δώσει περισσότερες δραστηριότητες στα παιδιά που κάνουν κάποιες έξτρα δραστηριότητες αθλητικές και πολιτιστικές, τακτά διαστήματα. Και επιπλέον θα έχουμε και

0: Θα φιλοξενήσουμε φέτος και μια έκθεση εικαστικών με έργα του Αλέξανδρου Σιμόπουλου. Πάλι σε μια προσπάθεια διεύρυνσης του φεστιβάλ και σε άλλα πεδία.
1: Mm-hmm. Ξεκινάτε λοιπόν την άλλη εβδομάδα, 21 Ιουλίου έως 9 Αυγούστου. Θα έχετε πολλές συναυλίες στη φετινή διοργάνωση και θα συμμετάσχουν πολλοί μουσικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έτσι.
0: Σωστά. Και πριν ξεκινήσουμε τις συναυλίες, προηγείται μια θερινή ακαδημία, διεθνής θερινή ακαδημία για μουσικούς. Mm-hmm. Φέτος έχει θέμα τη ρυθμολογία υπό τον Δημήτρη Βεσίλα, όπου δηλαδή σπουδαστές και νέοι επαγγελματίες μουσικοί από όλο τον κόσμο θα έρθουν να σπουδάσουν και να τελειοποιήσουν κάποια στοιχεία, ας πούμε, της μουσικής τους εκπαίδευσης που έχουν να κάνουν με το ρυθμό. Mm-hmm. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ μας, ναι. Δημήτρη Δεσίλα, mm-hmm. Masterclass δηλαδή.
1: Άρα διευρύνεται ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του φεστιβάλ.
0: Διευρύνεται ο εκπαιδευτικός, αλλά όχι μόνο για τα παιδιά του νησιού, αλλά και για νέους ανθρώπους, οι οποίοι έρχονται στο νησί συγκεκριμένα για να σπουδάσουν για 5 μέρες.
1: Έχετε μεγάλη στήριξη γενικώς στο φεστιβάλ αυτό γενικότερα. Βλέπω. Δηλαδή, αν θέλετε, έχει γίνει αντιληπτή η παρουσία, πόσο σημαντικό είναι αυτό το φεστιβάλ.
0: Αυτό είναι κάτι που μας τιμά πάρα πολύ και μας δίνει πάρα πολύ δύναμη.
1: Ναι.
0: Φέτος για πρώτη χρονιά έχουμε την αιγίδα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, το οποίο αποτελεί πολύ μεγάλη τιμή για μας. Και φυσικά έχουμε την ευρύτερη στήριξη της πολιτείας και διαχρονικά μας στηρίζουν διάφορα κοινοφελή ιδρύματα, όπως το Ίδρυμα Κωνσταντοπούλου, Αιγαίας κτλ. Και βέβαια δεν μπορώ να μην αναφέρω και τη συμπόρευση σπουδαίων επιχειρηματικών ομίλων, όπως Μέγας Χορηγός και η Τράπεζα Πειραιώς, που είναι χρυσός χορηγός για αυτή τη φορά στο φεστιβάλ, το οποίο όλο αυτό εμάς μας δίνει μια ηθική, ας πούμε, μετέμβαση χρηματική φυσικά.
1: Σωστά, είναι απαραίτητο.
0: Μια μεγάλη ηθική υπόσταση και αναγνώριση μας. Διευκολύνει πολύ στο έργο μας.
1: Για όσους βρεθούν, κύριε Μιχαηλίδη, μετά τις 21 Ιουλίου στα Κουφονίσια, πού θα γίνει ακριβώς το φεστιβάλ αυτό?
0: Φέτος, στο φεστιβάλ, όλες οι συναυλίες λαμβάνουν χώρα στο προάβλιο της οικίας Μιχαηλίδου.
1: Ναι.
0: Που είναι ένας χώρος κάπως διαμορφωμένος για συναυλίες.
1: Ναι.
0: Σε άλλες χρονιές είναι και άλλα σημεία, αλλά φέτος θα είναι όλες οι συναυλίες εκεί.
1: Έως τις 9 Αυγούστου, λοιπόν.
0: Σωστά.
1: Έτσι, με μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Φαντάζομαι οι θέσεις έχουν κλείσει. Μπορεί κάποιος να δηλώσει ακόμα και τώρα συμμετοχή?
0: Όταν λέτε συμμετοχή, είναι.
1: Ίσως και ακόμα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είπατε για νέους.
0: Εκπαιδευτικό, δηλαδή στο πλαίσιο της Ακαδημίας. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, φυσικά μπορεί να δηλώσει ακόμα συμμετοχή.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν κλείσει εδώ και καιρό, αλλά οι θέσεις του κοινού δεν κλείνονται γιατί είναι με ελεύθερη είσοδο, όπως είπαμε. Οπότε. Όποιος έρθει πρώτος και μπει.
1: Σωστά. Σας ευχαριστώ θερμά, Κορνίλη Μιχαηλίδη, και για την έμπνευσή σας, για το πώς υλοποιείτε αυτό το πραγματικά χρήσιμο, ωφέλιμο φεστιβάλ. Όχι φεστιβάλ από αυτά που γίνονται για να υπάρχουν, αλλά είναι στοχευμένη προσφορά προς όλες τις κατευθύνσεις και κυρίως το πώς θέσατε το θέμα της μουσικής στη ζωή μας γενικότερα και σε όλα τα επίπεδα.
0: Εδώ είναι ένας τόπος ο οποίος έχει πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν, ιστορικά μιλώντας, και είναι κάτι που προσπαθούμε να επαναφέρουμε γιατί είναι στο πλαίσιο της γενικότερης βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής.
1: Ναι, σωστά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μιχαηλίδη.
0: Γεια σας.
1: Καλή δύναμη, καλή επιτυχία.
0: Γεια σας.

0: Είναι η Ερτόπεν, ερτόπεν.com στο σελίδα μας και σε αντίθεση με αυτά που λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για κάποια κοινωνικά, πολιτιστικά αποβράσματα που με τις δηλώσεις του και τα λοιπά, παίρνουν θέση, η οποία πραγματικά σοκάρει, δεν εκπλήσει, σοκάρει και σε αντίβαρο όλης αυτής της τραγικής κατάστασης που σε κάνει να εξοργίζεσαι βεβαίως, αλλά που τοποθετεί τους ανθρώπους στη θέση που τους αναλογεί, ως βάλσαμο βεβαίως έρχεται η παρουσία ανθρώπων όπως η κυρία Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη. Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη, σκηνοθέτης, καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΥΠΕΘΕ Ρούμελης, τώρα είναι κοντά μας στην Ερτόπεν και την ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα, κυρία Μοσχοχωρίτη.
1: Ευχαριστώ πολύ και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας σήμερα.
0: Και εγώ. Και εδώ έχουμε να παρουσιάσουμε αυτή τη φορά στις... πότε? Μεθαύριο. Ναι, μεθαύριο στο Μέγαρο Δουκής Πλακεντίας, ένα έργο βασισμένο στον Ίωνα του Ευρυπίδη, όπως το ξαναέγραψε ο Μινάς Βιντιάδης. Πείτε μας, πολύ ενδιαφέρον ακούγεται.
1: Είναι μια προσαρμογή του Μινά Βιντιάδη πάνω στον Ίωνα του Ευρυπίδη, όπως είπατε κι εσείς. Μια προσαρμογή που έχει να κάνει με τέσσερις ρόλους και τρεις ηθοποιούς. Ένας εκ των οποίων προφανώς παίζει δύο ρόλους. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μεταγραφή που δεν χάνει τίποτα από το αρχικό κείμενο του Ιώνα, αντιθέτως πυκνώνει και τα νοήματα και τους χαρακτήρες. Έτσι θα έλεγα μια συσσαγωγικά σόλο παράσταση για τρεις ηθοποιούς, το Μάξιμο Μουμούρη, την Ευγενία Δημητροπούλου και το Γιάννη Εγκλέζο.
0: Πολύ ωραία σύνθεση ηθοποιών, αν θέλετε.
1: Ωραία είναι, ναι, και έχουν ταιριάξει και μεταξύ τους και είναι ταλαντούχοι όλοι και έτσι έχουμε κάνει μια πολύ ωραία ομάδα, δουλέψαμε πολύ όμορφα και τώρα ξεκινήσαμε στους Δελφούς. Είναι μια συμπαραγωγή, να πω, αυτό είναι πολύ σημαντικό, του ΔΥΠΕΘΕ Ρούμελης και του Φεστιβάλ Δελφών, και ξεκινήσαμε από τους Δελφούς, όπου στην πραγματικότητα είναι και ο πραγματικός χώρος του Ιωνα, το μαντίο των Δελφών, από εκεί που ουσιαστικά παίρνει χρησμό σύμφωνα με την ιστορία δηλαδή του έργου. Παίξαμε στη Λαμία για δύο βραδιές και τώρα ερχόμαστε στο Μέγαρο Δικής Πλακεντίας στις 15 του μήνου για ένα ακόμη βράδυ και ξεκινάμε και την περιοδία μας έτσι σε επιλεγμένα αρχαία θέατρα και έτσι χώρους ιστορικούς, κάστρα και ειδικούς χώρους.
0: Τι ωραία. Συνεχίζεται δηλαδή Κυριακή 19 Ιουλίου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο Παραμυθιάδων, ναι. Ναι, σε Αρχαίο Θέατρο και 20 στο Αρχαίο Θέατρο Παραμυθιάς. Και έχουμε καλές παραστάσεις τον Αύγουστο στην Αίγινα.
0: Την Αίγινα 6 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης 7 Αυγούστου. Μετά πάτε Τρίκαλα, Λάρισα, ωραία περιοδία.
1: Ναι, και έχουμε ακόμα κάποιες πιάτες που τώρα είναι, δεν έχουν συναφιλένες, αλλά έχουμε ακόμα μερικές, έτσι πολύ επιλεγμένες.
0: Mm-hmm. Πείτε μου λίγο για το έργο αυτό, για τον Ίωνα του μεγάλου τραγούδου Ευρυπίδη. Πείτε μου εσείς σκηνοθετικά πώς το προσεγγίσατε.
1: Καταρχάς να πω ότι ο Ιώνας είναι μια ιαροτραγωδία. Δηλαδή υπάρχουν τα μεγέθη της τραγωδίας και έτσι διάφορες έντονες δραματικές στιγμές. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει πολύ χιούμορ, υπάρχει και κομμωδία, θα τολμούσα να πω σε ορισμένα σημεία. Υπάρχει πολύ σασπένς, υπάρχουν ρομαντικά στοιχεία. Είναι μια πολύ ιδιόρυθμη τραγωδία. Γι' αυτό και έτσι πολλοί μελετητές την ονομάζουν ιαροτραγωδία. Δηλαδή έχει κάτι το ιαρό, το χαλαρό, το δροσερό, είναι ιδανική για το καλοκαίρι. Και έχει μια υπόθεση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Η Κρέουσα, που είναι η βασίλισσα των Αθηνών, έχει μείνει έγκυος από τον Απόλλωνα, που βασικά την κακοποίησε, και έχει ένα πολύ έτσι, ενδιαφέρον και εύστοχο σχόλιο για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας με τις γυναικοκτονίες και την κακοποίηση γενικότερα. Δεν θα άκουσα.
0: Την έξαρση της βίας.
1: Την έξαρση της βίας, σωστά, σωστά. Κακοποιήθηκε λοιπόν τον Απόλλωνα, έμεινε έγκυος και από την τροπή της και από το όλο αυτό που συνέβη δεν μπορούσε να κρατήσει το παιδί και το άφησε εκεί στη σπηλιά που στην πραγματικότητα έμεινε έγκυος. Όμως το φέρει φυσικά, είναι ένα τραύμα ανεπούλωτο, δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την απώλεια και όντως τώρα παντρεμένη με τον Ξούφο, το βασίλειο και αυτών των Αθηνών, πάνω στο μαντίο των Δελφών να πάρουν μαντίο για ποιο λόγο δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Εκεί λοιπόν συναντούμε ένα νεαρό αγόρι, πολύ έτσι αγνό και ευαίσθητο, ενίωνα που δεν έχει όνομα όμως, στη συνέχεια θα μάθουμε το όνομά του, γιατί και αυτό το αγόρι έχει βρεθεί εκεί χωρίς να ξέρει ποιοι είναι οι γονείς του, έχει βρεθεί να υπηρετεί τον Απόλλωνα, να ζητά λοιπόν την ταυτότητά του, και υπηρετεί το Θεό ουσιαστικά σαν ένας μικρός ιερέας, να το πω έτσι. Φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, γιατί από την αρχή, από τις πρώτες ανακοινώσεις του Ερμή, ένας από τους ρόλους πολύ σημαντικός στο έργο είναι ο ρόλος του Ερμή, που σε αντίθεση με τον Ευρυπίδη εδώ έχει πολύ περισσότερο ρόλο και ουσία η παρουσία του. Καταλαβαίνουμε ότι μάλλον ο Ιωνάς, όπως και θα του δώσουν το όνομα, είναι ο γιος ο χαμένος της Κρέουσα, και χρειάζεται να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, περνάμε από διάφορες έτσι ενδιαφέρουσες εσωτερικές και εξωτερικές συγκρούσεις για να οδηγηθούμε στην αναγνώριση μάνας και γιου, και να μην πω τώρα το φινάλε,
0: να
1: πάμε στην πορεία του έργου.
0: Κάπως έτσι. Συνδυάζεται λοιπόν, κύριε Βασιλικοπούλ, μας λέτε, κυρία Μοσχοχωρίτη, ακριβώς αυτό το τραγικό, το ρομαντικό, το κωμικό. Πόσο πραγματικά στα χέρια τους έχουν την εξέλιξη της ζωής τους οι ήρωες της παράστασης? Δηλαδή, έχουν την αμφισβήτηση, έχουν αυτές τις, όπως λέτε και εσείς, τις συναισθηματικές διαδρομές, ώστε να οδηγηθούν κάπου που θα θέλουν?
1: Όχι,
0: αυτό είναι και η κάθαρση. Ναι.
1: Ναι, σωστά. Κοιτάξτε, ο Ευρυπίδης είναι ο κατεξοχήν δραματουργός και συγγραφέας, ο οποίος έθετε υπό αμφισβήτηση την κυριαρχία των θεών, το θεϊκό στοιχείο, και ειδικά στον Ιωνά κάνει μια πολύ μεγάλη τομή, γιατί πραγματικά όλοι οι ήρωές του ευρυπίδης να αμφισβητήσουν το θεϊκό στοιχείο, και βέβαια τον Απόλλωνα, ο οποίος παρουσιάζεται ως ένας κακός, κακοποιητής, που δεν ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους, και όχι μόνο από Έλληνες, γενικά υπάρχει μια πολύ έντονη κρίση του θεϊκού στοιχείου, και εγώ θα τολμήσω να πω και της αυθεντίας. Οπότε είναι ένα πολύ επίκαιρο έργο, το οποίο θέτει την αμφισβήτηση οποιοδήποτε τύπου αυθεντία, είτε αυτή έχει να κάνει με πρόσωπα, είτε έχει να κάνει με, πώς το λένε, με απόψεις ή με θεσμούς.
0: Με θεσμούς.
1: Στερεότυπα, με την πατριαρχία. Με πολλά πράγματα και στοιχεία. Οπότε γενικά είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί όντως οι ήρωες παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, καλούνται να κάνουν επιλογές, και έτσι κάπως το έργο τελειώνει λέγοντας ότι αν έχει κανείς εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και σεβασμό, οι καλοί, ας το πούμε έτσι, κάπως θα δικαιώνονται, ενώ οι κακοί θα καταβαραφρώνονται.
0: Μάλιστα. Και εσείς θέλω να σε εκφράσω τον θαυμασμό μου γενικά, Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη, για όλη σας αυτή την πορεία. Μπορεί να είστε μια διακεκριμένη προσωπικότητα του θεάτρου, είναι σημαντική η πορεία σας, αλλά και ως άνθρωπος, αν θέλετε, με τις ιδέες σας, τις αξίες σας κυρίως, πορεύεστε, και είναι πολύ σημαντικό ό,τι δημιουργείτε με βάση αυτό. Η σκηνοθεσία δεν είναι μια απλή τεχνοτροπία, έτσι?
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Προφανώς έχει να κάνει με το πώς πορεύεσαι και ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος, έτσι, που να κάνει τα δύο να συμπίπτουν. Εγώ θέλω να πω ότι προσπαθώ να ακολουθώ μια συγκεκριμένη σκέψη και μια συγκεκριμένη ιδεολογία, να μην αποκλίνω από αυτά που έτσι, με τα οποία έχω ξεκινήσει. Νομίζω ότι όπως και σε αυτά αναγνωρίστηκαν και τώρα, στο ότι επελέγουν ομόφωνα στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δήτρου Ρούμελης, χωρίς παρατράγουδα, χωρίς μέσα, χωρίς, όπως είπατε κι εσείς, και είμαι πολύ έτσι διατεθειμένη και έχω πολύ ενέργεια στο να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για το ΔΠΘ και να μπορέσουμε να παράξουμε πράγματα, γιατί ξέρετε τα ΔΠΘ είναι ο κατεξοχήν πολιτιστικός φορέας της περιφέρειας, που πρέπει πραγματικά να αποκτήσει δύναμη, να δραστηριοποιηθεί, να φέρει τον πολιτισμό και την εκπαίδευση στην κοινότητα, στον πολίτη, όπως είπατε και εσείς πριν, είναι τόσο άγρια η εποχή που ζούμε, που η τέχνη και η εκπαίδευση, η παιδεία, να το πω μάλλον πιο σωστά, μπορεί να είναι έτσι ένα αντίβαρο σε όλα αυτά.
0: Ναι, Έτσι είναι. Λοιπόν, να επαναλάβουμε λοιπόν, πέρα από την περιοδία που συνεχίζεται από τις 19 Ιουλίου και μετά, εσείς τώρα είστε εδώ 15 Ιουλίου, μεθαύριο Τετάρτη, στο Μέγαρο Δουκής Πλακεντίας, η προσαρμογή του Ιωναήν του Μινά Βιντιάδη, σκηνοθεσία δική σας, Ρουμπίνη Μοσκοχωρίτη, η βοηθός σκηνοθέτη και βέβαια στο μακιγιάζ στάλι, Βίκη Κωστοπούλου, οι άλλοι συντελεστές, αν θέλετε να πούμε, την μουσική, πρωτότυπη μουσική, Κώστας Νικολόπουλος, σκηνικά κοστούμια Ματίνα Μέγκλα, κίνηση Φέδρα Νταϊόγλου, φωτισμή Γιώργος Αγιαννίτης.
1: Και να πούμε ότι αναφέρω τα ονόματα των τριών σημαντικών ηθοποιών.
0: Η Γενία Δημητριοπούλου, ο Γιάννης Εκλέζος, όχι, και ο Μάξιμος Μουμούρης. Ωραία παρέα.
1: Πολύ ωραία παρέα. Και να πούμε ότι είναι ελεύθερη είσοδος στο δική σου πλακεντία, γιατί είναι μια παράσταση που ουσιαστικά είναι και με τη συνέργεια του Δήμου Τεμπέλης.
0: Βεβαίως.
1: Ξεκινάει στις 9 η παράσταση, διαρκεί 1 ώρα και 5 λεπτά. Και εγώ θα πω ότι πάρτε τους έφηβους γιους και κόρες και ελάτε να δείτε την παράσταση, γιατί έχει πολύ ωραία νοήματα και είναι για όλους. Η μένη κόρη μου είναι 9 χρονών και την παρακολούθησε πάρα πολύ άνετα. Δεν έχει τίποτα που να είναι περίεργο, οπότε περιμένουμε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, ναι, καλά κάνετε και το λέτε. Ελεύθερη είσοδος λοιπόν, 15 Ιουλίου Τετάρτη στο Μέγαρο Δουκής Πλακεντίας. Βεβαίως και με τι είπατε και με τη συνδρομή του Δήμου Πεντέλης. Ο Ίωνας, αυτή η τραγική, ρομαντική, κομική και με πολλά συναισθηματικά στοιχεία, έχει παρεξηγήσεις, δολοπλοκίες και καλά κάνατε, Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη, και είπατε αυτό το πράγμα, να πάνε τους έφηβους νέους να έρθουν. Να πάνε.
1: Ωραία.
0: Να ήταν έτσι η κοινωνία, τι ωραία που θα ήταν. Σε ευχαριστώ θερμά, Ρουμπίνη.
1: Και εγώ, και εγώ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.

Και πραγματικά είμαστε συγκλονισμένοι και σοκαρισμένοι με τον ευνίδιο θάνατο του Σπάρτακου Γιώργος Πατεράκης. Του έγραψα, προχθές κανονίσαμε, του είπα, να μιλήσει στην εκπομπή μου στο ραδιόφωνο της Ερτόπεν τη Δευτέρα, δηλαδή σήμερα θα μιλούσε, εδώ φίλοι μου ακροατές, για το συνέδριο της Ίμης. Και σε ενημέρωνα για τις καθημερινές μας μεταδόσεις των δικών σου δημιουργημάτων από τις Φρικτορίες, από το ραδιοφωνικό σταθμό του Σπάρτακου Γιώργου Πατεράκη, Φρικτορίες, ΑΕΦ, χρυσές σελίδες που ακούγατε εδώ από την ΕΡΤ Open. Μου έστελνε τις εκπομπές και είχαμε αυτή την πραγματικά αμοιβαία εκτίμηση και συνεργασία. Το τελευταίο μήνυμά σου, του λέω, είναι «έστειλα το λογότυπο, δες το mail σου». Έτσι μου έγραψε. Μας έστειλε το λογότυπο για το φεστιβάλ Σίμης. Αλλά έμαθα την Παρασκευή ότι τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, θα γίνει κάποια τελετή αποχαιρετισμού, μια κηδεία που βέβαια θεωρώ ότι δεν του τέριαζε, γιατί λέει έφυγε απρόσμενα. Παιδιά, αυτές οι ειδήσεις είναι ανυπόφορες, ανυπόφορες για να χειριστείς την απώλεια, ανυπόφορα άδικα. Και βέβαια, Σπάρτα και Γιώργο Πατεράκη, πήρες μαζί σου ένα δικό μας κομμάτι αληθινής αγάπης και εκτίμησης προς εσένα. Από τη δική του ανάσα, αφού οι κακές δυνάμεις, οι σκοτεινές δυνάμεις του την πήραν τόσο ευνίδια, αυτή την ανάσα, γεμάτη σοφία, καλοσύνη, από όπου ζούσαν και ζουν οι άνθρωποι που τον αγαπούσαν, τον αγαπούν και το σέβονται. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ. Υπάρχει και στο ertopen.com το κείμενο και υπάρχει ένας επικίδιος που έχουμε αναρτήσει. Αν και σε αυτές τις περιπτώσεις, ό,τι και να πεις από ό,τι αισθάνεσαι, είναι λίγο. Την τρίτη βράδυ να μιλάς μαζί του και να περιμένεις απάντηση μέχρι την πέμπτη για το τι θα κάνετε τη Δευτέρα, για το πόσες εκπομπές θα μεταδώσετε, να ανταλλάξουμε απόψεις και ξαφνικά ο άνθρωπος να φεύγει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Το τραγούδι αυτό για όλους εσάς, αν και προσωπικά στην αφύπνιση, δεν ξέρω αν πια πιστεύω, αλλά επιμένω. Wake up, wake up. Serenade, Steve Miller.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
3: Είμαστε η Παράση, ο Σύλλογος Νέων της Αμβρίτζανας.
2: Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό, έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
3: Φέτος ανοίγουμε νέους δρόμους και σε θέλουμε μαζί μας.
2: Μην εθελοντείς, γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
3: Βρείτε μας στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram, πατώντας παράση.andritsena.

0: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Είπα πάρα πολλά. Υποδεχτείτε το Μανώλη Λιδάκη, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σε εσάς. Θα μας ακούσετε. Καλησπέρα στους Έλληνες απανταχού της γης. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα που βλέπω τόσο πολύ κόσμο. Και ξέρετε, επειδή εγώ δεν είμαι καλός στο να μιλάω πολύ, να είστε καλά όλοι σας, να έχετε υγεία και όλα θα τα παλέψουμε. Καλή σας διασκέδαση.

0: Πάμε δυνατά, Παναγιώτη Τσάμπρα, πάμε δυνατά, πάμε δυνατά. Είμαστε εδώ μαζί με τον φίλο μου τον Παναγιώτη τον Τσάμπρα, είναι μαζί μας και η Εύα η Μαυρογέννη, όλος ο λαός είναι εδώ πέρα, μαζί μας σήμερα προχωράμε δυναμικά και όπου φτάσει η ζωή μας. Πάμε λοιπόν και βλέπουμε. Σήμερα 13 του μήνα, Ιούλιος, φεύγει ο καιρός, φεύγουν οι μήνες, φεύγουν τα καλοκαίρια, φεύγουν τα φεγγάρια, φεύγουν οι χειμώνες, έρχονται καινούργια ζωή, καινούργιοι περμήλοι, καινούργιοι έρωτες. Πάμε δυνατά. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, τώρα θα μας τα πει και ο Γιάννης Σακελαρόπουλος, το οποίο θα το βγάλουμε τώρα στον αέρα. Κάποια προβλήματα έχει αυτός ο άνθρωπος εκεί με το Δήμο, δεν ξέρουμε ποιους έχει. Και ποιος δεν έχει προβλήματα σήμερα, ρε παιδιά, και ποιος δεν έχει προβλήματα. Πείτε μου ένα που δεν έχει προβλήματα. Πείτε μου ένα που δεν έχει προβλήματα. Είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Open και πάμε δυνατά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την κοινωνία. Δεν έχουμε γράψει, έχει δίκιο ρε φίλε Παναγιώτη Τσάμπρα. Ξέχασα να γράψω το τηλέφωνο του Γιάννη του Σακελαρόπουλου, θα το γράψουμε όμως τώρα. Γιατί οι άνθρωποι πραγματικά μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα που ζούμε, σε αυτή τη ζωή που ζούμε, κάτω από αυτές τις συνθήκες που ζούμε, δεν μπορεί κανένα σήμερα πρέπει να ρυθμίσει τη ζωή του. Δεν μπορεί κανένα να ρυθμίσει τη ζωή του. Είναι θέμα που όλοι μπορούμε να το συζητήσουμε και όλοι μπορούμε να το διευθετήσουμε μέσα σε αυτή την κοινωνία. Πολλά προβλήματα. Και πού να αρχίσουμε, από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, τον 32 στην Άγκυρα, που θέλει να τα πάρει όλα ο κύριος Ερντογάν μαζί με τον κύριο Τραμπ. Α, πάω στον κολλητό μου φίλο, λέει το αδερφικό μου φίλο, τον Τραμπ, τον Ερντογάν. Κάτσε ρε μεγάλε. Πώς είσαι ολόκληρο πλανητάρχη και πα ότι πα σε ένα καλό σου φίλο, πλανητάρχη ολόκληρο. Λέγονται αυτά. Δεν λέγονται αυτά. Αλλά τέλο πάντων, τι να κάνουμε τώρα. Πλανητάρχη είναι αυτό, αλλοπρόσαλο το χαρακτηρίζουν, αλλοπρόσαλο τον ανεβάζουν, αλλοπρόσαλο τον κατεβάζουν. Αλλά τι, μπορεί να πει τίποτα παραπάνω. Όταν λοιπόν θέλουν να πάρουν τα F-35, δεν αφήνει το Ισραήλ, δεν αφήνει το Κογκρέσο, δεν αφήνει η Γερουσία, δεν αφήνουν οι πάντες, εκεί επιμένει ο Τραμπ να δώσει τα F-35, να δώσει στον Ερντογάν. Δώσε και τα F-35 και τα F-36. Τι θα γίνει αυτό, δηλαδή θα αλλάξουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο? Δεν πρόκειται να αλλάξουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο. Η Ελλάδα είναι Ελλάδα, μία και μοναδική, και η Τουρκία είναι αυτή που είναι, αλλά εδώ υπάρχουν και συμμαχίες. Και το Ισραήλ πάλι επιμένει, γιατί να δώσετε, κύριε Ερντογάν, του λέει ο Νετανιάχου στον Τραμπ, γιατί για ποιο λόγο να δώσετε από τη στιγμή που απειλεί και την Ελλάδα, απειλεί και την Κύπρο, απειλεί και το Ισραήλ, γιατί να του δίνετε όπλα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι φίλος μου, λέει, και πάω να του πάω με τα μερικά δώρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα με τους 32 και τους χάρισε και από ένα περίστροφο του καθενός όταν φύγανε. Αντί να τους χαρίσει κάτι άλλο για την ειρήνη και για την ευημερία και την αλληλεγγύη των λαών, τους χάρισε από ένα περίστροφο. Φαντάζεστε λοιπόν πόσο πολεμιοχαρής είναι και ο Ερντογάν και ο Τραμπ και πολλοί άλλοι. Ντροπή και κατέχουν θέσεις προέδρων σε μεγάλες χώρες και ιδιαίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Πάμε να δούμε τι θέλει. Έχουμε ένα πρόβλημα με μια σύνδεση με τον αγαπητό φίλο του Γιάννη του Σακελαρόπουλο, ο οποίος είναι περιβαλλοντολόγος και θέλει να μας καταγγείλει ορισμένα πράγματα. Κύριε Σακελαρόπουλε, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή βάρδια, καλές επιτυχίες στην εκπομπή σου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πείτε μου τι συμβαίνει, κάποια προβλήματα υπάρχουν, μου φαίνεται.
1: Ναι, το πρόβλημα είναι το εξής με την Κοσμοτέ.
0: Παρακαλώ.
1: Πρώτη Τρίτου πήρα ένα τηλέφωνο στο 13888 και έδωσα πρόβλημα ότι έχω πρόβλημα με το σήμα στο τηλεφωνό μου και δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Είναι συνοδό κολοφόνος στα κάτω πατήσια το κόμμα, και ρώτησα και τους άλλους εκεί στην περιοχή, μου λένε όλοι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Μου λέει ο υπάλληλος που πήρα στο τηλέφωνο την πρώτη του μηνός, Τρίτου, μου λέει ότι είναι πρόβλημα κεραιών και μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει τίποτα, και μου λένε συνέχεια, λέω ποιος είναι ο υπάλληλος που έχει διαχειριστεί το πρόβλημα, δεν μου λένε ούτε το όνομά του ούτε το σκουδίνει το, για να μπορώ να δω τι θα κάνω με αυτό το πρόβλημα, γιατί εγώ πληρώ του λογαριασμού μου και στο τέλος δεν έχω τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Μετά παίρνω το Υπουργείο Ψηφιακών Υποδομών που είναι κατ' ένα αρμόδιο για την Κοσμοτέ και τα τηλέφωνα 3-4 μέρες είναι εκτός συστήματος, δεν λειτουργεί τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Πήρα και το συνεργάτη του Υπουργού τα ίδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή δεν είναι εικόνα κράτος. Αυτή είναι η εικόνα διάλυσης.
0: Δηλαδή εσείς τώρα δεν έχετε σήμα, δεν έχετε σήμα, δεν επικοινωνείτε, δεν δουλεύουν τα κινητά σας στην περιοχή ολόκληρη, εκεί πέρα είναι νεκρή η περιοχή.
1: Η περιοχή, το κομμάτι αυτό έχει πρόβλημα με τα τηλέφωνα, γιατί δεν έχει σήμα.
0: Και από την εταιρεία τι σας λένε?
1: Από την εταιρεία μου λένε ότι φταίνε οι κεραίες.
0: Και δεν τις φτιάχνουν?
1: Ναι, δεν φτιάχνουν τις κεραίες που έχουν το πρόβλημα, παρά έχουν 1,5 χρόνο με το ίδιο πρόβλημα. και εγώ πληρώσα βλάκα λογαριασμούς και χωρίς να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Λοιπόν, δεν μπορεί να προχωρήσει λοιπόν το ψηφιακό σύστημα και η νοημοσύνη που σκαρφώθηκε και ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με τον κύριο Πυρακάκη, γιατί δεν έχει αξιόπιστα συστήματα να υποστηρίξουν αυτό το πράγμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα λεωφορεία. Στις τάσεις σήμερα θα κατράν στη πλατεία Αττικής και στο Πανεπιστημίου και Ομόνια γράφανε δοκιμαστική αυτή. Δεν λειτουργούσαν, είναι εκτός λειτουργίας.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ρε καλά.
1: Έχετε... Άλλο θέμα.
0: Άλλο, πείτε μου.
1: Η οδός Ευρυπίδους έχει 8 μήνες κλειστεί λόγω έργων, με αποτέλεσμα όλοι οι επιχειρηματίες που είναι στην περιοχή να έχουν καταστραφεί. Και ο Δήμαρχος δεν έχει κάνει τίποτα να δει πώς θα λύσει τα προβλήματα. Άλλο θέμα αφορά το πράσινο. Πήρε ένα εργολάβο, ανάδεσε ένα εργολάβο ο οποίος δεν έχει εξειδικευμένο προσωπικό, με αποτέλεσμα ό,τι έχει κλαδέψει να είναι... Είναι αυτοί μαύροι και δεν έχουν σχέση με τα κλαδέματα και δεν ξέρουν να κάνουν κλάδεμα καταρχάς. Και δεν υπήρχε γεωπόρο να τους υποδείξει πώς θα τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Χώρια γιατί έχουν κόψει όλα τα δέντρα στην Μιχαήλ Βόδα, τώρα που ο κόσμος έχει ανάγκη τη δροσιά, αυτοί κόψαν τα δέντρα στα πεζοδρόμια. Και εγώ δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο σκοπός αυτού του ρημάρχου.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο ρόλος του. Ο ρόλος είναι να βγαίνει στις τηλεοράσεις ή να λύνει τα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Άλλο.
1: Το άλλο θέμα αφορά τα ενεχειροδανειστήρια, τα οποία λειτουργούν και στην Χαλκοκονδύλη και σε άλλες περιοχές της Αθήνας, τα οποία είναι εξέλεκτα και πάνε εκεί. Οι κλέφτες, οι ναρκωμανείς και οι Ρωμά και δίνουν ό,τι μαζέψουν από τα σπίτια.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δηλαδή λειτουργεί το μαύρο χρήμα στο Θεό του. Και ψάχνουμε να βάλουμε τερμακατό εισόδημα στο Σακελαρόπλο και αυτό που είναι εκατομμύρια και το δισαυρίζει δεν τους πιάνει κανένα νόμος.
0: Μάλιστα. Έχετε δίκιο κύριε Σακελαρόπλο. Ακούγεστε, ήδη παίρνουν πολλά τηλεφωνήματα εδώ πέρα και συμφωνούν μαζί σας για αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Από εκεί πείτε να σας πω. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να δώσουμε σημασία ιδιαίτερη και αυτές τις υπηρεσίες αρμόδιες και οποιοδήποτε άλλη.
1: Μα δεν λειτουργεί τίποτα. Στα δε λεωφορεία δεν λειτουργεί τα καινούργια λεωφορεία δεν λειτουργεί ο κλιματισμός τώρα με 36 βαθμούς σωστά και τα δρομολόγια είναι κομμένα τον Ιούλιο μήνα. Δεν είναι τα δρομολόγια που ήταν το υπόλοιπο διάστημα. Έχουνε...
0: Μάλιστα κύριε Σακελαρόπουλε, εντάξει.
1: Θα να λύσει τα προβλήματα.
0: Εντάξει κύριε Σακελαρόπουλε. Καταγράφηκα. Ήδη τηλεφώνησαν πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλή δύναμη. Πάμε στον κύριο Χρήστο Χαλαζιά. Και πριν φτάσουμε στον κύριο Χρήστο Χαλαζιά, να μιλήσουμε εδώ πέρα για τη Μαρφίν. Μετά από 17 χρόνια αξιώθηκαν κάποιοι λοιπόν να βρουν τους ένοχους, αυτοί που έσπασαν τις τζαμαρίες, που έριξαν μέσα έφλεκτο υλικό, που έριξαν μέσα γκαζάκια, που έριξαν μέσα δεν ξέρω τι έριξαν. Και ειλικρινά, 17 χρόνια, επειδή είναι προεκλογικά, όλοι το θεωρούν ότι είναι προεκλογικό τρίκ αυτό, ότι βρήκαμε τους τρομοκράτες ή άλλο. Δεν έχει σημασία τι είναι, πάντως αν είναι αυτοί οι ένοχοι και δεν κατασκευάσαν ενόχους. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί που έριξαν το έφλεκτο υλικό μέσα και κάηκαν 3 άτομα, μεταξύ αυτών και μια γυναίκα έγκυος. Είναι σοβαρό το θέμα. Και μια γυναίκα η οποία θεωρείται ύποπτη και έβγαλαν ένταλμα σύλληψη. Συνελήφθη στο Λονδίνο που ζει κάπου 7 χρόνια τώρα και έχει παντρευτεί και έχει οικογένεια. Και μάλιστα προσφέρθηκε και η ίδια να έρθει εδώ πέρα και δηλώνει αθώα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και από τη στιγμή που δεν. Δεν μπορώ να καταλάβω αν πραγματικά υπάρχει αυτό το θέμα που πάντοτε γίνεται μέσα σε αυτή την κοινωνία. Είναι μετά από 17 χρόνια, 17 χρόνια δηλαδή, δεν υπήρχαν αυτοί, δεν υπήρχαν, δεν ξέρω. Λοιπόν, ποιον. Λοιπόν, ποιοι είναι οι επόμενοι, δεν το θυμάμαι κύριε συνάδελφε, ποιοι είναι οι επόμενοι. Πάει αυτός, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τον Μπαίνο, μπράβο. Και να δούμε λοιπόν τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Όπως και βάλαν γκαζάκια και στη Θεσσαλονίκη και κάηκαν και 3 άτομα. Πέθανε μια γυναίκα. Δεν ξέρω αυτά τα φαινόμενα που οφείλονται και γιατί γίνονται σε αυτή την κοινωνία σήμερα. Επειδή είναι προεκλογική ιστορία, γεννά εδώ είμαστε εμείς και ελέγχουμε την τρομοκρατία και ελέγχουμε την ασφάλεια του κράτους, η οποία είναι ανεξέλεκτη η χώρα. Δεν ούτε ασφάλεια έχει, ούτε προστασία έχει, ούτε αστυνομία έχει, ούτε τροχονόμους έχει, ούτε περιπολικά έχει. Η επαρχία είναι εντελώς γυμνή και απροστάτευτη. Εδώ το κέντρο της Αθήνας είναι ένα χάος, δεν υπάρχουν τροχονόμοι. Από εκεί πέρα δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν. Είναι θέμα το οποίο μπορεί να είναι και στημένο και ψεύτικο το βρώμικο παιχνίδι του Χρυσοχοίδη. Μπορεί και αυτό να παίζει ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο σε αυτή την κοινωνία, διότι προεκλογική περίοδο είναι και όλα, σε όλα γίνονται και όλα παίζουν. Αλλά από εκεί πέρα τι να σας πω. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μπένο. Ο κύριος Μπένος είναι ο πρόεδρος της Πανεαρκαδικής, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος δραστήριος, δημοκράτης, αγωνιστής, κοιτάζει τα χωριά της Αρκαδίας, εξελέγει πανψηφίες στην Ομοσπονδία, Πανεαρκαδική Ομοσπονδία. Και ανησυχεί και προβληματίζεται και αυτός ο άνθρωπος, βέβαια, όπως προβληματιζόμαστε όλοι για τα χωριά μας κάτω της Κορτίνας της Αρκαδίας που είναι εγκαταλελειμμένα. Ακόμα οι δρόμοι καταστράφηκαν και έπαθαν κάποια καθίζηση τότε με τα νερά και με τις βροχές και με την κακοκαιρία τέλος πάντων. Αλλά ο Δήμος, η περιφέρεια κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Παρά την κινητοποίηση των κατοίκων σε διάφορες συμβούλια, σε διάφορες δημαρχίες και σε διάφορες πόλεις, στην Τρίπολη και κάπου αλλού, τίποτα. Λοιπόν, δεν κινείται τίποτα. Και ο Παναγιώτης ο Μπένος θα είναι μεθαύριο ένας από τους ανθρώπους που θα μιλήσει στη συγκέντρωση που θα γίνει την Τετάρτη εδώ στην Αθήνα, στο αρμόδιο Υπουργείο απ' έξω. Πιστεύω να υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση και να διαμαρτυρηθούν. Θα μπορέσω να πάω και εγώ αν και έχω ραδιόφωνο και τηλεόραση, αλλά θα τα πούμε όμως ραδιοφωνικά και τηλεφωνικά και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά με τον Παναγιώτη τον Μπένο, ο οποίος δίνει αυτό στη δική του μάχη. Τον έχουμε σήμερα μαζί μας να μας μιλήσει για τα φαινόμενα αυτά της αδράνειας, της απραξίας και οποιαδήποτε άλλα παιχνίδια βρώμικα, δεν ξέρω τι, ελεϊνά και τρισάθλια, της ακινησίας αυτής της κυβέρνησης που πραγματικά δεν προσφέρει μέχρι τώρα τίποτα. Απλώς υποσχέσεις και λόγω των εκλογών κόβει κορδέλες από εδώ, κόβει κορδέλες από εκεί, θύμισε τον Παπαδόπουλο. Κύριε Μπένο, τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα σας.
1: Χαίρετε κύριε Κανελάκη. Πατριώτη Κανελάκη, μάλλον.
0: Πατριώτη Κανελάκη, όπως ακριβώς το λέτε, κύριε Μπένο. Για πείτε με εδώ, κύριε Μπένο, τι γίνεται με τα χωριά, τι γίνεται με τους δρόμους, τι γίνεται με τους εθνικούς δρόμους. Έχουν κοπεί δρόμοι. Πού ζούμε, σε ποια εποχή ζούμε, σε ποια κοινωνία ζούμε, σε ποιο κράτος ζούμε.
1: Ήμουνα νιός και γέρασα, λέει μια παροιμία. Έτσι λοιπόν και αυτός ο δρόμος, ο λεγόμενος εθνικός δρόμος εψιλών 74, ναι, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, κατά την ορολογία την εθνική οδική, δεν είναι δρόμος ο οποίος είναι εθνικός. Αυτός ο δρόμος χαράχτηκε με τα πολεμικά, ναι, με τις πολεμικές αποζημιώσεις, που όμως αυτός ο δρόμος δεν συντηρήθηκε και κάθε χρόνια έχουμε συνεχείς πτώσεις. Για να μην πολυλογούμε, Κάθε χρόνο, τα 4 τελευταία 5 χρόνια τώρα, έτσι τα πρόσφατα, οι πτώσεις αυτές έχουν αποκλείσει, συνεχώς αποκλείουν μάλλον, και την Κορτινία που παίρνει αυτός ο δρόμος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το φετινό.
0: Ναι.
1: 8 ολόκληρους μήνες είναι αποκλεισμένη η Κορτινία. Και λέω είναι γιατί. Γιατί το είναι κυριολεκτικό. Σήμερα
0: ναι,
1: που μιλάμε, δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως αυτός ο δρόμος. Έγινε η εκαθάριση που έπεσε ο μεγάλος ο βράχος στα Λαγκάδια, πλην όμως στο Λιβαδάκι που έχει τη μεγάλη κατολίσθηση. Εκεί ο δρόμος δεν είναι εύκολο να επανέλθει. Θα χρειαστεί 1 και 2 χρόνια. Αντί αυτού τι έχουν φτιάξει. Φτιάξανε, θα μου πείτε, καμία λεωφόρο και συνδεόμεθα με τον πύργο. Όχι. Ένας χωματόδρομος, ο οποίος δεν μπορούν να διασταυρωθούν 2 λεωφορεία, δύο μεγάλα αυτοκίνητα. Μόνο μικρά αυτοκίνητα, και θα το σπάσεις το αυτοκίνητο για να περάσεις από αυτό το χωματόδρομο. Αυτό λοιπόν είναι το ένα, ότι είναι ένας αποκλεισμένος δρόμος, μια περιοχή η οποία εάν δεν περάσουμε να γίνει ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος, αυτός που λέμε κλειστός Τρίπολης πύργου, δεν θα έχουμε τίποτα καινούργιο. Μπαλώματα, μπαλώματα, μπαλώματα και κάθε χρόνο
2: θα πέφτουν χρήματα τα οποία θα είναι σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Κυριολεκτικά το λέω, βαρέλι χωρίς πάτο. Τα τελευταία μόνο χρόνια έχουν καταρρωθεί, έχουν δαπανηθεί τα 5 τελευταία χρόνια περί τα 40 εκατομμύρια για τα μπαλώματα αυτού του δρόμου. Άρα δεν γίνεται τίποτα σε αυτόν. Και την παράκαψη των Λαγκαδίων που αυτή τη στιγμή εφευρίσκουν κάτι άλλο κατά παράβαση των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου τελευταία που έγινε. Mm. Λοιπόν, τη μικρή λέει παράκαμψη. Ωραία, ο άλλος ο δρόμος τι θα γίνει? Mm. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα, θα έχουμε πάλι τα ίδια του χρόνου και πάλι τα ίδια του χρόνου. Μπροστά σε αυτό, μπροστά στην οικονομική κατάρρευση που ήρθε μέσω αυτού του τεράστιου προβλήματος και του διωγγωμένου φέτος, αναγκάστηκε η τοπική αρχή, αναγκάστηκαν οι περιφερειακές αρχές κάτω από τις πιέσεις πολλών κυρίως επαγγελματιών, κατοίκων, φορέων, πανεργατικής και άλλων συλλόγων να μιμηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να γίνει αυτή η λεγόμενη πριν από μερικούς μήνες, ένα μήνα από την περίπου συγκρουσιακή θα λέγαμε συνεδρίαση η οποία έγινε, ναι. Μέσα από εκεί βγήκε ένα κοινοψήφισμα που στο ψήφισμα και στην απόφαση όριζε ότι θα υπάρχει ένα συντονιστικό. Το συντονιστικό ήταν η περιφέρεια, ο Δήμος προϊστατό, η περιφέρεια, βουλευτές νομού και από τους φορείς η Πανακαδική και η Πανοβορτινιακή, που όμως έμεινε στα χαρτιά. Μετά από δύο μέρες ο κύριος πτωχός ο Περιφερειάρχης πήγε και εθνιδίως ξαφνικά, ενώ 8 μήνες μας ήταν αποκλείσει, του δώσαν 6 εκατομμύρια ενώ ζητούσε 15 εκατομμύρια για να ανοίξει αυτό το δρόμο. Με τέτοιου είδους πονηριές και με τέτοιου είδους τερτύπια δεν γίνονται αυτά. Ζητούσε ο Δήμος της Βορτινίας 7 εκατομμύρια για τις φυσικές καταστροφές. Του έχουν δώσει 2 εκατομμύρια από την άνθρωπα καλά, γύρω περίπου, εκεί στα γύρω. Δεν μπορούν να αποκατασταθούν αυτές οι ζημιές. Ο Δήμος Μεγαλόπολης ζητούσε 3 εκατομμύρια, του δώσανε 1 εκατομμύριο. Ξέρετε ότι στο Πετρογούνι, σε έναν οικισμό στο Ίσαρι της Μεγαλόπολης, κρέμεται 2 σπίτια στον αέρα, κρέμεται. Και δεν έχει κανένα σημασία σε αυτό, να μπορεί να το αποκαταστήσει. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι μια αρκαδία που μέρα με τη μέρα απαξιώνεται. Μέρα με τη μέρα μπορεί σβήνει. Και ο δρόμος αυτός, το τονίζουμε, ο δρόμος αυτός είναι υψής της σημασίας. Εάν δεν γίνει η παράκαψη των Λαγκαδίων, εάν δεν γίνει ο μεγάλος δρόμος, τότε όλος αυτός ο ηρωικός τόπος που λένε μόνο στα χαρτιά και στην ιστορία, αυτός ο τόπος θα γίνει τόπος ερημιάς, θα γίνει τόπος ο οποίος θα περνάει ούτε λιπετούμενο από εκεί σε μερικά χρόνια. Και ένας δήμος σαν της Βορτινίας, αυτός ο μεγάλος δήμος, ψηλοειθμισμένος, θα γίνει ένας δήμος πολύ μικρός και θα συνυπονευτεί ενδεχομένως με το Δήμο της Τρίπολης, όπως και της Μεγαλόπολης, όπως και οι δύο παραδιακοί δήμοι της Βόρειας και Νότιας Κοινωνίας. Συνεπώς, μπροστά σε αυτό και στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί, δημιουργήθηκε στα τρόπια μια πρόταση από κατοίκους εκεί και το Δήμο που την είχε συντονίσει να πάμε σε μια συγκέντρωση μεθαυριανή την Τετάρτη.
0: Πού θα γίνει αυτή, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πάνο, μπαίνω.
2: Αυτή θα γίνει στο Υπουργείο Υποδομών, το οποίο βρίσκεται στο Πολαργό. Απέναντι ακριβώς μόλις θα βγαίνεις από το μέτρο άμυνας, εκεί ακριβώς είναι, εκεί θα μαζευτούμε. Καλό σήμερα όλους τους αρκάδες.
0: Είναι το παλιό Υπουργείο Συγκοινωνιών, αυτό είναι.
2: Ακριβώς, το παλιό Συγκοινωνιών, με και στη γωνία. Λοιπόν, καλό σήμερα όλους τους αρκάδες να βρεθούμε εκεί, να διατρανώσουμε την πίστη μας, να διατρανώσουμε τον αγώνα μας με τη φυσική μας παρουσία, να μαζευτούμε και στη συνέχεια να υποχρεώσουμε, αν δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα, το Δήμο και τους υπόλοιπους να δώσουμε ψήφισμα στον κύριο Υπουργό, να πάμε στον κύριο Υπουργό, να του τονίσουμε όλα αυτά και να του πούμε ότι εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να σταματήσουμε. Ο αγώνας τώρα ξεκινάει. Και αν ήμουν δήμαρχος εγώ ή σήμερα θα πούμε μαθαίνω και δύο λεωφορεία από κάτω. Θα έπρεπε αύριο, μεθαύριο Τετάρτη, να είχε κλείσει όλη η Γορτινία, να ήταν κλειστά όλα τα μαγαζιά, να είχαν βγάλει μαύρες σημαίες στις εισόδους των χωριών, να είχαν πανό, να ήταν επαγγελματίες στο επαγγελματικό επιμελητήριο επάνω, να γινόταν μια συγκέντρωση εδώ, την οποία δεν ξέρουμε τι θα είναι, μια συγκέντρωση όχι βουβή, αλλά μια συγκέντρωση αγωνιστική, μια συγκέντρωση να καταλάβουν ότι εμείς οι αρκάδες μπορούμε και πρέπει να μπορούμε, γιατί διαφορετικά εάν το περιορίσουμε στο τεχνικό ζήτημα όπως αυτή τη στιγμή το θέτουν ότι δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί αυτό, μπορεί κύριοι, το ζήτημα είναι πολιτικό. Όταν λοιπόν αντιληφθούν ότι το ζήτημα είναι πολιτικό και ότι η Αρκαδία θα τους γυρίσει την πλάτη, τότε θα βρεθούν και τα λεφτά. Όπως βρέθηκαν τα λεφτά στις παραβάσεις, στις υπερβάσεις που πληρώθηκαν για τον δρόμο της Μεσσηνίας, για τον δρόμο της Κρήτης και ούτω καθεξής. Μόνο τα 120 εκατομμύρια, αυτά τα οποία πληρώνουμε στον άκτορ για υπετιότητα του κράτους προς την εταιρεία αυτή, την αθέτηση δηλαδή της συμφωνίας και του συμβολέου που έχουν, έφτανε για να φτιάξουν αυτό το δρόμο. 120 εκατομμύρια είναι λιγότερο, 110 εκατομμύρια λένε, με τις εκτόσεις θα πάμε στα 90. Και δεν είναι το ζήτημα αν είναι η σχέση ωφέλους ανταπόδοσης όπως χαρακτηριστικά θέτουν και ξαναθέτουν. Δεν είναι όλα τα πράγματα στη ζωή ανταποδοτικότητα. Δεν είναι ανταποδοτικότητα υγεία, δεν είναι η παιδεία, δεν είναι και ο θάνατος ακόμα ανταποδοτικότητα. Όλα στη ζωή έχουν την αξία τους και κάποια από αυτά δεν μπορούν να μετρήσουν μέσα στην έννοια της ανταποδοτικότητας. Αυτός ο δρόμος είναι ζωής για την Αρκαδία. Ενώνει δύο νομούς και όλους τους παράπλευρους. Είναι η εντάρσια οδός που θα δημιουργηθεί για όλη την Πελοπόννησο. Άρα δίνει ζωή σε όλη την Πελοπόννησο. Βγαίνει λοιπόν η ανάπτυξη, δίνεται σε όλη την Πελοπόννησο. Δεν είναι μόνο για την Αρκαδία, είναι για όλους.
0: Πολλά μηνύματα, εγώ δεν σας διέκοψα τόση ώρα αγαπητέ κύριε Μπένο. Πολλά μηνύματα που σας συγχαίρουν για το λόγο σας. Ειλικρινά με τα και με επιχειρήματα και με το λόγο αποφασισμένος για πραγματικά να αλλάξετε πολλά πράγματα στην Αρκαδία. Και λένε κάποιοι από εδώ, γιατί δεν βάζετε για περιφερειάρχη στην Αρκαδία, στην Πελοπόννησο, μήπως αλλάξει κάποια πράγματα. Έτσι λέει ο κόσμος. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε.
2: Εγώ αγαπητέ Γιάννη.

0: που έδωσε.
1: Η θητεία αυτή, αν επιτρέπετε κύριε Μπένο, πότε τελειώνει?
0: 4 χρόνια μόλις αρχίσαμε.
1: Θέλουμε άλλα 4 χρόνια δηλαδή.
0: Ναι, 4 χρόνια.
1: Μετά μπορούμε να στείλουμε το μήνυμα εδώ πέρα που ρωτούν εδώ πέρα πολλοί ακροατές. Μπορούμε να στείλουμε το μήνυμα ότι μπορεί να διεκδικήσετε και την περιφέρεια Πελοποννήσου?
0: Δεν υπάρχει κανένα μήνυμα. Στην πολιτική είναι όλα ρευστά.
1: Όλα ρευστά.
0: Όλα ρευστά
1: είναι, αλλά φτιάχνουμε και κάποιο πρόγραμμα.
0: Το ζητούμενο είναι το πρόβλημα αυτή την ώρα.
1: Το πρόβλημα αυτή την ώρα
0: και το πρόβλημα. Να καταλάβει ο κάθε αρχάς ότι αυτό. Το απαιτούμε, δεν επαιτούμε, το απαιτούμε, μας ανήκει, πρέπει, δεν μας δίνεται τίποτε παραπάνω από ό,τι δίνεται από τους άλλους.
1: Ρωτάνε εδώ πέρα την ώρα της συγκέντρωσης, ακριβώς ποια ώρα θα
0: είναι? Η ώρα της συγκέντρωσης είναι 11 το πρωί.
1: 11 το πρωί.
0: Θα επιδιώξουμε. Και αν ακόμα δεν το θέλουμε, εμείς θα πάμε στον Υπουργό, θα το συναντήσουμε τον Υπουργό, θα του δώσουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται όλα με κάποια συμφέροντα. Φύγανε οι προηγούμενες δεκαετίες τα συμφέροντα, τα τοπικά εκείνα που απέτρεπαν τη δημιουργία του δρόμου αυτού, που ξέρετε πολύ καλά, συγκεκριμένου χωριού και κάποιων μικροεργολάβων εκεί, και τώρα έχουν αναχθεί στα συμφέροντα τα περιφερειακά των μεγάλων οδικών αξώνων. Αυτό είναι ουσιαστικά, είναι της Καλαμάτας και της Πάτρας. Και όλες οι ΟΕΕ τις οποίες μας λένε ότι δεν θα έχει ο δρόμος αυτός, είναι κάτω από την επιταγή αυτών. Επιστρατεύσανε τώρα αυτές τις μέρες και δημοσιογραφική γραφίδα για να μας πούν και να μας θυμίσουν ότι ο Καραμαλής ως υπουργός παλαιότερα, όπως και προηγούμενη κυβέρνηση, μας είχε πει ότι δεν μπορεί να γίνει αυτός ο δρόμος. Ναι, μπορούν να λένε ό,τι θέλουν αυτοί. Το θέμα είναι το τι λέει ο λαός, ποιες είναι οι ανάγκες αυτού του λαού, ποιες είναι οι ανάγκες του τόπου. Γιατί οι ανάγκες του τόπου, σας τις είπα προηγουμένως, αφανίζονται τα χωριά. Εσείς τα ξέρετε πολύ καλά. Είσαστε από το Τουμπίτσι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Από το Βούτσι, δίπλα από το Τουμπίτσι, δίπλα στο Τουμπίτσι. Από το Βούτσι.
0: Βαθιά γωνία κάτω. Λοιπόν, όλα αυτά τα χωριά είναι απομονωμένα, όλα αυτά είναι έρημα, όλα αυτά τα χωριά, μα πας το χειμώνα, δεν συναντάς πολύ πετούμενο. Το ίδιο είναι και τα χωριά της Παλαισίας από την άλλη μεριά της Μεγαλόπολης. Το ίδιο είναι και τα Παρνοχώρια από την άλλη μεριά από εκεί. Αφανίζεται η ύπαιδρος. Εάν δεν δώσουν κίνητρα σε όλους αυτούς, εάν δεν δώσουν συγκεκριμένες προτεραιότητες, δεν υπάρχει περιφερειακή ανάπτυξη, η επαρχία θα αφανιστεί. Αυτό και το θέλουν. Αν είναι το σχέδιο τους αυτό. Αν είναι το σχέδιο τους αυτό, οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια.
1: Μάλιστα. Τώρα ο δρόμος ο εθνικός, γιατί είμαστε και σε τουριστική σεζόν, όπως ξέρετε αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπένο, είμαστε σε τουριστική, στο φουλ της τουριστική σεζόν, στα μέσα του καλοκαιριού, και είμαστε λοιπόν άνθρωποι που θέλουμε και τον τουρισμό και τους ανθρώπους και στα χωριά μας να πάρουν λίγη ζωντάνια, να αναστηθούν λιγάκι, να ακουστούν φωνές, να υπάρχουν και σε επιχειρήσεις, στην εστίαση, να κινηθεί και λίγο το χρήμα. Ο δρόμος τώρα Τρίπολης της Αρχαίας Ολυμπίας λειτουργεί, μπορούν να περάσουν πούλμαν?
0: Τόση ώρα, αγαπητέ Κανελάκη.
1: Όχι,
0: δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή να περάσει.
1: Αλλά ρωτάνε και πρέπει να μεταφέρω την ερώτηση των κρατών.
0: Τα γραφεία έχουν βγάλει από το πρόγραμμά τους όλες αυτές τις μετακινήσεις. Δεν βάζουν μέσα να περάσει από τα Λαγκάδια και να μπει στην Μιτσάνα ή το αντίστροφο. Πώς θα γίνει δηλαδή τουρισμός με αυτό? Όπως επίσης ήρθε προχθές συγγενής μου από το ένα χωριό της Ηλίας, από εκεί κοντά στην. Λοιπόν, ξέρετε από πού πέρασε και ήρθε? Γύρω-γύρω από την Τρίπολη και από τη Μεγαλόπολη. Κατέβηκε από κάτω και γύρισε και ήρθε από εκεί και πέρασε και ήρθε, πήγε στην Κίνα.
1: Nice.
0: Αυτό είναι ανάπτυξη, αυτό θα μπορέσει δηλαδή. Δεν φτάνει μόνο ο χειμώνας ο οποίος δεν έδωσε τίποτα τον Σαββατοκύριακο από τα Λαγκάδια και κάτω. Και θα έρθει και το καλοκαίρι τώρα μια κυρία από την Αμερική. Με ρώταγε να έρθω ή να μην έρθω. Θα ανοίξει ο δρόμος, δεν θα ανοίξει ο δρόμος. Τι να της έλεγα. Κάπου τα χωριά σας εκεί τριγύρω είναι και αυτή. Λοιπόν, μέχρι τα τρόπαια από το δρόμο πάνω θα πηγαίνεις. Από τα τρόπαια όμως και κάτω, μέσω στο λιβαδάκι την παράκαμψη αυτή που

0: έχουμε κάνει το κόμμα είναι κομματόδρομο, είναι για 4x4. Δεν χωράει λεωφορείο, δεν χωράει διπλά μεγάλα αυτοκίνητα, δεν χωράει τίποτα. Αντί αυτού έχουν κάνει από το Λούλο κάτω, από κάποια ώρα να γυρίσει ολόκληρη περιοχή για να μπορέσεις να στρίψεις. Δεν γίνεται αυτό, δεν είναι αυτό.
1: Πέρα από το κράτος και τις υπηρεσίες του που είναι ανίκανες και ανεπαρκείς και δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω για αυτή τη χώρα και για αυτή την κυβέρνηση και για κάθε κυβέρνηση τσιρεμπαίνω που δυστυχώς εγκαταλείπουν και ξεχνάνε την επαρχία. Αυτοί οι λεγόμενοι δήμαρχοι και περιφερειάρχοι της περιοχής δεν βλέπουν αυτό το δράμα των κατοίκων.
0: Δεν είναι ανύπαρκτη αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ανεπαρκής η κεντρική κυβέρνηση, αγαπητέ Γιάννη.
1: Τι είναι?
0: Υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα.
1: Ναι.
0: Προμηνωνιακά εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα συγκεκριμένου χωριού, ξέρεις, που δεν ήθελε να βγει από το χωριό αυτό έξω, εξυπηρετούσαν συγκεκριμένους ξενοδόχους εκεί, εξυπηρετούσαν κάποιους μικροεργολάβους οι οποίοι έπεφτε ο δρόμος το χειμώνα και αναλάμβαναν αυτή την διάνοιξη του δρόμου. Τώρα ξεφύγαμε από αυτά και υπηρετεί η κυβέρνηση αυτή μεγάλα συμφέροντα. Είναι του άκτορα τα συμφέροντα, είναι τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών, των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων.
1: Με συγχωρείτε κύριε Μπένο, λέτε εξυπηρετεί συμφέροντα ξενοδόχων και το ένα το άλλο. Οι ξενοδόχοι δεν θέλουν να υπάρχει οδικό δίκτυο για να μπορούν να κινούν οι τουρίστε.
0: Με τα λαγκάδια καλά είναι. Από και κάτω τι έχει.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η αρχαία Ολυμπία δηλαδή θεωρείται υποδιέστερη. Η αρχαία Ολυμπία που είναι ο μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο του κόσμου θεωρείται υποδιέστερη και δεν φτιάχνουν τον δρόμο για να πάνε.
0: Ναι. Σου λέει πηγαίνετε γύρω-γύρω από το καλό νερό ή πηγαίνετε από την Πάτρα. Αυτό είναι το δρομολογιό τους.
1: Μάλιστα.
0: Μισή ώρα, μια ώρα παραπάνω τα τουριστικά γραφεία.
1: Οπότε δηλαδή είμαστε εξαρτώμενοι του κάθε καραγκιόζη που κυβερνάει, να το πω έτσι, γιατί έτσι τους χαρακτηρίζει εδώ πέρα ο κάθε ακροατής που τηλεφωνεί. Του κάθε καραγκιόζη, του κάθε καραγκιόζη λοιπόν, που κυβερνάει, είναι λοιπόν έρμεος, όμηρος, δεν ξέρω τι, του κάθε μεγάλο επιχειρηματή, οτιδήποτε. Και αν λοιπόν έχει συμφέροντα από εκεί, θα το φτιάξει τον τρομά, δεν έχει, άρα η Ελλάδα είναι.
0: Όχι, δεν ήταν έτσι.
1: Κύριε Μπένο, επί Αντρέα Παπαδρέου δεν ήταν έτσι. Επί Αντρέα Παπαδρέου η Ελλάδα αναπτύχθηκε.
0: Βεβαίως, είχατε μια περίοδο κατά καιρούς. Υπάρχουν και κάποιες περιόδους στην Ελλάδα οι οποίοι έτσι είναι και αισθητικά περήφανες.
1: Ναι.
0: Μία από αυτές ήταν και αυτή ιστορικά. Δεν έχουμε και πολλά κοινά παραδείγματα όμως.
1: Ωραία, δεν έχουμε πολλά παραδείγματα. Ωραία, αυτός ο λαός είναι τόσο κοιμισμένος, τόσο ηλίθιος, τόσο αφελής, δεν ξέρω, τόσο εμπλεκόμενος και τόσο παίρνει, τον βολεύουν, τόσο βολεψία είναι ο κάθε λαός εδώ πέρα.
0: Είναι ένα τρομερό πράγμα. Η εξουσία μπορεί και διαπραγματεύεται και μπορεί και βολεύει τους πάντες.
1: Ωραία, με τους εξουσίες αυτό. Είναι λοιπόν,
0: δηλαδή,
1: αυτός ο λαός ψηφίζει και εκτιμάει και κρίνει μόνο αν βολεύεται και αν παίρνει μίζες και αρπακτές.
0: Αυτό είναι το κριτήριό του, το πρώτο στο κριτήριό του. Βρίζει και την άλλη μέρα αν θα πάει ο τάδε πολιτευτής, ήρθε ο βουλευτής από εδώ, βόλτες από εκεί και από εδώ, έτσι δεν λέει.
1: Με ποιο κριτήριο δίνει σήμερα στη Νέα Δημοκρατία 30% κύριε Μπένο?
0: Με ποιο κριτήριο? Με το κριτήριο της προσωπικής του εξυπηρέτησης, αγαπητέ μου. Και μην ξεχνάς ότι χρησιμοποιούνται και σύγχρονα, πολλά σύγχρονα μέσα σήμερα.
1: Έχει
0: πακελώσει τις πάντες και τα πάντα.
1: Άρα λοιπόν η διεξαγωγή των εκλογών γίνεται κατά παραγγελία, δηλαδή παραγγέλνω αυτό και ψηφίζω, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει δημοκρατία ελεύθερης ψήφισης και ελεύθερης.
0: Οι εκλογές καταρχήν διαμορφώνονται μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις τι δουλειά κάνουν?
1: Ναι.
0: Κάνουν δουλειά δηλαδή του Μαυρογιαλούρου, τη δουλειά που έκανε κάποτε. Με σύγχρονους μέθοδους και μέθοδο.
1: Ναι.
0: Οι παλιοί Μαυρογιαλούροι που τους πηγαίνανε με τον Μπαστούνι, θυμάστε, θα το έχετε ακούσει, από χωριό σε χωριό, το ίδιο κάνουν οι δημοσκοπήσεις τώρα. Διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, ούτως ώστε σου λέει ο άλλος, α, έπεσε αυτό, ποιος είναι με το δυνατό. Πάμε για εκλογές κάθε φορά για πόσο, ένα 5% πάει, τα υπόλοιπα είναι διαμορφωμένα. Και ένα 60% δεν πηγαίνει στις κάλπες. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Θα έχουμε 600.000 αυτή τη στιγμή νέους ψηφοφόρους. Πόσους από αυτούς τους νέους ψηφοφόρους θα τραβήξει και θα πάνε να ψηφίσουν? Εγώ πολύ αμφιβάλλω. Τα νέα τα παιδιά, ποιος ακολουθεί από τα νέα παιδιά στην κατεστημένη νοοτροπία και στην απάθεια αυτή τη στιγμή του πολιτικού συστήματος? Δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να εμπνεύσει σήμερα το νέο όταν του δίνει 800 ευρώ ανθρώπου νέου που έχει τελειώσει τι, το Πολυτεχνείο, που έχει συντόμου ο ποπός του λιώσει, για να πάρει 800 ευρώ και τα 600 να τα θέλει για ενίκιο. Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Μετά μιλάμε για την νεολαία, λέει η νεολαία σήμερα δεν διεκδικεί, δεν αυτόν. Πώς θα διεκδικήσει, αγαπητέ μου. Στα παιδικά του κομμάτια είναι και μαζί θα γεράσουμε. Για τα παιδιά μας σήμερα μαζί θα γεράσουμε. Γιατί έτσι μας φτιάξανε, έτσι μας θέλουν, έτσι θέλουν να έχει το σύστημα τέτοιος, να μην μπορούμε να αντιδράμε. Πρέπει να το καταλάβετε δηλαδή αυτό. Και τα παιδιά θέλουν να φύγουν να ανοίξουν τα φτερά τους, αλλά και εμείς οι μεγάλοι θέλουμε να απαλλαγούμε από αυτό το μικρό, το μεγάλο μάτι. Τα μεγαλώσαμε. Παρόλα αυτά τα έχουμε στα σπίτια μας ακόμα. Γιατί τα έχουμε στα σπίτια μας? Γιατί δεν μπορούν τα παιδιά. Και τα συντηρούμε τα παιδιά ακόμα. Με αυτή την περιφρή σύνταξη που έχει ο καθένας, που συνεχώς του κόβει και όχι μεγαλώνει. Ποιος είδε αύξηση στην περίοδο αυτή, αλλά όπως και στην μνημονιακή περίοδο. Είχαμε όλο το χρέος το μνημονιακό, σχεδόν το πιο δεύτερο συνταξίδι. Κάθε φορά έρχονταν και έκοβε. Τρέμα, ναι, την περίοδο εκεί. Θα θυμάστε καλά, τέλος πάντων, μην είναι τέτοια που θυμόμαστε τώρα και σε άλλα. Εκείνο που πρέπει είναι ότι την Τετάρτη θα πρέπει οι αρκάδες να υψώσουμε δυνατή φωνή. Να μας υψώσουν κάποια στιγμή.
1: Έχουν γίνει παραγγελίες, έχουν ειδοποιηθεί οι άνθρωποι που να έρθουν. Με ποιο τρόπο έχουν ειδοποιηθεί, κύριε Μπένο? Εκτός από εσάς που τηλεφωνείτε δεξιά και αριστερά, υπάρχουν άλλοι φορείς που ειδοποιούν τους ανθρώπους αυτούς να έρθουν εκεί πέρα?
0: Υπάρχει και ο Δήμος, ο οποίος έχει βάλει δύο λεωφορεία από ό,τι μαθαίνω, έχουν συμπληρωθεί δύο λεωφορεία από κάτω. Επικοινώνησα και με τον Δήμαρχο σήμερα, κατόρθωσα και πήγε, επικοινώνησα και με τον Δήμαρχο, ο οποίος είπε ότι θα είναι εδώ πέρα, θα φροντίσει και αυτός. Αλλά του είπα ότι είναι λυπής, χρειάζεται πολλά, πολύ περισσότερα. Η συγκέντρωση αυτή είναι κορυφαίο γεγονός. Και πάση περιπτώσει,
1: εσείς πιστεύετε ότι στη συγκέντρωση θα έρθει και ο Δήμαρχος Γορτινίας?
0: Είπε ότι θα έρθει, και μάλιστα μου λεβέθηκε ότι θα πάμε και στον Υπουργό. Βεβαίως είπε. Δεν νομίζω ότι τόσο πολύ πια αύριο θα τα αναιρέσει.
1: Ωραία. Εύχομαι να μην το αναιρέσει, αλλά άμα το αναιρέσει, κύριε Μπένο, εσείς ποιο χαρακτηρισμό θα δίνατε σε δημάρχους τέτοιου ίδιου και τέτοια ποιότητα?
0: Θα το κάνω μετά.
1: Θα το κάνεις μετά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η μοίρα και η τύχη αυτού του δρόμου του Εθνικού τώρα εν ώψη καλοκαιριού. Τι εν ώψη καλοκαιριού, μεσούσεις της σεζόν της θερινής. Τι θα γίνει, θα παραμείνει έτσι δηλαδή?
0: Κοιτάξτε, κατά τις εκτιμήσεις και τις συζητήσεις τις οποίες κάναμε την περιφέρεια είναι το εξής. Ότι ο δρόμος αυτός στο Λιμπαράκι δεν γίνεται αμέσως. Στην αρχή έχουν κάνει μια γεωλογική μελέτη, η οποία γεωλογική μελέτη αυτή δείχνει ότι από κάτω είναι υδροφόρος ορίζοντας. Γι' αυτό είναι πέφτει. Επίσης, ολοκληρώνεται αυτή την ώρα και η πτώση αυτή που ήταν στα Λαγκάδια. Στα Λαγκάδια κάνανε και εκεί γεωλογική μελέτη και τα πρανί πάνω στο βουνό, για να μην ξαναπέφτουν, κάνουν τα λεγόμενα πατάρια. Λοιπόν, θα γίνει σειρματοδέσιμο από εκεί και στη συνέχεια θα πέσει η άσφαλτο. Αυτό μέχρι το πρώτο θα είναι αυτός ο δρόμος, ο παλιός, ο επικίνδυνος, αυτός που ήταν όπως το ξέρατε παλιά. Από το Λιμπαράκι όμως, από τα τρόπια και κάτω το Λιμπαράκι, δεν μπορεί να περάσει εκεί. Εκεί θα έχει το χωματόδρομο, 7 χιλιόμετρα τα οποία είναι χωματόδρομος. Δεν γίνεται τίποτα δηλαδή σε αυτό. Αυτό θα χρειαστεί 2 χρόνια, περίπου 1,5 χρόνο για να γίνει. Άρα τι πρέπει να κάνει η περιφέρεια εκεί? Θα πρέπει να τα βρει τα λεφτά, να μου πεις. Να 15 εκατομμύρια ζητούσε και του δώσανε 5 εκατομμύρια.
1: Εδώ 15 εκατομμύρια πήρε κάθε ο Πεκεπές, κύριε Μπένου. Τι μου λέτε τώρα, κάθε άτομο πήρε 15 εκατομμύρια, δεν μπορούμε να βρούμε 15 εκατομμύρια για το δρόμο, μαθαίνουν. Αφού είπατε προηγουμένως είναι όλοι διαπλεκόμενοι και όλοι εξαρτώμενοι, τι μου λέτε τώρα?
0: Κάποια στιγμή θα ανοίξει και στην Κορτινή αυτό, άστο. Θα δείτε και εκεί ονόματα. Υπάρχουν.
1: Άμα υπάρχουν, γιατί δεν βγαίνουν τώρα, δηλαδή ποιοι τα
0: κρατάνε? Δεν βγαίνουν, συγκρατούνται όλα αυτά τα πράγματα, υπάρχει συγκράτηση, εκλογές έχουμε, δεν αντιλαμβάνεται γιατί.
1: Μα συγχωρείτε, ο νομός μας, από ό,τι ξέρετε πολύ καλύτερα και από μένα, έχει βουλευτάδες. Έχει όλων των κομμάτων σχεδόν βουλευτάδες. Αυτοί οι βουλευτάδες τι διάολο κάνουν? Πάνε ψηφίζουν και παίρνουν πάνω στη Βουλή για να παίρνουν το μισθό τους στα 10 χιλιάρια το μήνα, δεν κάνουν τίποτα άλλο για το λαό?
0: Καλά, είναι 10 χιλιάρια το μήνα.
1: Α, αυτό, αυτό, αυτό τους αφορά, ε.
0: Τι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Άλλο.
1: Ωραία.
0: Καλά είναι, 10.000.
1: Και πάνε οι ψηφοφόροι και τους ψηφίζουν για να πάρουν τα 10.000, έτσι. Εντάξει, πολύ ωραία τα λέτε. Δεν διαφωνώ.
0: Όχι, άμα βλέπεις τον ψηφοφόρο, τον εργάτη και ψηφίζει το ίδιο με τα αφεντικό, τι να πω από εκεί πέρα, αγαπητέ Γιάννη.
1: Είστε ειλικρινείς, είστε ειλικρινείς.
0: Τι να πω παραπέρα, πόσο δηλαδή παραπέρα μπορώ εγώ να το διαπαιδαγωγήσω.
1: Είστε ειλικρινείς, αλλά επειδή είστε και πρόεδρος της Αρκαδικής.
0: Έλεγε ότι είμαστε πέντε δάσκαλοι και προσπαθούμε με πέντε δάσκαλοι καθηγητάδες πανεπιστημιακοί της φιλοσοφικής πιτερατούς, λοιπόν, να διαπαιδαγωγήσεις και να φτιάξουμε ένα λαό. Και βγαίνει λέει ο κάθε αμόρφωτος μέσα από ένα γυαλί από την Τελεωρός και διαπαιδαγωγεί χιλιάδες λαούς ανθρώπους ταυτόχρονα. Αυτό γίνεται χρόνια τώρα.
1: Είστε ακριβείς και ειλικρινείς, πραγματικά έτσι είναι. Μιας και πιάσαμε αυτό το θέμα.
0: Είπα, η τηλεόραση, λες και η τηλεόραση.
1: Έτσι, έτσι.
0: Είσαι το άλλο και το μέρος.
1: Κατάλαβα τι εννοείται, κατάλαβα κύριε Μπέρον τι εννοείται. Αλλά επειδή κατέχετε αυτή τη θέση, η οποία είναι μια σοβαρή θέση, ιδιαίτερα για την Αρκαδία μας, για τα χωριά μας, για την ανάπτυξη, για την πρόοδο, για την προκοπή, για οτιδήποτε. Θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Μπέρον, βλέπετε η επαρχία μας όλο και εγκαταλείπεται. Το δημογραφικό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Τα χωριά μας είναι έρημα. Αστυνομία δεν υπάρχει. Ασθενοφόρα δεν υπάρχουν. Γιατροί δεν υπάρχουν. Νοσοκομεία δεν υπάρχουν. Ασφάλεια δεν υπάρχει. Χωροφυλακή δεν υπάρχει. Δικαστήρια δεν υπάρχουν. Τίποτα. Δηλαδή έτσι θα την αφήσουμε αυτή τη χώρα μας.
0: Όχι, δεν υπάρχουν. Υπήρχαν και τα κλείνουν.
1: Αυτό λέω, τώρα δεν υπάρχουν. Υπήρχαν και τα κλείσανε.
0: Βέβαια, όχι, δεν υπήρχαν εκεί. Πήγαινε με τα ταχυδρομεία. Όταν βλέπουμε σε χώρες, στην Αμερική σα λέω, έχω επικοινωνία και σχέση στην Αμερική, έχω και την κόρη μου εκεί. Στην Αμερική και στο τελευταίο χωριό έχει ταχυδρομείο, σα πληροφορώ.
1: Μα τα ξέρω ότι ήταν στην Αμερική.
0: Καλύτερη καπιταλιστική χώρα δεν λειτουργεί εκεί πέρα το όφελο κόστο.
1: Στην Αμερική την έζησα 10 χρόνια και σπούδασα και ξέρω πολύ καλά πώς την ξέρετε κι εσείς. Την ξέρετε κι εσείς, την ξέρω κι εγώ. Ήμουνα 10 χρόνια και τη σπούδασα στην Αμερική. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε εδώ πέρα, πού πάει η τύχη αυτών των ανθρώπων, αυτών των χωριών, αυτών των κατοίκων, αυτών των ηλικιωμένων ανθρώπων που είναι ξεχασμένοι κάτω από έναν άλλο Θεό δηλαδή. Και αυτοί οι βουλευτάδες επανέρχομαι σε αυτά τα. Μην του χαρακτηρίζω.
0: Μην παποντάρουμε πάντα και να βάλουμε με όλοι μας την εναπόθεση των ελπίδων μας στους βουλευτάδες μας. Μπορεί ο τόπος
1: εκεί να. Μα αυτοί μπορούν να κινήσουν τις υποθέσεις, αυτοί να μπορούν να διεκδικήσουν χρήματα. Ποιος
0: μπορεί
1: θα
0: πρώτης,
1: ο κτηνοτρόφος.
0: Μπορεί ο τόπος αύριο η κοινωνία να ανέβει, να το καταλάβει, να τοποθετηθεί σωστά μεθαύριο στις εκλογές, στις δημοτικές και στις εκλογές στις εθνικές. Μπορεί ο λαός σε κάθε κάλεσμα εκεί της Ομοσπονδίας να έρθει κοντά μας. Μπορεί να σηκώσει μαύρες σημαίες, αγωνιστικές σημαίες. Μπορεί αύριο την Τετάρτη να έχουμε χιλιάτομα εδώ πάνω. Τότε θα μας καταλάβουν μόνο όσο θα είμαστε στον καναπέ, όσο θα είμαστε εν υπνώση, τόσο δεν θα τους ενδιαφέρει. Η Αρκαδία θα είναι ξεγραμμένη, αγαπητέ Γιάννη. Γιατί τα περιφερειακά συμφέροντα των μεγάλων αξώνων γύρω-γύρω δεν επιτρέπουν να αναπτυχθεί η Αρκαδία.
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι η καθαρή ανήθεια. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Να εξεγερθούμε από αυτό. Μπορούμε να γίνουμε κολοκοτρόνιδες.
1: Εγώ, όπως η διάθεσή σας, όπου θέλετε και μεθαύριο Τετάρτη, αλλά έχω τηλεόραση και ραδιόφωνο, γι' αυτό δεν μπορώ να έρθω. Αλλά μπορώ να τα πω μέσα από τη ραδιόφωνο και τηλεόραση. Παραστέκομαι και από το από τη τηλεόραση. Αλλά θα μιλήσουμε πάλι, διότι μετά τη συγκέντρωση θα
0: ήθελα.
1: Θα ήθελα μετά τη συγκέντρωση μεθαύριο να βγείτε και στην τηλεόραση να τα πούμε και θα είμαι στον αέρα.
0: Όποτε θέλετε, εγώ είμαι πάντα στη διάθεσή σας και στη διάθεση του κάθε ενός δημοσιογράφου. Δεν απέκτησα. Δεν κρύφτηκα ποτέ.
1: Καλά κάνετε. Και καλά κάνετε και μπράβο σε εσείς.
0: Ποτέ. Ας βρει κάποιο να μου πει ότι ξέρεις ότι δεν ήρθε σε μένα.
1: Όχι, όχι. Είστε εγώ σας παρακολουθώ χρόνια. Είστε πρώτη γραμμή σε όλα τα θέματα που υπάρχουν, που απασχολούν την Αρκαδία μας. Αγαπητέ κύριε Μπένο, ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη, πραγματικά εξονυχιστική και διαφωτιστική συγκέντρωση. Συγκέντρωση λέω. Πήγε το πράγμα στη συγκέντρωση.
0: Παθιασμένη φωνή, ε.
1: Λοιπόν, στη συνάντηση αυτή, στη συνομιλία και στην συνέντευξη που είχαμε σήμερα, το διάλογο.
0: Είναι από το πάθος μου, από την αγάπη που υπάρχει για αυτό το έρημο τον τόπο. Εκεί γεννήθηκα, εκεί ανατράφηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί πήρα τα πρώτα γράμματα.
1: Όχι.
0: Δεν πρέπει αυτός ο τόπος να έχει την τύχη αυτή που τον προόριζε τον αγαπητέ.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και σας συγχαίρω για αυτά που λέτε, διότι και εγώ μεγάλωσα μέσα στα χωράφια, μέσα στα οργώματα, μέσα στα πρόβατα. Ήμουν βοσκός και σπούδαζα και εγώ όπως και εσείς μέσα στα χωράφια. Σιγά σιγά μεγαλώσαμε. Αλλά από εκεί πέρα όμως δεν πρέπει να καταλήψουμε τα χωριά μας και χαίρομαι το πάθος που έχετε και το ενδιαφέρον για τα χωριά μας, την ανάπτυξη και το μέλλον αυτών των χωριών και των κατοίκων αυτής της περιοχής, αγαπητέ μου κύριε Μπένο. Και πάντα είστε μπροστάρης και εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε σύντομα και ο Θεός πιστεύω να βάλει το χέρι του να δώσουν, ξέρω εγώ κάτι.
0: Είμαστε
1: καλά, γεια σας κύριε Μπένο.
0: Και μετά τη συγκέντρωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε καλά. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Μπένος, ο πρόεδρος της Παναρκαδικής. Μιλήσαμε για τα χωριά μας, μιλήσαμε για την Αρκαδία, μιλήσαμε για τα προβλήματα, για τους δρόμους, τους εθνικούς δρόμους που είναι κομμένοι από τις βροχές και τις καταιγίδες και τα βράχια που πέσανε. Αλλά δυστυχώς δεν δίνει κανένα ενδιαφέρον και έχουν την Τετάρτη έξω από το Υπουργείο Υποδομών στην Μεσογείο, το παλιό Υπουργείο Συγκοινωνιών, στη στάση Εθνικής Άμυνας. Κατεβαίνουν εκεί με το μετρό και ακριβώς απέναντι το Υπουργείο που θα γίνει η συγκέντρωση. Το λέω και εγώ από το ραδιόφωνο, θα είμαι και εγώ εκεί να παρευρεθούμε όλοι πέρα, να φωνάξουμε δυνατά, να υψώσουμε τη φωνή μας και τη γροθιά μας και τα προβλήματα, να εκθέσουμε τα προβλήματά μας με λίγα λόγια, ρε παιδιά. Να μιλήσουμε, να δούμε τι θα μας απαντήσουν αυτοί που κυβερνάνε σήμερα για τους δρόμους, στους οποίους δεν ξέρω, τέτοια πάθεια και τέτοιο ενδιαφέρον, και όπως είπε και ο κύριος Μπένος, τέτοια διαπλοκή είναι και εξυπηρετούν μόνο τα διαπλεκόμενους και τους φίλους και τους. Τι να σας πω. Τέλος πάντων, που να φτάσουμε 7 η ώρα να βάλουμε τα δύο τραγούδια, τα πολύ ωραία τραγούδια που έχουν γράψει δύο πολύ καλοί μου φίλοι, ένα για μένα και ένα για έναν άλλο φίλο. Θα το βάλουμε 7 η ώρα και μετά θα συνεχίσουμε. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, να σας πω μερικά πράγματα, ότι η Ελλάδα είναι μια παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη και το παραδέχονται οι πάντες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία και στην ναυτιλία μας αλλά και στον τουρισμό μας. Διότι ξέρετε, πολλές χώρες είναι αυτές που συναγωνίζονται και στην ναυτιλία και στον τουρισμό. Και η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα αυτό να είναι και σε θάλασσες, αλλά και να έχει και την ναυτιλία δεκάδες χρόνια τώρα να έχει την πρωτοκαθεδρία. Θέλω να πάμε και λίγο και στην σύνοδο των 32 που έγινε, σύνοδο του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα, η σύνοδο της Άγκυρας που λέμε, παρευρέθηκαν πάντες και μεταξύ αυτών και ο κύριος Τραμπ, ο πλανητάρχης, ο οποίος πριν φύγει από το Λευκό Οίκο, από την Ουάσιγκτον τέλος πάντων, από την Αμερική, δεν το κράταγε, δεν μπορούσε να μην μιλήσει, να πει ότι εγώ πάω στο φίλο μου τον Ερντογάν. Καλά έκανε, δικαίωμά του είναι να λέει ότι θέλει ο καθένας, αλλά από τη στιγμή που είσαι πλανητάρχης, είσαι άνθρωπος δυστυχώς ή ευτυχώς. Έχεις υπερεξουσία, έχεις υπερδύναμη, έχεις πρόεδρος μιας υπερδύναμης. Δεν νομίζω, όλοι το είπαν αυτό, ότι πρέπει να είσαι λίγο συγκρατημένος. Δεν επιτρέπεται να εκφράζεσαι με αυτόν τον τρόπο και να εκδηλώνεσαι έτσι, ότι εγώ πάω στη σύνοδο κορυφής, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, συγγνώμη, σύνοδο κορυφής είναι του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα πάω για να δω τον αδερφικό μου φίλο, τον καλό μου φίλο, τον Ερντογάν. Και πολύ καλά κάνεις, αύριο μπορεί να πεις για μένα κάποιον άλλον, αλλά πρέπει να υπάρχουν λόγοι, δεν μπορεί να προκαλείς και πάω και του μεταφέρω και δώρα. Δηλαδή, τι είναι ο μάγος με τα δώρα για φάση φάτινη για να βρει τον οποιοδήποτε εκεί πέρα να του πας τα δώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω την λογική και σχολιάζει και από τον ελληνικό τύπο, τα ελληνικά media, αλλά και από τα διεθνή media. Δεν είναι η συμπεριφορά αυτή ούτε στάση ενός πλανητάρχη, ενός προέδρου της υπερδύναμης να λέει πάω με δώρα στον φίλο μου τον Ερντογάν. Και τα δώρα πια ήταν να του δώσει τα F-35, τα οποία δεν νομίζω πρόκειται να τα πάρει ο κύριος Ερντογάν, διότι εδώ αντιδρούν. Και καλά, από την Ελλάδα αντιδρά και το Ισραήλ και το Κογκρέσο και πολλές άλλες υπηρεσίες και φορείς που αντιδρούν, διότι δεν, για πολλούς και διάφορους λόγους, και έχει τους S-400 τους πυράβλους, τα αντιπυραυλικά συστήματα έχει ο κύριος Ερντογάν, τα οποία τα έχει αγοράσει εδώ και 15 χρόνια περίπου από τη Ρωσία, τα οποία ποτέ δεν τα χρησιμοποίησε, κάπου είναι αποθηκευμένα, όπως είχαμε και εμείς τους S-300 και τους στείλαμε σε άλλη περιοχή, δεν είναι στην Ελλάδα ή κάπου μπορεί να είναι στην Ελλάδα, δεν έχει σημασία που είναι. Έτσι και θέλει ο κύριος Ερντογάν να τους μεταπουλήσει σε κάποια αραβική χώρα, είτε λέγεται Τουμπάι, είτε λέγεται δεν ξέρω πώς λέει, Κουβέιτ, δεν ξέρω ποιες χώρες είναι. Θέλει να τα πουλήσει αυτά. Θέλει να τα πουλήσει αυτά γιατί είναι εμπόδιο, θεωρείται εμπόδιο για τα είναι ρωσικά όπλα. Και του είπαν οι Αμερικάνοι ότι με αυτά δεν μπορεί να πας πουθενά. Και πιστεύω λοιπόν ότι δεν ξέρω αν θα βρει τη λύση να τα πάρει ή όχι, αλλά και πάλι λένε διπλωμάτες, αλλά λένε και στρατιωτικοί παρατηρητές και αναλυτές ότι ό,τι και να πάρει ο κύριος Ερντογάν, η Ελλάδα είναι ισχυρή δύναμη, έχει πλεονεκτήματα πολλά και εξάλλου έχει υπογράψει και συμφωνίες με διάφορες χώρες όπως με το Ισραήλ, τη Γαλλία και η Αμερική, δεν νομίζω λοιπόν. Και εύχομαι να μην φτάσουμε βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να χρειαστούμε και τις συμμαχίες, να χρειαστούμε και άλλες δυνάμεις για πολλούς και διάφορους λόγους. Εύχομαι να μην φτάσουμε εκεί. Αλλά αν φτάσουμε εκεί, η Ελλάδα δεν νομίζω ότι είναι μια χώρα που δεν μπορεί να περιφρουρήσει την κυριαρχία της και τα δικαιώματά της και σήμερα και χθες και μεθαύριο και παραμεθαύριο. Ο σημερινός πρωθυπουργός δεν ξέρω τι κάνει εσωτερικά, όχι ξέρω τι κάνει εσωτερικά, ο κόσμος υποφέρει εσωτερικά με την ακρίβεια, με τα ενίκια, με τις τιμές, με χιλιάδες πράγματα τα οποία αγκομαχάει ο ελληνικός λαός, αλλά ως προς την εξωτερική πολιτική, όπως λένε και πολλοί, όχι μόνο δεξί, αλλά και από άλλα κόμματα και από άλλους φορείς, ότι σκέφτεται και λειτουργεί και δρομολογεί καλές καταστάσεις και κρατάει την χώρα σε ένα επίπεδο πάρα πολύ υψηλό. Και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε και άλλες εξελίξεις, τις οποίες δεν μπορώ να τις πω, δεσμεύομαι προ τώρα, σχετικά με την άμυνά μας και πολλά άλλα θέματα. Για τη Μαρφίν σας είπα ότι μετά από 16 χρόνια βρέθηκαν, λέει, ύποπτοι. Τέλος πάντων, να δούμε τι γίνεται. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ, διαλύθηκε. Ποιος θέλει να γίνει. Εδώ ψάχνουν να βρούμε ποιος θα γίνει πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθεί ο Κακομοίρης, ο Πολάκης, Κακομοίρης τέλος πάντων, λάθος λέξη. Προσπαθεί ο φίλος μου ο Πολάκης να συγκρατήσει τον ΣΥΡΙΖΑ, να τον συγκροτήσει, να τον συντονίσει και να μπορέσει να κατέβει στις εκλογές μεθαύριο που θα γίνουν και να πάρει και την Προεδρία. Τον είχαν διαγράψει, νομίζω τώρα με κάποιες κινήσεις των φορέων μέσα και των οργάνων τέλος πάντων, θα επανέλθει στο ΣΥΡΙΖΑ, θα ανακληθεί η διαγραφή του και θα βάλει υποψηφιότητα για την Προεδρία μεθαύριο που θα γίνουν εκλογές. Ήταν μια περίοδος τέλος πάντων που ο κύριος Τσίπρας ήθελε να γίνει πρωθυπουργός και συνεργάστηκε, ποιος τώρα, αριστερή κυβέρνηση, υποτίθεται αριστεροί άνθρωποι, αριστερός ο κύριος Τσίπρας. Τι αριστερή είναι? Ποιος θα είναι αριστερός ο κύριος Τσίπρας με τη βίλα στο Σούνιο και με τη γυναίκα του, η οποία ήταν καθηγήτρια, που ήταν υπάλληλος κάπου και την έκανε καθηγήτρια Πανεπιστημίου, όπως και ο Καραμαλής ήταν νοσοκόμα κάπου η γυναίκα του και την έκανε και αυτή καθηγήτρια Πανεπιστημίου, την έκανε γιατρό. Είναι για κλάματα, είναι για τζουβα. Πιάνισα με το πρωί μέχρι το βράδυ και τζουβαράς με μαστίγιο. Αυτή είναι που κυβερνά τον τόπο. Τέλος πάντων, και ο κύριος Μητσοτάκης πιστεύω λοιπόν να κάνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει για τη χώρα μας. Και οι αντιπολίτευση και τα κόμματα στα θέματα τα εθνικά πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Μην τραβάει άλλους από εδώ, άλλους από εκεί για κομματικούς λόγους. Είναι ξεφτύλα. Είναι ντροπή και είναι προδοσία αυτό το πράγμα. Να κοιτάμε τα εθνικά μας συμφέροντα, τον τόπο μας και τα συμφέροντα και την πρόοδο και την εξέλιξη της χώρας μας και την ανάπτυξη για το λαό μας. Θα πάμε τώρα σιγά σιγά με το φίλο μου τον Παναγιώτη τον Τσάμπρα. Έχω δύο φίλους πολύ καλούς, οι οποίοι έχουν γράψει, όπως σας είπα, δύο τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια έχουν μέσα ψυχή, έχουν καρδιά, έχουν αγάπη, έχουν φιλία. Και τι δεν έχουν αυτά τα τραγούδια, τα οποία τα έγραψαν πρωτοστάτη, αρχηγό τέλος πάντων, το πω έτσι και έτσι, με την πρωτοβουλία που είχε τέλος πάντων ένας φίλος μου, ο οποίος θα τον αναφέρω μετά και το όνομά του, αλλά έχω και καλεσμένον ένα από τους δύο φίλους μου να μιλήσουμε και για άλλα θέματα. Και γράφτηκαν κάποια τραγούδια που πραγματικά τα ακούς και συγκινήσει και σου έρχεται να κλάψεις, διότι λες, φίλε, υπάρχουν άνθρωποι, φίλοι τέτοια, υπάρχει τέτοια φιλία σήμερα που γράφουν για τους φίλους, που εδώ μεταξύ τους οι άνθρωποι τρώγονται και ο ένας τραβάει το σκηνί από εδώ, το άλλο το σκηνί από εκεί, ο άλλος το χαλί του ενός, το άλλο το χαλί, πώς θα το βλάψει και πώς θα τον εκμεταλλευτεί και πώς θα τον ρίξει. Και εδώ υπάρχουν άνθρωποι με ποιότητα, με σθένος, με αγάπη, με πατρίδα, με φιλία, με ψυχή και τέτοια, και γράφουν τέτοια τραγούδια για άλλους ανθρώπους, φίλους που θα θεωρούν, και αποδεικνύεται κάθε φορά πόσο φίλοι είναι και πόσο αληθινοί φίλοι είναι και τι καρδιά και ψυχή είναι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι ανάμεσά μας. Ο ένας είναι στην άμυνα, στο χώρο της άμυνας, ο άλλος είναι στο χώρο της ιατρικής. Είναι και οι δύο διακεκριμένοι. Θα τους αναφέρω μετά, θα τους παρουσιάσω. Και πραγματικά δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα μας πούνε ήδη στον αέρα όσα μπορούν να μας πούνε, πώς τα γράψαν αυτά τα τραγούδια, ποιος τραγουδάει, ποιος είναι ο στιχουργός. Εγώ ξέρω ποιος είναι ο στιχουργός, αλλά θα μας τα πούνε ήδη καλύτερα για τους τηλεθεατές μας και για τους τηλεθεατές μας, γιατί θα τους έχω και στην τηλεόραση εντός των ημερών, αλλά και για τους ακροατές μας που ήδη ρωτάνε ποια είναι αυτά τα τραγούδια. Μην βιάζεις, θα τα ακούσετε τώρα σε λίγο, φίλος μου Παναγιώτη Τσάμπρας. Τα έχει έτοιμα, τσεκάρι, και θα τα ακούσουμε σε λίγο. Είναι τα τραγούδια, θα τα ακούσετε όλα. Θα ακούσετε πρώτα για το φίλο μου τον Νίμερ Σαχίν. Λέω και το όνομά του τώρα, βλέπετε. Είναι ένας διάσημος χειρουργός, γεννηθής στην Συρία, αλλά μεγαλωμένος στην Ελλάδα και σπούδαζε, και είναι χειρουργός διάσημος εδώ πέρα από τους πολύ καλύτερους γιατρούς. Και ο άλλος, και ο Σαχίν είναι καλεσμένος σήμερα, θα κάνουμε και άλλη κουβέντα. Αλλά και ο άλλος, τον είχα χτες, το φίλο μου, πέρα από το Σαχίν που σας είπα, τον Νίμερ Σαχίν που είναι χειρουργός, αλλά έχω το Σάκη τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι πτέραχος στην αποστρατεία, έχει διατελέσει στην πρεσβεία μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην ελληνική πρεσβεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει διατελέσει σε διεθνή φόρα όπως είναι το ΝΑΤΟ, ο ΙΕ, σε πολλούς χώρους, είναι έμπειρος και πολύ γνώστης. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν ο ενορχιστρωτής, ο εμπνευστής όλων αυτών των τραγουδιών και των στίχων, και για μένα και για το φίλο μου τον Σαχίν που εμπνεύστηκε, και θα μας τα πούνε τώρα και οι ίδιοι. Να τα ακούσουμε τα τραγούδια και θα συνεχίσουμε μετά, αγαπητέ φίλε. Το πρώτο τραγούδι είναι για το φίλο μου τον Σαχίν και το δεύτερο είναι για μένα. Πάμε.

Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι που έχει γράψει ο φίλος μας ο Σάκης ο Παπανικολάου, ο πτέραρχος στην Αποστρατεία. Ο φίλος μας ο Σάκης για το φίλο μας τον Νίμερ Σαχίν. Ο Νίμερ Σαχίν, όπως ακούσατε και από τους στίχους και από τα τραγούδια και από τις λέξεις και τα λόγια που χρησιμοποίησε ο Σάκης Παπανικολάου, ο πτέραρχος στην Αποστρατεία που χρησιμοποίησε για να γράψει αυτό το τραγούδι, ο Νίμερ Σαχίν, ένας διάσημος, όπως σας είπα και πριν, χειρουργός από τη έχει γεννηθεί στη Συρία, έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα, γι' αυτό είδατε και στίχοι μέσα, έχουν Συρία, έχουν Ελλάδα, έχουν πατρίδα, έχουν γλώσσα, έχουν φιλία, έχουν αγάπη και θρησκεία, τα πάντα. Τα πάντα, πώς τους συνδυασμούς που τους έφτιαξε έτσι ο φίλος μας ο Σάκης ο Παπανικολάου, πραγματικά ανατρίχεσα και πολλά τηλεφωνήματα από πολλούς ανθρώπους που πραγματικά συγκινήθηκαν με το τραγούδι αυτό που έγραψε ο κύριος Παπανικολάου για τον Σάκη, τον Νίμερ τον Σαχίν. Είναι τραγούδια που έχουν μέσα τι λόγια έχουν, τι στίχους έχουν, τι λέξεις είναι αυτές, τι φιλία είναι αυτή, τι καρδιά μου λένε είναι. Τι ψυχή μου λένε, τι πάθος, τι συνέστημα, τι ειλικρίνεια, τι πίστη, τι ανθρωπιά, τι Ελλάδα. Όλα τα έχει μέσα αυτός ο στίχος, αυτό το τραγούδι, αυτούς τους στίχους για τον Νίμερ Σαχίν από τον φίλο μας τον Σάκη τον Παπανικολάου. Αυτό το τραγούδι, αν μου το θυμηθείτε μια μέρα, θα γίνει πολύ διάσημο τραγούδι. Αν και δεν θέλουν και δύο σεμνοί και ταπεινοί και δεν θέλουν οι άνθρωποι να. Αλλά αυτό το κάνουν από αγάπη και πίστη και καρδιά και ψυχή για τους φίλους του και μόνο για να το κάνουν για να γίνει εμπορικό τραγούδι. Το κάναν και τα γράφει ο άνθρωπος αυτός. Θα μας τα πει βέβαια ο Σάκης ο Παπανικολάου, ο οποίος είναι εμπνευστής όλων αυτών των στίχων, ο ενορχιστρωτής. Θα μας πει ποιος είναι ο τραγουδιστής, πώς τα γράφει, πού τα γράφει, σε ποια στούντιο τα γράφει και είναι πραγματικά αξιολογότατα. Φίλε Σάκη Παπανικολάου, συγχαρητήρια για το τραγούδι για το φίλο μας τον Νίμερ, τον Σαχίν, τον χειρουργό. Να ακούσουμε τώρα και το επόμενο που έχει γράψει και για μένα, αγαπητέ φίλε Σάκη Παπανικολάου, και μετά αμέσως να συνεχίσουμε να κάνουμε μια κουβέντα με το φίλο μας τον Νίμερ Σαχίν που τον έχουμε καλέσει σήμερα να μιλήσουμε για τα κέντρα υγείας, για το σύστημα υγείας, για τα νοσοκομεία. Όλα τα πράγματα. Και μεθαύριο τον έχουμε στην τηλεόραση. Σήμερα είχα το μεσημέρι τον κύριο Σάκη Παπανικολάου στο Blue Sky στην τηλεόραση. Μιλήσαμε για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μιλήσαμε για την Αμερική, για τον Τραμπ, για τη Συρία, για την Κεχηρία, για τον πόλεμο, για το Ιράν. Τα είπαμε όλα γιατί είναι γνώστης πάρα πολύ καλός ως ταξίαρχος στην Αποστρατεία και είναι μπασμένος μέσα στα συστήματα αυτά και σε διεθνές επίπεδο. Πάμε τώρα να ακούσουμε και το άλλο τραγούδι και να μιλήσουμε μετά με. Και πάλι και φίλε Σάκη Παπανικολάου, πολλά τα τηλεφωνήματα. Δεν μπορώ να τα διακόψω τώρα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά τα τηλεφωνήματα. Συγχαρητήρια για τους στίχους και για το τραγούδι και για τον φίλο μας τον Νίμερ τον Σαχίν. Πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο τραγούδι και θα μιλήσουμε μετά με τον Νίμερ Σαχίν.

0: Ειλικρινά με το ζόρι κρατιέμαι για να μιλήσω, να μην σταματήσω την εκπομπή εδώ. Με το ζόρι κρατιέμαι. Τέτοιο συνέστημα, τέτοια συγκίνηση, τέτοιο η ψυχή μου μέσα, ειλικρινά. Τα δε τηλέφωνα έχει πάει στο τηλεφωνικό κέντρο εδώ πέρα. Έχει πάει στο τηλεφωνικό κέντρο με αυτά τα τραγούδια, τα δύο που έγραψε ο Σάκης Παπα-Νικολάου, ο πτέραρχος εν αποστρατεία. Τι να πω εγώ, με ποια λόγια να μιλήσω, με ποια λόγια να περιγράψω αυτά που έγραψε ο Σάκης Παπα-Νικολάου και για τον Ήμερ Σαχίν του χειρουργό, αλλά και για μένα. Με τέτοια λόγια, με τέτοια φωνή, με τέτοια χαρίσματα, με τέτοια φιλία, με τέτοια καρδιά, με τέτοια ψυχή. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα. Ειλικρινά, το ευχαριστώ στον Σάκη Παπα-Νικολάου δεν αρκεί, δεν είναι τίποτα. Αλλά επειδή είναι απλός, σεμνός και ταπεινός αγωνιστής και στο στρατό που ήταν και στην πολιτική που είναι και στην κοινωνία και σε όλο τον κόσμο που έχει ταξιδέψει και ταξιδεύει συνέχεια από Ήπειρο σε Ήπειρο και από χώρα σε χώρα, ταξιδεύει συνέχεια και έχει επαφές και έχει κόσμους και παντού τον καλούν γιατί είναι αξιόλογος, αξιοπρεπής, κύριος ο Σάκης Παπα-Νικολάου. Εμείς τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο και τι να περιγράψουμε. Και με ποια λόγια να πούμε ένα μπράβο, λέμε ένα μπράβο, να σε ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια, Σάκη μου, και σε ευχαριστούμε θερμά για όλα. Ειλικρινά, δεν υπάρχουν λόγια. Να είσαι καλά και για την έμπνευσή σου και για την αγάπη σου και για τη θέλησή σου να μας γράψεις αυτά τα τραγούδια έτσι με ανιδιοτέλεια και μόνο με αγάπη. Τίποτα παραπάνω. Τίποτα παραπάνω. Λέμε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σωστά. Είναι πάρα πολύ σωστά και δίνουμε μάχη σε όλο τον κόσμο. Και πάντοτε με τις εμπνεύσεις του φίλου μου Λοιπόν, καταλάβατε τι γίνεται. Είναι θέμα το οποίο ο καθένας μπορεί να τα λάβει υπόψη του. Από εκεί πέρα, τι να σας πω. Εγώ δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Παραπάνω τα είπανε όλα τα τραγούδια, τα είπε όλα και ο στίχος του φίλου μου του Σάκη του Παπα-Νικολάου και για τα δύο τραγούδια. Δεν μπορώ να απαντήσω στους ανθρώπους όλους αυτούς που στέλνουν τα μηνύματα, αλλά θα φέρω μια μέρα αυτό το φίλο μου, το Σάκη του Παπα-Νικολάου, να απαντήσει ο ίδιος. Διότι είναι προτιμότερο να απαντάει ο ίδιος παρά να απαντάω εγώ για τα τραγούδια του Σάκη Παπα-Νικολάου. Θα ήθελα πάντως, όχι μόνο να τον ευχαριστήσουμε και εγώ και ο φίλος μου ο Νίμερ, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο ειλικρινά, τι να σας πω, συγκινούμε. Δεν μπορώ να μιλήσω, διότι είναι θέματα τα οποία. Ο κόσμος δεν ξέρω για ποιο λόγο λοιπόν δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, θα ήθελα να μιλήσουμε με το φίλο μου τον Νίμερ τον Σαχίν και να δώσουμε το λόγο στον άνθρωπο αυτό. Βλέπετε και οι τηλεφωνίες και τα τηλεφωνικά κέντρα. Τα τηλεφωνικά κέντρα μας κάνουν. Γιατί δεν βγαίνει το νι, ρε φίλε. Ορίστε. Πατάω νι και δεν βγαίνει. Θα ήθελα να παρακαλέσω το φίλο μου τον Παναγιώτη Τσάμπρα που είναι εδώ να προσπαθήσουμε λίγο στο τηλέφωνο γιατί κάποια προβλήματα υπάρχουν παρουσιάστηκα. Βλέπετε, μας κάνουν και σαμποτάζ, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Μας κάνουν και σαμποτάζ. Μιλάγαμε τόση ώρα, τα λέγαμε και ξαφνικά σταματήσαν τα τηλέφωνα. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Τέτοιο σαμποτάζ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί. Γιατί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Δώσε μου το τηλέφωνο του Νίμερ Σαχίν. Το τηλέφωνο δώσε μου. Το τηλέφωνο του Νίμερ. Λοιπόν, θα δούμε να προσπαθήσουμε με άλλο τρόπο. Γιατί προσπαθούμε με τα τηλέφωνα. Γιατί να νεκρώσαν τα τηλέφωνα, ρε παιδιά. Τι έγινε ξαφνικά. Τι έγινε ξαφνικά, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω τι έγινε. Παίρνουμε τηλέφωνο και έχουν παγώσει όλα. Τι σαμποτάζ. Δεν το περίμενα αυτό. Ειλικρινά δεν το περίμενα. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν μπορώ να σας απαντήσω, παιδιά, όσες κλήσεις μου κάνετε, δεν μπορώ να απαντήσω, διότι καλύτερα θα απαντήσω στον Σάκης Παπα-Νικολάου που είναι εδώ, που τα έχει ενορχιστρώσει, τα έχει εμπνευστεί και τα έχει βγάλει στον αέρα. Μακάρι να απαντούσε αυτός, να ήταν εδώ, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Και πάθαμε blackout τα τηλέφωνα, φοβερό, Είναι φοβερό, ειλικρινά. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε και πάλι με το φίλο μου τον Τσάμπρα, τον Παναγιώτη, μήπως και μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, είναι θέματα οποία. Κύριε Σαχίν, Νίμερ Σαχίν, συγγνώμη, αλλά πάθαν blackout τα κινητά και τα κινητά εδώ πέρα. Δεν ξέρω, ακούσαμε τα τραγούδια και μας ματιάσανε. Πάθαν όλα blackout. Σας έχουμε στον αέρα τώρα. Καταφέραμε να επικοινωνήσουμε. Δεν ξέρω αν ακούσατε τα τραγούδια, κύριε Νίμερ Σαχίν, που μας έφτιαξε ο κύριος Παπα-Νικολάου. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Φοβερά και απερίγραπτη επιτυχία που έχει ο άνθρωπος αυτός.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που βάλατε αυτά τα τραγούδια, ειδικά το δικό μου, το δικό σας είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Αυτό που μπορώ να πω με αυτή την ευκαιρία είναι η φιλία και η αγάπη είναι πράξη, δεν είναι λόγια. Να ακούστε στον δρόμο πολλούς ανθρώπους να λέγω ένας άλλος σ' αγαπώ ρε. Δεν υπάρχει αγάπη με το γράψιμο ή με τα χείλη. Υπάρχει η πράξη. Να λοιπόν η πράξη αυτή.
0: Ναι, όπως λέει και στους στίχους ο κύριος Παπα-Νικολάου, για εσάς κύριε Νίμερ Σαχίνε, έχει έρθει από τη Συρία και είναι Έλληνας και το αποδεικνύει στις πράξεις και τέτοια απολύτω, και το λέει και το έχει δέσει πάρα πολύ καλά αυτό που λέτε.
1: Εκτός από πράξη, αν δεν συνεδεύει η φιλία, αν δεν συνεδεύει με σεβασμό, δεν έχει μέλλον, έχει ημερομηνία λήξης. Αυτή η φιλία έχει και σεβασμό μέσα. Σέβεται ο ένας τον άλλον. Εγώ λέω ότι δεν τον αγαπώ το Σάκη του Παπα-Νικολάου. Εγώ τον σέβομαι. Σέβομαι τις πράξεις του. Σέβομαι τις κινήσεις του. Σέβομαι το τρόπο σκέψης που έχει. Είναι ελάχιστοι οι φίλοι που πληρούν αυτά τα κριτήρια, κύριε Κανελάκη. Σας είπα ότι η φιλία σαν την αγάπη, αλλά είναι πράξη. Και μία και άλλη. Και σεβασμός πάνω απ' όλα. Αυτό σπανίζει στην εποχή μας. Είμαστε σε μια χώρα ευλογημένη επικοινοτρόπος από τον Θεό, αλλά όχι από τον άνθρωπο. Έχουμε φιλότιμο, είναι μια χώρα, ένας λαός που έχει φιλότιμο, το οποίο το φιλότιμο κάποτε, αδελφέ μου, ήτανε όπλο δύναμης. Ήταν η δύναμη, όποιος ήταν φιλότιμος, ήταν δυνατός με τα λόγια του και με τη σκέψη του. Τώρα, η φιλοτιμία είναι αδυναμία, αδελφέ μου. Έτσι μας έχουν μετατρέψει. Δεν αλλάζουμε εμείς οι γνήσιοι άνθρωποι. Οι φίλοι του Γιάννη του Κανελάκη δεν αλλάζουν.
0: Είναι σημαντικά, είναι σημαντικά λόγια αυτά που λέτε πραγματικά, διότι όταν υπάρχει φιλία, δεν αλλάζει τίποτα με οποιασδήποτε συνθήκη, κάτω οποιασδήποτε συνθήκη, σε οποιασδήποτε καταστάσεις. Η φιλία είναι φιλία αθάνατη και ανεξάντλητη.
1: Πώς να μην σε αγαπάει ο κόσμος, αδελφέ μου, σου λέει αδελφέ, διότι πιστεύω ότι είσαι αδελφός, μπορεί να είναι από άλλη μάνα και άλλο πατέρα, αλλά και ο Σάξης είναι αδελφός μου από άλλο πατέρα και άλλη μάνα. Η λέξη αδελφός είναι ανώτερη πολλές φορές από μια φιλία που δεν κρατάει το σεβασμό και την αγάπη. Είσαι άνθρωπος πραγματικά πολύ καθαρός. Πραγματικά, έχω ζήσει όλη την πορεία σου. Τι να σου πω, με την ευκαιρία που μιλούσες με το τελευταίο κύριο, με τον κύριο Πέο, δεν ξέρω με ποιον, μου ήρθε μια ιδέα. Να λοιπόν η ευκαιρία τώρα να γίνει κάποιοι άνθρωποι με επικεφαλής το Γιάννη το καθαρό, το Κανελάκη, να το ονομάσουμε το κίνημα της επαρχίας. Να μην ανήκει σε κανένα κόμμα, να πάει να ζωντανέψει την επαρχία. Υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες. Και εγώ μαζί σας, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Είναι επώδυνη αυτή η στρατιωτική περίοδος μετά τη Χούντα. Δεν έχει γίνει κράτος μέχρι τώρα. Προσπαθούν όλοι, αλλά γύρω-γύρω από το πάζελ. Κανένας δεν έχει συμπληρώσει μέρος μεγάλο το πάζελ. Συγγνώμη που έλεγα περισσότερο από ότι...
0: Όχι, λέτε πολύ ωραία πράγματα και ρίξατε φοβερές ιδέες για κίνημα επαρχίας. Μάλιστα εδώ πέρα μου λένε πολύ καλή ιδέα, λέει, είναι του κύριου Νίμερ Σαχίν, η ιδέα αυτή που δεν έχει καμία σχέση με κόμματα και με πάθη και με τέτοιες ιστορίες, με το κίνημα...
1: Βεβαίως, και να σας πω μια ιδέα για τα ιατρικά και για τα κέντρα υγείας.
0: Ναι, για πείτε μας, γιατί είστε πασίγνωστος και εγκεκριμένος χειρουργός, έχετε βοηθήσει πολύ κόσμο, έχετε κάνει εκατοντάδες εγχειρήσεις και έχετε έρθει από τη Συρία και είστε ένας άνθρωπος με αξιοπρέπεια, ήθος και λεβεντιά και αρχές και αξίες, κύριε Νίμερ Σαχίν, και το λέει και ο κόσμος όλος.
1: Κύριε Κανελάκη, τώρα που είμαι συνταξιούχος, δεν ντρέπουμε και δεν φοβάμαι να πω ορισμένα πράγματα για τον εαυτό μου, γιατί δεν κάνω ούτε ιατρείο έχω ούτε χειρουργό πια. Μπορώ να πω όμως ότι έχω κάνει 15.052 με οπολογικής φύσεως. Γι' αυτό λοιπόν πριν 10 μέρες με καλέσανε και με βραβεύσανε το Έλληνο-Αραβικό Επιμελητήριο για την προσφορά μου στην Ελλάδα και όχι μόνο. Επομένως εγώ είμαι έτοιμος όπου μου πει κάποιος να βοηθήσω την Ελλάδα, θα βοηθήσω με όλες τις δυνάμεις μου. εγώ είμαι αυτός ο άνθρωπος που έφερε το 11 και το 12 κοντά 250 εκατομμύρια απ' έξω στην Ελλάδα με το πόλεμο που έγινε στη Λιβύη. Εμπιστευτήκανε εμένα και πρώτα από το Κατάρ και μετά από από τη Λιβύη και τα έστειλαν όλους τους τραυματίες, 4.000 τραυματίες και δώσανε αρκετά λεφτά σε αυτή τη χώρα. Εγώ δεν το ξεχνάω ποτέ. Εγώ έγινα αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Εγώ έμαθα την ελληνική γλώσσα γιατί ήταν δώρο από το Θεό. Και κάθομαι και ακούω τώρα αγγλικές λέξεις. Σε λίγο θα ξεκωθώ να φύγω, να πάω σε άλλη χώρα που μιλάνε ελληνικά. Συγγνώμη, αυτό είναι ανέκδοτο.
0: Ναι. Πάντως η παρουσία σας και η προσφορά σας στον ελληνικό χώρο και στην Ελλάδα, αγαπητέ κύριε Νίμερ Σαχίνο, όπως λένε εδώ πέρα και άνθρωποι που σας ξέρουν και διάφοροι συνάδελφοί σας γιατροί και όσο που έχετε υπηρετήσει και τηλεφωνούν εδώ πέρα και συγκινηθήκαν και για το τραγούδι που ακούσαν για εσάς, αλλά και το ποιόν σας και το χαρακτήρα σας, είναι συγκινητικά αυτά που λένε, αγαπητέ κύριε Νίμερ. Και το αξίζετε, γιατί να μην μιλήσετε για τον εαυτό σας και εν ενεργεία να είσαστε ακόμα, κύριε Νίμερ Σαχίνο, γιατί να μην τα λέγατε, για ποιο λόγο να μην τα λέγατε. Δεν λέτε τίποτα ψέματα, ίσα τα μισά λέτε από ό,τι πρέπει, γιατί σεμνός και ταπεινός, γι' αυτό και τα πιο λίγα από ό,τι πρέπει από αυτά που ισχύουν.
1: Η προσωπική μου επιτυχία ή η αποτυχία ή η προσωπική ζωή δεν αφορά τον κόσμο. Αυτό που αφορά τον κόσμο είναι η αγάπη μου για την Ελλάδα και ό,τι μου ζητηθεί στους σεισμούς, στα συνέδρια. Είχα πάει στην Παλαιστίνη, σε Αραφάτ, κάναμε χειρουργία, εκπαίδευσα γιατρούς εκεί, τους νέους γιατρούς. Έκανα ό,τι μπορούσε για μια χώρα που με έκανε αυτό που είμαι.
0: Μάλιστα.
1: Τι άλλο να πω.
0: Θέλω να μας μιλήσετε σήμερα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα νοσοκομεία, γιατρούς. Υπάρχει επαρκές προσωπικό, υπάρχει νοσηλευτικό, ιατρικό, τέτοια. Τι χρειάζεται, με πέντε κουβέντες, μην σας κουράζω περισσότερο.
1: Με πέντε κουβέντες, στο συνέδριο αυτό που έγινε τώρα για τα θέματα υγείας και συνεργασία αραβικών χωρών και Ελλάδα. Ήταν εκεί υπουργός υγείας της Συρίας και της Σαουδικής Αραβίας και διεύθυνα εγώ την συζήτηση στα αγγλικές τραπέζες και το λέω μεταξύ αστείο και σοβαρό, ήταν και ο Πατούλης, ότι έχουμε έλλειψη ιατρούς στην Ελλάδα επειδή εσείς από τη Σαουδική Αραβία έρχεται κάθε χρόνο και παίρνετε τους ιατρούς μας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι ιατροί μας, οι Έλληνες ιατροί, είναι από τους καλύτερους του κόσμου. Γιατί έχουμε πολύ καλούς γιατρούς. Έχουμε πολύ καλούς γιατρούς.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
1: Στον κόσμο.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
1: Ένας γιατρός δεν λέει καλά λόγια για άλλο γιατρό.
0: Έτσι.
1: Εγώ λέω και μ' αρέσει που του λέω.
0: Χαίρομαι γιατί είστε.
1: Και είναι αλήθεια.
0: Ναι. Μα έχετε ποιότητα, έχετε παιδεία, γι' αυτό και τα λέτε για άλλοι, και πολλοί άλλοι γιατί μπορούν να τα πούνε, αλλά οι περισσότεροι δεν θέλουν να λένε για άλλους γιατρούς, όπως οι δημοσιογράφοι, όπως οι δικηγόροι. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
1: Ακριβώς, αυτό το πιστό κύκλωμα πάντα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν μερικές λύσεις. Μία λύση έτσι που πέρασε τώρα από το μυαλό μου, στην επαρχία ας πούμε. Υπάρχουν στρατιωτικοί γιατροί στην Ελλάδα που βγαίνουν στην σύνταξη σε ηλικία 55-56 χρονών. Από το σύστημα υγείας βγαίνουν 67 χρονών, δηλαδή στο τόπο της εμπειρίας του. Σε αυτούς τους ανθρώπους μπορείς να πεις όποιος θέλει να πάει στην επαρχία, να διαλέξει ο ίδιος, να πάει με το ίδιο το μισθό, δεν θα του βαρύνει το κράτος, απλώς εκεί να το κοιμήσουν και να εξυπηρετεί σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, 20 μέρες, να κάνει διακοπές στο οικογένειο και να πηγαίνει στο κέντρο υγείας να προσφέρει την τέτοια. Να λοιπόν μια λύση.
0: Μάλιστα.
1: Και αν δεχθεί ένα στους 10, κύριε Κανελάκη, ένα στους 10,
0: ναι,
1: θα έχουμε επάρκεια.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν έχουμε επάρκεια, γιατί δεν πάνε πια σε
0: ευρωπαϊκή. Δεν πάνε. Σωστά.
1: Βλέπω,
0: σωστά.
1: Υπάρχουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Τι να σας πω, για κάθε άρρωστο, μπορώ να το πω, υπάρχουν 10 γιατροί. Τόσο πολλοί γιατροί στα ιδιωτικά σε ένα νοσοκομεία.
0: Μάλιστα.
1: Στο κρατικό φαίνεται ότι καμία κυβέρνηση δεν έχει την οικονομική άνεση να δίνει περισσότερα που πρέπει να δίνει περισσότερα. Άρα ή δεν έχει ή δεν ξέρουν τους τρόπους ή δεν ασχολούνται. Εγώ βλέπω ότι που γίνω στα νοσοκομεία, μια χαρά είναι τα νοσοκομεία. Μια χαρά. Υπάρχουν πολλές έλλειψεις, αλλά είναι μια χαρά που να υπάρχουν και άλλες σκέψεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλω να πω τίποτα πάνω σε αυτό. Πάντως το σύστημα το δικό μας, για να μην γρινιάζουμε και πάρα πολύ, είναι από τα καλύτερα στον κόσμο. Χάρη στο πρώτο Πασόκ, ξεκίνησε το Πασόκ.
0: Ναι,
1: εκείνοι το φτιάξανε,
0: ναι,
1: αλλά δεν ήξεραν να το εφαρμόσουν. Ακριβώς. Και το ξαναλέω.
2: Ακριβώς.
1: Φτιάξανε ένα ωριότατο σύστημα υγείας και δεν ήξεραν πώς θα το εφαρμόσουν. Το δώσανε σε ιατρούς που δεν έχουν τελειώσει ειδικότητα, τους κάνανε διοικητές νοσοκομείων, τους λέω, αν θες, λέω και ονόματα, Γιάννη μου, και καταστρέψαν τα νοσοκομεία.
2: Ναι, δεν έχω πρόβλημα και ονόματα να πείτε και νοσοκομεία να πείτε και υπουργούς να πείτε ό,τι θέλετε. Γιατί ξέρω ότι λέτε, είσαστε ειλικρινείς και λέτε την αλήθεια και θέλετε να βοηθήσετε με αυτή την έννοια.
1: Δεν είναι η μόνη χώρα στον κόσμο, δεν είμαι σίγουρος αυτό που λέω, το οποίο το κράτος ψηφίζει τόσους πολλούς νόμους, αλλά δεν τους εφαρμόζει. Δεν τους εφαρμόζει.
2: Ναι, σωστό.
1: Τώρα, καλοκαίρι, σαν και ο Έλληνας, πετάει το τσιγάρο του έξω.
2: Ναι, δυστυχώς, αυτό το επίπεδο.
1: Ο άλλος βγήκε χθες ο Τσίωρας και λέει αυτά που ήθελα να κάνω δεν μπορούσα να τα κάνω τότε, δεν ήξερα, τώρα έμαθα θα τα κάνω. Ναι. Δηλαδή θα πάνω στο δικό μου κεφάλι, θα μάθεις να κυβερνάς. Δηλαδή ακούς και από αυτούς, τι να σου πω, θέλουν μια κοπή για το καθένα μόνο του να μιλήσουμε με ειλικρίνεια.
2: Όχι, βεβαίως και να βγαίνουμε πιο τακτικά και πιο συχνά και αν μπορείτε να έρχεστε από το στούντιο ή να τα λέμε τηλεφωνικά, γιατί αξίζει και χρειάζεται να λέγονται πράγματα μέσα από τέτοια χείλη και από τέτοια καρδιά και τέτοιο συνέστημα και τέτοια εμπιστοσύνη, αγαπητέ μου κύριε Σαχίν.
1: Ό,τι μπορώ και ό,τι μου ζητήσετε, φίλε μου Γιάννη, είμαι στην διάθεσή σου.
2: Και την επόμενη φορά, αν μπορείτε να έρθετε και από το στούντιο, αλλά θα ξαναβγούμε σύντομα και την Τετάρτη, αν τα προλάβουμε και δεν έχουμε τίποτα εξελίξει. Τετάρτη μπορεί να βγούμε και στην τηλεόραση να τα πούμε, αγαπητέ μου κύριε Σαχίν. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα. Είμαι πάντα στη διαθέση και εγώ. Είστε αξιόλογος, αξιόπιστος, φίλος, αδερφός, ειλικρινής, όπως είπατε, αδερφός. Η μεγάλη υπόθεση αν λες τον άλλο αδερφό σημαίνει και αν το πιστεύεις. Και εμείς το πιστεύουμε, αγαπητέ μου κύριε Σαχ. Αυτή είναι η διαφορά με άλλους που λένε γεια σου, αδερφέ. Το λένε έτσι γι' αυτό. Εμείς το λέμε και το πιστεύουμε. Και είναι σημαντικό αυτό. Και είστε ειλικρινής άνθρωπος και γεμάτος ανθρωπιά, γεμάτος Ελλάδα, γεμάτος Συρία, γεμάτος φιλία, γεμάτος τα πάντα. Και χαίρομαι γι' αυτό.
1: Μα αν δεν είχα τέτοιους φίλους σαν και εσένα, σαν το Σάκη και μερικούς άλλους. Δεν θα ήμουν εγώ τόσο
2: έτσι,
1: καλός.
2: Έτσι.
1: Γιατί η καλοσύνη μεταδίδεται.
2: Έχετε δίκιο. Είστε τιμόλογος, είστε χήμαρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, αγαπητέ μου κύριε Νίμερ Σαχή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Θα πάρω και το φίλο μου τον Σάκη, να τον πάρω τώρα, να τον ευχαριστήσουμε και αυτό στον αέρα, αγαπητοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά ήταν, κύριε, από τον φίλο μου τον Νίμερ Σαχή. Γιατρός, χειρουργός. Από εκεί πέρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι άνθρωποι που έχουν ειλικρίνεια, που έχουν σοβαρότητα, που έχουν ψυχή και καρδιά, ακούγονται και από το μικρόφωνο και από τη τηλεόραση και από το ραδιόφωνο, αλλά και από τη φιλία μέσα. Αυτή είναι η διαφορά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το θέμα αυτό είναι, καταλάβατε, είναι να πιστεύεις σε ανθρώπους, να πιστεύεις σε φιλίες, και όταν πιστεύεις σε φιλίες, πιστεύεις σε φιλίες, πιστεύεις και σε ανθρώπους, πιστεύεις στα πάντα, είναι μεγάλη υπόθεση. Για αυτά τα τραγούδια που ακούσαμε και χιλιάδες τηλεφωνήματα που πήραν εδώ πέρα και ακούσαμε και το φίλο μου τον Νίμερ Σαχίν, τώρα θα πάρουμε και τον κύριο Σάκη Παπα-Νικολάου, τον πτέρωγο χρονοπροστασίας, ο οποίος είναι και αυτός είναι ο ενορχιστρωτής και εμπνευστής όλων αυτών των στίχων που πραγματικά συγκινηθήκαμε και χιλιάδες τηλέφωνα κατέκλυσαν το τηλεφωνικό κέντρο στη διάρκεια που ακούγονται αυτά τα τραγούδια. Αγαπητέ κύριε Σάκη Παπα-Νικολάου, τι κάνετε, πώς είστε, συγγνώμη για την ενόχληση, είμαστε στον αέρα, είμαστε στο ραδιόφωνο, πώς είστε?
3: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και συγκινημένος, γιατί αρέσανε, αλλά θέλω να δηλώσω και να πω ότι δεν ήταν καθόλου δύσκολο.

0: Όλοι προβληματίζονται, εντάξει, το θεωρούν και κάποιοι δεδομένο. Σου λέει για τους ανθρώπους που μιλάει και έκανε τους στίχους ο κ. Παπανικολάου, σαφώς και τους ήξερε και τους ξέρει, γι' αυτό και έγραψε αυτά τα τραγούδια. Πώς εμπνευστήκατε, όλοι με ρωτάνε πώς εμπνευστήκατε και γράψατε, με ποιους μουσικούς, με ποιους.
1: Υπάρχουν κύριε Κανελάκη, υπάρχουν εφαρμογές σήμερα, υπάρχουν δυνατότητες που μπορεί κάποιος να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς μπορείς να πατήσεις και να γράψεις στίχους. Διότι δεν είναι καθόλου απλό να ιδίως όταν αναφέρεσαι σε ανθρώπους να μπορείς να γράψεις κάποια πράγματα, διότι στη σημερινή ημέρα δεν ισχύουν. Δεν υπάρχουν φιλίες, δεν υπάρχει τιμιότητα, δεν υπάρχει.
0: Ναι, αυτά που έλεγε και ο κύριος Σαχίν, τα ίδια λένε. Ναι, ναι.
1: Ελάχιστοι άνθρωποι είναι εκείνοι που διαθέτουν τέτοιες αρετές. Τα υπόλοιπα είναι εύκολα.
0: Πάντως.
1: Το θέμα είναι να μπορείς να αναφερθεί σε αυτά.
0: Α, μπράβο. Οι ακροατές εδώ πέρα πραγματικά έχουν κατακτήσει το κέντρο. Λένε πραγματικά ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τέτοιες λέξεις, τέτοιους στίχους, τέτοια λόγια που πραγματικά ταιριάζουν, λέει, και σε εσάς κύριε Κανελάκη που είστε εδώ δημοσιογράφος και σας ξέρουμε, αλλά και στον κύριο Σαχίν.
1: Ναι. Δεν είναι δύσκολο. Ο Νήμερος Σαχίν έφυγε από την. Καταρχάς να πούμε ότι ο Νήμερος Σαχίν είναι χριστιανός. Είναι από τη Συρία. Είναι χριστιανός το θρησκευμα, αυτό δεν σημαίνει ότι οι Ισλαμιστές είναι κάτι διαφορετικό και αυτούς τους αγαπάμε και όλους τους αγαπάμε. Είναι χριστιανός. Ένας άνθρωπος που έφυγε φτωχός από τη χώρα του, προσπάθησε εδώ. Πόσο δύσκολο είναι να φύγει σε μια χώρα την εποχή, εκείνη δύο στη δεκαετία του 60, να έρθει εδώ. Με πόσε δυσκολίες σπούδασε, ενσωματώθηκε στη χώρα μας, στην Ελλάδα, μιλάει ελληνικά καλύτερα από εμάς. Άμα το αλεξιλόγιο του Νήμερου του Σαχίν, μακάρι να το είχα εγώ. Ο άνθρωπος αυτός καταξιώθηκε εδώ, έγινε ένας επιστήμονας χειρουργός παγκοσμίου φήμης, προσέφερε στη χώρα αυτά που είπε είναι λίγα, προσέφερε στη Συρία την πατρίδα του, ούκο λίγα, δίδαξε στα πανεπιστήμια, προσέφερε σε ασθενείς, έκανε τόσα. Αυτά λοιπόν που είναι, όλα αυτά αν τα βάλεις κάτω κάνουν ολόκληρο βιβλίο. Εγώ κάψα και έγραψα 5-10 πράγματα που αφορούν τον Νήμερο του Σαχίν που είναι δύο βιβλία. Το ίδιο και ο Κανελάκης. Πέστε μου κύριε Κανελάκη, ποιοι δημοσιογράφοι σήμερα που βλέπουμε στα μεγάλα κανάλια μπορεί να τους εμπιστευτεί κανείς ότι έχουν τον δικό τους λόγο, ότι εκπροσωπούν αυτό που πιστεύουν και δεν κατευθύνονται από κάπου, δεν τα βλέπουμε κάθε μέρα. Πώς μπορείς να γράψεις για αυτούς, τι μπορείς να πεις για αυτούς. Ο Κανελάκης είναι ένας. Είναι αυθεντικός, είναι αυτό που βλέπεις. Το έχει δείξει η ιστορία του, συμμετείχε στους πολέμους, γι' αυτό το γράφω μέσα, στους πολέμους, κρατήθηκε, μπήκε στα κρατητήρια για αυτό που προσπαθούσε να δώσει στον Έλληνα, τον ακροατή, τον Έλληνα τον τηλεθεατή, να κάνει ένα ρεπορτάζ από δύσκολα σημεία και πάντα με γνώμονα την πραγματικότητα και την αλήθεια. Και όχι επειδή του υπέβαλαν κάποιοι άλλοι να πει κάποια πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου δύσκολο να γράψεις για τέτοιους ανθρώπους.
0: Με τι λόγια να απαντήσουμε, με τι λόγια να μιλήσουμε τώρα μετά από αυτά που λέτε, αγαπητέ κύριε Παπανικολάου, και όχι μόνο εγώ, αλλά και πολλοί ακροατές να με λέει τι να απαντήσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο, λέει με αυτά τα λόγια που σας περιγράφει και εσάς και τον. Και είναι αλήθεια. Ειλικρά δεν έχουμε λόγια, τι να απαντήσουμε, αγαπητέ μου κύριε Παπανικολάου. Ειλικρά σας θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά από την καρδιά μας, από την ψυχή μας, και εγώ και πολλοί άνθρωποι και συνάδελφοι εδώ πέρα που τα ακούσανε και θέλουν να σας γνωρίσουν και όλα μάλιστα μου είπαν να έρθουν να τον γνωρίσουμε αυτόν τον άνθρωπο, λέει, που έγραψε αυτά τα τραγούδια. Να έρθετε μια μέρα και να έρθετε και μαζί με τον Νήμερο Σαχίν να κάνουμε μια εκπομπή και οι τρεις παρεούλα θα, και να ακούσουμε και πάλι τα τραγούδια και να κάνουμε ένα ωραίο διάλογο, διότι πραγματικά μιλάτε από την καρδιά σας, την ψυχή σας και έχετε εμπειρίες και εσείς. Και ο κύριος Σαχίν μέσα από τα ιατρικά του και σαν χειρουργός, αλλά και εσείς που έχετε γυρίσει όλο τον κόσμο και είσαστε ανώτατο μέλος της άμυνας, της ελληνικής άμυνας, ανώτατο στέλεχος, που έχετε γυρίσει όλες τις πρεσβείες και σε όλα τα φόρα, την ΝΑΤΟ και η ΟΕΕ και τα πάντα, έχετε φοβερές εμπειρίες. Αυτά όλα πρέπει να βγαίνουν στον άκια καλά, να καταλαβαίνει ο Έλληνας πολίτης, αυτός που δεν θέλει να καταλάβει, ποιοι άνθρωποι, ποιοι άνθρωποι έχουν ήθος, έχουν εντυμότητα, έχουν αξίες, έχουν ιδανικά σήμερα και πρέπει σιγά σιγά να βγαίνουν μέσα στην κοινωνία και να βοηθάνε περισσότερο τον ελληνικό λαό μέσα από κάποια πόστα που πρέπει να λαμβάνουν. Αλλά εμείς βλέπετε προς το παρόν ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει να μπούμε σε πολλά κοινά για να προσφέρουμε στον ελληνικό λαό. Αλλά και από αυτό το πόστο που είμαστε κάτι προσφέρουμε και αυτό είναι σημαντικό να βγαίνει. Και εσείς, όχι μόνο εγώ, και εσείς και ο κ. Νήμερος Σαχίν, που από το πόσο του καθένας προσφέρουν πράγματα τα οποία ο κόσμος βλέπει τη γνησιότητα και τη λεβεντιά του κάθε ανθρώπου και την εκτιμάει πάρα πολύ. Αυτό βλέπω εδώ πέρα με τα τηλεφωνήματα που μιλάνε για εσάς, που εσείς είστε η κινητήριος δύναμη, εσείς το εμπνεύσεις αυτών των τραγουδιών και αυτό

0: Ο στίχον, αγαπητέ μου κύριε Σάκη Παπα-Νικολάτε, και εμείς είμαστε οι δέκτες. Τα δεχτήκαμε με αγάπη και αφινιδιαστήκαμε. Εγώ ειλικρινά, όταν τα άκουσα εδώ πέρα με συναδέλφους, μου λέει τι γράφει ο άνθρωπος να μου. Έτσι μου απαντούσαν, έτσι με τέτοιο τρόπο. Τι γράφει ο άνθρωπος μου λέει. Δεν είναι δύσκολο για εσάς, αλλά για άλλους όμως είναι δύσκολο. Μην κοιτάτε που έχετε εσείς τις γνώσεις.
1: Άμα κάτι το πιστεύεις, άμα κάτι είναι αληθινό, σου βγαίνει πιο εύκολο.
0: Έτσι, μπράβο, ναι. Μάλιστα, αν θέλετε κάτι να σχολιάσετε τέλος, να μην σας κρατάω άλλο κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Τι να σχολιάσω, η φιλία είναι πάνω απ' όλα, αυτό που είπε ο αδελφός, ο Νίμερ, είμαστε αδέρφια.
0: Έτσι.
1: Άσχετα αν προερχόμαστε από τη Συρία, από την Ελλάδα, η γη που είπαμε δεν είναι
0: έτσι.
1: Εκείνη η οποία καθορίζει τις φιλίες και τις για τα αδέρφια. Κάποτε πρέπει να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά, φυσικά δεν είναι κάτι απλό, όμως αποδείξαμε. Αποδεικνύεται κάθε μέρα, το απέδειξε ο Νίμερος Αχήν, ότι και ο άνθρωπος από τη Συρία και ο άνθρωπος από την Ελλάδα ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορεί να είναι συνυπάρξη, μπορεί να είναι δίπλα σου, μπορεί να είναι φίλος σου, μπορεί να είναι αδερφός σου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπα-Νικολάου και συγγνώμη που σας κλέψαμε πάλι χρόνο, σας κλέψαμε το μεσημέρι στην τηλεόραση, σας πήραμε και τώρα χρόνο, δεν σας αφήσαμε σε... Ναι, σωστά, δεν έχει τάδικο. Σας πήραμε πολύ χρόνο σήμερα, δεν σας αφήσαμε ησυχία, αλλά ο κόσμος εδώ πέρα το απόλαυσε και το απολαμβάνει και σας συγχαίρει όλος ο κόσμος εδώ πέρα και οι συνάδελφοι, αλλά και οι τηλεθεατές το μεσημέρι, αλλά και οι ακροατές σήμερα, αγαπητέ κύριε Σάκη Παπα-Νικολάου. Ειλικρινά, σας ευχαριστούμε θερμά για όλα και καλό απόγευμα να έχετε. Γεια σας κύριε Παπα-Νικολάου, γεια σας κύριε Βογγέλη. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Σάκης Παπα-Νικολάου, πτέρυγος στην αποστρατεία, που τον ξέρετε πάρα πολύ καλά και από τις τηλεοράσεις, από τα ραδιόφωνα και από τη δράση του και στο στρατό και στην πολιτική και στην κοινωνία παντού, όπως ο κύριος Νίμερ Σαχήν. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά φίλοι μου, αδερφικοί μου, φίλοι, αδέρφια, και πιστεύω σε αυτούς τους ανθρώπους με ψυχή και καρδιά. Θυσιάζουμε για αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά να είναι καλά, όπως και άλλοι άνθρωποι που πραγματικά είναι σε αυτό το στοιχείο. Πλησιάζουμε προς το τέλος αυτής της εκπομπής. Ακουγόμαστε και συνήθως από το www.postgame.gr και από το parthenonradio.gr. Ακουγόμαστε τακτικά από αυτά τα δύο, www.postgame.gr και από το parthenonradio.gr. Τώρα θα ακούσουμε και μια αφιέρωση που μας ζήτησε η κυρία Γιώτα Κλητοράκη, η οποία είναι πολύ καλή φίλη και είναι και στο χώρο και ζει και δίνει μάχες στη ζωή της, αγωνίζεται και αυτή για, όπως όλοι μας, και ένας άνθρωπος με καλοσύνη, ένας άνθρωπος με λεβεντιά, ένας άνθρωπος με χαμόγελο, ένας άνθρωπος με αισιοδοξία και ποτέ δεν ενόχλησε κανένα, ίσα ίσα αγαπάει τους πάντες και βοηθάει τους πάντες όπου και να βρίσκεται. Και όμως και όταν ζητήσουμε από την κυρία Γιώτα Κλητοράκη, είναι πάντα στη διάθεσή μας να μας βοηθήσει και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συγγενές επάγγελμα, ασχολείται και η ίδια με τη γραφή και με τα κομπιούτερ και πάντοτε είναι κοντά μας και την αγαπάμε πάρα πολύ και της αφιερώνουμε το τραγούδι πώς το λέω το τραγουδιστή μου, το Μητροπάνου, συγγνώμη το ξέχασα, το Μητροπάνου, το τραγούδι το θες. Τώρα θα τα ακούσουμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Παναγιώτη τον Τσάπρα, θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη, Δευτέρα, συγγνώμη, Δευτέρα. Δευτέρα, 6 με 8 εδώ. Και μετά θα κανονίσουμε και τις διακοπές μας. Θα δούμε το φίλο μου τον Τζάμπρο, τον πάρω, τον πάω μια βόλτα στο Παρίσι, στη Ρώμη να πιούμε καφέ και στο Ελγκρέκο. Γιατί είναι ένα ομορφόπεδο, θα έχει και εκεί πέρα τις κατακτήσεις του, θα βοηθάει και εμένα τέλος πάντων. Είναι φίλος αδερφός, είναι καλό παιδί, συνάδελφος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Εύα την Κλητοράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη Δώρα την Κωνσταντέλια, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Παναγιώτη τον Καλφαγιάννη, τον Δημήτρη τον Τσούνι και όλους αυτούς Κούνι και όλους αυτούς συναδέλφους και το τελείω εδώ της ΕΡΤ Open, της φωνής της ΕΡΤ, της ανοιχτής ακρόασης, ανοιχτής συχνότητας, που είναι αδίστακτη, συμβίβαστη, αντούλωτη, αδιαπραγμάτευτη και πάντοτε με την αλήθεια και το μικρόφωνο της αλήθειας μέσα από αυτό το στούντιο με τον φίλο μου τον Παναγιώτη Τσάμπρα. Σας ευχαριστώ πάλι και σήμερα, ευχαριστώ και ιδιαίτερα τον Σάκη τον Παπα-Νικολάου τον Πτέραχο και τον Νίμερ Σαχήν για τα ωραία τραγούδια που ήταν συγκινητικά και όλος ο κόσμος μας έστειλε τα συγχαρητήρια και την αγάπη. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε την Τρίτη, τη Δευτέρα, συγγνώμη. 6-8, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Γιάννης Κανελάκης, Παναγιώτης Τσάμπρας και ακούμε το τραγούδι τώρα που αφιερώνουμε στην Γιώτα, τη φίλη μας, την Κλητοράκη, του Μητροπάνου το θες. Γεια σας από εμάς και από τον Παναγιώτη.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Είναι 8.
1: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η Λάουρα ήταν εδώ. Ένα road story της γειτονιάς ή τι πάει να πει κανονική οικογένεια. Και είστε και φαίνεστε. Μια ιστορία από τα πίσω θρανία για το bullying και το σχολικό άγχος. Έρχονται με το πρώτο κουδούνι. Από τον Οκτώβριο στο Σύγχρονο Θέατρο. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς. Από τη συντεχνία του Γέλη.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι για ακόμα μία Δευτέρα. Εδώ, στη συχνότητα της Ert Open, μέσω του www.ertopen.com και ακούτε το 13 Radio Show. Ο Δημήτρης Ούρσος, η φωνή που ακούτε, είναι πίσω από το μικρόφωνο και μαζί θα πάμε για περίπου μία ώρα με όση περισσότερη σκληρή και όχι μόνο μουσική μπορούμε να χωρέσουμε σε αυτά τα περίπου 60 λεπτά της ώρας που έχουμε στη διάθεσή μας. www.facebook.com/13radioshow είναι η διεύθυνση στην οποία μπορείτε να μας βρείτε στα ίντερνετ. Το 13 γραμμένο με τους δύο αριθμητικούς χαρακτήρες, το 1 και το 3. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με κάτι καλοκαιρινό, γιατί όπως μου λένε διάφοροι, πρέπει τώρα που έχουμε μπει στον Ιούλιο να αλλάξει λίγο το στυλ της εκπομπής, να είναι πιο εναρμονισμένο τέλος πάντων με το κλίμα που επικρατεί εκεί έξω, μιας και έχουμε φτάσει 8 και 8 πρώτα λεπτά και ακόμα δεν έχει νυχτώσει. Οπότε πάμε να βρούμε τους πολύ πολύ αγαπητούς Nebula σε μια κλασική πλέον δουλειά τους. Αυτό εδώ είναι το To The Center.

Και είμαστε, είμαστε ξανά στον αέρα, συγγνώμη. Μιας και εδώ υπάρχουν διάφορα κουμπάκια που πρέπει να γυρίσουμε ώστε να μην μικροφωνίζουμε και να ακούγεται η φωνή μας όσο πιο καθαρά γίνεται. Τώρα νομίζω ότι το καταφέραμε. Nebula λοιπόν και To The Center, το ομώνυμο κομμάτι από το άλμπουμ το οποίο του σύστησε στο κοινό πίσω στο 1999, λίγο καιρό αφότου ο Eddie Glass είχε αποχωρήσει από τους Fu Manchu και ξεκίνησε την δική του περιπέτεια παρέα για πολλά χρόνια με τον Ρούμπεν Ρωμάνο στα drums, έτσι σε λίγο πιο ψυχεδελικούς αλλά πάντα stoner ήχους. Τώρα, να παραμείνουμε σε αυτό το κλίμα το οποίο αγαπάει τα blues και να πάμε να βρούμε ίσως το μεγαλύτερο συγκρότημα που έχει πατήσει το πόδι του στον πλανήτη Γη. Σε καινούρια δουλειά επιμένει στην ηλικία που είναι και όσοι έχουν απομείνει να γράφουν μουσική. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπούμε σε... τέλος πάντων, να κριτικάρουμε το τι έχουν κάνει ο κύριος Τζάγκερ με τον κύριο Ρίτσαρτς, οι Rolling Stones δηλαδή. Το και μόνο που υπάρχουν... και μόνο που τέλος πάντων εξακολουθούν να φωτίζουν τον Planet Rock, εμείς είμαστε ικανοποιημένοι. Σε αυτό το δίσκο έχουν παρέα και τον Andrew Watt, τον παραγωγό μεταξύ άλλων και του Ozzy, στους τελευταίους του δίσκους, να κάνει και αυτός να βάζει το χεράκι του ώστε να βγει όσο καλύτερο το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό εδώ είναι το Rough and Twisted, όπως ακριβώς το κάνουν τόσα χρόνια οι Rolling Stones.

0: Συνένατη δεκαετία της ζωής τους, είτε το πιστεύετε είτε όχι, αυτοί εδώ οι τύποι εξακολουθούν να ροκάρουν όσοι έχουν απομείνει, όσο πιο δυνατά μπορούν. Το λέει ακόμα η καρδούλα τους. Foreign Tanks, ο δίσκος, ο καινούριος των Rolling Stones, Rough and Twisted το κομμάτι που ακούσαμε, ένα δίσκος με αρκετές συμμετοχές, ο δίσκος που έχει και τις δύο τελευταίες συμμετοχές του Charlie Watts, σε δύο κομμάτια έχουν καταφέρει και τον έχουν στα drums, είχαν ηχογραφηθεί λίγο πριν τον θάνατο ή αρκετά μάλλον πριν τον θάνατό του. Ο Steve Jordan έχει αναλάβει τα τύμπανα στα περισσότερα κομμάτια, όπως είπα ο Andrew Watt βοηθάει και στην παραγωγή αλλά και παίζοντας κιθάρα, synthesizer, φωνητικά, μπάσο, είναι σε όλα μέσα. Ο μπασίστας ο Darryl Jones εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αυτός που είναι στα περισσότερα κομμάτια, τέλος πάντων, να παίζει τον μπάσο. Έχουμε ακόμα Chad Smith, Paul McCartney, Bruno Mars και Robert Smith, είτε το πιστεύετε είτε όχι. Όλοι αυτοί έχουν από μικρότερη έως λίγο μεγαλύτερη συμμετοχή στην καινούρια δουλειά των Rolling Stones. Και πάμε να βρούμε μια μπάντα η οποία κάνει θόρυβο, αρκετά παραπλήσιο με τον Rolling Stones. Πολύ πιο παραμορφωμένο βέβαια. Μιλάμε για τους Girl Trouble. Πολλοί από εσάς μπορεί να τους ξέρετε, πολλοί από εσάς μπορεί να μην τους ξέρετε. Ένα τρίβια που μπορώ να σας πω είναι ότι πρόκειται για την πρώτη μπάντα που δισκογράφησε στην Sub Pop. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Τη δεκαετία του 80 κυρίως έζησαν τα χρόνια της δόξας τους, όντας ένα συγκρότημα εμπνευσμένο από το garage rock που ήθελε όμως να το φέρει μέσα στην εποχή του punk που τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες τέλος πάντων και στην περιοχή της Washington που δραστηριοποιούνταν οι συγκεκριμένοι μεσορανούσε, μπορεί όχι τέλος πάντων στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, αλλά εκεί στο underground γινόντουσαν πολλά πολλά θαυμαστά πράγματα. 23 χρόνια μετά την τελευταία δουλειά κυκλοφορούν καινούριο άλμπουμ, είτε το πιστεύετε είτε όχι, το οποίο λέγεται As Is, και ακριβώς όπως είστε μείνετε και εσείς στις θέσεις σας. Αυτό εδώ είναι το Freedom Rock.
1: Hey man, is that Freedom Rock?
2: Yeah man.
1: Well turn it up man.

Freedom Rock από τους Girl Trouble και τώρα πάμε σε έναν πολύ πολύ γνωστό κύριο ο οποίος τα τελευταία πολλά χρόνια, σχεδόν 30, είναι νομίζω το νούμερο ένα όνομα στο ευρύτερο εμπορικό rock χώρο, αλλά με το rock να κρατάει έτσι την τραχύτητά του και την ενέργεια που πρέπει να έχει.

Αυτό λοιπόν ήταν ο Jack White με το De Recho Demonico από το καινούριο του άλμπουμ Frozen Charlotte, για την υποστήριξη του οποίου αυτή τη στιγμή περιοδεύει στην Βόρεια Αμερική, μάλιστα στο Brooklyn Paramount. Εκεί είχε μία συμμετοχή στη συναυλία η κόρη του, η οποία παίζει μπάσο, την έχει μάθει άλλωστε ο καλύτερος από ό,τι φαίνεται, οπότε βάζει σιγά σιγά και τα παιδιά στο όλο κόλπο. Υπάρχουν και κάποια βιντεάκια εδώ, μπορείτε να τα δείτε σε διάφορα έτσι, μέσα στο διαδίκτυο, με, τέλος πάντων, με την απόδοσή της στα τρία κομμάτια τα οποία έπαιξε μπάσο, το Canon, το John the Revelator και το Black Math. Όσοι θέλετε να μάθετε λοιπόν και για τη νέα γενιά των White, ψαχτείτε. Για τη συνέχεια θα πάμε να βρούμε κάποιον ο οποίος έχει γράψει μια τεράστια ιστορία στον χώρο του hard rock. Μιλάμε για τον Carmine Appice, ο οποίος επιστρέφει με καινούριο δίσκο των Cactus, με τον ίδιο να είναι το μοναδικό original μέλος στο συγκρότημα.

Μούρς, Τζόλιν Τέρνερ, Ντέρεκ Σερίνια, Αντώνι Φράκλιν, Άλεξ Κόλνικ και άλλους πολλούς να μην λέω τώρα. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για All-Star κατάσταση και μέσα από αυτήν εδώ την All-Star κατάσταση έχω επιλέξει να παίξουμε το Backdoor Man με τον Eric Gales, τον Billy Sheehan, τον Artie Dillon και φυσικά τον Carmine Appice πίσω από τα drums. Backdoor Man 1 και 2.

Λοιπόν, Back Door Man, μέρος πρώτο και δεύτερο από τους Cactus του Carmine Appice, Temple of Blues 2, All Stars, το, ο τίτλος του άλμπουμ, και πραγματικά είναι μια All Star προσπάθεια με πάρα πολλούς rock star της όλης φάσης. Και αφήνουμε αυτούς τους πολύ θαυμαστούς ανθρώπους και πάμε λίγο παρακάτω. Κοντεύει 9 η ώρα και η αλήθεια είναι ότι σίγουρα αρκετοί από εσάς θα πεινάτε. Οπότε στην απάντηση, στην ερώτηση μάλλον, συγγνώμη, τι θα φάμε σήμερα, μαμά, αυτοί εδώ οι κύριοι που ακολουθούν έχουν να μας πούνε ότι θα φάμε φίδια.

Λοιπόν, λίγο πριν μας αφήσει το καλοκαίρι οριστικά, 28 Αυγούστου κυκλοφορεί η καινούργια δουλειά των Mastodon, δείγμα από την οποία μόλις ακούσαμε. Το κομμάτι ήταν το Snakes for Dinner και ο δίσκος θα ονομάζεται Marrow Deep, με ένα φοβερό εξώφυλλο ροζ μοβ αποχρώσεων, στο οποίο κάπου κρυμμένο είναι και το πρόσωπο του Ben Hines, τον οποίο δυστυχώς χάσαμε πέρσι τον Αύγουστο. Σε λίγο καιρό κλείνουμε ένα χρόνο από την απώλειά του. Είμαστε εδώ πάντως με ανανεωμένο line-up, με τον Nick Johnston στις κιθάρες, αλλά και τον Joao Noriega στα πλήκτρα, να εμφανίζεται και αυτός πλέον ως πλήρες μέλος του συγκροτήματος. Κυκλοφορούν το Marrow Deep, ένα δίσκο ο οποίος είχε τον Κερμπαλού και τον Μπάντρικ Μπέργκερ να έχουν αναλάβει την παραγωγή. Ο Κερμπαλού φυσικά πάρα πολύ γνωστός metal παραγωγός και κιθαρίστας των τεράστιων Converge. Ο Πάτρικ Μπέργκερ μπλεγμένος με το rock κάπως, αλλά και με πάρα πολύ mainstream πράγματα όπως η Taylor Swift και η Lana Del Rey. Παρ' όλα αυτά, το κάνουν κάπως να δουλεύει όλο αυτό το πράγμα. Ένα σωρό ακόμα καλεσμένοι, εκτός από αυτόν που ακούσαμε, τον Josh Homme, δηλαδή τον Queens of the Stone Age, αυτό το κομμάτι, θα συμμετέχουν στο άλμπουμ. Ακόμα δεν τους γνωρίζουμε, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι και αυτοί πρώτα ονόματα. Αν αυτό έχει να πει κάτι, που μάλλον δεν έχει να πει και πολλά, πέρα από το να το συζητάμε εμείς εδώ. Έτσι, σαν τρίβια, το θέμα είναι το άλμπουμ να είναι καλό. Το κομμάτι που ακούσαμε σίγουρα είναι καλό. Ο δίσκος έχει κυκλοφορήσει σε αρκετές βινιλιακές εκδόσεις, σε αρκετά χρώματα. Αν σας αρέσουν τα φυσικά προϊόντα και ιδιαίτερα το βινίλιο, νομίζω ότι θα πρέπει να μπείτε να ψαχτείτε σήμερα, γιατί όσο περνάνε οι μέρες, τόσο οι πιθανότητες να εξαφανιστούν αυτά τα, τέλος πάντων, προϊόντα θα αυξάνονται. Και μιας και μιλήσαμε για τον Josh Homme και τους Queens of the Stone Age, πάμε να ακούσουμε ένα συγκρότημα το οποίο είναι καυτό την τελευταία περίοδο. Έρχεται και από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, για συναυλία εδώ στην Ελλάδα. Λέγονται Slow Mosa και σίγουρα έχουν πάρει αρκετά μαθήματα από τους Queens of the Stone Age, τον Josh Homme και την παρέα του. Ο δίσκος είναι το Tundra Rock, το οποίο ήταν, ας πούμε, αυτό που τους σύστησε σε ένα μεγαλύτερο κοινό, και το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Rise.

Λοιπόν, κατευθείαν λοιπόν από τη συμπρωτεύουσα του Black Metal, το Bergen της Νορβηγίας, έρχονται οι Slow Mosa, οι οποίοι σπάνε τα στεγανά και παίζουν stoner rock και το παίζουν πάρα πολύ επιτυχημένα. 25 Σεπτεμβρίου στο Arts Club, εκεί στην Πετρουράλη, κάπου προς τα δεξιά, εκεί θα είναι και εκεί θα είμαστε και εμείς. Και πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε και την σημερινή και την απόψινή εκπομπή, μιας και νομίζω ότι έξω πρέπει να έχει αρχίσει πλέον να ανοιχτώνει, με ένα συγκρότημα που το είδαμε πριν από μερικούς μήνες σε μια πολύ πολύ καλή συναυλία μετά από αρκετά χρόνια που είχαν να έρθουν στη χώρα μας, και μάλιστα είχαν και αρκετό παραπάνω κόσμο από όσο περίμενα. Μιλάω για τους All Them Witches, οι οποίοι κυκλοφορούν καινούρια δουλειά, το House of Mirrors, ηχογραφημένο εκεί στην πατρίδα του, στο Nashville του Tennessee, εκεί που κατοικοεδρεύει και ο Jack White που ακούσαμε πριν και η Third Man Records. Κυκλοφορούν λοιπόν την καινούρια του δουλειά. Ξέρετε τι θα ακούσετε. Θα ακούσετε ψυχεδέλεια, θα ακούσετε blues, θα ακούσετε δυνατό hard rock. Όλα αυτά μαζί, όχι σώποσα όμως. Και εκεί είναι και η όλη μαγεία της μουσικής τους. Αυτός ο δίσκος λοιπόν αντιπροσωπεύει το συγκρότημα για το 2026 και το πως αυτή η τετράδα βλέπει το rock ή τέλος πάντων τη μουσική που γουστάρει αυτήν εδώ την περίοδο. Οπότε καθίστε αναπαυτικά στην καρέκλα σας, αν είναι κουνιστή είναι ακόμα καλύτερο, αν είναι και κόκκινη τότε έχετε πέσει διάνα, γιατί Red Rocking Chair είναι το κομμάτι το οποίο θα ακούσουμε και με αυτό θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους γύρω σας. Συνεχίστε να ροκάρετε όπως θα κάνουμε και εμείς.

0: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
1: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Έστου Διαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Air Topen.

Καλησπέρα. Εδώ, Air Topen. Άγγελος Αλγίνας στο μικρόφωνο. Unknown Sound. Λίγο διαφορετική σήμερα η εκπομπή, καθώς γιορτάζουμε σήμερα η μέρα γενεθλίων δική μου. Και έτσι λοιπόν φωνάξαμε κάποιους φίλους αγαπημένους αυτής εδώ της εκπομπής, καθώς εδώ στην δεκαετία που κοντεύουμε τους φιλοξενούμε σχεδόν κάθε χρόνο. Φώνησα το λιμάνι, Vox Populi, ο Πέτρος Χασιμάτσα από τους Προφίλ, ο Πέτρος από τους Ροκαμόρα και φυσικά και ο Δημήτρης από τους Γιόνισσος θα παρελάσουν. Έτσι λίγο να μου ευχηθούν χρόνια πολλά και έτσι να πούνε και κάτι ό,τι θυμούνται από αυτήν εδώ τη σχεδόν δεκαετία που είμαστε μαζί από την εκπομπή.

Λοιπόν, λέω μια γρήγορα. Η επικοινωνία μαζί μας. Μάλλον σήμερα για να μου ευχηθείτε. Unknown Sound, Facebook και Instagram σελίδες μας. Μας ακούτε από το site sertopen.com και από το live24 επιλέγω στην Ertopen. Πάμε γρήγορα, φωνές από το λιμάνι. Να ακούσουμε λίγο, όχι ολόκληρο, για να βγάλουμε τον πάνω μακρύ από τις φωνές από το λιμάνι. Για πάμε.

0: Μάλλον το παιδάκι θα ακούσουμε, όχι το φωνάζει από το λιμάνι. Για πάμε.
1: Βάλε τους φόβους σου να τραγουδήσουν αν μπορείς. Δεν είσαι εκείνο το παιδάκι που φοβάται στο σκοτάδι

0: Λοιπόν, ακούσαμε το παιδάκι και όχι το φώνησα το λιμάνι πάνω. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Άγγελε, και πολύχρονος. Έτσι μην το ξεχάσουμε.
0: Γι' αυτό βγαίνουμε.
1: Πάντα, λοιπόν, πάντα υγεία, ναι. Και πάντα να βοηθάς έτσι τα unknown συγκροτήματα, όπως είναι οι φωνές από το λιμάνι και όλα τα παιδιά και τους γιόντζους που μοιραστήκαμε κάποια περίοδο το ντράμερ μας, το Βασίλη.
0: Ναι, okay. Οκ. Κάνουμε και τέτοια στην εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Εννοείται.
0: Λοιπόν, θέλω να...
1: Εσύ πρέπει να βοηθάς τα συγκροτήματα που είναι έτσι και το κάνεις, βέβαια. Έτσι. Και σε ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω όλα τα παιδιά από ανθρώπους σαν και σένα, ναι, όπως εσύ, όπως είναι ο Ρήλος, και δεν έχουμε κανένα παράπονο, οπότε οφείλω να το πω αυτό και για τους άλλους, νομίζω θα το αναφέρουν.
0: Σωστό, σωστό. Θέλω λοιπόν τώρα να μου πεις κάτι, γιατί νομίζω κοντεύουν, είσαι και εσύ από τις πρώτες μπάντες που είχε βγάλει αυτή την εκπομπή.
1: Ναι, ναι, είμαστε από τα πρώτα συγκροτήματα. Δεν θυμάμαι, ναι. Μια ιστορία έτσι.
0: Αυτό θα σε ρωτάω, μια ιστορία.
1: Είχε γίνει από τις πρώτες φορές που είχαμε κλείσει να έρθω εκεί στο στούντιο, και τότε ήταν πολύ της μόδας, και τώρα είναι, όλες οι κακοκαιρίες να τους δίνουν ένα όνομα. Τότε είχαν δώσει ένα όνομα σε μια κακοκαιρία που το λέγανε Ζορμπά, η οποία ευτυχώς βέβαια δεν είχε προκαλέσει τα πράγματα που είχε κάνει ο Ντάνιελ, ας πούμε. Ήταν πολύ πιο light. Μια δυνατή νεροποντή στην Αθήνα είχε ρίξει. Αλλά επειδή φοβόντουσαν πολύ για το τι θα συμβεί, τότε ήταν και προ 112 περίοδος.
0: Σωστά, δεν είπε. Τώρα, τι χρονολογία θυμάσαι?
1: Πρέπει να ήταν 18-19, εκεί κοντά.
0: Okay.
1: Εκεί πρέπει να ήταν μάλλον 2018-2019, πάνω που ξεκινούσαν τα 112. Λέγανε ότι θα είναι ο Ζορπάς και λέω, έχω να πάω, ξέρεις, στο στούντιο, ας πούμε, τι θα κάνω. Αν φυταλαντευόμουν τώρα να πάρω αμάξι, να έρθω με συγκοινωνία, πώς να το κάνω, και με συγκοινωνία μα βρίξαν χειρότερα, θα πάρω το αυτοκίνητο, εντάξει.
0: Να πούμε ότι μένεις και στην άλλη άκρη, έτσι, για να καταλάβεις.
1: Ναι, ναι, εγώ μείνω κερατσίνη, οπότε...
0: Είναι η άλλη άκρη για Παρασκευή.
1: Ναι, ήταν το τέλος, η εκπομπή μια χαρά. Είχαμε έρθει κιόλας, είχαμε παίξει και live, είχαμε έρθει με το Φάνο.
0: Α, με κιθάρα, μπράβο, ναι, ναι.
1: Με κιθάρα είχαμε παίξει live μερικά κομμάτια. Στην επιστροφή τώρα, εκεί που μιλάγαμε, και λέγανε και για το Ζορμπά, και δεν είναι τίποτα, και δεν κάνει, και δεν δείχνει. Και κατεβαίναμε το ποτάμι, είχαμε φτάσει κοντά στο Φάλιρα, και πια είναι μια δυνατή.
0: Ήρθε ο Ζορμπάς.
1: Βροχή που, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι άμα το συνέχιζε αυτό το πράγμα θα ήταν όντως πάρα πολύ, θα είχε πολύ μεγάλη καταστροφή, αλλά κράτησε τύπου τα αυτοκίνητα βγάλανε αλάρμι στον δρόμο, ξέρεις,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έπιασε δηλαδή η βροχή και ήταν και άρχισε, στην αρχή φοβήθηκε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν δυνατό, αλλά κράτησε ελάχιστα, δηλαδή κράτησε ένα δύο λεπτά και μετά έφυγε. Αυτό έτσι το θυμάμαι, γιατί ενώ με τρομοκράτησε λίγο η δυνατή βροχή, δεν έμεινε.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι καλά έτσι την επιστροφή στο τετουλέο και όλη μου τη σκέψη, άντε πώς θα το κάνω και πώς θα πάμε και δεν θα είναι τίποτα. Τελικά δεν ήταν τίποτα και το ρίσκο ευτυχώς μου βγήκε, που λέτε.
0: Εντάξει, τα ένα-δύο λεπτά εδώ πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω στα 5-10, άμα το ρίξει συνεχόμενα, ξεκινά τα προβλήματα.
1: Α, σου λέω, εκεί ήταν. Ήταν τη τάξη του 2-3 λεπτών, ας πούμε, που ήταν πολύ δυνατό. Το θυμάμαι και ήμουν έτσι έξω στον δρόμο και εκεί το ένιωσα πολύ. Είδα τα αυτοκίνητα να βάλουν, να ανάβουν τα αλάρμ μπροστά, να σταματάνε.
0: Ναι.
1: Στη μέση τώρα στο ποτάμι και εκεί λες, όπα, κάτι γίνεται τώρα. Αλλά ευτυχώς.
0: Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε κάτι από φωνές από το λιμάνι πριν σε αφήσω.
1: κάνουμε κάποιες προβλήσεις τώρα, θα ξεκινήσουμε για το Σεπτέμβριο να κάνουμε κάποιο live, και αυτή τη στιγμή προετοιμάζω και ένα side project εκτός από Φωνές από το Λιμάνι,
0: ναι,
1: με ένα καλό μου φίλο εδώ από το Κερατσίνι που παίζει και κιθάρα. Έχουμε δύο κοινά χόμπι με τον Γιώργο. Παίζει και κιθάρα, είναι και σκακιστής, οπότε καλύτερος από μένα. Ναι, ο άνθρωπος είναι δάσκαλος στο σκάκι, οπότε ξεκινήσαμε να γνωριζόμαστε μέσω σκάκι, αλλά είναι και μουσικός έτσι, οπότε συντεριάξαμε έτσι και θέλουμε να κάνουμε ένα, θα κάνουμε δηλαδή μαζί ένα παράλληλο project. Άντε να αφήσω ένα μικρό hint, σκεφτόμαστε να μελοποιήσουμε έτσι ένα πολύ μεγάλο μερικά τραγούδια και ναι, να κάνουμε ένα, αυτό θα είναι το καινούριο. Σαν οι Φωνές από το Λιμάνι παραμένουν ενεργοί στα live και σε αυτά, έχουμε ήδη υλικό και για τρίτο δίσκο, αλλά εγώ ξέρεις καθυστερώ πάντα.
0: Εντάξει, αυτό το ξέρω, ναι.
1: Ναι, οπότε έχω και ένα άλλο τώρα, οπότε οι καθυστέρες θα γίνουν μεγαλύτεροι. Οπότε εντάξει, ναι, περιμένουμε να δούμε, σιγά σιγά.
0: Ετοιμάζονται πράγματα πάντως.
1: Αφήνω τις συνθήκες να οριμάσουν.
0: Σωστό. Τώρα που μου θύμισες ότι είχες παίξει live εδώ, να πάρεις το σκακιστή και να έρθετε να, όταν βγει το project το δικό σου, να παίξετε κανένα το κομμάτι εδώ πέρα.
1: Εννοείται θα το κάνουμε.
0: Τέλεια.
1: Εννοείται. Ήδη ξεκινάμε να τα κάνουμε τα κομμάτια. Θέλουμε να τα... θα είναι rock, αλλά θέλουμε να μπορούμε να τα παίξουμε και ακουστικά. Να έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή να μπορούν να παιχτούν έτσι με μια κιθάρα.
0: Σωστό.
1: Και ξέρεις τι, το ωραίο με το συγκεκριμένο project είναι ότι έχω ξεφύγει από αυτό που ήθελα. Δηλαδή δεν ήθελα να εμπλέκομαι με όλο το πράγμα. Ήθελα να είμαι απλά ο τραγουδιστής, να μην είμαι αυτός που θα κάτσει να γράψει στίχους. Σε βοηθάει στο ότι αφαιρείς δουλειά, ας πούμε, από πάνω σου και κάνεις αυτό που σου αρέσει και δίνεις όλη σου την ενέργεια μόνο εκεί.
0: Σωστό. Λες,
1: θα κάτσω μόνο να κάνω αυτό τώρα. Τα υπόλοιπα όλα τα έχει αναλάβει ο Γιώργος.
0: Ωραία. Λοιπόν, Πάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε, Άγγελε, πολύχρονος και με υγεία.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Είναι το πιο σημαντικό.
0: Έγινε.
1: Για χαρά.

0: Γυαλίζει το παλούκι πασοκόμμα ο εικόν, με πλάτα των Βρυτάνιων και πολυεθνικών, έτοιμο να στήσει το επόμενο πογκρόμ.
1: Σιγά καλή κύρα.
2: Λοιπόν, ένας πολύ αγαπημένος αυτή εδώ της εκπομπής, ακούσαμε λοιπόν το αντικαταθλιπτικό pop, είναι ο Vox Populi, ο οποίος Vox Populi είχαμε περάσει σχεδόν όλη την καραντίνα μαζί, κάναμε εβδομάδα παραβδομάδα εκπομπή. Καλησπέρα!
3: Χρόνια πολλά σε σένα, χρόνια πολλά να κρατήσει ακόμα αυτή η κομπάρα, να γίνεται πανικός και είμαι έτοιμος να κάνουμε και άλλη καραντίνα μαζί. Έρχεται σιγά σιγά.
2: Έρχεται, λες.
3: Κοίτα, μπορεί να μην είναι ρε παιδί μου καραντίνα όπως ήταν τότε, αλλά με τόσα δικαιώματα που σιγά σιγά πέφτουν με τον νέο ποινικό κώδικα και όλα αυτά, θα ζούμε σε καραντίνα. Θα δουλεύουμε και μετά θα κοιμόμαστε.
2: Είναι μια μόνιμη καραντίνα.
3: Σιγά σιγά προς εκεί πάμε.
2: Φαινόταν από τότε.
3: Κοίτα, ακούω, εντάξει, δεν είμαι τώρα με την γραμμή ότι η καραντίνα ήταν ένα κόλπο για να μας ελέγχουν κλπ. Ωστόσο, το ξέρουμε όλοι ότι δοκιμάστηκαν εκεί πέρα πολλοί μέθοδοι ελέγχου.
2: Σωστό.
3: Η αλήθεια να πει.
2: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, για πάμε εδώ πέρα. Τώρα ζητάω από όλους εσάς που σας είπα έτσι πολύ ευγενικά να με πάρετε να μου πείτε χρόνια πολλά, να θυμηθείτε και μια ιστορία σε αυτήν την εκπομπή στα τόσα χρόνια που σας ξέρω και με ξέρετε.
3: Λοιπόν, καταρχάς, εγώ το πρώτο που θυμάμαι είναι η πρώτη-πρώτη, ναι, η πρώτη-πρώτη εκπομπή που ήμασταν με τον Τιτκό και τον Σέξπιρ.
2: Σωστό.
3: Μετά την σύλληψη.
2: Ναι.
3: Και θυμάμαι καταρχάς ότι ακούω την εκπομπή και θυμάμαι ότι προσπαθούσα να μιλήσω και ο τύπος δεν μου άφηνε ούτε δευτερόλεπτο. Ούτε δευτερόλεπτο.
2: Για το Σέξπιρ. Για το Σέξπιρ λέμε τώρα, ναι, σωστά.
3: Προφανώς. Λοιπόν, θυμάμαι ότι είχαμε κάνει τρομερή κουβέντα με το σκόιλ ελικικού.
2: Σωστό.
3: Μιλάμε, δεν είχαμε πεθάνει τόσο στα γέλια. Και επίσης η καλύτερη εκπομπή, από τις καλύτερες εκπομπές που είχαμε κάνει, ήταν τότε που είχαν κλείσει 6 ώρα το να βγαίνεις.
2: Πόπο, ναι ρε φίλε, ναι.
3: Ο Ράμπο, ο Χρυσοχοίδης, μαζί με τον Χαρδαλιά και τον Τζιόδρα, είχαν πει ότι μετά τις 6 δεν κολλάει, μετά τις 6 κολλάει,
2: ναι.
3: Οπότε τέλειωσε οι βόλτες.
2: Τι είχαμε ζήσει και τότε, γιατί με τα περίπτερα που κλείναν τα περίπτερα, που ανοίγαν, εντάξει, δηλαδή, μιλάμε, ήταν για τραγελαφικές καταστάσεις.
3: Ήταν τραγελαφικές καταστάσεις και έδειξε ότι πραγματικά, ότι όσο το καπιταλιστικό κράτος, το αστικό κράτος, όσο οργανωμένο και να λέει ότι είναι, στα δύσκολα, στις δύσκολες στιγμές, πραγματικά καταλαβαίνεις ότι δεν παλεύει κάθαμε.
2: Ναι, ρε.
3: Πραγματικά.
2: Ναι.
3: Πραγματικά.
2: Είναι παροδία. Είναι κυριολεκτικά παροδία.
3: Είναι παροδία, ειδικά και όλες και αυτές τις μέρες έχει δει τι συμβαίνει, έτσι.
2: Τι να πρωτοσχολιάσεις, ρε φίλε. Δηλαδή, πες μου εσύ, δηλαδή, σκέφτομαι τώρα τι να πρωτογράψεις.
3: Μέσα σε δύο, δηλαδή, εγώ θυμάμαι, εγώ σου λέω, δηλαδή, ήταν κάπως καρμικό το ότι λέμε τώρα για τις εκπομπές που είχαμε κάνει, γιατί στην ουσία γινόταν και τότε τόσα πολλά ζητήματα παράλογα.
2: Ισχύει.
3: Και αυτές τις μέρες, μέσα σε λίγες μέρες, δηλαδή έχουμε καταρχάς καινούργια Βιολάντα, σαν ασπρόπυργο, δεν έχει από την κυβέρνηση, η κυβέρνηση δεν έχει πει κικ.
2: Για τη Βιολάντα, σωστά, ναι.
3: Ναι, για τη Βιολάντα, σαν ασπρόπυργο που πήρε φωτιά και πέθανε ο εργαζόμενος εκεί πέρα.
2: Σωστά.
3: Μετά έχουμε πυροβολισμό 13 σφαίρες σε αυτιστικό παιδί, το οποίο πήγε να τη δείξει μάντρα αφού δεν σταμάτησε έλεγχο.
2: Είναι εκτέλεση με την πλάτη στον τοίχο, έτσι κυριολεκτικά.
3: Είναι ξεκάθαρη εκτέλεση με την πλάτη στον τοίχο και ο Χρυσοχοίδης αυτό που έχει να σχολιάσει ήταν ότι η αστυνομία ήταν υπερβολική.
2: Δηλαδή οι 13 ήταν πολλές ρε παιδί, με 7 είμαστε εντάξει ας πούμε.
3: Τι ξέρω τώρα πώς το... Οριακά είναι και σε αυτό να σου πω την αλήθεια. Και προκειμένου να καλύψει όλα αυτά τα εγκλήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση τώρα, θυμήθηκε, ξέσαψε τώρα από το χρονοτούλακο της ιστορίας τη Μαρφίν.
2: Καλά, αυτό θα είναι.
3: Με ένα τυχαίο mail που ξαφνικά, μετά από 16 χρόνια, υπήρχε κάποιος που ήξερε ακριβώς όλα τα ονόματα, δηλαδή ήταν εκεί πέρα και τα βλέπε όλα, και τα έστειλε.
2: Και τα ίδια ρούχα για το ίδιο σακίδιο, έτσι, μετά από 16 χρόνια.
3: Ναι. είχα δει ένα post που έλεγε τι κακό να σου κάνει το Vinted. Να τα είχαν βάλει στο Vinted, να τα είχαν πουλήσει και να την πληρώσει εσύ που το αγόρασε το Vinted.
2: Και πώς σχολιάζεις αυτόν τον εξαιρετικό ηθοποιό και το τέρας διανόησης, τον Αθερίδη που είπε μπράβο στο Χρυσοχοίδη και βγήκε και δίκασε πριν καν βγει δικαστήριο ότι τους βρήκαμε και αυτή είναι και τελείωσε.
3: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, θεωρώ, όπου όσο μεγαλώνουν, το να γίνονται γλίστες κάποιες εξουσίας δεν τους κάνει να νιώθουν ντροπή, δεν τους κάνει να νιώθουν λιγότερη αυτοπεποίθηση, δεν τους κάνει να νιώθουν υποτίμηση. Για κάποιο λόγο νιώθουν πανέξυπνοι.
2: Για κάποιο λόγο, ναι.
3: Για κάποιο λόγο, ειδικά όσοι μεγαλώνουν και όταν μεγαλώνουν γίνονται γλίστες κάποιες εξουσίας, μάλλον ελπίζω να μην είναι θέμα της ηλικίας. Άγγελε, ελπίζω να μην γίνουμε κι εμείς έτσι. Όταν μεγαλώσουμε.
2: Δεν μπορώ, ρε φίλε, να το φανταστώ αυτό. Δηλαδή, να γίνουμε κι εμείς έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν νομίζω, ρε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Ελπίζω να μην υπάρχει κάποια νευροβιολογία που γίνεται αυτό. Γιατί τώρα βλέπεις Μπέζους, βλέπεις Αθερίδηδες, βλέπεις τον ένα, βλέπεις τον άλλον και καταλαβαίνεις ότι τόσα χρόνια μάλλον κάτι καλά δεν καταλαβαίναμε.
2: Τι να πει, καλά, ναι, και ο Μπέζος, άλλο από εκεί τώρα. Τι να σχολιάσεις από εκεί.
3: Ναι, με τον Πρωθυπουργό, με τον Μητσοτάκη, τη συνέντευξη. Το έχω δει.
2: Το έχω δει. Άρα ξέρεις τώρα που καταλήγουμε έτσι, ότι θα σε φέρω από να κάνουμε εκπομπή τώρα γιατί έχουν γίνει τόσα πολλά και πρέπει λίγο να τα συζητήσουμε.
3: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Είμαι πανέτοιμος. Για πότε λες?
2: Τώρα, η επόμενη παραεπόμενη εβδομάδα. Τώρα που γίνονται όλα αυτά.
3: Ωραία. Λοιπόν, είμαι έτοιμος. Παίρνω την πρόσκληση και έρχομαι.
2: Ωραία,
3: ξέρω μόνο που είναι, έρχομαι. Απλά
2: ξέρω
3: έρχομαι.
2: Που μένεις.
3: Ξέρω που βγαίνεις. Βγαίνεις στην αέρα.
2: Ωραία, μιλάμε και το κανονίζουμε άμεσα.
3: Έγινε, χρόνια πολλά και σε σένα και πάμε την εκπομπή να κρατήσει άλλα τόσα χρόνια.
2: Έγινε. Έλα γοράκι, λοιπόν, καλό βράδυ.
3: Γεια.
2: Λοιπόν, Vox Populi. Φυσικά είχαμε κάνει, τι να πω τώρα, με πολύ καλές εκπομπές στην περίοδο της καραντίνας. Και αυτό που είπε ισχύει, παραδόξως. Και τότε γινόταν πάλι ένας χαμός. Όπως θα μου πείτε τώρα, πότε σταμάτησε αυτός ο χαμός γενικά τα τελευταία 7 χρόνια. Αλλά ναι, θα τον φωνάξω πάλι. Τώρα τις επόμενες μέρες, εβδομάδες. Όχι εβδομάδες, μέρες. Να έρθει από εδώ να τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια. Στον επόμενο καλεσμένο, αλλά πάμε πρώτα να ακούσουμε κάτι. Θα ακούσουμε λοιπόν προφίλ. Πέτρος Κασιμάτης σε λίγο μαζί μας.

0: Λοιπόν, αγαπημένο κομμάτι δεν είναι αριθμός από προφίλ και έχουμε τον Πέτρο μαζί μας. Πέτρο, καλησπέρα!
1: Καλησπέρα, Άγγελε! Χρόνια πολλά καταρχήν.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται οι άνθρωποι που σε αγαπάνε. Και σου εύχομαι υγεία πρώτα απ' όλα και ό,τι όνειρα έχεις, ό,τι σχέδια έχεις, να τα κάνεις πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, μάλιστα σήμερα έτσι τους πέντε που... πιο παλιές μπάντες, ας το πούμε, ρε παιδί μου.
1: Του συνήθεις υπόπτους.
0: Μπράβο, ναι, που είμαστε από κοντεύουμε δεκαετία τώρα, πλάκα-πλάκα.
1: Έλατε.
0: Αν βάλουμε πίσω την πρώτη εκπομπή. Και η κλασική μου λοιπόν ερώτηση είναι αυτή. Τι θυμάσαι εσύ έτσι από την εκπομπή, από τη δεκαετία. Κάτι μας έχει μείνει, ρε παιδί μου.
1: Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ και την. Και την πρώτη φορά που μιλήσαμε, που. Έκανες το Unknown Sound. Mm. Εγώ το είχα ακούσει από τον Βαγγέλη το Μαρκαντώνη. Το μου είχε κάνει, ας πούμε, μου χτύπησε τα καμπανάκια και μου λέει: τσέκαρε το παιδί, τον Άγγελο, είναι πολύ καλός. Ακούει πολύ ωραίες μουσικές. Δίνει βήμα. Είναι άνθρωπος που ασχολείται με τη μουσική. Ακούει, δεν είναι, ας το πούμε, αρτακόλας που λέμε. Και κάπως έτσι, ας πούμε, είχαμε μια επικοινωνία και γνωριστήκαμε, ανταλλάξαμε ιδέες, απόψεις, δηλαδή νομίζω με ένα πολύ ωραίο και τίμιο και σωστά, με σωστό δομημένο τρόπο, φτιάξαμε μια επαφή που έχει κρατήσει τόσα χρόνια.
0: Ακριβώς. Και οι προφίλ, λοιπόν, ετοιμάζουν πράγματα.
1: Ναι, έχουμε κυκλοφορήσει τώρα το δεύτερο δίσκο μας. Mm. Πριν τον Απρίλιο κυκλοφόρησε το δίσκο μας.
0: Τέλεια.
1: Κάναμε κάποια λαϊβάκια. Θα κάνουμε την παρουσίαση του δίσκου το φθινόπωρο. Και μπαίνουμε κατευθείαν στο στούντιο για το τρίτο μας δίσκο, που είναι και αυτός σχεδόν έτοιμος, ενώ συνθετικά και στιχουργικά κτλ.
0: Έχετε πάρει φορά,

0: Ναι. Θα κάνουμε μια ηχογράφηση live που δεν συνηθίζεται γενικά στις πάντες, ας πούμε, στο rock. Αλλά θέλουμε να το δοκιμάσουμε. Είναι κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε κάνει κάποιες δοκιμές. Βγαίνει πολύ ωραίο και ανυπομονούμε.
1: Live, για πες μου, δηλαδή μαγαζί και τέτοια με κόσμο, τι...
0: Παίζουμε σε τέτοια, τώρα έχουμε καιρό, συνήθως παίζουμε σε, εντάξει, αλληλέγγυα live, σε χώρους που μας καλούν να παίξουμε, ξέρεις, που είναι πιο αυτοργανωμένα, πιο DIY, κάνουμε και εμείς, στείλουμε και εμείς δικές μας φάσεις, πολύ συχνά, σε μαγαζιά, εντάξει, δεν έχουμε, έχουμε παίξει και σε κάποια μαγαζιά, αλλά εντάξει, είναι πιο δευτερεύον αυτό σαν...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Από τις δραστηριότητες μας.
1: Πάντως ενδιαφέρουσαν ιδέα πολύ, έτσι.
0: Και, ναι, γενικά έχει πάει καλά, έχουμε ακούσει πολύ ωραία λόγια. Ξέρεις, μας δίνει πολύ μεγάλο κουράγιο αυτό και πολύ χαρά. Εντάξει, είναι ένας δίσκος που βάλαμε πολύ αγάπη. Θεωρούμε ότι βγάλαμε αυτό που είχαμε μέσα στο κεφάλι μας. Και χαιρόμαστε γιατί φαίνεται ότι αρέσει στον κόσμο. Έχουμε πολύ ωραία, ας το πούμε, ανταπόκριση και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Τέλεια, τέλεια. Πέτρο, σε ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες.
0: Ευχαριστώ, Αγγελίνο μου. Πολλά φιλιά και ελπίζω να σε δω και από κοντά, να σε ευχηθώ και από κοντά.
1: Έγινε, να κανονίσουμε. Έγινε.
0: Έλα.
1: Έλα, bye.
0: Σε χαιρετώ, φιλιά.

0: Λοιπόν, είμαστε κύματα, Ροκαμόρα, Πέτρος από Ροκαμόρα. Είμαστε από την αρχή μαζί, δηλαδή παίζει να είσαι Πέτρο από όλα τα συγκροτήματα και ο πιο παλιός εδώ σήμερα. Καλησπέρα.
1: Έλα φίλε μου, χρόνια πολλά και πάλι και από εδώ και στον αέρα.
0: Ευχαριστώ ρε.
1: Ό,τι επιθυμείς ρε, εσύ να είσαι καλά. Είμαστε νομίζω πολλά χρόνια πριν.
0: Είμαστε εκεί τα. Νομίζω Σεπτέμβριο πάω για δεκαετία, οπότε είμαστε 10 χρόνια. Νομίζω ήσουν
1: σίγουρα,
0: από τους πρώτους που ήρθες, ναι.
1: Ήταν αυτό που λέγαμε και στην εκπομπή, νομίζω, που είχαμε μιλήσει τώρα τελευταία, ότι τότε στον Άγιο Στέφανο ότι είχε γίνει η πρώτη μας επαφή.
0: Πόπο φίλε, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί ήταν ένα τρελό βράδυ, είχαμε έρθει, θυμάμαι τώρα, πολύ αργά, 10 η ώρα, 11 το βράδυ, είχα έρθει με τον ντράμερ μας, τον Κώστα και τον Μανό.
0: Ήταν 11 το βράδυ, φίλε, ναι.
1: Και είχες κάνει ένα... Θυμάμαι ότι ήταν απανοτές συνεντεύξεις. Νομίζω είχες Νίκο Γιακουμάκη πριν.
0: Ναι, σωστά. Ήταν. Μπράβο, ήταν σαν.
1: Ο Νίκος ήταν με το Δόγμα, πρέπει να ήταν. Ίσως.
0: Δόγμα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Γιατί τον Νίκο τότε τον είδα πρώτη φορά. Εκεί τον γνώρισα. Τον ήξερα ιντερνετικά, αλλά εκεί πρώτη φορά δεν βρεθήκαμε.
0: Ήταν απανοτά, μπράβο. Ήταν και καλά, νομίζω, σαν έναρξη. Και ήταν έτσι 4-5 απανοτές συνεντεύξεις. Ήταν νομίζω και δύο απανοτές μέρες.
1: Παίζει, ναι, παίζει, παίζει. Τώρα που το λες, παίζει, ναι. Να ήταν έτσι.
0: Και ήτανε, κάπου...
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ και εγώ ακριβώς για ποιο λόγο, αλλά έχεις κάνει δύο απανοτές μέρες, ναι. Με 4 συνεντεύξεις κάθε μέρα, κάτι τέτοιο.
0: Νομίζω ήταν για το άνοιγμα της πρώτης σεζόν, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, παίζει, παίζει, παίζει. Είχαμε κάνει ταξίδι εμείς τότε, θυμάμαι, από Κορυδαλό.
0: Από Κορυδαλό, Άγιο Στέφανο.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι, ρε φίλε.
0: Πάντως, είστε νομίζω, αν το σκεφτείς, ρε φίλε, από τα λίγα συγκροτήματα που μιλάμε τώρα 10 χρόνια και είστε ακόμα ενεργοί. Τόσο
1: ναι,
0: πολύ.
1: Εντάξει, έχουμε γίνει και εμείς παρέα, μωρέ, οπότε το έχουμε κρατήσει. Αυτό βασικά είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε γίνει παρέα και γι' αυτό έχουμε κρατήσει τόσα χρόνια. Δηλαδή, πέρα τη μουσική, ξέρω εγώ, είμαστε και φίλοι και έξω από αυτό.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αλλά και εσύ, ρε φίλε, εντάξει, δεν είναι ότι ευλογούμε ένα στα γένια του άλλου. Έχεις κρατήσει τόσα χρόνια. Ναι, το συζητάμε και μεταξύ μας, με τα υπόλοιπα παιδιά, ότι αυτό που κάνεις με την εκπομπή είσαι από τους λίγους που μας προωθούν, ξέρω εγώ, που παίζουν τη δικιά μας μουσική.
0: Είναι και το όνομα, το Unknown Sound.
1: Ναι, αυτό.
0: το τιμάμε, ξέρεις.
1: Ναι, ψάχνεις τους ήχους, ρε φίλε.
0: Σωστό. Ναι, εσύ ξέρεις, γιατί παλιά, εγώ θυμάμαι το ραδιόφωνο, όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς, ότι ξέρεις, μάθαινες από το τάπτο. Βέβαια, θα μου πεις, δεν υπήρχαν και τα social τότε και τα YouTube και αυτά και τα Spotify. Αλλά ξέρεις, περίμενες εκπομπές για να μάθεις τραγούδια.
1: Ναι, ισχύει. Ήταν και πιο λίγη μουσική τότε. Τώρα βγάζει πολλοί κόσμο μουσική. Νομίζω έχει γιγαντιοποιηθεί το πράγμα. Δηλαδή, υπάρχει τεράστια ποσότητα μουσική πλέον. Συγκριτικά με πριν 15 χρόνια, α πούμε.
0: Ισχύει. Για πες τώρα, Ροκαμόρα, τι ετοιμάζουνε.
1: Τώρα ετοιμάζουμε ένα καινούργιο κομμάτι.
0: Ωραία.
1: Ένα βαλσάκι.
0: Οπ, να το.
1: Και έχουμε, ρε παιδί μου, κάποια ακόμα στα σχαριά, αλλά τώρα έχουμε μπει στο στούντιο για αυτό, για να βάλεις που φτιάχνουμε.
0: Και Πέτρος Ροκαμόρα, γιατί κάνεις και σόλο.
1: Πέτρος Ροκαμόρα, θα ράψε. θα δούμε. Εκεί πέρα θα το αφήσω αυτή τη φορά λίγο να μαζευτούν αρκετά κομμάτια και να τα βγάλω όλα μαζεμένα. Μην τα βγάζω ένα-ένα σύμβλη. Έτσι τουλάχιστον τώρα στο μυαλό μου θα δούμε τώρα.
0: Σου βάλε κάποιο stop.
1: Όχι, απλά είπα αυτή τη φορά να αφήσω λίγο να μαζευτούν. Γιατί ξέρεις, τα βγάζα ένα σαν single και τα μάζευα σε δίσκο. Αυτή τη φορά σκέφτομαι πως θα βγάλω όλα μαζί, κατευθείαν.
0: Να γίνει το μπαμ.
1: Ναι, καλά μπαμ, ναι. Κατάλαβες.
0: Εντάξει. Πέτρο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, φίλε, και πάλι πολύχρονος. Ό,τι επιθυμείς να συνεχίσεις έτσι.
0: Έτσι. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε εμείς, ξέρεις, το δεν χαμηλώστε.
1: Εννοείται, ρε φίλε. Λοιπόν, πολύ χρόνος και πάλι. Τα λέμε, καλή συνέχεια.
0: Έλα,
1: για χαρά.

0: Λοιπόν, έβαλα Στέλλα Σμυρνιά αυτή την ωραία διασκευή που έχουν κάνει Διόνυσος, γιατί νομίζω το ήρθαμε ξένη, το βρωμάει μπατσίλα, όλα αυτά τα έχουμε χιλιοπαίξει σε αυτήν την εκπομπή. Λοιπόν, Δημήτρη από Διόνυσος, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πολύχρονος, να είσαι ευτυχισμένος, χαρούμενος, να παίζεις μουσικάρις από την underground ελληνική σκηνή και να είσαι πάντα καυστικός.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτό που ρωτάω όλους σήμερα είναι να θυμηθούν κάτι, έτσι, μια ιστορία σε αυτή τη δεκαετία που κοντεύουμε πλέον, που σας ξέρω και με ξέρετε. Για πες, τι έχεις θυμηθεί εσύ?
1: Κοίταξε, υπάρχουν πάρα πολλά. Θα θυμηθώ εκείνη την εποχή που η εκπομπή μας έτρεχε κάποια στιγμή και μας έκλεινε live και έρχοσουν και εσύ μαζί μας.
0: Σωστό.
1: Θα πω την ιστορία που μπορούμε να πούμε.
0: Ωραία.
1: Είναι εκείνη που μετά το live στην Κυπαρισία αποφασίσαμε να γυρίσουμε την ίδια μέρα πίσω.
0: Όχι ρε φίλε, ναι.
1: Και βλέπαμε ότι δεν μας έφτανε βενζίνη και λέμε εντάξει θα βρούμε στην Κυπαρισία. Όταν τελείωσε το live κατά τις 3 το πρωί λέμε να επιστρέψουμε πουθενά βενζινάδικο.
0: Ναι.
1: Βάλαμε αυτό το ωραίο πραγματάκι, την ωραία εφαρμογή που λέγεται GPS. Άρχισαμε, ψάχναμε, βρεθήκαμε σε κάτι χωράφια, σκοτάδι, σταματήσαμε, ομίχλη. Λέμε τώρα θα έρθουν οι λύκοι εδώ και θα μας φάνε.
0: Πες να τσακούγαμε κιόλας.
1: Πλησιάζαμε. Η αλήθεια είναι. Επίσης, δεν θα πω την ιστορία για την Πάτρα, την αφήνω απ' έξω, δεν λέγεται στο ραδιόφωνο.
0: Σωστά.
1: Θα θυμηθώ όμως τα 3 χρόνια του σταθμού. Είχαμε κάνει εκείνη την πολύ ωραία συναυλία μαζί με τα Αρνάκια, τη Λευκή Συμφωνία και τους Final Act. Και ήταν τρομερή και η εκπομπή. Θυμηθήκαμε πολλά πράγματα από το ξεκίνημα, ειδικά των παιδιών της Λευκής Συμφωνία. Στη Λευκή Συμφωνία μέχρι τώρα, ας πούμε, το πώς είναι το ελληνόφωνο ροκ.
0: Σωστά, τα 3 χρόνια στο κύτταρο. Σωστά.
1: Ναι.
0: Για πάμε να μου πεις, Διόνυσος, τι ετοιμάζουν,
1: Κοίταξε, προσπαθούμε να γράψουμε, να τελειώσουμε μάλλον.
0: Αυτό το δίσκο,
1: Αυτό το δίσκο, ναι, νομίζω είμαστε σίως στα 10 χρόνια από την κυκλοφορία του προηγούμενου, που είχε άλλα 10 χρόνια από του προπροηγούμενου. Έχουμε σπάσει το ρεκόρ του Chinese Democracy, το Cancerology.
0: Οπότε, ναι, σχολάσει τέτοια. Αλλά νομίζω είναι σε καλό δρόμο, έτσι.
1: Ναι, κοίταξε. Κάνουμε ό,τι έκανε και ο Άξελ. Γράφουμε και ξεγράφουμε και ξαναγράφουμε. Οπότε, ελπίζω να μην έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Και πολλά lives, επί σκηνής συνεργαζόμαστε με τον Παναγιώτη τον Περλή από τα Διάφανα Κρίνα με την μπάντα του.
0: Σωστά.
1: Και πάμε ντουετάκι και έχουμε, ξέρεις, μπει σε αυτό το δρόμο. Το Μάρτιο κάναμε ένα live που ήταν sold out στο Hollywood.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε κάποια δρόμενα από Σεπτέμβρη και μετά από Αθήνα, μάλλον ξεκινώντας από την Αθήνα, σε διάφορες πόλεις στην επαρχία.
0: Τέλεια. Ωραία. Καλά, σίγουρα σε φωνάξω κάποια στιγμή να έρθεις από εδώ και από κοντά να πούμε.
1: Θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά.
0: Εντάξει. Γιατί είπα, κάθε χρόνο έρχεσαι τώρα. Εντάξει, τώρα μιλάμε, πρέπει να έχεις έρθει πάνω από 10 εκπομπές. Είναι σίγουρα.
1: Όχι, έχω έρθει πάνω από 10 100%.
0: Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και πάλι πολύχρονος. Να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος και θα τα πούμε και επί σκηνής.
0: Τέλεια.
1: Και στα background.
0: Τέλεια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Φιλιά πολλά.
0: Έλα, bye.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά...

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μετά από δύο Δευτέρες πάλι εδώ. Κλασικά, Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο, ο οποίος έχει και γενέθλια. Χρόνια σου πολλά, Άγγελε.
1: Χρόνια πολλά!
0: Να τα εγκατοστήσεις.
1: Εμένα, φίλε, δεν θα με πεις.
0: Εσύ δεν έχεις γενέθλια.
1: Αλλά είμαι κι εγώ εδώ.
0: Σε ξέχασα.
1: Με ξέχασε.
0: Σε ξέχασα. Κλασικά και Bill Moik εδώ παρέα. Μόνο αυτός χάρηκε. Εγώ τον είχα ξεχάσει. Ακούτε Earth Open. Μπορείτε να μας ακούτε από το site της Earth Open ή από το live24.gr επιλέγοντας το Earth Open Radio. Σήμερα έχουμε πιο χαλαρή εκπομπή. Δεν έχουμε κάποιο αφιέρωμα σε κάποιο καλλιτέχνη. Θα βάλουμε κυρίως rap. Καλοκαιρινό, έτσι πιο τσιλαριστό.
1: Να σας κάνουμε παρέα.
0: Να σας κάνουμε παρέα, να μας ακούτε από τα μπαλκόνια σας, από τα εξωτερικά σας, από τις ταράτσες σας, από το εξωτερικό
1: και τις δουλειές σας.
0: Από τα πολυτελή ξενοδοχεία, από το Empire State of Mind, γιατί έχουμε σίγουρα και εκεί ακροατές. Και πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε για να ρα. Τι θα ακούσουμε πρώτο?
0: Σήμερα λέω να βάζουμε πρώτα τα τραγουδία και μετά να λέμε τι ακούσαμε, εφόσον είναι πιο τσιλαριστό.
1: Οκ, οκ.
0: Πάμε, Άγγελε.

0: Λοιπόν, νομίζω το πρώτο δεν χρειάζεται συστάσεις στο κομματάκι.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις, φίλε?
1: Όχι.
0: Δεν πας σε πιτσόμπαρα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Και τι κάνεις?
1: Δεν πάω σε πιτσόμπαρα. Αυτό κάνω στη ζωή μου. Είναι στόχο ζωή να μην πάω στα πιτσόμπαρα.
0: Τόχο στο βιογραφικό μου. Λοιπόν, το πρώτο ήταν Eminem με Nate Dogg. Το δεύτερο, Τζόνι, όμως τι ήταν? Εγώ δεν το ήξερα.
1: Το δεύτερο ήταν από μια ράπερ που λέγεται Tweet. Λέγεται Boogie Tonight. Κυκλοφόρησε το 2002 στο solo album της, το Southern Hummingbird.
0: Okay.
1: Και την Tweet εγώ προσωπικά τη γνώρισα μέσα από ένα τραγούδι που είχε παίξει το 10 λεπτά κήρυγμα, το Oh My, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά, εντάξει, εγώ το R&B αυτής της εποχής, ειδικά το R&B από γυναίκες εκείνης της εποχής, το λατρεύω full.
0: Ήταν ωραίο, ήταν εξωσηκωτικό.
1: Ναι, ας πούμε η Tweet, η Eve, η Trina ήταν φοβερές. Κάτε με.
0: Γίναμε λίγο Badgers Boulevard με τόση πληροφορία, νομίζω.
1: Ναι, εντάξει. Να δώσουμε και λίγο πληροφορία για τα τραγούδια. Και αυτό που έβαλα δεν είναι και πολύ γνωστό της Tweet, αλλά το άκουσα όταν άκουσα αυτό το άλμπουμ. Και έτσι το επέλεξα για σήμερα, να μαθαίνουμε και κάτι έτσι πιο ψαγμένο.
0: Ωραίο κομματάκι πάντως.
1: Ναι, ναι. Αρκετά ωραίο. Και πάμε στο επόμενο.
0: Για πάμε να κουνηθούμε. Jump off, so just jump off, my nigga.

0: Αυτά θέλουν συστάσεις.
1: Μπα.
0: Ούτε αυτά θέλουν συστάσεις.
1: Ξέρω εγώ τώρα, σαν Cypress, Tequila Sunrise.
0: Εγώ
1: που πάω στα μπιτσόμπαρα πάντως, φίλε, τα ακούω.
0: Ο Βασίλης είναι κάθε μέρα στα μπιτσόμπαρα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Ειδικά τα πρωινά.
0: Ναι, τα πρωινά. Πάει να αλλάξει κλειδαριές στη θάλασσα. Λοιπόν, ακούσαμε Wu-Tang Clan Gravel Pit, το οποίο κυκλοφόρησε το 2000 στο άλμπουμ τους The Wu ή The W, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Και Cypress Hill Tequila Sunrise, που μετά, αφού το άκουσα μετά από χρόνια, έμαθα ότι είναι κοκτέιλ.
1: Και
0: δεν το ήξερα. Και έτσι
1: εγώ κάπως... δεν είμαι της τεκίλας, οπότε δεν το ξέρω.
0: Α,
1: μόνο σφινάκια βασικά.
0: Κι εγώ σφινάκια, κοκτέιλ, ποτά. Μόνο.
1: Μόνο.
0: Αλλά οι Cypress Hill νομίζω έχουν ένα καλοκαιρινό ύφος σε αρκετά τους τραγούδια.
1: Οπότε... τώρα στον νότο εκεί.
0: Ναι. Οπότε πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμα Cypress Hill.

0: Ο κύριος Αλιγιάννης νομίζω εδώ τα πίνει, τα κάνει, έχει στη σπάρτη, του φεύγουν έτσι από εδώ κομμάτια τον Ατάλο.
1: Είναι τα γενέθλιά του, λογικό είναι.
0: Παιδιά παρτάρουμε εδώ, περνάμε πολύ ωραία. Ο κύριος Αλιγιάννης έχει γενέθλια όπως καταλάβατε. Να τα κατοστήσει.
1: Χρόνια πολλά και πάλι.
0: Να τα κατοστήσει. Και επίσης βλέπω πίσω και την Κωνσταντίνα. Που η Κωνσταντίνα την προηγούμενη εβδομάδα,
1: ναι,
0: κάλυψε το κενό τρελά.
1: Εννοείται. Καλά, το κενό δεν το κάλυψε, είναι αδύνατη κοπέλα, δεν είναι σαν εμένα. Τέτοιο κενό δεν καλύπτεται εύκολα.
0: Την ξαναπεριμένουμε.
1: Εννοείται, την ξαναπεριμένουμε και όλοι μαζί.
0: Παρεούλα. Λοιπόν...
1: Θα πούμε τι παίξαμε ή...
0: Για πες, για πες.
1: Ή να βάλουμε σαζάμ.
0: Τι λες, να τους παιδέψουμε.
1: Λες. Όχι,
0: μωρέ. Όχι, μωρέ, τώρα πέρασε, δεν μπορούν να κάνουν.
1: Ναι.
0: Για
1: πέ,
0: για πέ.
1: Λοιπόν, ακούσαμε Lowrider από Cypress Hill.
0: Τρομερό, τρομερό.
1: Κυκλοφορία 2001 στο άλμπουμ Stoned Riders. Και ακούσαμε και Snoop Dogg, Gin and Juice. Κλασικό τραγούδι του Snoop Dogg, 1993, από το άλμπουμ Doggy Style.
0: Okay, okay. Λοιπόν, νομίζω κάπου εδώ τελειώσαμε με τα ξενικά.
1: Ναι.
0: Και πάμε να ακούσουμε κάτι έτσι λίγο εγχώριο.
1: Αμέ.
0: Τι λες να πάμε να ακούσουμε? Να πάμε να ακούσουμε το φίλο μας τον Ψή.
1: Πάμε να ακούσουμε το φίλο μας τον Ψή.
0: Να ακούσουμε το φίλο μας τον Ψή και τον Λιάκο.
1: Αμέ.
0: Για πάμε.
2: Σίγουρα.
3: Ψής και Μύρονας.
2: Ποιο είναι αυτή ρε παιδιά?
3: Καβάλα εδώ.
2: Ολόκληρο.
3: Έλα Βαγγελάκη.

0: μπουτάκια σου, τι γλυκά που είναι.
1: Λοιπόν, ωραία και τα παιδιά, Λιάκος Ψής.
2: Πολύ ωραία.
1: Καλοκαιρινά κομματάκια, φουλ.
2: Εννοείται.
1: Ωραία. Ξέρεις τι, έχω ένα πρόβλημα όμως.
2: Τι πρόβλημα είσαι, Βασίλη?
1: Άμα δεν ακούσω το ρούμι τεκίλα, δεν μπορώ να καταλάβω ότι ήρθε καλοκαίρι.
2: Ενδιαφέρον πρόβλημα.
1: Μόνο εγώ το έχω?
2: Το έχω κι εγώ λίγο.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, λέω να πάμε να ακούσουμε ρούμι τεκίλα από κιλά πι και μετζελό. Να καταλάβουμε, ναι, λίγο καλοκαιράκι.
2: Ναι.
1: Έτσι δυνατά, να το περάσουμε ωραία όσο απομένει. Έχουμε άλλο τόσο.
2: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε μετά να πάρουμε δυνάμεις και να μπούμε από Σεπτέμβρη πίσω στη βιο πάλι.
2: Γιατί από Σεπτέμβρη έρχονται και άλλα πράγματα.
1: Τι έρχεται από Σεπτέμβρη?
2: Από Σεπτέμβρη καταρχάς έρχονται νέα αφιερώματα σε άλλους καλλιτέχνες. Είπαμε τώρα να μην το βαρύνουμε καλοκαιριάτικα.
1: Και τους περιμένουμε εδώ, και εδώ κάποιους.
2: Κάποιους τους περιμένουμε και εδώ. Θα ανακοινωθούν όλα. Και επίσης θα αρχίσω να παίζω σε κάποια μαγαζιά μουσική. Οπότε αν σας αρέσει η μουσική που ακούτε, ελάτε να στηρίξετε.
1: Τα μαγαζιά τα λέμε από τώρα?
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Τα μαγαζιά θα είναι έκπληξη. Όποιος θέλει μπορεί να ακολουθήσει στο Instagram Γιάννης Κατοπαυλακόσο για να βλέπει τα νέα και να με βοηθήσει να γίνω διάσημος DJ. Όχι DJ, διάσημος.
1: Όλε!
2: Στο DJ δεν σώζεται, μπορείτε να με κάνετε διάσημο τουλάχιστον.
1: Άμα είσαι διάσημος μπορείς να είσαι ό,τι θες νομίζω στην Ελλάδα.
2: Ακριβώς.
1: Μια χαρά.
2: Καταρχάς στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώνεις, οπότε εγώ δηλώνω διάσημος.
1: Οκ. Okay. Και εγώ λεπτός.
2: Ωραία. Και εγώ θέλω να δηλώσω λεπτός. Και διάσημος. Διάσημος λεπτός. Διάσημος λεπτός DJ.
1: Έχεις βρει nickname, ε?
2: Ναι.
1: Νομίζω έκλεισε.
2: Νομίζω ναι.
1: Λοιπόν.
2: Αρκετές μαλακίες είπαμε, πάμε να ακούσουμε.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο την Κέιλα. Φύγαμε, άγγελε.

0: Ευχαριστημένος, εντάξει.
1: Μια χαρά. Καλοκαιράρα, πάμε.
0: Νιώθεις καλοκαιράρα τώρα?
1: Τώρα πλέον ναι.
0: Τώρα εντάξει. Τώρα αρχίζει και ζεσταίνεται ο Βασίλης.
1: Λοιπόν, να πω εγώ εδώ. Θυμάμαι πριν κάποια χρονάκια, λίγα, φεύγω για Πήλιο, έτσι ένα ωραίο τριμεράκι. Και εκεί λίγο πριν φύγω, μια μέρα νομίζω το προηγούμενο βράδυ, σκάει ο Τζόνης και μου λέει, αυτό το CD είναι για σένα.
0: Ναι.
1: Ωραία, το ανοίγω εγώ και βλέπω 40 κομμάτια μέσα. Και ναι, λέω, παρέ, τι έγινε. Και ήταν το... Για πες τίτλο.
0: Ήτανε το Bobby Balboa του Έμπνε ως Bobby Τσιμπλίδας.
1: Bobby Τσιμπλίδας.
0: Το οποίο είναι ένα beat tape σχετικά άγνωστο, δεν υπάρχει και όλο στο ίντερνετ.
1: Υπάρχει πολύ μικρό κομμάτι.
0: Υπάρχουν λίγα τραγούδια στο ίντερνετ. Και είναι ένα beat tape που έχει μέσα διαλόγους από ελληνικές σειρές, από ελληνικές ταινίες, από βιντεοκασέτες, από καλτήλες, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το αγόρασα τελείως τυχαία. Το έβλεπα για καιρό σε ένα δισκοπωλείο.
1: Πού το πήρες γραμμή, ούτε που το είχα δει.
0: Ναι, το έβλεπα καιρό σε ένα δισκοπωλείο και είχε πολύ καλή τιμή και λέω, ας το πάρω, να το ακούσω.
1: Okay. Παιδιά, εγώ σας προτείνω, όποιος δεν το έχει ακούσει, να ψάξει ό,τι υπάρχει στο ίντερνετ. Είναι τρομερό.
0: Και όποιος θέλει να το ακούσει όλο, ας επικοινωνήσει και μαζί μας.
1: Έχουμε τα ίδια προβλήματα, μπορεί να έρθει στην εκπομπή όντως.
0: Ναι. Να το δώσουμε.
1: Λοιπόν, με αυτό το κομμάτι εγώ φωνάζω το Γιάννη έτσι όλοι από τότε. Είναι η Κόμπρα τα Γιάννενα.
0: Ναι, είναι.
1: Τρομερό κομμάτι.
0: Φοβερό κομμάτι όντως.
1: Λοιπόν, να το αφαιρώσουμε και στη Σοφία αυτό, είναι το αγαπημένο της.
0: Βεβαίως.
1: Να το αφαιρώσουμε στη Σοφία. Να πούμε και χαιρετίσματα που φτάνει η εκπομπή στο τέλος.
0: Εννοείται. Να πούμε καταρχάς ότι για το καλοκαίρι είναι η τελευταία μας εκπομπή, γιατί μετά θα πάμε και οι δύο διακοπές. Οπότε για καλοκαίρι σήμερα θα σας χαιρετήσουμε.
1: Γεια σας παιδιά.
0: Είστε τυχεροί, θα ερεμήσουν τα αυτιά σας ένα μήνα. Και να πούμε ότι ακούτε Art Open, που δεν το είπαμε σήμερα.
1: Είναι ο Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο,
0: ο Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο και ο Bill Moix σαν guest.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την Κόμπρα, να δουν τα παιδιά τι λέμε.
0: Πάμε να ακούσουμε και την Κόμπρα και να πούμε και ένα καληνύχτα και ένα καλό καλοκαίρι.
1: Έχουμε λίγο ακόμα νομίζω.
0: Έχουμε κάτι που θέλει να μοιραστεί ο Βασίλης.
1: Βασικά μαζί πάμε, ναι, να πούμε ένα καλό καλοκαίρι στα παιδιά.
0: Οπότε δεν κλείνετε, θα ακούσετε το Βασίλη σε λίγο.
1: Πάμε.

0: λένε κόμπρα.
1: Και τώρα αυτό το κόμπρα τι όνομα είναι που μου το λες και μου το ξαναλέ. Αλήθεια, από πού βγαίνει το κόμπρα?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καλή καταγωγή. Βγαίνει από το κοπρί της.
1: Εσύ είσαι και πολύ φάση, το ξέρεις.
0: Τζέτουλα.
2: Καλημέρα. Κοιτάξτε, κόμπρα.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τα κομματάκια μας. Ωραία διάθεση, νομίζω σήμερα, Γιάννη.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Αλλά η πραγματικότητα δεν σε αφήνει και τόσο να χαρείς, νομίζω, κάποιες στιγμές. Να πούμε για τον Παλικαράκη που έφυγε προχθές μετά την εκτέλεση από τους μπάτσους πάνω στη Μάντρα. Τυχαίο γεγονός και αυτό, όπως και άλλα τόσα. Γρηγορόπουλος, Καλτεζάς, πολλά
1: Ήταν εξωστρακισμός.
0: Ναι, ήταν 21 σφαίρες που εξωστρακιστήκανε. Τι να πούμε, θα γυρίσει ο τροχός. Την οποία την έχουμε αγγίξει πολλές φορές. Κάποια στιγμή θα γίνει πραγματικότητα. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο κομματάκι, έτσι, αφιερωμένο στο παιδί. Αφιερωμένο σε όλους εμάς που άλλοι ξέρουμε τι γίνεται και άλλοι θα το μάθουμε δυστυχώς με τον κακό τρόπο.
1: Ναι.
0: Και okay, να σκεφτούμε λίγο και μετά ξαναρχίζουμε πάλι να ακούμε κομματάκια έτσι ωραία, να πίνουμε τα κοκτέιλ μας και να περάσουμε ωραία το υπόλοιπο καλοκαίρι. Πάμε να ακούσουμε βέβαια, οπότε δεν σημαδεύουν στα πόδια.
1: Πάμε.
0: Γεια σας, παιδαγιά.
2: Κάποιον που λέγανε πως είσαι εσύ. Ξέρω πως λένε ψέματα οι εφημερίδες και την γράψανε πως σου ρίξανε στα πόδια. Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Ακούτε την εκπομπή Badgers Boulevard στο κάθε πιστεύω. Δευτέρα στις 11 η ώρα με τον Κωστή Μαράκη,
0: τον Ηλία Ανδρέου
1: και τον μοναδικό,
0: τον καταπληκτικό,
1: ανεπανάληπτο,
0: τον πανέμορφο,
1: το γυαλιστερό,
0: το βασιλιά της κονσόλας,
1: the precious
0: Άγγελος Αλιγιάννης.
1: Και χρόνια του πολλά κιόλας.
0: Χρόνια του πολλά,
1: καλά
0: και ελεύθερα.
1: Ευχαριστείς.
0: Ναι. Το μικρόφωνο μου κλείσε.
1: Τουλάχιστον ευχαρίστησε.
0: Το μικρόφωνο μου κλείσε.
1: Τουλάχιστον ευχαρίστησε. Λοιπόν, σήμερα τι παίζει σήμερα?
0: Άκου να δεις τι έγινε σήμερα.
1: Τι έγινε σήμερα?
0: Σήμερα δεν είμαστε οι δυο μας.
1: Δεν είμαστε οι δυο μας.
0: Είμαστε τέσσερις.
1: Διπλοί.
0: Είμαστε διπλοί. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο και τον Σάιμον από τους Nothing Thrives.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας ρε παιδιά.
3: Hello, hello.
1: Οπότε σήμερα έχουμε τους πρώτους καλεσμένους, την πρώτη μπάντα στο show, έτσι?
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Παιδιά, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε οι πρώτοι μας.
2: Και για μας πάρα πολύ, να ξέρεις. Θα σπάμε την Παρθενιά και χαιρόμαστε.
1: Λοιπόν, Nothing Thrives. Νομίζω ότι τα ξέρεις τα παιδιά. Ξέρεις τον Γιώργο και τον Σάιμον?
0: Ναι, είναι μια πολύ περίεργη ιστορία. Με τον Γιώργο γνωριζόμαστε από τότε που ήμασταν λίγο πιο νέοι από ό,τι είμαστε τώρα, από την Αγγλία. Και με τον Σάιμον γνωρίστηκα σε έναν εργασιακό χώρο 3-4 χρόνια πριν. Και αυτοί οι δύο έκαναν μία μπάντα. Και επειδή κρατάμε, ρε παιδί μου, επαφή και τέτοια, λέμε okay, θα τους στείλουμε. Η μουσική μας άρεσε. Την πρώτη φορά που είδα τα παιδιά να παίζουν live ήταν στο Χαλάνδρης, στο Παραπόπουλο, νομίζω.
1: Ωραίο μέρος για live, έτσι?
2: Ναι, squat.
1: Ωραίο μέρος για live,
0: ναι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο μέρος. Πάρα πολύ σωστό. Και πήγα και τους είδα και μου άρεσαν πάρα πολύ. Πέρα από το ότι, ξέρεις, τις φιλικές σχέσεις που έχουμε, μου άρεσαν πάρα πολύ.
1: Τα σπάνε.
0: Και όταν εγώ και εσύ ξεκινήσαμε αυτό το, πώς να το πω τώρα, εγχείρημα, εγχείρημα. Αυτό το, ναι, εγχείρημα, και συζητάγαμε τι θέλουμε να κάνουμε και τι δεν θέλουμε να κάνουμε. Ήταν η πρώτη μπάντα που έσκασε στο μυαλό μου και λέω, α, ρε, αυτό.
1: Λοιπόν, να κάνω εγώ μια ερώτηση.
2: Και δύο.
1: Ποιοι είναι οι υπόλοιποι, παιδιά?
2: Οι άλλοι δύο που είναι μαζί μας στην μπάντα. Ο ένας είναι ο Ανδρέας, ο οποίος έχει παίξει και αυτός σε διάφορες μπάντες πριν κάνουμε εμείς αυτή την μπάντα. Και ο άλλος είναι ο Σπύρος που παίζει μπάσο. Ο Ανδρέας κιθάρο, ο Σπύρος μπάσο. Είμαστε μια τετράδα, τέλος πάντων, στην ουσία. Εγώ είμαι μόνο φωνητικά. Και ο Σάιμον παίζει drums.
1: Τέλεια. Και τι εστί Nothing Thrives?
2: Τι εστί Nothing Thrives?
1: Ναι,
2: κοίταξε, η Nothing Thrives.
1: Γιατί είχαμε και εμείς απορία με τον Κωστή εδώ πέρα.
2: Ναι. Ναι. Το όνομα βγήκε ουσιαστικά, κοίταξε, είχαμε διάφορες ιδέες στην αρχή που ήταν όλες παρμένες. Οπότε κλασικά λες, και okay, να βρούμε κάτι ωραίο που δεν υπάρχει. Και το Nothing είχε έρθει σαν ιδέα γενικά να είναι τίποτα. Και πιστεύω ότι το τίποτα δεν ευδοκιμεί είναι ένας πολύ ωραίος.
1: Είναι η σωστή λέξη που τίτλος χρησιμοποίησε και ο Κώστας πριν. Μπράβο, αυτό.
0: Αυτή είναι η λέξη. Χρησιμοποίησα και εγώ, με ρώτησε τι είναι, παιδί μου, το Nothing Thrives, και του λέω τίποτα δεν ευδοκιμεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι εφιέστατο.
2: Ναι, είναι πολύ έξυπνο τελικά.
0: Είναι πάρα πολύ έξυπνο, ρε παιδί μου. Είναι to the point. Είναι φοβερό, είναι φοβερό.
1: Πάμε να ακούσουμε όμως Nothing Thrives.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ε?
2: Πάμε.

0: Εγώ θα πω αυτό που λέγαμε, το Ρώσο έπαιζε το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Εμένα μου αρέσει όλος ο δίσκος.
1: Ναι, είναι πολύ καλός.
0: Όλος ο δίσκος. Έκατσα και τον άκουσα. Γιατί έπρεπε να κάτσω και να τον ακούσω, ρε παιδί μου, τρεις φορές και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ καλός. Λοιπόν, και πότε δημιουργήθηκανε?
2: Η μπάντα Σαμπάντα.
1: Η μπάντα Σαμπάντα.
2: Ναι.
1: Πώς?
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ με τον Σάιμον γνωριζόμασταν από Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη, ο Σάιμον είναι από τη Χίλη.
3: Ναι,
0: Chile baby.
2: Γνωριζόμαστε από κάποια live στη Θεσσαλονίκη που είχε τύχει, είχε έρθει τέλος πάντων και πιάσαμε μέσω κοινών γνωστών συζήτηση. Και τα βρήκαμε πολύ εύκολα με τον Σάιμον. Οπότε έρχεται το COVID και κάποια στιγμή μου λέει ο Σάιμον, εσύ θέλω κάτι να κάνω, δεν μπορώ. Μου λέει, έχω αυτό το κομμάτι που ακούσαμε τώρα, που είναι το πρώτο κομμάτι που γράψαμε κιόλας, είναι του Σάιμον μουσική τελείως και στίχη δική μου. Και είναι αυτό το οποίο μου λέει, έλα γράψε κάτι, γιατί θέλω να το γράψω, δεν μπορώ, βαριέμαι, θέλω κάτι να κάνουμε. Και το γράφουμε και λέμε, εσύ είναι πολύ ωραίο αυτό, μην το αφήσουμε με ένα τραγούδι. Και μου λέει, έχω κι άλλα.
3: Ναι,
2: έγραψα
3: όλο μόνος μου, τα drums και κιθάρες και όλα αυτά, τα έκανα όλα μόνος μου στο ένα στούδιο, κατάλαβες.
2: Και έκανα τις μελωδίες φωνής μου.
3: Ένα demo.
2: Ναι, ένα demo. Και είπα να το κάνουμε έτσι για χαβαλέ. Και τελικά βγήκε πολύ καλό το κομμάτι και λέμε, θέλουμε κι άλλα. Και γράψαμε κι άλλα. Και μετά βρήκαμε τον Αντρέα τον κιθαρίστα. Άλλαξαμε κανένα δύο μπασίστες. Και μετά ο Σπύρος είναι που ήρθε και κέδεσε το γλυκό μπασίστας μας. Και οι τέσσερις μετά συνεχίσαμε και λέμε, όχι, θα πάμε σοβαρά γιατί μας αρέσει η μουσική αυτή. Όλοι είχαν δικά τους κομμάτια, όλοι είχαν δικά τους σημεία
1: ενωθήκαμε. Οπότε όλοι, ενός...
2: και, όλοι βάλανε μουσική, όλοι. Και εγώ κυρίως στίχους, ρε παιδί μου, αλλά και κάποια τραγούδια, ρε παιδί μου. Γιατί παίζω και κιθάρα, απλώς δεν παίζω στην μπάντα. Και έγινε αυτό που έγινε.
1: Να κάνω εδώ μια ερώτηση. Είσαστε της άποψης στίχος και μετά μουσική ή μουσική και μετά στίχος?
2: Μουσική και μετά στίχος.
3: Ναι.
1: Μουσική και μετά στίχος.
3: Ναι, ναι, ναι. Μουσική και okay. μετά τραγούδια και όλα αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό, παιδιά, που ακούσατε είναι σεμινάριο πώς να κάνετε συγκρότημα. Έτσι πρέπει να γίνονται τα συγκροτήματα.
1: Ο Κωστής είναι και αυτός της ίδιας άποψης, έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Έτσι πρέπει να γίνονται τα συγκροτήματα.
1: Λοιπόν, για πες.
0: Να πω. Ξέρεις τι θα ήθελα να πω εγώ?
1: Για πες.
0: Εγώ θα ήθελα να πω Tales of Disgrace.
3: Α,

0: Λοιπόν, εντάξει, λέγαμε ότι δεν είναι ανεπτυγμένη. Ναι,
1: ναι, okay.
2: Δεν είναι καλό να το συνεχίσετε αυτή η συζήτηση. Θα είναι ενδιαφέρον.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον.
3: Don't know which is which.
1: Θα επανέλθουμε. Σάιμον, περίμενε. Your arm is coming, baby. It's all right.
3: It's all right, man.
1: It's all right. You stick with me. You stick with me. We will take Hollywood.
3: We will take Hollywood. Fucking hell.
1: Εγώ ρε παιδιά, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση που είναι. Που την έχουμε σκεφτεί όλοι μας. Πόσο δύσκολο είναι να
3: ισορροπήσετε
0: δουλειές.
3: Χρόνια πολλά.
1: Χτυπάτε παλαμάκια, παιδιά. Ήρθε το βουτό του Σάιμον.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Θα ήθελα να ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι να ισορροπήσετε την τις δουλειές, τις πρόβες, τα live.
0: Είναι την προσωπική ζωή.
2: Είναι πολύ δύσκολο και έχει να κάνει πλέον ότι όλοι έχουμε δουλειά. Και όλοι αναγκαστικά έχεις αφιερώνεις εκεί το χρόνο σου. Άλλοι έχουμε οικογένειες, έτσι, που έχουμε παιδιά και δεν συμμαζεύεται. Οπότε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στάνταρ είναι να παίζουμε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα για να κάνουμε πρόβα. Και αυτό πάντα δεν γίνεται κάποιες φορές, γιατί καταλαβαίνεις ότι κάτι θα γίνει, θα κλαίει το παιδί, θα.
0: Εύκολα.
2: Ακριβώς. Στη δουλειά ο άλλος θα του πει δεν φεύγει σήμερα, θα κάτσει κι άλλο. Αυτά που συμβαίνουν σε όλους. Αλλά το προσπαθούμε, εντάξει, και επειδή έχουμε κάποια εμπειρία όλοι μας με προηγούμενες μπάντες και γενικά, το κρατάμε όσο πιο.
0: Μπορείτε να το διαχειριστείτε.
2: Ναι.
1: Πρώτο live.
2: Πρώτο live.
3: The Casualties.
2: Unclub.
3: Unclub.
1: Ναι.
2: Το 23, έτσι.
3: 23, Νοέμβριο 23.
2: Νοέμβριο το 23.
1: Unclub.
2: Ναι.
1: Ιστορία ολόκληρη. Όλοι οι ροκ.
3: Αλλά full μέσα. Full. Full. Είχε πολύ κόσμο.
2: Ναι. Punk rock μπάντα κλασική, χρόνια πολλά.
3: Μεγάλη μπάντα.
2: Και αυτός ο οποίος μας έκλεισε το live είναι αυτός ο οποίος έβγαλε το δίσκο μαζί με την Ούγκα Μπούγκα. Punk and Loud.
3: Punk and Loud είναι μαζί.
2: Είναι μαζί, βγάλαν το δίσκο.
3: Collaboration.
2: Που λέγεται και ο Last Tales of Disgrace που ήταν το προηγούμενο το κομμάτι. Και αυτός είναι που μας είπε «Μάγκες γουστάρω, φουλ, ελάτε, ξέρεις, να παίξετε εδώ πέρα» και μας βοηθάει από τότε το παιδί, ο Θανάσης.
3: Ο Θανάσης, ναι, βοηθάει πολύ.
1: Ωραία.
2: Και ναι, οπότε έτσι ξεκίνησε.
1: Μία μικρή ανόητη ερώτηση. Studio live.
2: Live.
1: That's why I said, you know, it's going to be a little silly question.
3: Μου αρέσει και τα δύο. Μου αρέσει και το studio και το live. Αλλά live είναι πιο καλύτερο.
1: I know. I agree.
0: Σε αυτό συμφωνούμε με τον Κώστα. Ήταν από τις πρώτες μας κουβέντες και του είχα πει, ρε παιδί μου, ότι έχω χωρίσει τα συγκροτήματα σε δύο μέρη. Τα συγκροτήματα τα οποία είναι για να τα ακούς στουντιακά και τα συγκροτήματα που είναι να τα ακούς live. Και νομίζω ότι η punk rock σκηνή δεν ακούγεται στουντιακά. Ακούγεται live.
2: Σωστό.
3: Έτσι. Μόνο.
0: Για όλα τα άλλα το συζητάμε.
2: Έτσι, έτσι.
0: Αλλά η συγκεκριμένη σκηνή είναι για live.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: για πες.
0: Έχουμε τον Πάνο. Αποχώρησαμε. Χαιρετίσματα πάλι από Άγκρια.
1: Πάνο.
0: Βάρδια βαράει εκεί. Έτσι. Στα αεροπλανάκια. Πετάνε αεροπλανάκια. Έχουμε τον Πάνο. Φροντίζει τα αεροπλανάκια που πετάνε.
1: Καλησπέρα, Πάνο. Τουλάχιστον, παιδιά, ξέρουμε ότι κάθε φορά που παίζουμε μας ακούει ο Πάνος. Εμένα το άγχος μου έχει φύγει τελείως. Είμαι σίγουρος ότι θα μας πάρει ο Πάνος.
2: Γεια σου, Πάνο.
1: Γεια σου, Πάνο.
4: Γεια σου.
1: Να παίξουμε ένα τραγούδι.
0: Να παίξουμε. Ποιο?
1: Rise Above, Black Flag.
3: Α, ωραίο.
1: Ε?
3: Ναι, καλησικό.

0: Όχι,
1: όχι,
0: εγώ δεν περνάω πάρα πολύ καλά. Κάθε Δευτέρα με φέρνετε εδώ με το ζόρι και με αναγκάζετε να το κάνω αυτό.
1: Απαγωγή έχουμε.
0: Ναι, ναι, δεν μου ξάσει τίποτα.
1: Λοιπόν.
2: Μια και λέγαμε πριν για στούντιο ή live που λες. Ναι, τα live τα προτιμάμε, αλλά θέλουμε και ένα χώρο στούντιο για να μπορούμε να παίζουμε τη μουσική.
3: Ναι.
2: Και δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε μείνει λίγο στο δρόμο.
0: Okay.
2: Έχουμε πρόβες από εδώ και από εκεί σε στούντιο που κλείνουν πρόβες.
0: Mm-hmm.
2: Και εκεί ειδικά που γράψαμε και το δίσκο στο Ignite, ρε παιδί μου. Αλλά δεν πρέπει να βρούμε ένα δικό μας χώρο και κάνουμε μια έκκληση, ρε παιδί μου, στην ουσία. Άμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να είναι λίγο easy going. Εντάξει, γιατί άμα είναι άνθρωποι που είναι πολύ uptight, όχι, αλλά και εμείς δεν είμαστε κατά, δεν καταστρέφουμε χώρους.
3: Αλλά είναι δύσκολο στην Αθήνα, ρε παιδί μου. Έχει πολλές πάντες παντού, αλλά δεν έχει χώρο, κατάλαβες.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Είναι κάτι που μειονεκτεί, ε.
2: Είναι, ναι.
3: Που παίξαμε πριν Ομόνια, είχαμε ένα χώρο εκεί. Αλλά τώρα είναι Σοκράτους.
0: Οκ.
3: Αλλά.
2: Μας διώξανε, γιατί έγινε ξενοδοχείο.
3: Το κλείσε όλα.
1: Ήρθε η ανάπτυξη.
3: Ναι,
1: ήρθε η ανάπτυξη.
2: Ήρθε η ανάπτυξη ακριβώς. Ήρθε και άλλοι τουρίστες.
0: Οπότε αυτό που θέλουμε, αυτό που λέμε τώρα, είναι ότι εάν κάποιος ξέρει ή έχει κάποιες ιδέες ή πληροφορίες για κάποιο στούντιο, να επικοινωνήσει ή μαζί ή με εμάς ή με την πάντα. Θα δώσουμε όλες τις πληροφορίες στο τέλος. Για κάποιο στουντιακό χώρο που να είναι long term, όχι ξέρω εγώ να κάνουμε 2-3 πρόβες, να φτιάξετε ένα σπίτι. Έτσι μου το είπε στο τηλέφωνο.
3: Δικό μας.
0: Να φτιάξετε ένα σπίτι.
2: Ή που να είναι ήδη έτοιμο okay. Να βοηθήσουμε, να συμβάλλουμε, ό,τι χρειαστείτε.
0: Ναι.
2: Μια πάντα η άλλη που σκέφτεται, έχω βρει το χώρο, αλλά θέλω άλλη μία για να το κλείσω γιατί θέλω λεφτά και δεν βγαίνει. Να έρθουμε να συμπληρώσουμε μαζί, να κάνουμε κάτι.
0: Ναι. Ωραία.
2: Έχουμε καινούργια τραγούδια αυτή τη στιγμή για παράδειγμα, τα δουλεύουμε σε στούντια τέτοια και θέλουμε κάπου να πάμε να έχουμε το χρόνο μας. Να μην χρειάζεται να πω σε 2 ώρες φεύγεις.
0: Έχεις δίκιο.
2: Πρέπει να έχεις λίγο χρόνο.
1: Θέλω να κάτσω 5 ώρες, 6 ώρες, μία μέρα ολόκληρη.
3: Ναι, μία μέρα ολόκληρη.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το καταλαβαίνω.
2: Ναι, σε έφερε πίσω χωρίς λόγο αυτό το πράγμα.
0: Το καταλαβαίνω. Λοιπόν,
1: θα πάνε καλά τα πράγματα.
0: Είμαστε οι Badges Boulevard.
1: Είμαστε.
0: Ναι. Νομίζω ότι τώρα πια. Σταμάτα να γελά συνέχεια.
1: Είμαι χαρούμενος.
0: Το ξέρω, τις άλλες μέρες είσαι λυπημένος. Βλέπω. Υπάρχουν βίντεο, φίλε μου. Ό,τι και να θέλεις να πεις ότι δεν το έχεις κάνει, υπάρχει βίντεο. Να. Εκεί.
1: Ο μεγάλος αδερφός.
0: Κοίτα, εκεί.
1: Τον έχουμε κοντά μας.
0: Κοίτα με. Να.
2: Η Big Sister βλέπω.
0: Να.
3: Εκεί.
0: Εκεί.
3: Εκεί.
0: Εκεί.
3: Εκεί. Εδώ εκεί.
0: Είμαστε οι Badges Boulevard από το Earth Open κάθε Δευτέρα στις 11. Άγγελουκο, γενέθλια έχεις, γιατί θέλεις να με γιατί θέλεις να με πιάσει, γιατί αγάπη μου, γιατί βλέπεις κάθε με ήσυχο σήμερα, δεν σου λέω τίποτα, κοιτάω τη δουλειά μου,
1: 14 είναι κιόλας,
0: βάζω τα γυαλάκια μου, βλέπω τα χαρτιά μου, ε?
2: Εγώ άκουσα, στα 4 είπες, πού είσαι, τι είδα,
1: 14!
0: Είναι φίλος μου, είναι φίλος Μαγγελούκο. Είναι φίλος Μαγγελούκο, σου το είπα, είναι φίλος μου.
1: Να κάνω μια ερώτηση που θέλω τα παιδιά. Το πάθε Θεσσαλονίκη, ούτε κάθε. Θέλω να ρωτήσω. Σήμερα πώς σας φαίνεται η σκηνή αυτή, η punk σκηνή.
2: Το punk rock στην Ελλάδα.
1: Και να το βάλω μαζί με άλλη μια ερώτηση που έχω στο μυαλό μου γιατί κολλάει. Έτσι, σε σχέση με το punk. Το οποίο ζήσατε, παίξατε και στην Αγγλία. Έτσι. Στην Ελλάδα πώς είναι η σκηνή αυτή.
3: Ωραία ερώτηση.
2: Κοίταξε, ναι βεβαίως.
3: You have your views.
2: Υπάρχει αυτή τη στιγμή σκηνή. Punk. Καταρχάς υπήρχε και παλιά και το ξέρουμε έτσι.
1: Υπήρχε, δεν είναι. Ναι.
2: Και ήταν και πολύ ανεβασμένη και είχε κάνει τρομερή κίνηση. Αυτή την περίοδο, τα τελευταία 8 χρόνια, 7 χρόνια περίπου, έχουν αρχίσει και βγαίνουν και άλλες μπάντες, οι οποίες φέρνουν ένα ωραίο κύμα ουσιαστικά. Είναι οι Feral Kids, ας πούμε, που παίζουν και παρόμοιο στυλ με εμάς, που είναι πάντα.
3: Τρομερή μπάντα. Feral Kids, remember.
2: Είναι, παιδί μου, και άλλες μπάντες καλές. Είναι και οι Nuclear Nuns, που είναι και φίλοι, που είναι.
3: Καινούρια μπάντα.
2: Καινούρια μπάντα. Σχετικά.
3: Πολύ καλή.
2: Ακριβώς.
3: Και καλά παιδιά.
2: Ακριβώς και καλά παιδιά.
0: Βασικό αυτό.
2: Ναι, υπάρχουν ακόμα και μπάντες που κρατάνε τη σημαία ακόμα από παλιά, όπως ξέρετε, παιδί μου, στην ουσία. Τώρα θυμάσαι κάποιους άλλους.
3: Έχει κλασικές μπάντες. Ο Μίχλι από Θεσσαλονίκη, ναι.
2: Ναι.
3: και Κροταλία στην Αθήνα, Frenzy, Frenzy είναι μεγάλη μπάντα, αλλά είναι από Ισραηλία, μισό.
0: Έχουμε παίξει Frenzy εμείς εδώ.
2: Ναι,
0: έχουμε παίξει Frenzy.
3: Ναι.
0: Παιδιά, να κάνω,
3: καλά,
0: μια
3: παιδιά.
0: Μικρή...
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να κάνω μια μικρή παρέμβαση. Έχετε χαιρετίσματα από την Τζο, από τους Gram 11.
2: Έλα ρε.
0: Ναι.
2: Την Τζο την γνώρισα πριν από λίγο καιρό και είναι αυτό που είπε αυτή, ρε παιδί μου, είναι σαν την αδερφή που δεν ήξερα ότι είχα.
0: Κάτσε να σου πω εγώ.
1: Είναι η καλύτερη παρομοίωση που ακούσει.
0: Κάτσε να σου πω εγώ και να κάνουμε, ξέρεις, μια μικρή αναφορά στο Synchronicity. Εγώ δούλευα με την Τζο σαν κοινωνικός λειτουργός. Δουλεύαμε μαζί για 4 χρόνια.
2: Έλα.
0: Για 4 ολόκληρα χρόνια. Είναι καταπληκτική. Η μπάντα της είναι καταπληκτική.
2: Επίσης συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι, ναι. Και Gram 11 έχουμε παίξει και θα ξαναπαίξουμε.
3: Gram 11, ναι.
0: Ελπίζουμε ότι θα έρθουν.
1: Ναι,
0: ναι. Η Τζο είναι φίλη μου. Η Τζο είναι φίλη μου 10 χρόνια. Τι 10 ψέματα. Κοντά 13-14 χρόνια είναι φίλη μου. Και είδε την αφίσα που ανεβάσαμε και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει να τους πεις χαιρετίσματα πολλά.
2: Μας είδε live στην Πάτρα και εκεί είναι που πιάσαμε συζήτηση κατευθείαν και μου λέει είναι γιο, ξέρεις, σαν να σε ξέρω χρόνια μου, λέει αυτό το πράγμα.
0: Ρε, της λέω, εγώ της λέω, τον ξέρω αυτόν από την Αγγλία. Είπαμε κάποιες βομολογίες μετά γιατί έχουμε μία άνεση. Αλλά ναι, παιδιά, έχετε χαιρετίσματα από την Τζο.
2: Να είναι καλά, να είναι καλά. Θα τη δούμε, πες να, για μπύρες.
1: Τέλεια. Λοιπόν, να κάνω εγώ ερώτηση τώρα που θέλω στα παιδιά.
0: Εάν νιώθεις έτοιμος για αυτό, εγώ, Ηλία μου, σε υποστηρίζω, το ξέρεις.
1: Είμαι έτοιμος.
0: Έτοιμος είσαι.
1: Λοιπόν, από πού αντλείτε την εμπνεύση σας? Δηλαδή, παίρνετε θέση. Πιστεύετε ότι το συγκρότημα, ένα συγκρότημα, ειδικά ένα πάγκρο, πρέπει να παίρνει θέση?
2: Λοιπόν.
1: Παντού όμως.
2: Οκ, θα σου πω.
1: Ναι.

0: We're not that obvious.
1: Say it, Simon, even in English.
0: We're clever. I think you know, like, we're clever about it. We're not just like singing, so like, oh, fuck the government or whatever. We're just fucking making fun of the shit that we have.
2: I agree with you. There is some kind of elegance about it.
0: Yeah.
2: There is some kind of elegance about it. It's not, you know, strict and direct. Mm. It's kind of wide, but it hits the point.
0: No. Yes,
2: after
0: I guess so.
2: After we were Simon in OT, δεν είναι εντελώς, δεν είναι απροκάλυπτα.
1: Για άλλα, το σύστημα είναι τραγικό.
2: Αντί, το παίρνουν και το διοχετεύουν και το εξωτερικεύουν δημιουργικά.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ναι.
2: Αυτό
3: είναι ο τρόπος έφερας το
2: παιδί. Αυτό. Παιδιά, εγώ συμφωνώ με αυτό 100%. Και όταν κάναμε την πρώτη μας... Την πρώτη μας
0: εντεπίση. The fan just fell down.
1: Ο μοναδικός μας φαν έπαιζε κάτι.
0: Too much rum. Yeah, too much rum and beer.
2: We had the little accident with it.
0: It wasn't an accident, I'm telling you, it's just the rum.
2: Yeah, this is gonna be a rogue show. This is gonna be a rogue show.
3: Εγώ τώρα ξέρεις τι, επειδή ο φαν έπαιζε κάτω, είμαι και πολύ καλά.
0: Έπεσε κάτω και δεν δουλεύει τα
2: μάτια. Nurse, somebody get the fun.
0: Nurse.
3: Πάμε στο επόμενο κομμάτι.

0: Είναι γιατί θα έφερνε το φάρμακο.
1: Το φάρμακο το έφερε. Το έφερε, το έφερε. Ο ασθενής όμως απεβίωσε.
2: Φάρμακο for different for many people, you know. Sometimes it's white, sometimes it's brown, sometimes it's a pill, could be alcohol, could
3: sometimes
2: be anything.
3: It could be a relationship.
2: Or it could be a relationship, exactly.
3: Yeah,
2: family.
0: You can't always get what you want, but if you try sometimes,
3: you get what you need.
2: You get what you need.
0: There you go, baby, there you go. Παιδιά, μουσικές επιρροές.
3: Simon,
0: your influences.
3: You want to name some
0: I would like
3: bands,
0: to know your influences.
3: Influences.
0: Just go ahead. Go ahead.
2: Okay.
0: Go ahead.
2: Πολλές. Πολλές.
0: I'm sure.
2: Okay. I will start with, you know, Stone Roses. The Cure, Husker Du,
0: nice.
2: Black Flag, Electric Frankenstein, Misfits, Motorhead, Slayer, even early Metallica, the early stuff. Man, I mean like Megadeth,
3: no.
2: Fucking Venom.
0: Venom,
2: Midnight. Yeah. Midnight, oh, Midnight, yeah. Midnight. He's a fairly new band, but you know, they're fucking fantastic. I recently found High Viz, you know, they're fucking fantastic. Fugazi,
0: you
2: know, Minor Threat.
3: Κάποιοι τους λένε Dispitzi, Die Spitzi, τέλος πάντων. Dispitzi είναι κάτι καινούργιο.
2: Oh, yeah. Fantastic, man. You know, all that, the Damned, the Sex Pistols, you know, Discharge. Too many to mention.
0: The good, the bad, the ugly.
2: The good, bad, and the ugly. Yeah.
0: And everything in between.
2: Ramones, man, exactly. Ramones.
0: Well, Ramones, Ramones. There is some Ramones coming on your way in a minute.
2: Motorhead, obviously.
0: Παιδιά, εδώ η Motorhead είναι το αλφα, το ωμέγα, το. Δεν ξέρω ποιο γράμμα είναι στη μέση της αλφαβήτου.
1: Δεν υπάρχει, είναι μεγάλη αλφαβήτου.
3: Είναι το μη που ξεκινάνε η Motorhead.
0: Η Motorhead.
1: Είναι, όχι, είναι το μη με ήττα.
0: Το μη με Έλα.
1: Αρχίζω και γίνομαι ποιητικός.
0: Ναι, το ξέρω.
3: Δεν πειράζει κανένα για αυτό.
0: Τον φοβάμαι εγώ αυτό το λυρισμό που έχει, γι' αυτό προσπαθώ να σε αποτρέψω. Τώρα γνωριστήκαμε, δεν ξερόμαστε.
1: Λοιπόν, ποιο είναι στην πάντα ο πιο τελειομανής? Και ποιος είναι αυτός που θέλει...
3: Ο Σάιμον είναι ο πιο τελειομάνης.
1: Σάιμον είσαι?
3: Ναι. Και you're the more...
0: Perfectionist.
3: Yes, but not, δεν είναι φορτικός. Okay. He's not too much. No.
2: Δεν είμαι βλάκας.
3: Όχι, όχι.
2: Αλλά no, no, no, no, no, no, no. I push everybody.
3: Αυτό που κάνει που καμιά φορά, ρε παιδί μου, μας πιάνει, είμαστε αυτό το ελληνικό, το λέω ευθέως, που είμαστε λίγο, έλα μωρί, εντάξει, θα βρούμε άκρη. Ναι. Και έρχεται ο Σάιμον και λέει, όπα, μάγκες, όχι, αφήστε αυτά.
2: Δεν θέλω τσαπατσουλίες, κατάλαβες. Θέλω να παίξω καλά. Θέλω να παίξω. Θέλω μία μπάντα και παίξουμε όλοι μαζί, αλλά παίξουμε καλά.
1: Αφού είναι κάτι που μας αρέσει, να το κάνουμε καλά.
3: Μπράβο.
1: Αυτό.
0: Εγώ συμφωνώ με τον Σάιμον. I agree with you.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Yeah, if you're gonna do it, you gotta do it right. Otherwise, there's no point fucking doing it.
2: No, no. I mean, at the end of the day, man, you wanna do fucking something right.
3: Και μετά το Σάιμον είμαι εγώ, παιδί μου, που ξέρεις, εγώ έχω μάθει μια νοοτροπία λίγο, πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα. Αλλά ο Σάιμον είναι το driving force, σε αυτό είναι ο Σάιμον.
0: Το περίμενα αυτό από σένα, Γιώργη. Το περίμενα. Δηλαδή τώρα όσο, όπως σε ξέρω, το περίμενα από σένα να είσαι to the point.
3: Πρέπει
0: να κάνουμε τα πράγματα όπως πρέπει να τα κάνουμε τα πράγματα.
3: Εκεί τα βρήκαμε και όλα στις δυο μας αρκετά. Και με τους άλλους, και οι άλλοι δεν είναι ότι είναι καμία σχέση.
2: I'm just gonna say something. It's like I have a vision. And when I have a vision, it always works. I don't know what it is. It just fucking works. Delivery.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Είναι θέλω αυτό και. Οκ, έχουμε δύο-τρία τραγούδια, αλλά δουλεύει. Κατάλαβες. Ο κόσμος του αρέσει. Θέλω να παίξω από μένα και θέλω να παίξω. Συγγνώμη, δεν μιλάω ελληνικά πολλά.
0: Μιλάω
2: καλά, αλλά. Ξέρεις τι λέω.
3: Το αντίθετο.
0: Μιλάς καλά, ρε φίλε.
2: Δεν θέλω να παίξω από μένα. Θέλω να παίξω από τον κόσμο έξω. Σου αρέσει. Σου αρέσει. Ωραίο.
0: Μια πολύ καλή ιδέα μου έδωσε τώρα.
2: Οκ.
0: Αυτή είναι η ερώτηση που μου έκανε στην πρώτη εκπομπή εμένα ο Ηλίας.
2: Okay.
0: Τι κάνει ένα live καλό?
2: Τι κάνει ένα live καλό? Okay.
3: Η ενέργεια του κόσμου.
2: Ενεργεία του κόσμου και ενεργεία την πάντα. Όλοι μαζί, κατάλαβες. Αλλά βλέπω. Ξέρεις, ο κόσμος. Συγγνώμη, αλλά. Sometimes people are kind of like asleep and they're afraid to express their feelings, you know. Θέλω λίγο power, θέλω λίγο.
1: Passion,
2: ενεργεία, κατάλαβες.
3: Όταν παίξαμε στην Κρήτη. Θυμάσαι,
2: when we ναι, Κρήτη.
3: Στο underground, εκείνο στο υπόγειο που είχαμε παίξει. Είδαμε ο κόσμος από κάτω που.
2: Τρελάθηκε.
3: Και αυτό και μόνο μας απογείωσε.
1: Σας μπούσταρ, έτσι.
3: Ναι, κατευθείαν.
1: Full.
2: Αλλά full μέσα.
0: Ακριβώς την ίδια απάντηση του έδωσα και εγώ.
2: Οκ.
1: Στο αγαπημένο.
0: Let's go!

0: Την επόμενη απάντηση θέλω να δω, είναι περίεργος.
1: Η ερώτηση για την επόμενη απάντηση είναι: τι κάνετε τώρα μουσικά?
2: Γράφουμε τραγούδια καινούρια. Έχουμε ήδη 3 τελειωμένα τελείως.
1: Ωραία, ωραία.
2: Και έχουμε άλλα 3 που τα δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είμαστε, θα έχουμε 6 κομμάτια σε λίγο καιρό. Αλλά θα γραφτούν και άλλα για να βγάλουμε το επόμενο άλμπουμ. Κάποια στιγμή.
1: Ωραία, ωραία.
2: Επίσης να προσθέσω μόνο ότι, ρε παιδί μου, τώρα ακούσαμε το Out of Here, το οποίο είναι ήδη βιντεοκλιπάκι, που το κάναμε στο Στάμου, το Backline, στο στούντιο μαζί με τη Χριστίνα την Αλώση, η οποία έχει κάνει το βίντεο κλιπ και τα δύο βίντεο κλιπ που έχουμε κάνει. Το ένα ήταν το Out of Here και το άλλο ήταν το προηγούμενο κομμάτι από αυτό, που ήταν το Medicine, που τα έκανε και τα δύο η Χριστίνα η Αλώση. Ναι. Πολύ καλή.
0: Πολύ ωραία.
2: Ναι.
0: Πολύ καλή δουλειά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία είναι, πάρα πολύ ωραία είναι. Θα ήθελα να ακούσουμε... Θα ήθελα να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Θα ήθελα να ακούσουμε Helicopters.
3: Helicopters.
2: Μεγάλη επιρροή επίσης.
3: Μεγάλη, ναι.
1: Άλλο, άλλο, άλλο.
3: Τέλεια.
1: That's what I'm doing. A
4: couple of wild punks out raising hell.

0: Πολύ όμορφα, έτσι.
1: Κομματάρα, κομματάρα, χιλακόπια.
0: Λοιπόν, έχω δύο ερωτήσεις. Καπάκια, δεν όχι, δεν έχει. Έχω δύο ερωτήσεις.
1: Όχι,
0: δεν
1: έχει. You can ask anything you want. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ακούσουμε τις ερωτήσεις που έχει ο Ηλίας.
0: Λοιπόν, αν μπορούσατε να παίξετε σε μια συναυλία, αλλά να μην είναι συναυλιακός χώρος, πού θα γουστάρατε να παίξετε?
2: Στη θάλασσα.
0: Στη θάλασσα.
2: Ναι, ευθέως. Δηλαδή σε μια παραλία στη θάλασσα που να μην είναι σε.
0: Περίμενε, με στη θάλασσα ή με τη θάλασσα. Δηλαδή κοιλάει
3: μέσα στη θάλασσα.
2: Και μέσα.
0: Μέσα, έτσι.
1: Μέσα στη θάλασσα να πάθουν ηλεκτροπληξία.
2: Ακόμα και έξω, εντάξει, αυτό επειδή είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Α, το βάλω αλλιώ. Στην άμμο, παιδί μου. Και να πέσει κόσμο που θα κάνει μπάνιο, να πέσει σε αυτού που κάνουν μπάνιο. Και να γίνεται χαμό.
0: Τέλειο.
1: Ξέρει τι μου θύμισε. Desert Sessions.
2: Αναγιά σου, μόνο σε θάλασσα.
1: Σε θάλασσα.
3: Αλλά desert δεν έχει θάλασσα.
1: Εντάξει, αλλά I'm talking about the Santa, Simon, if that's all right, I mean...
3: Of course it's all right, man.
1: You beg my pardon. Κάνε και τη δεύτερη ερώτηση, ρε Σίλια, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ πώς θα την ακούσω τα παιδιά.
0: Είναι οι ερωτήσεις του Ηλία.
1: Ναι, είναι η ώρα, είναι το δίλεπτο του Ηλία.
0: Ποιος θα επιβίωνε από μια αποκάλυψη ζόμπι από το συγκρότημα? Και ποιος θα ήταν ο πρώτος ο οποίος θα φεύγει κατευθείαν,
2: θα
0: παιδί μου.
2: Κατευθεία.
0: Τίποτα, παντσέτα.
2: Ο Ανδρέας ο κιθαρίστας θα φύγει πρώτος.
0: Να το είδες.
2: Δεδομένο.
0: Γιατί?
2: Who die first.
0: Γιατί?
2: Γιατί είναι λίγο πιο. Έλα μου, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Έρχονται.
3: Ο Ανδρέας.
0: Έρχονται.
2: Ο Ανδρέας. Die first, μαλάκα. Ναι. Είναι ζόμπι αποκάλυψη.
3: Ξέρω εγώ. Όχι, ρε μαλάκα. Όχι.
2: Το πρώτο ζόμπι θα ήσουν ο ασθενής μηδέν, μαλάκα.
3: Είναι λίγο ζόμπι.
2: Είναι
3: λίγο ζόμπι. Αλλά he maintains like a lion.
2: Ναι, σωστό αυτό.
3: He will be zombie half human.
1: So he's composed.
3: He will be composed. And he will be continue. He could be continuing drinking for. Ever, even as a zombie. The alcohol would keep him on the line, and
1: so
3: maybe something
1: what we're
3: else.
1: We're talking about a drinking zombie. That was a great question, Elias. That was a great question. I need to talk to you outside.
0: Okay.
1: Okay, guys. Now we're gonna go to something that I believe we all love and we all cherish. And is this

0: Μπήκαμε σε μια συζήτηση μεταξύ μας και θα την ανοίξουμε και σε εσάς. Μιλάγαμε για μαγαζιά που παίζουν live μουσική και κλείνει. Και μόλις μάθαμε εγώ και ο Ηλίας ότι το bar του θα κλείσει και θα μετακινηθεί. Και έλεγα με τον Γιώργο που γνωριζόμαστε από παλιά από την Αγγλία, πόσα από τα μπαρ που πηγαίναμε έχουν κλείσει.
1: Η αλήθεια είναι τα περισσότερα είχαν κλείσει που τότε εμείς πηγαίναμε από το 2003 και μετά, λοιπόν.
0: Από το 95 για μένα.
1: Ναι, okay. Και αυτά μετά υπήρχαν από πριν. Όπως εγώ τα ζήσα από το 99 και μετά, αλλά ναι, δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Πάντως έχουν κλείσει τα περισσότερα από εκείνα που ξέραμε. Γενικά το rock, γενικά το rock metal, και γιατί ήταν μια κοινωνία, ρε παιδί μου, ουσιαστικά όλα μαζί. Έχει μειωθεί πολύ στην Αγγλία και αυτό ισχύει γενικά. Στην Ελλάδα λιγότερο, αλλά και εδώ έχει μειωθεί αρκετά. Και είναι λογικό, βέβαια. Εγώ θα πω κάτι το οποίο, ας πούμε, η πιτσιρικαρία, η οποία ακούει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή μια rap μουσική, θα αφήσω το trap λίγο στην άκρη γιατί είναι λίγο decadence μεταξύ μας, στιχουργικά τουλάχιστον.
0: Yes, quite frankly.
1: Ακριβώς. Αν εξαιρέσει αυτό όμως, τα παιδιά που ακούνε Lex ή κάποιους άλλους καλούς, όπως είναι ο 12ος Πίθηκος και δεν ξέρω, και άλλοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν και πολύ καλό στίχο, είναι λογικό να ακούνε κάτι δικό τους, κάτι καινούριο. Όπως και εμείς όταν ακούσαμε αυτό, λέγανε τι βλακίες ακούν αυτό οι δικοί μας.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Έτσι, και τα παιδιά τώρα ακούνε αυτό ακριβώς. Και λένε εμείς εδώ τι είναι αυτά που ακούνε εμείς.
2: Ας τα ακούσουν.
1: Ας τα ακούσουν, φίλε. Αρκεί να έχει κάποιο νόημα αυτό που ακούνε, ρε παιδί μου. Να έχει νόημα. Άμα δεν έχει νόημα.
2: Και συνέχεια.
1: Και συνέχεια, σωστό. Δεν ξέρω πώς θα γίνει με τη συνέχεια, θα δείξει.
2: Ναι. Για πες.
0: Να πω.
2: Ναι, να πεις.
0: Πού μπορεί να σας βρει ο κόσμος, διαδικτυακά που είσαστε?
1: Διαδικτυακά, όπως ξέρεις, έχουμε όλα τα κλασικά, τέλος πάντων, μέσα. Instagram, Facebook, TikTok. Δεν είμαστε στο
3: Bandcamp.
1: Έχουμε βεβαίως το Bandcamp. Πολύ εύκολα μπορεί να βρεις και τη μουσική μας εκεί.
0: Nothing thrives.
1: Τίποτα δεν ευδοκιμεί.
0: Τίποτα δεν ευδοκιμεί. Απολύτως τίποτα.
3: Nothing thrives.
0: Όπως το λέει ο Σάιμον.
1: Δεν είμαστε στο Spotify γιατί στηρίζουν το πόλεμο. Φύγαμε από εκεί.
0: Σωστό.
2: Να το πούμε ξεκάθαρα.
3: Το Spotify, αλλά
0: το Spotify είναι μια σουηδική εταιρεία και στηρίζει τον πόλεμο στο Ισραήλ και νομίζω ότι είναι.
3: Όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτά. Με τα λεφτά, όλα αυτά είναι λίγο περίεργα και έχει πολλές AI μπάντες και τέτοια. Δεν μου αρέσει.
1: Ήμασταν και φύγαμε.
2: Ναι.
0: Εγώ επικροτώ.
2: Me too.
0: You too.
2: Ξεκάθαρα.
0: I know you too.
2: Κάποιο live που ετοιμάζεται υπάρχει?
1: Ναι, έχουμε ένα live που έρχεται τώρα στην Αγγλία. Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε κάποια ημερομηνία συγκεκριμένη.
3: Rebellion Festival.
2: Rebellion, πότε είναι?
0: Portsmouth.
1: 7 με 10.
3: 6.
1: 6, 6 με 10.
2: 6 με 10.
1: Αύγουστο.
3: Ναι, Αύγουστο. Ναι.
2: Okay.
3: Στην Αγγλία, Blackpool.
1: Στην Αγγλία, στο
3: United
1: Blackpool.
3: Kingdom.
1: Ναι, όπου θα πάμε να παίξουμε εκεί πέρα και είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας γιατί είναι από τα μεγαλύτερα punk rock festival στην Αγγλία. Είναι ίσως το πιο γνωστό και είναι και τα 30 χρόνια κλείνει φέτος και θα παίξουμε τις Παναγιάς στα μάτια. Μπείτε λίγο σε ένα site, θα δείτε πώς σας...
3: Θα όλες οι κλασικές
2: θα φέρετε και υλικό full, έτσι.
3: My Life,
2: full.
3: The Damned.
0: Ξέρεις τι, εγώ θα έλεγα το εξής. Όταν πάτε και έρθετε, να ξανασμίξουμε, να πιούμε ένα δύο μπύρες, ένα ρουμάκι. Να μου κάνει κράκες στο
3: Σάιμον. Ένα.
0: Εντάξει, Σάιμον.
3: Ένα.
0: Τα
3: βγαίνει. Τα γερόμας.
0: Τα γερόμας. Δεν λαμβάς δινέρο.
3: Ναι, τα λεφτά είναι το πρόβλημα.
0: Τα βγαίνει, Ερμανίτρο, τα βγαίνει.
2: Λοιπόν.
3: Cheers,
0: buddy.
2: Να ευχαριστήσουμε τα παιδιά.
1: Χαρά μας μεγάλη.
2: Ευχαριστούμε που ήσασταν οι πρώτοι μας.
0: Και εμάς μεγάλη μας χαρά, παιδιά. Δεν ξέρετε
2: και εμάς μεγάλη μας χαρά.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ θα ευχηθώ να πάνε τα πράγματα καλά με το στούντιο.
1: Ευχαριστούμε.
2: Περιμένουμε να ακούσουμε τα υπόλοιπα. Να σας δούμε και σε ένα επόμενο live στην Αθήνα. Έτσι.
1: Θα γίνει σίγουρα.
2: Να τα σπάσουμε. Ναι, θα το μάθουμε, πιστεύω.
0: Θα μας δείτε κι εσείς, παιδιά. Θα μας δείτε. Πιστέψτε μας.
2: Θα μας δείτε. Πιστέψτε μας.
3: Θα παίξουμε εδώ μέσα.
2: Εδώ μέσα.
1: Εδώ.
2: Μπορούμε να κάνουμε και απλά punk rock.
3: Μπορούμε να το κάνουμε. Εδώ.
0: Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε.
3: Είναι μικρό, αλλά δεν πειράζει.
2: If you like it, if you like it.
0: Μια χαρά είναι, ρε.
1: Όλα ακούγονται.
2: Λοιπόν, ήμασταν οι Badgers Boulevard.
0: Κάθε Δευτέρα.
2: Στις 11 η ώρα.
0: Από το Air Open.
2: Μας ακούτε ζωντανά.
0: Με τον Ηλία Ανδρέου.
2: Τον κύριο Κωστή Μαράκη.
0: Χτυπήστε μου παλαμαγιά. Εντάξει, εντάξει, φτάνει.
2: Και ποιον άλλον όμως.
0: Το μοναδικό.
2: Τον ανεπανάληπτο.
0: Τον πανέμορφο.
2: Σήμερα μαγευτικό.
0: Αυτόν που δεν μπορεί να νικηθεί ποτέ.
2: Ταξιδιάρικο.
0: Τον
2: Άγγελο.
0: Θα το πω άλλη μια φορά.
3: Ο Ρουμικόλα.
0: Τον βοηθό του Φρόντο στο Lord of the Rings.
2: Το γητευτή των κουμπίων.
0: Τον Άγγελο
2: Αλγιάννη. Καληνύχτα, ρε.
0: Καληνύχτα.

0: Λάγο κεφαλομανάρια μου, όπως και γαλαζοκέφαλοι στο μαξί μου, που πάντα είστε το πρώτο view στο Zaralix TV. Καλώς ήλθατε στο Zaralix TV. Όπως καταλαβαίνετε εδώ, από το περιβάλλον δυστυχώς αποτύχαμε. Αποτύχαμε λοιπόν ως κυνηγή λαγοκέφαλου, όπου είχαμε βάλει στόχο τα 200-500 κιλά την ημέρα να παίρνουμε τα φράγκα από την επιδότηση, αλλιώς επικήρυξη, να κονομάμε και να την περάσουμε μια ζωή χίπικα στις παραλίες, φορώντας παρεό και πίνοντας πιτόγυρα. Γιατί αποτύχαμε? Είμαστε άχρηστοι, μπορεί. Απ' την άλλη, είμαστε απολύτως ανίκανοι να πάρουμε επιδότηση για κανένα λόγο. Απ' την άλλη, επειδή είμαστε και ελληνόψυχοι, δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίμε εμείς. Ποιοι φταίνε? Οι ξένοι. Ποιοι ξένοι στην προκειμένη περίπτωση? Πέσαμε θύματα Ρώσων φαρσέρ. Εκεί που βουτάγαμε, παιδιά, 1500 μανάρια συντονισμένα, βρίσκαμε έναν κόλπο και πέφταμε όλα, εδώ, όλα μαζί γύρω-γύρω, παπ, ταυτόχρονα. Οπότε λέμε, πού θα είναι οι λαγοκέφαλοι? Κάπου εκεί θα τους βρούμε. Ρώσοι φαρσέρ μας στέλναν τα περίφημα ρώσικα ντρόουν, τσιπούρα. Προσοχή, όχι τα μαγκούρα, τα μαγκούρα είναι τα ουκρανικά. Τα τσιπούρα, τα ρώσικα, τα οποία μας έδιναν λάθος πληροφορίες, υβριδική επίθεση δηλαδή κανονικά, λάθος πληροφορίες για το που κρύβονται οι λαγοκέφαλοι. Και πέφταμε συνέχεια στις αργάνες. Ως εκ τούτου ταυτίσαμε, φάγαμε όλα μας τα λεφτά, δεν είχαμε κουράγιο, τα παρατήσαμε και τι να κάνουμε κι εμείς, δεν είχαμε άλλη επιλογή. Ξαναγυρίσαμε εδώ στο σιγουράκι, YouTube, σάτυρα, stand-up, όρθιος κωμικός, views, παραστάσεις. Άρα, τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή που πέρασε μανάρια μου γλυκά? Μην το ξεχάσω, για να καταλάβετε τι χοντρή πλάκα μας έκαναν οι Ρώσοι φαρσέρ με τα ντρόν τσιπούρα, όταν μπήκαμε στο πλοίο να γυρίσουμε όλα μαζί τα 1500 μανάρια, στην έξοδο από το λιμάνι είχε μαζευτεί ένα κοπάδι λαγοκέφαλων και ούρλιαζαν «Δεν θα πάρεις επιδότηση ποτέ, σύντροφε, δεν ξέρω ποιον εννοούσα». Απ' την άλλη, είναι καλύτερα στην Ελλάδα να είσαι stand-up κωμικός και να κάνεις άτυρα από το να κυνηγάς λαγοκέφαλους και να σε παραπλανούν με υβριδική επίθεση drone τσιπούρα? Τι να σας πω, γιατί και το κομικιλίκι εδώ πέρα είναι ζόρικο, παιδιά. Είναι ζόρικο. Εδώ δεν είμαστε μια δημοκρατική χώρα σαν την Τουρκία. Τι εννοώ την Τουρκία? Διαβάζω, ας πούμε, ότι στην Τουρκία ένας καλός συνάδελφος, πολύ καλός συνάδελφος, ο Ντενίζ Γκοκτάς, συνελήφθη και φυλακίστηκε για προσβολή στο Ισλάμ. Πρόσβαλε, είπε ένα κείμενο, πολύ προσβλήθηκε το Ισλάμ, είναι ευαίσθητοι και αυτοί, σαν τον χριστιανισμό. Όλοι είναι ευαίσθητοι, αυτοί με τα ιερά και τα όσια, και οι βουδιστές και οι Ινδουιστές, όλοι. Μια ευαισθησία την έχουν στη σάτυρα και στα ανήλικα, με την ευρεία έννοια. Και γιατί είναι καλύτερα να είσαι κωμικός στην Τουρκία από ότι στην Ελλάδα? Γιατί στην Τουρκία, όταν προσβάλλεις τα ιερά και τα όσια, απλά θα σε συλλάβουν. Στην Ελλάδα, όταν προσβάλλεις τα αφεντικό τα ιερά και τα όσια, θα σου στείλουν επιστολάδες, θα σου απειλήσουν το παιδί, τη γυναίκα, το σκυλί, τη μάνα, τον πατέρα, ή θα σου στείλουν μαχαιροβγάλτες επαγγελματίες ποινικούς ντυμένους με σταυρούς και μαύρα ρούχα, να σε στείλουν μια ώρα αρχίτερα στον άλλο κόσμο, να δεις μαλάκα, υπάρχει Θεός ή μαλακίες έλεγες. Έτσι λοιπόν, τιμή και δόξα στους συναδέλφους που κάνουν ζωάρα στην Τουρκία και απλώς συλλαμβάνονται, δείτε το θετικά, κωμικός στις φυλακές. Θα γράψει κείμενα που δεν μπορεί να τα φανταστεί απ' έξω. Άλλο να είσαι μέσα και άλλο να τα φαντάζεις απ' έξω. Θα γράψει κειμενάρες, θα κάνει ωραίες γνωριμίες, θα γνωρίσει πραγματικά τα καλύτερα παιδιά, γιατί τα χειρότερα είναι έξω. Θα τον ταΐζει το κράτος, θα τρώει και θα πίνει τσάμπα και θα βγει μετά όριμος να συνεχίσει την καριέρα του, να γράψει και ένα καλό βιβλίο. Ενώ εδώ, έφυγες. Απ' την άλλη, τι επιλογές έχουμε επαγγελματικά? Λαγοκέφαλο επικίνδυνο και πέφτει σε Ρώσους φαρσέρ. Κομμωδία και σάτυρα, απολύτως επικίνδυνο, πέφτει στον τάφο σου μια ώρα αρχίτερα. Να κάτσεις στο σπιτάκι σου, αυτό και αν είναι επικίνδυνο. Φτάσαμε στο σημείο στη χώρα να πέφτει πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας χωρίς σεισμό. Έτσι, μόνη της. Για ποιο λόγο έπεσε αυτή στα πετράλωνα? Γιατί λέει φτιάχναν μια άλλη πολυκατοικία δίπλα. Και εκεί λοιπόν που θα είχαν μία συν μία, γιατί αλίμονο αν δεν φτιάξει μια ακόμα πολυκατοικία στην Αθήνα, τι λείπει στην Αθήνα και ειδικά στα πετράλωνα? Μια ακόμα πολυκατοικία. Ξαφνικά τους λείπουν δύο ακόμα πολυκατοικίες. Άρα έχουμε νέους άστεγους, έχουμε επιχειρηματίες που δεν μάθαμε ποτέ το όνομά τους, προφανώς γιατί είναι παιδιά της πιάτσας, και η ζωή συνεχίζεται και όλοι κάνουν σταυρούς ή οτιδήποτε άλλο πιστεύουν, μην κάνει κανένα σοβαρό σεισμό στην Αθήνα. Γιατί με αυτό που έχει γίνει στα κτίρια της Αθήνας, που έτσι κι αλλιώς δεν ελέγχονται, μετά την κόλαση του Airbnb που ξυλώνουν κολόνες, μεσοτυχίες, θεμέλια, προκειμένου να κάνουν ακόμα και μια τρύπανα για να την οικιάσουν ευλαμμένο τουρίστα ως Airbnb, δεν θέλω να σας πω ως προφήτης τι θα γίνει στον επόμενο σοβαρό σεισμό σε αυτή την πόλη. Απλώς θέλω να σας πω ως προφήτης, αν μπορείτε να πάτε να ζήσετε κάπου αλλού, να πάτε. Αφού λοιπόν κάναμε όλη τη βόλτα στις επαγγελματικές επιλογές που έχουμε και καταλήγουμε στο Zaralix TV, ξεκινάμε. Τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή η μανάρια μου γλυκά? μια εβδομάδα ακόμα επιβεβαίωσης του Ζαραλίξ TV, που λέει εδώ και χρόνια ότι η χώρα ζει και θα συνεχίσει να ζει στη δεκαετία 50-60. Ξεκινάμε γλυκά με μια πρεσβεία. Όπως το 50 και το 60. Οτιδήποτε γινόταν σε αυτή τη χώρα έπρεπε πρώτα να περάσει ο εκτελεστής ή ο προϊστάμενος από την πρεσβεία, έτσι γίνεται και σήμερα. Πηγαίνοντας λοιπόν προς τις εκλογές, οι οποίες από ό,τι λένε θα είναι το φθινόπωρο, ποιοι το λένε, ο Ντόκος. Ποιος είναι ο Ντόκος? Μεγάλο τεφαρίκι ο Ντόκος. Θα πούμε στο τέλος για τον Ντόκο λοιπόν. Έτσι λοιπόν, πηγαίνοντας προς εκλογές, είναι υποχρεωμένα όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στις εκλογές, ή σχεδόν όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στις εκλογές, να περάσουν μια βόλτα από την Αμερικάνικη πρεσβεία και συγκεκριμένα την Kimberly Guilfoyle, τα φιλιά μας στη συντρόφισσα. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε φωτογραφίες, εδώ γέμισε ο τόπος, και ο Σαμαράς στην Kimberly, και ο Σαμαράς, και ο Τσίπρας στην Kimberly, και ο Τσίπρας, και ο Κυρανάκης, ναι, δέχεται και Ζαβά, και ακόμα. Δεν πήγε ο Ανδρουλάκης, αλλά διαβάσαμε, γιατί τα ψάχνουμε όλα αυτά, γιατί δεν πήγε ο Ανδρουλάκης. Ξέρουμε ότι ο Νίκος δεν πάει, αλλά μην το χοντρένουμε με την Kimberly, επειδή απλά είναι ανήπαντρη. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης δεν έχει πάει ακόμα, γιατί είχε, λέει, φόρτο εργασίας. Δουλεύει πολύ αυτή την περίοδο, έτσι διαβάζουμε εδώ σε αυτό το ρεπορτάζ. Αλλά όπου να λέμε στη βδομάδα, θα πάει και ο Ανδρουλάκης και θα έχουμε φωτογραφία. Και τιμή και δόξα στην Kimberly Guilfoyle, γιατί ανάμεσα σε υπουργούς και αρχηγούς κομμάτων ή αρχηγούς σε κόμματα που θα φτιαχτούν όπου να είναι, δέχτηκε, όπως είδαμε εδώ και σε μια φωτογραφία, την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Και εδώ πρέπει να πούμε μπράβο, μπράβο, πραγματικά μπράβο στην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, που δέχεται και εκπροσώπους μειονοτήτων, όπως η Αφροδίτη Λατινοπούλου, που δεν το ξέραμε, το μάθαμε και εμείς πρόσφατα από τον τραγουδιστή Παϊτέρη, τον Ρωμά τραγουδιστή Παϊτέρη, ο οποίος είναι και φωνάρα και τραγουδιστάρα και τρελό και έφυγε. Εμείς έχουμε ρίξει πολύ σε φτετέλη με Παϊτέρη, ο οποίος πρόσφατα σε μια εκπομπή αποκάλυψε ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου είναι παιδί ενός Ρωμά εμπόρου χαλιών, ο οποίος μεγάλος αλήτης, δεν την αναγνώρισε ποτέ. Όχι εμείς, ο Παϊτέρης.
1: Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά. Ρωμ, ενικός, Ρωμά, πληθυντικός. Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της, βέβαια, για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
2: Εντάξει.
1: Λέω.
3: Λοιπόν,
1: συγγνώμη.
3: Λοιπόν.
2: Όχι, όχι, όχι. Τώρα, λοιπόν,
0: τώρα τι να σας πω κι εγώ, αλλά η αλήθεια είναι και εμείς το είχαμε ψηλιαστεί εδώ, γιατί αυτό το μόνιμα σοκολατή χρώμα που έχει η κυρία, τι διάλογο. Όλη μέρα στο σολάριο είναι. Δεν κάνει και τίποτα άλλο στη ζωή της που έχει πολιτική καριέρα ή κάτι τέτοιο. Τι να λέμε. Τιμή και δόξα στην Kimberly που δέχεται μειονότητες. Μπράβο, Kimberly. Και εμάς να δεχτείς μια μέρα. Και μετά λοιπόν τις επισκέψεις σε ποια πρεσβεία, στη σωστή πρεσβεία, λίγο πριν γίνουν οι εκλογές και αφού γίνουν οι εκλογές, τι άλλο θυμίζει 50-60 την εβδομάδα που μας πέρασε? Μα τι άλλο, προβοκάτσια, χτυπήματα, τρομοκρατικά χτυπήματα με πολιτική χρειά. Ιδεολογικοί αντίπαλοι χτυπάνε ιδεολογικά αντιπάλους τους, να είχαμε να λέγαμε. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει μια παράδοση από τη δεκαετία του 50-60, όταν θέλουμε να κάνουμε τέτοιου τύπου χτυπήματα ή τέτοιου τύπου προβοκάτσιες. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, είχαμε, όπως διαβάζουμε εδώ, τρεις επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στην αρχή είχαμε 5 τραυματίες και μια κυρία διασωληνωμένη, όπου δυστυχώς καταλήξαμε στους 5 τραυματίες και μια νεκρή και συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει αυτό το χτύπημα, τα γκαζάκια, οι τρεις επιθέσεις ταυτόχρονα, σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή, όπως γράφουν στα ΜΜΕ, σε πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πριν πούμε οτιδήποτε, θα βάλουμε τον τίτλο. Ο τίτλος, όπως έλεγε και στη φετινή μας παράσταση, λέει: «Πάντα στη χώρα, ιδιαίτερα μετά την κατοχή, η δεξιά ζει από τους νεκρούς, η αριστερά ζει με τα μνημόσυνα και ο μεσαίος χώρος ζει και παχαίνει κυρίως τρώγοντας ξένα κόλυβα». Επιβεβαιώθηκε αυτό μετά από αυτό το χτύπημα? 100%. Ξεκινάμε από τη δεξιά, η οποία ζει κυρίως από τους νεκρούς. Με το που έγινε αυτό το χτύπημα λοιπόν, όπου κανένας δεν ξέρει μέχρι σήμερα που έχουν περάσει τόσες μέρες ποιος το έκανε και για ποιο λόγο το έκανε, την πρώτη μέρα ήδη μετά το χτύπημα, ήδη η δεξιά ήξερε ποιοι και για ποιο λόγο. Και διαβάζουμε λοιπόν, ενώ ακόμα δεν έχουμε ανακοινώσει από την αστυνομία, δεν έχουμε συλλήψεις, δεν έχουμε προσαγωγές, δεν έχουμε υπόπτους. Διαβάζουμε λοιπόν ότι μια εφημερίδα που λέγεται Ελεύθερος Τύπος και κάθε μέρα γράφει για το πότε θα πάρουμε σύνταξη ή πόσες θέσεις ανοίγουν στο δημόσιο, μετά από αυτό το χτύπημα στη Θεσσαλονίκη με τα γκαζάκια, ήξερε ότι αυτό το χτύπημα το έκανε η ακροαριστερά. Λεπτομέρειες δεν έχουμε. Αλλά φαντάζομαι η αστυνομία θα έχει καλέσει εκεί πέρα το διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου να του πει τι ακριβώς εννοείς και πού το ξέρεις ότι το χτύπημα το έκανε η ακροαριστερά. Μετά ήρθε ο Κυρανάκης. Αυτό το τσακάλι, αυτός ο αετός, αυτός ο πανέξυπνος και μορφωμένος άνθρωπος που έχει τα ηνία της Νέας Δημοκρατίας και ξεκίνησε την καριέρα του ως τρολ της ομάδας αλήθειας, πράγμα το οποίο έχει παραδεχτεί και ο ίδιος, αφού όπως είπε σε συνέντευξη, κόλλαγε και ένσημα, ακριβώς ότι έλεγε και ο Αβραμόπουλος, πλήρωνε και εφορία. Έτσι λοιπόν ήρθε ο Κυρανάκης να μας πει όχι μόνο ότι το χτύπημα το έκανε η ακροαριστερά, αλλά και συγκεκριμένα ποιο κομμάτι της ακροαριστεράς. Και δηλώνει: Κυρανάκης για εμπριστική επίθεση. Πρόκειται για αντίπεινα από την εκένωση κατάληψης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Φανταζόμαστε λοιπόν ότι για να έχει μια τέτοια σοβαρή πληροφορία ο Κυρανάκης, ήδη θα τον έχουν καλέσει 8 φορές στην αντιτρομοκρατική να τον ρωτήσουν, πες μας μεγάλε, πού το ξέρεις αυτό. Επίσης, πού ξέρεις ότι ήταν αυτή και πού ξέρεις ότι αυτή ήταν και ακροαριστερή και όχι ας πούμε αναρχική ή όχι φασέοι ή απλά οπαδοί της Ιουλίας Καραπατάκη που δεν τους έκατσε φέτος να βρουν εισιτήριο σε συναυλία και έχουν τα νεύρα τους. Πού τις ξέρεις αυτές τις λεπτομέρειες, Κυρανάκη μου, φαντάζομαι θα το ρώτησαν στην αντιτρομοκρατική. Μετά πάμε λοιπόν στην απόλυτη εκμετάλλευση του γεγονότος. Η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά, ζει από τους νεκρούς. Πριν ακόμα γίνει η κηδεία του θύματος, ξεκίνησε η εκμετάλλευση. Μαζεύτηκαν λοιπόν εκεί 40-50-60 άτομα έξω από το νοσοκομείο, και ο Κυρανάκης, δεν το συζητάμε, και διάφορα άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φορώντας μπλουζάκια «Δεν θα μας φοβήσετε». Ποιοι? Ποιοι δεν θα φοβήσουνε ανθρώπους τους οποίους τους φιλάνε ΜΑΤ, όπιε, ασφαλίτες, αστυνομικοί ένστολοι, μπράβοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η πρεσβεία του Ισραήλ, των ΗΠΑ, Ουκρανοί, όλοι τους φιλάνε, όλοι. Ποιοι ακριβώς δεν θα σας φοβήσουν εσάς που σας φιλάνε όλοι? Προφανώς λοιπόν για τον Κυρανάκη, δεν ξέρω τι άλλο να πω, εννοεί δεν θα μας φοβήσουν οι ακροαριστεροί ή αυτοί που έκαναν την κατάληψη και εκενώθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μάλλον έτσι, πιθανολογώ ότι εκεί απευθύνεται. Όμως τα μπλουζάκια είναι σόου. Και γιατί τα μπλουζάκια είναι σόου? Γιατί το που τελείωσε το σόου της φωτογράφησης, έβγαλαν τα μπλουζάκια για να κάνουν δηλώσεις. Τι έγινε, παιδιά? Τόσο πολύ στεναχωρηθήκατε? Τέτοια θλίψη που βάλατε τα μπλουζάκια, έγινε φωτογραφία και τα βγάλατε? Γιατί δεν φοράτε όλη μέρα? Γιατί δεν φοράτε όλη μέρα παντού? Βγάλετε το και σε μαγιό. Δεν θα μας φοβήσετε, ρε κουφάλες. Πίσω λαγοκέφαλοι. Δεν θα μας φοβήσει κανείς. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Βγάλετε το παντού. Σουτιέν, βρακιά, παντελόνια, πουκάμισα. Όλα. Δεν θα μας φοβήσετε. Όχι. Μοντέλα. Έγινε η δουλίτσα. Η εκμετάλλευση όμως δεν τελειώνει με ένα μπλουζάκι και μια φωτογράφηση, γιατί στη δουλίτσα με το μπλουζάκι έγιναν και δηλώσεις. Και εδώ διαβάζουμε ότι ο Κυρανάκης είπε σε αυτή την εκδήλωση: «Η φωνή της Αφροδίτης πρέπει να ακουστεί και θα ακουστεί στην επόμενη Βουλή». Τι εννοεί? Διαβάζουμε. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην Αφροδίτη Νέστορα και στη μητέρα της Βάγια που υπέκυψε στα τραύματά της. Η Αφροδίτη Νέστορα λοιπόν είναι πολιτεύθρια, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Η νεκρή είναι η μητέρα της. Και λέει λοιπόν ο τύπος εδώ, πριν καν γίνει η κηδεία, είμαστε όλοι εδώ μια γροθιά. Για την Αφροδίτη θέλω να πω ότι την ξέρω πολλά χρόνια, έχουμε πορευτεί μαζί. Μετά από ό,τι έχει γίνει από χθες, η Αφροδίτη είναι μαζί με την κυρία Βάγια ένα σύμβολο της πόλης, ένα ζωντανό σύμβολο της πόλης. Την περιμένουμε πίσω γερή και δυνατή και μιλάω ως πολίτης, όχι ως μέλος του κόμματος ούτε ως υπουργός. Η φωνή της Αφροδίτης πρέπει να ακουστεί και θα ακουστεί στην επόμενη Βουλή. Δηλαδή, αυτό για το οποίο κατηγορούσαν χρόνια, πολλά χρόνια, τη Φίσα, τη Μάγδα Φίσα, ότι εκμεταλλεύεται τη δολοφονία του γιού της από τις Ναζί για να κάνει πολιτική καριέρα, αυτό το οποίο κατηγορούν τα τελευταία χρόνια την Καριστιανού, ότι εκμεταλλεύτηκε το θάνατο του παιδιού της για να κάνει πολιτική καριέρα, λες και μπορούσε να ελέγξει το θάνατο του παιδιού της η Καριστιανού ή η Φίσα. Λες και για το θάνατο του παιδιών τους δεν ευθύνεται το κράτος, δεν ευθύνονται οι εταιρείες που κέρδιζαν από το σιδηρόδρομο, ευθύνονται οι ίδιες οι κυρίες, ενώ ο Κυρανάκης μιλάει ως κράτος, γιατί είναι κράτος, ήταν χρόνια υπουργός και είναι στελεχάρας στην Δημοκρατία, και πριν ακόμα γίνει η κηδεία ανακοινώνει ότι η κόρη του θύματος, όπως και να έχει, θα μπει στη Βουλή. Το μικρό όνομα λείπει μόνο. Ντόρα. Κατά τα λοιπά, Η δεξιά στη χώρα ζει από τους νεκρούς χωρίς αμφιβολία. Όμως το σύστημα εδώ στη χώρα έχει ένα θεματάκι, όπως σας έχουμε πει από τις προηγούμενες εκλογές. Θέλει δίπολο. Δεν υπάρχει ο δεύτερος πόλος. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια της εκμετάλλευσης αυτού του γεγονότος, του οποίου δεν ξέρουμε ποιος το έκανε. Καλά, ότι υποψιαζόμαστε, ότι εμείς εδώ είμαστε σχεδόν σίγουροι για τις υποψίες μας, θα τα πούμε παρακάτω. Αλλά δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση από τις αρχές. Ότι βρήκαμε αυτόν, βρήκαμε αυτό το στοιχείο. Δεν μπορούν να πάρουν και το Ρωμανό, είναι Θεσσαλονίκη. Είναι πολλά τα προβλήματα της αντιτρομοκρατίας, αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ας πούμε. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εκμετάλλευση που κάνει ο Κυρανάκης πάνω στο νεκρό. Βγάζει τον αντίπαλο και βγαίνει και κάνει τη δήλωση ότι για όλο αυτό που έγινε, όχι μόνο υπάρχουν δράστες που είναι γνωστοί, οι πρώην καταληψίες στην κατάληψη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, αλλά υπάρχουν και οι ηθικοί αυτούργοι οι οποίοι είναι γνωστοί. Και κατονομάζει ως ηθικό αυτούργο και αντίπαλο της ακροαριστεράς τον Τσίπρα, γιατί βάφτισε το κόμμα του, λέει, Ελλάς.
3: Όταν σας είπα ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και ότι έρχεται ξανά επαναστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες, με κοιτούσατε, όχι όλοι, με κοιτούσε η αγαπητή Ελένη, περίεργα.
4: Τι λοιπόν, αυτή η ανοχή,
3: θα το πω πολύ ξεκάθαρα,
4: ότι ευθύνεται ανοχή, ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς.
3: Αυτή η ανοχή της αριστεράς, εγώ μία Ελλάς, αναγνωρίζω την ελληνική αστυνομία.
0: Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις τέτοια εκμετάλλευση. Ένα-ένα με τη σειρά. Ο Κυρανάκης λοιπόν, ως μεγαλοστέλεχος δαπίτης, είναι δεδομένο δεν έχει ανοίξει πάνω από ένα βιβλίο στη ζωή του, γιατί δυστυχώς τα ιστορικά βιβλία απ' έξω δεν έχουν βυζιά, κόλλους, μουνιά και διάφορα άλλα τέτοια, που ερεθίζουν κυρίως μια στελεχάρα της ΔΑΠ. Αν είχε ανοίξει ένα βιβλίο λοιπόν, θα ήξερε ότι ΕΑΜ, Ελλάς και Εμφύλιος είναι δύο άγνωστοι. Δεν συναντήθηκαν ποτέ ιστορικά. Ποτέ όμως, ΕΑΜ, Ελλάς ήταν γνωστός με τους Ναζί κατακτητές. Με αυτούς συναντήθηκε. Με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα για τους Ναζί κατακτητές σε αυτές τις συναντήσεις. Ο ΕΑΜ Ελλάς δεν είχε καμία εμπλοκή στον Εμφύλιο. Εκτός αν κάποιος θεωρεί αδέρφια του και δικούς του τους Ναζί κατακτητές και τους συνεργάτες, οπότε ναι, μιλάμε για Εμφύλιο, αν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Εκτός αν το μοναδικό βιβλίο που έχει διαβάσει στη ζωή του για αυτή την περίοδο της κατοχής ο Κυρανάκης είναι του Μαρατζίδη. Ο οποίος Μαρατζίδης είναι δεξί χέρι του Τσίπρα, για την ακρίβεια είναι άκρο δεξί χέρι του Τσίπρα, στο νέο κόμμα Ελλάς, και ο Μαρατζίδης, ως επιστήμονας ιστορικός, έχει ακριβώς την ίδια άποψη και για την αντίσταση των Ελλήνων απέναντι στους Ναζί κατακτητές και για τους Ναζί κατακτητές και για τους συνεργάτες των Ναζί κατακτητών. Ως εκ τούτου, το να προσπαθεί ο Κυρανάκης να θεωρήσει και να οριοθετήσει ως ιδεολογικό αντίπαλό του τον Τσίπρα, βάζοντας μέσα την αντίσταση, την ηρωική αντίσταση ανθρώπων στην Ελλάδα απέναντι στους Ναζί κατακτητές, είναι ό,τι πιο βολικό μετά από ένα θάνατο. Η εκμετάλλευση δεν έχει τελειωμό. Εμείς εδώ λοιπόν από το Ζαραλίξ TV θέλουμε να σας πούμε με τον μπλουζάκι: δεν θα μας τρελάνετε. Κυριολεκτικά όμως, δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Εμείς θα σας τρελάνουμε. Παιδιά, ιδεολογικοί αντίπαλοι του Μαρατζίδη και του Κυρανάκη, να είστε αγαπημένα, μανάρια μου. Να είστε αγαπημένα. Μην τζακώνεστε για τα παλιά. Μην τζακώνεστε για τους Ναζί κατακτητές και τους αντιστασιακούς ήρωες Έλληνες. Να είστε αγαπημένα. Γιατί όταν τσακώνεστε εσείς, στεναχωριέται ο Νετανιάχου και δεν μπορεί να σκοτώσει παιδάκια. Μην το κάνετε αυτό. Σας παρακαλώ. Να μπορεί κι άλλος να κάνει τη δουλίτσα του. Και συνεχίζουμε με τον περίφημο μεσαίο χώρο που ζει από τα ξένα κόλληβα και τους περίφημους πολιτευτές. Με λίγο αριστερά. Ενώ λοιπόν δεν ξέρουμε ποιος ή ποιοι και γιατί έκαναν αυτό το χτύπημα με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, βγήκε και η αριστερά και όλο το δημοκρατικό τόξο να καταδικάσει την ενέργεια. Τι καταδικάστε εσείς? Πάλι στα μνημόσυνα πέσατε. Όλοι να καταδικάσουμε, αλλά τι? Τι? Δεν ξέρετε από πού, ποιος, για ποιο λόγο? Τι? Πού το ξέρετε αυτό που καταδικάζετε? Καταδικάζουμε. Τραβάμε και μια συναυλία, παιδιά. Μαζί με την καταδίκη να τραβήξουμε και μια συναυλία. Αρέσουν αυτά. Καταδικάζουν γενικά και αόριστα. Και πάμε στον περίφημο μεσαίο χώρο. Τι είναι ο μεσαίος χώρος που ζει από τα ξένα κόλληβα? Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που απειλήθηκαν, όντως απειλήθηκαν, γιατί το να σου κάνει γκαζάκια στο σπίτι, στην πολυκατοικία, στα μάξη, είναι ή απειλή, δεν έχει καθόλου πλάκα, ούτε είναι αστείο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, όπως λένε εδώ τα ΜΜΕ, είναι πολιτευτές. Τι είναι πολιτευτής πια στην πατρίδα μας? Δείτε τι γίνεται στις τελευταίες μέρες στην περίφημη προεκλογική περίοδο που έχουμε μπει. Πάνε και έρχονται στα κόμματα. Είναι μια σειρά κομμάτων. Ποιοι είναι αυτοί? Πρώην ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο το διέλυσε ο Τσίπρας. Τώρα το λένε ΕΛΑΣ, που είναι όλοι ΣΥΡΙΖΕΙ, γιατί το διέλυσε ο Τσίπρας, κανείς δεν κατάλαβε. Το ΠΑΣΟΚ, όπου οι περισσότεροι είναι στη Νέα Δημοκρατία και όσοι έχουν μείνει στο ΠΑΣΟΚ τρέχουν τώρα στον Τσίπρα, γιατί εκεί έχουν ρίξει όλα τα φράγκα, να πούμε, και όλο το σπρόξιμο οι εφοπλιστές. Ο Κακομοίρης ο Ανδρουλάκης, ο οποίος θα αγωνιστεί στην ελληνική δικαιοσύνη και στα δικαστήρια να αποδείξει ότι απλά δεν πάει με πουτάνες, ενώ ο ίδιος πολιτικά ακριβώς εκεί ανήκει. Και είναι και μια κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι είναι υπερπατριώτες, ακροδεξοί κτλ. Τύπου Βελόπουλου, οι οποίοι και αυτοί όμως δηλώνουν τιμή και δόξα στη συμμαχία με το Ισραήλ. Αφροδιτάρα, να πούμε, γόνος, νόθος γόνος, τσιγκάνου, όχι, να είμαστε και πολιτικά correct, Ρωμά εμπόρου χαλιών, τράβηξε και αυτή την προσοχή στην Κίμπερλι. Και από πίσω ο Σαμαράς, θα σας πω μόλις ανακοίνωσε το κόμμα ποιον εφοπλιστή έχει από πίσω αυτός, λοιπόν, όποιον είναι και ο άλλος, ακριβώς τον ίδιο, λοιπόν, και ο Σαμαράς, ο οποίος θα κάνει και αυτός ένα κόμμα πατριωτικό, γιατί όλοι οι άλλοι δεν είναι καθόλου πατριώτες. Όλοι αυτοί λοιπόν, εκεί, πάρε και έρχονται τα στελέχη. Κάθε μέρα διαβάζει. Αυτό πήγε εδώ, αυτό έφυγε από εκεί, αυτό παραιτήθηκε, αυτό πήγε. Άρα, τι είναι αυτά τα. Αυτοί λοιπόν οι πολιτευτές, τι είναι? Και για ποιο λόγο κάποιος τρέχει να καταδικάσει μια πράξη η οποία είναι αισχρή, ανήθικη, ποινικά κολάσιμη, δεν το συζητώ. Βρείτε τους και μπαγκλαρώστε τους, εννοείται μαζί σας, αλλά χωρίς κανείς ακόμα να ξέρει ποιος και για ποιο λόγο έκανε αυτό που έγινε. Το μόνο που έχουμε είναι το γεγονός. Τις πίπες του Κυρανάκη, τις πίπες του ελεύθερου τύπου και την αισχρή εκμετάλλευση του νεκρού. Κατά τα λοιπά, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Ξέρετε όμως τι έχουμε ως κανονικότητα για αυτούς τους περίφημους πολιτευτές. Πάμε μόνο στις τελευταίες δύο εβδομάδες. Στις τελευταίες δύο εβδομάδες, λοιπόν, έχει γίνει μεγάλο θέμα, όχι τόσο μεγάλο όσο θα έπρεπε, αλλά θα μπορεί να είναι και μεγαλύτερο, από μια πολιτεύτρια, υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα, η οποία πήγε και κατήγγειλε για τους πάλι στα δικαστήρια ότι έδωσε λεφτά σε Ρωμά. Και συγκεκριμένα μπλέκει την οικογένεια, λέει, Βιλανάκηδες, η οποία είναι γνωστή και μεγάλη οικογένεια. Τι να σας πω κι εγώ, δεν είμαι Λατινοπούλου, που να τα ξέρω όλα αυτά από μέσα. Λοιπόν, γνωστή και μεγάλη οικογένεια, λέει, Ρωμά, στον κάμπο, τους έδωσε, λέει, φράγκα να τη βγάλουν στη Βουλή και αυτοί δεν τη βγάλαν και ψήφισαν κάτι άλλο. Και τι θα κάνει δηλαδή, αυτή θα πάει να τους κάνει μήνυση επειδή δεν αγόρασε ψήφους στις ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές που λησάξατε όλοι από κάτω, όχι στην αποχή, ευνοεί το πρώτο κόμμα. Θα μούτζωνα, αλλά δεν φτάνω ψηλά.
5: Και αφού ο πατέρας, σύμφωνα πάντα με το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε, δεν κατάφερε αυτό που ήθελε στο σπίτι της οικογένειας Βιλανάκη, βρίσκεται και βουλευτής, ζητώντας τα ρέστα.
6: Κορίτσα την κατάσταση, αυτή τη στιγμή μου λέει πως θα
7: κατάσταση, μωρέ. Τι σταυρός που πήρα το 15, το 19, πήρε και το 23. Τι βοήθηκε.
6: Δεν ψηφίσασαι με λασόνα.
5: Ψήφι, χρήματα και συμφωνίες που φαίνεται να δόθηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής κινητοποίησης ψηφοφόρων.
8: Όλοι γνωρίζουμε την δραστηριότητά σου, δεν θέλουμε να σε προσφάνω. Είσαι αυτός που είσαι και είναι αυτός που είσαι. Δώστε μας τα λεφτά πίσω, αυτά που μας προστάτε.
6: Απάνω να μαζέψω εγώ τα χρήματα από κάθε άτομο.
8: Δεν με νοιάζει τι θα πεις. Προφανώς το χρωστό.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τους πολιτευτές. Μόνο την εβδομάδα που μας πέρασε, λοιπόν, πολιτευτές που κινούνται από το ένα κόμμα στο άλλο. Ο Μελάς. Ο Μελάς, το θυμάστε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και η κυρία Ρέπα, υπεύθυνη για αυτή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταδίκη από ελληνικό δικαστήριο. 5 χρόνια και 8 μήνες με αναστολή. Πολιτευτές κι αυτοί. Συνεχίζουμε, λοιπόν. Εδώ. Σύλληψη, λέει, υποψηφίου. Δεν γράφει λεπτομέρειες. Είναι με το Πασόκο Λεβέντης αυτός. Υποψηφίου, λοιπόν, στη Β' Πειραιά Πασόκου. Ο οποίος ήταν αρχηγός, λέει, οργάνωσης που τρώγε φράγκα από τον ΕΟΠΗ. 400 χιλιάρικα η μίζα. Τόσα βρήκανε. Μπορεί να είναι και ένα 400. Πολιτευτής κι αυτός. Φαραντούρης. Πολιτευτής κι αυτός. Ακαδημαϊκός, βέβαια. Του Πανεπιστημίου. Ο οποίος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε βουλευταράς, μετά ήταν με τον Κασελάκη, έγινε Αμερικανοτσολιάς και τώρα πήγε στον Ανδρουλάκη στην Πατσοκάρα. Και με το που πήγε στον Ανδρουλάκη στην Πατσοκάρα, που είναι αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, όλος τυχαίως καλέσαν τη γυναίκα του στις Βρυξέλλες, που είναι και αυτός ευρωβουλευτής. Τη διορίσαν εκεί, λέει, επειδή είναι σπουδαία και τρανή, δεν βρίσκαν άλλη, και της δώσαν και 250 χιλιάρικα επειδή θα ζει στο εξωτερικό. Τι της έτυχε της κακομοίρας στις δύσκολες Βρυξέλλες, μη σας τύχει. Χάλια οι Βρυξέλλες, χάλια. Μην περάσετε απ' έξω. Λοιπόν, και αυτός πολιτευτής. Όλοι αυτοί, λοιπόν, είναι πολιτευτές. Και κάθε εβδομάδα έχουμε τέτοια. Να το ανοίξουμε λίγο. Και ο Φραπές πολιτευτής ήταν. Και σε Μερτζίδου. Και ο Χασάπης. Γιατί, λοιπόν, τα σκανγκαζάκια στον καράζ ενός πολιτευτή, το πρώτο πράγμα που σας έρχεται είναι ο ιδεολογικός αντίπαλος και όχι ο Νταραβεριτζής που ρίξανε. Γιατί? Αφού όλο αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, όλο αυτό είναι Νταραβέρι. Νταραβέρι στον Νταραβέρι. Κονόμα στην κονόμα. Επιδότηση στην επιδότηση. Άρα δεν το ξέρετε ότι όποιος κάνει Νταραβέρια κινδυνεύει από τον άλλο Νταραβεριτζή να φάει και κανένα ζόρι. Τι καταδικάσατε, ρε ταλέπορη. Ε? Τι καταδικάσατε ακριβώς. Αχ, αριστερά. Καταδικάσου. Και για να το ελαφρύνουμε λίγο σε αυτό το περιβάλλον των περίφημων πολιτευτών και πολιτευθριών που σκίζονται για την ιδεολογία, μέσα στην ιδεολογία όλοι και όλες, έκανε και μια δήλωση ο Σγουρός. Το θυμάστε τον Σγουρό? Μεγάλη μορφή του Πασόκ, ο οποίος λέει: έκανε μια δήλωση για συγκυβέρνηση μετά τις εκλογές. Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Και έπεσε βόμβα, λέει. Αντιδρούν από το Πασόκ, δεν τα δέχονται αυτά. Αχ, καλώς ήρθες ξένε Σγουρέ. Σγουρός πρέπει να λείπει χρόνια στο διάστημα. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Πρέπει να ήταν εκτός πλανήτη πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι ο μόνος που δεν ξέρει ότι το Πασόκ συγκυβερνά με την Δημοκρατία εδώ και 16-17 χρόνια σερή, πριν από το πρώτο μνημόνιο για την ακρίβεια. Είναι ο μόνος που δεν ξέρει ότι το μισό Υπουργικό Συμβούλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι Πασόκι, και μάλιστα Πασόκι, λεβεντό Πασόκι, όχι απ' έξω από το Πασόκ. Όχι κάτι ξένο Γιανακοπούλου για τέτοια λίμα. Ο Φλωρίδης, όπως το λένε, Γεραπετρίτης, ο Χρυσοχουντίδης, ο Χρυσαυγίτης που δεν του αρέσουν τα βάρη και τα γυμναστήρια, ο Πιερακάκης, και δεν συμμαζεύεται. Επίσης, πρέπει να λείπει πολλά χρόνια στο διάστημα ο Σγουρός, γιατί δεν ξέρει ότι τα περισσότερα νομοσχέδια που κατεβάζει η Νέα Δημοκρατία εδώ και 200 χρόνια κλέφτηκα, τα ψηφίζει κυρίως η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, και άμα της λείπει κάποιος, τσοντάρει και ο Βελόπουλος. Μην χάσει κι αυτός. Όλοι Πασόκ είμαστε. Τα έχει πει ο Ζάρα αυτά. Γεια σου, Σγουρέ! Λοιπόν, μη γαμιέστε. Like στα βίντεο. Subscribe. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Ιδιαιτέρως δε με τους εχθρούς σας. Κάνει που κάνει ζέστη. Θα τους φουντώσουμε όσο πρέπει. Λοιπόν,

0: Στείλτε μας ό,τι γουστάρετε. Όλα τα διαβάζουμε. Δεν απαντάμε σε όλα. Δεν προλαβαίνουμε. Κυνηγάμε και αποτυχημένα. Αλλά κυνηγάμε και λαγοκέφαλους. Για να το κλείσουμε λοιπόν όλο το προηγούμενο θέμα. Δεν έχουμε ιδέα ποιος ποιοι έκαναν αυτό το τρομοκρατικό, όπως λένε τα ΜΜΕ. Γιατί μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Μπορεί να είναι απλά νταραβεριτζίδικο χτύπημα. Με τα γκαζάκια ελπίζουμε να βρεθούν όλοι αυτοί. Με τη σειρά όμως να βρεθούν τις Μαρφίν πρώτα. Μην πέσουν όλα μαζί και μπουκώσουν για τα δικαστήρια από τρομοκράτες. Με το μαλακό, παιδιά. Γιατί αν μπουκώσουν ποτέ τα δικαστήρια από τρομοκράτες, θα βιάζουν τα γραφεία στις διάφορες υπηρεσίες του κράτους από κρατικούς υπαλλήλους. Οπότε λοιπόν, μέχρι να πάμε εκεί, ξαναγυρίζουμε στη δεκαετία του 50-60, που εκτός από προβοκάτσιες, εκρήξεις και πεσήματα σε ιδεολογικούς αντιπάλους, είχε και κατασκόπους. Πολλούς. Δεκαετία 50 του 60 κολυμπούσε η χώρα στους Ρώσους κατασκόπους. Γιατί ήταν όλοι αυτοί οι Ρώσοι κατάσκοποι εδώ? Γιατί είναι γνωστό ότι η χώρα μας είναι το πιο σημαντικό υπάρχει στον πλανήτη και όλος ο πλανήτης θέλει να μάθει μυστικά που ξέρει μόνο η χώρα μας. Γι' αυτό στέλνει συνέχεια Ρώσους κατασκόπους. Που έστειλαν αυτή τη βδομάδα στον Τόκο. Τι είναι ο Τόκος? Ο Θάνος ο Τόκος λοιπόν, αυτή εδώ η μορφάρα, είναι, λέει, θέλω, κρατηθείτε καλά, πάρτε ένα ποτήρι νερό, ένα χυμό, ένα γλυκάκι, αλμυρό, ανάλογα τι σας ρίχνει την πίεση, εφοδιαστείτε. Αυτός λοιπόν εδώ, αυτό το σαϊτοδέλφινο, αυτό το τσακάλι, είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή, όταν ο Κυριάκος έχει ένα άγχος, μην μας την πέσουν ξένες δυνάμεις, μην γίνει κάτι αυτό, τρέχει κατευθείαν στον Τόκο να του πει τύπος πώς θα κινηθεί, τι θα κάνει, από πού θα φυλαχτεί. Και ο Κυριάκος αμέσως το κάνει, γιατί ο Τόκος ξέρει. Τι έπαθε ο Τόκος λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε? Μίλησε με δύο Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι είναι γνωστοί φαρσέρ σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη. Έχουν κάνει άπειρες φάρσες, ακόμα και σε άτομα που είναι πιο ψηλά σε κυβερνήσεις από τον Τόκο. Έκανα λοιπόν συνομιλία με τον Τόκο. Τι περιείχε αυτή η συνομιλία? Πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι τα περισσότερα κόμματα για αυτό το θέμα Τόκου και Ρώσων φαρσέρ δεν ασχολήθηκαν με το τι είπε ο Τόκος, ο οποίος Τόκος νόμιζε ότι μιλάει με Ουκρανούς αξιωματούχους, αλλά επικεντρώθηκαν, λέει, στο κενό ασφάλειας. Πώς είναι δυνατόν ο υπεύθυνος για την ασφάλεια όλης της χώρας να την πατάει από Ρώσους φαρσέρ και να μιλάει με αυτούς, λες, πιστεύοντας ότι αυτοί είναι Ουκρανοί αξιωματούχοι? Καθόλου δεν ασχολήθηκαν αυτοί οι περίφημοι πολιτευτές που λέγαμε πριν, που αλλάζουν τα κόμματα από τη μια μέρα στην άλλη, ανάλογα με το ποιος ανεβαίνει και ποιος κατεβαίνει, ανάλογα με τα κέφια των εφοπλιστών. Καθόλου δεν ασχολήθηκαν με το τι είπε ο Τόκος στους υποτιθέμενους Ουκρανούς αξιωματούχους.
1: And please keep in mind that we'll have elections in a few months. So an accident of that type could cause very significant problems to the Greek government. And our reaction should an accident happen would be very strong. But again, let me caution here those planning such an act. These are very crowded waters.
2: Yes.
1: And any problem that would, any incident that would also affect maritime security and our tourism would cause significant problems in our bilateral relations.
3: But you also should understand that we have war with Russians. It's military targets.
1: Maybe you can find a Russian billionaire, although I would be surprised.
3: Yeah,
1: they don't come.
3: Some billionaires who support Russian military.
1: They don't come to Greece anymore. They go to Turkey or other places. But again, let me repeat what my prime minister said. You know, we understand the needs of war, but we don't want that war to take place in our territory or our waters.
0: Τι λέει εδώ λοιπόν ο υπεύθυνος ασφαλείας της ελληνικής κυβέρνησης, του ελληνικού κράτους, σε έναν Ουκρανό, κατά τη γνώμη του, με τον οποίο συνομιλεί εκείνη την ώρα? Λέει, και μάλιστα δεν λέει, παρακαλάει για την ακρίβεια, τον Ουκρανό, αν μπορούν, να μην στείλουν ντρόουν μαγκούρα. Άρα ήξερε η κυβέρνηση και μας έλεγε πίπες, όπως ξέραμε, χωρίς να μας το πει κανείς. Ήξερε ακριβώς ότι υπάρχει ντρόουν και υπάρχουν ντρόουν, πολλά ντρόουν που κινούνται και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο από τους Ουκρανούς.

0: πάρα πολύ καλά από τότε, μιλάω για τη Λευκάδα, ότι αυτά τα ντρόουν κυκλοφορούν εδώ γιατί έχουν σκοπό να χτυπήσουν πετρελαιοφόρα που μεταφέρουν ρώσικο πετρέλαιο, και ξέρουν πάρα πολύ καλά στην κυβέρνηση ότι αυτό το πετρέλαιο βαφτίζεται κάπως αλλιώτικα από ρώσικο έξω στο Λακωνικό κόλπο. Όλα αυτά είναι γνωστά. Και αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης, όταν είναι υποτακτική, και είναι υποτακτική σε όλους. Αυτό ακριβώς λέγεται νταραβέρι. Κάπου εκεί κάποιος την πατάει. Πάμε λοιπόν στον νταραβέρι που λέει εδώ ο Ντόκος. Κανονικά λοιπόν νταραβεριτζής λέει στον Ουκρανό, αν είναι εύκολο αυτή την περίοδο να μην στείλετε ντρόουν, λέει, γιατί έχουμε τουρισμό και θα μας βλάψει. Και επίσης λέει ο Ντόκος ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο και θα βλάψει αυτό την κυβέρνηση. Πότε μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο? Το ξέρετε εσείς, παιδιά, αυτό? Έχει ανακοινώσει κανείς από την κυβέρνηση εκλογές? Γιατί οι εκλογές ανακοινώνονται μόνο από τον Πρωθυπουργό, από κανέναν άλλον. Άρα λοιπόν, ο Ντόκος πώς λέει σε έναν αξιωματούχο άλλης χώρας, η Ελλάδα είναι σε προεκλογική περίοδο, κάτι το οποίο δεν τα γνωρίζουν ούτε τα κόμματα που θα κατέβουν στις εκλογές σε αυτή τη χώρα, αλλά το λέει στον Ουκρανό? Και τι του ζητάει? Σας παρακαλώ, μη στείλετε ντρόουν και έχουμε κανένα ατύχημα. Δεν τον ενδιαφέρει αν το ατύχημα, που δεν θα είναι καθόλου ατύχημα, θα είναι δυστύχημα και δολοφονία και έγκλημα, προκαλέσει οικολογική καταστροφή, νεκρούς αθώους, γιατί μόνο αθώοι είναι. Μόνο αθώοι. Στα πετρελαιοφόρα είναι ναύτες, δεν είναι στρατιώτες. Στο Αιγαίο είναι κότερα, γιότ, πλοία που κουβαλάνε τουρίστες, ανθρώπους που παραξεκουραστούν, εργαζόμενους. Άρα μόνο αθώα θα είναι τα θύματα. Δεν του λέει για θύματα. Του λέει έχουμε προεκλογική περίοδο και τουριστική περίοδο. Και μάλιστα του προτείνει, αντί για αυτό, αφού κατανοεί τον Ουκρανό, που δεν είναι Ουκρανός αλλά είναι ένας Ρώσος φαρσέρ, κατανοεί τις ανάγκες του πολέμου να χτυπήσουν κι αλλού, δείχνει κατανόηση γι' αυτό. Γίνεται πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, δίνει ο σύμβουλος ασφάλειας της Ελλάδας, δίνει δίκιο στον Ουκρανό, λέγοντάς του, καταλαβαίνουμε, ο πόλεμος μπορεί να πάει παντού, αλλά όχι αυτήν την περίοδο. Τι εννοεί το πόλεμος μπορεί να πάει παντού? Πώς το καταλαβαίνουμε εμείς αυτό δηλαδή? Πώς εμπλεκόμαστε ακριβώς εμείς στον πόλεμο και μπορεί να πάει, ας πούμε, στη Χίο και να χτυπήσει ένα ντρόουν? Από πού και ως πού? Ας ρωτήσουμε τον σύμβουλο ασφαλείας εκεί, τον Ντόκο. Και του, όχι μόνο του λέει αυτό, στο τέλος τον προτρέπει να δολοφονήσουν οι Ουκρανοί πολίτες τρίτης χώρας, και για την ακρίβεια Ρώσους, λέει, πολυεκατομμυριούχους, οι οποίοι, όπως του λέει, δυστυχώς αυτήν την περίοδο δεν έρχονται στην Ελλάδα. Οπότε θα σας δίναμε εμείς ακριβώς που μένει ο Ρώσος να πάτε να τον εκτελέσετε, αλλά πάει στην Τουρκία και σε άλλες χώρες. Πηγαίνετε να τους βρείτε εκεί να τους χτυπήσετε. Δηλαδή, ποια ακριβώς είναι η θέση της χώρας μας, όταν ένας που είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα ασφαλείας προτρέπει τον αξιωματούχο μιας άλλης χώρας να δολοφονήσει πολίτες τρίτης χώρας? Αυτή η τρίτη χώρα μας πλακώσει τώρα στους βαλιστικούς. Έχει δίκιο ή όχι? Ό,τι λέει το διεθνές δίκαιο, παιδιά. Εμείς είπαμε, απόφοιτοι λυκείου κουκουβαούνων. Όλα αυτά λοιπόν δεν προκάλεσαν εντύπωση στα κόμματα ιδιαίτερη, στους νταραβεριτζίδες που κολυμπάνε στην ιδεολογία. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, παιδιά. Αν ο σύμβουλος ασφάλειας της κυβέρνησης για όλη τη χώρα, για πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν τα σύνορα της χώρας και όλη την επικράτεια, συμβουλεύει αξιωματούχο τρίτης χώρας να προβεί σε δολοφονίες συγκεκριμένη περίοδο, δολοφονίες αμάχων ή δολοφονίες πολιτών τρίτης χώρας αλλού, πόσο εύκολο είναι για μας να πιστέψουμε ότι τα γκαζάκια τα βάζουν ακροαριστεροί? Καταληψίες. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Όμως το θέμα έχει και την πλάκα του. Γιατί τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου ασχολήθηκαν, λέει, με αυτό το θέμα, γιατί έχουμε σοβαρά κενά ασφάλειας. Δεν μπορεί, λέει, να μιλάει έτσι και να πέφτει θύμα φαρσέρ ο υπεύθυνος για την ασφάλεια, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για την ασφάλεια όλης της χώρας, και να κελαϊδάει. Δεν τους ενδιέφερε τι κελαϊδίσε. Τους ενδιέφερε μόνο ότι έπεσε θύμα φαρσέρ. Τι λέτε, παιδιά? Ναι, κολυμπάει στην ασφάλεια η χώρα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ παλιό ρητό, ένα γνωμικό, όπως θέλετε πείτε το, που είναι της γενιάς μου, που έλεγε ότι οι πράκτορες της CIA έλεγαν μεταξύ τους ότι με δύο χώρες στον πλανήτη έχουν σοβαρό πρόβλημα με τις πληροφορίες. Με την Κίνα και την Ελλάδα. Γιατί στην Κίνα δεν μιλάει κανείς και στην Ελλάδα μιλάνε όλοι. Σιγά, παιδιά, τα μυστικά που έχει η χώρα και δεν τα ξέρουν και πρέπει να στείλουν και κατασκόπους. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια των ΜΜΕ, για να καλύψουν τον Ντόκο, ο οποίος ακόμα ούτε έχει παραιτηθεί, ούτε έχει αποπεμφθεί, και για τη γνώμη μας εδώ του Ζαναλίξ TV, ούτε ακόμα έχει καλεστεί από έναν εισαγγελέα και ένα δικαστήριο να του πει: έλα εδώ ρε μάστορα, Από πού και σπου εσύ προτρέπεις μια χώρα που είναι σε πόλεμο με μια άλλη χώρα να έρθει να χτυπήσει εδώ στο Αιγαίο, που είναι γεμάτο τουρίστες, ανθρώπους που εργάζονται, ψάρια, φύση. Από πού και σπου εσύ προτρέπεις κάποιον από τρίτη χώρα να παραδολοφονήσει πολίτες άλλης χώρας εδώ, εκεί, αλλού? Έλα εδώ ρε Λεβέντη, τι δουλειά κάνεις εσύ ακριβώς? Σε ποιον ιδεολογικό χώρο ανήκεις εσύ, Λεβέντη μου? Για πες μας να καταλάβουμε. Δεν υπάρχει ούτε το ένα σενάριο ούτε το άλλο. Το μόνο που υπάρχει είναι το κενό ασφαλείας. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι ο ντόκος, λέει, δεν την πάτησε, γιατί αυτή, λέει, η Ρώση φαρσέρ δεν ήταν φαρσέρ, ήταν κατάσκοπη. Παιδιά, το κάνετε χειρότερο, συγγνώμη, μεταξύ μας, έτσι. Αν ο υπεύθυνος ασφαλείας μάσησε από κατασκόπους, είναι λίγο χειρότερο από το ότι να μασίσει από φαρσέρ. Μεταξύ μας κιόλας. Το ξέρω είστε ντουγάνια, το ξέρω δεν διαβάζετε, αλλά τουλάχιστον τα βασικά της επικοινωνίας. Όπα λίγο. Είναι χειρότερο να πέσει θύμα κατασκόπου από το να πέσει θύμα φαρσέρ. Το φαρσέρ έχει λίγο πλάκα. Και λένε λοιπόν ότι έπεσε θύμα, λέει ο ντόκος, γιατί αυτοί χρησιμοποίησαν, λέει, φοβερά και τρομερά μέσα, τεχνητή νοημοσύνη και άλλα απίθανα. Οι δε τύποι, για να παραπλανήσουν τον ντόκο όλα αυτά, τα χρησιμοποίησαν. Οι δε τύποι απάντησαν, οι φαρσέρ. Αυτή είναι η απάντησή τους, στην οποία απάντησή τους λένε: παιδιά, εμείς το μόνο που χρησιμοποιήσαμε ήταν Gmail. Τίποτα άλλο. Στείλανε ένα mail με Gmail, το πιο ασφαλές, τι να λέμε τώρα, όλα τα μυστικά σας στο Gmail να τα γράφετε, παιδιά. Δεν θα τα διαβάσει κανείς σίγουρα. Στείλανε λοιπόν ένα Gmail στον ντόκο για να κάνουν αυτή τη συνομιλία και τι κάνανε. Αυτό ήταν το τεχνητή νοημοσύνη, το βαθύ κράτος και όλο το παπατζηλίκι που πουλάνε. Αχ, και εκεί επάνω έρχεται αυτό που είχε πει πριν λίγο καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια γαμάτη κομματική συγκέντρωση με ύφος, υπονοώντας έναν αντίπαλό του, ξέρω, τον Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη, έναν άλλο πρωθυπουργό. Το ερώτημα που μπαίνει είναι: ποιος θα απαντήσει αν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το βράδυ, εννοώντας ότι τέτοια ώρα σε παίρνουν τηλέφωνο για πόλεμο? Κυριάκος.
1: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
0: Κυριάκο, εμείς εδώ δεν ξέρουμε ποιος θα απαντήσει 3 η ώρα το βράδυ. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι αυτός που θα πάρει τηλέφωνο στο τηλέφωνο του Πρωθυπουργού, το τριψήφιο 3 η ώρα το βράδυ, το μόνο που θα του πει είναι: έλα, έλα, ναι. Μίλησα με τον ντόκο το απόγευμα. Ναι, ναι, μου τα είπε όλα. Σε πήρα για να κοιμηθείς καλύτερα. Γεια. Και θα το κλείσει. Ντόκος. Εγγύηση σε μια χώρα που όλα γύρω μας είναι Τέμπη. Η χώρα λοιπόν είναι όλη Τέμπη, γιατί εδώ το κακό μπορεί να σε βρει ανα πάσα στιγμή. Ο λόγος που το κακό μπορεί να σε βρει ανα πάσα στιγμή είναι γιατί οι νταραβεριτζίδες τρώνε όλα τα φράγκα, και τα φράγκα τα οποία αφορούν τους πολίτες, την ασφάλεια, τη μετακίνηση, τους μισθούς, την υγεία, την παιδεία των πολιτών, τα κοστολογούν. Έχετε ακούσει τώρα που έρχονται εκλογές? Ωραία μας τα λέει ο κύριος Στάδε. Είναι όμως το πρόγραμμά του κοστολογημένο. Όλα κοστολογημένα είναι εδώ. Και αυτό που είναι κυρίως κοστολογημένο εδώ είναι η ανθρώπινη ζωή. Γιατί έγινε ό,τι έγινε για τα γκαζάκια, και καλώς έγινε για τη νεκρή στη Θεσσαλονίκη. Αλλά στη Θεσσαλονίκη την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε 3 ακόμα νεκρούς, μεταξύ των οποίων ένα παιδί 12 ετών από πυρκαγιά. Αλλά εκεί το θέμα δεν είναι ιδιαίτερη κουβέντα. Δεν υπάρχει. Γιατί έχουμε αποδεχθεί ως κοινωνία. Τι να κάνουμε, παιδιά. Μπήκε μια φωτιά, θα πεθάνει και κανένας άνθρωπος. Πώς φτάσαμε στο σημείο να το αποδεχόμαστε αυτό ως φυσιολογικό, και έτσι η Θεσσαλονίκη μετά από αυτή την πυρκαγιά να έχει 3 νεκρούς, 4 σοβαρά τραυματίες πυροσβέστες και να ζει μέρες τώρα σε τοξικό νέφος. Τοξικό νέφος πάρα πολύ ζώρικο, όπως λένε οι επιστήμονες, και δεν ξέρουν πόσες μέρες ακόμα μια πόλη ενός εκατομμυρίου ανθρώπων θα ζει σε αυτό το τοξικό νέφος. Αλλά αυτό δεν απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί είναι κοστολογημένο. Ξέρετε τι είναι κοστολογημένο? Είναι κοστολογημένο να μην έχουμε καμία ασφάλεια σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Και γιατί είναι κοστολογημένο? Γιατί, να μην λέμε κάθε χρόνο τα ίδια, αλλά τα ίδια ισχύουν για την πυροσβεστική και για την πυρασφάλεια στη χώρα μας. Οι αρμόδιες αρχές έχουν τα εξής κενά για μια ακόμα χρονιά, μπαίνοντας στην αντιπυρική περίοδο. 3.500 κενές οργανικές θέσεις στην πυροσβεστική. 1.500 δασολόγοι και 10.000 δασεργάτες λείπουν από τις υπηρεσίες. Ακούτε τα νούμερα? Οι υπηρεσίες για να λειτουργήσουν έπρεπε να έχουν 1.500 δασολόγους και 10.000 δασεργάτες από ό,τι έχουν. Η προστασία λοιπόν των ανθρώπων δεν γίνεται με το βόηθα Παναγιά να κάνει μια λιτανία ο παπάς και να πάρουμε το λάστιχο να πιτσιλάμε τα χόρτα, ούτε να καθαρίζει τα χωράφια. Γίνεται με πρόληψη. Αλλά οι τρεις αυτές ζωές είναι κοστολογημένες. Γι' αυτό η συζήτηση για αυτές τις ζωές κρατάει 5 λεπτά. Ούτε μπλουζάκια, ούτε δηλώσεις, ούτε κάποιος συγγενής από αυτούς τους ανθρώπους θα πάει να γίνει βουλευτής, γιατί πρέπει να ακουστεί η φωνή του στη Βουλή. Γιατί, τι να σας πω. Ρωτήστε τους νταραβεριτζίδες πολιτευτές που θα πάτε να ψηφίσετε μαζί με τον Νετανιάχου. Για ποιον άλλο λόγο όλη η χώρα είναι Τέμπη? Γιατί τίποτα δεν αλλάζει εδώ ποτέ. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν είχαμε απεργία ναυτεργατών με 100% συμμετοχή στο λιμάνι της Ραφίνας. Η απεργία αυτή λοιπόν έγινε για σοβαρά θέματα ασφάλειας που αφορούν το αγκυροβόλιο, όπως λένε οι ναυτεργάτες, και το σωματείο τους. Δηλαδή για κάτι που αφορά την ασφάλεια και των εργαζομένων και των επιβατών που θα φύγουν από αυτό το λιμάνι. Έγινε λοιπόν ζωντανή σύνδεση στο κρατικό, παύλα, δημόσιο κανάλι της ΕΡΤ, που το πληρώνουμε όλοι και όλες εμείς από την τσέπη μας, για να μιλήσουν για αυτή την απεργία το σωματείο, οι ναυτεργάτες, με δύο δημοσιογράφους από το στούντιο. Σαν να μην έγιναν ποτέ τα Τέμπη στην Ελλάδα. Ακούστε διάλογο.
2: Στο λιμάνι, εκεί όπου σήμερα δεν υπάρχουν πλοία.
3: Κάτσε, πώς δεν υπάρχουν? Αυτό χθες είχαμε μια εξέλιξη. Καλημέρα, Σπύρο. Είχαμε μια εξέλιξη στο μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά. Έκρινε την απεργία παράνομη. Άρα υποθέτω ότι θα έχουμε κανονικά πλοία σήμερα, δεν είναι έτσι?
2: Α, θα έχουμε.
3: Δεν ξέρω, αφού έκρινε το
4: μονομελές. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Κώστα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, ναι. Βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Ραφίνας. Συζητήσαμε πολλές φορές μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας για το θέμα της απεργίας των ναυτεργατικών σωματείων εδώ στην Ραφίνα. Όπως ανέφερες και εσύ πολύ σωστά, το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία, την οποία είχαν προκηρύξει
3: οι
4: εργάτες εδώ στο λιμάνι. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πλοίο. Εδώ έχουμε τους εργάτες, οι οποίοι εξακολουθούν και προχωρούν στην διαδικασία της απεργίας, και θα μας εξηγήσει πώς γίνεται αυτό ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, ο κύριος Αντώνης Νταλακογιώργος. Πώς γίνεται αυτό, αφού έχουμε δικαστική απόφαση για την άρση λοιπόν της απεργίας, και ποια είναι η θέση των εργατών? Ωραία. Εδώ πέρα, οι οποίοι
2: να τον κάνουμε
4: αρχίζουν να φέρουν. Βεβαίως. Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα. Καταρχήν να πω δύο κουβέντες για την απεργία μας. Εκείνο το οποίο θέλω να σημειώσω είναι ότι η απεργία της ΠΕΝΕΝ προαναγγέλθηκε από την περασμένη Παρασκευή. Τηρήσαμε όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία αναφορικά με την κήρυξη της απεργίας όπως εφαρμόζονται. Το νούμερο είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι τούτη τη στιγμή το λιμάνι της Ραφίνας, όλα τα οποία είναι σταματημένα, τα πληρώματα 100% συμμετέχουν στην απεργία, και δύο είναι τα βασικά θέματα που αναδικείομαι με αυτή την απεργία. Το πρώτο είναι η ασφάλεια στο λιμάνι της Ραφίνας και η ασφάλεια στο επικίνδυνο. Στο επικίνδυνο το σημειώνω, το υπογραμμίζω, στο αγκυροβόλιο, το οποίο αγκυροβόλιο της Ραφίνας που κάθε μέρα είναι αρρώδου ανάλογα με τις περιπτώσεις 2 και 3 πλοία, είναι επικίνδυνο, δεν είναι ασφαλές, δεν είναι αναγνωρισμένο, και αυτό συνιστά ένα μεγάλο πρόβλημα για την ασφάλεια των ναυτικών, των πλοίων και των επιβενώντων. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι προκύπτουν εξαιτίας της νέας κατάστασης που διαμορφώθηκε στο λιμάνι της Ραφίνας πολλά και σοβαρά εργασιακά προβλήματα των ναυτικών, τα οποία ακριβώς τα έχουμε στην αιχμή των διεκδικήσεών μας και για τα οποία περιμένουμε και απαντήσεις και λύσεις.
2: Κύριε Νταλακογιώργο, το πλοίο ώρα θα φύγει ή δεν θα φύγει? Το πλοίο πίσω σας νομίζω παρατέταρτο φεύγει σε 20 λεπτά από τώρα.
5: Απάντησα, δεν θα φύγει κανένα πλοίο από το λιμάνι της Ραφίνας. Άρα, καθόλου
3: τη
5: διάρκεια της 24ωρης απεργίας μας.
3: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ΠΕΝΕΝ είναι υπεράνω του νόμου. Δηλαδή υπάρχουν, ξέρω εγώ, οι υπόλοιποι που είναι κάτω από τον νόμο, και υπάρχει και μια οργάνωση η οποία ξεπερνά τον νόμο. Δεν την απασχολούν, τι λέει τα δικαστήρια, οι νόμοι κλπ.
5: Η απάντησή μου σε αυτό το οποίο λέτε και το σχολιάσατε και αρχικά είναι η εξής. Είμαστε βαθιά πεπισμένοι, και έτσι λειτουργούμε στη γραμμή του σωματείου που έχουμε χαράξει, που η ΠΕΝΕΝ είναι ένα από τα πιο αγωνιστικά και μαζικά σωματεία της χώρας μας, ότι τα προβλήματα, τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων και των αυτεργατών δεν μπορεί να κρίνονται και να αποφασίζονται στις αίθουσες των δικαστηρίων, αλλά μόνο στους χώρους εργασίας. Αυτή είναι η απάντησή μας για την.
3: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Ποιος το λέει αυτό? Άρα υπάρχει ο νόμος και υπάρχει ο Δαλακογιώργος που είναι πάνω από τον νόμο. Εγώ αυτό λέω. Να τα καταργήσουν τα δικαστήρια τότε. Να πω κι εγώ.
5: Αφήστε τον Δαλακογιώργο. Ακούστε με. Αφήστε τον Δαλακογιώργο. Εκείνο το οποίο σας είπα και φέρετε δεν το ακούτε.
3: Ο Άριος Πάγος και ο Δαλακογιώργος πιο πάνω.
5: Με ακούτε, απαντώ. Λοιπόν, να το επαναλάβω. Ότι αυτή τη στιγμή σύσσωμα τα πληρώματα 100% των πλοίων που είναι ομολογημένα
3: να φύγουν
5: συμμετέχουν και απεργούν. Κατά συνέπεια
3: δεν
5: είναι θέμα το τι λέει ο Δαλακογιώργος μόνο.
3: Ναι, καλά, δεν έχουμε και
5: δικαστηρίου.
3: Δεν έχουμε και περιθώριο να μην απεργήσουμε. Τώρα μην κουρατευόμαστε μεταξύ μας.
5: Ακούστε με, θα το πω. Φαίνεται δεν είναι πιστικό αυτό που λέω.
3: Τι σημαίνει πιστικό? Δεν υπάρχει πιστικό. Αποφάσισε το δικαστήριο.
5: Την κρίνουμε, την αξιολογούμε. Ακούστε με, αυτό θα το
3: εσείς
5: πω εγώ.
3: Εσείς κρίνετε, τι είστε, εφετείο είστε.
5: Να το πω κι εγώ.
0: Εμείς βάλαμε ένα μικρό κομμάτι από αυτό το διάλογο. Αυτό κράτησε πάνω από 10-12 λεπτά. Σε όλα αυτά τα λεπτά λοιπόν, ενώ επέμενε να λέει ο εκπρόσωπος του Σωματείου των Εργαζομένων ότι αυτή η απεργία γίνεται για θέματα ασφάλειας στο αγκυροβόλιο, δεν ακούστηκε ποτέ στον αέρα η ερώτηση τι εννοείται ακριβώς θέματα ασφάλειας. Δηλαδή κάποιος θα πάει να πάρει πλοίο από εκεί, κινδυνεύει, μπορεί να τον βρει κανένα κακό. Δεν ακούστηκε ποτέ μια τέτοιου τύπου ερώτηση, γιατί δεν αφορά ούτε την ενημέρωση, ούτε την δημοσιογραφία, όπως γίνεται στη χώρα μας, αυτή η ερώτηση. Και ξέρετε εδώ η τραγωδία σε αυτό, είναι ότι πριν τα Τέμπη και υπάρχουν οι αποδείξεις, δυστυχώς για όλους γύρω μας, οι άνθρωποι που δουλεύουν στα τρένα προσπάθησαν πάρα πολλές φορές να κάνουν απεργίες. Οι περισσότερες απεργίες έβγαιναν όπως και αυτοί των αυτεργατών παράνομες και καταχρηστικές. By the book. Έτσι κάνουν τα δικαστήρια. Ούτε καν εξετάζουν τα θέματα. Ούτε καν ενδιαφέρουν τα δικαστήρια για ποιο λόγο γίνεται αυτή η απεργία. Είναι μεταφορά, είναι μετακίνηση. Παράνομη και καταχρηστική. Τέλος. Από πίσω απέναντι είναι εφοπλιστές. Απ' την άλλη είναι Hellenic Train. Τίποτα θα πει το δικαστήριο. Δεν ασχολείται καν. Παράνομη καταχρηστική. Παράνομες και καταχρηστικές λοιπόν έβγαζαν τις απεργίες των ανθρώπων που δουλεύουν στα τρένα ένα μήνα πριν γίνει το έγκλημα, η κρατική δολοφονία στα Τέμπη. Και μετά οι δημοσιογράφοι το έπαιζαν όλοι, ναι, ίσως και εμείς και δεν είχαμε καταλάβει. Τώρα λοιπόν, σαν να μην έγινε ποτέ αυτό, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το παίζουν δημοσιογράφοι επιμένουν να λένε το δικαστήριο έβγαλε παράνομη την απεργία. Εσείς γράφετε το δικαστήριο. Μπράβο στους ναυτεργάτες που έγραψαν εκεί που πρέπει το δικαστήριο. Χίλια μπράβο. Και χίλια μπράβο γιατί? Γιατί αυτοί οι ναυτεργάτες που επέμειναν στην απεργία και όχι στην απόφαση του δικαστηρίου θα βασανιστούν και θα ταλαιπωρηθούν από την δικαιοσύνη. Θα τους έρνουν στα δικαστήρια αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί προτίμησαν να βάλουν πάνω από την απόφαση του δικαστηρίου την αξία της ανθρώπινης ζωής. Κάτι το οποίο δεν γίνεται από τους τάχα μου δίθεν δημοσιογράφους και τα περίφημα κόμματα για τους πολιτευτές που τα έχουν όλα κοστολογημένα. Μπράβο στους ναυτεργάτες. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, εκτός από τους ναυτεργάτες που συμμετείχαν σε αυτή την περίφημη σύνδεση και ενημέρωση, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, παιδιά, και να το γράψετε κάτω στα σχόλια, για να νιώσω κι εγώ λίγο αν είμαι ο μόνος βλαμμένος σε αυτή τη χώρα που σκέφτομαι έτσι ή υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι. Πραγματικά σας περνάει ποτέ από το μυαλό ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, οι οποίοι το πρωί τρώνε για πρωινό κατά εφοπλιστών και δεν βάζουν ούτε καν μέλι επάνω. Μην τυχόν αλλοιωθεί η γεύση του σκατού και χάσουν τα ίσια τους. Γράφτε ένα σχόλιο γι' αυτό. Γιατί εγώ αυτά τα άτομα όταν τα βλέπω έτσι σκέφτομαι για αυτούς, έτσι αισθάνομαι και σαν να το βλέπω μπροστά μου. Και δεν με πιάνει καθόλου αηδία. Αντιθέτως, λέω, τηλεόραση είναι. Ενημέρωση. Και θα κλείσουμε λοιπόν το βίντεο, όπως όλα τα βίντεο τις τελευταίες εβδομάδες, όχι με την αηδία που ίσως προκαλούν σε κάποιους τα σκατά των εφοπλιστών, γιατί σε κάποιους είναι απλά το πρωινό τους, αλλά με το χειρότερο από τα σκατά των εφοπλιστών. Τους Ισραηλινούς, σιωνιστές, γενοκτόνους και δολοφόνους, όπου άνθρωποι στη χώρα μας είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν κόμματα με την ψήφο τους, που στηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτά τα πράγματα και ανάθεμα αν αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα θεωρούνται άνθρωποι. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, δείτε το βίντεο, είμαστε σε Εκεχηρία. Είμαστε σε μια περιοχή που δεν έχει Χαμάς. Χαμάς δεν έχει στη Δυτική Όχθη. Χαμάς δεν έχει στην Ιερουσαλήμ. Παλαιστίνιους έχει. Δείτε λοιπόν εδώ τι κάνει ένας γενοκτόνος, ένα κάθαρμα το οποίο θα έρθει να κολυμπήσει εδώ πέρα αύριο μεθαύριο και να πίνει κοκτέιλ και να κάνει ζωάρα στα ελληνικά νησιά, και άμα δει καμία παλαιστινιακή σημαία θα κάνει και τσαμπουκά. Τι κάνει ένα στρατιώτης εδώ, δείτε. Ξέρετε τι κάνει αυτός? Σταματάει ένα αυτοκίνητο που μέσα είναι μια οικογένεια Παλαιστινίων. Ρίχνει μέσα στο αυτοκίνητο μια κρότου λάμψης και κλείνει την πόρτα. Εκείνη η οικογένεια και παιδάκια μέσα. Ένα παιδάκι εδώ έμεινε τυφλό. Εσείς λοιπόν που σκέφτεστε, τι να κάνουμε τώρα, άλλο οι εκλογές, άλλο αυτό. Δεν είναι άλλο. Ελληνικά κόμματα ανοιχτά, αυτή την εβδομάδα μπήκε και ο Βελόπουλος στο κλαμπ, Ελλάς του Τσίπρα, Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, Πασοκάρα του Ανδρουλάκη και ο Βελόπουλος, χωρίς ντροπή και λεβέντικα, υποστηρίζουν τη συμμαχία με αυτά τα άτομα. Και υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα μας που σκέφτονται να βουτήξουν το χεράκι τους στο αίμα, συμμετέχοντας και υποστηρίζοντας κόμματα που υποστηρίζουν αυτό το κράτος. Ενώ απ' την άλλη, σε αυτό το κράτος, στο κράτος δολοφόνος των σιωνιστών στο Ισραήλ, υπάρχουν άνθρωποι όπως αυτοί εδώ που αρνούνται την κατάταξη στον IDF, στο στρατό του Ισραήλ. Άρνηση κατάταξης για πολίτη του Ισραήλ σημαίνει πάρα πολλά άσχημα πράγματα για αυτόν που αρνείται την κατάταξη. Αυτοί που βλέπετε εδώ, που είναι λίγοι αλλά υπάρχουν, δείτε τη φάτσα τους, δείτε πώς είναι, σας θυμίζουν κάτι? Σας θυμίζουν κάτι μειοψηφίες που κλείνουν τους δρόμους, που διαμαρτύρονται, που τι τα θέλουν αυτά? Αυτά λοιπόν εδώ τα παιδιά καίνε τα χαρτιά κατάταξης, πράγμα το οποίο σημαίνει για αυτά τα παιδιά ότι θα περάσουν πάρα πολύ καιρό σε φυλακές του Ισραήλ. Το τι συμβαίνει στις φυλακές του Ισραήλ, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται ακόμα μία. Αυτοί αντιστέκονται. Εμείς, να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
1: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
2: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
3: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
4: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
5: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
6: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
8: Πολλές υπογραφές.
7: Τις
8: 30.000 θα
7: τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
8: Φίλος σου.
7: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
8: Αριστοφάνη.
6: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
9: Ρωτήσει γιατί ήταν πάνω στο stage και δεν το βρήκαμε ποτέ.
10: Ναι,
9: δεν
10: το
9: βρήκαμε. Ρε παιδιά, αντί να συζητάμε έτσι όρθιοι, πάμε για ένα ποτάκι.
10: Πήσαμε, πάμε. Αλλά ποιος θα είναι ο οδηγός της παρέας?
11: Μάριο.
10: Σίγουρα. Αμέτρια σκεδάζω και χωρίς ποτό.
6: Γίνε και εσύ ο οδηγός της παρέας. Προστάτεψε τη ζωή. Για σένα, για τους αγαπημένους σου, για την ασφάλεια όλων μας. Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί.
12: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
13: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
14: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
15: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Τετάρτη 15 Ιουλίου. Νίκαια. Κατράκιο Θέατρο.
16: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
17: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
18: Keep Jazzing. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.

0: Πολύ καλησπέρα σε όλους, σε όσους τυχερούς μας ακούτε και δεν είστε σε κάποια παραλία να σπαταλάτε το χρόνο σα τσάμπα και βερεσέ. Είμαστε εδώ στην Keep Jazzin, την εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και της αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής. Είμαι ο Μάνθος Γιουρτζόγλου, στην επιμέλεια του ήχου είναι ο Φίλιππος Μοντεσάντο σήμερα μαζί μας. Μας ακούτε από το www.jazzbreezeradio.com και σε live streaming από την ιστοσελίδα της εκπομπής μας, την περιλάλητη www.keepjazzin.gr. Η σημερινή μας εκπομπή είναι μια εκπομπή που την περιμέναμε όλο το χειμώνα να γίνει. Δεν μπορούσε να γίνει για διάφορους λόγους. Και τώρα γίνεται με τον τρόπο που γίνεται. Αλλά δεν πειράζει, γίνεται. Γιατί έχει αφορμή την κυκλοφορία ενός άλμπουμ που πέρασε ένας χρόνος βέβαια από αυτή την κυκλοφορία. Αλλά ένα άλμπουμ το οποίο αγαπάμε πολύ και ένα συγκρότημα το οποίο προσωπική μας ταπεινή άποψη είναι ότι είναι, αν όχι το κορυφαίο, ένα από τα κορυφαία της δημιουργικής αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Προσωπική άποψη. Πάντα οι διαφωνίες είναι ευπρόσδεκτες. Δεν τις δεχόμαστε όμως. Δημοκρατία δεν έχουμε. Σε αυτή τη χώρα έχουμε δημοκρατία. Οπότε πάμε και εμείς μαζί της. Σαμεμπίτο. A Tale of Gratitude, μια ιστορία ευγνωμοσύνης, και έχουμε κοντά μας τον Αλέξανδρο Δανδουλάκη.
1: Γεια σας φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, γεια σου Μάνθο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα τρομερά αυτά φανταστικά λόγια.
0: Εμείς ευχαριστούμε, τα λόγια ταξίζετε, είμαστε φανατικοί ακροατές σας και groupies. Και αναμένουμε βέβαια η συναυλία, λέω. Η εκπομπή γίνεται με αφορμή και τη συναυλία σας την επόμενη εβδομάδα, ναι, στις 22 του Ιούνιου, την Κυριακή, στο Speed Art Bar στις 9.30, όπου θα είναι ουσιαστικά ένα reunion, καθότι όλο το χειμώνα ζήτημα είναι αν έχετε παίξει μία φορά.
1: Λείπει ο Γρηγόρης πλέον στις Βρυξέλλες, ναι. Διαπρέπει στο εξωτερικό.
0: Έτσι.
1: Είναι το
0: έτσι.
1: Κλασικότερο παράδειγμα, έτσι. Brain drain, έτσι, της χώρας. Οπότε γι' αυτό έχουμε μία αποχή από τα πράγματα, ναι, του, ναι, χειμώνα, αλλά το Γρηγόρη μας τον περιμένουμε.
0: Έτσι. Δεν χάνετε αυτό που έχετε φτιάξει. Παρουσιάσατε και το δίσκο στο ΚΕΤ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι νομίζω η μοναδική συναυλία που κάνατε φέτος.
1: Ναι,
0: το
1: ήταν 28 Δεκεμβρίου η τελευταία,
0: ναι,
1: συναυλία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήμασταν εκεί και ήταν πολύ ωραία. Όπως θα είναι πολύ ωραία και την Κυριακή στο Σπίτι Art Bar. Γιατί κάθε φορά, κάθε συναυλία των Σαμεμπίτο δεν είναι ποτέ ίδια με την προηγούμενη.
1: Ναι, δεν μπορούμε να παίξουμε το ίδιο.
0: Και αυτό ακούγεται κοινότυπο. Ακούγεται κοινότυπο γιατί jazz. Υποτίθεται είμαστε και σε καμία jazz συναυλία δεν είναι ίδια, mm-hmm, με την προηγούμενη. Τίποτα δεν τηρείται επακριβώς. Αλλά στο Σαμεμπίτο κάθε κομμάτι παίζεται διαφορετικά κάθε φορά.
1: Ναι.
0: Και κάθε φορά υπάρχει και διαφορετικό πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε από την αρχή. Να πούμε ότι στην πορεία της εκπομπής θα είναι Θεού θέλοντος, ποιος Θεός να μου πείτε, τέλος πάντων, θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά και ο Μιχάλης Καταχανάς.
1: Γεια σου Μιχάλη Αντράκη μου.
0: Από τη Σύφνο, όπου βρίσκεται, κανονικά θα ήταν εδώ, αλλά του προέκυψε να πάει σε Σύφνο, τον συγχωρούμε. Τον συγχωρούμε, εδώ θα ήταν καλύτερα, αλλά εντάξει, ποιος τώρα καημένε Μιχάλη στη Σύφνο.
1: Αφήνει την Αθήνα.
0: Ναι, άφησες τώρα το μεταξουργείο, το Παγκράτη, τα Σεπόλια και πήγες στη Σύφνο. Εντάξει, σε λυπόμαστε, σου εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας, αλλά θα τα πούμε και στο τηλέφωνο. Να τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Πότε ξεκινάει η ιδέα της δημιουργίας των Σαμεμπίτο, mm-hmm, το τι είναι θα το πούμε στην πορεία. Νομίζω ότι προϋπήρχε ένα ντουέτο σας με τον Μιχάλη πριν του Σαμεμπίτο ή ταυτόχρονα λειτουργούσαν αυτά?
1: Ταυτόχρονα λειτουργήσαν. Mm-hmm. Με το Μιχάλη κάναμε κάποιες συναυλίες στην Κάσο, μάλιστα. Είχαμε παίξει πρώτη φορά ως ντουέτο. Και ήταν αυτό το πάντρεμα, λίγο κλασική μουσική, λίγο το αυτοσχεδιάζουμε στη μέση. Αλλά εκεί γεννήθηκε και η ιδέα ενός μεγαλύτερου σχήματος που στην αρχή με τον Κωστή του Χριστοδούλου.
0: Ακριβώς.
1: Πρώτη φορά παίξαμε δηλαδή με τον Κωστή, τον Δημήτρη τον Κλονή φυσικά, το Μιχάλη και εγώ. Χωρίς μπάσο δηλαδή, αλλά ήταν ο Κωστής. Παίξαμε και 2-3 συναυλίες, μπορεί και παραπάνω, στο Cobra High, στο Cat, με τελείως free διάθεση. Ναι. Είχαμε 3-4 κομμάτια σαν μπούσουλα, αλλά μην φανταστείτε κάτι πολύ περισσότερο από αυτό.
0: Εγώ σας άκουσα μία μόνο φορά και ήταν η τελευταία που έπαιξε ο Κωστής μαζί σας,
1: okay,
0: στο Cobra High. Mm-hmm. Το πάει και αυτό,
1: ναι, ναι, ναι,
0: δυστυχώς. Ένας από τους πολλούς χώρους που έχουν κλείσει. Ήταν η μία και τελευταία φορά που σας άκουσα με τον Κωστή Χριστοδούλου. Και μετά μπήκε ο Γρηγόρης. Αυτό θυμάμαι ήταν σαφώς προ-κορονοϊού, αλλά πότε?
1: Όχι, νομίζω ήταν μετά τον κορονοϊό, ήτανε, αλλά κοντά. Δηλαδή, δεν είναι ο τραπέζι με τις ημερομηνίες, αλλά ας πούμε 2022, 2023. Ναι. 4 χρόνια πίσω, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το άνοιξε, κλείσε του κορονοϊού, με μπερδεύει.
0: Ναι, ναι, έχουμε μπερδευτεί.
1: Δηλαδή είμαι καλύτερο στα 90s από το 2018 και μετά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπερδεύομαι πάρα πολύ.
0: Έχουμε μπερδευτεί. Ναι. Έχουμε μπερδευτεί. Η ιδέα δηλαδή τη δημιουργία των Σαμεμπίτο προέκυψε από τον ντουέτο.
1: Νομίζω, έστω και υποσυνείδητα, ναι. Γιατί η ιδέα είναι και όχι μόνο να κάνουμε παρέα μεταξύ μας, ήταν και το classical crossover που το ονομάζω εγώ. Δηλαδή, κομμάτια κλασικής μουσικής, τα οποία τα λαμβάνουμε υπόψη μας σαν φόρμες και λίγο τα αυτοσχεδιάζουμε. Όπως το Reverie που θα ακούσουμε μετά, και κομμάτι του Τσαϊκόφσκι και άλλα κομμάτια που έχουμε παίξει και όσα με μπει το, αλλά και με το Μιχάλη. Ένα κομμάτι του Μπιζέ, παίζουμε ένα του Μπαχ καμιά φορά στα live μας. Τα οποία νομίζω ότι αυτό δημιουργεί την ανάγκη ότι αυτό μπορεί να φορμαριστεί και να γίνει έτσι κάτι πιο. Πώς παίζουν, αντιλαμβάνονται τα jazz standards ή τέλος πάντων κομμάτια που ήταν σουξέ τη δεκαετία του 30 στην jazz και τα αυτοσχεδιάζουν κάπως έτσι. Και νομίζω μετά όλο το υπόλοιπο ρόλο έπαιξε η παρέα που κάνουμε μεταξύ μας, δηλαδή με το Μιτσάκο και το Γρηγόρη. Δηλαδή αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Και η ανάγκη να παίξουμε. Όχι πρόβα, live.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε πολύ κακοί στις πρόβες.
0: Το μεγάλο παράπονο του Μιχάλη,
1: ναι,
0: συνέχεια πότε θα προβάρουμε, πότε, και τελικά ανεβαίνουν πάνω και παίζουν και λες ότι σκέψουν να προβάρανε κιόλας.
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι.
0: Κάθε σας συναυλία θα ρω ότι μου φαντάζει ότι έχει αυτή την αγωνία του ότι είναι κάτι που είναι σαν να γίνεται πρώτη φορά.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι και είναι.
1: Κάποια πράγματα γίνονται για πρώτη φορά. Εντάξει, ναι. Δεν είναι ούτε υπερασπιζόμαστε το ότι είναι έλλειψη προβών, ούτε το θεωρούμε κομμάτι της διαδικασίας. Απλά νομίζω ότι είναι κοινωνικό το φαινόμενο που δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε πρόβες και να συναντούμε μεταξύ μας.
0: Ακριβώς.
1: Άμα θες θα τα συζητήσουμε αυτά μετά, γιατί
0: ναι,
1: είναι
0: βέβαια.
1: Πάρα πολύ περίεργες εποχές.
0: Είναι πολύ, είναι πολύ περίεργες. Και εξάλλου έχουμε και 2 ώρες διάθεσή μας.
1: Καταπληκτικά.
0: Δηλαδή, οπότε έχουμε πολλά να πούμε. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε με το Little Man.
1: Ναι, Little Man είναι ένα κομμάτι που έχω γράψει εγώ και φαίνεται από τον τίτλο γιατί σημαίνει αντράκια μου.
0: Ναι, αντράκια μου. Ναι. Θα μπορούσε να το βγάλεις και έτσι, αλλά.
1: Little men.
0: Σε καταλαβαίνανε μόνο στο Ηράκλειο, ίσως.
1: Ακριβώς. Ήταν πολύ εσωτερικό, αλλά επειδή αποκαλώ εγώ τα παιδιά αντράκια μου.
0: Ναι.
1: Little men είναι το κομμάτι που το γράψω εγώ, ειδικά για αυτές τις προσωπικότητες.
0: Με το οποίο ανοίξαμε την εκπομπή. Να πούμε ότι ο δίσκος λέγεται A Tale of Gratitude και υπάρχει μόνο προς το παρόν σε ψηφιακή μορφή, ναι, από τη σελίδα των Σαμεμπίτο στο Bandcamp.
1: Και φυσικά και Spotify, YouTube και όλα αυτά τα άλλα, τις διαδικτυακές πλατφόρμες που τις στριμάρουμε ή δεν τις στριμάρουμε.
0: Εμείς όμως σας καλούμε να στηρίξετε το Bandcamp επί του παρόντος, ναι, που είναι το μόνο το οποίο έστω και ελάχιστα αποφέρει κάποια μικρά κέρδη και απολαβές στους καλλιτέχνες. Τα υπόλοιπα είναι όλα δωρεάν. Οπότε αν θέλετε να στηρίξετε λίγο αυτή την προσπάθεια, ελπίζουμε σύντομα να το έχουμε. Παρότι έχει περάσει ένας χρόνος, δεν έχει σημασία. Είναι μια καταγραφή η οποία αξίζει να υπάρχει. Προσωπικά
1: και εγώ το πιστεύω, ναι, αυτό. Πιστεύω, ναι, στο timeless του πράγματος. Δηλαδή εμένα η μεγαλύτερη μου αγωνία είναι να μην μένουν πράγματα στα συρτάρια. Αυτό. Τώρα αν βγήκε κάτι το 24 ή το 25 ή έχει κυκλοφορήσει 6 μήνες ή 2 χρόνια, για μένα θα είναι πάντα παλιό και καινούριο.
0: Έτσι.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Και θα έχει, και έχει το σημασία είναι να έχει τον τρόπο του να παραμένει ζωντανό.
1: Ναι.
0: Μέσα από τις συναυλίες κυρίως.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Και θα επαναλάβουμε και θα το πούμε για πολλές φορές μέχρι να βαρεθείτε να τα ακούτε όσοι μας ακούτε, ότι την άλλη Κυριακή σε 9.30 το βράδυ είσαμε Μπίτο, δηλαδή ο Αλέξανδρος Δανδουλάκης στην κιθάρα, ο Μιχάλης Καταχανάς στη βιόλα, ο Γρηγόρης Θεοδωρίδης στο κοντραμπάσο και ο Δημήτρης Κλονής στα ντραμς θα είναι στο σπίτι Ατμπάρ.
1: Καταπληκτικά.
0: Και θα παρουσιάσουν ζωντανά αυτό που έχουν να παρουσιάσουν. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις με τους Σαμεμπίτο τι θα ακούσεις. Είναι...
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι και το πολύ γοητευτικό, αυτά τα μπλεξίματα που κάνετε. Θέλεις να πάμε σε ένα ακόμα κομμάτι πριν προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον Μιχάλη?
1: Φανταστικά. Λέω να πάμε στο Reverie.
0: Reverie. Ένα κομμάτι το οποίο είναι διασκευή από
1: Claude Debussy.
0: Ο αγαπημένος κλασικός συνθέτης των τζαζιστών. Και αυτά θα τα πούμε μετά.
1: Ναι,
0: και τυχαίνει σε κάθε σχεδόν εκπομπή του τελευταίου διμήνου να υπάρχει αναφορά στον Debussy εδώ μέσα. Δεν ξέρω
1: γιατί.
0: Δεν ξέρω. Δεν είναι τίποτα τυχαίο τελικά. Reverie λοιπόν, από το Σαμεμπίτο. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: ένα κομμάτι που προσπαθεί να τελειώσει, αλλά δεν τελειώνει. Είναι απόλαυση μέχρι και η τελευταία νότα της κιθάρας σου και η αναπνοή ακόμα του Μιχάλη που ακούγεται.
1: Ακούγεται πάντα.
0: Ήταν το Reverie του Claude Debussy από το album A Tale of Gratitude, τον Same Beat. Είμαστε εδώ στην Keep Jazzin', στο Jazz Breeze Radio. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, απευθείας από τη Σύφνο, τον Μιχάλη Καταχανά. Μιχάλη, μας ακούς?
2: Ναι, βεβαίως σας ακούω. Γεια σας, παιδιά.
3: Γεια σου, Μιχάλη μου.
2: Γεια σου, Μάνθο. Γεια σου.

0: Χειρότερο για σένα, όχι για μας. Εμείς θα σιγά μην σε ζηλέψουμε. Πού είσαι εσύ ύπνο, πια ύπνο.
1: Εντάξει, τώρα. Βέβαια είμαι εδώ για δουλειά, έτσι.
2: Βέβαια,
1: δεν ήρθα για διακοπές, απλά πρόλαβα να κάνω και ένα μπάνιο.
2: Όταν δουλεύουμε, Μιχάλη, απολαμβάνουμε περισσότερο τον τουρισμό. Γιατί έχουμε κάποιο στόχο.
0: Έτσι.
1: Σωστά, ναι. Σωστά. Μα ο καλύτερος τουρισμός τελικά είναι να εργάζεσαι.
2: Ακριβώς, γι' αυτό και εμείς πάντα κολλάμε ένα γκίγκ όπου πάμε.
1: Εγώ ήρθα για εκπαιδευτικό γκίγκ εδώ.
2: Ακριβώς, το ίδιο είναι.
1: Έρχομαι δύο φορές το μήνα στη Σύφνο και διδάσκω εδώ στα παιδιά τη Σύφνου βιολί.
0: Θα μπορούσε να κάνεις και ένα γκίγκ.
1: Εν καιρό θα γίνει και αυτό. Εν καιρό θα γίνει και αυτό.
0: Σαν με μπίτο, εκεί παίρνουμε το πλοίο και ερχόμαστε. Δηλαδή...
1: Ναι, σαν με μπίτο κάνουν και κάποια ενδιαφέροντα φεστιβάλ εδώ το καλοκαίρι. Θα δούμε.
0: Ναι, πρέπει ίσως να βρεις τη Φέη την Καζατζίδου εκεί για το Bring Your Chair. Αν μας ακούς, Φέη, για φρόντισε να έρθουν τα παιδιά προς τα εκεί.
1: Μπράβο, σωστό.
0: Αν μας ακούς, αν δεν μας ακούς, θα μας ακούσεις, να είσαι σίγουρη, γιατί αξίζει ο κόπος. Μιχάλη, λέγαμε εδώ με τον Αλέξανδρο για το πώς ξεκίνησε το σχήμα και ότι ουσιαστικά ανέκυψε μέσα από το δικό σας ντουέτο και αυτό που κάνατε εσείς πρώτα.
1: Και θυμάμαι καλά, είχα πρώτη φορά που γνωρίσει τον Αλέξανδρο, τον είχα ακούσει να παίζει σε ένα show far. Αυτά τα ψήματα που γινόντουσαν τότε το 16 σε κάποια σπίτια και είχα πάει για να ακούσω κάτι άλλο και εκεί έτυχε να ακούσω και τον Αλέξανδρο που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ ακούγοντας το Σοπέν με την ηλεκτρική κιθάρα, δεν ήταν κάτι το οποίο δεν είχα ξανακούσει και εγώ είμαι λάτρης του κλασικού ρεπερτορίου και το όργανο που παίζω κιόλας είναι η παράδοση του, κινείται μέσα από το κλασικό ρεπερτόριο. Οπότε και εγώ κινούμαι και σε άλλα είδη μουσικής, όπως παίζω, μ' αρέσει να παίζω ρεμπέτικα, παραδοσιακά και φυσικά τζαζ και ελεύθερο σχεδιασμό και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η προσέγγιση του Αλέξανδρου και είδα κάποια συγγενικά έτσι, στοιχεία και γνωριστήκαμε εκεί, του εξέφρασα το θαυμασμό μου για αυτό που έκανε και έτσι γνωριστήκαμε και σιγά σιγά άρχισε να τρέφεται, ας πούμε, μια γνωριμία και παίξαμε και μαζί και αργότερα πρώτα με τον Κωστή Χριστοδούλου στα Πλήκτρα και τον Δημήτρη Κλονή στα Τύμπανα, αυτή ήταν η πρώτη σύνθεση του κουαρτέτου, αρχίζαμε και παίζαμε και αργότερα έφυγε ο Κωστής, ήρθε ο Γρηγόρης και έγινε αυτό το τελικό αποτέλεσμα το οποίο...
2: Και γράψαμε ιστορία, μην τρέπεσαι να το πεις.
1: Εντάξει, ναι, γράφεται ιστορία ούτως ή άλλως. Ό,τι και να κάνουμε γράφεται ιστορία ούτως ή άλλως.
0: Στα αυτιά τα δικά μου, Μιχάλη, προσωπικά, το είπα και στον Αλέξανδρο πριν, αλλά και σε κάποιους ακόμα, το Σαμεμπίτο είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό για τη σκηνή, γιατί έχει πρόταση. Και θεωρώ το σχήμα εξαιρετικά αδικημένο και από φεστιβάλ και από γενικώς από... δεν θέλω να το σχολιάσεις αυτό, ξέρω πόσο δύσκολο είναι να σχολιάζει κάποιος τα το οίκου του, αλλά επειδή εγώ θεωρώ ότι έχετε πρόταση, δεν ξέρω πώς ξεκίνησε αυτή η διαδικασία και πώς προχωράει με το Σαμεμπίτο. Είναι ένα flow πράγμα το οποίο γίνεται. Εγώ αυτή την αίσθηση, αυτή η αίσθηση μου έχει δημιουργήσει ότι είναι ένα πράγμα που βγαίνει από μέσα αβίαστα και έχει δημιουργήσει ένα δικό του ήχο και μια δικιά του πρόταση το Σαμεμπίτο.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Η αλήθεια, όταν βρεθήκαμε και παίξαμε τα παιδιά και από την πρώτη σύνθεση με τον Κωστή και μετά με την προσθήκη του Γρηγόρη, όλα ήταν σαν να μην χρειάστηκε να πούμε τίποτα. Δηλαδή ήταν από τις έτσι σπάνιες περιπτώσεις όπου ένα jazz σχήμα, ένα σχήμα αυτοσχεδιασμού λειτουργεί γνωρίζοντας από την αρχή ο καθένας το ρόλο του και κάνοντας ο ένας αυτό που θα θέλει να ακούσει ο άλλος. Και έτσι έγινε ένα αρμονικό σύνολο χωρίς αβίαστα και χωρίς να χρειαστεί να πούμε τίποτα το ιδιαίτερο. Ήταν από τις ευτυχείς συγκυρίες όπου όλοι βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος σε ό,τι αφορά το αισθητικό κομμάτι.
0: Αυτό
1: είναι ευτύχημα όταν συμβαίνει. Μπορώ να πω από την...

0: κάποια χρόνια εμπειρία μου πάνω στον αυτοσχεδιασμό και, και στην αυτοσχεδιαστική σκηνή της Ελλάδας, αλλά και λίγο στο εξωτερικό που έχω παίξει, ότι αυτό δεν είναι δεδομένο. Και όταν απλά προκύπτει, συνήθως πρέπει να το χτίσεις κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια αισθητική έτσι, γραμμή, την ίδια αισθητική κατεύθυνση. Όταν αυτό λοιπόν προκύπτει από μόνο του και τυχαίνει οι άνθρωποι που συνεργάζονται και παίζουν μαζί να βρίσκονται στην ίδια γραμμή, τότε αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το ευχαριστηθούμε και να το μεταδώσουμε, και είναι πραγματικά ευτυχές.
1: Ναι, και είναι σπάνιο, και εγώ θέλω να το πω αυτό, ότι είναι σπάνιο. Ναι. Εγώ τον αγαπάω πολύ αυτό το δίσκο και το group. Και αυτό που είπα, Μιχάλη, πριν, που μάλλον δεν άκουγες, είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που δεν είναι κάτι που έμεινε στα συρτάρια. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ που γράφτηκε αυτό το άλμπουμ. Επίσης, νομίζω ότι μέρος της διαδικασίας στη μουσική πλέον είναι και η παρέα. Δηλαδή, αυτό το casting έχει να κάνει πάρα πολύ με το ότι είμαστε φίλοι μεταξύ μας και αυτό βγαίνει και on stage. Δεν λέω ότι μια band που είναι όλοι φίλοι μετά θα παίζουν καλά ή κάτι τέτοιο, αλλά εγώ θεωρώ ότι συμμετέχει στο παίξιμο η προσωπική μας σχέση. Ακόμα και όταν δεν είναι και στα καλύτερά της, βγαίνει αυτό στο παίξιμο με το αντίστοιχο ενδιαφέρον. Δηλαδή, είναι κάτι, πώς το πες πριν, ότι ενέχει ρίσκο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή,
2: ναι.
1: Αυτό το ρίσκο εγώ το αντιλαμβάνομαι όταν παίζουμε, αλλά είναι χειροπιαστό, δεν είναι ιδέα μου. Υπάρχει αγωνία σκηνοβάτη. Και γι' αυτό αγαπάω πάρα πολύ εγώ αυτές τις συναυλίες που κάνουμε με τα παιδιά.
2: Βέβαια. Και εμείς είμαστε από κάτω. Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Δηλαδή, όταν πας να ακούσεις κάποιο σχήμα που παίζει standards, εντάξει, πάνω κάτω. Θα γίνουν και εκεί μαγικά πράγματα, αλλά πάνω κάτω ξέρεις ότι θα ακούσεις μια διασκευή. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ από πού θα ξεκινήσει και πού θα τελειώσει. Πώς θα τελειώσει.
1: Ναι, είναι άλλη συνθήκη, είναι ok, αλλά υπάρχει αγάπη, ενδιαφέρον. Όλα αυτά τα συναισθήματα, τα ανθρώπινα συναισθήματα, αποτυπώνονται σε ήχο.
2: Μιχάλη, το ρεπερτόριο συνήθως δεν ήταν αυτό που ακούμε στο δίσκο. Mm-hmm. Δηλαδή...
0: Όχι, εντάξει, το ρεπερτόριο έχει περάσει από διάφορες φάσεις και έτσι όπως πρέπει να γίνεται, νομίζω, και με τα ρεπερτόρια, με τα τι κομμάτια θα παίζονται. Η βασική συνισταμένη είναι ο αυτοσχεδιασμός και ο συλλογικός αυτοσχεδιασμός. Δηλαδή το να μπορούμε να επικοινωνούμε όλοι μαζί οτιδήποτε και αν είναι αυτό που θα παίζουμε.
1: Είτε είναι μια συμφωνώ απόλυτα.
0: Είτε είναι μια διασκευή, από ποιο είδος και αν προέρχεται.
1: Και από οποιαδήποτε στιγμή.
0: Ο
1: αυτοσχεδιασμός. Για να συμπληρώσω
0: λίγο. Το σημαντικό για μένα είναι ότι αναφέρατε πριν το ρίσκο ή και τις ανθρώπινες σχέσεις, που συμφωνώ απόλυτα. Μάλιστα, θυμάμαι πριν ένα παίξιμο που είχαμε κάνει κάποια στιγμή που είχαμε διαφωνήσει έντονα για ένα θέμα. Και μετά.
2: Το είπε ο Αλέξανδρος off.
0: Παίξαμε μετά από 5 λεπτά, αρχίσαμε να παίζουμε και ήταν ένα από τα ωραιότερα παίξιματα που είχαμε κάνει ποτέ.
2: Και ήμασταν εκεί. Ναι, ήμασταν πάρα.
0: Αναφέρατε πριν το ρίσκο. Ο Αλέξανδρος το ανέφερε και μάλλον το κουβεντιάστηκε στην κουβέντα σας πριν. Ότι ναι, είναι ένα ρίσκο, αλλά είναι ένα ευτυχές ρίσκο, ένα όμορφο ρίσκο, με την έννοια ότι δεν φοβάσαι να ρισκάρεις, γιατί υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη και ξέρεις μεταξύ μας, μεταξύ των συνεργατών και των παικτών, και ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει θα αντιδράσουν οι συμπαίκτες σου με τέτοιο τρόπο, ώστε αν το ρίσκο δεν πάει καλά, να προκύψει κάτι άλλο. Οπότε είναι ένα ρίσκο με safety net, στην ουσία, με δίκτυ προστασίας.
1: Γι' αυτό ακριβώς είναι μια ιστορία ευγνωμοσύνης.
0: Ακριβώς, a tale of gratitude. Ακριβώς. Έτσι. Και είναι μια ευγνωμοσύνη και για το ότι βρεθήκαμε και παίζουμε μουσική, και για το ότι μπορούμε να παίζουμε μουσική και να το μοιραζόμαστε με τον κόσμο. Και δεν είναι και αυτονόητο ότι κάνουμε και αυτή τη συνέντευξη τώρα. Δηλαδή, μάθω πραγματικά. Σε ευχαριστούμε για αυτό το πράγμα.
2: Πλάκα μου, όλο το χειμώνα περίμενα αυτή την εκπομπή. Και θα ήθελα να ήμασταν και τέσσερις εδώ, αλλά δεν είναι εύκολο.
0: Έτσι, το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο.
2: Δεν είναι εύκολο.
0: Έχει γίνει αρκετά περίπλοκη για τον περισσότερο κόσμο.
2: Βέβαια, αν ήμασταν και τέσσερις εδώ, δεν ξέρω τι ώρα θα τελειώναμε σήμερα. Αλλά...
0: και δεν ξέρω κατά πόσο θα γινόταν η κανονική κουβέντα.
1: Ναι.
2: Θυμάσαι τι έγινε την άλλη φορά που είχες έρθει για το τρίτο χρέος.
0: Ναι. Είχα έρθει βέβαια εξοπλισμένος.
2: Βέβαια. Στην Keep Jazz είναι ερχόσουνα. Τώρα που έχουμε γίνει απογευματινή εκπομπή, το έχουμε ρίξει στους καφέδες. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, καλό είναι και αυτό. Καλό είναι και αυτό.
2: Δεν, ξεκινήσαμε για 2 ώρες εκπομπή και σταματήσαμε στις 3,5 ώρες.
1: Συγχαρητήρια.
2: Ήταν σχεδόν ρεκόρ με τον Μιχάλη. Πόσο εύκολο είναι, Μιχάλη, να συνδυάσει σε μια συναυλία ένα σχήμα αυτοσχεδιαστικής μουσικής να παίζει από Bill Frisell, Henri Texier, μέχρι Βαμβακάρη, Χατζηδάκη, Τσαϊκόφσκι και Ντεμπισί και δικές τους συνθέσεις. Γιατί αυτό κάνει το σαμεμπίτο.
0: Ναι.
2: Πόσο αρμονικά μπορεί να δέσει εύκολα αυτό το πράγμα.
0: Ένα, ναι. Αλλά νομίζω πόσο δύσκολο. Όταν πάλι προκύπτει αυτό το πράγμα, η απάντηση είναι ότι πάλι αυτό προκύπτει μέσα από τη συνεννόηση των παικτών και μέσα από την κοινή αισθητική γραμμή. Όταν υπάρχει αυτό το πράγμα και όταν λειτουργεί η διαδικασία της μουσικής, όλα μας ενώνουν. Και αυτό ισχύει, ξέρεις κάτι, αυτό ισχύει και για όλα τα πράγματα, νομίζω, στη ζωή. Όταν κάποιος και σε όλους τους χώρους εργασίας, δηλαδή όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, όταν υπάρχει έτσι, ξέρουμε ότι κάνουμε κάτι για ο καθένας για το καλό του άλλου και για το καλό του συνανθρώπου, ας πούμε,
2: ναι.
0: Τότε ό,τι και να προκύψει λύνεται και λειτουργεί. Και αυτό ήταν κάτι μένα που πάντα με ενδιέφερε και νομίζω ενδιαφέρει και όλους, κάθε μέλος της μπάντας, με τη δική του οπτική του καθενός, ότι πώς μέσα από τη μουσική, μέσα από την τέχνη, πώς η τέχνη, ότι τα είδη πλέον και στην εποχή μας, που πλέον οι αποστάσεις έχουν μειωθεί τόσο πολύ, είναι μια άλλη κουβέντα αυτό βέβαια,
2: ναι.
0: Σκέφτομαι τώρα ότι οι αποστάσεις έχουν μειωθεί τόσο πολύ ως προς την τέχνη και έχουν ταυτόχρονα γίνει τόσο μεγάλες ως προς τα μυαλά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα ήθελα να επεκταθώ σε αυτό.
2: Και το πώς επικοινωνούμε, πόσο εύκολα επικοινωνούμε πλέον. Έτσι.
0: Σκέφτηκα ότι οι αποστάσεις είναι αρκετά μεγάλες. Αλλά ακριβώς όταν υπάρχει, πάντα μας ενδιέφερε ότι να ενώνεται όλο το πράγμα σε ένα είδος, το οποίο είναι ένα ευρύτατο παγκόσμιο είδος, το οποίο αναφέρεται στην ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή του ανθρώπου, όπου και αν αυτή βρίσκεται, από όποια προέρχεται, τα βασικά δομικά της συστατικά είναι ίδια.
1: Είναι τόσο ωραία που τα λέει ο Μιχάλης.
2: Βέβαια.
0: Πόσο εύκολο και πόσο δύσκολο είναι αυτό, όσο απλό και αν ακούγεται, άλλο τόσο δύσκολο στην καθημερινότητά μας είναι να συμβαίνει σε όλους τους εργασιακούς χώρους που μπορεί να βρεθούμε.
2: Ναι. Πιστεύω ότι θα μιλήσουμε και στη δεύτερη ώρα. Θα σε ξαναπάρουμε, θα σε ταλαιπωρήσουμε λίγο. Θυμάσαι κάποια στιγμή, σου έχει μείνει αποτυπωμένη κάποια στιγμή ή κάποιες στιγμές από συναυλίες των Σαμεμπίτο? Και πόσο εύκολο ήταν αυτό το σχήμα να μπει στο στούντιο και να γράψει? Ενώ είναι ένα καθαρά σχήμα πράξει. Συναυλιακό, κατ' εμέ, που λειτουργεί συναυλιακά, λειτουργεί μέσα από τη διάδραση και επί τόπου, πόσο εύκολο ήταν να μπει ένα τέτοιο σχήμα στο στούντιο για να γράψει?
0: Κοίταξε, το στούντιο το βρήκε ο Αλέξανδρος και ήταν μια πάρα πολύ καλή περίπτωση για εμάς. Λειτουργήσε τέλεια, γιατί ήταν σαν να είμαστε στο σαλόνι μας και απλά να παίζαμε μουσική. Δεν υπήρχε καθόλου η αίσθηση ενός τυπικού στούντιο με τα booths ή με τα δεν υπήρχαν booths. Οπότε επιτρέψαμε στα λάθη να είναι και αυτά μέσα στην όλη διαδικασία, καθώς δεν υπάρχουν λάθη.
2: Έτσι.
1: Να πούμε εδώ, Μιχάλη, ότι γράψαμε σε ένα στούντιο. Είναι καλό να το πούμε, γιατί
2: βέβαια,
1: είναι στα παιδιά εκεί, στο Σέργιο και στο Σταύρο, που έχουν ένα φοβερό χώρο που λέγεται Discex. Εκεί αυτό το στούντιο κάνει. Νομίζω κάνει κοντύτερα από κάθε άλλον αυτό που κάνουμε και εμείς. Δηλαδή έχει αγκαλιάσει όλα τα στυλ, σαν να μην υπάρχει στυλ. Αυτό που ναι. Ουσιαστικά έλεγε και ο Μιχάλης πριν, ότι αν υπάρχει εμπιστοσύνη, αγάπη, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανθρώπινη ευαισθησία πάνω στη μουσική, χωράει εκεί πέρα. Το οποίο είναι ένα σαν μεγάλο σαλόνι, όντως, και εμείς απλά κάναμε takes στην
2: ναι,
1: ουσία.
2: Ναι, ναι.
1: Από την αρχή παίζαμε χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας κάποιο editing ή κάποια διόρθωση, και νομίζω. Είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα, γιατί όντως εγώ δεν το φανταζόμουν το Σαμεμπίτο σε δίσκο. Είναι live συνθήκη.
2: Ναι.
1: Και όχι μόνο από το μέγεθος των κομματιών, αλλά και από τη διάδραση. Δηλαδή, πώς γράφεις τη διάδραση ενώ δεν είσαι σε live και είναι μεσημέρι Κυριακής και λες πάμε να παίξουμε το τάδε.
2: Ναι.
1: Ποτέ δεν είχαμε πει πόση ώρα να διαρκεί και ποιος να πάρει σόλο πρώτος και ποιος δεύτερος. Και όταν παίζεις εσύ, ποιος να σε συνοδέψει. Αυτά πράγματα που εμείς δεν τα έχουμε καθόλου. Ναι. Τα τηρήσαμε χωρίς να τα έχουμε δηλαδή και γράφτηκε όπως ενδεικτικά, δηλαδή πιστεύω ότι είναι και σε μια συναυλία.
2: Ναι.
0: Ας την άλλη την ερώτηση, μου έχει μείνει το κάθε live. Νομίζω ότι θυμάμαι σχεδόν κάθε live από τα παίξηματά μας και τα εντελώς πετυχημένα μας και τα λιγότερο επιτυχημένα μας. Θυμάμαι πέρυσι που παίξαμε σε ένα χώρο στην έκθεση της, στο μαγαζί της Harley στην Πειραιώς, που ήταν για ξέρω, λίγο κόσμο, σαν ιδιωτικό πάρτι, ας το πούμε. Και παίξαμε ένα δίωρο αυτοσχεδιάζοντας non-stop. Αυτό νομίζω μου έχει μείνει αρκετά και μου έχουν μείνει και οι τελευταίες μας, παραστάσεις που κάναμε το Δεκέμβρη
1: στο
0: Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων μαζί με την Αταλία Τιμαντά, όπου πραγματικά ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο και ο κόσμος και το κοινό που ήρθε και το έτσι και μας είδε και μοιραστήκαμε την όλη διαδικασία ήταν έτσι πάρα πολύ συγκινητικά και πολύ ωραία και πάντα νιώθεις, ρε παιδί μου, με αυτό το γκρουπ όταν παίζουμε παρέα, ό,τι και να γίνεται στις ζωές μας, όσο καιρό και ενδεχομένως να έχουμε να βρεθούμε ή ακόμα και να μιλήσουμε, γιατί οι ζωές όλων γίνονται, έχουν γίνει λίγο περισσότερο πολύπλοκες.
2: Ναι.
0: Ζούμε σε περίεργες εποχές. Εμείς όμως οφείλουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε και αυτό που κάνουμε πάντα και ίσως αυτό είναι και το νόημα μιας συναυλίας, ενός ωραίου live. Όχι η ψευδέστηση της συνέχειας, αλλά το ότι η τέχνη είναι πάντα εδώ για να στηρίζει, για να ομορφαίνει και για να δείχνει έναν δρόμο προς την ομορφιά, να ανοίγει χαραμάδες ομορφιάς,
2: χαραμάδες
0: σκέψεις, που όλο αυτό είναι και αυτό ομορφιά.
1: Εσύ είσαι δηλαδή μια χαραμάδα ομορφιάς.
2: Ναι.
0: Έτσι το βλέπω και νομίζω ότι και όλοι οι φίλοι και εδώ και ο Δανδουλάκης και ο Κλονής και ο Θεοδωρίδης, όλοι μας το βλέπουμε έτσι.
2: Κάνε μια βουτιά και θα σε ξαναπάρουμε στη δεύτερη ώρα για να πούμε και άλλα πραγματάκια. Καθώς θα έχει τρέξει και η δική μας η κουβέντα εδώ με τον Αλέξανδρο και ίσως θα έχουμε και άλλα πράγματα να επισημάνουμε για να πεις και εσύ τη δική σου άποψη. Ρίξε μια βουτιά, τώρα θα πέφτει και ο ήλιος εκεί σιγά σιγά. Όχι, μάλλον είναι ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία, παιδιά. Είναι πολύ ήρεμα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Εντάξει, δεν θέλω να το.
2: Πού να βγει στη Δηληγιάννη να δει, εδώ από πάνω. Τέλεια, φεύγουν τα τουριστικά λεωφορεία για U40. Είναι καταπληκτικά. Είναι καταπληκτικά.
0: Εντάξει.
2: Κάνε τη βουτιά σου, Μιχάλη μου, και γυρνάμε σε λίγο. Θα σας ξαναπάρουμε.
0: Καλά, καλή συνέχεια και φιλιά σε όλους και στους ακροατές μας και θα τα πούμε πιο μετά.
2: Θα σας ξαναπάρουμε.
1: Γεια σου,
2: γεια σου. Γεια σου, Μιχάλη. Τι θες να ακούσουμε τώρα?
1: Ωραία,
2: για να ησυχάσουν τα αυτιά μας λίγο από τα ακουστικά.
1: Ναι. Ησυχάσουν τα αυτιά μας από τα ακουστικά, αλλά δεν ησυχάσουν γενικά.
2: Οι ερωτήσεις που έκανα στο Μιχάλη ισχύουν και για σένα και θα επανέλθουμε. Έτσι.
1: Φυσικά. Εγώ θέλω να πω ότι αυτός ο δίσκος, επειδή έχει την ισορροπία των originals, των κλασικών συνθέσεων και του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού, μιας και ακούσαμε το Little Man, το original, το Reverie, το κλασικό, ας ακούσουμε τώρα και ένα δείγμα ελεύθερου αυτοσχεδιασμού. Και λέω να ξεκινήσουμε με το Extrapolation.
2: Ναι, δεν είναι δείγμα, είναι το δείγμα. Υπάρχει και ένα άλλο το οποίο κλείνει το δίσκο με έναν εκπληκτικό τίτλο, θα το ακούσουμε σίγουρα μετά. Εγώ περιττώ να πω ότι ακούγοντας το άλμπουμ, πηγαίνοντας προς το τέλος, και ενώ είχα ήδη φύγει τελείως, όταν άκουσα αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε μετά,
1: ναι,
2: το
1: It's All Over Gingerbread Bunny.
2: Τι διάολο σημαίνει, τέλος πάντων
1: θα τα πούμε.
2: Ήτανε το.
1: Ναι, το Extrapolation που θα ακούσουμε τώρα. Ένα δείγμα ελεύθερου αυτοσχεδιασμού. Είναι μια πολύ ωραία στιγμή του στούντιο. Πάνω σε αυτό που λέγαμε και πριν, πώς μπορεί να αποτυπωθεί η συνθήκη live γραμμένη τελικά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το καταφέραμε, γιατί ήταν μια στιγμή που λέμε, πάμε να παίξουμε ένα free. Και γράψαμε αυτό το take. That's it. Τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.
1: Χωρίς διόρθωση, χωρίς τίποτα. Όπως είπε και ο Μιχάλης, με τα λάθη, γιατί δεν υπάρχουν λάθη.
2: Δεν υπάρχουν λάθη.
1: Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ξεκινάει μάλιστα με τον Κλόνη και τον Γρηγόρη σε μανιώδη κατάσταση.
2: Δεν θέλουν και πολλοί αυτοί. Για πάμε.

0: Αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχει αισθητική γραμμή, υπάρχει εμπιστοσύνη,
1: επικοινωνία,
0: και όταν υπάρχουν τέσσερις μουσικοί οι οποίοι δεν κοιτάνε τον εαυτό τους, δεν κοιτάνε να βγουν έξω μπροστά, αλλά κοιτάνε αυτό που θα γίνει, αυτό που θα κάνει το σύνολο. Αυτό είναι σαν με μπίτο, αυτή είναι η σαν με μπίτο, και αυτό είναι το Extrapolation, από το άλμπουμ A Tale of Gratitude, το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα εδώ. Όσοι θέλετε να ζήσετε μια τέτοια εμπειρία ζωντανά, η ευκαιρία είναι προφανής.
1: Κυριακή 22 Ιουνίου στο Σπίτι Art Bar
0: στις 9:30. Έχει πολύ δροσερό εσωτερικό χώρο και φυσικά την αυλή, όπου δύσκολα θα παίξετε στην αυλή.
1: Όχι, μέσα θα παίξουμε, αλλά είναι πολύ δροσερά.
0: Αλλά είναι πολύ δροσερά, είναι πολύ ωραία. Και θα συναντηθούμε εκεί την Κυριακή με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία να σας ακούσουμε. Να πιάσουμε το νήμα της συζήτησης από εκεί που το αφήσαμε.
1: Ναι,
0: σχετικά με το αν έχεις εσύ κάποια ανάμνηση από κάποια συναυλία τον Σαμεμπίτο, κάποια στιγμή που ένιωσες ότι. Καταρχάς σε βλέπουμε συνέχεια χαμογελαστό όταν παίζετε.
1: Την
0: ώρα του παίξηματος.
1: Δεν γίνεται να μην είναι χαμογελαστό.
0: Χαμογελάς συνέχεια. Και όχι μόνο εσύ. Πιο σοβαρός είναι ο Γρηγόρης, πολύ προσιλωμένος. Αλλά και οι άλλοι, εντάξει, ο Μιχάλης με αυτές τις φοβερές γκριμάτσες, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πόσο το ζει, αλλά και ο Κλονής.
1: Ναι, ναι, εντάξει, περνάμε φανταστικά. Μου έχουν μείνει, εντάξει, πολλές εικόνες έχω. Μία έτσι ωραία ήταν μια φορά που παίζαμε στο σπίτι, Art Bar, που σε κάποια φάση ο Γρηγόρης, σε ένα σημείο έτσι αυτοσχεδιασμού, έφυγε. Και γύρισε μετά από λίγο με ένα μεγάλο ποτήρι γεμάτο αμύτα.
0: Έφυγε από τη σκηνή.
1: Έφυγε από τη σκηνή, ναι. Ναι. Και γύρισε με ένα μεγάλο χυμό, γιατί μάλλον ήθελε ενέργεια.
0: Ηλεκτρολίτες.
1: Και είχε πολύ πλάκα, γιατί τον είδα να μπαίνει έτσι. Και δεν ανέβηκε στη σκηνή κατευθείαν, ήπιε το χυμό του και μετά ανέβηκε. Το θεώρησα πάρα πολύ κανονικά ανθρώπινο, δηλαδή στον αθλητισμό.
0: Ναι, συμβαίνουν αυτά στον αθλητισμό. Ναι, έτσι. Αυτό το πράγμα που πολλές φορές στα live του Σαμεμπί, το ετοιμάζεται το live να ξεκινήσει, ανεβαίνει κάποιος από εσάς. Συνήθως ανεβαίνεις εσύ και ξεκινάς και παίζεις μόνος σου. Αυτό πώς προέκυψε?
1: Νομίζω στην αρχή ίσως έγινε και για πλάκα. Ο Μιχάλης μου είπε που ξεκίνα ή κάποιος μου το είπε. Αλλά έχει ένα concept και το τελευταίο καιρό δεν το ξεκινάω εγώ. Κάθε φορά ανεβαίνει διαφορετικός. Νομίζω, ξέρεις τι έχει να κάνει, αυτό που είπε εν ολίγης ο Μιχάλης πριν για την εμπιστοσύνη και την επικοινωνία κυρίως, είναι ότι τώρα που εμείς οι δύο συζητάμε, δεν είναι ακριβώς για ξεκίνα πρώτος να σου απαντήσω και μετά θα συνεχίσω εγώ. Και... οπότε νομίζω αυτό οριοθετεί και το τι θα συμβεί. Γιατί δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε όσο με μπει το με ένα μέτρημα στις μπακέτες και να ξεκινήσουμε κάτι. Γιατί δεν θα είμαστε εμείς μετά.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ φυσικό τελικά. Και όταν συμβαίνει αυτό, είτε ξεκινάω εγώ, είτε ο Μιχάλης, είτε καμιά φορά ξεκινάει και ο Γρηγόρης με το Μιχάλη μαζί, δεν λέμε «Α, να παίξω κάτι τέτοιο, ώστε μετά να το οδηγήσω εκεί». Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Οπότε είναι ειλικρινές, είμαστε εμείς και νομίζω λειτουργεί πάρα πολύ καλά.
0: Ου, βέβαια, βέβαια λειτουργεί. Βέβαια λειτουργεί. να πούμε για το Σαμεμπίτο. Τι είναι η ονομασία του σχήματος, ποιος έδωσε την ιδέα?
1: Το Σαμεμπίτο, και... η ιδέα του τίτλου είναι δικιά μου, γιατί είχα γράψει ένα κομμάτι που λέγεται Σαμεμπίτο με ένα πολύ παλιό τρίο που έπαιζα το 2009 για την αποφύτισή μου τότε που ήμουν μαθητής ακόμα στο 2. Και είχα γράψει ένα κομμάτι που λέγεται Σαμεμπίτο με αφορμή το δίηγημα του Σαμεμπίτο του Λευκάδιου Χέρν, το οποίο είναι ένα πλάσμα μισός άνθρωπος, μισός καρχαρίας. Μάλιστα το δίηγημα λέγεται Σαμεμπίτο A Tale of Gratitude.
0: Η ευγνωμοσύνη του Σαμεμπίτο, ναι, έχει μεταφραστεί, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Και έτσι έχει μεταφραστεί από τις εκδόσεις Εστία, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο εγώ αυτό το κειμενάκι, το δίηγημα, είμαι πολύ τυχερός δηλαδή που έπεσε στα χέρια μου. Γιατί είχα μία μαθήτρια, την Μελίνα τη Δεσφινιώτου, η οποία είχε εικονογραφήσει αυτό το βιβλίο. Και της είχα κάνει την ερώτηση: για ποιο δίηγημα είσαι περήφανη για την εικονογράφησή σου? Μιλάμε τώρα για μία εικονογράφηση που έχει κάνει και Τριβιζά. Και μου είπε, πολύ ωραία ερώτηση, θα σου φέρω την επόμενη φορά δώρο αυτό δίηγημα. Και μου φέρε αυτό.
0: Αυτό.
1: Και νομίζω ότι όλο αυτό, εντάξει, είναι το ένα σημάδι που φέρνει τα άλλα.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι, είναι σημαδιακό. Αυτό είναι λοιπόν ο Σαμεμπίτο.
1: Ναι.
0: Είναι ήρωας του Λευκάδιου Χέρν.
1: Ακριβώς.
0: Του ενός μιας τεράστιας μορφής, Κινέζος, αλλά με ελληνική καταγωγή.
1: Ουσιαστικά ο Λευκάδιος Χέρν έχει ξετυλίξει το εξής κουβάρι. Αυτός ήταν ένα παιδί που γεννήθηκε στη Λευκάδα, έξω και Λευκάδιος, αλλά κατέληξε στα 4-5 του να είναι στα Κύθυρα. Μετά πολύ νωρίς, σε τέτοια ηλικία, πήγε, αν δεν κάνω λάθος, στην Ιρλανδία, παρτημένος και από τους δύο του γονείς. Μεγάλωσε με γιαγιά τύπου και στα 11 του πήγε στη Νέα Ορλεάνη. Μόνος
0: του.
1: Εκεί λοιπόν όχι απλά τα κατάφερε, αλλά έγινε μυθιστοριογράφος και δημοσιογράφος. Έγραφε, νομίζω, χρονογραφήματα σε μια εφημερίδα, μέχρι στη Νέα Υόρκη έφτασε. Ο οποίος ήταν και λίγο, αν δείτε τα πορτρέτα του, είναι μόνο προφίλ, γιατί το ένα του μάτι είχε χάσει την όρασή του από ένα ατύχημα. Και ήταν μια καρικατούρα που ήταν με ένα μεγενθητικό φακό για να βλέπει κοντά και ένα μονοκιάλι για να βλέπει μακριά. Δηλαδή μια φάση τώρα πολύ περίεργη. Αυτός λοιπόν όχι απλά τα κατάφερε και πολλά παιδιά έκανε και πολλούς γάμους έκανε. Μετά πήγε, αν δεν κάνω λάθος, σε κάτι νησιά του Ειρηνικού και μετά στην Ιαπωνία.
0: Όπου... Στην Ιαπωνία, όχι στην Κίνα.
1: Στην Ιαπωνία, ναι, όπου όχι απλά τα κατάφερε, έγινε εθνικός ποιητής.
0: Εθνικός ποιητής.
1: Γιατί ουσιαστικά ανέσυρε κάποιους μύθους, τύπου σαν τους δικούς μας μύθους του Εσόπου, κάτι τέτοιο που έχουν να κάνουν με τη λαογραφία της Ιαπωνίας. Οπότε είναι huge, ήταν huge εκεί πέρα. Οπότε όλη αυτή το ταξίδι του Λευκάδου Χέρν, εμένα με επηρέασε, νομίζω και το Μιχάλη, με αυτά που είπε κυρίως με τα μουσικά στυλ. Ότι ρε παιδί μου, επειδή η μουσική είναι μία και ο κόσμος είναι ένας και οι άνθρωποι είναι ένα πράγμα, τα αγκαλιάζει λίγο αυτά. Δηλαδή, εμένα με επηρέασε πολύ αυτή η ιστορία του Λευκάδη, όχι μόνο λέει το Σαμεμπίτο. Το οποίο νομίζω κάπως έτσι κάνουμε και εμείς. Δηλαδή, για να σου απαντήσω και στην ερώτηση, πώς συνδυάζουμε Βαμβακάρη, Χατζηδάκη, Ντεμπισί, Τσαϊκόφσκι, Ορίζαλ και ελεύθερο αυτοσχεδιασμό. Πώς το έκανε αυτός, κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αφού έγινε από έναν τέτοιον άνθρωπο, γιατί να μην το κάνουμε και εμείς οι τέσσερις. Στη μουσική.
0: Και αντικατοπτρίζεται και στο εξώφυλλο η μορφή του Σαμεμπίτο, ναι. Τρόπον Τινά. Ως ο άνθρωπος Καρχαρή.
1: Το εξώφυλλο που το έκανε ο Παναγιώτης Ανδριανός. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το εξώφυλλο. Ο οποίος και αυτός λίγο μελέτησε την ιστορία, άκουσε το δίσκο και one take έκανε αυτό το εξώφυλλο και μάλιστα στο mail έλεγε αυτό είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραίο εξώφυλλο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και ανυπομονώ να το δω και τυπωμένο κάποια στιγμή.
0: Και εμείς, γιατί αναθεμάτω ακούγεται αλλιώς σε ένα ηχοσύστημα και όχι σε έναν υπολογιστή ψηφιακά. Δηλαδή,
1: ναι, μωρέ, πρέπει να το κάνουμε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή, δηλαδή, πρέπει να βρούμε και εμείς την εξωστρέφεια, να το πω έτσι. Ναι. Γιατί το flow της μπάντας έχει να κάνει και με τη δικιά μας εξωστρέφεια. Θα το βρούμε, θα το φέρουμε, θα το φέρουμε.
0: Είμαι σίγουρος και αξίζει τον κόπο αυτό το πράγμα για μένα να πάει αλλού. Να φύγει από εδώ. Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος στο εξωτερικό που είναι πιο προχωρημένα τα μυαλά και τα αυτιά, μάλλον, όχι τα μυαλά, τα αυτιά, θα αγκαλιάσουν με μεγάλη ζεστασιά αυτό που κάνετε. Γιατί εδώ.
1: Να ξέρουμε. Να σου πω, υπάρχει μια γκρίνια για το εδώ. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος σαν άνθρωπος.
0: Ναι,
1: φύση,
0: ναι.
1: Γιατί ξέρεις τι, εμένα δεν με αφορά, σαν Αλέξανδρος δηλαδή. Πάρα πολύ το attending, δηλαδή δεν με νοιάζει πάρα πολύ η προσέλευση. Αν αφορά έναν, για μένα είναι τουλάχιστον ένας. Οπότε αυτό για μένα κάνει τη διαφορά. Στεναχωριέμαι όταν βλέπω, δηλαδή, να μην έχουν πολύ κόσμο τα μαγαζιά ή κάτι τέτοιο, να μην πληρώνουν τη μουσική και όλα αυτά. Με αφορά κοινωνικά, αλλά επειδή η μουσική με ήττα, εκεί η καημένη δεν χρωστάει τίποτα σε κανέναν. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι κοινωνικό φαινόμενο η προσέλευση σε ένα live στην jazz, αυτοσχεδιαζόμενη σκηνή ή τέλος πάντων στην underground σκηνή, γιατί είμαστε μια underground κατάσταση στην Ελλάδα. Το οτιδήποτε δεν είναι ελληνόφωνο ενδεχομένως, pop, να έχει μια κουλτούρα μαζικότερη,
0: μαζικότερη,
1: και δεν το λέω με κακή έννοια, δηλαδή και εγώ συμμετέχω σε τέτοια group. Αλλά ναι, εγώ είμαι αισιόδοξο. Δηλαδή, άμα αφορά εμένα, νομίζω ότι θα είναι και άλλο ένα. Αν αφορά εμένα του τέσσερι, χαμό.
0: Ναι, βέβαια. Και αν αφορά και κάποιο από κάτω, εκεί να δει.
1: Ναι, αφορά κόσμο.
0: Βέβαια, αφορά κόσμο το Σαμεμπίτο και το βλέπουμε, αυτό και είμαστε σίγουροι ότι θα του δούμε και την Κυριακή παρά το δύσκολο τη εποχή, καλοκαίρι και Κυριακή βράδυ.
1: Εγώ θέλω να θίξω πάντω ότι η σκηνή είναι στα καλύτερά τη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα και λέγαμε και off the record, λέμε για τη νίκη του Γκοκόλη, λέγαμε δηλαδή για τον Μπαράκος Όρκεστρα, τι να πω, ας πούμε. Εγώ το θεωρώ αυτό ένα αριστούργημα της εποχής μας. Δηλαδή, περιγράφει τα πάντα. Τι θες, πολιτικό, κοινωνικό σχολιασμό, μουσική με μικρονιώτα. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους και μπορώ και τους ακούω.
0: Και είναι πολύ καλή πάσα που δίνεις, γιατί να πούμε για όσους μας ακούν και όσους δεν το ξέρουν,
1: βέβαια,
0: ότι αύριο το βράδυ στις 8.30 ώρα η Μπαράκος Όρκεστρα, στην τελευταία της εμφάνιση για τη φετινή συναυλιακή σεζόν, παίζει για την Παλαιστίνη. Για το Μάρτ του Γκάζα.
1: Στον
0: Μπάουμστράσε στις 8.30.
1: Ναι, άλλαξε η ώρα.
0: Άλλαξε η ώρα για να μπορεί κάποιος κόσμος να παρευρίσκεται στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα και να έρθει, που είναι στις 7, και να έρθει μετά από εκεί. Αποδεικνύοντας για μία ακόμα φορά η ορχήστρα το κοινωνικό της πρόσωπο, ότι δεν είναι μια ορχήστρα, όπως λένε οι άνθρωποι της, που δημιουργήθηκε για να βγει προς τα έξω η μουσικότητα και το ταλέντο των 12 ατόμων που συμμετέχουν, αλλά είναι μια ορχήστρα αγάπης, η οποία δεν πληρώνεται και η οποία παίζει για όποτε τη χρειάζεται η κοινωνία.
1: Ναι, μα έτσι, μιλάμε τώρα για Μπαράκος Όρκεστρα, είπαμε για τη Νίκη.
0: Για τη Νίκη.
1: Πριν λέγαμε τη Σαβίνα και το Φλόρο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, όταν μιλάμε για τέτοια. Πήγα και είδα, ας πούμε, ένα live και ήταν ο Μπουκάλης ο Τζεροκαστρής και ο Βίρνας ο Ντόλλας. Αυτό ήταν στο Αλογόκριτο.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να σου πω τώρα. Εγώ το θεωρώ κομβικό live για τη ζωή μου ολόκληρη αυτό. Όχι απλά, α, ξέρω αυτούς τους τρεις, ωραία παίξανε, τελεία. Ναι. Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Εγώ πιστεύω ότι η σκηνή αυτή είναι στα καλύτερα της. Στα ιστορικά καλύτερα.
0: Είναι πραγματικά βράζει από δημιουργικότητα. Σε βάθος χρόνου βράζει, αλλά παρόλο τις δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, είναι στα καλύτερα της.
1: Ναι, και μήπως οι δύσκολες συνθήκες την έχουν φέρει στα καλύτερα της.
0: Ναι, γιατί έχει ανάγκη ο κόσμος της εξωστρέφειας να βγει προς τα έξω και να εκφράσει αυτό που είναι, να πει αυτό που είναι να πει και όπως είπες και εσύ πριν, αδιαφορώντας για το attending.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή αν είναι κάτω 5 άτομα, αν είναι κάτω 105, είναι το ίδιο πράγμα για τα παιδιά, όσο και να πληγώνει το γεγονός ότι μετά το live και αφού φύγει η επίρρεια της μουσικής και όλο αυτό το η μέθεξη, η τσέπη δεν θα γεμίσει.
1: Ναι, δεν θα γεμίσει, ναι. Και γι' αυτό το λόγο είπαμε και δεν το αναλύσαμε, αλλά και ο Μιχάλης το εννόησε και εγώ πριν, ότι το ότι ας πούμε δεν συναντιόμαστε, έχουμε καιρό να τα πούμε μεταξύ μας, είναι μια συνθήκη που όλοι κάνουμε 4-5 πράγματα. Εμένα πολύ συχνά με ρωτάνε για αυτά που κάνω. Το πρώτο πράγμα που απαντάω είναι ότι εντάξει, εννοείται τα αγαπάω, αλλά τα κάνω για να επιβιώσω. Δεν τα κάνω δηλαδή επειδή μου κάτσε και είναι καλή ευκαιρία και α, ωραία τώρα να εξοικονομήσω κάποια χρήματα. Το κάνω για την επιβίωση.
0: Έτσι,
1: έτσι λειτουργούν όλοι.
0: Όλοι.
1: Και ο Δημήτρης και ο Γρηγόρης και ο Μιχάλης και ο κάθε.
0: Δεν θα έφευγε ο Γρηγόρης να πάει στις Βρυξέλλες άμα εδώ μπορούσε, παρότι είχε 5-6 παίξηματα την εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, έτσι,
0: από παίξηματα Γρηγόρης ήταν full. Αλλά έχει ένα νίκη να πληρώσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλει να είναι μουσικός, δεν θέλει να είναι κάτι άλλο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν ορισμένοι που θεωρούν ότι οι μουσικοί κάνουν χόμπι. Δεν κάνουν χόμπι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι δουλειά. Έτσι. Είναι επάγγελμα.
1: Θέλει συζήτηση αυτό. Πώς μπορούμε και εμείς οι μουσικοί να το κάνουμε καλύτερα, ενδεχομένως, ή να είμαστε τέλος πάντων πιο επικοινωνιακοί, να ζητάμε πράγματα. Αλλά είναι τόσο δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολες συνθήκες. Ναι. Τρέχεται από το πρωί ως το βράδυ.
1: Θα το φέρουμε, θα το φέρουμε, θα το κάνουμε.
0: Ναι, ναι, ελπίζουμε όλοι να το καταφέρετε και σίγουρα η ράγα έχει μπει.
1: Ναι. Και αν δεν το καταφέρουμε, εμείς το καταφέρουν οι επόμενοι που είναι πολύ
0: μάλλον τσακαλιά. Η ρόδα έχει μπει στη ράγα. Η ρόδα έχει μπει στη ράγα και ελπίζω να τα καταφέρουμε και εμείς μαζί σας. Δηλαδή, γιατί και εμείς έχουμε ένα ρόλο σε όλη αυτή την κατάσταση. Μικρό, με τη μικρή μας δύναμη, προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο να ακούσει και να μάθει, όσοι ενδιαφέρονται τουλάχιστον και θέλουν να ψαχτούν, το τι γίνεται σε αυτή τη σκηνή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και να πούμε ότι ο Αλέξανδρος έχει φτιάξει μια τρομερή playlist στο Spotify.
1: Α, έχω καιρό να την επιμεληθώ. Έχεις δίκιο, πρέπει να κάνω καινούργιες.
0: Έχει πολύ πράγμα για να ανανέωση.
1: Ναι, έχει πολύ πράγμα για ανανέωση.
0: Έχεις
1: πάρα πολύ δίκιο, θα το φτιάξω.
0: Έχει πολύ
1: είναι
0: πράγμα.
1: Μια που λέγεται jazz. Λέγεται Greek scene.
0: Ναι, ωραία. Greek scene.
1: Ναι, ναι,
0: πολύ ωραία και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.
1: Ναι, και νομίζω έχει πολλά στυλ.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Άρα
0: βέβαια.
1: Ναι, θέλει ανανέωση. Έχεις πάρα πολύ δίκιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι τόσα πολλά τα πράγματα που ήδη, οπότε με πληροφόρησε ο Βαγγέλης Αραγιάννης, νομίζω έχουμε στο πρώτο εξάμηνο του 2025 στη σκηνή.
1: Mm-hmm.
0: 40 κυκλοφορίες.
1: Εξαιρετικά.
0: Δηλαδή πάμε για ρεκόρ. Σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο στις κυκλοφορίες. Πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα.
1: Ναι, φυσικά. Λέω να πάμε για το επόμενο original του δίσκου. Ένα κομμάτι που μας έφερε ο Μιχάλης μια ωραία ημέρα στο στούντιο, που λέγεται Ζεϊμπέκικο. Για τον απλούστο του λόγο ότι είναι ζεϊμπέκικο.
0: Και είναι ένα αριστούργημα, παιδιά. Και όσοι θέλετε να το ακούσετε και σε μια άλλη εκδοχή, έχει βγει και από μια ορχήστρα. Δεν θυμάμαι τώρα. Πρέπει να μας το πει ο Μιχάλης. Μια παιδική ορχήστρα, μαθητική ορχήστρα, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ωραία,
0: που έκανε ο Γιάννης ο Ζαρίας, ο βιολιστής.
1: Αν ξαναβγεί ο Μιχάλης μετά, θα
0: τον ρωτήσουμε. Θα τον ρωτήσουμε, γιατί είναι εξίσου αριστούργημα με 20 μουσικούς από κάτω και το Μιχάλη μπροστά τους.
1: Ορχήστρα βιολώνε, αυτό πρέπει να είναι.
0: Μπράβο, ορχήστρα βιολώνε. Ναι, του Γιάννη του Ζαρία. Πάμε να ακούσουμε όμως το ζεϊμπέκικο του Μιχάλη Καταχανά, κομμάτι ορόσημο κατά με. Πώς ακούγεται στο δίσκο A Tale of Gratitude, το Σαμεμπίτο. Πάμε, Φίλιππε.

0: ίσως το ομορφότερο ζεϊμπέκικο που έχουμε ακούσει ποτέ, χωρίς φωνή τουλάχιστον, ορχιστρικό ζεϊμπέκικο, ίσως μένα προσωπικά με βάλεις να διαλέξω, αυτό θα είναι.
1: Από την αρχή σου άρεσε πολύ αυτό το κομμάτι.
0: Τρελάθηκα.
1: Είναι και αντιπροσωπευτικό.
0: Και δεν το θυμάμαι στις συναυλίες. Στις συναυλίες δεν το θυμάμαι.
1: Εντάξει, είναι το πιο πρόσφατο, mm-hmm. αλλά ας πούμε το παίξαμε στο Κέτ τώρα. Το παίξαμε.
0: Ναι, στο Κέτ, ναι. Αλλά είναι πριν βγει ο δίσκος, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, νομίζω μπορεί και να μην το. Άντε, μια φορά να το είχαμε παίξει. Δηλαδή, γιατί είναι το πιο πρόσφατο μας.
0: Ναι, και είναι όπως είπες και εσύ, αυτό είναι το Σαμεμπίτο.
1: Νομίζω είναι αντιπροσωπευτικό.
0: Του τι κάνει το Σαμεμπίτο.
1: Ναι, και έχει και παραδοσιακά στοιχεία, κλασικά στοιχεία, αυτοσχεδιασμό φυσικά. Έχει μια έκρηξη κάπου εκεί στη μέση.
0: Βέβαια, βέβαια. Μια σύνθεση του Μιχάλη. Ακούμε μέσα στο δίσκολο φάνερα, αλλά και στις συναυλίες σου, και με το Σαμεμπίτο, αλλά και με τα ντουέτα που κάνεις με το Βίρονα. Δεν θυμάμαι τα άλλα. Έχει κάπου άλλο που σου έχουμε ακούσει.
1: Με το Μανώλη του Γιαννίκιο.
0: Μπράβο,
1: κάνει,
0: μπράβο.
1: Το Ραχμάνι, αυτό το project.
0: Πάντα υπάρχει μέσα σου αυτή η αναζήτηση που βγαίνει στους δύο δίσκους προσωπικούς που έχεις κάνει με τον Σοπέν
1: και το Ραχμάνινοφ.
0: Τα νυχτερινά του Σοπέν και το Ραχμάνινοφ. Πάντα. Αυτά τα ρίφ, αυτά τα περάσματα που κάνεις πάντα. Πόσο πολύ τελικά είναι ο δικός σου ήχος αυτός. Θεωρείς ότι είναι αυτός ο δικός σου ήχος.
1: Εντάξει, κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ήχο και τη δική του φωνή. Το θέμα είναι να την πιστέψει. Δηλαδή. Μπορεί να αναγνωρίσει κάποιος το Σκόφιλντ με μια νότα, το Φριζέλο με μια νότα, το Γιάννη Σπάθα με μια νότα. Αυτό για μένα είναι, επειδή είμαι και λάτρης των κλισέ, είναι το αγαπημένο μου κλισέ. Αν μπορείς να αποκτήσεις δική σου φωνή, είναι ότι καλύτερο. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας day one. Όχι μόνο για τη μουσική, γενικά να έχεις δικιά σου φωνή. Θέλει και πίστη η δικιά σου φωνή, πραγματικά να την πιστεύεις και να την τεκμηριώνεις. Δεν ξέρω αν το έχω βρει 100%. Αλλά νομίζω ότι αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι να συνοδεύω. Οπότε όταν συνοδεύω αυτοσχεδιάζοντας, όταν συνοδεύω ρισκάροντας, όταν συνοδεύω σκεπτόμενος άλλα πράγματα, μπορώ να σκεφτούμε δηλαδή να συνοδεύω και μελωδικά, όχι μόνο να κρατήσω την αρμονία, ας πούμε. Οπότε αυτό με εγωιτεύει. Και αφού με εγωιτεύει, μάλλον είναι η φωνή μου. Και αφού με εγωιτεύει, μάλλον θέλω να το πιστέψω.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί το πάω. Θα ήθελα να μελετάω λίγο περισσότερο, να έχω το χρόνο να το εξερευνήσω κι άλλο. Αλλά νομίζω ότι ήδη έχει δώσει ένα στίγμα. Έχει να κάνει με τους παίχτες. Δηλαδή, είναι μια ερώτηση και μια απάντηση. Δηλαδή, ανέφερες το Βίρονα, το Μανώλη του Γιαννίκιο. Project τέτοια, το Σαμεμπίτο. Οπότε βλέπω ότι η φωνή μου έχει και αντίκτυπο. Οπότε ναι, τους επηρεάζει και αλληλοτροφοδοτούνται αυτά τα δύο. Αλλά ναι, νομίζω είμαστε καλό δρόμο.
0: Όπως είπαμε και πριν, όταν μιλούσαμε με τον Μιχάλη, η Σαμεμπίτο είναι ένα σχήμα το οποίο είναι συναυλιακό.
1: Ναι, είναι.
0: Μέσα στις συναυλίες δομήθηκε, εκεί αναπτύχθηκε, εκεί άνοιξε. Μπήκατε στο στούντιο και γράψατε πέρα από τα δύο κλασικά. Δύο ελεύθερα κομμάτια και
1: δύο original.
0: Πόσο εύκολο ήταν ξαφνικά να μπει ένα σχήμα να γράψει στο στούντιο με ένα υλικό το οποίο σχεδόν δεν το έχει παίξει πριν στις συναυλίες του?
1: Ήταν δύσκολο, με την έννοια ότι πρέπει να το δούμε λίγο με κάποια βασικά συστατικά. Δηλαδή πόση ώρα διαρκεί ένα κομμάτι. Δεν μπορείς να μπεις στο στούντιο και να κάνεις 45 λεπτά ένα κομμάτι που μπορεί να συμβεί σε μια συναυλία. Οπότε έπρεπε να το φέρουμε ότι ξέρετε αυτό να μην επερβαίνει το 10 λεπτό, το 7 λεπτό, το 8 λεπτό. Χωρίς αυτό να μας περιορίσει δημιουργικά, ναι, που θα πει κάποιος ότι ναι, μα και μόνο που το λες ότι σε περιορίζει δημιουργικά. Ναι, αλλά χωρίς να χάσει λίγο την πρότασή του, την ομορφιά του. Οπότε αυτό ήταν το ένα και βασικό. Τα υπόλοιπα ήταν πώς θα αισθανόμαστε στο χώρο. Είναι πολύ επικίνδυνο και συχνό σε ένα στούντιο να μην σου κάτσει.
0: Ναι.
1: Να μην σου κάτσουν τα ακουστικά, οι γραμμές των μικροφώνων. Οπότε με το που αισθανθήκαμε όμορφα, νομίζω μετά βγήκε πολύ εύκολα.
0: Αβίαστα.
1: Δηλαδή τώρα που το ακούω και με ακουστικά εδώ, για να ξέρουν και οι ακροατές μας,
0: ναι,
1: μ' αρέσει πάρα πολύ που ακούω την αναπνοή του Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Ο Μιχάλης, επειδή παίζει και ο Γρηγόρης, αλλά κυρίως ο Μιχάλης, επειδή η δοξαριά του είναι κοντά στο μικρόφωνο που τον ηχογραφεί, ακούγεται η ανάσα του σε όλο το κομμάτι και σε σημεία παύσεων είναι σαν κάποιος να αναπνέει δίπλα σου.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ναι, πολύ ωραίο.
1: Το θέλεις.
0: Ναι,
1: το θέλεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θα πεις, α, ξέρετε τι, εδώ πέρα, για κλείσε το τέτοιο γιατί έχει παύση. Όχι, αυτό το θέλουμε. Οπότε ναι, ήταν σαν ιδέα και σαν εγχείρημα, ίσως είχε κάτι δυσκολίες, αλλά αισθανθήκαμε όμορφα και έγινε.
0: Γιατί ναι, δεν μπήκατε μέσα στο στούντιο να γράψετε τις διασκευές που παίζετε στα live συνήθως από Bill Frisell, από Anita Textier ή από Χατζηδάκη. Θα ακούσουμε κάτι. Είναι εκτός δίσκου, αλλά δεν γινόταν εκπομπή για Σάμε Μπίτο χωρίς να ακούσουμε αυτή τη στιγμή προς το τέλος. Αλλά βγήκε. Βγήκε. Ναι. Βγήκε και αποτυπώνεται ο ήχος του Σάμε Μπίτο.
1: Ενδεικτικά.
0: Ενδεικτικά. Ναι. Συνθετικά βλέπεις, σκέφτεσαι ένα δεύτερο δίσκο ή μια πορεία του σχήματος προς ένα δεύτερο άλμπουμ?
1: Ξεκάθαρα ναι. Και επίσης έχουμε και ήδη ιδέες, οι οποίες, δηλαδή και ο Μιχάλης έχει φέρει κομμάτια και εγώ έχω κομμάτια στα σκαριά, τα οποία, ξέρεις τι, όταν γράφεις ένα κομμάτι, φαντάζεσαι και τους συμπαίχτες σου και το project που μπορεί να χωρέσει. Μπορεί να χωρέσει παντού. Και μιας που ανέφερες το Frisell, έχεις κομμάτι του Frisell το οποίο είναι με πνευστά και το ίδιο κομμάτι είναι μετά στον επόμενο του δίσκο και είναι solo μια κιθάρα. Μετά, δηλαδή άκουγα το Throughout, που είναι από τον πρώτο του δίσκο, και το έχει βγάλει τώρα με την Πέτρα Χέιντεν που είναι φωνή κιθάρα. Και λες, χωράει παντού. Υπάρχουν όμως κάποια κομμάτια τα οποία όταν φαντάζομαι αποκλειστικά για το Μιχάλη, το Μιτσάκο και το Γρηγόρη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εντελώς. Ναι. Δηλαδή να αποτυπωθεί από το χαρτί κατευθείαν στο Σάμε Μπίτο.
0: Κατευθείαν. Ναι, ναι. Ναι.
1: Και επίσης να ξέρεις ότι υπάρχουν κομμάτια τα οποία τα έχουμε φέρει και στο live, τύπου σε ένα χαρτί. Δηλαδή ο Μιχάλης είναι ο καλύτερος σε αυτά. Παιδιά, σας έφερα ένα κομμάτι.
0: Και πάμε να το παίξουμε.
1: Ναι, ναι, έχει συμβεί αυτό.
0: Πάμε να το παίξουμε εκεί επί τόπου. Εντάξει, φοβερό. Φοβερό, δεν είναι φοβερό. Είναι πάρα πολύ όμορφο και αυτό συμβαίνει στην αυτοσχεδιαστική σκηνή.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι. Πάλι θα καταλήξουμε στην εμπιστοσύνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι και στην επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι καθόλου εύκολο, δεν είναι καθόλου απλό. Αλλά όταν συμβαίνει, φαίνεται τόσο εύκολο και τόσο απλό.
1: Ναι, εντάξει, είναι απλό. Είναι απλό. Μα το απλό έχει και τη δυσκολία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μια αγαπημένη μου ατάκα είναι ότι η blues μουσική. Η blues μουσική είναι απλή. Αλλά ίσως είναι πιο δύσκολη. Δηλαδή, εγώ νιώθω ότι δεν τολμάω να κάνω ένα blues gig. Ξέρω να παίζω blues, αλλά για ανέβα πάνω και παίξε.
0: Ναι, γιατί μπορεί να έχεις από κάτω κοινό ψαγμένο και να εκτεθείς.
1: Ναι, είναι η απλότητα ενέχει κάθε φορά
0: έχει,
1: και τη δυσκολία.
0: Έχει δυσκολία.
1: Δεν είναι τυχαίο το The Art of Simplicity που λέμε, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Όλα τα νομίσματα έχουν δύο όψεις.
1: Ναι, ναι.
0: Τίποτα δεν είναι μαύρο-άσπρο. Mm. Δεν εξηγείται direct. Mm. Είναι, και ειδικά στην τέχνη. Είναι πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Να πάμε σε ένα ακόμα κομμάτι. Νομίζω έχουμε ακούσει τα 4 από τα 6 του δίσκου.
1: Ναι. Πάμε σε ένα κλασικό.
0: Μπράβο, ναι.
1: Να ακούσουμε το Romance, το οποίο είναι ένα κομμάτι του Τσαϊκόφσκι, το οποίο είναι από την πολύ πρώιμη περίοδο του. Εμένα ο Μιχάλης μου το μάθε αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ συγκινητικό κομμάτι. Το αυθεντικό είναι μόνο πιάνο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν καμία σχέση με μεγάλα έργα του Τσαϊκόφσκι. Το οποίο έχει δύο μέρη, το α του και το β του. Εμείς ως Σαμεμπίτο παίζουμε μόνο το πρώτο σημείο του. Και το έχουμε κάτσει, το έχουμε φορμάρει και το αυτοσχεδιάζουμε. Το οποίο είναι συνήθως και το κομμάτι που τελειώνουμε τις συναυλίες. Εγώ το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Το θεωρώ εμένα το αγαπημένο μου του δίσκου και ένα από τα κομμάτια τα οποία όταν είμαι εγώ με την κιθάρα μου, νομίζω είναι το πρώτο πράγμα που καταπιάνομαι.
0: Που καταπιάνεσαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξανά ναι, ναι, ναι. Και ξανά, ξανά και ξανά.
0: Και βέβαια δεν αναφερθήκαμε πριν στον Ντεμπισί, που είναι ο αγαπημένος των τζαζιστών. Τι συμβαίνει με τον Ντεμπισί? Θες να το πούμε τώρα, πριν ακούσουμε το Ρομάνς?
1: Ναι, φυσικά. Μπορούμε να πούμε γενικά τι συμβαίνει με την κλασική μουσική. Εγώ δεν έχω την αίσθηση τι συμβαίνει με τον Ντεμπισί, το Σοπέν ή κάποιους που και καλά είναι πιο κοντά στη τζαζ μουσική όπως ο Στραβίνσκι. Νιώθω ότι απλά η κλασική μουσική αρχίζει και κατεβαίνει από το βάθρο που την είχαμε βάλει για κάποιους λόγους δυσνόητους. Ίσως επειδή μας είχαν μάθει έτσι. Είναι λαϊκές μουσικές από το 1600 περίπου μέχρι σήμερα, οι οποίες και αυτές κατηγοριοποιούνται. Δηλαδή, ένα παράδειγμα που λέω στους μαθητές μου συνέχεια είναι ότι οι Beatles με τους Nirvana έχουν 19 χρόνια διαφορά. Ο Bach με το Stravinsky 220. Οπότε, δεν είναι

0: Όλοι οι συνθέτες έχουν σημεία και στοιχεία που αφορούν όλους τους ακροατές. Δεν είναι η κλασική μουσική απρόσιτη.
1: Ακριβώς.
0: Θα τη φέρουμε σιγά σιγά και σιγά σιγά γίνεται. Είδα, ας πούμε, ο Ροζενβίγκελ έχει βάλει τώρα δύο δίσκους. Ο ένας είναι Σοπέν και ο άλλος είναι Brahms, The Brahms Project. Και παίζει αυτά τους δύο συνθέτες.
1: Στο Σοπέν προηγήθηκε όμως. Του Κούρτ. Προηγήθηκε του Κούρτ.
0: Έχουν τελείως διαφορετική προσέγγιση, αλλά πολλοί μου στείλανε μήνυμα.
1: Είδες, σε αντέγραψε. Άλεξ Ντάντε, δύο δίσκοι, μια που το αναφέρουμε. Τα νυχτερινά του Σοπέν, ναι. Και Άλεξ Ντάντε Ντουέτ.
0: Ναι, με το μάλλον του
1: Ραχμάνινοφ. Υπάρχουν σε βινίλια, κυκλοφορούν.
0: Ναι.
1: Έτσι, νομίζω υπάρχουν ακόμα. Μπορείτε να τα βρείτε σε κάποια δισκοπολία.
0: Έχει εξαντληθεί το Σοπέν. Ίσως υπάρχει σε κάποια δισκοπολία που έχουν μείνει στο ράφι, είναι μεταχειρισμένα. Ραχμάνινοφ υπάρχει ακόμα και φυσικά ψηφιακά παντού, Bandcamp, Spotify παντού.
1: Όσοι δεν το έχετε ακούσει, ακούστε το και θα καταλάβετε και γιατί ρώτησα πριν, γιατί αναφερθήκαμε πριν στο παίξιμο του Αλέξανδρου μέσα στο δίσκο των Σαμεμπίτο, ότι έχει πάρα πολλά από τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιεί ως αισθητική στους δύο δίσκους που έχει κάνει.
0: Δεν μπορώ να απαλλαγώ πλέον από αυτά.
1: Και γιατί να απαλλαγείς, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είναι μια ομορφιά. Γι' αυτό που είπες, ότι ναι, η κλασική μουσική δεν είναι αυτό που λέγανε παλιά, μην αγγίζεται. Προσοχή, ναι, ναι, ναι. Μην αγγίζεται. Μια χαρά αγγίζεται με αλφαγιώτα και γίνεται πολύ πιο όμορφη και πολύ πιο διαφορετική. Αποκτά άλλη διάσταση.
0: Οπότε πάμε να ακούσουμε το ρομάνς του Τσαϊκόφσκι.
1: Πάμε και ερχόμαστε. Ελπίζουμε, Μιχάλη Καταχανά, να μην το βρούμε στη θάλασσα.

0: Μιχάλη μου, είσαι εδώ? Μιχάλης?
1: Ναι.
0: Over.
1: Δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά.
0: Τώρα? Εμείς ακούμε πεντακάθαρα. Εμείς ακούμε πεντακάθαρα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Κάτι ακούω τώρα νομίζω.
0: Όλα καλά εκεί?
1: Όλα καλά εδώ, ναι, εντάξει.
0: Εντάξει. Η αρμονία φαντάζομαι εξακολουθεί, το κυματάκι, ο ήλιος πέφτει, ωραία πράγματα.
1: Έχω φύγει από το κυματάκι τώρα και είμαι σε κάτι χωράφι.
0: Περπατάς?
1: Όχι, δεν περπατάω, έχω κάτι εκείνος για να μιλήσουμε.
0: Πάλι καλά. Πολύ απλά και πολύ αφελές και αφελέστατα, τι είναι για σένα το Σαμ Εμπίτο, σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος? Αυτό το σχήμα για σένα τι είναι?
1: Το αποτέλεσμα, η μουσική.
0: Αυτό το σχήμα και αυτό που βγαίνει από αυτή την κατάσταση εδώ και 4 χρόνια που υπάρχει.
1: Είναι οι φίλοι και η παρέα. Και οι στιγμές που μοιραζόμαστε παίζοντας μουσική, ως άνθρωποι, έτσι, ως συνοδοιπόροι, ας πούμε. Αυτό. Και ενωνόμαστε γύρω από αυτή την ωραία φλόγα, ας πούμε, που ζεσταίνει. Αυτό είναι. Αυτό είναι, και μπορούμε να το μοιραστούμε αυτό το πράγμα με ανθρώπους που πολλές φορές λάμπουν τα πρόσωπά τους όταν έχουν τις καρδιές τους ανοιχτές να μοιραστούν μαζί μας αυτή την διαδικασία.
0: Έτσι είναι, και προσωπικά είμαι ένας από αυτούς που περιμένει πάντα το live του Σαμ Εμπίτο για να έρθει και να σηκωθεί ένα βήμα το έδαφος. Ρώτησα πριν τον Αλέξανδρο, ως αισιόδοξος που είναι, αν θα ήθελε αυτό το σχήμα να έχει πάει έξω, να έχει φτάσει κάπου αλλού, να έχει φύγει από την Ψωροκόστενα, να έχει κάνει την πρότασή του σε ένα ευρύτερο κοινό και στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό. Ο Αλέξανδρος ως γνήσιο αισιόδοξος απάντησε ότι είναι ικανοποιημένος με αυτό που συμβαίνει ήδη και το θέμα είναι να υπάρχει το σχήμα και να συνεχίζει να παίζει. Εσύ πώς το αισθάνεσαι? Δεν θα ήθελες αυτό? Εγώ σαν ακροατής σας, σαν άνθρωπος που θαυμάζει αυτό που κάνετε, θα ήθελα αυτό το πράγμα να έχει φύγει από εδώ.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, πρέπει και εμείς να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με αυτό το πράγμα. Δεν θα το κάνει κανείς για μας αυτό. Οπότε ναι, φυσικά και εγώ στα λόγια θα το ήθελα πολύ. Αλλά οι πράξεις είναι που μετράνε σε αυτή τη ζωή και λιγότερο τα λόγια.
0: Ναι.
1: Και ακόμα λιγότερο τα όνειρα. Όχι, μάλλον τα όνειρα μετράνε περισσότερο από τα λόγια ίσως πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Φυσικά και θα το ήθελα, αλλά δεν αρκεί να το λέμε έτσι. Θα πρέπει να, αν το θέλουμε, να κάνουμε και να είμαστε πιο, ξέρω εγώ, δραστήριοι ως προς αυτό, να στέλνουμε.
2: Ναι, εξωστρεφείς, ξέρω, αυτό είπα και εγώ.
1: Πολλές φορές οι δουλειές σήμερα έχουν μπερδευτεί λίγο τα πράγματα, δεν υπάρχει μουσική βιομηχανία πλέον.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει πέσει πάνω στους μουσικούς το βάρος πολλών δουλειών ταυτόχρονα. Δεν αρκεί μόνο, εννοείται ότι αν θες να λέγεσαι μουσικός και να μοιράζεσαι με τον κόσμο, είσαι από ένα επίπεδο και πάνω πρακτικά, αλλά και καλλιτεχνικά, και αν έχεις ένα όραμα να το μοιραστείς ακόμα